0: μόνο ελληνικές ζημιές.
1: Μάλιστα.
0: Από το ύψωστο Σεπολίων λοιπόν στην κάθοδο του Κηφισού μέχρι και την έξοδο που μας είπες, έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση αυτή. Την έξοδο της Ιεράς Οδού. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ή κάποια εναλλακτική, κάποιο παράδρομο, γιατί πολλοί όσους κατεβαίνουν στο λιμάνι θα έχουν καθυστερήσεις.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Λιαμού. Να σε καλά. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλημέρα και σε σένα. Να σε καλά. Λοιπόν, υπομονή, φίλοι οδηγοί. Θα συναντήσετε σημαντικές καθυστερήσεις σε αυτό το κομμάτι του οδικού δικτύου. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε και να τον καλωσορίσουμε και στην παρέα μας τον κύριο Παναγιώτη Ιωακιμίδη, ομότιμο καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής. Γεια σας, κύριε καθηγητά, τι κάνετε? Καλημέρα, είστε καλά?
2: Καλημέρα σας, εσείς πώς είστε?
0: Καλά, εδώ προσπαθούμε να διαχειριστούμε την επικαιρότητα. Λοιπόν, τι λέτε τώρα και μετά και από αυτό το πολύ σοβαρό επεισόδιο που είχαμε μεταξύ Μαρόκου και Ισπανίας στη Θεούτα με τη μαζική άφιξη μεταναστών? Μιλάμε για 50-60 χιλιάδες μετανάστες.
3: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου? Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
5: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
4: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνία του συνεταιρισμού. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
6: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 8 20 231-81-069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
7: Η νέα εποχή έφτασε
8: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
7: InfoNet Πληροφορική.
8: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
7: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
8: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
7: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
8: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
7: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
7: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
7: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
9: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820-22-181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
10: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
11: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
10: Με κοροϊδεύεις. Ακόμη έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες.
11: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, ξέρεις, τίποτα σοβαρό.
12: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτωλή χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
13: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
12: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
14: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά. Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
15: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
16: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση Μάπε Θερμ της Μαπέη στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
17: www.kτίσμα-bathandroom.gr.
18: Ο σταθμό

0: Τακουμέξου. Υποδήματα step.
1: Μόδα.
0: Ποιότητα.
1: Επωνυμία.
0: Αξιοπιστία. Υποδήματα step. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
1: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
0: Geox,
1: Lacoste,
0: Gant,
1: Replay,
0: Sakiris Malas,
1: US Polo,
0: Boss,
1: Cricket,
0: Damiani,
1: Skechers,
0: Versace,
1: Robinson
0: και πολλές άλλες.
1: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
0: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
1: Αερόσολα,
0: Piccadilly, Maxi Therapy,
1: Face Comfort,
0: Skechers Memory Foam.
1: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
0: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
1: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
0: και Σκουφά 24 στην Άρτα
1: και στο stepbrandshoes.gr.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
4: Όλες αυτές οι αντιδράσεις, γιατί πάρα πολύ απλά,
5: και υπήρξαν και 72 νεκροί, έτσι. Που και αυτό δεν είναι αποδεκτό να συμβαίνει σε ευρωπαϊκό έδαφος.
4: Το αντίθετο. Ναι. Καθόλου. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να συμβαίνει στο ευρωπαϊκό έδαφος. Αλλά αυτό θέτει ένα άλλο ζήτημα, το οποίο αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε. Αυτό που θέλω να τονίσω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη επίσης ότι το Μαρόκο και η Ισπανία βρίσκονται σε μια διαφορετική γεωπολιτική κατεύθυνση. Με άλλα λόγια, η Ισπανία βρίσκεται σε μια κατεύθυνση η οποία είναι αντιτραμπική, δηλαδή είναι εναντίον του Τραμπ, επικρίνει τριμύτερα τον πρόεδρο Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες για την πολιτική του στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, στη Γάζα κτλ. Ενώ το Μαρόκο, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ κοντά στον πρόεδρο Τραμπ και έχει υπογράψει και τις συμφωνίες του Αβραάμ και βεβαίως πάρα πολλοί κάνουν την υπόθεση ότι πιθανόν όλη αυτή η εργαλειοποίηση να ήταν και κατευθυνόμενη ακόμη και από την Ουάσιγκτον. Αυτό κανένας δεν μπορεί να το αποκλείσει και επομένως αυτό η Ευρώπη όφιλε να το σταθμίζει και να το λάβει πολύ προσεκτικά υπόψη. Εν πάση περιπτώσει, η Ισπανία ζήτησε τη σύγκληση του Συμβουλίου Υπουργών. Και όπως και εσείς αναφέρατε, οι Υπουργοί Εξωτερικών θα συνέλθουν σήμερα μέσω διαδικτύου, δηλαδή να συζητήσουν το όλο θέμα. Η Ισπανία θα εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη. Δεν περιμένουν να ληφθεί κάποιο μέτρο, διότι πάρα πολύ απλά αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να εφαρμοστεί το τελικό σύμφωνο για τη μετανάστευση που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο, να δούμε τι θα μας δώσει και αν μπορεί να τελικώς να έχει τα αποτελέσματα τα οποία προσδοκούμε. Κανένας νομίζω δεν θα μπορέσει να διαφωνήσει με την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι που τονίζει και η Ursula von der Leyen, που τονίζουν και μια σειρά από χώρες. Αλλά ξέρετε, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε κάτι, ότι η ενίσχυση των συνόρων δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα της μετανάστευσης για την Ευρώπη.
5: Ναι.
4: Είναι ένα αναγκαίο μέτρο προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα σε μια πρόσκαιρη βάση, αλλά σε μια μακροχρόνια βάση δεν πρόκειται να λυθεί το ζήτημα. Δηλαδή κάθε τόσο και λιγάκι θα έχουμε τέτοιου είδους επεισόδια και κάποια στιγμή θα έχουμε ένα πολύ μεγαλύτερο επεισόδιο το οποίο θα θέσει την Ευρώπη μπροστά στις ευθύνες της. Ή να το πω διαφορετικά, η Ευρώπη φούριο δεν μπορεί να αποτελεί την επιλογή, ξέρετε,
5: ναι,
4: για την αντιμετώπιση της μετανάστευσης. Χρειάζεται πιο ριζικά μέτρα, πιο αποφασιστικά μέτρα.
5: Mm-hmm.
4: Εάν κάποιος πιστεύει ότι κάνοντας τα λεγόμενα hubs, δηλαδή τα λεγόμενα κέντρα επιλογής των ετούντων άσυλων σε τρίτες χώρες, εκτός Ευρώπης, στην Αφρική, θα λύσουμε το πρόβλημα, νομίζω ότι αυτό δεν είναι ρεαλιστικό. Επομένως, εδώ χρειαζόμαστε κάτι πολύ πιο φιλόδοξο και κάτι πολύ πιο ριζοσπαστικό προς την κατεύθυνση του αντιμετώπισης του προβλήματος, το οποίο όμως δεν θα είναι, αν θέλετε, σε μια τέτοια λογική η οποία θα αγνοεί βασικά δικαιώματα και βασικές αξίες, το ανθρωπιστικό, αν θέλετε, δίκαιο για τους μετανάστες. Θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στην προστασία που πρέπει να έχουμε για την ασφάλεια της Ευρώπης και για τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη.
5: Σίγουρα. Υπάρχει και μια άλλη παράμετρος που θα πρέπει να βάλουμε, την αδυναμία που έχουν πολλές κοινωνίες πια να ενσωματώσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους, έτσι είναι και αυτό.
4: Αυτή είναι η μία παράμετρος. Υπάρχει όμως ταυτόχρονα και η άλλη παράμετρος, ότι πάρα πολλές κοινωνίες, μεταξύ των οποίων και η γερμανική κοινωνία, ναι, χρειάζονται ένα μέρος μεταναστών.
5: Σίγουρα.
4: Άλλωστε και η Ελλάδα χρειάζεται.
5: Εμείς εδώ, ναι. Για τις τοπικές κοινωνίες και για την οικονομία μας, βέβαια.
4: Ακριβώς. Ναι. Τους νόμιμους μετανάστες, προκειμένου να εκτελέσουν ορισμένες εργασίες στην αγροτική οικονομία κτλ.
5: Ναι, ναι.
4: Άρα η επίταξη αυτής της ισορροπίας είναι το δύσκολο κατά κάποιο τρόπο, η δύσκολη άσκηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δεν έχει επιτευχθεί ακόμη.
5: Ναι. Και δεν βλέπω και πώς θα επιτευχθεί, διότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές αναγνώσεις. Το βλέπετε, νομίζω, και εσείς στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλοι με πιο σκληρή στάση, άλλοι με πιο ήπια. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να συμφωνήσουν και να βρεθούν στην ίδια σελίδα. Νομίζω η διαφορετική ανάγνωση του θέματος θα φανεί και σε αυτή την έκτακτη τηλεδιάσκεψη που θα έχουμε με τους υπουργούς εσωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε καθηγητά.
4: Έχετε δίκιο, νομίζω. Ναι. Ορθώς είπατε, ναι, και θα δούμε τις διαφορετικές απόψεις οι οποίες θα εκφραστούν.
5: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
5: Καλή σας ημέρα. Παναγιώτης Ιωακημίδης, ομότιμος καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής.

0: Επιστρέφουμε στα των πυρκαγιών. Πολύ καλύτερη εικόνα που μας έρχεται από τη Δυτική Αττική, με τη φωτιά βεβαίως να μένετε για πέμπτη μέρα. Βεβαίως μου έχουν έρθει και μηνύματα αρκετά για το μεταναστευτικό. Ο δημοσθένης μας κατέστρεψαν οι θεωρίες αυτές. Εφόσον θέλουμε να έχουμε σύνορα, δεν μπορούμε να κάνουμε επίλυση στα δικαιώματα. Ο Γιάννης από το Φορτηγό. Γιατί φοβάστε να τους πείτε λάθρομετανάστες ή εισβολείς? Πείτε τη σωστή έκφραση. Σωστή για σένα και μία έκφραση για να ικανοποιηθεί το εγώ σου, Γιάννη μου, από ό,τι καταλαβαίνω. Και αυτή η πολύ πολύ δεξιά, ακροδεξιά ρητορική που έχεις και εσύ ενδεχομένως στο μυαλό σου και σε εκφράζει. Γεια σου Δημοσθένη, να σε καλά. Επέκριναν τον Σάντσεζ οι Ευρωπαίοι λόγω της πολιτικής της μαζικής νομιμοποίησης παράνομων μεταναστών που λειτουργεί φυσικά ως κίνητρο λάθρομετανάστευσης σε όλη την Ευρώπη. Αυτό δεν είναι εργαλειοποίηση, είναι στοιχειώδες για κάθε Ευρωπαίο. Μάλιστα. Την καλημέρα του στέλνει απλώς ο Αντώνης Βαλακούτης και αυτή η ευπρόσδεκτη είναι, καλοδεχούμενη. Η Κατερίνα. Τα λάθη που κάνουμε εμείς οι δημοσιογράφοι αναφέρεται, όταν λέει τα λάθη τείνουν να είναι κανονικότητα και το σωστό εξαίρεση, ειδικά στη δημοσιογραφία και στην πολιτική, και όταν υπάρχει αμεσότητα στη μετάδοση των πάντων, τότε θα υπάρχει και ο ψόγος. Ναι. Ουδής αλάνθαστος, αλλά όσοι έχουν πρόσβαση στο δημόσιο λόγο θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί στο πώς μιλάνε και πώς φέρονται. Νομίζω πως είμαστε περισσότεροι. Ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εκτός τόπου και χρόνου, ημιμαθείς όπως τους χαρακτηρίζεις, είναι αυτή η πλειοψηφία. Δεν ξέρω, έτσι θεωρείτε ότι η πλειοψηφία των δημοσιογράφων είναι τόσο χαμηλού επίπεδου? Κακώς βλέπετε τα μέσα ενημέρωσης τότε και ενημερώνεστε από εμάς ή από το Open ή από τον όποιον τηλεοπτικό σταθμό. Κακώς, κάκιστα. Αλλά νομίζω πως αυτή η κριτική είναι ισοπεδωτική. Όλα αυτά τα κουβεντιάζουμε με αφορμή την επίθεση που δέχθηκε αυτή η κοπέλα, συνάδελφος δημοσιογράφος του Open, επειδή ήταν εκεί στο πεδίο, σε ένα από τα σημεία που έχει υποστεί πολύ μεγάλες ζημίες από τις φωτιές στην Δυτική Αττική, και την έπιασε ο τηλεοπτικός φακός, η κάμερα να γελάει. Μεγάλο αμάρτημα. Μεγάλο αμάρτημα. Λοιπόν, για τις φωτιές θα κουβεντιάσουμε και πάλι. Είναι το θέμα των ημερών. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Γίτα. Ο κύριος Γίτας είναι καθηγητής δασολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είχε την καλοσύνη να τα πούμε αυτό το πρωινό ο κύριος Ιωάννης Γίτας. Τον ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, καλή σας ημέρα κύριε καθηγητά. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα και εσάς, και εγώ σας ευχαριστώ, και καλημέρα στους ακροατές εκπομπής.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, κάθε χρόνο τέτοια εποχή εσείς οι καθηγητές δασολογίας είστε από τα πλέον περιζήτητα πρόσωπα για εμάς τους δημοσιογράφους. Και ξέρετε, κύριε Γίτα, επειδή κάθε καλοκαίρι νιώθω ότι κάνουμε την ίδια συζήτηση, ήθελα να βάλω λιγάκι τη συζήτηση σε ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο. Όπως παρακολουθείτε και εσείς το πώς κινείται εδώ στη χώρα μας ο κρατικός μηχανισμός, ό,τι έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των πυρκαγιών σε δύο επίπεδα. Στο επίπεδο της κατάσβεσης των πυρκαγιών όταν αυτές προκύψουν, όταν προκληθούν, και στο επίπεδο της πρόληψης. Τι κάναμε καλύτερα φέτος σε σχέση με πέρσι και τι θα έπρεπε να έχουμε κάνει και δεν το κάναμε, παρακαλώ πολύ?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι πολύ σοβαρή κουβέντα και πολύ ωραία ερώτηση, θα έλεγα. Κοιτάξτε, ο μηχανισμός ο κρατικός βελτιώνεται. Ξέρετε πολύ καλά ότι για πολλά χρόνια οι υπηρεσίες είχαν πρόβλημα συνεργασίας μεταξύ τους και πρόβλημα επικοινωνίας. Αυτό σιγά σιγά έχει λυθεί. Έχει ιδρυθεί το ΣΚΕΔΙΚ, που είναι το ενιαίο κέντρο, όπως γνωρίζετε, στην πολιτική προστασία, στην οποία συμμετέχουν άτομα από όλους τους φορείς που εμπλέκονται, δηλαδή την πολιτική προστασία, την Γενική Γραμματεία Δασών και την Περιοριστική Υπηρεσία, και σε περιπτώσεις μεγάλων πυρκαγιών και κρίσεων συνεργάζονται. Αυτό που πιστεύω όμως που δεν έχει, σε αυτό που δεν έχει δοθεί πρέπουσα σημασία ακόμα, είναι η κατάσταση της δασικής υπηρεσίας. Πού θέλω να καταλήξω? Ότι η δασική υπηρεσία, ενώ είναι μια υπηρεσία η οποία εδώ και πολλά χρόνια, πάνω από 100 χρόνια, έχει παρουσία σε όλη την Ελλάδα, είτε με τα τοπικά δασαρχεία, είτε με τις διευθύνσεις δασών, είτε και με την ίδια τη Γενική Διεύθυνση, η οποία δρεύει στην Αθήνα βέβαια, αλλά αποκτεύει όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες, πρώτα απ' όλα είναι υποστελεχωμένη.
0: Άρα εδώ χρειάζεται ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, πρέπει να γίνουν προσλήψεις, λέτε?
1: Όχι μόνο αυτό, ναι, ναι. Σίγουρα πρέπει να γίνουν προσλήψεις. Είναι υποστελεχωμένη η δασική υπηρεσία, ναι. Και επίσης ο μέσος όρος ηλικίας είναι πολύ ψηλός. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι το πρόβλημά μας οι πυρκαγιές. Το πρόβλημά μας είναι η συνολική διαχείριση του δάσους, mm-hmm. καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ναι. Δεν μπορούμε να απομονώσουμε την πυρκαγιά ως ένα αντικείμενο που σχετίζει το δάσος. Το δάσος πρέπει να το φροντίσουμε, να το κοιτάξουμε σοβαρά, αν θέλουμε να έχουμε μέλλον σαν χώρα και να έχουμε φυσικό περιβάλλον, ναι. Και αν θέλουμε να αφήσουμε κάτι στις επόμενες γενιές, και θα πρέπει να δαπανίσουμε γι' αυτό, αλλά να παιδέσουμε συνολικά.
0: Άρα όχι και εσείς συνδέετε τις ανεξέλεγκτες αυτές φωτιές που βλέπουμε όχι μόνο στη χώρα μας, τις βλέπουμε να εκδηλώνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη με την εγκατάλειψη της Υπαίθρου.
1: Είναι ένα από τα βασικότερα θέματα που μας απασχολεί, βεβαίως. Όπως ξέρουμε, σε όλη την Ευρώπη υπήρξε αυτό το κύμα στη Φιλίας. Ο κόσμος έχει μετακινηθεί εδώ και δεκαετίες ίσως στις μεγάλες πόλεις. Αυτό συμβαίνει και στην Ελλάδα και στη Γαλλία, αλλά και στην Ισπανία. Και βλέπουμε ότι προφανώς όταν ο χώρος δεν δουλεύεται, όταν οι άνθρωποι δεν δουλεύουν στην Ήπεθρο, υπάρχει μεγάλη αύξηση της βλάστησης, η οποία στεγνώνει γρήγορα, ειδικά η χαμηλή βλάστηση, και αποτελεί την καλύτερη τροφή και μια, γιατί
0: μεγαλώσει. Διάβαζα μια ανάλυση πως τα καλλιεργημένα χωράφια όταν υπήρχαν στις υπαίθρους και τα βοσκοτόπια τα οποία ήταν συντηρημένα λειτουργούσαν ως φυσικές ζώνες ανάσχεσης στις πυρκαγιές.
1: Έχετε απόλυτο δίκαιο. Ακόμη και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε, οι Ίγκλισσο, ακόμη οι ρυθμιοσυλλέκτες.
0: Τα επαγγέλματα του δάσους.
1: Του δάσους ακριβώς, τα οποία σχεδόν έχουν καταληφθεί, όχι μόνο εδώ, δυστυχώς και σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, την Νότια Ευρώπη. Καταλαβαίνετε ότι πλέον δεν υπάρχει κόσμος ο οποίος να κινείται μες στο δάσος και να δουλεύει σε αυτό.
0: Ναι.
1: Επίσης, ένα άλλο πράγμα που θα ήθελα να φέρω και νομίζω αξίζει να το συζητήσουμε, το γεγονός ότι θα πρέπει επιτέλους να αρχίσουμε να ασκούμε μια δασοπονία η οποία είναι συνολική και όχι εστιασμένη στην παραγωγή του ξύλου. Δηλαδή, το δάσος, όπως εσείς γνωρίζετε, διαχειρίζεται με βάση δεκαετές σχέδιο, που λέγεται διαχειριστικό σχέδιο. Αυτό είναι μια πολύ καλή, ένας τρόπος αντιμετώπισης διαχείρισης του δάσους, ο οποίος έχει εισαχθεί εδώ και 100 χρόνια από την Κεντρική Ευρώπη. Δηλαδή το βλέπουμε το δάσος, κάθε κομμάτι δάσους, σε κάθε αρχείο ή σε κάθε σύμπλεγμα, κάθε 10 χρόνια έχει ένα δικό του σχέδιο, ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης και εφαρμογής. Αυτό τα τελευταία χρόνια, με τις καινούργιες προδιαγραφές που έχουν γίνει στην τελευταία δεκαετία, έχουν ανανεωθεί οι προδιαγραφές, δεν κοιτάζει μόνο στο πώς θα πάρουμε το περισσότερο ξύλο από το δάσος, κοιτάζει συνολικά πώς θα παράγουμε

0: πολιτικής είμαστε πίσω από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν έχουν γίνει τα βήματα που θα έπρεπε να έχουν γίνει.
1: Έχουν γίνει κάποια βήματα, έχουν αλλάξει προδιαγραφές, όπως είπα νωρίτερα, από καθαρά εστιασμένες στην παραγωγή, στην κλειστοπαραγωγή, έχουν αλλάξει προδιαγραφές για να εστιάσουν σε όλες τις άλλες υπηρεσίες που ανέφερα νωρίτερα, βιοποικιλότητα κτλ. Αυτό όμως που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας σοβαρά, και εφόσον όλοι πιστεύουμε ότι υπάρχει όντως μια κλιματική αλλαγή, θα πρέπει να δούμε πώς θα πρέπει να διαχειριστούμε τα δάση μας ώστε να επιβιώσουμε μέσα από αυτή την απειλή που λέγεται κλιματική αλλαγή.
0: Μάλιστα. Και βεβαίως απαιτούνται και πολιτικές που θα απαντούν σε αυτό το οποίο είπαμε και έχει να κάνει με την κατάρρευση της υπαίθρου, που είναι και κοινωνική, είναι και δημογραφική. Πρέπει να δοθούν κίνητρα για να επιστρέψει ο κόσμος εκεί, ώστε να ζωντανεύσουν και πάλι αυτές οι περιοχές. Αυτό θεωρείτε πως πρέπει να γίνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να αναλυφθούν πρωτοβουλίες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κύριε καθηγητά?
1: Ναι, νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βέβαια, εμείς κοιτάζουμε σε πρώτη φάση τον ελληνικό χώρο. Και όπως είπα νωρίτερα, ένα βασικό πράγμα που να γίνει άμεσα, αν θέλουμε να έχουμε δάσος, θα πρέπει να φροντίσουμε την υπηρεσία η οποία φροντίζει τα δάση.
0: Η δασική υπηρεσία είναι καλά οργανωμένη πια, ή και εκεί πρέπει να υπάρξουν αλλαγές, να γίνουν τομές? Δηλαδή, θέλω να πω, αρκεί να προσλάβεις 200, 300, 400 άτομα σε κάποιες δασικές υπηρεσίες για να πεις ότι πλέον έχω μια δασική υπηρεσία η οποία λειτουργεί καλύτερα και στην οποία μπορώ να βασιστώ, έτσι ώστε να μου έχει ένα δάσος το οποίο είναι πραγματικά καθαρό, λειτουργικό και άκρος διαχειρίσιμο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις όταν θα έρθει κακιά στιγμή να σκάσει μια πυρκαγιά σε αυτά τα δάση?
1: Ναι, κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια, όπως είπα νωρίτερα, έχουν γίνει και εκεί αλλαγές. Ναι. Ο κόσμος δεν υπάρχει. Παραδείγματος χάρη, η Γενική Διεύθυνση Δασών είναι πλέον υπεύθυνη για όλες τις δασικές υπηρεσίες. Ναι. Παλαιότερα, αν θυμάστε, υπήρχε ένας κατακαιρματισμός ευθυνών. Δηλαδή, κάθε περιφέρεια, από κάθε αποκεντρωμένη διοίκηση, κάθε αρχή, η οποία επέβλεπε τα δασαρχεία της περιοχής της. Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, παραδείγματος χάρη. Κεντρική Ιστερία Ελλάδα, παραδείγματος χάρη. Τώρα πλέον όλα, υπάρχει μια Γενική Διεύθυνση Δασών, η οποία αποκτεύει όλες τις υπηρεσίες και αυτό είναι καλό. Υπάρχει καλύτερο συντονισμό. Αν όμως έχεις άτομα τα οποία είναι μεγάλης ηλικίας, ο νεότερος είναι 55 χρονών και προσπαθείς ακόμη και να εφαρμόσεις καινούριες τεχνικές και τεχνολογικές μεθόδους, είναι πολύ δύσκολο.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
4: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αθή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
5: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι.

0: μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων τη Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Ελιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, από τη Νέα Χαλκιδόνα προς τα ΚΤΕΛ Κηφισού ανατμήματα, από τη λεωφόρο στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, καθώς και στις Χιστούς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στους δρόμους προς το λιμάνι του Πειραιά. Μάχη με τις φλόγες για 5/24 δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, στη Μεγάλη Πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία. Νωρίτερα, μια νέα αναζωπήρωση σημειώθηκε κοντά στον οικισμό Λούμπα. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στους οικισμούς Ψάθα, Άγιος Νεκτάριος και Λούμπα, πάνω από το Αλεποχώρι και πάνω από τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Συνολικά, 5 μηνύματα μέσω του 112 εκδόθηκαν εχθές για απομάκρυνση πολιτών από τις περιοχές Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, σε ετοιμότητα έχουν τεθεί 2 πλοία και ένα ταχύπλοο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία έχουν πλεύσει κοντά στις ακτογραμμές σε Ψάθα, Νέα Πέραμο και Πάχη Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος, καθώς και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής, οι οποίοι κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας. Ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής είναι δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδας. Ένας 66χρονος συνελήφθη για την πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια στη Δημοτική Ενότητα Τρίγλιας του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική. Εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων. Άλλες 3 συλλήψεις έγιναν σε Ραφίνα, Ηλίων και Νέα Κηφισιά για άναμα ψισταριά σε υπαίθριο χώρο και θερμές εργασίες, ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και για σήμερα σε Αττική, καθώς και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου. Αναστέλλεται από σήμερα η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις. Οι δικαιούχοι καλούνται να επικοινωνήσουν και να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην Τράπεζα Συνεργασίας τους. Οι τράπεζες θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, των προστατευόμενων παιδιών και συζύγων, των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους στο Γήθιο, στο Ρέθυμνο και στην Ψάθα. Παράλληλα, θα καταβάλουν άμεσα ισομερώς το ποσό των 50.000 ευρώ σε κάθε μια οικογένεια των 5 θυμάτων. Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Πολίτικο. Προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Ανέφερε ότι η πρότασή του είναι σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή των νέων αιτήσεων ασύλου. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Οι εργασίες της συνόδου έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στις 11 το πρωί. Στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Τον επικίδιο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός. Η ταφή θα τελεστεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ένα ακόμη περιστατικό κακοποίησης ζώων συνέβη στην Ευκαρπία, όπου στην αυλή σπιτιού εντοπίστηκαν 4 χελώνες βαμμένες με πορτοκαλί λαδομπογιά, υλικό που μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επιβλαβές για την υγεία τους. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε μετά από σχετικές καταγγελίες πολιτών. Για το περιστατικό παρενέβη ο εισαγγελέας, προκειμένου να ταυτοποιηθούν όσοι ευθύνονται για την κακοποίηση των ζώων. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικόνα.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 3η 4 Αυγούστου, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση, όπως κάνετε καθημερινά, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Η ενημέρωση στο Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Παπά. Θα πάμε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε. Τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Θα δούμε τα στοιχεία για τον καιρό. €40 εκατομμύρια για κοινωνικές υποδομές στην Ήπειρο. Τι λένε οι αρχιτέκτονες για τα πλαστικά στη Λασκαράτου. Στη Βουλή το ΥΠΑΣΤ, η σύραγγα του ακτίου. Αδειοθετήθηκε το γυροκομείο. Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την ιστορία της Πρέβεζας. Τους Αγίου 7 παιδες εν εφέσω τιμά η Εκκλησία σήμερα. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, κοιμήθηκαν θαυματουργικά επί σχεδόν 2 αιώνες και αφυπνίστηκαν ως ζωντανή μαρτυρία της Ανάστασης των νεκρών. Παράλληλα εορτάζεται η ανακομιδή των Ιερών Υψάνων της Αγίας Ευδοκίας, καθώς και ο Άγιος Θαθουήλ ο Μάρτυρας. Οι Άγιοι Επταπέδες της Εφέσου υπενθυμίζουν ότι η ελπίδα του χριστιανού δεν σταματά στο θάνατο. Λέμε χρόνια πολλά στην Βιολέτα, στο Θαθουήλ Μαξιμιλιανό και στον Ξακουστό.

Γενικά έτρεσε ένα καιρό σήμερα Τρίτη με πρόσκαιρες νεφώσεις να σημειώνονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά και στο βόρειο Ιόνιο, οπότε στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην ευρύτερη περιοχή οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική, η θερμοκρασία από 20 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, στα υπηρετικά τοπικά μπορεί να φτάσουν και τους 37 βαθμούς. Ανάλογο το σκηνικό του καιρού και αύριο Τετάρτη με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Γενικά ήθριος θα είναι ο καιρός την Πέμπτη. Με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στο Ιόνιο και το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα βορειοδυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα το πρωί στο Ιόνιο θα είναι τοπικά περιορισμένη. Γενικά ήθριος θα είναι ο καιρός και την Παρασκευή, με περιορισμένη ορατότητα το πρωί στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς και σήμερα στην Πρέβεζα, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Θυμίζουμε ότι είναι σε ισχύ η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη για την απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές Natura, δάση, δασικές περιοχές άλση. Μονολίθη, Αγία Τριάδα Μεταμόρφωση του Σωτήρα, Αγίος Αποστόλους Λεκατσά, Άγιο Βαρνάβα, Λούτσα, Λονάκη και Ρέντζα Θέμελο Νεκρομαντίο, Παιδόπολη, στο δάσος της Φιλιππιάδας του Δεσποτικού και στην Κερασόντα. Δεν καίμε σκουπίδια ξερά χόρτα, δεν αναβούμε υπέθρεψη σε κανδυναριές, δεν χρησιμοποιούμε φωτιά, αποφεύγουμε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, δεν πετάμε αναμένα τσιγάρα, σεβόμαστε τα απογορευτικά πρόσβαση σε περιόδους υψηλού κινδύνου.

Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, ο διαγωνισμός που είχε προκηρυχθεί πριν από 1,5 χρόνο, τον Απρίλιο του 2025. Το θέμα ήταν η συγγραφή ιστορικού δοκιμίου με οποιοδήποτε θέμα της ιστορίας της Πρέβεζας, από την ίδρυσή της μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Ο διαγωνισμός γινόταν από το Ίδρυμα Ακτία Νικόπολης και από τα αρχεία της Πρέβεζας. Τι έπρεπε να κάνουν αυτοί που θα γράφανε το δοκίμιο? Να έχουν εργασίες πρότυπες και βασισμένες σε αρχαιακό υλικό, δημοσιευμένο ή ανέκδοτο, αυτοτελείς και αδημοσιευτές. Η πρωτοτυπία μπορούσε να αφορά είτε το θέμα της μελέτης, είτε ακόμη και την πραγμάτευσή του υπό την έννοια της κατάθεσης νέων στοιχείων. Να πούμε ότι σύμφωνα με το σχετικό έτσι δελτίο τύπου, ένας σημαντικός αριθμός ερευνητών έδειξε ενδιαφέρον για το διαγωνισμό. Αρκετοί μάλιστα προχώρησαν σε αρχαιακή έρευνα στο υλικό του τμήματος των αρχαίων της Πρέβεζας και υποβλήθηκαν τελικά 5 εργασίες. Οι εργασίες αξιολογήθηκαν από την Κριτική Επιτροπή, η οποία ήταν ο Δημοσθένης Οδόνος, ο Κωνσταντίνος Οδουκάκης, ο Γιώργος Λιακόπουλος, η Παναγιώτα Τζιβάρα, ο Θανάσης Χρήστου. Και σύμφωνα με την αξιολόγηση Κριτικής Επιτροπής, οι εργασίες κατατάχθηκαν Θεοδώρα Καψάλη, η εμπορο-ναυτική κίνηση στο λιμάνι της Πρέβεζας, μια επίσημη έκθεση του Γάλλου υποπτωξένου στην Πρέβεζα, Γιώργος Τασούλης, η Πρέβεζα μέσα από τον καθρέφτη της διπλωματίας στο ελληνικό προξενείο στην εποχή του Όθωνα, Φωτεινή Δουμάνη, ο Κώστας Καριωτάκης στην Πρέβεζα, από το βιογραφικό γεγονός στη συλλογική πρόσληψη, Στυλιανός Μπαλόμπας, η δημογεροντία Πρέβεζας και η δραστηριότητά της στο κοινωνικό γίγνεσθε της περιοχής κατά τα έτη 1882-1894, Χριστίνα Χιρδάρη, η Πρέβεζα και η ιστορική διαμόρφωση της περιοχής της από τη ρωμαϊκή περίοδο έως τα μέσα του 20ου αιώνα. Το Ίδρυμα Ακτία Νικόπολης και τα αρχεία νομού Πρέβεζας συγχαίρουν δημόσια τους συμμετέχοντες ερευνητές για τις αξιόλογες εργασίες. Τους ευχαριστούν. Ευχαριστούν και τους κριτές που ανέλαβαν αφιλοκερδώς το δύσκολο έργο της αξιολόγησης των εργασιών που υποβλήθηκαν. Και να πούμε ότι οι εργασίες που κρίθηκαν δημοσιεύσιμες θα εκδοθούν σε ειδικό

0: διαφημίσεις τώρα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie.
1: Μήναμε από καύσιμα.
2: Άραξον.
1: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
2: Άραξον λέμε.
1: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
2: Δεν λέω άραξον, λέω άρα άξον. Αλλά δεν ακούς.
3: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
4: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
3: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
4: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
3: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
4: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
3: Στον Λούρο Πρέβεζας.
4: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
3: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
4: Άρα, Άξον.
5: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
6: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
7: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
8: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
7: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
9: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
10: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. Είναι ο καναπέ. στιγμές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2682-041-606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων, Coffee Place, Βιβλιοπωλείο Χάρτινο, All Coffee, Senso, Barracuda Beach Bar, Vecchio's Club στην Πάργα και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
11: Προπόληση εισιτηρίων για τη Λευκάδα, κατάστημα Nova.
12: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική, το συμφέρον σου. Εκεί.
13: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 2682-0-22655.
14: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
10: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
15: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

42 λεπτά μετά τις 8, είναι Τρίτη, 4 Αυγούστου, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στο Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί, εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Πολιτική κοινωνία πολιτισμός Ιόνιο, είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today.gr.

Επικαιροποιείται η σύμβαση για τη μελέτη διάβρωσης των δυτικών ακτών της Λευκάδας, ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Ξεκινούν οι εγγραφές για την κατασκήνωση στην πόλη της Ιεράς Μητρόπολης, Λευκάδος και Ιθάκης. Επιστροφή Αραμπαντή στον Παλευκάτο ενισχύει τη αμυντική γραμμή της ομάδας. Θανάσης Καβαδάς ξεκίνησαν οι εργασίες στο τελευταίο τμήμα του οδικού άξονα Βόνιτσα Λευκάδα. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Λευκάδας. Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας στο επίκεντρο το ΚΑΠΗ μετά τις καταγγελίες για τη λειτουργία του. Ναι, ερωτήματα για το πάρκινγκ του Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας. Ήπειρος Πολιτική Κοινωνία, Οικονομία, Πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του prevezatoday.gr και διαβάζω: επενδύσεις άνω των 60 εκατομμυρίων ευρώ αλλάζουν το χάρτη της τοπικής οικονομίας. Φοιτητική στέγη στην Πρέβεζα, η αγορά φτάνει στα όρια της. Μπορεί η πόλη να κρατήσει τον πανεπιστημιακό της χαρακτήρα. Η εταιρεία Βυζαντινών και Ιστορικών Μελετών Πρέβεζα στα Μποτσάρια 2026. Ο Πέτρινος Αύγουστος Καλλιτεχνικής Κεραμικής, γράφει ο Σπύρος Μπρίκος. Έντονες αντιδράσεις από αρχιτέκτονες για τους πλαστικούς οριοδείκτες σε Λασκαράτου και Κάστο Παντοκράτορα. Επιπλέον 40 εκατομμύρια ευρώ για κρίσιμες κοινωνικές υποδομές στην Ήπειρο. Δήμος Ιωνιτών, συλληπιτήρια ανακοίνωση για την απώλεια του Λάκη Χαλκιά. Στη Βουλή παραδεταμένη δυσλειτουργία του ΙΠΑ στην υποθαλάσσια σύραγγα ακτίου Πρέβεζας. Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για την ιστορία της Πρέβεζας. Ευχαριστίες Μητροπολίτη Χρυσοστόμου μετά την αδειοδότηση του γυροκομείου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Πρέβεζα. Τη μνήμη του Αγίου Χρήστου τιμά και φέτος η Πρέβεζα. Διαβάζω στο ύπαρδος του Γιώργου Ευσταθίου ότι την Τρίτη το απόγευμα σε 7.30 στον ομώνυμο Ιερό Ναό θα τελεστεί η πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Μητροπολίτη Χρυσοστόμου. Τη Δετάρτη θα γίνει η Θεία Λειτουργία. Ο Άγιος Χρήστος είχε καταγωγή από την Πρέβεζα και μαρτύρησε στην ΚΟ στις 5 Αυγούστου του 1668. Ως το 1971 παρέμεινε άγνωστος, ωστόσο η αποκάλυψη στο λαβριωτικό κώδικα περιγραφής ιερομόναχου της Ιεράς της Μονής Μεγής της Λαύρας, που το 1668 βρισκόταν στο νησί της Κο, κατέταξε τον Άγιο Χρήστο σε περίοπτη θέση της τοπικής αγιολογίας. Σύμφωνα με την περιγραφή του ιερομόναχου, ο Άγιος Χρήστος υπέστη βασανιστήρια από γεννήτσαρους κατακτητές για την πίστη του, οι οποίοι και έκαψαν το σώμα του, το οποίο παρέμεινε άταφο για πολλές μέρες και αλόβητο από επιθέσεις άγριων ζώων που υπήρχαν στο νησί. Μάλιστα, στην περιγραφή του, ο ιερομόναχος επιβεβαιώνει ότι για τρεις μέρες μετά το θάνατό του υπήρχε ένα φως πάνω από το σκήνομά του. Η μνήμη του Αγίου Χρήστου γιορτάζεται από το 1972 στις 5 Αυγούστου κάθε έτος. Όλοι οι επικαιρότητα με ένα κλικ 24 ώρες το 24ωρο μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr.

Μόνη μια άδεια λειτουργίας εξασφάλισε το γυροκομείο της Πρεβεζάς που εποπτεύεται από την Ιερά Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Ο οίκος Ευγυρίας, το Ευγυρίας Ίδρυμα Πρεβεζάς, το γυροκομείο της πόλης δηλαδή, υπέγραψε σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, γεγονός που ανοίγει το δρόμο για οικονομικές ενισχύσεις. Το αποτέλεσμα ήρθε μετά από πολλές προσπάθειες των υπηρεσιών της Μητρόπολης, καθώς και την πολύτιμη συνεισφορά πλήθους φορέων και ιδιωτών. Ο Μητροπολίτης και πρόεδρος

Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, στο Διευθυντή του Ιδρύματος Πατέρα Λάμπρο Φλιτούρη, το προσωπικό και σε όλους που εργάστηκαν, στους αφανείς πρωταγωνιστές που, όπως αναφέρει και ο Σεβασμιότατος, στηρίζουν καθημερινά το έργο της φροντίδας των ηλικιωμένων. Με την ευχή κλείνει έτσι την ανακοίνωση Μητρόπολη που της πρέπει ο Άγιος Θεός να χαρίζει υγεία, δύναμη και κάθε πνευματικό και υλικό δόρημα σε όλους όσοι βοήθησαν σε αυτό το θεάρεστο έργο.

0: πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά.
1: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
1: Ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται.
4: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
5: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο Fast Pass.
6: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
7: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
6: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες.
7: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
2: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
8: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
2: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
9: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr.

0: Πρέβεζα του σήμερα.
1: Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός. Αφρόδης, ημιαφρόδης. Καφείνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Καφείνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 2682-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
0: Την 5η, 13 Αυγούστου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας την 5η, 13 Αυγούστου. Προπόληση ticketservices.gr στο Βάθης Κιόσκ στη Λευκάδα και στα βιβλιοπωλεία Χάρτινο σε Λευκάδα και Πρέβεζα. Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση Άπιλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 2682-021-401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
6: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
8: Της προς Λούμπα, νοτιοανατολικά προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Με το πόρτο φως ημέρας ξεκίνησαν και τις ρήψεις νερού τα ενέργεια μέσα. Στην ευρύτερη περιοχή της Πυρκαγιάς παραμένουν δυνάμεις ελληνικής αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, καθώς και λεωφορεία του περιοριστικού σώματος και των όπλων δυνάμεων για την διευκόλυνση μετακίνησης πολιτών, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικου, έως και χθες στις 12 και 4 μετά το μεσημέρι, η καμένη έκταση σε Αττική και Βοιωτία είχε ξεπεράσει τα 130.000 στρέμματα. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα για να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες για την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή σε Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής αερίου δικτύου μεταφοράς ρεύματος και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής, οι οποίοι κρατούνται στο αστυνομικό τμήμα της Θήβας. Ο ιδιοκτήτης κατασκευαστικής είναι δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδος. Πολύ ύψος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Αναστέλλεται από σήμερα η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεων δανειακών υποχρεώσεων και για 6 μήνες ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με ανακοίνωση Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Αντίστοιχη εξάμεινη αναστολή θα ισχύσει και για την αναγκαστική ίσπραξη απαιτήσεων. Πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις προς την Alpha Bank, τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιός. Οι δικαιούχοι καλούνται να επικοινωνήσουν και να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην Τράπεζα Συνεργασίας τους. Η Τράπεζα θα προβώνει στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων και γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους στο Γήθιο, στο Ρέθυμνο και στην Ψάθα. Παράλληλα, θα καταβάλουν άμεσα ισομερώς το ποσό των 50.000 ευρώ σε κάθε μία οικογένεια των 5 θυμάτων. Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στο Πολίτικο. Προειδοποιεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Ανέφερε ότι η πρότασή του είναι σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή νέων αιτήσεων ασύλου. Το μεταναστευτικό πάντως ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Οι εργασίες της συνόδου έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν 11 η ώρα το πρωί. Περίπου 50 αλλοδαποί εντοπίστηκαν τα ξημερώματα σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 19 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Η Λέμβος εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσω της Frontex. Οι επιβαίνοντες προσενελέγησαν με ασφάλεια από το πλήρωμα του σκάφους του λιμενικού και μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης. Στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Τον επικίνδυνο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ταφή θα τελεστεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Ηλιάνα Κουτσουπή.
9: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα, με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά έθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
11: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
12: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
11: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
13: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προσφορών. προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: θκίαση είναι ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου, γιατί η σωστή θκίαση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Εσείς μπορείτε να ανακαλύψετε λύσεις θκίασης για κάθε χώρο στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165, εδώ στην Πρέβεζα, στην GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο, είναι οι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, συστήματα εσωτερικής σκίασης, εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση του σπιτιού σας, την GSP Καρτζονίκας.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

Ναι, καλά, από τα 9. Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι Τρίτη, 4 Αυγούστου. Τους πλαστικούς οριοδείκτες στα τμήματα της διαδρομής δικτύου πόδιλατο δρόμου, αναφέρονται έτσι σε ανακοίνωση του τμήματος Πρέβεζα Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, λένε ότι ως τμήμα Πρέβεζα Συλλόγου Αρχιτεκτόνων θέλαμε να επισημαίνουν μια ακόμη πτυχή του έργου, του συγκεκριμένου έργου, την τοποθέτηση πλαστικών πορτοκαλί οριοδικτών, κολονάκια σήμανσης δηλαδή, που δημιουργούν ερωτηματικά στον τεχνικό κόσμο και προσθέτουν προβληματισμό στην τοπική κοινωνία. Η επιλογή προσδίδει στο έργο την εικόνα της πρόχειρης ρύθμισης κυκλοφορίας και όχι μιας μόνιμης και λειτουργικής κατασκευής, αντάξιας της έκτασης, της παρέμβασης και του προϋπολογισμού του έργου. Η οριοθέτηση με πλαστικούς οριοδείκτες έχει ολοκληρωθεί στην οδόρα Λασκαράτου, μάλιστα σε διπλή σειρά, η οποία αποτελεί οδό εισόδου της πόλης, όπου τα αυτοκίνητα αναπτύσσουν συχνή ταχύτητα και έχουν συμβεί δυστυχήματα. Μάλιστα, σε αυτό το δρόμο δεν επιλέχθηκε να χρησιμοποιηθεί σιμεντένιο χαμηλό διαχωριστικό ασφαλείας ή ζαρτινιέρα υπέρ της ασφαλείας και της αισθητικής. Το τμήμα Πρέβεζα Συλλόγου Αρχιτεκτόνων καλεί την περιφέρεια Επίρου και τους επιστημονικούς φορείς σε ανοιχτό δημόσιο διάλογο για τα ζητήματα του ποδηλατοδρόμου και δηλώνει ξανά τη διαθεσιμότητά του ώστε να συμβάλλει στη βελτίωση του έργου με έμφαση στην βιώσιμη κινητικότητα και αρχιτεκτονική ποιότητα.

αναφέρει μεταξύ άλλων, κυρίες και κύριοι, ο σύλλογος, το τμήμα πρεβέζας του Σύλλογου Αρχιτεκτώνων για τους πλαστικούς οριοδείκτες που έχουν τοποθετηθεί στη Λασκαρά.

ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών με θέμα την παραδεταμένη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικών διαλέψεων, το ΙΠΑΣ δηλαδή, στην υποθαλάσσια σύραγγα του ακτίου, κατά τις αμβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, Νικολαίδης, Σταρακά και Τσίμαρης, μετά από παρέμβαση του Παύλου Φαγκούλη, του μέλους της κεντρικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Είναι ένα θέμα, ειδικά με τα διόδια του ακτίου, και αν θα πρέπει να υπάρχουν ειδικές διευκολύνσεις και μειωμένες τιμές για τους κατοίκους της Πρέβεζας. Είναι ένα θέμα το οποίο πολλές φορές το έχει φέρει στην επικαιρότητα ο Παύλος Φαγκούλης, από τότε που ήταν περιφερειακός σύμβουλος. Τώρα η ερώτηση η οποία κατατέθηκε για το ΙΠΑΣ αναφέρεται στα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και στην δυσλειτουργία που εμφανίζεται λόγω της μη ύπαρξης της αυτόματης έτσι διέλευσης όταν ο άλλος έχει προπληρώσει. Αποτέλεσμα όλων αυτών, οι κάτοχοι των πομποδεκτών να μην μπορούν να κάνουν χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διέλευσης και να υποχρεούνται να διέρχονται αποκλειστικά από τις σημαντές λωρίδες διοδίων, καταβάλλοντας το αντίστοιχο αντίτιμο. Είναι σημαντικές καθυστερήσεις, κυκλοφοριακή συμφόρηση, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, αρνητικές συνέπειες για την καθημερινότητα των πολιτών, για τον ανθρώπο δηλαδή που έχουν δουλειά και πηγαίνουν, έρχονται από το συγκεκριμένο σημείο, αλλά και για τους επισκέπτες. Δεν μπορεί από την Αθήνα μέχρι την Ζεύξη, μέχρι τα διόδια του ακτίου να φτάνει σε 3 ώρες και να πρέπει να περιμένεις μισή ώρα ή ακόμη και 3/4 για να περάσεις τη σύραγγα του, για να περάσεις τα διόδια του ακτίου, δηλαδή να χρειάζεται σε μισή ώρα για να κάνεις 1,5 χιλιόμετρο. Έντονες είναι οι επιπτώσεις και για τους συχνούς χρήστες της σύραγγας, όπως εργαζόμενους, επαγγελματίες, κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι έχουν επιλέξει τη χρήση πομποδέκτη ακριβώς για να περνούν πιο γρήγορα. Όλοι γνωρίζουμε ότι η υποθαλάσσια σύραγγα ακτίου Πρέβεζας είναι μια κρίσιμη συγκοινωνιακή υποδομή εθνικής σημασίας. Δεδομένου ότι η παρατεταμένη δυσλειτουργία του συστήματος προκαλεί καθημερινή ταλαιπωρία στους πολίτες και υποβαθμίζει και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τι ζητούν τώρα οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ να μάθουν από τον Υπουργό, να τους απαντήσει δηλαδή ο Υπουργός, σε ποιες άμεσες ενέργειες πρόκειται να προβεί με βάση το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση της λειτουργίας, για ποιον ακριβώς λόγο τέθηκε εκτός λειτουργίας το σύστημα ηλεκτρονικών διελεύσεων, γιατί πριν από την έναρξη παραχώρησης δεν είχε διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση της ηλεκτρονικής διέλευσης, υπήρξε στη σύμβαση της παραχώρησης φωνία μετάβασης, ποιος φορέας έχει σήμερα την τεχνική, λειτουργική και οικονομική ευθύνη για το σύστημα, με ποιον τρόπο θα εξασφαλιστεί ότι οι κάτοχοι πομποδεκτών διαφορετικών αυτοκινητοδρόμων θα μπορούν να χρησιμοποιούν κανονικά το σύστημα ηλεκτρονικής διέλευσης και τι μέτρα σκέφτεται να πάρουν για να περιοριστούν έτσι οι καθυστερήσεις και η ταλαιπωρία των χρηστών.

Παλαιστίνη 36, αύριο Τετάρτη 5 Αυγούστου, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, 9.30 ώρα το βράδυ, η νέα ταινία από την κινηματογραφική Λέσχη Πρέβεζας. Υπάρχουν ταινίες που δεν επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις, αλλά να φωτίσουν τις ιστορικές ρίζες μιας σύγκρουσης που εξακολουθεί να καθορίζει το παρόν. Σε μια εποχή όπου οι εικόνες από τη γενοκτονία στη Γάζα και από τη φρίκη του πολέμου στην ευρύτερη περιοχή κατακλείζουν καθημερινά τη διεθνή επικαιρότητα, η προβολή αυτής της ταινίας αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κυρίες και κύριοι. Οπότε αύριο, 5 Αυγούστου, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 9.30 ώρα το βράδυ, Παλαιστίνη 36.

Ξεκίνησε κατάσταση από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία στην 17η Έκθεση Φωτογραφίας εκεί στην παραλία της Πρέβεζας από τις 8 έως τις 12 μπροστά από το δικαστήριο. Μπορείτε να επισκεφτείτε την έκθεση με τις πολύ ωραίες φωτογραφίες και το θέμα της έκθεσης φέτος είναι κίνηση.

0: κυρίες και κύριοι, σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά.
1: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Η νέα εποχή έφτασε
4: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
3: InfoNet Πληροφορική.
4: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
3: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
4: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
3: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
4: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
3: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
3: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
3: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
5: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
6: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
7: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
6: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
5: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
4: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
2: Yes! Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα. Αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
4: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gilaros, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 8 20 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Boy.
8: Σε περιμένουμε στο νέο κατάστημα My Market Λευκάδας, Αντώνη Τζεβελέκη, έναντι του πρώτου δημοτικού σχολείου. Κάθε μέρα, μέχρι τις 4 Αυγούστου, ένας τυχερός κερδίζει το καλάθι των αγορών του αξίας 200 ευρώ. Κάνε τα ψώνια σου και ίσως είσαι ο επόμενος νικητής. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Ισκέζε κυρίες και κύριοι. Είναι ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου και ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Εσείς αν ψάχνετε ποιότητα, αντοχή και στυλ για το χώρο σας, δεν έχετε παρά να πάτε στην GSP Γκαρζονίκα, στη λεωφόρο Ιωαννίνων 165 εδώ στην Πρέβεζα. Και εκεί που θα πάτε θα ανακαλύψετε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο. Πέργολες και τέντες, αλατίνες και ομπρέλες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης. Συνεργάζονται με κορυφαίους οίκους. Έχουν εμπειρία 30 χρόνια και πάνω στον χώρο της σκίασης. Έχουν εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση του σπιτιού σας εκεί στην GSP Γκαρζονίκας, στη λεωφόρο Ιωαννίνων 165.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Γκαρζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο gardzonikastendes.gr. GSP Gardzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Λεπτά μετά τις 9, είναι 3η 4 Αυγούστου. Έχουμε περάσει το τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί, κυρίες και κύριοι. Το ξέρετε πολύ καλά και σας ευχαριστούμε το ότι συντονίζεστε καθημερινά για την πρωινή σας ενημέρωση. Δεν ξεχνάτε ότι και με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάθα Today και του Πρέβεζα Today.gr.

Να σας πω ότι κατά 40 εκατομμύρια και κάτι, 40,6 εκατομμύρια ευρώ ενισχύεται το πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 για τον άξονα που αφορά έργα εκπαίδευσης, υγείας, κοινωνικής φροντίδας και πολιτισμού. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών γίνεται αυτό. Το πρόγραμμα αποκτά την δυνατότητα να διηγητιστεί επιπλέον χρήματα. Ήταν 41,4, έφτασε στα 82 εκατομμύρια. Υπάρχουν υπό αξιολόγηση 33 προτάσεις. Οι προτάσεις αφορούν μεταξύ άλλων την κατασκευή και επέκταση σχολικών μονάδων, την αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμού στον τομέα της υγείας, τη δημιουργία και βελτίωση δομών κοινωνικής φροντίδας, καθώς και έργα πολιτισμού. Η πρόσθετη χρηματοδότηση δίνει επίσης τη δυνατότητα προκήρυξης νέας πρόσκλησης για όριμα έργα εκπαιδευτικών υποδομών, αλλά και για προμήθειες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στα νοσοκομεία της Ηπείρου ως μεταφερόμενα έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι σημαντική η αύξηση των διαθέσιμων πόρων του προγράμματος Ήπειρος 2025-2027 για την ενίσχυση των υποδομών στο πλαίσιο της κοινωνικής συνοχής.

Πιο ψηλές, κυρίες και κύριοι, από τις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίας κατέγραψε η μέση, η μέγιστη, η μερίσια τον Ιούλιο του 2026 σε περιοχές της χώρας. Εκεί στο meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών υπάρχουν στοιχεία από το δίκτυο 53 τηλεοπτικών σταθμών για τη Δυτική Ελλάδα. Εκεί περιλαμβάνεται και η Ήπειρος. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία σημείωσε θετική απόκληση κατά 0,9 από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Ο Ιούλιος του 2026 κατατάσσεται ως ο 8ος θερμότερος Ιούλιος των τελευταίων 17 ετών στην Δυτική Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι ζεσταθήκαμε, όχι πολύ βέβαια εδώ στην περιοχή μας, γιατί πολλοί, αρκετοί είναι αυτοί που λένε ότι ο περσινός Ιούλιος ήταν ακόμη πιο ζεστός.

Είναι Τρίτη, 4 Αυγούστου. Τι έχουμε να κάνουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι? Σήμερα έχουμε να πάμε στον Άγιο Χρήστο το απόγευμα. Έχουμε όμως να πάμε και στη Μαρίνα της Πρέβλας το βράδυ, όπου έχουμε την προβολή της ταινίας του Πρεβεζανού σκηνοθέτη, του Μπαπή του Τσόκα, μια ταινία για την Πρέβεζα, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Άρα έχουμε πράγματα να κάνουμε σήμερα.

στις 9 και 4 εκεί σινέμα Marina Knights θα φιλοξενήσουν την ταινία του Πρεβεζάνου σκηνοθέτη, του Πάπη του Τσόκα. Η αγάπη έμεινε στην Πρέβεζα, και πράγματι κυρίες και κύριοι, η αγάπη έμεινε στην Πρέβεζα. Ποιοι έμειναν, ποιοι έφυγαν, τι είχαμε, τι χάσαμε. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής ενημέρωσης των Πρίσμα. Εσείς μείνετε εδώ, εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Μην ξεχνάτε, σήμερα το βράδυ το Πρέβεζα Report στο Ήπειρος TV1 με τρεις ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις.

0: που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72550. Βρείτε μας και στο tenta.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
1: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζένες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
2: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
3: Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδιούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας έναντι κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seipreveza.gr και στο τηλέφωνο 26820-24911. Seipreveza's. Ζούμε με ασφάλεια. Ζούμε καλύτερα.
4: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
5: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
6: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
7: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας. Το Ιόνιο μπροστά σου και στο τραπέζι ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή.

βράδια. Κύμα. Καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας με θέα το Ιόνιο.

0: στη Samsung 65 inch στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 10, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάριο στη λίμνη Κουμουνδούρου, στη Σχιστού προς Καραμαγκά, καθώς και στις εξόδους της Αττικής Οδού Γιαλαμία και στα δύο ρεύματα. Λόγω μηχανικής βλάβης σε τραμ νωρίτερα, μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Αρδίτου, καθώς και στη λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Συγκρού. Αρκετά καπνογόνα σημεία και διάσπαρτες εστίες είναι τα στοιχεία που συνθέτουν αυτήν την ώρα την εικόνα στη Δυτική Αττική, στα σημεία όπου εκδηλώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία, όπως ανέφερε στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι η εικόνα της φωτιάς είναι πολύ βελτιωμένη, ωστόσο δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, καθώς έχει αποδειχθεί ότι μετά τη 1:30 το μεσημέρι, με την αύξηση της θερμοκρασίας και τη μείωση της υγρασίας, παρουσιάζονται ενεργοποιήσεις θερμών σημείων που μπορούν να γίνουν μέτωπα. Ο κύριος Αρτοπιός τόνισε ότι αυτήν την ώρα οι εναέριες δυνάμεις δίνουν την προσοχή τους στην περιοχή νότια της Ψάθας, μεταξύ Ψάθας και Λούμπας, ενώ πιο ήπια είναι τα βόρειο-ανατολικότερα σημεία προς Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο, Κρύο Πηγάδι, καθώς και στις περιοχές του Κανδυλίου και της Αγίας Σκέπης. Ενώπιον του ανακριτή στη Λιβαδιά θα οδηγηθούν στις 12 το μεσημέρι οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Χίου, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Χρέος μας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας είναι η αντιμετώπιση των ανθρώπων που επλήγησαν να είναι άμεση και χωρίς καμία γραφειοκρατία, ανέφερε στον Sky ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τόνισε ότι όπως ανακοινώθηκε και από το αρμόδιο Υπουργείο, οι κατοικίες θα αποζημιωθούν στο 100%. Θα υπάρξουν ποσά τα οποία θα διατεθούν για τις πρώτες ημέρες και τις ανάγκες των πυροπλήκτων, ενώ θα υπάρξουν και φορολογικές και ασφαλιστικές βοήθειες για τους ανθρώπους που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται. Αναστέλλεται από σήμερα η καταβολή δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Αντίστοιχη εξάμηνη αναστολή θα ισχύσει και για την αναγκαστική ίσπραξη απαιτήσεων. Πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις προς την Alpha Bank, τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιός. Οι δικαιούχοι καλούνται να επικοινωνήσουν και να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην Τράπεζα Συνεργασίας τους. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Οι εργασίες της συνόδου έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν στις 11 το πρωί. Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Πολίτικο. Προειδοποιεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Αναφέρει επίσης ότι η πρότασή του είναι σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή νέων αιτήσεων ασύλου. Ο Πρωθυπουργός αναδεικνύει ένα κρίσιμο κενό της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, το οποίο δεν καλύπτεται ούτε από το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, σχολιάζει σε ανάρτησή του ο αρμόδιος Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Όπως τονίζει, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα να αντιδρά άμεσα όταν τρίτες χώρες εργαλειοποιούν μεταναστευτικές ροές, είτε μέσω χερσαίων είτε μέσω θαλάσσιων συνόρων. Στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Τον επικίδιο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ταφή θα τελεστεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Στην αθλητική επικαιρότητα, στις 9 το βράδυ, ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη του Champions League. Η ομάδα υποδέχεται στο πρώτο ραντεβού των δύο συλλόγων την Αϊμέγγεν από την Ολλανδία, στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Όπως προέκυψε από την κλήρωση των ελληνικών ομάδων στα play-off των ευρωπαϊκών κυπέλων, ο Ολυμπιακός κληρώθηκε στα play-off του Champions League με την Bodo Klimt ή την Union Saint-Gilloise εφόσον περάσει το εμπόδιο της Nijmegen. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αγωνιστεί στα προκριματικά του Europa Conference League με την νικήτρια ομάδα του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια ή Καϊράτ. Ο Παναθηναϊκός θα δώσει τη δική του μάχη στο Conference League αντιμετωπίζοντας τον ηττημένο του ζευγαριού Κραλόβε Μπεσίκτας εφόσον αποκλειστεί από την ΤΣΕΣΕΚΑ.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μιλτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά έθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μιλτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μιλτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νίκος Ανδρίτσος.

0: δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
1: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
2: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νηπτήρας από 26 ευρώ.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και ραδιοφωνικά 10 λεπτά μετά τις 10. Γιατί λέω και ραδιοφωνικά? Διότι έχει προηγηθεί το τηλεοπτικό μας ραντεβού, όπως το κάνουμε καθημερινά, μέχρι και τις 21 Αυγούστου. Είμαστε μαζί και στις οθόνες σας, στη τηλεόραση του Sky, από τις 6 το πρωί μέχρι και τις 10 παρά 10. Εδώ λοιπόν, στο ραδιόφωνο, το αγαπημένο ραδιόφωνο Sky 100,3 μέχρι και τις 12. Απέναντί μου Παναγιώτης Παπακαλούσης, στη ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Γιαννίρης, στο γενικό συντονισμό και την αρχισυνταξία της εκπομπής, και στο Πέτρο Μωραΐτη, στο 210-48-00-170 έως και 4. Εκτός από μια καλημέρα στη Ζαχάρο, στην Ηλία, μπορείτε να του πείτε και το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο του Sky 100,3. Επίσης έχουμε επικοινωνία από το skyradio.gr, στο σελίδα του ραδιοφώνου. Θα δείτε την επιλογή, πες την άποψή σου, πατάτε, γράφετε ό,τι θέλετε να μου πείτε και εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα. Επικοινωνία και μέσω κοινωνικών δικτύων, στο Facebook, το X και το Instagram, Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί. 4 Αυγούστου γράφει σήμερα το ημερολόγιο, είναι Τρίτη, εύχομαι να είστε καλά από όπου και αν μας ακούτε, αν είσαστε σε τόπο διακοπών ή κατευθύνεστε προς τα εκεί, να περάσετε τέλεια, να περάσετε υπέροχα, να πούμε ότι δεν σας ζηλεύουμε, θα λέγαμε ψέματα, οπότε εντάξει, θα έρθει και η σειρά μας, αλλά μέχρι τότε είμαστε εδώ σταθερά κάθε πρωί στον Sky 100,3 και στην τηλεόραση του Sky. Πριν από οτιδήποτε άλλο, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο μπράβο σε όλους εσάς που ανταποκριθήκατε χθες στην έκκληση του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ήτανε συγκινητική η ανταπόκριση και στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Κοντζιά, στο Δημαρχείο Αθηνών, όπου υπήρχε σημείο συγκέντρωσης από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 χθες, όπως και στο Παλαιό Δημαρχείο της Γλυφάδας, όπου και εκεί ήσασταν πολλοί που κατευθυνθήκατε. Δώσατε τις προσφορές σας, είτε μιλάμε για τους πυροσβέστες μας, είτε για τους εθελοντές, τους συμπολίτες μας εννοείται, τους πυρόπληκτους στις περιοχές της Δυτικής Αττικής, αλλά επίσης και για τα ζώα συντροφιάς και για τους τετράποδους φίλους μας, όπως συνηθίζουμε να τους λέμε, όπου και για εκεί υπήρχαν ανάγκες, σας τις διατυπώσαμε, ζητήσαμε από εσάς να συνδράμετε μεταξύ άλλων με κλουβιά προκειμένου να μεταφέρονται και να φιλοξενούνται προσωρινά αυτά τα ζώα, ανταποκριθήκατε, όπως επίσης και για τα ισοτονικά ποτά, τα νερά, τις φρυγανιές, τους χυμούς και ό,τι άλλο χρειάστηκε τέλος πάντων, και απευθύναμε την έκκληση για το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ήσασταν εκεί και αυτή τη φορά. Αξίζει λοιπόν σε εσάς ένα πολύ μεγάλο μπράβο, έτσι, για αυτή την αλληλεγγύη που με κάθε αφορμή επιδεικνύουμε ο ένας προς τον άλλον, και ταυτόχρονα ένα επίσης μεγάλο ευχαριστώ. Και επειδή μιλάμε για τη Δυτική Αττική και επειδή έχουμε μπει στην πέμπτη ημέρα, κυρίες και κύριοι, όπου η κινητοποίηση είναι πάρα πολύ μεγάλη στο σημείο, μιλάμε για περισσότερους από 450 πυροσβέστες που εναλλάσσονται, είναι οι επίγειες δυνάμεις, είναι περισσότερα από 14 τα εναέρια μέσα που επιχειρούν αυτήν την ώρα, είναι επίσης δυνάμεις της Γαλλίας και της Ρουμανίας που έχουν έρθει να βοηθήσουν τις δυνάμεις τις δικές μας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Είναι αυτό που λέμε η αλληλεγγύη στην πράξη από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς τις προηγούμενες εβδομάδες είχαμε στείλει δικά μας μέσα Καναντέρ στην Ισπανία να βοηθήσουμε εκεί για τις πυρκαγιές. Τώρα η Γαλλία και η Ρουμανία, και προκειμένου η Γαλλία, επειδή και εκεί αντιμετωπίζουν ζητήματα με τις πυρκαγιές, πλην όμως έχουν ένα κλιμάκιο Γάλλων πυροσβεστών με τον απαραίτητο εξοπλισμό και επιχειρούν επίσης στην κατάσβεση στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας στην Δυτική Αττική. Εκεί βρίσκεται ο συναδελφός μου ο Γιάννης Ρίζος, που παρακολουθεί από πολύ κοντά τη διαδικασία της κατάσβεσης για την οποία αυτή την ώρα υπάρχει αυτό που λέμε, Γιάννη, ένα παράθυρο ευκαιρίας για τις πυροσβεστικές δυνάμεις να θέσουν υπό έλεγχο τις εστίες που παραμένουν, διότι πρέπει να δούμε και τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν από το μεσημέρι και μετά.
1: Έτσι ακριβώς. Καλημέρα, Νίκο. Εμείς βρισκόμαστε στο χωριό Λούμπα, 2 χιλιόμετρα βόρεια από τον οικισμό. Εδώ που επιχειρούν Έλληνες και Γάλλοι πυροσβέστες για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε μικρή αιστεία μπορεί να υπάρχει ακόμη μέσα στο Πευκοδάσος, στο οποίο είδαμε πολύ νωρίς το πρωί να υπάρχει μια νέα αναζωπήρωση που έθεσε σε απόλυτη ετοιμότητα τις δυνάμεις που βρισκόντουσαν στο σημείο. Και ευτυχώς μπορούμε να πούμε ότι ήταν πολύ κοντά στην αυγή και στο πρώτο φως της ημέρας, όπου μπορούσαν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Αμέσως πετούσαν ακριβώς από πάνω από το σημείο που είχε προκληθεί και πάλι πυρκαγιά τα ελικόπτερα Έριξον, τα οποία κατάφεραν να περιορίσουν άμεσα το νέο πύρινο σημείο που σημειώθηκε πάνω από τον οικισμό. Και αυτή τη στιγμή, όπως και στη Λούπα, αλλά και πιο κάτω στο άλλο χωριό που είναι η Ψάφα, υπάρχουν παντού δασοκομάντος που επιχειρούν όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο από τις πυροσβεστικές αρχές. Και αυτό που πραγματικά μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι το πώς εργάζονται αυτοί οι άνθρωποι. Επιμένουν. Υπάρχει ακόμη και μικρός καπνός σε κάποια σημεία και εκεί αμέσως θα ρίξουν επιβραδυτικό υγρό, αλλά φυσικά και με τις τσουγκράνες θα επιχειρήσουν να ρίξουν χώμα από πάνω για να μπορέσουν να σβήσουν οποιαδήποτε μικρή φλόγα μπορεί να υπάρχει στο έδαφος και να καίει κάποιο ξερό χόρτο που μπορεί να απειλήσει αργότερα, αν ενισχυθούν και οι άνεμοι, την περιοχή εκ νέου.
0: Ναι, δίνουν τη μάχη αυτήν την ώρα που μιλάμε, διότι όπως είπαμε και πριν, αναμένεται να ενισχυθούν οι άνεμοι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σύμφωνα με την πρόγνωση, στις 3 το μεσημέρι σήμερα αναμένονται και ρηπές ανέμου έως και 6 μποφόρ, κάτι που μεταφράζεται σε 60 χιλιόμετρα την ώρα. Οπότε όλα αυτά προκαλούν την εγρήγορση, προκαλούν την κινητοποίηση αυτήν την ώρα που μιλάμε, έτσι ώστε να απομειωθεί όσο το δυνατόν το ενδεχόμενο να έχουμε αναζωπηρώσεις σε σημεία που φαίνεται ότι αυτήν την ώρα είναι υπό έλεγχο. Γιάννη, τώρα βρίσκεσαι σε μια περιοχή και θα ήθελα έτσι λίγο να μας δώσεις και την εικόνα που έχεις αποκομίσει φτάνοντας στο συγκεκριμένο σημείο, διότι πέρασες και μέσα από περιοχές από τις οποίες είχαμε χθες τη φωτιά και μιλάμε για καταστροφές και ζημιές που προκλήθηκαν σε σπίτια, σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, εννοείται το δάσος, έτσι που χάσαμε αυτήν την περιουσία που έχουμε σαν κοινωνία στο σύνολο, αλλά από εκεί και πέρα είχαμε και επιμέρους ζημιές σε ιδιοκτησίες.
1: Έτσι ακριβώς, Νίκο. Μόλις φτάσαμε στο χωριό Λούμπα μαζί με τον οικονολήπτη μας, τον Βασίλη Βαφίδη, είδαμε ουσιαστικά αποκαρδιωτικές εικόνες. Πρώτα απ' όλα και για το δάσος, αλλά και για τις γεωργικές εκτάσεις. Αλλά θέλω να σου πω, όπως είδαμε και χθες σε εικόνες που μας μετέφερε σε ζωντανή εικόνα ο συνάδελφος Βαγγέλης Κοκολάκος, οι φλόγες είχαν μπει κυριολεκτικά μέσα στις αυλές των σπιτιών. Με πολύ γρήγορες κινήσεις, οι Έλληνες πυροσβέστες μαζί με τους Γάλλους και τους Ρουμάνους κατάφεραν να σώσουν όσα σπίτια απειλούσε η φλόγα να κάψει ολοσχερός. Αυτό που έχουμε σαν εικόνα, μιλώντας και με τον Δήμαρχο Μεγάρων, είναι ότι καμία οικία δεν έχει καεί εδώ στην περιοχή, στην Λούμπα που βρισκόμαστε εμείς. Mm-hmm. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, το ότι...
0: Αν και οι φλόγες έφτασαν στις αυλές κυριολεκτικά, έτσι, αλλά έγινε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια τους πυροσβέστες.
1: Ακριβώς, λείψανε μόλις λίγα εκατοστά πριν παραδοθούν στις φλόγες ακόμη και οι οικίες, Νίκο, και είδαμε ουσιαστικά την αυταπάρνηση που δείξανε οι πυροσβέστες για να καταφέρουν να σώσουν τις περιουσίες των ανθρώπων, οι οποίοι βέβαια πρέπει να σου πω ότι είχαν απομακρυνθεί ήδη με 112 με ειδοποίηση που τους ήρθε για να απομακρυνθούν άμεσα από τον οικισμό χωρίς να κινδυνεύσει κάποια ανθρώπινη ζωή. Μέχρι και το πρωί που ήρθαμε εμείς δεν είχαν επιστρέψει ακόμη οι κάτοικοι στα σπίτια τους, καθώς υπήρχε και η αναζωπήρωση που έκανε τις αρχές να πάρουν την απόφαση ότι δεν πρέπει να επιστρέψει κάποιος στον οικισμό, να εγκλωβιστεί αργότερα αν τα πράγματα ξεφύγουν. Ευτυχώς τουλάχιστον δεν ξέφυγαν και μιλάμε για μια πολύ καλύτερη εικόνα σε σχέση με αυτό που είχαμε τα προηγούμενα 24 ώρα.
0: Αυτή την ώρα πάντως που μιλάμε, Γιάννη Ρίζο, έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία, 10 και 20 πρώτα λεπτά, με την ευχή εννοείται όλων μας να είναι αυτή η τελευταία ημέρα μάχης στο συγκεκριμένο μέτωπο. Ένα μέτωπο, ευχαριστώ πολύ τον Γιάννη Ρίζο, ένα μέτωπο, κυρίες και κύριοι, που έχει κατακάψει πάνω από 130.000 στρέμματα στην Αττική Βοιωτία, σύμφωνα με την εκτίμηση από την ανάλυση των δεδομένων πολύ υψηλής ανάλυσης από το meteo.gr. και ακούστε και αυτό, από το 2018, μετράμε τώρα 9 χρόνια μέχρι την Κυριακή προχθές 2 Αυγούστου, στη Δυτική Αττική μόνο έχουν καεί περισσότερα από 480.000 στρέμματα. Είναι αυτό ένα από τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε εδώ στην Ελλάδα και ιδιαίτερα σε κάποιες περιοχές που καίγονται, ξανακαίγονται και έχεις στο τέλος την απώλεια τις περιβαλλοντικές αυτές απώλειες από τη μία πλευρά, αλλά και ό,τι αυτό συνεπάγεται και έχει να κάνει και με τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, έχει να κάνει γενικότερα με όλο τον κοινωνικό και οικονομικό ιστό μιας κοινωνίας που δέχεται απανωτά πλήγματα από τις φλόγες. Και η συζήτηση που έρχεται και επανέρχεται είναι το θέμα της ανθεκτικότητας σε τέτοιες καταστάσεις. Είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες τους ανέμους να πνέουν κατά τέτοιο τρόπο που η αεροπυρόσβεση ουσιαστικά είχε σχεδόν αδρανοποιηθεί, είχε περιοριστεί σε κάποιες πτήσεις ελικοπτέρων, λιγοστές και αυτές, και πλέον τα πράγματα δεδομένες της κατάστασης και στη Γαλλία για παράδειγμα ή στην Ισπανία φαίνεται να παίρνουν μία άλλη τροπή και απαιτείται επανασχεδιασμός της πολιτικής προστασίας. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Άκης Καρατράντος, είναι διεθνολόγος, είναι ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τα ευρωπαϊκά πράγματα και στο πρώτο σκέλος της συζήτησης, γιατί μετά θα ήθελα να μας πείτε και για το μεταναστευτικό, να εστιάσουμε σε αυτό, στην ανθεκτικότητα, κύριε Καρατράντε. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ναι, είναι ακριβώς όπως το περιγράψατε, είναι το μεγαλύτερο πολιτικό αλλά και ουσιαστικά επιχειρησιακό ζητούμενο το οποίο έχει αναδείξει προτεραιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια και κυρίως μετά την μεγάλη κρίση της πανδημίας και τις πολεμικές συγκρούσεις που την ακολούθησαν. Άρα δηλαδή μπαίνει ένα σύνθετο σχήμα που σημαίνει ανθεκτικότητα εναντί κρίσεων, εναντί καταστροφών οι οποίες συμβαίνουν με μεγαλύτερη συχνότητα και με μεγαλύτερη δρυμύτητα, άρα είναι αυτό το οποίο θα λέγαμε πιο απτές και πιο καθημερινές. Επομένως, η ανάγκη δημιουργίας ανθεκτικότητας σε αυτές πολλές φορές έρχεται ως προτεραιότητα, αλλά και έναντι πολεμικών συγκρούσεων, εξωτερικών απειλών, υβριδικών απειλών σε όλο αυτό το σύνθετο φάσμα. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πιέσει τα κράτη-μέλη τα τελευταία χρόνια, τόσο με μια σειρά από κανονισμούς και οδηγίες που βλέπουμε ότι σταδιακά υιοθετούνται, ενσωματώνονται, συμπεριλαμβάνεται και η δική μας χώρα σε όλα αυτό, που μιλούν για διάφορα επίπεδα ανθεκτικότητας, από το γενικό επίπεδο, το οποίο συνδέεται και με την ετοιμότητα, δηλαδή την ανάγκη μια χώρα να μπορέσει να έχει προετοιμάσει τον πληθυσμό της, τον διοικητικό της μηχανισμό, τις επιχειρησιακές της δομές, τις κρίσιμες υποδομές της, οι οποίες είναι πολύ σημαντικοί παράμετροι στον άξονα της ανθεκτικότητας, για να μπορέσει να προλάβει στο βαθμό που μπορεί, να μπορέσει να διαχειριστεί με τον μικρότερο δυνατό κραδασμό και να μπορέσει να αποκαταστήσει την συνέχεια, την επιχειρησιακή συνέχεια, την κανονικότητα σε ένα τομέα ή σε μια δομή της καθημερινότητας.
0: Την ίδια ώρα υπάρχει και οικονομική παράμετρος. Διαβάζω εδώ τώρα στην Καθημερινή, κύριε Καρατράντε, για τον ντόμινο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που προκαλεί η υποχώρηση της στάθμης του Δούναβη, για να βάλουμε και αυτή την πτυχή της κλιματικής αλλαγής, η οποία πλήττει την παραγωγική ικανότητα των μονάδων πυρηνικής ενέργειας της περιοχής σχεδόν κατά 40%. Ενδεικτικά, η Ουγγαρία βρίσκεται αντιμέτωπη με τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που φτάνουν έως και τα 420 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αντιστοίχως, η Ρουμανία απευθύνει έκκληση σε ενεργοβόρες βιομηχανίες να μειώσουν την κατανάλωση και την ίδια ώρα εννοείται σε επιφυλακή είναι και η χώρα μας, καθώς η αγορά ήδη προεξοφλεί υψηλές τιμές για το φθινόπωρο και το χειμώνα.
2: Περιγράψατε με έτσι πολύ περιεκτικό τρόπο αυτό το οποίο λέμε πλέον τα τελευταία χρόνια οικονομική ασφάλεια, δηλαδή το σημείο στο οποίο συνδέεται η ανάγκη διαχείρισης μια σειρά από κρίσεων, απειλών αλλά και προκλήσεων όπως αυτές που βάλετε που είναι η κλιματική αλλαγή, η ραγδαία εξέλιξη τεχνολογίας ή ζητήματα τα οποία συνδέονται για παράδειγμα με τη δημογραφική εξέλιξη των πληθυσμών, δημιουργούν ένα σύνθετο σχήμα το οποίο επηρεάζει συνολικά την καθημερινή λειτουργία τόσο των κρατών των διεθνών των θεσμών όσο και των ανθρώπων. Σε όλο αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, οι οικονομικές επιπτώσεις που υπάρχουν, είτε αυτές είναι άμεσες, είτε αυτές σχετίζονται με κρίσιμους τομείς που καθορίζουν την ζωή μας, τη συνέχεια των κρατών, όπως είναι η ροή της ενέργειας, δημιουργούν μια σειρά από επιπτώσεις, οι οποίες πλέον είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητο να τις συνυπολογίσει, να τις ενσωματώσει ένα κράτος ή μια ένωση, όπως είναι η Ευρωπαϊκή, στο δικό της σχεδιασμό. Και το είδαμε ίσως με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο από την κρίση γύρω από το Ιράν, πώς αυτή επηρέασε τη αγορά της ενέργειας, τις εφοδιαστικές αλυσίδες, οι οποίες ενεπλάκησαν μετά από τα προβλήματα στη διέλευση από το στενό του Ορμούζ, και πώς αυτό έφτασε μέχρι αυτό που συμφέρει την καθημερινότητα των πολιτών.
0: Ναι. Τώρα, κύριε Καρατράντε, πάμε και στο θέμα του μεταναστευτικού. Σήμερα είχαμε μία παρέμβαση, βαρισίμαντη θα τη χαρακτήριζα, παρέμβαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Πολίτικο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, με αφορμή όσα έγιναν πρόσφατα στην Ισπανία, στη Θέουτα, αλλά και τον μοναχικό δρόμο. Βέβαια, δεν εστιάζει σε αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά πολλοί άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες αναφέρονται στον μοναχικό δρόμο που ακολουθεί ο Ισπανός Πρωθυπουργός, ο Σάντσεθ, θέλοντας να νομιμοποιήσει 1,2 εκατομμύρια μεταναστών. Του λένε, ούτε λέγονται πολλοί, ότι με μια συμφωνία για τη μετανάστευση και το άσυλο που έχουμε όλοι συλλογικά, δεν μπορεί ο καθένας να κάνει το κεφαλιού του.
2: Ναι, εδώ βλέπουμε 2-3 πολύ σημαντικές διαστάσεις ενός ιδιαίτερος δύσκολου ζητήματος, μιας πολύ μεγάλης πρόκλησης που είναι η διαχείριση του μεταναστευτικού με όλες τις επιμέρους πτυχές του, είτε αυτές έχουν να κάνουν με αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε αφίξεις, δηλαδή ανθρώπους που έρχονται, που επιδιώκουν, προσπαθούν να έρθουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Μέσα εκεί υπάρχουν πρόσφυγες, υπάρχουν όντως οικονομικοί μετανάστες, δηλαδή που συνηθίζουν λέμε όταν δεν είναι πρόσφυγες, είναι παράτυποι, δηλαδή δεν θα περνούσαν από την κανονική οδό, οπότε επιλέγουν να το κάνουν γι' αυτό το λόγο. Άρα υπάρχει αναγκαιότητα διαχείρισης αυτών των ανθρώπων, αναγνώρισης του και αντίστοιχα διαχείριση με ό,τι προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο και το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει αυτό το οποίο αναφέρατε και σημειώνει στο άρθρο του ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, που είναι η εργαλειοποίηση, δηλαδή η εκμετάλλευση των μεταναστευτικών πληθυσμών από τρίτους παράγοντες. Αυτοί συνήθως είναι χώρες, έχουμε δει στο παρελθόν να είναι και άλλου τύπου, να είναι οργανώσεις, πάνω από όλα τα εγκληματικά δίκτυα, τα οποία κινούν δυστυχώς το μεταναστευτικό και εκμεταλλεύονται την θέληση ανθρώπων αυτών για να έχουν μια ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον προς τις ευρωπαϊκές χώρες, όπου πλέον η μετανάστευση γίνεται μέρος ενός γεωπολιτικού παιγνίου εξαναγκασμού. Το είδαμε εμείς με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο στον Εύρο το 2020, που ήταν έτσι ίσως η πρώτη φορά που ήταν τόσο ξεκάθαρο ότι μια τρίτη χώρα, η οποία έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ήταν σε κατάσταση πολέμου ή απειλής με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το εργαλειοποίηση, το είδαμε και εκεί να συμβαίνει, αλλά παράλληλα εδώ μπαίνει η διάσταση που βάζει ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο οποίος υποστηρίζει ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα που είναι, για παράδειγμα, το δημογραφικό, μια πολύ μεγάλη πρόκληση, ή η αναγκαιότητα να στηριχθεί η αγορά εργασίας. Αυτό παρατηρείται σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή δεν είναι μια συνθήκη η οποία μπαίνει μόνο από την καθημερινότητα της Ισπανίας. Ωστόσο, η πολύ μεγάλη δυσκολία που υπάρχει εδώ είναι να βρεθεί το σωστό μείγμα πολιτικής, γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από αυτές τις συνθήκες εργαλειοποίησης που είπαμε έχει κάνει δύο πράγματα. Από τη μία λέει ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων και βλέπουμε να γίνεται σταδιακά, όχι ίσως στο βαθμό που θα ήθελαν τα κράτη-μέλη, δηλαδή με το να μεταξελιχθεί, ας πούμε, η Frontex σε μια πραγματικά επιχειρησιακή συνοριοφυλακή και ακτοφυλακή, η οποία θα αναλάβει αυτή τη διαχείριση και να μην πέφτει το βάρος στα κράτη-μέλη. Ακόμα δεν έχουμε φτάσει εκεί. Φτάνουμε με αργά βήματα, αλλά θέλουμε ακόμη χρόνο. Αλλά από την άλλη πλευρά, γιατί αναγνωρίζει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση την θετική συνεισφορά μεταναστευτικού πληθυσμού, είτε αυτό θα αποτελέσει εργατικό δυναμικό, είτε το κομμάτι προσφυγικού, με την νόμιμη μετανάστευση. Εδώ λοιπόν όλο αυτό αποτυπώθηκε στο λεγόμενο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Δηλαδή πώς θα μπορέσουν να διαχειριστούν αυτές τις δύο διαστάσεις. Ενθάρρυνση της νόμιμης μετανάστευσης και παράλληλα προστασία των συνόρων. Εδώ θεωρούν λοιπόν ότι το μείγμα πολιτικής που προωθεί ο Ισπανός Πρωθυπουργός θα αποτελέσει πρώτον, δημιουργεί μια πίεση σε αυτό το νέο σύμφωνο, το οποίο έχει συμφωνηθεί όπως γίνεται πάντως στο χαμηλότερο κοινό παρανομαστή, και μπορεί να αποτελέσει και ένα πόλο έλξης, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε τόσο άμεσες διαδικασίες, οι οποίες δίνουν αυτό το οποίο θέλει ένας μετανάστης που ορίζεται για χρόνια σε μια Ώρα καταλαβαίνετε ότι αυτό θα ενθαρρύνει, όπως συνηθίζει, λέγαμε, θα περάσει και θα δημιουργήσει περισσότερη Μάλιστα. πίεση προς τα ευρωπαϊκά σύνορα από περισσότερους ανθρώπους που θέλουν να μεταναστεύσουν.
0: Μία μεγάλη συζήτηση που ανοίγει και πάλι στην Ευρώπη, όπου υπάρχουν διαφορετικές οπτικές και διχογνωμίες πάνω στα ζητήματα αυτά. Τα παρακολουθούμε ούτως ή άλλως στενά. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Καλατράδη, που ήσασταν εδώ στον Sky 100,3. Έχουμε αργήσει λίγο. Πάμε στο σύντομο διάλειμμα για να έρθουν και οι τίτλοι ειδήσεων.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η B-Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων, 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,39. Και ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml, 40% φθηνότερα, 59 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
5: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάριο στη Λίμνη Κομουνδούρου, στη Σχιστού προς Καραμαγκά, στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της λεωφόρου Αλίμου, στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Πετμεζά προς Καλλιρόης και στην κάθοδο της Αρδιτού. Αρκετά καπνογόνα σημεία και διάσπαρτες εστίες είναι αυτήν την ώρα η εικόνα από τα μέτωπα της φωτιάς στη Δυτική Αττική, ανέφερε στον Σκάι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι η εικόνα είναι σήμερα πολύ βελτιωμένη, ωστόσο δεν επιτρέπεται κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Σημείωσε ότι οι εναέριες δυνάμεις δίνουν την προσοχή τους στην περιοχή νότια της Ψάθας, ενώ πιο ήπια είναι τα βόρειο-ανατολικότερα σημεία της Αγίας Παρασκευής, του Αγίου Νεκταρίου και στο Κρύο Πηγάδι, καθώς και στις περιοχές του Κανδυλίου και της Αγίας Σκέπης. Χρέος μας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας είναι η αντιμετώπιση των ανθρώπων που επλήγησαν να είναι άμεση και χωρίς καμία γραφειοκρατία, ανέφερε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Ενώπιον του ανακριτή στη Λιβαδιά θα οδηγηθούν στις 12 το μεσημέρι οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Πολίτικο. Προειδοποιεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Νέο περιστατικό κακοποίηση ζώων συνέβη αυτή τη φορά στην Ευκαρπία. Στην αυλή σπιτιού εντοπίστηκαν 4 χελώνες βαμμένες με πορτοκαλί λαδομπογιά. Για το περιστατικό παρενέβη ο εισαγγελέας. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 10:37 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε μέχρι και τις 12. Είμαστε μαζί αυτήν την εβδομάδα για τον προγραμματισμό της επόμενης εβδομάδας. Αν σας ενδιαφέρει, 10 με 11 θα είμαστε μία ώρα λιγότερη μαζί. 10 με 11 για την επόμενη εβδομάδα και εννοείται από πολύ πρωί, από τις 6 ακριβώς, στη τηλεόραση του Sky με την πρωινή σας ενημέρωση μέχρι και τις 10 παρά 10. Μετά έχουμε ένα δεκάλεπτο. Έτσι να ανασύνταξεις έτσι, για να επιστρέψουμε με τα ραδιοφωνικά και να τα λέμε και από εδώ. Τώρα πάμε να ακούσατε νωρίτερα τα των πυρκαγιών που αυτή την ώρα, αυτό που λέμε και εμείς εδώ στον Sky 100,3, υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για να υπάρξει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη παρέμβαση για να αποφύγουμε αναζωπηρώσεις στη συνέχεια, διότι αναμένεται ενίσχυση των ανέμων από το μεσημέρι και μετά, οπότε τώρα οι επήγειες δυνάμεις και οι εναέριες δυνάμεις έχουν ρηχτεί σε αυτά τα μέτωπα της Δυτικής Αττικής, έτσι ώστε όσο το δυνατόν να τα ελέγξουν, να υπάρξει αυτό που λέμε η οριοθέτηση, εννοείται και η πολυπόθετη κατάσβεση των συγκεκριμένων μετώπων. Πλην όμως μιλάμε για πολλές χιλιάδες στρέμματα δάσους που κάηκαν, 130.000 είναι η πρώτη εκτίμηση. Θα υπάρξει εννοείται επικαιροποίηση ως προς αυτόν τον αριθμό, αλλά 130.000 στρέμματα έχουν καεί όπως μαθαίνουμε και συνολικά τα τελευταία 9 χρόνια στη Δυτική Αττική έχουν καεί, το έχω μπροστά μου τον αριθμό εδώ, 480.000 στρέμματα από το 2018 μέχρι και την Κυριακή που μας πέρασε. Αυτός είναι ο τραγικός απολογισμός σύμφωνα με το meteo.gr. Και διαβάζοντας την συνάδελφό μου την Ηλιάνα Μάγρα στη σελίδα 4 της Καθημερινής, ο τίτλος τα λέει όλα, ότι είμαστε στο χείλος της οικολογικής κατάρρευσης, γιατί μιλάμε για το 45% των δασών της Αττικής, 45% των δασών της Αττικής που έχει καεί από το 2018 και μετά. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι, για τους πνεύμονες της Αττικής, αλλά και τους πνεύμονες τους δικούς μας, έτσι, διότι όλα αυτά τα δάση, το ξέρουμε, το έχουμε μάθει από μικροί, μας το έχουν πει οι γονείς μας, ότι τα δάση είναι οι πνεύμονες, είναι το φυσικό air condition που έρχει η Αθήνα, το κλιματιστικό. Δεν είναι τυχαίο ότι χτίστηκε η πόλη των Αθηνών στο σημείο που χτίστηκε, έχοντας τον Ημιτό, έχοντας την Πεντέλη, έχοντας την Πάρνηθα και έχοντας, όπως έλεγαν τότε, ένα από τα καλύτερα κλίματα στην Ελλάδα και ευρύτερα, που απορρέει από τη θέση όπου χτίστηκε η Αθήνα. Ήρθαν όμως στη συνέχεια οι ανθρώπινες παρεμβάσεις, το ξεχύλωμα του λεκανοπεδίου, η αναρχή δόμηση, το ένα το άλλο και η επέκταση της δόμησης, η ανάπτυξη της πόλης, και όλο αυτό έφερε αυτά που έφερε, και εννοείται ότι παρεπόμενα όλων αυτών και της ανθρώπινης δραστηριότητας είναι και η οικολογική κατάρρευση, έτσι όπως τη χαρακτηρίζει πολύ εύγλωτα η Ηλιάνα Μάγρα μέσα από τις σελίδες της Καθημερινής. Οπότε έχουμε αυτά τα δεδομένα που είναι νέα δεδομένα, που έχουν πολλές πτυχές, έχουν πολλές προεκτάσεις, το συζητούσαμε και νωρίτερα με τον κύριο Καρατράντο, και στο οικονομικό επίπεδο η αλλαγή, η κλιματική αλλαγή και το γεγονός ότι έχεις διαδοχικά κύματα καύσωνα τα οποία έχουν χτυπήσει χώρες που δεν αντιμετώπιζαν τέτοιου είδους ζητήματα κατά το παρελθόν, μιλώντας για την κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη. Εδώ λοιπόν μπαίνει και η πτυχή της αγοράς ενέργειας. Σας το έλεγα και νωρίτερα για τους φόβους για μίνι κρίση στις τιμές ρεύματος στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, συνέπεια ότι ο Δούναβη, στα νερά του Δούναβη, είναι σε χαμηλή στάθμη. Όλα αυτά λοιπόν συνθέτουν ένα νέο περιβάλλον. Είναι πάρα πολλές οι πτυχές και οι παράμετροι που προκύπτουν. Πάμε να ανοίξουμε τη συζήτηση. Είναι μαζί μας ο επικοινωνιολόγος ο Παναγιώτης Παπαχατζής, ο οποίος Παναγιώτης παρακολουθεί στενά και αυτά τα ζητήματα. Είναι από τους ανθρώπους που γενικά εντός και εκτός επικαιρότητας ασχολείται και το ψάχνει, και είναι πάντοτε ενδιαφέρουσα η κουβέντα μαζί του. Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλημέρα. Θα προσπαθήσω να μην γίνω δασολόγος κλιματολόγος.
0: Εντάξει.
1: Κόντρα στη μόδα της εποχής που όλοι είμαστε όλα.
0: Ναι. Ειδικά εμείς οι δημοσιογράφοι έχουμε ένα παρελθόν σε αυτό, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι μια αλήθεια. Αυτό είναι μια αλήθεια. Αυτό είναι μια αλήθεια. Θα πω το εξής. Δεν είναι μόνο το φυσικό air condition. Ρυθμίζουν ακόμα και την υγρασία και το κυριότερο το χειμώνα ρυθμίζουν τα νερά των βροχών.
0: Επίσης. Ξέρεις τι γίνεται, Παναγιώτη Παπαχατζή, και αν θες να μιλάμε και στον ελληνικό, γιατί ούτως ή άλλως έτσι μιλάμε στην κανονική ζωή.
1: Γνωριζόμαστε χρόνια.
0: Μπράβο, ας μην προσποιούμαστε κάτι άλλο. Όταν προσπαθείς να κάνεις μια εισαγωγή για αυτό το θέμα, είτε θα μιλάς 40 λεπτά και θα πει ο καλεσμένος σου δύο κουβέντες, ή θα πρέπει να παραλείψεις τα περισσότερα, έτσι ώστε να δώσεις χώρο και στον καλεσμένο σου. Θέλω να σου πω με αυτό το πράγμα ότι είναι πάρα πολλές οι πτυχές. Δηλαδή αυτό που λες πάρα πολύ σωστά, το δάσος που χάνει σήμερα για παράδειγμα στα πάνω από τη Νέα Πέραμο, είναι αυτό που θα σε απειλήσει αύριο με πλημμύρες προς τα κάτω, προς τα Μέγαρα, τη Νέα Πέραμο και ούτω καθεξής.
1: Ακριβώς. Και για να μπορέσουμε να κάνουμε σωστά τη συζήτηση, πρέπει νομίζω πάντα να έχουμε στο μυαλό μας δύο παραμέτρους. Ότι η συζήτηση αυτή πρέπει να γίνεται χωρίς κομματικά γυαλιά. Διότι όταν προσπαθείς να πεις κάτι το οποίο είναι λίγο υπερασπιστικό ή λίγο αιχμηρό, πάντα κινδυνεύεις να σε ταυτίσουν με την εκάστοτε κυβέρνηση. Και το δεύτερο είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση αφήνοντας απ' έξω την κλιματική αλλαγή. Το βλέπουμε, δηλαδή το βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη, το περιέγραψε εξαιρετικά. Το βλέπουμε με τους καύσωνες. Το βλέπουμε με αυτές τις απότομες αλλαγές καιρού που βλέπουμε σε όλο τον πλανήτη. Δυστυχώς η αίσθησή μου είναι ότι οι φωτίες ήρθαν για να μείνουν. Οι φωτίες αυτές, όπως τις βλέπουμε τώρα. Γιατί νομίζω ότι είναι κατανοητό ότι οι φωτίες έχουν αλλάξει τρόπο με τον οποίο εκδηλώνονται και γιγαντώνουν σε σχέση με το παρελθόν. Μεγαλύτερη ξηρασία. Δεν υποστηρίζεται πια, η γη δεν προλαβαίνει ούτε να αντισταθεί ούτε να παγώσει που λένε. Το θέμα είναι λοιπόν τι κάνουμε, εγώ θα το δω λίγο από τη σκοπιά την επικοινωνιακή. Και τι εννοώ. Εμείς θα αναλαμβάνουμε συνήθως να αρχίσουμε να φτιάχνουμε τα manual, δηλαδή τα εγχειρίδια διαχείρισης κρίσεων ενός πελάτη. Υπάρχουν συνήθως δύο διαφορετικά εγχειρίδια, το επιχειρησιακό και το επικοινωνιακό. Και επειδή εμείς φτιάχνουμε το επικοινωνιακό, όμως είμαστε πάντα χέρι-χέρι με τους εκάστοτε ειδικούς μιας εταιρείας που φτιάχνει το επιχειρησιακό, πάντα βλέπουμε λίγο τη διαδικασία, γιατί το πηγαίνουμε χέρι-χέρι αυτό το πράγμα. Εδώ λοιπόν πρέπει να δούμε αν το εγχειρίδιο που έχουμε στην πρόληψη και στη διαχείριση των πυρκαγιών είναι πλέον ικανό το νέο περιβάλλον που ζούμε.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση άλλαξε το δόγμα των πυρκαγιών μέσα σε αυτά τα χρόνια, από το προστατεύουμε το δάσος στο προστατεύουμε την ανθρώπινη ζωή, το οποίο αν θέλει την προσωπική μου άποψη είναι σωστό. Το ζητούμενο είναι πάντα όμως μέσα σε αυτή τη συζήτηση, ότι ξέρεις τι γίνεται με τις πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές πρώτα απ' όλα δεν κοστίζουν, και εδώ τώρα φεύγουμε από την κλιματική κρίση, δεν κοστίζουν συνήθως εκλογικά σε καμία κυβέρνηση. Δεν είχαν κοστίσει εκλογικά στη Νέα Δημοκρατία το 7 με την Ηλία. Δεν είχαν κοστίσει εκλογικά στον ΣΥΡΙΖΑ με το Μάτι. Είχε κοστίσει η διαχείριση
0: σίγουρα.
1: Μετά.
0: Μιλάς για τη διαχείριση μετά.
1: Η διαχείριση μετά. Δηλαδή.
0: Στο ότι ρωτούσε τότε ο Αλέξης Τσίπρας τι ώρα θα πετάξουν τα αεροπλάνα, ενώ υπήρχαν νεκροί στο Μάτι, για παράδειγμα.
1: Ακριβώς. Ναι. Και ότι την μεσεπόμενη μέρα, ενώ ακόμα και εγώ όταν το Μάτι δεν είχε σβήσει, ναι, ο Πάνος Καμένος πήγαινε και έδειχνε με το δάχτυλο τους κατοίκους ως υπευθύνους για τις πυρκαγιές. Ήταν η διαχείριση μετά που είχε κοστίσει. Δεν είχε κοστίσει ούτε σε αυτή την κυβέρνηση οι μεγάλες φωτιές του 2021. Συνήθως κοστίζει η διαχείριση και συνήθως το πρόβλημα με τις φωτιές κόβει από το κεφάλαιο της εμπιστοσύνης από μια κυβέρνηση. Άρα αυτό που πρέπει να καταλάβουν όλες οι κυβερνήσεις και όλα τα κόμματα είναι ότι είναι εξίσου χαμένα ή μη χαμένα από όλη αυτή τη διαδικασία. ναι, και να κάτσουν κάτω και να βάλουν ένα νέο μάνιουαλ.
0: Αυτό θα σου λέγα τώρα, γιατί είχαμε νωρίτερα και προσκεκλημένου στην τηλεόραση του Sky και ήταν κοινό τόπο, θα έλεγα, και τη τοποθέτηση του Πασόκα, αλλά και τη τοποθέτηση από ένα σημείο και μετά και από το Κομμουνιστικό Κόμμα, ότι κάτι άλλο πρέπει να γίνει σε σχέση με την πολιτική προστασία. Οπότε δεν ξέρω, βέβαια, είναι η συγκυρία τέτοια, γιατί του χρόνου, το αργότερα, την άνοιξη, το αργότερο θα έχουμε εκλογές. Δεν νομίζω μέχρι τότε να καθίσει, να έχουμε ένα κοινό τραπέζι που θα καθίσουν όλοι μαζί σε μια διαδικασία συνένεσης πώς θα σώσουμε την πατρίδα από αυτά τα φαινόμενα όπως εξελίσσονται.
1: Όχι, από την άλλη όμως, να το πω έτσι μα και ρεαλιστικά, πέρα από την Ελλάδα, δηλαδή αν φύγουμε λίγο, αν δεν βλέπουμε λίγο βαροσκοπικά το πράγμα και ανοίξουμε λίγο τη ματιά μας, όταν βλέπεις τόσες χιλιάδες στρέμματα να καίγονται στην Αμερική κάθε χρόνο, στον Καναδά, στην Ισπανία, στην Ιταλία και πάει λέγοντας, δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει κάτι. Δηλαδή, εγώ το είπα απεσιόδοξο, να ξέρεις. Δηλαδή, το βλέπεις όλο τον πλανήτη. Ότι οι φωτιές υπάρχουν, γίνονται όλο και πιο έντονες, γίνονται όλο και πιο καταστροφικές. Δεν βοηθάει το κλίμα. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Αυτό είναι νομίζω θέμα πια των ειδικών.
0: Ναι.
1: Αυτό το κομμάτι. Και εδώ είναι λοιπόν που σταματάω για να μην γίνω κλιματολόγος, δασολόγος, πυροβεστολόγος και τα λοιπά, που σου είπα ότι θέλω να αποφύγω.
0: Ναι, απλά ξέρεις τι γίνεται, μέσα από αυτή τη συζήτηση ήθελα και τη ματιά ενός ανθρώπου που είναι αποστασιοποιημένος, γιατί έχω εδώ και ακροατές, επειδή εγώ με τους ακροατές θέλω να τα λέω όλα, έτσι. Μου λέει τώρα, γιατί καλέσατε έναν επικοινωνιολόγο να μιλήσει για τις πυρκαγιές, θα θέλαμε να ακούσουμε έναν άλλον ειδικό. Ναι, αλλά το πρόγραμμα του ΣΚΑΙ 100,3 είναι από τις 5 το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα. Οπότε εδώ από τον ΣΚΑΙ τα ακούς όλα. Θα ακούσεις τον δασολόγο, θα ακούσεις τον από τις πολιτικής προστασίας, τον περιβαλλοντολόγο, τον τάδε καθηγητή, τον άλλο καθηγητή, εξαίρετους συνομιλητές που καλούν οι συνάδελφοί μου εδώ πέρα κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Εγώ ήθελα λίγο να βάλουμε και αυτή την πτυχή ενός ανθρώπου ο οποίος παρακολουθεί τη δημόσια συζήτηση και την επικοινωνία, γιατί στην εποχή μας όλα περνάνε μέσα από την επικοινωνία.
1: Νίκο, να σου πω κάτι. Επειδή έχεις μιλήσει και εσύ με πάρα πολλούς ειδικούς, λόγω και επαγγέλματος, αλλά αν θέλεις και προσωπικής στη πετριά, σε έχω μιλήσει και εγώ. Η κατάληξη είναι ότι κανείς δεν ξέρει τι πρέπει να γίνει ακριβώς. Εγώ δεν έχω ακούσει μια ρεαλιστική πρόταση από τους ειδικούς για ό,τι πρέπει να γίνει.
0: Ναι, γιατί ακόμα, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά ακόμα και όταν μιλάμε για τις αντιπυρικές ζώνες, από τη μία, ξέρεις, και εγώ ίδιος, από τη μία λέω ναι να φτιάξουμε αντιπυρικές ζώνες, από την άλλη μου έρχεται στο μυαλό η εικόνα που ήταν στη Μαλακάσα, ήταν όταν είχαμε τη φωτιά τότε που είχε στην Εθνική στη μέση με τρεις, συν τρεις λωρίδες ανακατεύθυνση, συν τη ΛΕΑ, συν τους βοηθητικούς δρόμους, συν την εισίδα στη μέση, και παρόλα αυτά πέρασε από κάτω επειδή ήταν ο αέρας τέτοιος που δεν την σταματούσε τίποτα.
1: Ναι, ακριβώς. Και δεν ξέρεις, στις διαπιστώσεις νομίζω ότι ειδικώ εμείς συμφωνούμε όλοι. Δηλαδή, η κλιματική αλλαγή έχει αλλάξει τις φωτιές. Το πεύκο που έχουμε στην Ελλάδα δεν βοηθάει στη διαχείριση μιας φωτιάς, όταν μπορεί τόσο εύκολα να ανοίξει μια νέα αιστεία πολύ πολύ μακριά. Από την άλλη όμως, εγώ θα πω, επειδή καλό είναι να τα βάζουμε συνήθως με το όποιο μάνιουαλ και τα λοιπά, ας κάνουμε τουλάχιστον σε επίπεδο πρόληψη αυτά που πρέπει. Δηλαδή, ναι μεν αυτό που λες ότι ήταν η φωτιά στην Εθνική που πέναγε, αλλά ας πηγαίνουμε όλοι να καθαρίζουμε τα χωράφια μας.
0: Αυτό
1: ας
0: είναι
1: ανοίξουμε, ας ανοίξουμε τις αντιπυρικές ζώνες, ας έχουμε προσβάσιμους όλους τους κρουνούς. Και αυτά είναι και ευθύνες και της τοπικής αυτοδιοίκησης, κάποια και της κυβέρνησης, κάποια άλλα, δεν το βάζω. Αλλά ας κάνουμε όλα όσα λέει το manual, και όταν τα κάνουμε όλα όσα λέει σωστά, γιατί εγώ αυτό έχω μάθει να κάνω στη δουλειά μου, τότε πάμε να δούμε τι μπορούμε να αλλάξουμε στο manual.
0: Ναι. Περιλαμβανομένων επίσης εγκαταστάσεων όπως το αιωλικό εκεί στη Βιωτή, από όπου ξεκίνησε η φωτιά και όπου υπήρχε ταλάντωση στο δίκτυο εκεί πέρα στις στο ρεύμα και αυτή η ταλάντωση προκάλεσε σπινθήρα και ο σπινθήρας έβαλε φωτιά ναι. στην χόρτα και ούτω καθεξής και έφτασε η φωτιά μέχρι τη Δυτική Αττική. Περιλαμβανομένων λοιπόν και τέτοιου είδους εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων, όπως επίσης και του δικτύου του ΔΔΕ, όπου και από εκεί έχουμε κατά καιρούς, ακούμε ότι ξεκινάνε οι πυρκαγιές από
1: τα σχηματιστές. Δεν είναι από τους βασικούς υπεύθυνους.
0: Μπράβο. Οπότε,
1: δηλαδή, ας φροντίσει ο ΔΔΕ
0: γιατί ο πολίτης, το λέω αυτό Παναγιώτη Παπαχατζή, διότι από ένα σημείο ο πολίτης σου λέει εντάξει, ατομική ευθύνη, μου το λες από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά να μην είμαι μόνο εγώ. Να είναι και όλοι οι υπόλοιποι. Να είναι και η τοπική αυτοδιοίκηση και οι επιχειρήσεις και όλοι.
1: Και από την άλλη, όμως, Νίκο, δεν μπορούμε να βγάλουμε το πράγμα απ' έξω. Όταν έχει 8 μποφόρ, δεν είναι καλή ιδέα να πάρουμε έναν τροχό να κάνουμε δουλειές.

0: κοινότητα στην Αττική και παρόλα αυτά, επειδή το έχεις τάξει στους φίλους, στην οικογένεια, δεν ξέρω σε ποιον, σου αρέσει γενικά να ψήνεις τα κρέατα μόνο σου, το ψάρι σου, δεν ξέρω τι άλλο.
1: Αυτό που φόρω, αυτό που φόρω, να τα ψήσω.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Να φύγουμε από τις φωτιές.
0: Μας μένουν, έχουμε 6 λεπτά στη διάθεσή μας, 5 λεπτά στη διάθεσή μας για την ακρίβεια. Να πούμε λίγο και για το μεταναστευτικό, γιατί έχουμε σήμερα τώρα, σε 5 λεπτά από τώρα, στις 11 θα συνομιλήσουν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε νωρίτερα και την παρέμβαση στο πολίτικο του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ειδικό μηχανισμό για την αντιμετώπιση έκτακτων μεταναστευτικών κρίσεων, όπως εκείνη που είχαμε αντιμετωπίσει εδώ στην Ελλάδα τότε, το 2020, με την υβριδική επίθεση στα σύνορα.
1: Νομίζω ότι η κυβέρνηση έκανε κάτι πάρα πολύ έξυπνο. Αντί να αξιοποιήσει για μικροπολιτικούς λόγους αυτό που έγινε στην Ισπανία, το δείτε ως άντρες κτλ. Που κάποιοι το έχουν ακούσει από κάποιες φωνές, το αξιοποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως εργαλείο για να μπορέσει να πιέσει επιτέλους για πιο συνεχτική μεταναστευτική πολιτική. Και αυτό είναι που χρειάζεται σε αυτή τη φάση.
0: Δηλαδή το γεγονός ότι, για παράδειγμα, μια κυβέρνηση, εν προκειμένου τώρα η Ισπανία, έτσι, επιλέγει ένα συγκεκριμένο τρόπο διαχείρισης. Σου λέει 1,2 εκατομμύρια μετανάστες, τους δίνω πρόσβαση στο έδαφος, αντιμετωπίζω έτσι το δημογραφικό, το εργασιακό κλπ. Και ασκώ και κάποιο είδους έτσι κοινωνική πολιτική. Αυτό λοιπόν να μπορεί να έρχεται να κουμπώνει και με τις άλλες διαδικασίες που έχουν εγκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί εδώ είναι το ζήτημα. Υπάρχει μια δυσαρμονία με μια απόφαση σε εθνικό επίπεδο, βλέπε η Ισπανία, και με το βάρος που φοβούνται ή που θα έρθει στους άλλους. Μπορεί και να μην έρθει, μπορεί να έρθει.
1: Μα ακριβώς αυτό. Και εγώ θα σου πω το εξής, ότι όταν έχουμε μια παραταμένη μεταναστευτική κρίση, όταν μια χώρα λέει ανοιχτή, σας περιμένουμε, είναι πάρα πολύ λογικό να δεχτεί μεγαλύτερα κύματα. Δηλαδή, όταν μια χώρα γίνει εξελικτική, το ίδιο είδαμε ότι έγινε και με τη Μέρκελ όταν είχε κάνει τις πρώτες, θυμάστε το άνοιγμα του συνόρου τότε.
0: Ναι, που είχε πάρει.
1: Στο κλείσιμο των συνόρων.
0: Που είχε πάρει τότε τους πρώτους που είχαν φύγει από τη Συρία, έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι, πολιτικά, ναι. Θα πω το εξής.
0: Οικογένειες κανονικά. Δεν ήταν ούτε ασυνόδευτα, ούτε ήταν τότε ανήλικοι άντρες.
1: Πολιτικά θα πω το εξής. Όσο η αριστερά στην Ελλάδα. Και εδώ δεν είναι θέμα αγγυλώσεων αυτό που θα πω, είναι θέμα μεσολογικότητας. Όσο η αριστερά στην Ελλάδα δεν βλέπει σταδιακά λίγο πιο ρεαλιστικά το θέμα του μεταναστευτικού και δεν αρχίζει να έχει απαντήσεις, θα κερδίζει πάντα η δεξιά στην Ελλάδα. Παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια μια μετατόπιση της ελληνικής κοινωνίας και αυτό το δείχνουν όλες οι έρευνες οι οποίες κάνουμε για λογαριασμούς των πελατών μας με δημοσκόπους προς τα δεξιά. Όχι αναγκαστικά στην ψήφο τους, στις απόψεις που έχουν.
0: Ναι.
1: Και δίγεται το μεταναστευτικό.
0: Ναι.
1: Και αυτό, αν θέλεις, είναι γιατί η δεξιά μέσα, η δεξιά, όταν λέω δεξιά για να μην είμαι, η λαϊκή και άκρα δεξιά, έτσι, μέσα στη λάθος διαχείριση που κάνει στο μυαλό της, δίνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα, έτσι, και δεν θα σε προστατεύσω τους μετανάστες. Η αριστερά δεν έχει ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Δηλαδή, πρέπει κάποια στιγμή στη χώρα, ειδικά τα κόμματα του κοινωνικού φιλελευθερισμού, αν μπορούμε να τα πούμε έτσι, ο Βαγγέλης Βενιζέλος θα έλεγε τα κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου, να μπουν στη διαδικασία να δώσουν μια ρεαλιστική απάντηση για το πώς θέλουμε να διαχειριστούμε το μεταναστευτικό.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ούτε η λύση είναι προφανώς να έχουμε εντελώς ερμητικά κλειστά σύνορα, ούτε η λύση όμως είναι να έχουμε άκρητα. Τα είδαμε, ζήσαμε τη Μόρια.
0: Ναι, ναι.
1: Ζήσαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
0: τα ανοιχτά σύνορα.
1: Η Μόρια ήταν η ντροπή του ανθρωπισμού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν η ντροπή της διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Απολύτως. Τώρα, βέβαια, πριν κλείσουμε, για να είμαι και δίκαιος με τους ακροατές, είναι εδώ και ένας φίλος, ο Αθηναίος, που μου γράφει στο SkyGR ότι το 90% των 500.000 αλλοδαπών που θα νομιμοποιήσουν.

0: Ο Σάντσεθ είναι ισπανόφωνοι και προέρχονται από διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής, σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις που κάναμε εδώ και αφορούσαν 100% μουσουλμάνους.
1: Εμένα δεν με προβληματίζει προσωπικά, και τώρα φεύγω από τον επαγγελματία, το αν κάποιος είναι μουσουλμάνος, χριστιανός ή βουδιστής. Έτσι. Εγώ σε ένα ιδανικό σενάριο για τη χώρα μου θα ήθελα να έχω μετανάστες οι οποίοι ξέρω ότι μπορούν να προσφέρουν στον τόπο και να έχω δημιουργήσει εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε αυτούς που τελικά αποδεχτώ να μπορώ να τους ενσωματώσω και η δεύτερη, η τρίτη γενιά μεταναστών, τα παιδιά τους δηλαδή, να λένε ότι είμαστε Έλληνες. Με καταγωγή από. Είμαστε Έλληνες με καταγωγή από. Mm-hmm. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία. Στο τέλος σήμερα, Νίκο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παναγιώτης Παπαχατζής ήταν μαζί μας, κυρίες και κύριοι, για μια συνομιλία εφόλης της ύλης. Τον ευχαριστώ πολύ. Πάω τώρα σε μια διαφημιστική διακοπή. Θα ακολουθήσει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Γιαννίρη και αμέσως μετά, κατά τις 11 και 10, και πάλι εδώ μαζί.
2: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
3: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
4: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
3: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
4: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
3: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Στο κανάλι Πρέβεζας.
4: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
3: Τηλέφωνο 26820-51100.
4: Waterpark, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
2: Η κίνηση είναι ελευθερία.
5: Ο λόγος είναι επικοινωνία.
2: Και όταν χρειάζονται υποστήριξη, αξίζουν την καλύτερη φροντίδα.
5: Στο νέο κέντρο κίνηση και λόγος στην Πρέβεζα προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας για παιδιά και ενήλικες με ιδιαίτερη εξειδίκευση στα νευρολογικά περιστατικά.
2: Με πιστοποιημένες μεθόδους NDT, Bobath και Sroth στηρίζουμε την αποκατάσταση της κίνησης και της λειτουργικότητας.
5: Μέσα από την εργοθεραπεία ενισχύουμε την αισθητηρία. Η ρύθμιση, τη συγκέντρωση, τη λεπτή κινητικότητα και την αυτονομία στην καθημερινή ζωή.
2: Με σύγχρονες μεθόδους λογοθεραπείας αντιμετωπίζουμε διαταραχές λόγου και ομιλίας, μαθησιακές δυσκολίες και παρέχουμε νευρολογική αποκατάσταση επικοινωνίας σε ενήλικες.
5: Θα μας βρείτε Λεωφόρος Ιωαννίνων 34 στην Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 820 29 552.
5: Κίνηση και λόγος.
2: Γιατί κάθε βήμα και κάθε λέξη έχουν σημασία.
6: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
7: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
9: Τράπεζα Πειραιώς. Οι δικαιούχοι καλούνται να επικοινωνήσουν και να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην τράπεζα συνεργασίας τους. Οι τράπεζες θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων των Ελλήνων θυμάτων, πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου που έχασαν τη ζωή τους στο Γήθιο, στο Ρίθμνο και στην Ψάθα. Παράλληλα, θα καταβάλουν άμεσα ισομερό το ποσό των 5.000 ευρώ σε κάθε μία οικογένεια των 5 θυμάτων. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Η έναρξη των εργασιών της συνόδου έχει προγραμματιστεί για αυτήν την ώρα. Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός με συνέντευξή του στο Πολίτικο. Προειδοποιεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Ανέφερε ότι η πρότασή του είναι σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή νέων αιτήσεων ασύλου. Ο Πρωθυπουργός αναδεικνύει ένα κρίσιμο κενό της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής, το οποίο δεν καλύπτεται από το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, σχολιάζει με ανάρτησή του ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης. Στο 10ο μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Τον επικίνδυνο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η ταφή θα τελεστεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Πολυμελλητικών Σύρου για την προφυλάκηση ήμι του 41 ετών κατηγορουμένου για το θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο. Ο κατηγορουμένος μέχρι τώρα παρέμενε σε κατοίκον περιορισμό. Νέο περιστατικό κακοποίησης ζώων συνέβη αυτήν τη φορά στην Ευκαρπία. Στην αυλή σπιτιού εντοπίστηκαν 4 χελώνες βαμμένες με πορτοκαλί λαδομπογιά, υλικό που μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά επιβλαβές για την υγεία τους. Για το περιστατικό παρενέβη ο εισαγγελέας. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
10: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα, με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μιλτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά έθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μιλτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μιλτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
12: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
11: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
13: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Είναι 11 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε. Sky 100,3. Στο μικρόφωνο μαζί σας, Νίκος Ανδρίτσος. Απέναντί μου είχαμε διαδοχή πριν από λίγο. Στην ρύθμιση του ήχου ήρθα να αναλάβει ο ρεξάτος και φάτος, δυνατός και έτοιμο πόλεμος, ο Γιώργος Βραχνός. Τα πλήκτρα και και τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιόφωνά σας, από όπου και αν μας ακούτε αυτό το πρωινό Τρίτης 4 Αυγούστου, στην αρχισυνταξία και την επιμέλεια της εκπομπής παραμένει εκεί πιστός στο πόστο του και αυτή την εβδομάδα ο Δημήτρης Γιαννίρης, και στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Πέτρος Μωραϊτής που σας απαντά αν καλέσετε στο 210-48-00-170-4, καταγράφει τα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, ό,τι θέλετε να πείτε εδώ στον Sky 100,3. Επίσης, skyradio.gr, στο σελίδα του ραδιοφώνου, και παράλληλα η δυνατότητα για όσους από εσάς το επιθυμείτε να γράψετε το δικό σας μήνυμα. Πες την άποψή σου, είναι η επιλογή. Μου γράφετε το ό,τι θέλετε να σχολιάσετε, και ήταν πάρα πολλά τα μηνύματα, είναι πολλά τα μηνύματα γύρω από την συζήτηση που είχαμε νωρίτερα με τον Παναγιώτη Παπαχατζή για το μεταναστευτικό και την μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα, την ανταπόκριση. Λαμβάνω υπόψη τις παρατηρήσεις σας και και ό,τι έχει να πει ο καθένας, γιατί είναι μια συζήτηση που είναι ζωντανή. Είναι μεγάλη αυτή η συζήτηση, αφορά και τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, και ευρύτερα το ζήτημα του μεταναστευτικού έχει και άλλες προεκτάσεις, πολλές προεκτάσεις. Μία από αυτές είναι και το γεγονός ότι στη Γαλλία, για παράδειγμα, θα έχουν προεδρικές και κοινοβουλευτικές εκλογές του χρόνου την Άνοιξη. Οπότε τα ζητήματα της μετανάστευσης μπαίνουν ψηλά στην ατζέντα, μεταξύ άλλων από την εθνική συσπήρωση της Λεπέν και του Μπαρντέλα, που είναι και πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις, αντιστοίχως στη Γερμανία το AfD, αντιστοίχως άλλα κινήματα ανά την Ευρώπη, όπου ιεραρχείται πολύ ψηλά το μεταναστευτικό και μπαίνει αυτό, θα έλεγα, το θέμα με ένταση και στις εκεί κοινωνίες όπως και στη δική μας. Τώρα, όσον αφορά τις φωτιές στη Δυτική Αττική, το ακούγατε νωρίτερα και στο δελτίο, γίνεται η προσπάθεια στη Δυτική Αττική προκειμένου να ελεγχθούν τα μέτωπα, να μην έχουμε αναζωπηρώσεις και άλλα προβλήματα από το μεσημέρι και μετά. Παραμένει πάντως το γεγονός ότι αυτήν την ώρα που μιλάμε, περισσότερα από 132.900 στρέμματα, είναι ο τελευταίος απολογισμός, έχουν καεί στη Δυτική Αττική, και σιγά σιγά έρχεται με την κατάσβεση της πυρκαγιάς, έρχεται και η επόμενη μέρα που έχει να κάνει με την στήριξη των πληγέντων σε αυτές τις περιοχές. Στήριξη σε πολλά επίπεδα βλέπω να εξελίσσεται, διότι χθες εδώ από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky μάθαμε και για τα μέτρα των τεσσάρων συστημικών τραπεζών που αναστέλουν την καταβολή δόσεων πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες από σήμερα ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές. Αντίστοιχα, οι τράπεζες δίνουν μία εξάμηνη αναστολή και για την αναγκαστική εισπραξή απαιτήσεων, και πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις προς την Alpha Bank, τη Euro Bank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς. Οι δικαιούχοι καλούνται να επικοινωνήσουν και να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην τράπεζα που συνεργάζονται. Επίσης, για αυτές τις οικογένειες που έχασαν τους ανθρώπους τους στο Ρέθυμνο, οι τρεις πυροσβέστες που χάθηκαν εκεί στο Γήθιο, μάλλον οι δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο, ο άλλος πυροσβέστης στο Γήθιο, καθώς και το πλήρωμα του ελικοπτέρου στην Ψάθα, οι τράπεζες ανακοίνωσαν ότι θα προβούν στη διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων των γονέων, προστατευόμενων παιδιών και συζύγων των Ελλήνων θυμάτων πυροσβεστών και χειριστών του ελικοπτέρου. Παράλληλα, θα καταβληθούν ισομερώς στις οικογένειες 50.000 ευρώ σε κάθε μία των 5 θυμάτων. Και επίσης είναι σε εξέλιξη και οι αυτοψίες που γίνονται από τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών. Ξεκίνησαν από χθες. Σήμερα θα συνεχιστούν στην περιοχή του Ρεθύμνου. Και όπως ανακοίνωσε χθες εδώ από τη συχνότητά μας ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος, για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ζημιές, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για τις κυρίες όσο και για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Καθότι κατά το παρελθόν ήταν στο 80%, το 20% γινόταν μέσα από δανεισμό. Τώρα ανακοίνωσε η κυβέρνηση δια του κυρίου Κατσαφάδου ότι θα είναι στο 100%. Επίσης προβλέπεται ένα βοήθημα της τάξης των 6.000 ευρώ για οικοσκευή και βιωτικές ανάγκες των πολιτών, όπως επίσης και επιδότηση ενοικίου εφόσον το κτίριο κριθεί προσωρινά κατάλληλο για τη χρήση. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Ιωάννης Μπούγας, που είστε και βουλευτής από το νομό Φωκίδας, κύριε Μπούγα, και έβλεπα στις εικόνες και το ρεπορτάζ ότι συνοδεύσατε χθες το κλιμάκιο που βρέθηκε στη Φωκίδα προκειμένου να γίνει η καταγραφή των ζημιών και να παρασχεθεί η βοήθεια στους πληγέντες. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Ανδρίτσο. Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ που είστε εδώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ήμουν από την κυριολεκτικά από τις πρώτες ώρες της πυρκαγιάς. Ήταν μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά και λόγω των συνθήκων που επικρατούσαν στην περιοχή το Σάββατο το μεσημέρι που εκδηλώθηκε θα μπορούσε να είναι και πολύ περισσότερο καταστροφική και επικίνδυνη πυρκαγιά. Ευτυχώς είχαμε στην διάθεσή μας επαρκή μέσα και εναέρια και επίγεια και υπήρξε και έγκαιρα συντονισμός των επίγειων και των εναέριων δυνάμεων και κατασβέστηκε σε λιγότερο από 24 ώρες. Βεβαίως άφησε πίσω τις πληγές όπως κάθε πυρκαγιά που συμβαίνει στη χώρα μας αυτό το διάστημα. Χθες είχαμε την δυνατότητα να έχουμε τον Υφυπουργό, τον κύριο Κατσαφάδο, με τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Καμπούρη, όπου επισκεφθήκαμε τις πληγήσεις περιοχές με τον Δήμαρχο και την Αντιπεριφερειάρχη. Είδαμε τα προβλήματα από κοντά και ο Υφυπουργός ανακοίνωσε την στήριξη των ανθρώπων που επλήγησαν. Και όχι μόνο, ξέρετε, δεν είναι μόνο σε ατομικό επίπεδο, δεν είναι μόνο οι άνθρωποι και οι οικογένειές τους. Έχουμε να κάνουμε και με έμεσες συνέπειες, όπως είναι η καταστροφή των δικτύων, των υποδομών που επηρεάζουν την ευρύτερη τοπική κοινωνία. Και μάλιστα σε μια περίοδο που έχουμε τουρισμό. Άνθρωποι που διακόπηκε το νερό δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν σε επιχειρήσεις τους στις περιοχές του Μοναστηρακίου, δηλαδή κοντά στις περιοχές που εκδηλώθηκε φωτιά. Έχουμε επίσης να αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα των πλημμυρικών φαινομένων. Θα πρέπει άμεσα να κάνουμε αντιπλημμυρικά έργα για να μην σε 2-3 μήνες αντιμετωπίσουμε πλημμυρικά φαινόμενα που προκαλέσουν και άλλες καταστροφές.
0: Ακριβώς, άρα, γιατί είναι αλυσιδωτές
1: οι επιπτώσεις. Και έχουμε την ευθύνη και το καθήκον να παρέμβουμε σε πολλά μέτωπα. Ασφαλώς προέχει η ανακούφιση των πληγέντων, η καταβολή των αποζημιώσεων, η παροχή στέγης σε όσους δεν έχουν την δυνατότητα να επιστρέψουν στις οικίες τους. Τα συνεργεία χθες πληροφορήθηκα. Εγώ έφυγα περίπου το μεσημέρι από την περιοχή. Το απόγευμα είχαν ολοκληρώσει την καταγραφή των ζημιών. Επομένως η διαδικασία γίνεται ταχύτατα και αν συγκρίνουμε άλλες περιόδους.
0: Από ό,τι ακούω, κύριε Μπούγα, γίνεται η αποζημίωση, η βοήθεια προς τους πληγέντες με μία αυτοψία, ενώ κατά το παρελθόν
1: γινόντουσαν δύο,
0: έτσι. Οπότε μεσουλαβούσε και χρόνος, γραφειοκρατία ανάμεσα στα δύο, κάτι που οδηγούσε σε καθυστερήσεις και περαιτέρω έτσι απόγνωση από αυτούς τους
1: ανθρώπους. Ωστόσο, κύριε Ανδρίτσο, πρέπει να απλοποιήσουμε ακόμη περισσότερο το σύστημα. Οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται, δοκιμάζονται από αυτά τα φυσικά φαινόμενα, δεν μπορεί να τους επιβάλλουμε να πηγαίνουν σε 2 και 3 υπηρεσίες για να παρακολουθούν τις αιτήσεις αποζημίωσης. Διότι μπορεί κάποιος...
0: Αυτό βέβαια χρειάζεται και τις απαραίτητες δικλείδες. Γιατί έχουμε δει κατά το παρελθόν και ανθρώπους που δεν δικαιούνται παρόλα αυτά να σπέβδουν και να παίρνουν και βοήθεια.
1: Μα είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να πάρουν αυτοί που δικαιούνται για να μην πάρουν όσοι δεν δικαιούνται και τους στερήσουν από τους πραγματικά περίστατα.
0: Ακριβώς.
1: Επομένως, με την προϋπόθεση και νομίζω ότι διασφαλίζει και ο νόμος, αλλά διασφαλίζουν και οι κατατόπους υπηρεσίες την προσκόμιση των δικαιολογητικών έτσι ώστε να παίρνουν ό,τι δικαιούνται αυτοί που πράγματι έχουν πληγεί, μπορούμε να απλοποιήσουμε ακόμη περισσότερο τη διαδικασία μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας την οποία σχεδιάζει το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής. Μπορεί αυτό να επιτευχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε γρήγορα να λαμβάνουν τις αποζημιώσεις που μπορεί να είναι από διάφορους φορείς. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχασε το σπίτι του, ταυτόχρονα όμως είχε και μια επιμενική εγκατάσταση ή και ελαιόδεντρα τα οποία κάηκαν, δεν μπορεί να έχει δύο και τρεις φορείς για να υποβάλει τις αιτήσεις του. Πρέπει με μία και μοναδική αίτηση να μπορεί ο άνθρωπος αυτός σε όλες τις ζημιές που υπέστη να αποζημιώνεται όπως ορίζει ο νόμος. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει και με την βοήθεια του Δήμου και της Περιφέρειας, που οι υπηρεσίες τους είναι από την πρώτη στιγμή, τουλάχιστον στη Φωκίδα είναι από την πρώτη στιγμή δίπλα στους πληγέντες. Θα καταφέρουμε έγκαιρα, πολύ πιο σύντομα από ό,τι γινόταν στο παρελθόν, να έχουμε την στήριξη των ανθρώπων που επλήγησαν από την πυρκαγιά, να προστατεύσουμε το φυσικό περιβάλλον. Το δασαρχείο οφείλει αυτή τη στιγμή να κηρύξει τις περιοχές, τις δασικές περιοχές αναδασωτές. Κατά συνέπεια πρέπει να μην επιτρέψουμε κανένα φαινόμενο οικειοποίησης περιοχών οι οποίες καταστράφηκαν από την πυρκαγιά, και η παρέμβαση θα είναι άμεση. Και όπως σας είπα, να οργανώσουμε βραχυπρόθεσμα την προστασία όλων των περιοχών και των οικισμών από πλημμυρικά φαινόμενα, καταπτώσεις, διότι και αυτά θα συμβούν. Ήδη σε κάποιους επαρχιακούς δρόμους αντιμετωπίσαμε χθες το φαινόμενο των βραχοπτώσεων. Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά ζητημάτων τα οποία ακολουθούν την πυρκαγιά και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Και όσο πιο αποτελεσματική είναι η αντιμετώπιση τους από την οργανωμένη πολιτεία, τόσο καλύτερα αποκαθιστάς το περιβάλλον και επανέρχεται στην κανονικότητά της στη ζωή.
0: Αυτό τώρα είναι το ένα θέμα και πολύ καλά κάνετε και το λέτε, δηλαδή να προετοιμαστούμε και για το φθινόπωρο και για το χειμώνα. Το ζήτημα είναι να προετοιμαστούμε και για το επόμενο καλοκαίρι. Και εδώ διαβάζω το κύριο άρθρο της Καθημερινής που θέτει το ζήτημα από την άποψη ότι απ' τη μία δεν μπορείς να αμφισβητήσεις ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή, παύλα κλιματική κρίση. Έτσι όπως εξελίσσονται τα φαινόμενα και το βλέπουμε αυτό και το παρατηρούμε διεθνώς. Την ίδια ώρα όμως, ερχόμενοι στα δικά μας, στα εσωτερικά, στη χώρα μας, πρέπει να αντιμετωπιστεί προληπτικά αλλά και έγκαιρα αυτές οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα οι παράνομες χωματερές, όπου βλέπουμε ενάρξεις πυρκαγιών από παράνομοι χωματεροί, και έχουμε διάφορα παραδείγματα στη χώρα, ή το ζήτημα του δικτύου του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι, θέλω να πω, υποδομές που πρέπει να ενισχυθούν, πρέπει να μπουν σε αυτό που λέμε και το ξαναλέμε, σε μια έτσι ενισχυμένη ενθεκτικότητα, κύριε Μπούγα.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας, πρέπει όμως για να είμαστε δίκαιοι να δούμε λίγο τι έχει γίνει στο πρόσφατο παρελθόν. Σας υπενθυμίζω ότι στη χώρα μας έχουμε δώσει έμφαση τόσο στο σκέλος της πρόληψης των πυρκαγιών, κυρίως σε δασικές περιοχές, με το πρόγραμμα Αντινέρο, όσο και στην ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης μέσω του προγράμματος Αιγής. Έχουν διατεθεί περίπου 2.200.000.000 ευρώ τα τελευταία 5 χρόνια στα δύο αυτά προγράμματα. Επίσης, όπως εύστοχα επισημάνατε, ο καθαρισμός των οικοπαίδων, οι διανοίξεις οδικού δικτύου, αντιπυρικών ζωνών, και αυτά είναι ζητήματα που έχουμε αντιμετωπίσει. Περίπου 90.000 στρέμματα έχουν καθαριστεί, έχουν διανοίξει, έχουν διανοιγεί οδοί για την προσέγγιση των πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς, όπως επίσης και με τον ΑΔΜΙΕ. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι έχουν γίνει καθαρισμοί και διανοίξεις σε αντιπυρικές ζώνες με ένα μνημόνιο το οποίο έχει υπογραφεί περίπου σε 420 χιλιόμετρα.
0: Το δίκτυο συντηρείται επαρκώς. Γιατί είχα και ακροατές, χθες ένας ακροατής που έχει γνώση των πραγμάτων, γιατί μου γραφεί και λεπτομέρειες για το πώς λειτουργεί η μεταφορά και τι θα πρέπει να γίνει με τις πλεξούδες, μου έγραφε μεταξύ άλλων, όσον αφορά τα καλώδια ρεύματος και ούτω καθεξής. Υπάρχει επαρκή συντήρηση αυτού του δικτύου, γιατί και από εκεί προκύπτουν ζητήματα. Θες από μετασχηματιστές, θες από ταλαντώσεις που υπάρχουν, όπως στην περίπτωση της Βιωτίας και είχαμε την έναρξη της φωτιάς, και εκεί προκύπτουν ζητήματα.
1: Εγώ γνωρίζω ότι υπάρχει ένα μνημόνιο, όπως σας είπα, το οποίο προβλέπει την υποχρέωση του ΑΔΜΙΕ να παρεμβαίνει στις γραμμές μεταφορέας ηλεκτρικής ενέργειας και να κάνει εργασίες από απλά κλαδέματα

0: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής. Κτίσμα.
2: Κτίσμα.
1: Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής. Κτίσμα.
2: Κτίσμα.
1: Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: www.ktismabathandroom.gr.
4: Η νέα εποχή έφτασε.
5: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
4: InfoNet Πληροφορική.
5: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
4: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
5: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
4: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
5: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
4: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
4: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
4: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
6: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ. Με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
7: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
8: Yes!
6: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
3: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
8: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
3: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
8: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
9: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος, ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
10: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
9: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
11: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820-22-181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
12: Υποδήματα STEP.
13: Μόδα.
12: Ποιότητα.
13: Επωνυμία.
12: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
14: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
12: Geox,
14: Lacoste,
12: Gant,
14: Replay,
12: Σακύρης Μαλάς,
14: US Polo,
12: Boss,
14: Cricket,
12: Damiani,
14: Skechers,
12: Versace,
14: Robinson
12: και πολλές άλλες.
14: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
12: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
14: Αερόσολα,
12: Piccadilly, Maxi Therapy,
14: Base Comfort,
12: Skechers Memory Foam.
14: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
12: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
14: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
12: και Σκουφά 24 στην Άρτα
14: και στο stepbrandshoes.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Αυτή των κοσμημάτων που είχε στην κατοχή της και των χρημάτων, των μετρητών που είχε στο σπίτι, την έπεισε να τα βάλει αυτά σε μία σακούλα, η συνολική αξία των οποίων των κλοπημαίων ανέρχεται σύμφωνα με την καταγγελία σε 30.000 ευρώ και το ποσό των 3.000 ευρώ στα μετρητά. Άφησε τη σακούλα μετά στη γλάστρα, από όπου οι δράστες πολύ απλά παρέλαβαν και εξαφανίστηκαν με τη λία. Είναι ένα θέμα αυτό, είναι πολύ μεγάλο το θέμα, γιατί το ακούω και πρόσφατα έχω ακούσει και περίπτωση όχι ανθρώπου 80 ετών ή μεγαλύτερου σε ηλικία, αλλά και νεότερη σε ηλικία, που είτε είναι κάποιος από τον ΔΔΕ είτε είναι από κάποια τράπεζα. Μάλιστα είχα ακούσει και μία περίπτωση όπου είχε χτυπήσει το κινητό, είχαν καταφέρει να εμφανίζεται στο κινητό σου όταν καλούν ότι είναι από την τάδε τράπεζα ή ότι είναι από τον ΔΔΕ είτε είναι από κάποιον έτσι φορέα, να σου λένε αυτό το παραμύθι, γίνεται μια καταγραφή, υπάρχει ακτινοβολία λόγω και ότι θα γίνει διακοπή ρεύματος, διάφορες προφάσεις, και τα καταφέρνουν και αποσπούν χρήματα. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και θέλει αυτό και οι νεότεροι να το λέμε στους μεγαλύτερους, αλλά και εμείς οι ίδιοι να έχουμε το νου μας, να είμαστε υποψιασμένοι. Επίσης έχω την ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία μπροστά μου, μάλλον είναι πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας που αναφέρονται στη διερεύνηση του αεροπορικού ατυχήματος των δύο ελικοπτέρων Bell, και επειδή υπάρχει ένα ερώτημα που λέει, μου το γράφετε και ακροατές εδώ, γιατί δεν ανέλαβε ο ΕΟΔΑΣΑΜ, και είναι το ειδικό τμήμα της ελληνικής αστυνομίας που έχει αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης, και όπως αναφέρεται στη συγκεκριμένη ανακοίνωση, το θέμα αυτό της διερεύνησης, καθότι το ελικόπτερο ανήκει στην εταιρεία Mac Dermond που επιχειρούσε στην πυρκαγιά στη Ψάθα, εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών και όχι στον ΕΟΔΑΣΑΜ. Μάλιστα, η Federal Aviation Authority, μιλώντας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει ενημερωθεί από την εταιρεία McDermott ως εκείνη όφιλε και έχουν ξεκινήσει τις σχετικές ενέργειες. Ο ΕΟΔΑΣΑΜ από τον συστατικό του νόμο, αναφέρεται στην ανακοίνωση, εξαιρείται ρητά από την διερεύνηση αεροπορικών μέσων που εκτελούν αεροπυρόσβεση. Εντούτοις, η ελληνική αστυνομία, στην οποία έχει ανατεθεί η διερεύνηση του ατυχήματος από την εισαγγελία, έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία του ΕΟΔΑΣΑΜ. Αυτά λοιπόν και ως προς αυτήν την υπόθεση. Και επίσης να σας πω ότι αυτήν την ώρα στη Μητρόπολη Αθηνών τελείται σε λίγο. Θα ξεκινήσει η εξόδιος ακολουθίας στις 12 το μεσημέρι, και ο αποχαιρετισμός το Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ένα ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, που με μια πορεία από το 1961, τότε πρώτο εξελέγει βουλευτής, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, πλούσια μακρά η πορεία, που άφησε ένα ανεξίτηλο στίγμα στην παράταξη. Τον αποκαλούσαν μάλιστα και Νέστορα της Νέας Δημοκρατίας. Σε κρίσιμες στιγμές ήταν εκεί, έκανε και τις παρεμβάσεις του, παρεμβάσεις οι οποίες αφορούσαν κυρίως τα εθνικά θέματα. Είχε διατελέσει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πλούσια διαδρομή, και θα έλεγα είναι από αυτούς τους πολιτικούς εκείνης της γενιάς, αλλά που στο πέρασμα των χρόνων, γιατί δεν ήταν λίγα τα χρόνια που υπηρέτησε την πολιτική, επικαιροποιούσε απόψεις, επικαιροποιούσε τις παρεμβάσεις του και ήταν πάντοτε στο πνεύμα της εποχής, έχοντας πετύχει την αναγνώριση εννοείται στο εσωτερικό της παράταξής του, αλλά και από τους αντιπάλους του, διότι τη ότι χθες Δευτέρα είχαμε τις ανακοινώσεις από πολλά κόμματα, θα έλεγα από το σύνολο των κομμάτων για, για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών, ανήμερα των γενεθλίων του. Τώρα πάμε στη συζήτησή μας. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ από το ΠΑΣΟΚ, βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα σας, κύριε Αποστολάκη, ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ.
3: Καλημέρα κύριε Ανδρίτσο, καλημέρα και στους ακροατές σας.
2: Να είστε καλά. Δεν ξέρω αν θα θέλατε κι εσείς να πείτε δύο λόγια για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη.
3: Πράγματι, όπως είπατε, υπήρξε ένα σημαντικό στέλεχος της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας, ένας ευφατρίδης πολιτικός, ένας άνθρωπος ο οποίος καθ' όλη τη διάρκεια της μακρόχρονης σταδιοδρομίας του ήταν εξαιρετικά ευπρεπής και αξιοπρεπής. Ξέρετε, είναι στοιχεία που κατά την άποψή μου έχουν ιδιαίτερη και προστιθέμενη αξία.
2: Ναι.
3: Ανεξαρτήτως λοιπόν με την ιδεολογική διαφορά που μπορεί να είχε κανένας μαζί του, υπήρξε πάντοτε ένας πολύ ευπρεπής, ένα πολύ ευπρεπές πολιτικός έλεγχος με στέρεη και κρυστάλλινη αντίληψη που επηρέασε σοβαρές εξελίξεις στη χώρα, που ήταν στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Καραμαλή και σίγουρα αφήνει ένα πολύ θετικό αποτύπωμα από το αυτό το πέρασμά του από την πολιτική ζωή του τόπου. Συλληπιτήρια στα παιδιά του και στην οικογένειά του.
2: Με συνέπεια στις απόψεις του, αλλά ταυτόχρονα με με τον πολιτικό πολιτισμό, έτσι, και την, έτσι, την διαλλακτικότητα, θα έλεγα, να συνομιλεί με τους, ιδεολογικούς αντιπάλους και να υπάρχει αυτή η επικοδομητική, θα έλεγα, έτσι, ανταλλαγή απόψεων, που ο καθένας εννοείται ότι υποστηρίζει τη δική του οπτική, αλλά παρόλα αυτά μακριά από τοξικότητα και από τέτοια ζητήματα
3: που
2: δυστυχώς βλέπουμε τα τελευταία χρόνια.
3: Ακριβώς, γι' αυτό και έτσι στάθηκα ιδιαίτερα σε αυτές τις ιδιότητες.
2: Ναι.
3: Και βέβαια να πούμε ότι υπήρξε ένας επιστήμονας, ένας νομικός με πολύ στέρεη κατάρτιση. Γι' αυτό και οι παρεμβάσεις του, είτε στα ζητήματα της αναθεώρησης του συντάγματος, είτε γενικότερα, είχαν προστιθέμενη όχι μόνο πολιτική αλλά και επιστημονική αξία.
2: Μάλιστα. Τώρα, κυρία Αποστολάκη, να πάμε στο θέμα των ημερών. Από εκεί δεν μπορούμε να μην ξεκινήσουμε από αυτό το ζήτημα, διότι το συζητάει και η κοινωνία. Έχει να κάνει με τις πυρκαγιές, ότι χρόνο με το χρόνο γινόμαστε στο ίδιο έργο θεατές, επιχειρούμε διαφορετικούς τρόπους κάθε φορά και επικαιροποιεί, τουλάχιστον αυτό λέει η κυβέρνηση σε όλους τους τόνους, ότι δεδομένης της απειλής της κλιματικής αλλαγής, επικαιροποιεί τα συστήματα, επικαιροποιεί τους τρόπους δράσης και ούτω καθεξής. Αυτό όμως δεν φαίνεται να είναι, να είναι αρκετό προκειμένου να μην ζούμε από χρονιά σε χρονιά την απώλεια δασικού κεφαλαίου, και όχι μόνο, δυστυχώς είχαμε και απώλεια ανθρώπινων ζώων, αλλά μιλώντας εδώ για την Αττική, διαβάζω τα στοιχεία της Καθημερινής, έχουν χαθεί σε 9 χρόνια, έχει χαθεί το 45% των δασών της Αττικής.
3: Λοιπόν, πράγματι η Καθημερινή σήμερα έχει ένα εκτενές ρεπορτάζ και τα στοιχεία αυτά είναι στοιχεία συντριπτικά και εξαιρετικά ανησυχητικά. Όμως πάνω απ' όλα έχουμε μία τραγωδία, έχουμε χάσει ήδη 5 συνανθρώπους μας και οι 5 αυτοί συνανθρώποι μας είναι άνθρωποι που αγωνιζόντουσαν για να σώσουν ανθρώπους και περιουσίες, και είμαστε όλοι συντετριμμένοι για το χαμό τους και για τη δοκιμασία που περνάνε αυτές τις μέρες οι οικογένειές τους. Έχουν χαθεί πάνω από 110.000 στρέμματα μέχρι στιγμής στην Αττικοβιωτία. Ο απολογισμός είναι εξαιρετικά δυσάρεστος και αρνητικός. Και θα έλεγα ότι χωρίς να είναι σε καμία περίπτωση τώρα η ώρα της απόδοσης των ευθυνών και του απολογισμού, εκ των πραγμάτων μου έκανε, θα σας έλεγα, αλγινή εντύπωση το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε ακριβώς το ίδιο μοτίβο με το μοτίβο των τεμπών. Εκεί όπου λίγες ώρες μετά την τραγωδία είχαμε την ρίση του ότι όλα οφείλονται σε ανθρώπινο λάθος, και πάλι τώρα επελέγει από τον Πρωθυπουργό ως αιτία η κλιματική κρίση. Δεν είμαι προφανώς από εκείνους που αμφισβητούν ότι υπάρχει κλιματική κρίση. Υπάρχει κλιματική κρίση και θα πρέπει όλοι, και δεν αναφέρομαι μόνο στους πολίτες, αναφέρομαι σε εκείνους που μπορούν να καθορίσουν αποφάσεις σε θεσμούς και σε υπερεθνικές οντότητες, να φύγουν από τα λόγια και να προχωρήσουν στη δράση. Όμως, παρόλα αυτά, μπορεί κανείς να δει κατά πόσο βελτιώνεται η αναλογία των πρωτοβουλειών και των πολιτικών που έχουν στόχο την πρόληψη σε σχέση με εκείνες που έχουν στόχο την καταστολή. Γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, και μάλιστα εμείς οι δύο σε προηγούμενες συζητήσεις μας, κύριε Ανδρίτσο, οι φωτιές δεν σβήνουν το καλοκαίρι, δεν σβήνουν τον Αύγουστο. Οι φωτιές σβήνουν τα προηγούμενα διαστήματα με την κατάλληλη προπαρασκευή και με τις κατάλληλες πρωτοβουλίες.
2: Επιμένετε λοιπόν εσείς σε αυτό το θέμα, γιατί μου το λέγατε αυτό, ήσασταν και στην τηλεόραση του Sky στη συζήτησή μας, επιμένετε στο θέμα της πρόληψης, κυρία Αποστολάκη,
3: και
2: διαπιστώνετε ότι δεν έχουν γίνει αρκετά από την κυβέρνηση.
3: Επιμένουν τα διεθνή πρωτόκολλα, κύριε Ανδρίτσο, δεν επιμένει το ΠΑΣΟΚ. Επιμένει η διεθνής εμπειρία, και θα σας έλεγα γι' αυτό ότι εδώ πρέπει να δούμε τι έχει γίνει και να γίνει ένας απολογισμός, γιατί ξέρετε έχουν εξοδευτεί δισεκατομμύρια και στο πρόγραμμα Αιγής και στο πρόγραμμα Αντινέρο. Από την άλλη πλευρά είδαμε ότι το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης, που είναι ένας μοχλός και ένα εργαλείο που θα έπρεπε να έχει χρησιμοποιηθεί, η κυβέρνηση απένταξε τα 13 περιφερειακά κέντρα πολιτικής προστασίας, την αναβάθμιση 7 Καναντέρ και την αγορά 11 αμφίβιων πυροσβεστικών αεροσκαφών. Και είναι βέβαιο ότι είναι επιλογές οι οποίες στήχησαν, διότι αντιλαμβάνεστε ότι τα 13 περιφερειακά κέντρα πολιτικής προστασίας θα μπορούσαν να έχουν παίξει έναν πολύ καταλυτικό ρόλο. Επίσης ακούμε από την κυβέρνηση.
2: Αυτό να σας πω, αλήθεια προσπαθώ να το καταλάβω. Δηλαδή η κεντρική υπηρεσία της πολιτικής προστασίας εδώ στην Αθήνα ή το Υπουργείο δεν έχει ολοκληρωμένη εικόνα που θα τους παρήχε ένα περιφερειακό κέντρο. Γιατί επιμένετε τόσο σε αυτό.
3: Αμφιβάλλει κανείς, κύριε Ανδρίτσο, ότι η αποκέντρωση στον τομέα αυτό, που σημαίνει η συγκέντρωση των μέσων αλλά και της ευθύνης και του σχεδιασμού σε αυτούς που είναι εκεί, που γνωρίζουν, που ζουν στην περιφέρεια και έχουν πλήρη εικόνα, είναι η πιο αποτελεσματική οδός από την κεντρική οδό, όπου από την απομακρυσμένη Αθήνα σχεδιάζει κανείς το τι θα γίνει στον Εύρο, στη Δαδιά για παράδειγμα, που χάσαμε αυτό το φυσικό κάλος πριν από λίγα χρόνια, ή στη Ρόδο.
2: Φαντάζομαι όμως ότι θα έχουν ενημέρωση από τις τοπικές υπηρεσίες, από τις περιφέρειες, για το τι γίνεται.
3: Δεν είναι θέμα ενημέρωσης, κύριε Αγρίτσο. Είναι θέμα επιτόπιου σχεδιασμού με βάση τη γνώση και την εμπειρία που το τοπικό σύστημα εξουσίας διαθέτει. Επίσης, διαβάζουμε για 18.000 πυροσβέστες. Εδώ να πούμε ότι αυτοί οι οποίοι επιχειρούν δεν είναι πάνω από 9.000. Και να πούμε επίσης κάτι.
2: Υπάρχουν αποσπάσεις δηλαδή σε άλλες υπηρεσίες και όχι στο πεδίο.
3: Κοιτάξτε, αυτό δεν είμαι σε θέση να σας πω ακριβώς πού βρίσκονται οι υπόλοιποι οι οποίοι παρουσιάζονται ως συνολική δύναμη του πυροσβεστικού σώματος. Αυτό όμως που ξέρουμε είναι ότι αυτοί οι οποίοι επιχειρούν είναι περίπου η μισή. Και να πούμε και κάτι άλλο, ότι το πυροσβεστικό σώμα είναι απολύτως διασπασμένο. Έχουμε ένα σώμα που έχει έμψυχο δυναμικό διαφορετικών ταχυτήτων, διαφορετικών αμοιβών, διαφορετικών συνθήκων εργασίας, και επειδή ξέρετε, όπως σας είπα, επιμένουμε ότι η πρόληψη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την επιτυχία ενός συστήματος δασοπυρόσβεσης. Το γεγονός ότι έχουμε τους εποχικούς πυροσβέστες από τον Μάιο και μετά, αλλά όλο το διάστημα κατά το οποίο πρέπει να γίνουν όλες οι εργασίες που θα λειτουργήσουν για την πρόληψη, στερούμαστε όλο αυτό το έμψυχο δυναμικό, γιατί επιμένω ότι οι φωτιές δεν σβήνονται τον Αύγουστο, αλλά σβήνονται τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο και όλο το προηγούμενο διάστημα. Είναι και αυτό ένας παράγοντας. Και τέλος να πω και κάτι ακόμα, γιατί
2: να, παρακαλώ.
3: Βλέπουμε ότι ποια είναι τα βασικά ζητήματα, από πού προέρχονται, όπως έχουμε μέχρι σήμερα τουλάχιστον από τις, και από τα πορίσματα της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Ξέρουμε πόσο το δίκτυο διανομής ο ΔΔΕ είναι μια εστία δημιουργίας του προβλήματος μέσα από ατυχήματα που προκύπτουν, είτε γιατί οι μελέτες δεν είναι οι μελέτες οι οποίες θα έπρεπε να είναι, γι' αυτό και διαβάζουμε ότι έχουμε συλλήψεις των μηχανικών που έχουν υπογράψει, είτε γιατί υπάρχουν αυτού του είδους τα ατυχήματα. Η λύση είναι η υπογειοποίηση. Ακούω λοιπόν ότι η υπογειοποίηση του δικτύου κοστίζει 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα. Κοστίζει 20 δισεκατομμύρια ευρώ στο σύνολό της. Ξεκίνησε. Είχαμε δηλαδή μια προτεραιοποίηση ώστε να εντάξουμε στο Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης ένα τμήμα από το σύνολο της υπογειοποίησης, το οποίο δεν θα το επιλέξουμε στην τύχη, αλλά θα πάμε στις πιο ευάλωτες περιοχές, εκεί που ο κίνδυνος είναι υψηλότερος, και θα πούμε ότι ξεκινάμε και βάζουμε ένα ορίζοντα μέχρι το 2030, ώστε να έχουμε το 1/5 του δικτύου, δηλαδή 4 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα κατευθύνουμε στην υπογειοποίηση, ώστε να μην έχουμε αυτόν τον διαρκή κίνδυνο, ναι, που κάθε χρόνο γνωρίζουμε ότι εξαιτίας του δικτύου έχουμε τέτοιου είδους πυρκαγιές.
2: Ναι, γιατί έχουμε και το δίκτυο της κολόνες, έτσι, του ΑΔΜΙΕ. Από τη μία έχουμε και τους μετασχηματιστές που σε πολλές περιπτώσεις και εκεί τα πράγματα είναι προβληματικά. Αλλά έχουμε
3: και την πρόσφατη θέμα... πυρκαγιά που, ναι, έγινε επειδή η μεταφορά από ένα ιδιωτικό αεολικό πάρκο στο κεντρικό δίκτυο, στο κρατικό δίκτυο, δημιούργησε την αιτία της πυρκαγιάς. Τα προβλήματα είναι γνωστά, κύριε Ανδρίτσο.
2: Όπως και το θέμα. Ξέρετε όμως τι γίνεται, κύριε Αποστολάκη, ότι είναι γνωστά, έρχονται και επανέρχονται, διαφορετικές κυβερνήσεις διαδέχονται η μία την άλλη, αλλά αυτά παραμένουν εκεί. Θέλω να πω, χωρίς να θέλω να απομειώσω τα όσα λέτε και προτείνετε, εδώ έχουμε να κάνουμε με παθογένειες. Και δεν είναι ζήτημα λόγου, γιατί το δίκτυο της ΔΕΗ είναι αυτό που είναι και δεν έγινε επί Μητσοτάκη, που λέει ο λόγος.
3: Αντιστοίχως
2: οι ηχοματερές που βλέπουμε, ακούτε, έτσι, ακούτε, κατά τόπους. Αλλά το ζήτημα είναι ότι, απλά να πω και αυτό και μου λέτε ότι θέλετε, δεν ομονοούμε σαν κοινωνία και σαν πολιτικό σύστημα να πούμε, να βάλουμε ένα τέλος, να πούμε ως εδώ, τελεία, φραγμός, και πάμε να το πάμε όλο από την αρχή.
3: Κύριε Ανδρίτσο, σας ακούω, αλλά νομίζω

0: είναι δυνατόν μια κυβέρνηση η οποία κάνει έναν απολογισμό επταετίας να επικαλείται διαχρονικές παθογένειες. Είναι κατώτερο της πολιτικής ευθύνης την οποία η λαϊκή κυριαρχία της έχει δώσει εντολή να διαχειριστεί.
1: Και σε μείζωνα παιδεία,
0: φαίνεται ότι τη διαχειρίζεται με τρόπο κατώτερο των περιστάσεων. Ναι. Ασφαλώς, όπως σας είπα, η υπογειοποίηση του δικτύου δεν μπορεί να γίνει σε μία μέρα. Ένα τμήμα όμως της υπογειοποίησης του δικτύου στις πιο ευάλωτες περιοχές θα μπορούσε να έχει γίνει αυτά τα 7 χρόνια. Όπως επίσης και πάρα πολλά άλλα που θα μπορούσε κανείς να επικαλεστεί. Και τέλος θα έλεγα, όπως ξεκίνησα και την απάντησή μου, ότι δεν είναι πολιτικά γενναίο το να επικαλείσαι τις διαχρονικές παθογένειες, τον κακό μας τον καιρό, την κλιματική κρίση, το ανθρώπινο λάθος. Δεν είναι πολιτικά γενναίο. Ο κόσμος περιμένει έναν κυβερνήτη γενναίο που θα αναλάβει την πολιτική ευθύνη σε εκείνο το μέτρο και σε εκείνο το βαθμό που του αναλογεί. Και αυτό μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει.
1: Ναι, αυτό που μου λέτε ότι στο βαθμό που το αναλογεί, το δέχομαι και δεν, το ζήτημα είναι ότι βλέπουμε να επαναλαμβάνεται αυτή η ιστορία. Δηλαδή από καλοκαίρι σε καλοκαίρι να έχουμε την ίδια κατάσταση, τις ίδιες διαπιστώσεις, τις ίδιες εικόνες και στο τέλος της ημέρας να μην γίνεται τίποτα, διότι θα έρθει, εγώ σας λέω, αύριο μια δική σας κυβέρνηση, όπου και εσείς θα πείτε εντάξει, είμαστε στον πρώτο, δεύτερο, τρίτο, πέμπτο χρόνο μας και φτάνοντας να συμπληρώσετε στον 7ο χρόνο, μετά θα είναι η αντίστοιχη αντιπολίτευση
0: που θα
1: σας λέει αυτά που λέτε σε μένα τώρα. Και εκεί είναι το πρόβλημά μας. Ότι περνούν τα χρόνια, περνούν οι δεκαετίες.
0: Ακούστε, όχι, με συγχωρείτε γιατί προτρέχετε. Όταν θα έρθει μια δική μας κυβέρνηση, θα έχετε κάθε λόγο να κάνετε αυτή την κριτική με τα λόγου γνώσεως και όχι τώρα να προβλέπετε τι θα κάναμε εμείς εάν και εφόσον ή τι έγινε στο παρελθόν. Ό,τι έγινε στο παρελθόν έχει αξιολογηθεί από τον ελληνικό λαό μέσα από την ψήφο του στην εκάστοτε εκλογική διαδικασία. Τώρα το τι θα κάνει μια επόμενη κυβέρνηση ας μην το προβλέπει κανένας από εμάς. Μπορεί να τα κάνει χειρότερα, μπορεί όμως να τα κάνει πολύ καλύτερα.
1: Μακάρι, δεν το συζητώ.
0: Και μια τέτοια κυβέρνηση φαίνεται ότι επιθυμεί ο ελληνικός λαός. Μια κυβέρνηση που θα τα κάνει καλύτερα στο επίπεδο της αποτελεσματικότητας αλλά και στο επίπεδο της διαφάνειας και της καταπολέμησης της διαφθοράς από τη σημερινή, που όπως φαίνεται από όλους τους δείκτες δεν τα έχει πάει καλά.
1: Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά και ούτως ή άλλως οι πολίτες σας ακούν, αξιολογούν και από εκεί και πέρα, αναλόγως, όταν έρθει η στιγμή, αποφασίζουν σε κάθε περίπτωση.
0: Ασφαλώς.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
1: Για τον χρόνο σας που ήσασταν εδώ στον Sky 100,3. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πριν πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό μας διάλειμμα και κλείσουμε την εκπομπή, να σας πω ότι η BWIN, παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιέλαμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την BWIN που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Μάθετε περισσότερα για την κοινωνική δράση της BWIN στο bwincares.gr. Μέχρι εδώ εμείς για σήμερα, να είστε καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 6 ακριβώς στην τηλεόραση του Sky και αμέσως μετά στις 10 εδώ στον Sky 100,3. Πολύ πολύ καλημέρα σε όλες και σε όλους.

0: μόνος του. Κάντου, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε.
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε.
2: Κέρδη φορά,

0: Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 20% φθηνότερα 5,59. Στραγγιστό γιαούρτι τριών τεμαχίων 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 1,39. Και ελληνική μπύρα Λάγκερ 500 ml 40% φθηνότερα 59 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε.
3: Όλα σε θυμίζουν.
2: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 12.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ενώπιον του ανακριτή στη Λιβαδιά οδηγούνται αυτήν την ώρα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Αρκετά καπνογόνα σημεία και διάσπαρτες εστίες είναι τα στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα στη Δυτική Αττική, στα σημεία που εκδηλώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά, ανέφερε στο Sky ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Τόνισε ότι η εικόνα της φωτιάς είναι σήμερα πολύ βελτιωμένη, ωστόσο δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, καθώς έχει αποδειχθεί ότι περίπου στη 1:30 μετά το μεσημέρι, λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας και της μείωσης της υγρασίας, παρουσιάζονται ενεργοποιήσεις θερμών σημείων που μπορούν να γίνουν μέτωπα. Οι ενέργειες δυνάμεις δίνουν αυτήν την ώρα την προσοχή τους στην περιοχή μεταξύ Ψάθας και Λούμπας. Πιο ήπια είναι τα βόρειο-ανατολικότερα σημεία προς Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο και Κρυοπηγάδι, καθώς και οι περιοχές του Κανδυλίου και της Αγίας Σκέπης. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικου, έως και τις 12 και 4 εχθές το μεσημέρι, η καμένη έκταση σε Αττική και Βιωτή έχει ξεπεράσει τα 130.000 στρέμματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Χίο, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Χρέος μας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας είναι η αντιμετώπιση των ανθρώπων που επλήγησαν να είναι άμεση και χωρίς καμία γραφειοκρατία, ανέφερε στον Sky ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Αναστέλλεται από σήμερα η καταβολή των δόσεων των πάσης φύσεως δανειακών υποχρεώσεων για 6 μήνες ιδιωτών και επιχειρήσεων που επλήγησαν στις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Αντίστοιχη εξάμηνη αναστολή θα ισχύσει και για την αναγκαστική εισπράξη των απαιτήσεων. Πρόκειται για δανειακές υποχρεώσεις προς την Alpha Bank, τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς. Οι δικαιούχοι καλούνται να επικοινωνήσουν και να υποβάλουν σχετικό αίτημα στην Τράπεζα Συνεργασίας τους. Συνελήφθη εχθές από αστυνομικούς στην Ψάθα 49χρονος αδελφός αντιδημάρχου, ο οποίος παραβίασε με το αυτοκίνητό του τον χώρο φύλαξης και προσέκρουσε στα συντρίμμια του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων που κατέπεσαν μετά τη σύγκρουση κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 49χρονος ήθελε να πάει να δει το σπίτι του. Διαπληκτίστηκε με τους αστυνομικούς, οι οποίοι του απαγόρευσαν τη διέλευση λόγω της ενεξελίξη έρευνας, τους παρέκαμψε και προχώρησε. Ο 49χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Το μεταναστευτικό ζήτημα θα συζητηθεί στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Την ανάγκη θέσπισης ενός νέου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Πολίτικο. Προειδοποιεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Τονίζει ότι η πρότασή του είναι σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή των νέων αιτήσεων ασύλου. Αυτήν την ώρα στη Μητρόπολη Αθηνών ψάλεται η εξόδιος ακολουθία για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Τον επικίδιο λόγο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σήμερα αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου για την προφυλάκηση ΙΜΗ του 41 ετών κατηγορούμενου για το θάνατο της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο. Κατηγορούμενος μέχρι τώρα παρέμενε σε κατοίκον περιορισμό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την αθλητική επικαιρότητα. Στις 9 το βράδυ ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη του Champions League. Η ομάδα υποδέχεται στο πρώτο ραντεβού των δύο συλλόγων την Αϊμέγγεν από την Ολλανδία στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Όπως προέκυψε από την κλήρωση των ελληνικών ομάδων στα play-off των ευρωπαϊκών κυπέλων, ο Ολυμπιακός κληρώθηκε στα play-off του Champions League με την Bodo Glimt ή την Union Saint-Gilloise εφόσον περάσει το εμπόδιο της Nijmegen. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αγωνιστεί στα προκριματικά του Europa Conference League με την νικήτρια ομάδα του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας ή Καϊράτ. Ο Παναθηναϊκός θα δώσει τη δική του μάχη στο Conference League αντιμετωπίζοντας τον ηττημένο του ζευγαριού Κραλόβε Μπεσίκτας εφόσον αποκλειστεί από την Τσεσεκά.
1: Ο Μπαρμπούς Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Τούμπος.

0: Καλημερίζουμε όλες και όλους που μας ακούτε και σήμερα στη φιλόξενη συχνότητα του Sky 100,3. Είμαστε και μαζί και χώρια άλλη μια μέρα, 12 με 1, μαζί με τον Δημήτρη Στούμπο στο μικρόφωνο, χώρια ο Γιώργος Ομουρούτης που συνεχίζει τις διακοπές του, αλλά αναντικατάστατη είναι όλη η ομάδα που βοηθάει στην παρουσίαση και στην παραγωγή αυτής της εκπομπής. Σήμερα, Τρίτη, 4 Αυγούστου, σημαδιακή ημερομηνία, είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου ο συνάδελφος ο Γιώργος Βραχνός, τη δημοσιογραφική επιμέλεια όπως κάθε μέρα ακάματος ο Δημήτρης Γιαννήρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. Μπορείτε να μιλήσετε μαζί τους στο 210-4800-170-174 ή να επικοινωνήσετε ηλεκτρονικά όπως και άλλες φορές που το έχετε καταφέρει μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση www.skyradio.gr στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται λίγο πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου και στέλνετε τα σχόλιά σας, τις κριτικές σας και τις προτάσεις σας. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι ευτυχώς έχουμε μία κάμψη στους φοβερούς ανέμους που δοκίμασαν και συνέχισαν να δοκιμάζουν πολλούς συμπατριώτες, συμπολίτες, συνανθρώπους μέσα από αυτές τις μεγάλες καταστροφές και τις περιβαλλοντικές και τις ανθρώπινες. Τουλάχιστον να σε ελπίσουμε για το καλύτερο στη συνέχεια. Νομίζω ότι η δοκιμασία όλων αυτών των ημερών και μάλιστα σε μία κεντρική περιφέρεια της χώρας, όπως και να το κάνεις, δείχνει ότι πέρα από τις ακραίες συνθήκες υπάρχουν και μια σειρά ζητήματα εκκρεμωτήτων, ελλειμμάτων, υποθέτω και κάποιων ευθυνών, αλλά όπως έχω ξαναπεί, νομίζω ότι ακόμα όσο συνεχίζεται η ιστορία της αντιμετώπισης και της οριστικής κατάσβησης και των τελευταίων εστιών και μέσα από την προσπάθεια για την όποια προσωρινή και μεταβατική ανακούφιση όσων υπέστησαν σοβαρές ζημίες. Βέβαια οι ζωές δεν γυρίζουν πίσω, μιλάω για τα σπίτια και τις άλλες καταστροφές, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι και αυτή η υπερβολική πολεμική πολιτικά που έχει ξεκινήσει σχετικά πρόωρη την καταλαβαίνω, αλλά τέλος πάντων έτσι είναι η δημοκρατία. Ακούμε όλες τις φωνές, ακούμε όλα τα σχόλια και νομίζω έχουμε πλέον την εμπειρία όλοι μας και την ψυχραιμία υποθέτω να καταλάβουμε πότε η τόνη είναι υπερβολική και πότε η συζήτηση γίνεται μόνο για τη συζήτηση. Όχι ότι πρέπει να την εμποδίσουμε, γι' αυτό έχουμε ελευθεροτυπία και ελευθεροφωνία και βέβαια κρινόμαστε όλοι και για τα σχόλιά μας και για τις πολιτικές μας τοποθετήσεις, ιδιαίτερα οι πολιτικοί εκπρόσωποι και οι εκλεγμένοι ηγήτορες. Νομίζω όμως ότι το ουσιαστικό ζήτημα που απασχόλησε όλη την περιοχή της Ευρώπης άλλη μια χρονιά, ίσως περισσότερο και από άλλες φορές, μας οδηγεί στο να κάνουμε όσο μπορούμε πιο σοβαρές συζητήσεις με τους πιο ειδικούς από εμάς, τους ανθρώπους που επιστημονικά ασχολούνται για χρόνια. Γι' αυτό θελήσαμε να μιλήσουμε σήμερα με έναν από αυτούς, τον κύριο Γιώργο Μπούστρα, που νομίζω είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι καθηγητής εκτίμησης κινδύνου, νομίζω αυτό τα λέει όλα, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στην Κύπρο και παράλληλα είναι κάτοχος της έδρας της UNESCO με ευρύτερες ευθύνες για την ελάττωση, για την αντιμετώπιση και ελάττωση των καταστροφών στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Κύριε Μπούστρα, είστε στη γραμμή μαζί μας, σας καλημερίζουμε.
1: Βεβαίως, καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε γιατί ανταποκριθήκατε πρόθυμα και γιατί θέλουμε να ακούσουμε από σας με την επιστημοσύνη σας, με την εμπειρία σας, με τις μελέτες σας, μια σειρά σχόλια πάνω σε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα. Που δεν είναι μόνο ελληνική, το θυμίζω για τους ακροατές μας, εσείς υπηρετείτε με υπευθυνότητα και τις ερευνές σας και την επιστημονική σας δουλειά, αλλά έχει και την ελληνική διάσταση. Και μια και είμαστε και συμπατριώτες, θα μας πείτε περισσότερα, πιστεύω. Για πέστε μας την πρώτη σας εικόνα.
1: Και βέβαια, λοιπόν, καταρχάς, όπως πολύ σωστά το έχετε θέσει, αν θα θέλουμε να δούμε μια καταστροφή, θα πρέπει να την εντάξουμε μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, σε ένα χρονικό πλαίσιο, σε ένα κλιματικό πλαίσιο και σε ένα περιβαλλοντικό πλαίσιο. Στο χρονικό πλαίσιο, αυτό το οποίο είδαμε τις προηγούμενες εβδομάδες ήταν ότι στην νότιο-ανατολική Ευρώπη, ειδικότερα στην Ισπανία και στη Γαλλία, είχαμε καταστροφές οι οποίες οδήγησαν σε δεκάδες θανάτους, βιβλικές καταστροφές θα μπορούσαμε να πούμε. Εδώ θα κάνω μια μικρή παρένθεση και θα πω ειδικά για την Ισπανία. Η Γαλλία είχε ένα πάρα πολύ καλά δομημένο εθνικό σύστημα πολιτικής προστασίας, ένα αεροδρόμιο στην Νιμ, το οποίο εξυπηρετεί με 40-50 πτυτικά μέσα την νότια πλευρά. Άρα μιλάμε για μια μεγάλη χώρα με παράδοση στην πολιτική προστασία. Η Ισπανία επίσης, ίσως και να έχει, αν ανάλογα με τη χρονιά ένα πολύ μεγάλο αριθμό πτυτικών μέσων. Αυτό όμως το οποίο θέλω να πω για την Ισπανία είναι το εξής, ότι είναι μια χώρα η οποία δεν έχει μόνο την κατασταλτική ισχύ, αλλά έχει και την προληπτική ισχύ. Δηλαδή είναι μια χώρα, επειδή μιλάμε συνέχεια για την πρόληψη, η οποία εφαρμόζεται και πολλά χρόνια πρωτοποριακές μεθόδους πρόληψης σε σχέση με, με τις πυρκαγιές. Και ειδικότερα, και θα δείτε για ποιο λόγο είναι σημαντικό, η περιοχή της Ανταλουσίας. Ποια περιοχή κάηκε φέτος κατ' επίθεση κατά το μεγαλύτερο, πώς το λένε, βαθμό, η Ανταλουσία. Ο λόγος ο οποίος το λέω είναι ο εξής. Μιλάμε για την πρόληψη, όλοι μας, πάρα πολύ σωστή. Μιλάμε για την καταστολή, δηλαδή για τα πτυτικά μέσα, για τον αριθμό των πυροζεστών. Πάρα πολύ σωστό και αυτό. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι ένα σωστό μείγμα. Και αυτό το μείγμα θα πρέπει να εμπλουτίζεται από κοινωνική ευθύνη, η οποία δυστυχώς στην περίπτωσή μας απουσιάζει. Παρακολούθησα το πρωί στο σταθμό σας, τον τηλεοπτικό εννοώ, τα όσα έχουν να κάνουν με τις συλλήψεις σε σχέση με τις πυρκαγιές οι οποίες ξεκίνησαν στην Βιωτία και στη Δυτική Αττική. Προφανέστατα πιστεύω στην αθωότητα του καθενός μέχρι να ανατελέσει δικήση, αλλά αν όντως αυτά ισχύουν, αντιλαμβάνεστε ότι η κοινωνική ευθύνη εδώ πέρα απουσιάζει. Θέλω δηλαδή να πω. Ναι, πείτε μου.
0: Όχι. Απλά για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση πάνω σε αυτά τα θέματα που καλά επισημαίνετε, θέλω να πω ότι έχουμε ένα ζήτημα συνολικό ευρωπαϊκό, με την έννοια και της πρόληψης και του συντονισμού και του προγραμματισμού ενεργειών, παρά τις μικρές κινήσεις, μικρές αλληλεγγύες.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μικρές οι κινήσεις.
0: Έχουν γίνει βήματα. Για πες.
1: Ειδικά στην Ελλάδα έχει γίνει μετά από δεκαετίες εγκατάλειψης και υπάρχουν πολλοί λόγοι. Εδώ δεν είναι μόνο πολιτικοί λόγοι, είναι και οικονομικοί λόγοι. Ας μην τους αναζητήσουμε τώρα.
0: Μα είναι πολύ μικρό να σκέφτεται κανείς μόνο με πολιτικούς χρωματισμούς μπροστά σε περιβαλλοντική κρίση.
1: Ακριβώς.
0: Ακραία και όχι μόνο στη χώρα μας. Αλλιώς καταλήγουμε να είμαστε, όπως λέμε, μόνο της μονοκαλλιέργειας.
1: Το πρόγραμμα, βεβαίως, το πρόγραμμα Αιγής εξόπλισε και εξοπλίζει το Εθνικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας σε σημείο που πιστεύω συγκριτικά θα το φτάσει σε ένα από τα πιο δυνατά από άποψης καταστολής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από την άλλη, το πρόγραμμα Αντινέρο, το οποίο εφαρμόστηκε και εφαρμόζεται για πολλά χρόνια ακόμα και στην περιοχή, ήταν, πώς να το πω έτσι, έχει δράσει ευεργετικά σε πολλές περιοχές. Στην περίπτωση την συγκεκριμένη της Βιωτίας, η οποία καταλήγει στη Δυτική Αττική, αυτό το οποίο πρέπει να σημειώσουμε, και προφανέστατα είναι πολύ νωρίς για να αναζητηθούν τα αίτια, θα πρέπει να τελειώσει το συμβάν για να δούμε τι συνέβη. Θα πρέπει να τονίσουμε όμως ότι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν είχαμε απλά θυελλώδεις ανέμους. Αν δεν κάνω λάθος, από τα δελτία τα οποία πανήρτησαν οι συνάδελφοι από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, είχαμε ρηπές ανέμων, οι οποίες, αν δεν κάνω λάθος, μερικές από αυτές είναι οι ισχυρότερες οι οποίες έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα.
0: Και είχαμε και μαρτυρίες πολλών και από αυτούς που δώσαν τη μάχη στην πρώτη γραμμή, ότι ακόμα και με τις πόρτες των αυτοκινήτων, είτε των πυροσβεστικών, είτε των οργάνων και των φορέων της αυτοδιοίκησης που βοηθούσαν, δεν μπορούσαν να κρατήσουν την πόρτα που λέει ο λόγος ανοιχτή. Θέλω να πω, για να το κάνω έτσι εύληπτος όσους μας ακούνε, δεν έχουμε την εικόνα εμείς, αλλά έχουμε νομίζω τη δύναμη της κουβέντας μας και των παρατηρήσεών σας, δεν πρέπει κάποιος να υποτιμάει την ανισότητα των συνθήκων. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι μπορούμε να παρηγορήσουμε κάποιον που έχει απώλεια των δικών του ανθρώπων ή ζημίες φοβερές, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό
0: δεν πάμε να κάνουμε αυτό.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο και το θέτετε στη σωστή βάση. Απλά θέλω να πάω ένα βήμα πίσω. Όλα αυτά λοιπόν θα μπορούσαμε να είχαν αποφευθεί αν είχαμε μία συνολική, και σε αυτό πρέπει να δουλέψουμε, μία συνολική αλλαγή κουλτούρας. Δηλαδή το να μπορέσουμε να μπούμε σιγά σιγά στην εκπαίδευση, να μπορέσουμε να μπούμε σιγά σιγά στην επιμόρφωση στις μεγαλύτερες γενιές με ένα πρόγραμμα το οποίο εγώ θα το έλεγα ένα εθνικό σχέδιο παιδείας για την αντιμετώπιση των κινδύνων που προκαλεί η κλιματική αλλαγή, όλοι αυτοί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ελαττώσουμε τους κινδύνους μας, όπως λέει και η έδρα UNESCO την οποία υπηρετώ. Το ζήτημα είναι ότι από τη μία ξοδεύουμε πάρα πολλά χρήματα, και δικαίως τα ξοδεύουμε τα χρήματα, γιατί ο κίνδυνος είναι αυξανόμενος και μπορεί να μην αυξανόμενο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι υπαρκτό και μεγάλο. Από την άλλη, οι ίδιοι οι πολίτε τι περισσότερε φορέ παραμένουμε θεατέ. Το λέω χάρη, ναι, αστειότητο, δεν είναι αστείο προφανέστατα. Δυστυχώ τώρα που τελείωσε το Μουντιάλ, καθόμαστε ας πούμε και παρατηρούμε τι πυρκαγιέ. Θα δείτε και εσεί και. Χαίρομαι που ειδικά τα τελευταία χρόνια υπάρχει έτσι και μία, πώς να το πω έτσι, και λίγο κατασταλτική πολιτική σε σχέση με τους εμπριστές ή εν πάση περιπτώσει με τη διερεύνηση των συμβάντων.
0: Έχει είναι μία μεγαλύτερη, ας το πούμε, αποτελεσματικότητα.
1: Ναι. Είναι πραγματικά εξοργιστικό ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι αθέλητα θα έλεγα οι περισσότεροι ή θελημένα οι λίγοι ξεκινάνε πυρκαγιές, κάποιες από αυτές οι οποίες καταλήγουν σε πολύ μεγάλα. Σε πολύ μεγάλες καταστροφές. Δεν υπάρχει μία λύση η οποία να σας πω αυτή τη στιγμή υπάρχει στο σιρτάρι. Η γενικότερα επιστημονική κοινότητα σε όλη την Ευρώπη κινείται προς αυτή την κατεύθυνση του πώς θα μπορέσει όλη η κοινωνία να δουλέψει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, να σας θυμίσω ότι τον περασμένο Μάρτιο εξέδωσε ένα communication, μια επικοινωνία, μια λευκή, ακριβώς ένα ανακοινωθέν το οποίο μίλαγε για το πώς πρέπει όλη η κοινωνία να αρχίσουμε να μετέχουμε πάνω στο κομμάτι της πρόληψης, για το πώς πρέπει να διαχειριστούμε καλύτερα τη φύση, γιατί πραγματικότητα είναι, δεν είμαι δασολόγος, πυρομηχανικός είμαι, αλλά έχουμε αφήσει τη φύση εδώ και χρόνια, τα δάση έχουν μπει μέσω της πόλης και όχι το αντίθετο. Και αυτό έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα. Προφανέστατα δεν πρέπει να εξαφανίσουμε τη φύση, δεν είναι εχθρός μας, πρέπει όμως να τη διαχειριστούμε. Όπως τη διαχειρίζονταν οι προπαπούδες μας ή οι προπροπαπούδες μας. Αν πάμε 3-4 γενιές πίσω, πολύ καλύτερα από εμάς διαχειρίζονταν, γιατί τη φωτιά την είχαν ως εργαλείο και γνώριζαν πώς θα τη χρησιμοποιήσουν. Σε εμάς είναι κάτι ξένο. Εμείς είμαστε επισκέπτες, θα πάμε να κάνουμε, ξέρω εγώ, ας πούμε, το barbecue μας. Θα πάμε να ψήσουμε, θα πάμε να κάνουμε, ξέρω εγώ, την επίσκεψή μας στο δάσος. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε αυτή τη σχέση.
0: Και είναι πολλοί θεατές, γιατί στην πραγματικότητα αυτό που είπατε, οι προηγούμενες γενιές στην ουσία ήταν δεμένοι, όπως λέω, για το πόσο μπορώ πιο λαϊκά, με το χώμα, με τον υδρότα, με το δάκρυ.
1: Να δώσω όμως και μια αισιόδοξη.
0: Αντιμετώπιση του δάσους. Τώρα είμαστε εμείς ως θεατές.
1: Να δώσω και μια αισιόδοξη διάσταση, αν μου επιτρέπετε, όσο αισιόδοξη μπορεί να είναι. Αυτό το κομμάτι της εισαγωγής παλιών, νέων αλλά παλιών μεθόδων έχει γίνει στο τελευταίο νομοσχέδιο της ενεργής μάχης, αυτό της πολιτικής προστασίας. Δηλαδή η προδιαγεγραμμένη καύση και η ελεγχόμενη βόσκηση αναφέρονται εκεί. Προφανέστατα είναι διαδικασίες οι οποίες παίρνουν βάθος χρόνου για να μπορέσεις να μάθεις να τις χρησιμοποιείς με ασφάλεια. Και είμαι σίγουρος ότι αν συνεχίσουμε, αν ξεκινήσουμε τις προδιαγεγραμμένες καύσεις υπό αυστηρές συνθήκες. Στα επόμενα χρόνια δεν ξέρω πόσα είναι, αλλά κάποια στιγμή αυτό θα μπορέσει να πάει και στις τοπικές κοινωνίες μετά από πιστοποίηση, μετά από εκπαίδευση κλπ. Κλπ. Και να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Πρέπει όλοι να λάβουμε μέρος. Υπάρχουν, να το πω έτσι, αιστείες θετικές. Πρέπει να τις αναδείξουμε και να δούμε πώς μπορούμε να πάμε παραπέρα. Καλά τα παράπονα, επικοδομητικά τις περισσότερες φορές, αλλά ο κίνδυνος πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλους μας.
0: Νομίζω βοηθάτε.
1: Από όλο το φάσμα του πολιτικού. Από όλο το πολιτικό φάσμα.
0: Βοηθάτε σε αυτό που είπαμε πριν, θα το επαναλάβω άλλη μία φορά, ότι η πολιτική κριτική και η πολεμική μπορεί να στέκει στις δημοκρατίες, αλλά δεν μπορεί να βασίζεται απλά και μόνο στο ένστικτο, όπως λέω. Και κυρίως μέσα σε τόσο δύσκολες συνθήκες, εντάξει, έχουμε πάθει και χειρότερες ζημίες στη χώρα, δεν ξεχνιόμαστε. Όχι μόνο εμείς, και άλλες χώρες. Εδώ βγήκε ο Γάλλος πρόεδρος, θα μου πει κανείς ότι τελειώνει η θητεία του. Δεν έχει σημασία. Είναι ο ενεργός πρόεδρος της Γαλλίας. Και είπε ότι είναι η χειρότερη ζημιά που έπαθε η Γαλλία από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εμείς μπορεί να μην έχουμε την χειρότερη ζημιά, είχαμε άλλες φορές τον Εύρο και τα λοιπά, μην το πω και κουράζω τώρα τους φίλους που μας ακούνε. Αλλά ούτως ή άλλως, εκείνο που έχει σημασία να καταλάβουμε ο καθένας την αναλογία των ευθυνών του και κάποιος βηματισμός που έχει γίνει, το είπατε και εσείς σωστά, από την Ευρώπη, εγώ λέω και από τις κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια, αλλά είμαστε ακόμη πίσω από την ετοιμότητα, την ανάγκη να έχει
1: την ευρύτερη ανταπόκριση. Και ως πρέπει να αντιμετωπιστεί, είναι ένα οριζόντιο θέμα. Δεν είναι ένα θέμα όπως ήταν πριν 10-15 χρόνια που έλεγες θα έρθει το καλοκαίρι, ξέρεις, θα έχω και τις φωτιές. Οι καταστροφές δυστυχώς, πλημμύρες, διάφορες άλλες καταστροφές, πυρκαγιές κλπ. Δυστυχώς, με την ένταση την οποία το υπόβαθρο της έντασης που δίνει η κλιματική κρίση, δυστυχώς έχουν στεργέψει, να το πω έτσι λαϊκά.
0: Και βλέπουμε και μια σειρά ακρότητες. Εγώ θα λέγω ότι και κάποιοι στον χώρο της δημοσιογραφίας, ιδιαίτερα της ηλεκτρονικής, βιάζονται πολλές φορές να κατασκευάσουν με εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά ευθύνες και αναφορές. Λέω ένα παράδειγμα, διάβαζα κάποια σχόλια, ας το πούμε, ότι οι ανεμογεννήτριες είναι αυτές που προκάλεσαν ζητήματα. Ναι, όπως φάνηκε στη συνέχεια, οι πρώτες
1: έρευνες. Είπαμε να μιλήσουμε σοβαρά. Αν είναι, όπως το λένε, έχετε δίκιο ότι δυστυχώς.
0: Οι αφορισμοί είναι πολλαπλοί.
1: Ναι. Θέλω να σας πω ότι η επικοινωνία του κινδύνου, που είναι κάτι το οποίο πάσχουμε όχι μόνο εμείς αλλά πάσχει γενικότερα η Ευρώπη, συμπεριλαμβάνει και την έντυπη και την ηλεκτρονική δημοσιογραφία. Και καλό θα ήταν όσοι γράφουν και όσοι δημοσιολογούν να σκέφτονται λιγάκι πριν, γιατί να σας το πω έτσι, είναι πολύ κοντόφθαλμη πρακτική να πεις, ξέρεις, θα χτυπήσω ας πούμε αυτή την κυβέρνηση, την άλλη κυβέρνηση, γιατί με μαθηματική ακρίβεια δυστυχώς μία ή άλλη καταστροφή θα βρει και τις επόμενες κυβερνήσεις. Άρα δεν κερδίζεις κάτι με το συγκεκριμένο. Πρέπει να υπάρχει ομοψυχία, πρέπει να υπάρχει αντίληψη και θα πρέπει να ανοιχθεί ένας διάλογος και με την κοινωνία και μεταξύ των πολιτικών χώρων και να γίνουν ορισμένες γενναίες κινήσεις. Γίνονται βήματα, όπως είπαμε. Πρέπει να πάμε λίγο πιο γοργά τώρα.
0: Όχι, και φαίνονται και όποιες, ας το πούμε, έγκαιρες προειδοποιήσεις κατά περιοχή που μπορεί κάποιος, μια φωνή ενός πολίτη, ενός φορέα να έχει προειδοποιήσει για κάτι. Δεν φτάνει η προειδοποίηση παρότι έχει τη σημασία.
1: Είναι η επικοινωνία του κινδύνου, όπως είπαμε πριν.
0: Ακριβώς.
1: Επικοινωνία του κινδύνου. Θα σας πω, εντάξει, δεν θα βάλουμε το παράδειγμα του κορονοϊού, αλλά η επικοινωνία του κινδύνου είναι να δίνεις το σωστό μήνυμα στη σωστή ηλικιακή ομάδα, στη σωστή κοινωνική ομάδα, στη σωστή, πώς να το πω έτσι, επαγγελματική ομάδα, η οποία θα το ακούσει με τον τρόπο τον οποίο πρέπει να το ακούσει. Θυμηθείτε όταν ήμασταν παιδιά πώς μας αντιμετώπιζαν, ποιο ήταν το μήνυμα που πέρναγαν, πώς μεγαλώνοντας ακούμε κάτι άλλο. Αυτή είναι η επικοινωνία του κινδύνου. Δεν είμαι επικοινωνιολόγος, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι πολλές από τις εκστρατείες οι οποίες γίνονται σε σχέση με την ευαισθητοποίηση του κοινού, σε σχέση με τις βασικές πυρκαγιές, πιθανώς να μην έχουν μεγάλο αντίκτυπο. Δεν νομίζω ότι μετράμε, γιατί έχω την εντύπωση ότι πηγαίνουμε με ένα πολύ οριζόντιο τρόπο. Αλλιώς ακούνε τα παιδιά του TikTok, αλλιώς ακούμε εμείς οι μεγαλύτερες γενιές της τηλεόρασης, αλλιώς θα ακούσουν οι επόμενοι, αλλιώς ακούνε ακόμα μεγαλύτεροι από εμάς. Άρα λοιπόν το μήνυμα αυτό πρέπει να εξειδικευθεί. Και το μήνυμα πρέπει να πηγαίνει συντεταγμένα. Η όποια καταστροφή δεν ακουμπάει εσάς και εμένα μόνο, ακουμπάει όλους μας. Άρα λοιπόν
0: και το
1: είναι σημαντικό να ομονοήσουμε.
0: Και σε άλλες καταστροφές στη χώρα μας, αλλά και τώρα και στη Γαλλία και στην Ισπανία που σκοτώθηκαν τουρίστες, είτε γιατί δεν ειδοποιήθηκαν εγκαίρως, είτε γιατί δεν είχαν τη σωστή κατεύθυνση για να βρουν κάποια διέξοδο. Αλλά τέλος πάντων από τη συζήτηση.
1: Θέλω να σας πω μόνο για την περίπτωση της Γαλλίας, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Θέλω να σας πω, επειδή έχουμε. Πολύ, πώς να το πω έτσι, το ερευνητικό μου γκρουπ έχει πολύ καλή σχέση με την γαλλική πολιτική προστασία και τους δρόντες. Εκεί πέρα έχουμε projects από χρόνια. Αυτό το οποίο μου λένε οι συνάδελφοι είναι ότι αυτά τα οποία ακούμε, τα οποία αναφέρατε κι εσείς πριν, με τις διάφορες φήμες και το ένα και το άλλο, είναι ακριβώς τα ίδια τα οποία ακούνε και ο γαλλικός λαός. Απλά υπάρχει και η αντίθετη φωνή και έρχεται να μιλήσει και λογικά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, να μιλήσουμε λογικά. Ο άνθρωπος. Ο κάθε άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρεται για το δικό του μέλλον, για τη δικιά του περιουσία, για το περιβάλλον, για τον περιβάλλοντα χώρο, για το γείτονά του, θα ακούσει και θα προσπαθήσει. Σε αυτούς πρέπει να μιλήσουμε.
0: Κύριε Μπούστο, να σας ευχαριστήσουμε για τη συμβολή σας στον προβληματισμό και στην ψύχρεμη αντιμετώπιση και από εκεί και πέρα το
1: καλά.
0: Πολιτικό πεδίο θα το ξαναβρούμε. Λοιπόν, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ. Bye.
2: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
3: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College.

0: Μάντσεστερ με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά, από το Ελληνικό μέχρι και τη λεωφόρο Καλαμακίου. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζουν τα σημεία όπου εκδηλώθηκε η μεγάλη πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αυτήν την ώρα δίνεται βαρύτητα από την Ψάθα προς τη Λούμπα, καθώς εκεί εντοπίζονται οι περισσότερες ενεργές διάσπαρτες εστίες. Στο νότιο-ανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βόρειο-ανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο υπάρχουν κυρίως καπνογόνα σημεία. Μιλώντας στον Sky, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός ανέφερε ότι ιδιαίτερα κρίσιμο θεωρείται το χρονικό διάστημα μετά τη 1:30 το μεσημέρι, καθώς η θερμοκρασία αυξάνεται ενώ η υγρασία υποχωρεί, δημιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες για νέες αναζωπυρώσεις. Ενώπιον του ανακριτή στη Λιβαδιά οδηγήθηκαν νωρίτερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Συνελήφθη εχθές από αστυνομικούς στην Ψάθα 49χρονος αδελφός αντιδημάρχου, ο οποίος παραβίασε το χώρο φύλαξης και προσέκρουσε στα συντρίμμια του ενός εκ των δύο ελικοπτέρων που κατέπεσαν μετά τη σύγκρουση κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Το μεταναστευτικό ζήτημα συζητείται στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη Αθηνών, λένε αυτήν την ώρα συγγενείς και φίλοι του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών στο Αιγαίο. Εντοπίστηκε φορτίο αξίας 800.000 ευρώ με προορισμό την Ιταλία. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Είμαστε και πάλι μαζί, και μαζί και χώρια, στην θερινή μας εκδοχή και ώρα. Ελπίζουμε η συζήτηση που κάναμε και προηγουμένως με τον καθηγητή τον κύριο Μπούστο να βοήθησε να σκεφτεί ο καθένας ευρύτερα και πιο συνολικά τα ζητήματα και των ευθυνών αλλά και των αιτίων που πρέπει να έχουμε υπόψη μας όσο μπορούμε για να βρούμε μια κατάσταση καλύτερη στο μέλλον, και θα επανέλθουμε για τις πολιτικές αντιπαραθέσεις. Ταυτόχρονα θα θέλαμε με την ευκαιρία μιας επετείου σήμερα πρώτα απ' όλα να αναφερθώ ότι σαν σήμερα αρκετά χρόνια πριν έφυγε από τη ζωή το 91, αν θυμάμαι καλά, ένας κορυφαίος των ελληνικών γραμμάτων, ο ποιητής ο Νικηφόρος Βρετάκος, που είχε γίνει και ακαδημαϊκός προς το τέλος της ζωής του το 86. Απλά κάνω μία αναφορά για να πάμε σε μία μαύρη επέτειο, σε μεγάλο βαθμό μαύρη, γιατί βλέπω πολλούς να είναι και λίγο μπερδεμένοι ακόμα και σήμερα, 90 χρόνια μετά, αν δεν κάνω λάθος, στη διαδρομή του χρόνου. Μιλάω για την επιβολή της μεταξικής φασιστικής δικτατορίας, που ήταν και βασιλική νομίζω. Θα τα συζητήσουμε με τον κατάλληλο άνθρωπο, να μην συνεχίσω εγώ, με τον εκλεκτό καθηγητή που είναι ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών αλλά και εξαιρετικός παρουσιαστής της ιστορίας για όλους μας. Τον ακούω χρόνια, τον διαβάζουμε, τον έχετε ακούσει πολλές και ευκαιρίες, και θελήσαμε να μιλήσει μαζί μας σήμερα για αυτή τη μαύρη επέτειο, γιατί είπαμε καλό είναι να θυμόμαστε τον κύριο Θάνο Βερέμη, τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε για την ευγενική του ανταπόκριση.
1: Ευχαριστώ εσάς, κύριε Στούμπο, που με καλέσατε.
0: Εμείς έπρεπε να σας καλέσουμε, γιατί τα ξέρετε όλα απ' έξω και ανακατοτά, όπως λέγαμε μικροί. Αλλά καλό είναι και οι μεγαλύτεροι και οι μικρότεροι να βοηθούνται από πρόσωπα όπως εσάς, με το δικό σας ιστορικό και επιστημονικό κύρος, λέω, να εξηγήσετε 5 πράγματα για να θυμίσουμε πώς φτάσαμε σε αυτή την ιστορία μιας δικτατορίας που πολλοί ακόμα και σήμερα θεωρούν ότι έκανε καλό στον τόπο, αν εξαιρέσουμε βέβαια την παλιγγενεσία του. Όχι, ας το αφήσουμε αυτό και ας ξεκινήσουμε γιατί φτάσαμε στη δικτατορία του 36 της 4ης Αυγούστου.
1: Νομίζω η κυριότερη ερμηνεία είναι ο ρόλος του Γεωργίου του Δευτέρου, ο οποίος ήρθε στην Ελλάδα επί τούτο για να την φέρει στην πλευρά της Βρετανίας. Ήταν ένας φιλοβρετανός
0: που μας τον ξανάστηλαν οι φίλοι μας οι Βρετανοί με έναν όθο δημοψήφισμα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ακριβώς.
0: Βέβαια ο πρωταγωνιστής ήταν Έλληνας, ο Κονδύλης, αλλά εντάξει.
1: Ναι, ο Κονδύλης ήταν ο πρωταγωνιστής και εδώ τα λέμε ο θαυμαστής του φασισμού ήταν ο Κονδύλης. Όχι ο Μεταξάς, δεν είπε και πολλά υπέρ του φασισμού. Βέβαια υιοθέτησε κάποιες συνήθειες, το χαιρετισμό με την παλάμη τεντωμένη απάνω, αλλά πέραν αυτού δεν είχε τεράστια σχέση. Παρακολουθούσε, θα έλεγα, τον Γιώργο το Δεύτερο. Ήταν δηλαδή όργανο μάλλον του Γιώργου του Δεύτερου, ενώ ο Κονδύλης είχε το δικό του σκοπό. Υποστήριζε τον Μουσολίνη, γενικώς και για τον Χίτλερ είχε καλά λόγια, αλλά πέθανε νωρίς.
0: Ούτως ή άλλως φτάσαμε στο σημείο, ασχέτως αν ήταν, ας το πούμε, με υποκίνηση μόνο του βασιλιά ή ήταν και πρωτοβουλία του Μεταξά, γιατί πρέπει να θυμίσουμε ότι ο Μεταξάς όταν κάνει την δικτατορία ουσιαστικά είναι πρωθυπουργός της χώρας. Δεν είναι ότι ξαφνικά τον κάλεσε ο βασιλιάς, το λέω για τους ακροατές μας για να είμαστε λίγο έτσι πιο συγκεκριμένοι. Και ο πρωθυπουργός της χώρας λοιπόν φρόντισε μαζί με τον συνεργάτη βασιλιά τον Γεώργιο το Δεύτερο να επιβάλλει τη δικτατορία, σωστά?
1: Απολύτως. Είχε προηγηθεί πρωθυπουργός ο Δεμερτζής, Κωνσταντίνος Δεμερτζής, ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου, τον οποίον είχε διορίσει ο Γεώργιος. Πρέπει να θυμηθούμε ότι έγιναν εκλογές τον Ιανουάριο του 1936.
0: Πολύ σωστά, βέβαια.
1: Οι οποίες δεν οδήγησαν πουθενά, διότι δεν είχε κανένα κόμμα την πλειοψηφία για να κάνει κυβέρνηση. Δηλαδή κανένα. Τρία ήταν ουσιαστικά τα κόμματα.
0: Τρία μπλοκ,
1: ναι. Ήταν το Λαϊκό Κόμμα, δηλαδή το Βασιλικό Κόμμα, το Φιλελεύθερο με επικεφαλής το Σοφούλη, το Θεμιστοκλή Σοφούλη, και το ΚΚΕ, το οποίο είχε ένα μικρό ποσοστό της λαϊκής ψήφου.
0: Αλλά έβγαλε για πρώτη φορά βουλευτές τότε ως παλαϊκό μέτωπο, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς. Και συνεργάστηκε και με τον Σοφούλη, η περίφημη συμφωνία Σοφούλη-Σκλάβενα, ο Σκλάβινας ήταν ο επικεφαλής του ΚΚΕ, για να κάνουν μαζί κυβέρνηση.
0: Ουσιαστικά ήταν το πρόκριμα, νομίζω, να γίνει ο Σοφούλης, αν τα θυμάμαι καλά, εσείς τα γνωρίζετε, πρώτα πρόεδρος της Βουλής, σωστά?
1: Ναι, ναι, σωστά. Πολύ σωστά.
0: Όπου δεν θα είχε εκλεγεί πρόεδρος της Βουλής αν δεν είχαν ψηφίσει. Απλά δεν τηρήθηκε η επόμενη συμφωνία.
1: Έτσι ακριβώς. Ακριβώς όπως το λέτε. Βέβαια, μεσολάβησε και ένα άλλο γεγονός. Η παρουσία του Παπάγου στην κυβέρνηση Δεμερτζή ως υπουργού στρατιωτικών. Όμως ο Γιώργος ο δεύτερος δεν τον πήγαινε τον Παπάγου, γιατί ο Παπάγος και άλλοι δύο στρατιωτικοί τον είχαν αμφισβητήσει και τον αντικατέστησε με το Μεταξά. Και έτσι ο Μεταξάς ήταν ήδη υπουργός στρατιωτικών. Όταν πέθανε και ο Δεμερτζής, ο Γιώργος ο δεύτερος διόρισε το Μεταξά διάδοχο του Δεμερτζή, δηλαδή πρωθυπουργό. Και από εκεί αρχίζει πλέον ο ρόλος του Μεταξά, ο οποίος είναι περίεργος. Δηλαδή ο Μεταξάς είναι μια συνήθιστη περίπτωση δικτάτορα, ακόμα και με τα κριτήρια της βαλκανικής ιστορίας, ας πούμε. Διότι όλοι οι άλλοι Βαλκάνοι δικτάτορες, και είναι μια εποχή που είναι όλα τα Βαλκάνια υπό δικτατορίες,
0: σωστά.
1: Ακολουθούσαν τους Γερμανούς ή άλλους, ή κυρίως τους Γερμανούς. Ήταν γερμανόφιλοι περισσότεροι. Ο Μεταξάς, λόγω Γεωργίου του Δευτέρου, ήταν βρετανόφιλος. Ο Γεώργιος ο Δεύτερος ήταν απολύτως δοσμένος στη Βρετανία. Είχε περάσει καλά χρόνια εκεί και άλλαξε άρδη.
0: Επέστρεψε και ως βασιλιάς.
1: Επέστρεψε ως βασιλιάς με βοήθεια βρετανική και ήταν πλέον απολύτως όργανο της βρετανικής πολιτικής. Ο Μεταξάς τον ακολούθησε πιστά. Δεν προσπάθησε να εξοκύλει από αυτή την παράδοση και πράγματι έκανε ένα καλό για την Ελλάδα ο Μεταξάς, πρέπει να του το πιστώσουμε αυτό. Ετοίμασε τη χώρα για μια επίθεση από το εξωτερικό. Δηλαδή ποια επίθεση? Αρχικά την Ιταλική, την οποία τη μετώπισε με μεγάλη επιτυχία όπως ξέρουμε, και μετά τη Γερμανική, την οποία δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει γιατί οι Γερμανοί ήταν άλλου είδους μέγεθος. Αυτός ήταν ο Μεταξάς. Ήταν δηλαδή πιστός στο Γεώργιο, αλλά και, ας το πούμε έτσι, και πατριώτης. Και πατριώτης, δηλαδή με τα δικά του κριτήρια βέβαια. Μιλάμε για έναν εξαιρετικά συντηρητικό πολιτικό, ο οποίος εθνικιστή στον μεγαλύτερο βαθμό.
0: Και δυστυχώς οπαδό του ολοκληρωτισμού. Αυτό το παραδεχόταν ο ίδιος. Θυμάμαι ότι στο ημερολόγιο του έγραψε ότι είμαστε, λέει, ένα καθεστώς αντικοινοβουλευτικό.
1: Ακριβώς.
0: Ολοκληρωτικό και αντιπλουτοκρατικό, όπως έλεγε.
1: Ναι. Ήταν εχθρός του κοινοβουλευτισμού. Αλλά, όπως είπα, δεν αμφισβητεί κανείς την πολιτική του έναντι της Ιταλίας τουλάχιστον.
0: Όχι.
1: Όπου πράγματι έπαιξε ένα ρόλο πατριωτικό.
0: Ούτως ή άλλως, απλά να θυμίσουμε, απλά να το επιβεβαιώσετε εσείς με την καλύτερη σας γνώση, νομίζω ότι την ημέρα που κάνει τη δικτατορία παραιτήθηκαν τρεις υπουργοί, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Δεν συνέχισαν, ενώ θα μπορούσε να το δεχτούν αφού ήταν και με βασιλική σφραγίδα το πραξικόπημα.
1: Απολύτως.
0: Αυτοί, νομίζω, οι τρεις υπουργοί κρατήσαν τουλάχιστον ψηλά κάποια σημεία αξιοπιστίας της πολιτικής τάξης και του ρόλου τους, έτσι δεν είναι, απέναντι στην κοινοβουλευτική δημοκρατία.
1: Κοιτάξτε, αυτή η πολιτική ήταν και βασιλόφρονες, αυτό είναι το περίεργο, ήταν βασιλόφρονες και εξαιρετικά συντηρητικοί. Θεώρησαν τη δικτατορία υπερβολή και γι' αυτό παραιτήθηκαν.
0: Και σε έναν βαθμό προβληματική ακόμα και για τα οικονομικά, αν θυμάμαι καλά, το ένα ήταν ο υπουργός των οικονομικών, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σωστά.
0: Και βέβαια μετά είχαμε τις διώξεις, να το πούμε για όσους μας ακούνε, από εξαιρετικά πρόσωπα της δημοκρατικής παράταξης ευρύτερα, θα έλεγα, διότι τι να πω τώρα, να πω για τον Σβόλο, να πω για τον Σοφιανόπουλο, το Θεμιστοκλή Τσάτσο, αυτά θυμάμαι επιγραμματικά.
1: Η αριστερά και το κέντρο ήταν αντιδικτατορική βέβαια, και εδώ φαίνεται και η η διαφορά του μεταξύ από αυτούς όλους τους άλλους. Δεν αγάπησε κανείς το μεταξά. Υπήρξε μια στιγμή μεγαλείου του που ήταν η μέρα της κήρυξης του πολέμου από τους Ιταλούς, όπου ο Μεταξάς έπαιξε το ρόλο του πράγματι σαν καλός πατριώτης.
0: Και επειδή πολλές φορές τα πολιτικά πάθη επανέρχονται με διάφορες εκδοχές, απλά θα ήθελα να θυμίσω ότι παρότι έγινε η επιβολή της δικτατορίας, και να μας πείτε και ένα σχόλιο γι' αυτό, προσπάθησαν τα δύο βασικά μπλοκ, νομίζω ήταν δύο τριανδρίες από τη μια πλευρά και την άλλη, να συναντήσουν τον βασιλιά για να τον πείσουν να πάρει κατά κάποιο τρόπο πίσω, να εξομαλύνει την κατάσταση, αλλά δεν το κατάφεραν. Και αν θυμάμαι καλά, από τη μια πλευρά ήταν ο Ντίνος ο Τσαλδάρης και από την άλλη ήταν ο Παπαναστασίου, έτσι δεν είναι?
1: Ο Μιχαλακόπουλος νομίζω, ναι. Παπαναστασίου επίσης, ναι.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά.
1: Αυτοί όλοι πράγματι ήταν εναντίον της δικτατορίας. Ο Μεταξάς εναντιώθηκε στους κοινοβουλευτικούς γενικώς, τους έβγαλε από τη μέση. Η κυβέρνηση που επέλεξε για να τον υπηρετεί ήταν όλοι πρόσωπα που γνώριζε ως κοινοβουλευτικός, γιατί είχε υπάρξει κοινοβουλευτικός ανήρ, χωρίς πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά είχε μια φρουρά από ημέτερους, οι οποίοι έγιναν όλοι υπουργοί. Και μερικοί από αυτούς δεν ήταν τελείως ανίκανοι, άλλοι πάλι λιγότερο ικανοί. Το βέβαιο είναι ότι ο Μεταξάς ήταν, όπως είπατε σωστά, κατά του κοινοβουλευτισμού, το έλεγε καθαρά και εξάστερα, και κατά του κομμουνισμού. Κυνήγησε τους κομμουνιστές όσο λίγοι. Το ενδιαφέρον είναι ότι έλαβε την ευλογία, αν δεν είναι ψεύτικο το γράμμα, που δεν φαίνεται να είναι, του Ζαχαριάδη, του επικεφαλής δηλαδή του ΚΚΕ, ο οποίος είπε θα πρέπει να πολεμήσουμε για την πατρίδα και λοιπά, και για τη Σοβιετική Ένωση παρεπιπτόντως.
0: Ήταν το μπλοκ απέναντι στον ναζισμό με αυτή την έννοια, αλλά τουλάχιστον σε αυτό ο Ζαχαριάδης, από ό,τι δέχτηκε η ηγεσία και ιστορικά του ΚΚΕ, ήταν ότι τήρησε αυτή τη στάση, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι λέγεται, ναι.
0: Τώρα, όσον αφορά για τον κοινοβουλευτισμό μας, απλά να πω στους ακροατές μας ένα στοιχείο που έχει ενδιαφέρον, ότι πολλές φορές, επειδή νομίζουμε ότι όπως ο Χίτλερ ή ο Μουσολίνι, που είχαν και τα δικά τους κόμματα στην πραγματικότητα, που είχαν καταγραφεί και ισχυρή εκλογική, δεν ήταν απλά μια ομάδα επιτελαρχών. Ο Μεταξάς από αυτή την άποψη είχε αυτή τη διαφορά. Δεν είχε κανένα κόμμα από πίσω του. Ήταν στην αντιβενιζελική παράταξη, αλλά νομίζω στις εκλογές αυτές που είχαν γίνει δεν είχε πάρει πάνω από 5%.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μια ελάχιστη κοινοβουλευτική ομάδα, δεν θυμάμαι, 5-6 είχε βγάλει.
1: Ήταν,
0: και παρόλα αυτά έγινε πρωθυπουργός και δικτάτορας. Λοιπόν, άρα συμβαίνουν όλα πολλές φορές. Αν οι επικεφαλείς των δημοκρατιών είναι, όπως λέμε, μπόσοι, για να μην πω άλλη φράση τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Σε αυτή την κατάσταση. Αυτό δεν σημαίνει. Τώρα, ένα σχέλος για τα οικονομικά θα ήθελα να μας πείτε. Από όσα έχω διαβάσει, δεν ξέρω εσείς θα μας πείτε περισσότερα, ο Μεταξάς έλεγε ότι έπρεπε να ενισχυθούν οι ανταλλαγές, ιδιαίτερα με τη Γερμανία, γιατί σε αυτό το θέμα ήταν πιο προσεκτικός, ας πούμε, στις ανταλλαγές, όπως λέμε, τις εμπορικές. Τις βελτίωσε καθόλου ή απλά ήταν μια διακηρυκτική λογική?
1: Ήταν περισσότερο μια διακηρυκτική λογική. Έγιναν προσπάθειες να βελτιωθούν οι οικονομικές σχέσεις με τους Γερμανούς. Υπήρξαν Γερμανοί με τους οποίους συνεργάστηκε ο Μεταξάς, αλλά δεν έφτασε πολύ μακριά, γιατί οι Εγγλέζοι τον παρακολουθούσαν ανελιπώς, και έτσι δεν μπόρεσε να κάνει πολλά πράγματα. Πάντως η πολιτική του, πρέπει να πω σε γενικές γραμμές, αν εξαιρέσει κανείς τον αυταρχισμό του και το ότι κυνήγησε όλους τους ιδεολογικούς αντιπάλους, ήταν σόφρον πολιτική. Δεν ήταν δηλαδή ανόητος κάθε άλλο. Το μόνο που δεν ήταν, ήταν ανόητος. Και ετοίμασε την Ελλάδα όσο μπορούσε πράγματι να αντιμετωπίσει με επιτυχία, αυτό πρέπει να το πούμε, την Ιταλική επίθεση.
0: Ναι, και νομίζω ότι και πριν έχουμε την εκτροπή τη δικτατορική, ακόμα και ο Βενιζέλος λίγο πριν πεθάνει, σε συνεννοήσεις που είχε κάνει, δεν έβλεπε αποτρεπτικά μια σύμπλευση ακόμα και με το Μεταξά, παρότι ήταν αντίπαλοι από το παρελθόν, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι αλήθεια, και μάλιστα είπε για το Γιώργιος, μπράβο στο Γιώργιος, χαρητία, έδειξε έτσι έναν ενθουσιασμό, γιατί και ο Βενιζέλος ήταν αγγλόφιλος, ανήκε σε αυτό το στρατόπεδο ας πούμε.
0: Και θεωρούσε ότι με μία έννοια θα υπάρξει κάποια, ας το πούμε, συστηματική συνέχεια.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Να σας ρωτήσω τώρα με την εμπειρία σας, και είναι περισσότερο και ιστορικό, αλλά είναι και λίγο, πώς να το πω, ψυχολογικό. Το γεγονός ότι την ίδια εκείνη περίοδο είχαν φύγει από τη ζωή μεγάλες προσωπικότητες, ο Βενιζέλος λίγο μετά, ο Τσαλδάρης, ο Παναγής Τσαλδάρης, έτσι δεν
1: πράγματι,
0: είναι.
1: Πράγματι.
0: Και ποιος άλλος, και ο Κονδύλης νομίζω, εκείνη τη χρονιά, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό είχε κάπως αφήσει το τοπίο, όπως λέμε, σχετικά ακέφαλο, έτσι δεν είναι.
1: Και ο Παπαναστασίου λίγο αργότερα.
0: Σωστά, σωστά, και ο Παπαναστασίου.
1: Και επίσης και ο Μεμερτζής.
0: Ως πρωθυπουργός που βρέθηκε στο παραβάζι του, νομίζω, τον βρήκαν την άλλη μέρα, έτσι δεν είναι.
1: Και τον αντικατέστησε ο Μεταξάς αμέσως.
0: Σωστά. Και τέλος πάντων, η γενική εκτίμηση και στρατιωτικά είναι αυτό που είπατε, ότι προετοίμασε τουλάχιστον τη χώρα σε σχέση με την επερχόμενη επεκτατικότητα, επιθετικότητα και πολυβοβαρή κατάσταση του Μουσολίνη των Ιταλών. Άλλωστε, γι' αυτό και στο χειρισμό της Τίνου προσπάθησε σχετικά χαμηλά η αντίδραση, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Αλλά τέλος πάντων.
1: Ισχυρίστηκε ότι δεν ήξερε ποιο ήταν το υποβρύχιο, την εθνικότητα
0: επισήμως,
1: του υποβρύχιου.
0: Ναι, επισήμως, ναι.
1: Επισήμως που εμβόλυσε το ελληνικό πλοίο.
0: Εντάξει, ένα τελευταίο σχόλιο που θα ήθελα από εσάς, επειδή ήταν εκτός από το χαιρετισμό των φασιστικών, τέλος πάντων αρχαίο ελληνικό, όπως έλεγε ο Μεταξάς.
1: Καλά.
0: Το γεγονός ότι δοκίμασε ακόμα, αν θυμάμαι καλά, διέλυσε και τους προσκόπους, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί παρότι ο βασιλιάς του έλεγε όχι, γιατί γνωρίζουμε τη διαδρομή και των προσκόπων, αλλά έφτιαξε το άλλο το σώμα, την ελληνική οργάνωση νεολαίας, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Άρα προσπάθησε να επιδράσει έστω και καθυστερημένα ως δικτάτορας στο θέμα της νεολαίας και μίλαγε.
1: Προσπάθησε να μιμηθεί λίγο, ναι, ένα κακέκτυπο
0: του
1: ιταλικού φασισμού.
0: Και ούτως ή άλλως άρχισε από τότε έτσι να κάπως να επιβάλλεται πολύ ισχυρά. Φύγαμε από το όνειρο του μεγάλου ελληνισμού, άστα από τα σωστά ας πούμε της αδικοχαμένης πατρίδας, αλλά ήταν το γεγονός ότι μίλησε για τον περιβόητο τρίτο πολιτισμό, έτσι δεν έλεγε.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Αλλά πρέπει να τον πιστώσουμε και με μερικές καλές στιγμές. Ας πούμε, ήταν από τους αντιβενιζελικούς, από τους φιλοβασιλικούς, ο μόνος ο οποίος θεώρησε ότι η Μικρασιατική εκστρατεία ήταν καταδικασμένη, ότι δεν είχε καμία πιθανότητα επιτυχίας, και όταν του ανέθεσαν να αναλάβει την αρχηγία αρνήθηκε διαρρήδην. Είπε δεν υπάρχει πιθανότητα να πετύχει αυτή η εκστρατεία, αρνούμε με φανατισμό.
0: Καλά κάνει και το θυμίζετε, γεγονός είναι αυτό, και αν θυμάμαι καλά ήταν και ο βασικός επιτελάρχης του τότε βασιλιά, του Κωνσταντίνου, πριν μιλάμε τώρα στους
1: Απολύτως,
0: πολέμους
1: ναι.
0: Και πάει λέγοντας.
1: Ναι,
0: ήταν πρόσωπο που σημάδεψε την ιστορία της χώρας, να μην το ξεχνάμε.
1: Αναμφίβολο.
0: Και τα κρατάμε παρότι ήταν ταραχώδης η περίοδος, γιατί ο εθνικός διχασμός, όπως λέμε, ουσιαστικά τότε ανάμεσα στους βασιλόφρονες και στους βενιζελικούς, νομίζω ότι ήταν βαριά κατάσταση.
1: Αυτό προετοίμασε την κατάσταση για
0: και
1: την δικτατορία του Μεταξά.
0: Το έφλεκτο έδαφος, ας το πούμε έτσι, για να το πάμε και στις σημερινές μέρες που λίγο πολύ έχουμε άλλες φωτιές βέβαια. Λοιπόν, τέλος πάντων, αλλά νομίζω ότι η τελική αποτίμηση, αν κρατιέται για το όχι, όχι απλά του Μεταξά, αλλά και το παλαϊκό όχι όλων στρατιωτικών λαού κτλ. Και το γεγονός ότι, πώς το λέγαμε, η γραμμή των οχυρών επάνω που σε ένα βαθμό είχε προετοιμάσει, που να φανταστεί ότι θα γινόταν από 15 πάντες η εισβολή μετά των ναζιστικών στρατευμάτων, έτσι.
1: Ναι, πράγματι.
0: Ούτως ή άλλως λοιπόν, εμείς μπορούμε να πούμε ότι οι εκτροπές οι δικτατορικές σημάδεψαν τη χώρα μας με όλες τις συνέπειες. Κρατάμε τα θετικά αυτά που μιλήσαμε και νομίζω ότι καλό είναι ότι θυμίσαμε μαζί σας τη σημασία αυτής της ημέρας και όλης εκείνης της περίοδου, για να προσέχουμε, για να έχουμε, όπως λέμε, δημοκρατική έκφραση και δημοκρατική πορεία.
1: Ακριβώς.
0: Με μια ποιότητα και ουσιαστική, να το πω έτσι, δημοκρατική πορεία.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Βερέμη, σας ευχαριστούμε για τη σημερινή σας συμβολή.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε πάντα καλά και θα τα ξαναπούμε, νομίζω. Να είστε καλά.
1: Βεβαίως, και εσείς. Έχουμε
2: έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτείων μαζί.

0: Ρόδος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων, Coffee Place, Βιβλιοπωλείο Χάρτινο, All Coffee, Senso, Barracuda Beach Bar, Vecchio's Club στην Πάργα και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Προπόληση εισιτηρίων για τη Λευκάδα, κατάστημα Nova.
2: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
3: Εδώ, το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
2: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
3: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
2: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
3: Εκτοτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
2: Τηλέφωνο 26820-51100.
3: Water Park, κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
4: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
7: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
7: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
4: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
9: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
10: Άραξον.
9: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
10: Άραξον λέμε.
9: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
10: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
11: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
12: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
11: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
12: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
11: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.

0: της ηγουμενίτσας, τηλέφωνο 2682041555.
1: Στον Λούρο Πρέβεζας
0: και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 2681021662.
1: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
0: Άρα, Άξον.
2: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 1.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Αυξάνεται και η υγρασία, υποχωρεί δημιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες για νέες αναζωπηρώσεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και για σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Χίο, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ενώπιον του ανακριτή στη Λιβαδιά οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία. Στην Αμερικανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και όχι στον ΕΟΔΑΣΑ, εμπίπτει σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας η διερεύνηση του αεροπορικού δυστυχήματος που σημειώθηκε την Κυριακή κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς στην Ψάθα. Η προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διεξάγεται από την αστυνομία κατόπιν εντολής της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Εν τω μεταξύ, συνελήφθη εχθές από αστυνομικούς στην Ψάθα 49χρονος αδελφός αντιδημάρχου, ο οποίος παραβίασε το χώρο φύλαξης όπου κατέπεσε το ελικόπτερο, προσκρούοντας με το αυτοκίνητό του στα συντρίμια του. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 49χρονος ήθελε να πάει στο σπίτι του, περνώντας τον δρόμο για την Ψάθα, ο οποίος λόγω της έρευνας είναι κλειστός. Οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στο σημείο του το απαγόρευσαν, ακολούθησε διαπληκτισμός και αυτός τους παρέκαμψε και προχώρησε. Ο 49χρονος συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απήθεια και παραβίαση φύλαξης της αρχής και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Το μεταναστευτικό ζήτημα συζητείται στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν κάλεσε πριν τη τηλεδιάσκεψη τα κράτη-μέλη σε μια ενιαία δράση για την ασφάλεια των συνόρων. Σε επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό της Ισπανίας υπογράμμισε ότι η προστασία των εξωτερικών συνόρων αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη. Την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός σε άρθρο του στο Πολίτικο. Προειδοποιεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Ανέφερε ότι η πρότασή του είναι σε εξαιρετικά δύσκολες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή νέων αιτήσεων ασύλου. Αυτήν την ώρα στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία για τον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Θα ακολουθήσει η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Εντοπίστηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΔΕ στα ανοιχτά της Κοπέλου σκάφος αναψυχής, το οποίο χρησιμοποιείται ως πλωτή βάση παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών με εκτιμόμενη αξία φορτίου 800.000 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση αποκαλύφθηκε όχι από τυχαίο έλεγχο που έγινε στη θάλασσα, αλλά μέσω ελέγχων με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου σε συγκεκριμένη εταιρεία μεταφορών. Νέα απάτη με θύμα ηλικιωμένη στο Αγρίνιο, άγνωστη προσποιούμενη τον λογιστή της κόρης της και με το επιχείρημα της δήθεν καταγραφής περιουσιακών στοιχείων, την έπεισαν να βάλει σε σακούλα και να αφήσει σε μια γλάστρα έξω από το σπίτι της κοσμήματα αξίας 30.000 ευρώ καθώς και το ποσό των 3.000 ευρώ σε μετρητά. Στην αθλητική επικαιρότητα, με την πέμπτη θέση στο τεχνικό πρόγραμμα του Σόλο, ολοκλήρωσε η Βασιλική Αλεξανδρή την παρουσία της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ισπανίδα Ίρις Τιοκάσας. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Λιάννα Κοτσούπη.
2: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μιλτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο οίκο.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπάνιο ακριλικό από 105 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο Μπότσιος.gr.

0: Είμαστε εδώ και είμαστε καλά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ελπίζω και εσείς να είσαστε καλά. Και το λέω αυτό για να στείλω το μήνυμα στη φίλη μου, την πολύ καλή μου φίλη και συνάδελφο, τη Μικαέλα Θεοφίλου. Μην είδε τον ύπνο της. Μικαέλα, είμαι καλά μέχρι στιγμής. Δεν με είδε καλά, όπως καταλαβαίνετε. Επομένως σου λέει, Χριστινάκη μου, ξέρω μπαίνει στο ραδιόφωνο, πώς είσαι. Ξέρω εγώ ένα λουμπάγκο μόνο με βασανίζει, κάτι ενέσει που χτυπάνε στο στομάχι, έχω κάτι μικρανίες. Αλλά κατά τα άλλα, δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Είμαστε στην. Στο Sky 100,3, στην ώρα που το τελευταίο εβδομάδα, δεύτερη διανύουμε, μας έχετε συνηθίσει, γιατί εδώ είμαστε λόγω του καλοκαιριού. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε τις καλύψεις ο ένας τον άλλον για να μπορέσουν να ξεκουραστούν και οι υπόλοιποι. Μία εβδομάδα που και ένας μήνας που ξεκίνησε πολύ αρνητικά, πολύ κακό, ποδαρικό έχει γίνει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Στην παρούσα φάση, η εικόνα από τα μέτωπα με αυτήν θα ξεκινήσουμε ούτως ή άλλως είναι λίγο καλύτερη. Νωρίτερα, άλλωστε, και ο κ. Αρτοπιός, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος, αυτό έδωσε. Αυτή την εικόνα έδωσε. Αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι από το μεσημέρι και μετά, 1,5, 2, 2,5, 3, εκεί που ανεβαίνει η θερμοκρασία, έχουμε και την υγρασία. Εκεί είναι, αυτό το διάστημα είναι που φοβόμαστε όλοι. Θα τα δούμε. Θα τα δούμε αναλυτικά. Όπως επίσης θα δούμε μαζί με τον Κωνσταντίνο Φίλη τη σημερινή σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών. Είναι τηλεδιάσκεψη. Γιατί είναι σημαντική, γιατί μας αφορά. Μετά το και μισή της ώρας θα μιλήσουμε με την κυρία Βιβί Μπαρλογιάννη. Η κυρία Βιβί Μπαρλογιάννη είναι πιλότος ελικοπτέρων, πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Ζει στην Αυστραλία, εκεί την έχουμε εντοπίσει. Επί 15 χρόνια πετούσε και ερχόταν εδώ και σε αποστολές. Το μεγαλύτερο από ό,τι μας είπε κομμάτι των αποστολών της ήταν εδώ στη χώρα μας. Έχει λοιπόν εμπειρία. Αυτό που θέλουμε είναι από έναν άνθρωπο που γνωρίζει τι συμβαίνει μέσα την ώρα μιας τέτοιας αποστολής. Γιατί είναι αποστολή και μάλιστα είναι πάρα πολύ σκληρή αποστολή, όπως και χθες τα συζητάγαμε. Αλλά επειδή δεν είστε υποχρεωμένοι να μας ακούτε συνεχώς, θα επαναλάβουμε κάποια πράγματα. Τι κάηκε και τι. Ποιο είναι το αποτύπωμα πια από εδώ και πέρα, πώς θα πρέπει να ζούμε στη Δυτική Αττική, μαζί με τον Αλέξανδρο Μητρακόπουλο, καθηγητή δασικών πυρκαγιών από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Θα μιλήσουμε εκεί γύρω στο παρατέταρτο με παραδέκα της ώρας. Καλό μεσημέρι λοιπόν. Γιώργος Βραχνός είναι στον ήχο μας σήμερα, η Περσαμπόλια στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, Χριστίνα Βίδου στο μικρόφωνο, και ξεκινάμε. Έχουμε πολλά, όπως ακούσατε, να χωρέσουμε μέσα σε μία ώρα. Μαζί μας ο κ. Σάκης Μπαρδάκης, είναι πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Πυροσβεστών Δασοκομάντος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι κάνατε, κύριε πρόεδρε, πώς είσαστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Συγχωρέστε με για τη φωνή, πολύ συμπεριστρέψαμε τα παιδεία και είμαστε λίγο ταλαιπωρημένοι.
0: Τι λέτε τώρα? Εμείς πρώτον σας ευχαριστούμε, δεύτερον σας ζητούμε συγγνώμη αν κάποιες φορές θέλουμε περισσότερα από ό,τι μπορείτε να δώσετε, όχι επειδή δεν θέλετε, γιατί μέχρι εκεί μπορούν να φτάσουν και τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, και τα συλληπιτήριά μου και σε εσάς, γιατί οι απώλειες είναι απώλειες.
1: Να ξεκινήσουμε από αυτό, να πούμε τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των συναδέλφων μας και του πιλότου του ουρανού. Τι να πει, τραγικές καταστάσεις. Δυστυχώς αυτά έχει όμως η φύση της δουλειάς μας. Mm-hmm. Ξέρεις ότι ξεκινάς το πρωί να πας στην εργασία σου και είναι πολύ πιθανό να συμβεί αυτό που συνέβη τις τελευταίες μέρες. Αυτό πρέπει να γίνει όμως η εξαίρεση, να μην το συνηθίσουμε, να μην συνηθίσουμε να ζούμε διασυμβάντα, να γίνομαστε συνεχώς καλύτεροι, να υπάρχει πρόληψη και προετοιμασία ακόμα περισσότερη.
0: Είναι δύσκολο. Ποτέ δεν μπορείς να το συνηθίσεις. Προχωράς. Έχουμε μάθει να, όταν είμαστε στο πεδίο, ο καθένας στο δικό του, ενώ από το δικό του το μετερίζει, να είμαστε επαγγελματίες. Το μετά είναι βέβαια το πάρα πολύ δύσκολο. Επειδή ήσασταν στην Ψάθα, από ό,τι με ενημερώνει η Περσαμπόλια, κύριε πρόεδρε, ποια είναι η εικόνα, κύριε Μπαρδάκη, από το μέτωπο εκεί?
1: Έτσι ακριβώς, είχαμε μια μεγάλη αναζωπήρωση χθες στην Ψάφα. Δώσαμε μεγάλη μάχη πήγες, δυνάμεις και αέρια μέσα. Καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς ενεργούσαν πεζοπόρα τμήματα, καθώς μετά την καθήλωση λόγω του σκότους των αεροσκαφών δεν μπορούσαν να ενεργήσουν. Συνεπώς, αντιλαμβάνεστε ότι το μεγάλο βάρος δόθηκε στις επίκειες δυνάμεις, στα πεζοπόρα τμήματα των ειδικών δυνάμεων δασικών επιχειρήσεων. Αυτή τη στιγμή, από το πρωί, η μάχη επικεντρώνεται σε τρία σημεία. Στο βόρειο-βορειοανατολικό κομμάτι που βρίσκεται απέναντι από την Ψάθα, δηλαδή στο τρίγωνο των περιοχών Αγία Παρασκευή, Άγιος Νεκτάριος και την κορυφή του Κιθερώνα, καθώς και στο νοτιοδυτικό κομμάτι μεταξύ των περιοχών Ψάθα και Λούμπα, και στο νότιο από Κανδύλη προς Μέγαρα. Mm-hmm. Οι επίγειες δυνάμεις μαζί με μηχανήματα έργου που έχουν διατηρηθεί από τις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας και Αττικής, προσπαθούμε να ανοίξουμε διάνοιξη αντιπυρηγικών ζωνών σε συνεργασία με την δασική υπηρεσία. Αντιλαμβάνεστε όμως ότι όλη αυτή η κόπωση που υπάρχει από τις συνεχόμενες πυρκαγιές αυτές τις τελευταίες ημέρες, καθώς και οι αναζωπυρώσεις οι οποίες μας απασχολούν, κρίνουν πλέον το έργο μας πάρα πολύ δύσκολο.
0: Να. Πραγματικά τώρα η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη, γιατί χθες μέχρι το μεσημέρι, για να είμαστε ειλικρινείς, ήμασταν και βλέπαμε μια καλύτερη εικόνα, και από το μεσημέρι και μετά αναζωπυρώθηκε και κοψοχολιαστήκαμε, για να είμαστε ειλικρινείς, ειδικά εκεί στη Λούμπα, και φοβούμενοι μην τυχόν πάει παρακάτω η πυρκαγιά. Αλλά θα το δούμε αυτό στην πορεία. Κρατάω όσα είπατε. Γιατί θέλω να εστιάσουμε και σε ένα άλλο κομμάτι. Την ώρα λοιπόν που εσείς δίνετε αυτή τη μάχη με αυταπάρνηση, γιατί το δικό μας το καλό, έγινε κάτι το οποίο είναι ασύλληπτο. Δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους. Πυροσβέστες, συνάδελφοί σας, όπου είχαν πάει στην κατάσβεση, βρήκαν επιστρέφοντας πίσω και κάποτε μεσάνυχτα, κατά καμένοι και ταλαιπωρημένοι, τα αυτοκίνητά τους λαιλατημένα.
1: Πολύ σωστά. Όσο δίνουν τη μάχη οι πυροσβέστες, κάποιοι επιτίδη. Ακόμα προσπαθούμε να βρούμε ποιοι είναι αυτοί. Φανταζόμαστε όμως, έχουμε κάποιες σκέψεις στο μυαλό μας περί τίνος πρόκειται. Άνοιξαν κάποια αυτοκίνητα, προκάλεσαν φθορές, κλοπές, πήραν τα ζαντολάστιχα του συναδέλφου. Θα ήθελα να εστιάσω λίγο σε αυτό, γιατί το ξύμερο της υπόθεσης είναι ότι ο συγκεκριμένος συνάδελφος που του κλάπηκαν τα ζαντολάστιχα του αυτοκίνητου του και έπαθε αυτές τις ζημιές στο αυτοκίνητό του, οι οποίες ξεπερνούν τα 1000 ευρώ. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε άδεια κανονικά, η οποία άδεια έπειτα από διαταγή του πυροσβεστικού σώματος κόπηκε για να βρίσκεται στο πεδίο των μαχών.
0: Μάλιστα.
1: Αντιλαμβάνεστε πως αυτός ο άνθρωπος έχει υπομειστεί αυτή τη στιγμή ένα οικονομικό βάρος και λόγω της ακύρωσης των προγραμματισμένων του διακοπών, οικογενειακών διακοπών με ξενοδοχεία, εισιτήρια κλπ. Σύν ότι πήγε στις πυρκαγιές, σύν ότι γύρισε και βρήκε το αυτοκίνητό του κατεστραμμένο.
0: Σε αυτή είναι ένα συμβάν το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί, ή σας έχει συμβεί να ξεκινήσουμε από αυτό?
1: Τέτοιο πράγμα δεν θυμάμαι, τουλάχιστον όσο ασχολούμαι, να έχει γίνει πάλι κάτι παρόμοιο. Θα ήθελα να πω ότι ο συνάδελφος δεν έχει, παρότι μάλλον έχει ασφάλεια κλοπής, το αυτοκίνητο δεν είναι ασφαλισμένο για ασφάλεια κλοπής, πλην όμως δεν τον καλύπτει ασφάλεια για κλοπή μόνο των ζαντολάστικων. Δηλαδή, σε αυτόν τον άνθρωπο έχουν πάει όλα στραβά αυτές τις δύο μέρες.
0: Υπάρχει κάτι που μπορεί να, τύπο αποζημίωση, μπορεί να διεκδικηθεί? Κάτι έχει νόημα?
1: Από εχθές, όταν και μάθαμε το περιστατικό, ήρθαμε άμεσα σε επικοινωνία με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, ενημερώσαμε για την κατάσταση και ζητήσαμε να βρεθεί κάποιος τρόπος ώστε να αποζημιωθεί ο συνάδελφος αυτός, είτε μέσω του αρχηγείου είτε μέσω του Υπουργείου, εν πάση περιπτώσει να γίνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό ώστε να αποζημιωθεί.
0: Πάντως είναι τρέλα, θα είμαι ειλικρινής, είναι τρέλα όλο αυτό, είναι σοκαριστικό.
1: Είναι τρέλα όλο αυτό που ζούμε γενικότερα, είναι τρέλα οι ατελείωτες ώρες στα πεδία των μαχών, είναι τρέλα ότι πας στην εργασία σου και δεν ξέρεις να θα γυρίσεις πίσω, είναι τρέλα ότι ακούμε συνέχεια για πρόληψη και τους ανθρώπους που έχουμε, τους 2.500 εποχικούς πυροσβέστες, να κάθονται το χειμώνα και να πληρώνονται από το Ταμείο Ενεργείας, να μην τους χρησιμοποιούμε για να συμμετέχουν στην πρόληψη του χειμώνα. Είναι τρέλα ότι διαφημίζουμε ότι είμαστε πιο έτοιμοι από ποτέ και κάθε φορά είτε θρυνούμε νεκρούς, είτε ακόμα περισσότερα σπίτια καμένα. Επίσης, μία τρέλα είναι ότι η ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων, αυτή τη στιγμή που είναι η ραχοκοκαλιά του πυροσβεστικού σώματος θέσεως πυρόσβεσης, αριθμεί μόνο 1.450 άτομα. Ενώ έχουμε ζητήσει επανειλημμένα να ενισχυθούν οι δυνάμεις αυτές, να ανοίξουν δύο ακόμα ειδικές μονάδες δασικών επιχειρήσεων σε Έτωρο, Καρδανία και Χαλκιδική, για να ενισχυθούν τα πεζοπόρα τμήματα της χώρας.
0: Φαίνεται απολύτως λογικό το αίτημα. Απολύτως και βλέποντας και παρακολουθώντας και τις εξελίξεις, δηλαδή επί του πεδίου, πόσο μεγάλη ανάγκη σας έχουμε και πόσο λίγοι πραγματικά είσαστε, όχι στο πεδίο, αριθμητικά λίγοι. Πού κολλάει η προσπάθεια ενίσχυσης του σώματος?
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη το ότι είμαστε λίγοι από την ανάκληση αδειών που έβγαλε το πυροσβεστικό σώμα. Διότι αν είχαμε επαρκείς πυροσβέστες, δεν θα υπήρχε καμία ανάκηση των αδειών των πυροσβεστών ώστε να ενεργήσουν στα πεδία. Και μην ξεχνάτε ότι οι παράλληλες πυρκαγιές είχαμε μεγάλες σε Αθήνα, είχαμε στην Πάρο, στην Κρήτη και κάποιες ακόμα πανελλαδικά. Το που κολλάει το σύστημα ώστε να πάρει πυροσβέστες, θα βγει το Υπουργείο όπως πάντα και θα πούν η κυβέρνηση και θα επικαλεστούν πως έχουμε κάνει προσλήψεις 600, 600, 500. Δεν μας λένε όμως πόσες είναι οι συνταξιοδοτήσεις παράλληλα με τις προσλήψεις. Γιατί κάτι μας λέει ότι οι συνταξιοδοτήσεις είναι παραπάνω από τις προσλήψεις. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει το Υπουργείο λοιπόν από την χρονολογία της σύστασής του και έπειτα να κάνει μία αναθεώρηση το πώς μπορεί και πώς πρέπει να κινηθεί από εδώ και πέρα. Πλέον έχουν αλλάξει κι άλλες συνθήκες, έχουν αλλάξει οι ανάγκες, χρειαζόμαστε κι άλλο προσωπικό. Έχουμε καταντήσει γραφική να το λέμε. Δεν το λέμε για να το πούμε, το λέμε γιατί έτσι είναι και φαίνεται.
0: Θα σας πω κάτι. Ντρέπομαι που κάνω αυτή τη συζήτηση. Δεν τιμά κανέναν. Δηλαδή δεν θα έπρεπε καν να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία να λέμε για την ενίσχυση του σώματος, να μιλάμε για τις ανάγκες, να μιλάμε για τα βαρέα ανθυγινά, να μιλάμε για τον εξοπλισμό σας. Δεν θα έπρεπε καν. Αν κάποτε στο παρελθόν όλο αυτό ήταν μια συζήτηση, γιατί δεν υπήρχε τόσο μεγάλο πρόβλημα το μέγεθος ή δεν είχαμασταν σε αυτή τη φάση, τώρα πια δεδομένης και της κατάστασης, το πόσο έχουν αλλάξει το κλίμα και πόσο έχει δυστυχώς γίνει άγριο και αυτό, δεν θα πρέπει καν να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Γι' αυτό και μπαίνουμε στην ενίσχυση του προσωπικού. Ακούμε νούμερα 18.000 πυροσβέστες, πιο πολλοί από ποτέ. Θέλουμε όμως στοιχεία τα οποία να μας πούν ακριβώς πόσοι από αυτούς είναι σαν παιδιά των μαχών. Και δίνουν τη μάχη της δασοπυρόσβεσης. Γιατί όταν για παράδειγμα φτιάχνεις νέα ανακριτικά τμήματα και δεν προσλαμβάνεις νέους υπαλλήλους, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πάνε και πλαισιώνουν αυτά τα τμήματα, στερούνται από τη δασοπυρόσβεση, σωστά. Άρα είσαι μείον, άρα θες ενίσχυση. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδειξη από την ενίσχυση και μετακίνηση δυνάμεων που έχει γίνει από τη Βόρεια Ελλάδα. Για παράδειγμα, τις ΕΜΟΔΕ της Θεσσαλονίκης, όπου οι συνάδελφοι έρχονται με 130 καθημερινά στην Αθήνα για να μας βοηθήσουν στο έργο της κατάσβεσης, όπως και για παράδειγμα η ΕΜΟΔΕ Ιωαννίνων, η οποία μετακινήθηκε, παρότι ήταν σε βάρδια, συνάδελφοί μας, μετακινήθηκε αργά τη νύχτα προς Θεσσαλονίκη για να μεταβεί και αυτή με τη σειρά της στην Αθήνα, άϊπνη, κουρασμένη, για να βγάλουν ένα εξαντλητικό ακόμα 24 ώρο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπαρδάκη. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτα, τα είπατε όλα. Περιγράψατε όχι απλώς μία κατάσταση, περιγράψατε αυτό που ζείτε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Κουράγιο στους συναδέλφους να περάσει αυτό ο βαρβοφάς και μετά θα έχουμε πολλά να πούμε.
0: Και να είμαστε και εδώ όλοι δίπλα σας για το φθινόπωρο και το χειμώνα. Γιατί πρώτον, το φθινόπωρο έχουμε άλλα φαινόμενα τα οποία θα πρέπει να διαχειριστείτε εσείς και να ζητάμε από εσάς τη βοήθεια. Δεν πάβει, δεν είσαστε εποχικοί πια, δεν εντίθεται τέτοιο ζήτημα. Κάθε εποχή έχει πια την ανάγκη τη δική σας. Ας το αντιληφθούν όσοι πρέπει να το αντιληφθούν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπαρδάκη, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Πυροσβεστών Δασοκομάντος, και για την εικόνα της πυρκαγιάς, του μεγάλου μετώπου. Καλύτερη, κρατήστε το. Αλλά κυρίως αυτό το απίστευτο που του συνέβη, τουλάχιστον σε έναν που και του κόπηκε η άδεια και του φάγανε το αυτοκίνητο, του το βανδάλισαν και του πήραν ό,τι μπορούσαν να το πάρουν, το κλέψαν δηλαδή. Είναι ένα τρελαίνεσαι πραγματικά. Την ίδια ώρα πάμε λίγο στη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών και να κάνουμε μια πρώτη, αν θέλετε, ανάγνωση. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που έγινε στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Είναι ένα τεράστιο καμπανάκι και για την Ευρώπη. Μπορεί να ήταν επί εδάφους Αφρικής, είναι όμως θύλακας. Μπορεί να λένε ότι η Ισπανία αυτή τη στιγμή θελοτυφλεί και υπάρχει υποκρισία, όμως τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Κωνσταντίνος Φίλης λοιπόν, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να κάνουμε αυτή την ανάγνωση, ο Κωνσταντίνε, βοήθησέ μας να καταλάβουμε γιατί είναι λοιπόν τόσο σοβαρό. Καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Σοβαρό είναι καταρχάς από τη στιγμή που έχουμε την μαζική είσοδο μεταναστών και προσφύγων, το προφίλ τους δεν μπορούμε να το καθορίσουμε εμείς, που είναι περίπου τα 2/3 του τοπικού πληθυσμού στην περίπτωση της Θέουτα. Υπάρχουν δύο ισπανικοί θύλακες που είναι και το μοναδικό ευρωπαϊκό έδαφος στην Αφρικανική Ήπειρο. Ένας εξ αυτών είναι στη Θέουτα. Ασφαλώς δεν είναι η αριθμή του 2021 που είχαμε αντίστοιχα περίπου μέχρι και 10.000 ανθρώπους οι οποίοι επιχείρησαν τότε και πάλι να περάσουν στην Θέουτα. Μιλάμε για πενταπλάσιες ροές. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο, προφανώς είδαμε να αντιδρούν μέσα στην Ευρώπη πάρα πολλές κυβερνήσεις και πάρα πολλοί σχηματισμοί, αλλά και εντός της Ισπανίας, και να προσπαθούν να καπηλευθούν και να εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση. Η αλήθεια είναι, Χριστίνα, ότι τεχνικά θα ήταν εξαιρετικά δύσκολο έως αδύνατο οι άνθρωποι που βρέθηκαν στη Θεούτα να περνούσαν στην Ισπανία, ενώ στην Ισπανική επικράτεια εντός Ευρώπης, και από εκεί να ακολουθούσαν ένα ταξίδι ή να διαχέονταν προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Είδαμε όμως αντανακλαστικά, ας πούμε, τη Μελώνη, η οποία όλα τα περασμένα χρόνια επένδυσε πάρα πολύ στον φόβο που προκαλούν σε πολλούς από εμάς οι μεταναστευτικές ροές για τυχόν δημογραφική αλλίωση της Ευρώπης.
0: Και το εκμεταλλεύτηκε.
2: Για τις δουλειές ακριβώς τις οποίες οι αθρώες ροές μπορούν ανθρώπων να μας πάρουν και ούτω καθεξής. Το εκμεταλλεύτηκε, αυτό είναι η αλήθεια. Συνηγόρησαν και κάποιοι άλλοι Ευρωπαίοι ηγέτες και κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η αλήθεια είναι ότι το ζήτημα αυτό, Χριστίνα, είναι πάρα πολύ σύνθετο. Είναι πάρα πολύ σύνθετο γιατί δεν αφορά μόνο στο τι συνέβη στη Θεούτα πριν από λίγες μέρες. Αφορά στις δημογραφικές μεταβολές στην Αφρικανική Ήπειρο. Αφορά σε πολέμους οι οποίοι μένονται, ας πούμε, στο Σουδάν, που έχουν αυτή τη στιγμή προκαλέσει περίπου 13 με 14 εκατομμύρια εκτοπισμένους σε μια χώρα άνω των 40 εκατομμυρίων. Αφορά στην κλιματική κρίση.
0: Βεβαίως, πάρα πολλοί δεν μπορούν του καιρού βεβαίως να έχουμε
2: μεταναστευτικές
0: ροές.
2: Δεν μπορούν πλέον να επιβιώνουν στις χώρες τους. Έχει να κάνει με τα καθεστώτα, τα αυταρχικά, τα οποία πολλές φορές υποχρεώνουν κάποιους από τους πολίτες τους να φύγουν από εκεί για να μην συστήσουν μια κρίσιμη μάζα που θα μπορούσε να αμφισβητήσει τον εκάστοτε ηγέτη. Έχει να κάνει με πάρα πολλά, με τα δίκτυα των διακινητών, με την εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών από συγκεκριμένες χώρες. Όλο αυτό λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ σύνθετο ζήτημα για να το απλοποιούμε και να ρίχνουμε ο ένας το ανάθεμα ή τις ευθύνες των άλλων. Άλλωστε, ο Σάντσεθ, σε απάντηση σε όσα του καταλόγησαν οι Ιταλοί, ανήρτησε σήμερα, και είναι ακριβή τα στοιχεία με βάση τον Frontex, από το 2021 μέχρι το 2026, ο μεγαλύτερος αριθμός παράτυπων μεταναστών οι οποίοι ήρθαν σε ευρωπαϊκή επικράτεια. Δεν νομίζω ότι κανένας μας θα απορρίσει. Το έκαναν μέσω Ιταλίας.
0: Ωραία. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε πολιτικά τι πάει να γίνει στην Ευρώπη. Έχουμε τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος υπέβαλε στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης την πρόταση του Πρωθυπουργού. Διαβάζω το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα. Ο Πρωθυπουργός το ανέλησε ούτως ή άλλως στο πολιτικό. Την ανάγκη ύπαρξης Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αναστολής Ασύλου και Άμεσων Επιστροφών σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο σε ακραίες περιπτώσεις εργαλειοποίησης μαζικών μεταναστευτικών ροών όπως έγινε στη Θεούτα. Τι είναι αυτό, και πέρα από την αλληλεγγύη δηλαδή που εκφράζουμε, την εμπειρία που έχουμε λόγω του Εύρου, με αυτό τι προτείνετε, Κωνσταντίνε?
2: Είναι μια προσπάθεια, Χριστίνα, εύλογη σε κάποιο βαθμό, να αποθαρρύνουμε τυχόν νέες ροές και τυχόν εργαλειοποίηση του πόνου και της δυστυχίας και της απόγνωσης, γιατί περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους είναι απεγνωσμένοι, προφανώς δεν είναι όλοι, αλλά οι περισσότεροι είναι απεγνωσμένοι. Άρα λοιπόν αυτό που επιχειρεί η ελληνική πλευρά, και το έχει επιχειρήσει και η Ευρώπη στο παρελθόν με μικρότερη μεγαλύτερη επιτυχία, είναι να αποθαρρύνει ουσιαστικά τα δίκτυα διακινητών, να αποθαρρύνει τις χώρες οι οποίες θέλουν να εργαλειοποιήσουν, να οπλοποιήσουν τα ζητήματα των μεταναστευτικών ροών, με το να θέσει κάποια πολύ συγκεκριμένα κριτήρια, πολύ αυστηρά κριτήρια, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να μην θεωρούν ότι είναι εύκολο ή ότι οι ερχόμενοι στην Ευρώπη αυτομάτως εξασφαλίζονται και ότι δεν θα μπορούσαν να επιστρέψουν στις χώρες προέλευσης. Θα σου πω χαρακτηριστικά, και είναι σημαντικό αυτό για τους ακροατές μας, ότι εκτός από την Τουρκία, που σε τελική ανάλυση κάποιοι θεωρούν ότι μπορεί να κρίνεται ως ασφαλής τρίτη χώρα, όχι βέβαια για αυτούς οι οποίοι αντισταρτεύονται το καθεστώς Ερντογάν, η αλήθεια είναι, έχουν πλέον κριθεί ως ασφαλής τρίτης χώρες από τους Ευρωπαίους και από συγκεκριμένες ευρωπαϊκές χώρες το Αφγανιστάν, ας πούμε, ή η Συρία. Καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό. Ότι κάποιο Αφγανό ή Σύρο, ο οποίο βρίσκεται στην Ευρώπη, θα μπορούσε κάλλιστα να απελαθεί επιστρέφοντα σε μια χώρα όπου τα καθεστώτα είναι αμφιβόλου προθέσεων, όπω είναι η Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν και όπω είναι του Αλσάρα στη Συρία.
0: Έχω λίγα δευτερόλεπτα, θα πάω στο τίτλο ειδήσεων και θα επιστρέψω μόνο για ένα ερώτημα. Μπαίνει ξανά στο τραπέζι η συνθήκη Σέγγεν. Μόλι γυρίσουμε, θε να μα το εξηγήσει αυτό?
2: Βεβαίω.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κλείνοντας το ημίωρο αυτό, το πρώτο της εκπομπής και της παρουσίας μας εδώ. Είναι κοντά μας πάντα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μιλάμε για εμπειρία, όχι απλώς. Η Κύπρος αποτελεί ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό προορισμό σπουδών. Είναι πάρα πολύ κοντά στη δική μας τη χώρα. Έχει διεθνή, πραγματικά διεθνή χαρακτήρα. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ξεχωρίζει ως ιδανική επιλογή για σπουδές στο εξωτερικό. Περισσότεροι από 12.600 φοιτητές από 80 χώρες που σπουδάζουν σε ένα πολυπολιτισμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον, με σύγχρονες υποδομές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης από την πρώτη ημέρα έως την αποφύτηση. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει σπουδές με διεθνή προοπτική, σύγχρονα προγράμματα και πραγματικές ευκαιρίες. Μπείτε στο euc.ac.cy.
3: Είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Νέες αναζωπυρώσεις σημειώθηκαν πριν από λίγο στις περιοχές Ψάθα και Κανδύλη, στα σημεία από όπου τις προηγούμενες ώρες είχε περάσει η φωτιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην περιοχή από την Ψάθα προς την Λούμπα, καθώς εκεί εντοπίζονται οι περισσότερες ενεργές διάσπαρτες εστίες. Στο νοτιοανατολικό τμήμα υπάρχουν κυρίως καπνογόνα σημεία. Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τη μία σε αγροτοδασική βλάστηση στον Άγιο Λαβρέντιο Μαγνησίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά είναι σε κοντινή απόσταση από το χωριό. Επιχειρούν επίγειες, πυροσβεστικές δυνάμεις και 3 αεροσκάφη. Το μεταναστευτικό ζήτημα συζητείται στη σημερινή έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διεξάγεται με αφορμή τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ursula von der Leyen, κάλεσε πριν την τηλεδιάσκεψη τα κράτη-μέλη σε μια ενιαία δράση για την ασφάλεια των συνόρων. Το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη Αθηνών είπαν νωρίτερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής. Υπήρξε ο τελευταίος μιας μεγάλης πολιτικής σχολής που αντιλαμβανόταν την πολιτική όχι ως πεδίο πρόσκαιρων εντυπωσιασμών, αλλά ως πεδίο προσφοράς και ευθύνης, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στον επικίδιο που εκφώνησε. Εντοπίστηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΔΕ στα ανοιχτά της Κοπέλους σκάφος αναψυχής, το οποίο χρησιμοποιείται ως πλωτή βάση παράνομης αλίειας προστατευόμενων κοραλιών. Η συνολική αξία του φορτίου που βρέθηκε στο σκάφος ανέρχεται σε περίπου 800.000 ευρώ. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Στο Sky 100,3 πάντα συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Είδατε αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι από το μεσημέρι και μετά, όταν ανεβαίνει αρκετά η θερμοκρασία και έχουμε αυτή την ανάπτυξη των θερμών ενέργων μαζών, θερμοκρασιών μάλλον, να μην χρησιμοποιήσω επιστημονικούς όρους, έχουμε αναζωπυρώσεις. Και έχουμε τον φόβο, μην αυτές οι αναζωπυρώσεις πάρουν μεγαλύτερη έκταση. Το κρατάμε και το παρακολουθούμε. Συνομιλούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη, με αφορμή ό,τι έγινε στη Θέουτα και το σημείο στο οποίο πλέον βρίσκεται η Ευρώπη, γιατί σήμερα έχουμε τη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών και έχουμε μια Ευρώπη που σε αυτό το ζήτημα και για αυτό το ζήτημα, όπως σε πολλά και βασικά, φαίνεται να μην μπορεί, Κωνσταντίνα, να βρει ένα κοινό τόπο. Γι' αυτό και στη μέση έχει έρθει η συνθήκη Σέγγεν. Να μας βοηθήσει να θυμηθούμε τι είναι η συνθήκη Σέγγεν και γιατί τώρα κάποια κράτη φαίνεται να είτε να την αμφισβητούν, είτε τέλος πάντων να απειλούν με αποπομπή της Ισπανίας, για παράδειγμα, από τη συνθήκη Σέγγεν.
2: Η συνθήκη Σέγγεν είναι μια συνθήκη που μεταξύ άλλων προσφέρει την ελεύθερη διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών και ανθρώπων εντός αυτής. Σήμερα έχει 29 χώρες, παρότι τα κράτη-μέλη είναι 27, και έχει 29 χώρες, παρότι δύο κράτη-μέλη δεν είναι μέσα στη ζώνη Σέγγεν. Ποια είναι αυτά, η Ιρλανδία και η Κύπρος. Για διαφορετικούς λόγους, αλλά νομίζω μπορούν οι ακροατές μας να τα κατανοήσουν. Είναι λοιπόν μέσα η Ισλανδία, η Νορβηγία, το Λιχτενστάιν και η Ελβετία, εξού και 25 κράτη-μέλη συν 4-29. Ετός αυτών των 29 λοιπόν κρατών μπορεί να υπάρχει ελεύθερη διακίνηση, όπως είπα, υπηρεσιών, αγαθών και ανθρώπων μεταξύ άλλων. Και η λογική είναι ότι αν, ας πούμε, κάποιος χρησιμοποιήσει τη ζώνη Σέγγεν από μια χώρα η οποία έχει δεχτεί πολλές ροές, συνέβη και το 2015-2016 με τη δική μας περίπτωση που υπήρξε μερική αναστολή της Σέγγεν για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. Θυμίζω ότι τότε ταξιδεύαμε στη Γερμανία, ας πούμε, στην Νορβηγία που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά εντός Σέγγεν, και χρειαζόταν να έχουμε μαζί μας τα διαβατήριά μας και μας γινόταν έλεγχος. Που υπό κανονικές συνθήκες δεν γίνεται έλεγχος στα σύνορα. Είτε τα χερσαία, είτε όταν προσγειώνεσαι με αεροπλάνο. Θέλω να πω ότι είναι εύκολη καραμέλα το να μιλάμε για την αναστολή της Σέγγεν. Ασφαλώς μιλάμε για ένα βασικό πυλώνα λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος έχει φέρει τους ευρωπαϊκούς λαούς πιο κοντά, δεν χρειάζεται να το συζητήσω. Οι παλαιότεροι μόνο μπορούν να θυμηθούν τι σήμαινε να μην υπάρχει κοινό νόμισμα και να μην υπάρχουν κοινά σύνορα. Και πόσο μεγάλη δυσκολία ήταν τα ταξίδια όταν κάποιος ήθελε να οργανώσει ένα ταξίδι για να πάει στην Ιταλία, ας πούμε, για να πάει πολύ πιο μακριά. Προφανώς αυτό δεν θα συμβεί. Συνολικά δεν μπορεί να υπάρξει συνολική αναστολή της Σέγγεν, αλλά τουλάχιστον αν δεν έχουμε κάτι ακραίο τα επόμενα χρόνια, γιατί τα επόμενα χρόνια, να πούμε Χριστίνα, ότι αναμένεται πολύ σημαντική αύξηση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, πολύ μεγαλύτερη από αυτές που έχουμε αντιμετωπίσει μέχρι τώρα ως Ευρώπη και που έχουν δημιουργήσει τεράστια πολιτικά προβλήματα, κλείνω την παρένθεση. Μπορεί να υπάρξει μερική αναστολή ή αναπομπή ή εκτοπισμός, ας πούμε, κάποιου κράτους μέλους υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι το πιθανότερο σενάριο, περισσότερο είναι απειλή. Άλλωστε, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι η Ισπανία σήμερα γινόταν μια χώρα που θα υποδεχόταν πάρα πολλούς μετανάστες, ο οποίος θα ήθελε να προωθήσει προς ευρωπαϊκές χώρες, αυτό το κάνουν συνήθως χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπε Μαρόκο, βλέπε Λιβύη, βλέπε Αίγυπτος, βλέπε Τουρκία. Δεν το κάνουν οι Ευρωπαίοι μεταξύ τους, αλλά έχει συμβεί στο παρελθόν να το κάνουν και οι Ευρωπαίοι μεταξύ τους, επειδή ακριβώς δεν υπάρχει αλληλεγγύη, δεν μπορούν να φτάσουν στην Ιταλία. Μέσω της Σέγγεν, γιατί πρέπει να περάσουν. Δεν γυτνιάζει η Ισπανία με την Ιταλία, έτσι δεν είναι.
0: Άρα πού βρισκόμαστε τώρα και τι πάει να γίνει, Κωνσταντίνε?
2: Αυτό που πάει να γίνει είναι να ασκηθεί μια πίεση στην Ισπανία. Η Ισπανία πήρε μια απόφαση η οποία δεν αφορούσε σε Αφρικανούς μετανάστες και πρόσφυγες, αλλά κυρίως σε Λατινοαμερικάνους. Ότι κάποιοι οποίοι βρισκόντουσαν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην Ισπανία και μιλούσαν την ισπανική γλώσσα καλά, θα μπορούσαν για ένα χρόνο να πάρουν άδεια παραμονής, η οποία ενδεχομένως στο μέλλον θα μπορούσε να επεκταθεί. Μιλάμε για άδεια παραμονής, Χριστίνα, δεν μιλάμε για υπηκότητα. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είπε ότι αυτός ο αριθμός μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 500.000. Η Ισπανία είναι μια χώρα, μια πολύ μεγάλη οικονομία, η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης, που έχει σημαντική, έχει ανάγκη από οικονομικούς μετανάστες για να μπορέσει να συντηρήσει τους ρυθμούς, τους υψηλούς που θα ήθελε της οικονομίας της. Άρα λοιπόν πήρε μια απόφαση εσωτερική, η οποία όμως παρερμηνεύτηκε προφανώς συνειδητά από κάποιους, ειδικότερα τέτοια κινητές. Ήρθε σε μία αντιπαράθεση με το Μαρόκο, γιατί έκανε κάποιες κινήσεις στην Βόρεια Αφρική, οι οποίες δεν άρεσαν στην κυβέρνηση του Μαρόκο, και ήταν και αυτή μία εργαλειοποίηση από πλευράς Μαροκινών προς τους Ισπανούς. Βρεθήκαμε σε αυτή την κατάσταση. Η Ευρώπη για μια ακόμα φορά αποδεικνύει ότι είναι δύσκολο να επιδείξει αλληλεγγύη όταν μιλάμε για ζητήματα πολύ ευαίσθητα, τα οποία άπτονται και της εθνικής ασφάλειας, και το μεταναστευτικό είναι ένα από αυτά.
0: Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση. Θα τα πούμε και τηλεοπτικό το βράδυ. Στο Δελτίο Ειδήσεων θα έχουμε ενδεχομένως περισσότερα δεδομένα πια και θα κάνουμε έτσι και μια διαφορετική συζήτηση, αφού θα έχουμε όντως άλλα στοιχεία. Να σε καλά, καλή συνέχεια σου εύχομαι. Κωνσταντίνο Φίλη, κυρίε και κύριοι, για αυτή την κρίση στη Θεότητα που προκαλεί αντιδράσει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για άλλη μια φορά, άλλο ένα θέμα βρήκαμε δηλαδή, να μαλώνουμε και να τσακωνόμαστε. Η ουσία είναι η Γαλλία, η Ισπανία αυτή τη στιγμή. Συζητείται από κάποιες χώρες να γίνει αποπομπή της από τη συνθήκη Σέγγεν. Τώρα, αντί να είμαστε ενωμένοι σε κάποια πράγματα, βλέπω ότι για άλλη μια φορά βρίσκουμε λόγους να τσακωνόμαστε και βρίσκουμε λόγους να είμαστε σε διαφορετικά πεδία, ο ένας απέναντι στον άλλον, αντί όλοι μαζί. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Σε λίγο λοιπόν θα ταξιδέψουμε. Θα ταξιδέψουμε και θα πάμε στην Αυστραλία. Θα συναντήσουμε τώρα, είναι στη τηλεφωνική γραμμή, η κυρία Βιβί Μπαρλογιάννη. Η κυρία Μπαρλογιάννη έχει φύγει αρκετά χρόνια από τη χώρα μας, θα το καταλάβατε και από τα υπέροχα ελληνικά που μιλάει. Έχει αυτή την ελαφριά προφορά. Ήταν επί περίπου 15 χρόνια, πετούσε ελικόπτερα που πραγματοποιούσαν πυροσβεστικές ρήψεις. Άρα ξέρει τις συνθήκες. Και αυτό θέλω κυρίως να συζητήσω μαζί σας, κυρία Μπαρλογιάννη. Γεια σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Γεια σας, ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Πώς σας λένε?
6: Και για την όμορφη εισαγωγή.
0: Να είστε καλά, είναι πραγματικά τιμή και καμάρι αυτό που κάνετε. Αυτή τη στιγμή το επάγγελμά σας ποιο ήταν? Πώς σας, άμα ήσασταν τώρα και πραγματοποιούσατε τις πτήσεις εν ενεργεία, πώς θα σας λέγαμε?
6: Δεν πετάω πια. Είναι πολλά χρόνια που έχω σταματήσει να πετάω. Κοίτα, εγώ ήμουν πολίτης, δεν ήμουν στρατιωτικός πιλότος, οπότε θα παρέμενα ένας πιλότος.
0: Πιλότος λοιπόν, πιλότος ελικοπτέρων. Είχατε πάρει όμως μέρος σε πολλές τέτοιες αποστολές και στη χώρα μας, από ό,τι μου είπατε όταν μιλάγαμε νωρίτερα στο τηλέφωνο.
6: Βέβαια, ναι. Κοίταξε, σχεδόν 15 χρόνια στην Ελλάδα και Αυστραλία όπου ζω τώρα. Περίπου 15 χρόνια με τα Ericsson κάναμε αεροπυρόσβεση το καλοκαίρι στην Ελλάδα και το καλοκαίρι της Αυστραλίας επίσης. Ναι. Αυτό... Πολλά χρόνια και πολλές επιχειρήσεις.
0: Πολλά χρόνια, πολλές επιχειρήσεις, δύσκολες επιχειρήσεις. Υποθέτω ότι θα έχετε πάρα πολλά να θυμάστε. Ξέρετε τι αναρωτιόμαστε όλες αυτές τις ημέρες, με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Τι συμβαίνει την ώρα της πτήσης μιας τέτοιας? Δηλαδή, να το πάρουμε από την αρχή. Έχουμε συναγερμό. Σας λένε φεύγετε, πάτε να εκτελέσετε όσο μπορείτε καλύτερα και όσο γίνεται πιο γρήγορα, έτσι, αυτές τις αποστολές. Ποια είναι η διαδικασία, τι κάνετε από τη στιγμή που παίρνετε σήμα?
6: Κοίταξε, έχουμε περίπου 15 λεπτά από τη στιγμή που το τηλέφωνο χτυπάει μέχρι τη στιγμή που ένα ελικόπτερο ή τα αεροπλάνα πρέπει να απογειωθούν. Είμαστε σε όλα τα πληρώματα είναι σε εγρήγορση κάθε όλη μέρα, γιατί είναι 15 λεπτά μόνο που πρέπει να απογειωθούν. Από εκεί και μετά Δεν υπάρχει πάρα πολύ λίγος χρόνος να κάνεις planning για τη πτήση σου. Ξεκινάς κατευθείαν και πας στη φωτιά, αναζητάς το πιο κοντινό σημείο του νερού και κατευθείαν στην αεροπυρόσβεση. Συνήθως στην αεροπορία έχουμε την πολυτέλεια να μπορείς να προγραμματίσεις και να την πτήσεις σου, πού θα πας, πώς θα πας. Στην αεροπυρόσβεση αυτή είναι πολυτέλεια. Πολύ λίγες φορές έχεις τη δυνατότητα να προγραμματίσεις τι θα κάνεις και δεν ξέρεις τις συνθήκες τις οποίες θα συναντήσεις εκεί που θα φτάσεις.
0: Μέσα στο ελικόπτερο, τι θερμοκρασίες αναπτύσσονται, ποια είναι η ένταση, ο ήχος, ο θόρυβος και πώς μαζί με τον συντονιστή συνεννοείστε?
6: Κοίταξε, η θερμοκρασία είναι αρκετά, εξαρτάται από τη θερμοκρασία της ημέρας, είναι ψηλές θερμοκρασίες, έτσι. Δεν έχεις πολύ μεγάλο πολύ κίνηση του αέρα, οπότε κάνει ζέστη. Και μην ξεχνάμε και τον καπνό μέσα στον οποίο λειτουργείς, οπότε αυτό δυσκολεύει λίγο τις συνθήκες.
0: Πολύ σημαντικό. Ο καπνός μπαίνει μέσα στο ελικόπτερο και εσείς εντωμεταξύ πραγματοποιείτε ρήψεις μπαίνοντας μέσα στο μαύρο καπνό πολλές φορές χωρίς ορατότητα.
6: Συνήθως προσπαθείς να μείνεις έξω, έτσι. Προσπαθείς να μην είσαι μέσα στον καπνό, αλλά ναι, ο καπνός μπαίνει. Και δεν είναι τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα δεν κλείνουν ερμητικά.
0: Ποιο είναι το πιο δύσκολο κομμάτι μιας τέτοιας ρήψης, μιας τέτοιας αποστολής? Η υδροληψία, την ώρα που πρέπει να πάρετε και να ρίξετε μετά να φύγει το βάρος που από το νερό. Ποιο είναι το πιο επικίνδυνο για εσάς?
6: Κοίταξε, οι συνθήκες αλλάζουν συνεχώς. Η επικινδυνότητα είναι πάρα πολύ σχετική και μπορεί κάτι που νομίζεις ότι είναι απλό να μην είναι πάντα απλό. Οι συνθήκες αλλάζουν και αυτό είναι η μοναδικότητα, η ιδιαιτερότητα της αεροπυρόσβεσης, γιατί οι συνθήκες αλλάζουν συνεχώς. Πράγματα τα οποία περιμένεις πως θα συμβούν με κάποιο τρόπο μπορεί να αλλάξουν από στιγμή σε στιγμή και δεν έχει, και έχεις πάρα πολύ λίγη δυνατότητα να τα αλλάξεις.
0: Όταν λέτε συνθήκες, εννοείται ότι ακόμα και το τοπικό μικροκλίμα αλλάζει, δηλαδή στο ίδιο σημείο να πραγματοποιείται ρήψη μέσα σε 5 ή 10 λεπτά έχουν αλλάξει άρδιντα πάντα.
6: Φυσικά, φυσικά. Κοίταξε, ο κόσμος, ο περισσότερος κόσμος όταν κοιτάζει και μιλάει για την αεροπυρόσβεση σκέφτεται μόνο το πέταγμα. Στην πραγματικότητα όμως είναι μια συνεχής διαδικασία διαχείρισης διαφορετικών και πολλαπλών κινδύνων. Έτσι. Η φωτιά αλλάζει. Η φωτιά αλλάζει συνεχώς. Ο καιρός αλλάζει συνεχώς. Και επίσης αλλάζουν και οι προτεραιότητες της επιχείρησης από το έδαφος. Για παράδειγμα, ας πούμε το έδαφος, έτσι, οι περισσότερες φωτιές είναι συνήθως σε ορεινά εδάφη με πάντα συνήθως ισχυρούς ανέμους και αναταράξεις που προκαλούνται όχι μόνο από τον άνεμο αλλά και από την ίδια τη φωτιά. Η ορατότητα είναι πάντα περιορισμένη τις περισσότερες φορές από τον καπνό, από τον ήλιο, από το θαλασσινό νερό το οποίο επηρεάζει τα παράθυρα
0: που το καθαρίζεται, ναι, ναι. Μας έλεγαν υπάρχει και ο καπνός και το αλάτι έτσι όπως κάθεται πάνω στα τζάμια, το λέω πάρα πολύ απλά, το καθολώνει.
6: Φυσικά. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει, μην ξεχνάμε επίσης, ότι υπάρχει και πρέπει να διαχειριστούμε την κυκλοφορία. Μέσα σε μια μεγάλη φωτιά μπορεί να επιχειρούν διάφορα πολλαπλά ελικόπτερα και αεροπλάνα, το αεροσκάφος του συντονισμού και άλλα εναέρια μέσα.
0: Έχετε εικόνα το ποιος είναι δίπλα σας, πάνω σας, δεξιά ή αριστερά? Εσείς μπορείτε να τα δείτε ή μόνο μέσω ασυρμάτου, ας το πω έτσι, έχετε την πληροφορία?
6: Αυτό ακριβώς είναι μία από τις μεγαλύτερες challenges,
0: προκλήσεις.
6: Ακριβώς, οι πιλότοι πρέπει να διαχειρίζονται αυτές τις πληροφορίες και πρέπει να ξέρουν να έχουν situational awareness, να ξέρουν τι γίνεται ανά πάσα στιγμή, να ξέρουν ποιος είναι και πού είναι τι κάνει αυτή τη στιγμή και πού πιθανότατα να είναι τα επόμενα λεπτά. Συνήθως όλοι μιλάνε μεταξύ τους και αυτό βέβαια το να μιλάς με τα υπόλοιπα αεροσκάφη και με το συντονιστικό διεκδικεί αυτό κομμάτι της προσοχής σου, είναι όλα, ξέρεις.
0: Ναι.
6: Η προσοχή σου μοιράζεται.
0: Αποσπάται σε διάφορα. Υπάρχει διάσπαση προσοχής γιατί είναι όλα πολύτιμα και σημαντικά. Την επικοινωνία την κάνει ο πιλότος ή την κάνει ο συντονιστής που είναι δίπλα σας ή πίσω σας αναλόγως?
6: Εξαρτάται. Με τα ελικόπτερα και με τα άλλα αεροσκάφη συνήθως ο πιλότος με το έδαφος και τα επιχειρησιακά πληροφορίες τις κάνει ο συντονιστής. Είναι συνθήκες οι οποίες αλλάζουν συνεχώς και πρέπει να καταλάβουμε ότι περισσότερο στην αεροπορία. Ο κόσμος, πετάμε μακριά από το κίνδυνο. Πετάς για να αποφύγεις τον κίνδυνο. Στην αεροπυρόσβεση, πετάμε προς τον κίνδυνο, προσπαθώντας πάντα να τον διαχειριστούμε με τον πιο ασφαλές τρόπο.
0: Ναι, ναι. Είναι δύσκολο το... υποθέτω παίζει ρόλο και το ανάγλυφο του υπεδάφους, του εδάφους εδώ πέρα. Η χώρα μας σε ποια κατηγορία βρίσκεται? Έχετε και τη σύγκριση με την Αυστραλία, εδώ έχουμε χαράδες, ακούω τουλάχιστον ότι είναι δύσκολη η προσπάθεια και η όποια επιχείρηση εδώ, αναλόγως βέβαια, έτσι.
6: Ναι, κοίταξε, σίγουρα η ορεινή τοπογραφία της Ελλάδας το κάνει την πυρόσβεση πιο δύσκολη. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές χαράδες και πρέπει να φυσικά να βρεθεί σε πολύ πιο σε δάφη και πας σε περιοχές όπου είναι πολύ περιορισμένες, δεν έχεις πολύ χώρο να πετάξεις. Είναι αυτό είναι λίγο διαφορετικά, είναι πολύ πιο μεγάλα και πιο flat, πιο επίπεδο το έδαφος.
0: Μετά από 15 χρόνια πτήσεων, έτσι μια προσωπική ερώτηση, τα αφήσατε πίσω όλα αυτά. Τι έχετε να θυμάστε από αυτές τις αποστολές και από αυτά τα χρόνια της έντασης μέσα? Υποθέτω ότι και ψυχολογικά δηλαδή πρέπει να υπάρχει πάρα πολύ στρες κατά την ώρα των πτήσεων.
6: Κοίταξε. Αν δεν σου αρέσει αυτό που κάνεις, είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσεις μία καριέρα στην αεροπορία και ειδικά στην αεροπυρόσβεση. Είναι πάρα πολύ ζητάει πάρα πολλά από τους πιλότους και από όλους τους ανθρώπους που είναι σε αυτό το περιβάλλον. Όταν λοιπόν κάνεις κάτι το οποίο σου αρέσει και σε γεμίζει. Αυτό που θυμάμαι είναι πάρα πολλές λεπτομέρειες φυσικά από τις πτήσεις τις οποίες είχα κάνει. Αλλά αυτό που μένει στο τέλος είναι μια βαθιά ευχαρίστηση ότι σε κάθε φωτιά...
0: Ήμουν εκεί και προσέφερα.
6: Ναι, ακριβώς. Ότι μπορέσαμε και προσφέραμε κάτι.
0: Και υποθέτω ότι αν προσγειώνεται πια το ελικόπτερο μετά από μια πολύ κουραστική ημέρα και τα έχετε καταφέρει όλοι και έχετε καταφέρει να περιορίσετε στο βαθμό που θα μπορούσατε την πυρκαγιά, υπάρχει μια μεγάλη ικανοποίηση.
6: Ναι. Σίγουρα.
0: Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση, κυρία Μπαρλογιάννη. Να είστε καλά. Πραγματικά σας ευχαριστώ.
6: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Η κυρία Βιβί Μπαρλογιάννη, να είστε καλά. Να είστε καλά. Η κυρία Βιβί Μπαρλογιάννη, κυρίες και κύριοι, ζει πάρα πολλές δεκαετίες στην Αυστραλία. Σπαστά τα ελληνικά της. Την εμπειρία της μοιράστηκε μαζί μας όσο μπορούσαμε. Επομένως, γι' αυτό Νότια μου μιλάει με αυτήν την προφορά και σε είπα, Νίκη, μου. Προσπαθούσαμε πάρα πολύ απλά να επικοινωνήσουμε μαζί της. Επομένως, είναι μια προσπάθεια που κάνουμε όλοι. Είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνεις κριτική, το πω και χθες, από την άνεση και από ένα γραφείο και να τα ισοπεδώνεις όλα και να τα μειώνεις όλα. Με τίποτα δεν πρόκειται να ισοπεδώσουμε το ηθικό αυτών των ανθρώπων που όλα αυτά τα χρόνια και άλλα τόσο μπροστά είναι εκεί για εμάς. Κάντε ό,τι θέλετε οι υπόλοιποι, ας κάνουμε ό,τι θέλουμε οι υπόλοιποι. Κάποιοι άνθρωποι όμως, όπως και ο φίλος νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πυροσβεστών, κατέθεσε το παράπονο, την ψυχή του, τον πόνο του και το μεγαλείο του. Έτσι τώρα και η κυρία Μπαρλογιάννη. Και νομίζω ότι κάτι κάναμε, εμείς τουλάχιστον, σε αυτό το κομμάτι σήμερα. Οι υπόλοιποι, για να ρωτηθείτε.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Ατζέντα Φιλίπης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Τόσα τα λιρά γυρεύεις στο Περέα να με πας.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 4 Αυγούστου. Σήμερα ακούτε Sky 100,3, το κεντρικό μαγκαζίνο, και αρχίζουμε πρώτα με τις ειδήσεις όπως πάντοτε σε τίτλους. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις πια στη Δυτική Αττική, έχει πέσει η φωτιά. Να εκμεταλλευτώ το διάστημα που είναι τώρα χωρίς ενεργό μέτωπο και χωρίς ισχυρούς ανέμους. Προσπαθούν οι πυροσβέστες ανάμεσα σε Ψάθα και Μέγαρα. Εντοπίζεται η πιο δύσκολη περιοχή. Παρ' όλα αυτά, ώρες αγωνίας έζησαν οι κάτοικοι στην Ψάθα.
1: Μετά τις 4 ώρα έκανε ένα μπραστ και φούντωσε ξαφνικά και πήρε το βουνό φωτιά. Τρέχαμε πανικόβλητοι, είχαμε πάει πάνω στο βουνό να βοηθήσουμε όλοι, να σώσουμε τον τόπο μας.
2: Όλοι είμαστε εδώ, θέλουμε η εικόνα το βράδυ να είναι πιο καθαρή από πλευράς καπνού. Αυτός ο καπνός δημιούργησε κάποια ζητήματα το πρωί στα αέρια μέσα, ναι, που δεν είχαν να αναρρίψουν, γιατί ξέρετε είμαστε και άνθρωποι κάτω, πρέπει να γίνονται με ασφάλεια όλες αυτές οι ρήψεις.
0: Τα μέτρα για τους πληγέντες ανακοίνωσε η κυβέρνηση, μέτρα και από τις τράπεζες για δανειολήπτες που υπέστησαν ζημιές στις πυρκαγιές.
3: Θα πρέπει στο Ε1 να έχετε δηλώσει την κύρια κατοικία σας, το συγκεκριμένο διαμέρισμα ότι είναι η κύρια κατοικία σας, για να θεωρηθεί κύρια κατοικία και να αποζημιωθεί.
4: Και με αυτοψία που θα γίνει άμεσα είναι για τα ενίκια. Θα υπάρχει και μια επιδότηση ενικίου που θα κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ. Για ποιους? Για αυτούς που αποδεικνύεται ότι δεν μπορούν να κατοικήσουν πια στο σπίτι.
0: Αναλυτικά εντός ολίγου. Στη δίνη της κλιματικής κρίσης, ενέργεια και μεταφορές. Στέρεψε ο Δούναβης και εκτοξεύτηκαν οι τιμές ρεύματος επειδή σταμάτησε τη λειτουργία του το πυρηνικό εργοστάσιο. Προβλήματα στις μεταφορές εμπορευμάτων και στο Ρήνο.
5: Είναι λιγοστά, μικρά και όχι γεμάτα τα πλοία που κινούνται αυτή τη στιγμή στο Ρήνο. Ένα από τα ζητήματα που έχει αναδείξει ακριβώς αυτός ο καύσωνας αυτό το φετινό καλοκαίρι είναι η τρομερή ξηρασία και η πτώση της στάθμης του ποταμού Ρήνου.
0: Δεν μπορούν, τα πλοία βρίσκουν, κατά το κοινό λεγόμενο, στο Ρήνο ένα πολύ οξύ πρόβλημα για τις μεταφορές. Και έχουμε και στη Μέση Ανατολή ένα νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν. Εκτός από αυτό, υπάρχουν και κάποιες εκτιμήσεις της αγοράς για το πώς θα κινηθεί το πετρέλαιο. Τα νέα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Αν μπούμε στο φθινόπωρο, λένε, με αυτά τα δεδομένα, η κατάσταση θα είναι αρκετά δύσκολη.
6: Θα τελειώσει το καλοκαίρι, θα έρθει ο χειμώνας. Από τα μέσα Σεπτεμβρίου και μετά, οι ανάγκες για θέρμανση στη Βόρειο Ελλάδα είναι πολύ μεγάλες. Και φτάνοντας τον Οκτώβρη, ξεκινάει και η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης. Αν πάμε με το πετρέλαιο θέρμανσης στο 1,80, αν υπολογίσουμε με βάση τις σημερινές τιμές, το πετρέλαιο θέρμανσης είναι 1,80 με 1,90.
0: Εντάξει, κάτι τέτοιο δεν παίζει όπως αντιλαμβάνεστε, αλλά είναι ενδεικτικό εάν έβγαινε αυτή τη στιγμή πόσο θα απολυτώ. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρσυνταξία. Πέρσα Μπόλια στην επιμέλεια παραγωγής, Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και θα αρχίσουμε ευθύς αμέσως με τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου που είναι κοντά μας. Σε λίγο θα πάμε στην περιοχή που δοκιμάστηκε, μάλλον δοκιμάζεται στη Δυτική Αττική, παρότι η εικόνα είναι αρκετά καλύτερη σήμερα. Πριν πάμε εκεί, ένα-δύο περιστατικά που έχουν σημάνει συνεγερμό στην πυροσβεστική, Γιώργο, σε άλλες περιοχές όμως.
7: Ναι. Έχουμε όμως και καλά νέα. Η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι σήμερα στον Άγιο Λαβρέντιο και στη Μαγνησία, ο Άγιος Λαβρέντιος είναι ακριβώς κάτω από το χιονοδρομικό κέντρο στο Πήλιο. Μετά δηλαδή και κάτω από τη Δράκη. Αυτή η πυρκαγιά λοιπόν στον Άγιο Λαβρέντιο στη Μαγνησία οριοθετήθηκε. Έχουμε λοιπόν εκεί καλό νέο. Αλλά πριν από λίγα λεπτά ξέσπασε και μια πυρκαγιά κάτω από το χωριό Κοτήλη στο Κιλκής. Εκεί επιχειρούν 40 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο τμήμα και με 15 οχήματα. Και υπάρχει και εκεί, ακόμα και τώρα, δηλαδή μετά από λίγα λεπτά που ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά, ελπίδα ότι θα μπορέσουν να την θέσουν γρήγορα υπό έλεγχο.
0: Μακάρι, γιατί
7: πηγές δυνάμεις.
0: Αρκετό πράσινο, είναι πανέμορφες περιοχές. Τυχαίνει να τις γνωρίζω, είναι έξω από το Πολύκαστρο αυτή η περιοχή και ελπίζω να τη μαζέψουν γρήγορα. Μείνε μαζί μας, Γιώργο, γιατί έχουμε συλλήψεις για πυρκαγιές. Έχουμε ένα χάρτη επικινδυνότητας. Να πάμε πρώτα στο πεδίο και επιστρέφω σε σένα. Γιάννης Ρίζος, θα μας πει που βρίσκεται κιόλας. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Εμείς βρισκόμαστε στο χωριό Λούμπα, το οποίο δοκιμάστηκε αρκετά τις τελευταίες ώρες, ειδικότερα από χθες το απόγευμα και το βράδυ, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και πολύ νωρίς το πρωί, όταν υπήρχε μια μεγάλη αναζωπήρωση που έθεσε σε συναγερμό τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Έλληνες πυροσβέστες, συνδρομή φυσικά και με τους Γάλλους συναδέλφους τους, αλλά και τους Ρουμάνους, κατάφεραν μετά από μία ώρα περίπου να τη θέσουν υπό έλεγχο, να μην επεκταθεί και πάλι προς το χωριό Λούμπα, όπως είδαμε και χθες το απόγευμα. Αυτή τη στιγμή πάντως η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με τις τελευταίες ώρες. Δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο το οποίο να απειλεί τον οικισμό, ενώ μικρές αναζωπηρώσεις άμεσα τίθενται υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις που βρίσκονται στο σημείο. Είναι όμως πως πήρω, κυρίες και κύριοι, ότι πολλά αέρια μέσα πετούν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, κάνοντας ρήψεις νερού επάνω από σημεία που θεωρούν ότι μπορεί να είναι επικίνδυνα, ενώ φυσικά και οι δασοπυροσβέστες, Έλληνες και Γάλλοι, όπου βλέπουν κάποιον καπνό που μπορεί να τους ανησυχεί ή κάποια μικρή φλόγα, αμέσως ρίχνουν επιβραδυτικό υγρό για να μπορέσουν αμέσως να αντιθέσουν υπό έλεγχο και να μην επεκταθεί.
0: Φαντάζομαι βοηθάει και λίγο καιρό σήμερα, έτσι, ο αέρας.
8: Ακριβώς, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μεγάλες ρηπές ανέμου, οπότε αυτό βοηθά ακόμη περισσότερο τους πυροσβέστες. Και θέλω να σου πω ότι ενώ τα στοιχεία δείχνανε ότι από το μεσημέρι και μετά ίσως να υπάρξει κάποια αύξηση των ρηπών, αυτό τελικά δεν έχει επιβεβαιωθεί. Ευτυχώς θα πούμε. Ενώ να μην ξεχνάμε ότι όλη η Αττική, όπως και η Δυτική Αττική που δοκιμάζεται τις τελευταίες ημέρες, βρίσκονται σε επίπεδο 4 κατηγορίας κινδύνου πυρκαγιάς, οπότε θα πρέπει όλοι να είμαστε ακόμη πιο προσεκτικοί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Ρίσος από την περιοχή Λούμπα είναι νότια της Ψάθας, είναι κάπου μεταξύ Ψάθας και Μεγάρων, για να σας δώσω να καταλάβετε, εκεί όπου τις προηγούμενες ώρες οι άνθρωποι έζησαν στιγμές αγωνίας.
9: Το παρακολουθούσα θέατρο στην τηλεόραση τώρα πριν λίγο. Ήμουν εδώ μέχρι το μεσημέρι, δεν πίστευα θα γίνει αυτό. Εδώ έχω κάνει εγώ πάντα προσπάθεια, βλέπετε πόσο καθαρό το έχω. Για αυτούς τους λόγους βέβαια, ήξερα το σπίτι δεν θα καεί. Δυστυχώς το περιβάλλον έχει υποστεί μεγάλη ζημιά. Μακάρι να μην ξαναζήσουμε τέτοια πράγματα. Τα υπόλοιπα τώρα, παιδιά, θα πρέπει να γίνουν πολλά πολιτικά σχόλια. Εγώ αυτό που με ένοιαζε είναι να μην πάθει κανένας άνθρωπος ζημιά, ας πούμε, και να ό,τι σωθεί από το περιβάλλον.
10: Έτσι, το πρώτο πράγμα.
9: Το σπίτι, παιδιά, είναι το τελευταίο.
0: Είναι οι δύσκολες στιγμές που έζησαν κάτοικοι της περιοχής. Θα πάμε και στη Βιβί Γκίκα. Γεια σου, Βιβί, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Εμείς είμαστε εδώ στην Ψάθα. Mm-hmm. Και βλέπουμε, η εικόνα είναι χαρακτηριστική από την σκληρή μάχη, η οποία δόθηκε χτες. Ήμασταν και χτες, όταν το μέτωπο ήταν ενεργό. Είμαστε μπροστά αυτή τη στιγμή από ένα σπίτι, ένα από τα σπίτια μάλλον, τα οποία παραδόθηκαν στις φλόγες και καταστράφηκαν ολοσκερός. Και μπροστά μου βλέπω και έχω και μια δασική έκταση, η οποία, να σου πω πραγματικά, έχει μετατραπεί σε στάθμη. Mm-hmm. Μιλάμε για μεγάλη καταστροφή και η γύρω περιοχή έχει όλη μαυρίσει από το πέρασμα της πυρκαγιάς. Και όμως εδώ που βρισκόμαστε μέχρι και τώρα, μέσα από τους κορμούς συνεχίζουν να βγαίνουν καπνοί και κάπου υπάρχουν και μικρές εστίες μέσα στους κορμούς.
0: Αλλά φαντάζομαι όλο αυτό ελεγχόμενο τουλάχιστον.
11: Είναι ελεγχόμενο. Ακριβώς. Είναι ελεγχόμενο και να σου πω ότι και από το πρωί που είμαστε εδώ και τα εναέρια μέσα δεν έχουν σταματήσει καθόλου. Πραγματοποιούν ρήψεις στις μικρές εστίες, αλλά και οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι σε επιφυλακή. Τους ενδεμένα πραγματοποιούν και περιπολίες. Συγγνώμη, βρίσκονται σε πολύ αυξημένη επιφυλακή, γιατί όπως μας είπαν, αυτό που τους ανησυχεί είναι ενεχόμενη ενδυνάμωση των ανέμων, μην ενισχυθούν οι άνεμοι και αυτό μετά τις μεσημεριανές ώρες που ενισχύονται και, κατά κύριο λόγο κάθε μέρα, δημιουργώντας έτσι και δημιουργήσουν προϋποθέσεις για να έχουμε έτσι μια πιο μεγάλη αναζωπήρωση. Αυτό δεν το θέλουν καθόλου. Η μάχη λοιπόν εδώ στην Ψάθα δεν έχει τελειώσει. Είναι όμως πολύ καλύτερη εικόνα σχετικά με χτες. Έχουμε μόνο μικρές εστίες και κάθε μικρή εστία, αυτό που είπαμε και πριν, παραμένει έτσι ένας μικρός κίνδυνος που κρατά και τις δυνάμεις επιφυλακή.
0: Μάλλον μείνε μαζί μας, Βιβί. Θα σε παρακαλέσω να μείνεις, να σταθούμε λιγάκι, γιατί θέλω να επανέλθω, επειδή είχαμε και ένα περιστατικό που απασχόλησε την αστυνομία εκεί. Αλλά θέλω να μείνουμε λιγάκι σε αυτό που είπες, τον κίνδυνο το μεσημέρι. Ο κύριος Αρτοπιός, ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος, μίλησε για τον κίνδυνο αυτές τις ώρες. Τώρα, αυτές που διανύουμε τις ώρες, πόσο επικίνδυνο είναι να υπάρξει ένα συμβάν που να ξεφύγει.
12: Αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι υπάρχουν αρκετά καπνογόνα σημεία και διάσπαρτες και μόνο ενεργές εστίες στο χώρο της πυρκαγιάς. Δεν υπάρχει ένα ενεργό ενιαίο μέτωπο. Όμως, αυτό το οποίο παρατηρούμε και παρατηρήσαμε και τις προηγούμενες μέρες είναι το γεγονός ότι μετά τις 1,5-2 ώρα το μεσημέρι, με την άνοδο της θερμοκρασίας και την ταυτόχρονη μείωση της σχετικής υγρασίας, παρουσιάζονται ενεργοποιήσεις θερμών σημείων τα οποία μπορούν να γίνουν μέτωπα.
0: μετά τη 1.30-2 το μεσημέρι, λέει ο Γιώργος Αρτοπιός, ανεβαίνει η θερμοκρασία και μπορεί το παραμικρό να δώσει φωτιά. Αυτό δηλαδή που μας έλεγε εσύ, Βίβη.
11: Αυτό είπε, είναι που μας λένε και εμάς εδώ, οι αργές, ότι αυτό είναι που τους ανησύχει.
0: Οπότε μπορεί να μοιάζει μια κατάσταση ελεγχόμενη, να βγαίνει λίγο καπνός από εδώ, από εκεί, αλλά δεν ξέρεις την επόμενη στιγμή τι θα συμβεί. Με το περιστατικό αυτό που απασχόλησε την αστυνομία, τι έχει γίνει, Βίβη?
11: Έγινε, όπως έγινε γνωστό, να σου πω, Σπύρο, ένας συνελήφθη αδερφός αντιδημάρχου, ο οποίος παραβίασε από χώρα εκεί όπου συνετρίβησαν τα δύο ελικόπτερα στην Ψάθα και μάλιστα προσέκρουσε στα συντρίμια του δυστυχήματος. Όλα έγιναν το απόγευμα της Δευτέρας, χθες το απόγευμα, δηλαδή όταν επιχείρησε να περάσει με το αυτοκίνητό του από τον δρόμο για την Ψάθα, ο οποίος δρόμος, να σας πω, ότι είναι κλειστός και φυλάσσεται από τους αστυνομικούς ως χώρος δυστυχήματος, και αυτό μέχρι να ολοκληρωθούν οι έρευνες και από τι προέκυψε το δυστύχημα. Ο συγκεκριμένος άνδρας, λοιπόν, δεν ακολούθησε τις οδηγίες των αστυνομικών. Ακολούθησε και ένας διαπληκτισμός μεταξύ του άνδρα και των αστυνομικών, γιατί ήθελε να πάει στο σπίτι του. Τους παρέκαμψε και προχώρησε με αποτέλεσμα να κουμπίσει με το αυτοκίνητό του πάνω στα συντρίμια του ελικοπτέρου.
0: Και όταν αμέσως υπάρχει ένα τέτοιο συμβάν που μπορεί να επηρεάσει τις έρευνες, γιατί το σημείο όπου συνετρίβησαν τα ελικόπτερα, ο χώρος αυτός αποκλείεται, μπαίνουν εκεί ερευνητές. Και δεν πρέπει να αγγίξεις το παραμικρό, γιατί δεν ξέρεις πώς μπορεί να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα στη διερεύνηση του δυστυχήματος. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να μείνει όλος αυτός ο χώρος ανέπαφος. Και εκείνος τώρα δεν ξέρω πώς τον έπιασε, δεν τον έπιασε, που πήγε και έπεσε με το αυτοκίνητο. Τέλος πάντων.
11: Κανείς δεν ξέρει. Ωστόσο, συνελήφθη αμέσως από τους αστυνομικούς και σε βάρος του σχηματίστηκε και δικογραφία για απήθεια και παραβίαση φύλαξης της αρχής και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βίβη. Καλή συνέχεια να έχει. Βίβη Γκίκα, μια και είμαστε, Γιώργο, θα επιστρέψουμε στις παραγωγές, αλλά μια και είμαστε στο κεφάλαιο συλλήψεις.
7: Από 31 Ιουλίου μέχρι και χθες, 37 συλλήψεις. Οι περισσότερες βέβαια από αμέλεια, αλλά είχαμε και τις 4 των τελευταίων ημερών, δηλαδή από την Κυριακή και χθες Δευτέρα. Πρώτον, συνελήφθη ένας 33χρονος στη Ραφίνα, άναψε φωτιά σε ψυσταριά σε απόσταση 300 μέτρων από δασική έκταση. Πρόστιμο 3.000 ευρώ και ο εισαγγελέας πρέπει, λοιπόν, να καταθέσει και υπόμνημα προς τον εισαγγελέα.
0: Το βρίσκω πολύ χρήσιμο που μαζί με τις συλλήψεις λες και τις επιπτώσεις.
7: Ναι.
0: Χρήσιμο να ακούγεται ότι κάποιος ο οποίος...
7: Πρόστιμο κάνει η πυροσβεστική και μετά ο εισαγγελέας περαιτέρω ποινές. 51χρονος στο Ήλιον συνελήφθη κοντά στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης, διότι σε μια ψυσταριά αυτός άναβε κάρβουνα, είχε ανάψει ήδη τη φωτιά. Επίσης, ομοίως 3.000 ευρώ πρόστιμα πυροσβεστική και θα πρέπει να προσέλθει στον εισαγγελέα. Επίσης, 66χρονος στη Χαλκιδική εκτελούσε εργασίες κοπής μετάλλων με τροχό. Είχαμε μάλιστα και πυρκαγιά σε 6 στρέμματα εκεί, λοιπόν, στη Χαλκιδική. 1.687,50 ευρώ το πρόστιμό του, ομοίως και στον εισαγγελέα. 41χρονος Πολωνός στη Νέα Κηφισιά έκανε μόνος η ταράτσας με φλόγιστρο σε κατηγορία 4. Και έτσι, λοιπόν, 3.000 ευρώ και αυτός πρόστιμο και εισαγγελέα θα πρέπει να παρουσιαστεί. Σας θυμίζω επίσης και τον μηχανολόγο μηχανικό συν τον εργολάβο στη Βιωτία εκεί στο αιωλικό πάρκο στο Καλαμάκι, οι οποίοι και αυτοί θα πρέπει, λοιπόν, να απολογηθούν στον εισαγγελέα.
0: Ναι, γιατί να περιμένει τώρα να πέσει η κατηγορία για να κάνει κάποιες εργασίες.
7: Δηλαδή, απλά είναι πιο σύνθετο εκεί
0: στην κατηγορία 4 θα κάνεις, ή στην κατηγορία 5.
7: Ναι.
0: Χαμηλότερη κατηγορία δεν κάνει.
7: Και στις χαμηλότερες γίνονται οι κατηγορίες εάν υπάρχει μεγάλη έκταση της πυρκαγιάς και μεγάλη οικολογική καταστροφή.
0: Άστο, Γιώργο.
7: Κρίνει ο εισαγγελέας, δηλαδή.
0: Πριν μας πεις, Γιώργο, και το τι μας επιφυλάσσει η αυριανή ημέρα με βάση το χάρτη επικινδυνότητας, θα ήθελα να ακούσουμε τον κύριο Καραγιάννη. Ο κύριος Καραγιάννης, Γιώργος Καραγιάννης, είναι διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών. Μίλησε στην ΕΡΤ. Δίνει έμφαση, όπως όλο το επιστημονικό προσωπικό της χώρας που έχει τοποθετηθεί με αφορμή τις πυρκαγιές, δίνει έμφαση στην πρόληψη.
10: Στην Ελλάδα τα στατιστικά μας δείχνουν ότι η πλειοψηφία των δασικών πυρκαγιών οφείλεται στην ανθρώπινη αμέλεια. Άρα, πρώτον, λοιπόν, περιορίζουμε την ανθρώπινη αμέλεια. Δεύτερον, χτίζουμε το σπίτι μας έτσι ώστε να αντέχει στη δασική πυρκαγιά. Με πολύ απλά λόγια, το ίδιο δέντρο που μας προσφέρει ίσιο το καλοκαίρι, το ίδιο δέντρο θα μεταφέρει τη φωτιά στο σπίτι μας.
0: Και ο πυρομετεωρολόγος, ο κύριος Θόδωρος Γιάνναρος, ήταν στο Sky.
13: Ναι, μεν έχουμε μια νέα κανονικότητα σε ό,τι αφορά τις συνθήκες που ευνοούν τη φωτιά να αναπτύσσει τέτοια δυναμική και ένταση και επομένως θα γίνεται πάρα πολύ καταστροφική. Από την άλλη, ωστόσο, θα πρέπει και εμείς να αναλάβουμε ευθύνη, να δράσουμε στον τομέα της διαχείρισης του τοπίου, να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε τη βλάστηση.
0: Οπωσδήποτε η μεγάλη μάχη πρέπει να δοθεί στην πρόληψη και στην αλλαγή νοοτροπίας. Ακούσατε ότι οι περισσότερες πυρκαγιές είναι από αμέλεια. Η Ματίνα πολυχρόνη τώρα, γιατί έχουν αρχίσει να γίνονται κάποιες προσπάθειες καταγραφής των εκτάσεων που κάηκαν. Γεια σου Ματίνα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Ναι, και μέχρι βέβαια τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν μέχρι τώρα, τα οποία είναι μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας συγκεκριμένα, από τον Ευρωπαϊκό
0: Μηχανισμό. Ματίνα, θα μας βοηθήσεις μόνο λίγο με το τηλέφωνο. Σ' ακούμε. Αν έχεις κάποιο χάντς.
14: Τώρα.
0: Λίγο καλύτερα νομίζω.
14: Τώρα.
0: Ναι.
14: Με ακούτε.
0: Ναι. Ωραία.
14: Οπότε λοιπόν είπαμε ότι μέσα στο μεσημέρι τη Δευτέρα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Κοπέρνικους προκύπτει ότι είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην πυρκαγιά της Λιωτίας. Και τώρα σε ό,τι αφορά στον πόσο γερμανό είναι πάνω από 102.000 τα στρέμματα που έχουν καεί. Άρα μιλάμε στο σύνολο για περισσότερα από 132.900 στρέμματα που κάηκαν από την πυρκαγιά. Και αυτό ξαναλέω μέχρι και στο μεσημέρι τη Δευτέρα. Οπότε καταλαβαίνουμε
0: ότι
14: ο υπολογισμό
0: είναι μεγάλο. Ναι. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ματίνα Πολυχρόνη και ο κύριος Φατσπάνος είναι περιφερειάρχης Στερεάς. Βγήκε στην τηλεόραση του Sky, φυσικά για το αποτύπωμα που άφησε, το καταστροφικό αποτύπωμα της πυρκαγιάς.
15: Έχουμε κατοικίες. Περίπου 8 στην φωτιά της Δωρίδας και 3 στις φωτιές Βιωτίας. Δηλαδή, σύνολο 11 κατοικίες, είτε ολοσχερώς κατεστραμμένες, είτε με βαριές βλάβες. Επίσης, έχουμε έναν αριθμό πυμνιοστασίων. Υπολογίζουμε περί τα 10-12 χωρίς το ζωικό κεφάλαιο, τις εγκαταστάσεις αναφέρομαι, και έχουμε και πάρα πολλές ελιές και κάποιες άλλες καλλιέργειες, αλλά κυρίως ελιές και στις δύο περιοχές.
0: Και ακριβώς επειδή έχουμε αυτό το μέγεθος των καταστροφών, υπάρχουν και μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τους πληγέντες σε ό,τι αφορά υποχρεώσεις προς το δημόσιο, όπως είναι φορολογικές υποχρεώσεις ή καταβολές δόσεων σε ασφαλιστικά ταμεία. Αυτές παίρνουν παράταση. Σε ό,τι αφορά το πρώτο βοήθημα, υπάρχει επιδότηση ενοικίου ή συγκατοίκησης, το οποίο θα γίνει άμεσα. Βεβαίως είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε σπίτι, τα σπίτια τους έχουν πάρει τέτοιες ζημίες που δεν μπορούν να κατοικηθούν. Θα γίνει πρώτα μια αυτοψία, αλλά το μεγάλο στοίχημα είναι όλα αυτά να κινηθούν με γρήγορους ρυθμούς. Και για την οικοσκευή υπάρχει επίσης μια πρόβλεψη για την καταβολή ενός ποσού. Αυτά από την πλευρά του δημοσίου. Από την πλευρά των τραπεζών βγήκε μια ανακοίνωση χθες από τις 4 συστημικές τράπεζες. Αναστέλλεται η καταβολή δόσεων για κάθε δάνειο, είτε αυτό είναι δάνειο κατοικίας είτε είναι καταναλωτικό. Πάσης φύσεως λοιπόν δανειακές υποχρεώσεις για 6 μήνες από χθες. Αναβάλλεται η καταβολή δόσεων και υπάρχει και μια πρόβλεψη από τις 4 τράπεζες να διαγραφούν, όχι να αναβληθούν, να διαγραφούν δανειακές υποχρεώσεις, τα δάνεια, να διαγραφούν τα δάνεια, είτε στεγαστικά είναι, είτε κάρτες, είτε καταναλωτικά, των οικογενειών, των γονέων, των παιδιών, των Ελλήνων πυροσβεστών που έπεσαν στη μάχη με τις φλόγες, και να δοθεί και ένα επιπλέον ποσό υποστήριξης. Για τα μέτρα μίλησε ο Υφυπουργός στο Sky, μίλησε ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος.
16: Οι κατοικίες θα αποζημιωθούν στο 100% και θα υπάρξουν ποσά τα οποία θα διατεθούν για τις πρώτες ημέρες και τις ανάγκες που υπάρχουν σε ό,τι αφορά τους πυρόπληκτους. Και προφανώς θα υπάρξουν φορολογικές και ασφαλιστικές βοήθειες σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί και έχουν δει τις περιουσίες τους να χάνονται. Και προφανώς όλος ο μηχανισμός της κρατικής αρρωγής, τον οποίο έχει δημιουργήσει αυτή η κυβέρνηση, θα λειτουργήσει απόλυτα ώστε να ανακουφιστούν. Και χρέος δικό μας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας η ανταπόκριση να είναι άμεση, να μην υπάρξει γραφειοκρατία και καμία ταλαιπωρία, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να ανακουφιστούν.
0: Αυτά είπε ο κύριος Μαρκόπουλος. Ο κύριος Βερισσαράκος είναι φοροτεχνικός, μπήκε σε πιο τεχνικής φύσεως θέματα.
4: Και με αυτοψία που θα γίνει άμεσα είναι για τα ενίκια. Θα υπάρχει και μια επιδότηση ενικίου που θα κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ. Για ποιους? Για αυτούς που αποδεικνύεται ότι δεν μπορούν να κατοικήσουν πια στο σπίτι. Να στέλνονται οι φορολογικές υποχρεώσεις αυτών των φορολογούμενων, των επιχειρήσεων, καθώς και ο ένφια αναστέλλεται για κάποια χρόνια.
17: Για
4: 3-5 χρόνια, ανάλογα την κατάσταση που είναι τα συγκεκριμένα κινητά.
0: Αυτά είναι τα πρώτα μέτρα στήριξης και βεβαίως θα ακολουθήσει ένα δεύτερο κύμα υποστήριξης προς τους πληγέντες με το θέμα της αποκατάστασης των κατοικιών τους. Δεν λύγει εδώ ο συναγερμός. Γιώργος Χεραμτζόγλου, επιστρέφουμε σε σένα Γιώργο, γιατί έχουμε μάλλον νεότερα και ναι, για τις εκτάσεις.
7: Ναι, υπάρχει νεότερη μέτρηση από τις δορυφόρους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Κοπέρνικους που λαμβάνει το Αστροσκοπείο Αθηνών. Συνολικά σε Αττική Βοιωτία κάηκαν 134.585 στρέμματα. Είναι το ακριβώς η καμένη έκταση, γιατί με πολύ ακρίβεια οι δορυφόροι εντοπίζουν μέχρι που έφτασε η φωτιά, ούτως ώστε να δοθούν και ανάλογες αποζημιώσεις, δηλαδή ένα απαραίτητο εργαλείο που αξιοποιεί η πολιτεία σε αυτές τις περιπτώσεις για να δει ακριβώς ναι. Πού κάηκε μέχρι που έφτασε και αποζημιώσει
0: με τις αυτοψίες
7: και να συνδυάσει ναι. Ναι. Δηλαδή καλλιέργειες, κτηνοτροφικές ναι. Μονάδες και σπίτια βέβαια των κατοίκων μαζί με οικοσκευές. Τώρα, κατηγορία 4 για αύριο.
0: Έχουμε 4 αύριο.
7: Ναι, 4 και αύριο. Αττική, Νότια Εύβοια, Λέσβος, Χίος, κατηγορία 4. Και επίσης κατηγορία 3 είναι ο Εύρος, Κεντρική Μακεδονία, τα νησιά του Αιγαίου, δηλαδή κυρίως Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και η Κρήτη. Άρα λοιπόν, μεγάλο μέρος της χώρας μας είναι σε κατηγορία 4 και κατηγορία 3. Άρα λοιπόν, ο συναγερμός δεν λύγει, δεν υπάρχει ανάπαυλα και ούτε λοιπόν και βέβαια σε ετοιμότητα το προσβεστικό σώμα και οι εθελοντές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Γιώργος Χεραμτζόγλου, σε ό,τι αφορά το χάρτη επικινδυνότητας για αύριο, αλλά και την ακριβή αποτύπωση των καταστροφών έως τώρα με βάση τους δορυφόρους. Μία παράμετρος είναι και η βλάβη, η ζημιά ή αν θέλετε το τι μπορεί να προκαλέσει εν γέννη στην υγεία μας όλος αυτός ο καπνός. Μίλησε ο κύριος Λουκίδης, ο καθηγητής ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ο κύριος Στέλιος Λουκίδης, μίλησε στην ΕΡΤ.
18: Ας επικεντρωθούμε λίγο στα παιδιά, γιατί τα παιδιά έχουν πολλές φορές ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο αναπνευστικό σύστημα, στο οποίο μπορεί ένας παράγοντας που έρχεται εξωτερικός, και εδώ είναι οι αλλαγές στο περιβάλλον και η έκθεση σε περιβαλλοντολογικές αντίξωες συνθήκες, μπορεί να δημιουργήσει και να αναπτύξει ένα χρόνιο αναπνευστικό νόσο.
0: Ο κύριος Λουκίδης και ο καθηγητής ο κύριος Τζανάκης στο Sky.
19: Όσοι πάσουν από καρδιαγγειακά και αναπνευστικά προβλήματα, οι έγκυες, τα μικρά παιδιά και οι ηλικιωμένοι, να μην μετακινούνται, να μένουν σπίτι με κλειστά παράθυρα, με το κλιματιστικό σε ανακύκλωση, με αποφυγή επιβάρησης της ατμόσφαιρας ενδοοικιακά. Πάνω σχάρι δεν καπνίζουμε, δεν μαγειρεύουμε σε ανοιχτές εστίες. Εάν θα πρέπει να βγούμε έξω, θα πρέπει να βγούμε με μάσκα υψηλής προστασίας.
0: Είναι το πρόβλημα ειδικά για ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιο ζήτημα έτσι με το αναπνευστικό τους, είναι αρκετά σοβαρό και μάλιστα με φωτιές που καίνε για πολλά 24 ώρα και τον καπνό να μεταφέρεται σε απόσταση δεκάδων, μην πω και εκατοντάδων χιλιόμετρων. Οι ειδικοί λένε πως η ένταση των φαινομένων και αυτές οι δημιουργίες της μέγα πυρκαγιάς εμπολής αποδίδεται και στην κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση που φέρνει πολύ δυνατούς ανέμους, η κλιματική κρίση που προκαλεί ξηρασία του εδάφους και άλλες συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη φαινομένων με τέτοια ένταση. Δεν αφορά όμως μόνο τις πυρκαγιές. Υπάρχει μια κλιματική κρίση που χτυπάει την ενέργεια με έναν δούναβη να έχει στερέψει και να αναγκάζονται να διακόψουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το πυρηνικό εργοστάσιο και με έναν ρήνο που επίσης έχει κατέβει στάθμη επειδή υπάρχει αυτό το θέμα να δημιουργούνται προβλήματα προβλήματα στις μεταφορές. Και παρακάλεσα, θα ακούσουμε βεβαίως και στο τέλος του μαγκαζίνου το ένθετο με τις ειδήσεις όλες από τους συναδέλφους της Deutsche Welle, αλλά παρακάλεσα εμβόλυμα τον Κώστα Αργυρό, τον συναδελφό μας από την Deutsche Welle, να μας πει τι ακριβώς συνέβη στο Ρήνο. Σε είδα κιόλας, Κώστα, καλό μεσημέρι. Ναι. Σε είδα και στην τηλεόραση, στη σύνδεση την τηλεοπτική που πίσω είχε στο το Ρήνο και ήταν εντυπωσιακά με αρνητικό πρόσημο, επιτρέψε μου, τα όσα έλεγες για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο ποτάμι.
17: Ακόμα και από οικονομικά Ινστιτούτα, μελέτες και εκτιμήσεις ότι επηρεάζεται με αρνητικά η οικονομία της χώρας από την τιμή της βενζίνης. Γιατί ο Ρήνος είναι ο πιο πολυσύχναστος ποταμός της Ευρώπης, είναι πάνω από 6.000 πλοία που κινούνται καθημερινά. Τώρα μπορούν να κινηθούν μόνο τα μικρότερα και όχι και γεμάτα. Δηλαδή βλέπει κανείς ότι δεν είναι δυτισμένα μέχρι τα ίσαλα που λέμε, είναι πολύ λιγότερο χορτωμένα για να μπορούν να κινηθούν.
0: Αυτό για να το πω εγώ έτσι λαϊκά, για να μην βρίσκουν στην κήτη του ποταμού. Υπάρχει κίνδυνος να βρίσκουν να βρουν στην κήτη του ποταμού, ας πούμε.
17: Ακριβώς, γιατί υπάρχουν κάποια σημεία που είναι πολύ χαμηλή η στάθμη, οπότε δεν μπορούν να περάσουν από εκεί με τίποτα.
0: Μάλιστα.
17: Αυτό σημαίνει βεβαίως ότι ανεβαίνει πάρα πολύ το κόστος της μεταφοράς. Κατά μήκος του Ρήνου υπάρχουν πάρα πολλές βιομηχανίες. Υπάρχουν κέντρα λογιστικά, κέντρα μεταφορικά κέντρα, υπάρχουν διηγηστήρια. Όλα αυτά που χρησιμοποιούν το Ρήνο καθημερινώς. Η συγκοινωνία, οι μεταφορές έχουν ουσιαστικά παγώσει, έχουν τέλος πάντων περιοριστεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Υπάρχουν σημεία που μπορεί κανείς φυσικά να περπατήσει πλέον εκεί που παλιότερα δεν μπορούσε να μπει. Θα έχετε δει ίσως και σχετικές φωτογραφίες. Είναι ένα φαινόμενο που έχει υπάρξει και στο παρελθόν, αλλά όχι σε τόσο μεγάλη ένταση. Τέλος πάντων, έχουμε πια πλησιάσει τα ιστορικά χαμηλά και μάλιστα πολύ νωρίς. Συνήθως μπορεί να συμβεί αυτό λίγο αργότερα μέσα στο καλοκαίρι. Περιμένουν βεβαίως κάποιες καταιγίδες λόγω του κάθανου που υπάρχει για αυτή τη στιγμή σε όλη την κεντρική Ευρώπη και στην περιοχή εδώ της Βόρειας Δυναμίας Ασφαλείας. Δεν θα λυθεί το πρόβλημα αυτό τόσο γρήγορα. Χρειαστεί καιρός. Υπάρχει μια τεράστια ανησυχία γιατί ακριβώς είναι κάτι το οποίο επηρεάζει την καθημερινότητα πολλών ανθρώπων. Τουλάχιστον βεβαίως τα μικρά πλοιάρια που κάνουν αυτές τις διαδρομές, κάτι σαν μήνυ κλασγέρα, έτσι αυτά μπορούν ακόμα να κινηθούν.
0: Και είναι κάτι που προκαλεί ανησυχία και για έναν άλλο λόγο, ότι δεν φαίνεται τουλάχιστον από τις ενδείξεις που έχουμε, από αυτά που λένε επιστήμονες, εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά από αυτά που λένε επιστήμονες δεν φαίνεται ότι θα είναι και κάτι πρόσχερο, κάτι το οποίο θα κρατήσει λίγο. Όσο πάει, χειροτερεύει η κατάσταση σε αυτό το κομμάτι, ας πούμε.
17: Πράγματι, και πέρσι είχαμε για ένα έτσι μικρό διάστημα που είχε παρατηρηθεί πάλι αυτό να πέφτει η στάθμη του ποταμού, ξεπεράσει και γρήγορα το πρόβλημα. Φέτος είναι ουσιαστικά πάνω από δύο εβδομάδες που έχει αρχίσει αυτό το πρόβλημα. Και όπως είπα και πριν, δεν νομίζω ότι θα συμπεραστεί τόσο γρήγορα. Να πούμε εξαιρετικά ότι ας πούμε μια από τις μεγάλες φορτηγίδες που φτάνουν μέχρι το λιμάνι του Ρότερνταμ από κάποια διαδρομή που ξεκινάει από τις Άλπες και θα φτάσει ως εκεί, χρειάζεται 100 φορτηγά για να αντικατασταθεί ο δικός. Καταλαβαίνεις ότι το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο και ο χρόνος μεταφοράς πολύ μεγαλύτερος. Και επειδή ακριβώς μεταφέρονται ορυκτά, μεταφέρονται εμπορεύματα, μεταφέρονται τα πάντα ουσιαστικά μέσα στο Ρήνο, είναι προφανώς ότι είναι, όπως είχαμε πει και άλλη φορά χαρακτηριστικά, εκτός από τα στενά του Ρήνου, έχουμε τώρα πρόβλημα και με τα στενά του Ρήνου.
0: Του Ρήνου, ναι, ναι.
17: Όντως κάποια σημεία ακριβώς εκεί, κάποιες στροφές που κάνει σε αυτή τη φύση του διαδρομή ο Ρήνος, που εκεί ακριβώς κέρυχα είναι και πολύ δύσκολο για τα πολύ μεγάλα πολύ μεγάλες φορτηγίδες. Χρειάζεται ακριβώς εκτός από να υπάρχει και ένα βάθος, χρειάζεται να υπάρχει και ένα πλάτος για να μπορούν να στρίξουν, να περάσουν. Αυτό ουσιαστικά δεν γίνεται. Μόνο μικρότερα πλοία, και όπως είπα και πριν, μισοχορτωμένα, μισογεμάτα, είναι αυτή τη στιγμή αυτά που κάνουν τις διαδρομές, αλλά και αυτό προφανώς ανεβάζει πάλι το κόστος, γιατί είναι άλλο να μεταφέρεις διπλάσια ποσότητα.
0: Φυσικά. Και δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε, οι ακροατές μας το έχουν καταλάβει μετά από τις αλλεπάλληλες κρίσεις, δεν χρειάζεται νομίζω να πούμε, Κώστα, ποιος θα κληθεί να το πληρώσει αυτό το κόστος. Ποιος θα είναι ο τελικός.
17: Αυτό στην Γερμανία είναι εγκρεμμένο και του έχει ματιάσει κάποιο. Είναι πολλά τα προβλήματα που συσσωρεύονται ακριβώ και εμποδίζουν κιόλα αυτό που η κυβέρνηση εδώ και καιρό να πάρει επιτέλου μπροστά η γερμανική οικονομία. Έρχονται συνεχώ τα μετά το άλλο τα προβλήματα.
0: Το ένα μετά το άλλο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι. Ο Κώστας Αργυρός από την Deutsche Welle. Προσέξτε τώρα, λόγω κλιματικής κρίσης, τι γίνεται στο Ρήνο. Έχουν μειωθεί σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό οι μεταφορές με τις φορτηγίδες. Ούτε καν είναι φορτωμένα αυτά τα πλοία όσο κανονικά έχουν τη δυνατότητα. Ανεβαίνει το κόστος στο μεταφορικό. Ανεβαίνει λόγω των πολλών δρομολογίων. Ανεβαίνει επειδή δεν μπορούν να. Είναι μια αλυσίδα η οποία φτάνει στον καταναλωτή. Αυτό ήθελα να πω εν τέλει. Θα πάμε, ναι, θα ακούσουμε και την. Γιατί έχει και μια πολιτική διάσταση όλο αυτό το θέμα των πυρκαγιών που σας παρουσιάσαμε. Έχει μια πολιτική διάσταση που αρχίζει τώρα να φουντώνει σιγά σιγά. Την ώρα που μενόταν η πυρκαγιά, είχαμε ψύχρεμες προσεγγίσεις. Τώρα σιγά σιγά αρχίζει να πέφτει η φωτιά και φουντώνει το άλλο μέτωπο στην πολιτική αντιπαράθεση. Ο κύριος Λιβανός από τη Νέα Δημοκρατία, η κυρία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Αμανατίδης από το ΣΥΡΙΖΑ στο ΣΚΑΙ.
20: Προφανώς και υπάρχουν προβλήματα, προφανώς και είναι δύσκολες συνθήκες, προφανώς είναι δύσκολα τα πράγματα για όλους, αλλά θεωρώ ότι βήμα-βήμα και ανάλογα, αντίστοιχα με τις δυνατότητές μας, πηγαίνουμε και προσπαθούμε να πάμε καλύτερα. Ήδη έχουμε πολύ πιο ανεπτυγμένο δίκτυο πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης.
21: Δεν είναι κανονικότητα να χάνεις μέσα σε λίγα 24 ώρα 5 ανθρώπους της πρώτης γραμμής, ούτε η κλιματική κατάρρευση αυτό το δικαιολογεί. Σε καμία περίπτωση δεν σβήνονται οι πυρκαγιές το καλοκαίρι.
22: Όλο αυτό που βλέπουμε είναι αποτέλεσμα της αποτυχίας μιας πολιτικής προστασίας, την οποία η κυβέρνηση δεν κατάφερε να έχει ένα σύγχρονο αποτελεσματικό και ανθεκτικό σύστημα πυρόσβεσης. Η κυβέρνηση δεν πηγαίνει σε ένα σταθερό σύστημα πρόσληψης δασών πυροσβεστών ή να τελευταίει την εμπειρία τους. Επίσης, κρίσιμα έργα για την υπογειοποίηση των καλωδίων του ΔΔΕ έχουν φύγει από το πρόγραμμα υγιής.
23: Τι παίζεις εκεί?
24: Δωροστροφό της Novibet.
23: Δωροτροχό?
24: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
23: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Σήμερα έχουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρώπης για το μεταναστευτικό. Βεβαίως εμείς την Ελλάδα εκπροσωπεί ο κ. Θάνος Πλεύρης, γιατί υπάρχει Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου στις υπόλοιπες χώρες, ο Υπουργός των Εσωτερικών. Αφορμή γι' αυτό είναι η πρωτοφανής αυτή εικόνα για το θύλακα της Θεούτα και την... και τους 60.000, τουλάχιστον 60.000 ανθρώπους από το Μαρόκο που πέρασαν και μπήκαν σε ευρωπαϊκά σύνορα στην ουσία. Ναι, μεν βρίσκεται σε έδαφος αφρικανικό, αλλά ανήκει στην Ισπανία. Όλο αυτό έχει δημιουργήσει ένα κλίμα ανησυχίας και σε αυτό το κλίμα ακριβώς έρχεται και μια τοποθέτηση από τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Πολίτικο, που λίγο πολύ ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ότι κοιτάξτε, αυτή η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται με το μεταναστευτικό θέλει να. Χρειαζόμαστε νέα μέτρα, χρειαζόμαστε νέα εργαλεία, γιατί εδώ εμφανίζονται διάφορα κυκλώματα που προσπαθούν να το εργαλειοποιήσουν και να το εκμεταλλευτούν αυτό το φαινόμενο. Ο Γιάννης Καντέλης μας περιμένει ήδη. Γεια σου, Γιάννη.
25: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Με μια πρόταση του κ. Μητσοτάκη μέσω του άρθρου αυτού στο Πολίτικο. Ένα μέτρο το οποίο εφάρμοσε η Ελλάδα το καλοκαίρι του 2025, όταν είχαμε μαζικές αφίξεις από την Λιβύη. Και αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός είναι ότι όταν το μεταναστευτικό μετατρέπεται σε υβριδική απειλή, θα πρέπει να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, όπου με βάση αυτό τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα σε αυτό το ειδικό καθεστώς να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από τους νεοαφιχθέντες. Προχωρώντας παράλληλα, όπως επισημαίνει, στην ταχεία επιστροφή όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής, πάντα βέβαια μέσα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού νομικού πλαισίου και των νομικών υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Επίτρεψέ μου, Γιάννη, δεν το λέει και στον αέρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάτι τέτοιο, γιατί όταν είχε φουντώσει το θέμα με τις ροές από τη Λιβύη και πήρε η κυβέρνηση αυτή την απόφαση. κατάσταση έγκαιρα, λειτουργήσε, ανέκοψε αυτό το κύμα.
25: Ακριβώς, διότι πέρασε το μήνυμα ότι και να φτάσει κάποιος στις
0: κρίσεις,
25: δεν θα μπορέσει να πάρει άσυλο και θα επιστρέψει πολύ γρήγορα εκεί από που ξεκίνησε. Την πρόταση αυτή του κ. Μητσοτάκη στην ουσία να λέει ότι δεν πρέπει να τίθεται ένα αμφιβόλο η Σέγγεν και ελεγγύη μεταξύ των κρατών. Και ναι, μεν υπάρχει το πλαίσιο για τη μετανάστευση, το πρόσφατα ψηφισμένο στην επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες Ευρώπης σε περίοδους κανονικότητας όσον αφορά το φαινόμενο της μετανάστευσης, αλλά σε έκτακτες κρίσεις, όταν αυτό εργαλειοποιείται είτε από κράτη είτε από κυκλώματα, τότε θα πρέπει να υπάρχουν και ειδικά εργαλεία για να το επεξέρχονται οι χώρες μέλη σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Πρόταση την οποία κατέθεσε και ο κ. Πλεύρης, ο οποίος συμμετείχε στην διάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ζήτημα. Αυτό με την Ελλάδα να επιμένει πως χρειάζεται και μια αυστηρή αλλά και μια δίκαιη προστασία των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα φαινόμενα κυρίως της παράνομης εισόδου στις χώρες και μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Ο Γιάννης Καντέλης και για την τοποθέτηση Μητσοτάκη αλλά και για την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών για το θέμα της μετανάστευσης με αφορμή όσα έγιναν στην Ισπανία. Το σχολίασε ο κ. Τσίκας. Ο κ. Τσίκας είναι διεθνολόγος, ήταν στην τηλεόραση του Sky.
1: Ειδικά η Θέουτα είναι από τα πιο καλά φυλαγμένα σήμερα στην Ευρώπη. Οι φράκτες, υπάρχουν συμφωνίες Ισπανίας-Μαρόκου. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι βεβαίως πρέπει να υπάρχει έλεγχος των συνόρων, αλλά δεν αρκεί. Χρειάζεται μια ολιστική αντιμετώπιση του θέματος του μεταναστευτικού και του προσφυγικού.
0: Το θέμα του μεταναστευτικού πυροδοτεί. Είναι ένα πεδίο που πυροδοτεί και την πολιτική αντιπαράθεση. Στο Sky ήταν η κυρία Βούλτεψη, από τη Νέα Δημοκρατία φυσικά, και η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου από την Ελλάς.
2: Το ίδιο έγινε και στον Εύρο. Στον Εύρο όμως υπήρχε μία κυβέρνηση η οποία αποφάσισε εκείνη την ώρα και τους είπε: αντέχετε τρεις ώρες μέχρι που να έρθει ο στρατός και η αστυνομία. Και αντέξαν τρεις ώρες. Στην Ισπανία, πώς να το κάνει όταν έχει συμμάχους στην αριστερά που είναι με το Πολυσάριο. Μην κοιτάτε που ήταν στην Αφρική, στη Θέουτα και δεν περάσαν απέναντι. Εδώ ήταν εδώ. Δηλαδή, αν είχαμε κυβέρνηση συνεργασίας, θα μπαίνανε μέσα μέχρι που να συνεννοηθούν αν είναι φτωχοί μετανάστες ή εργαλειοποιημένοι.
3: Πώς θα διασφαλιστεί ότι θα βοηθήσει Frontex και στη διασφάλιση των συνόρων και ως Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη και στο να μην έχουμε νεκρούς ανθρώπους. Ξέρετε, η ανθρώπινη ζωή είναι θέσφατο, δηλαδή είναι εκ των νόμων κάνευ. Αυτό πρέπει να προστατευθεί επίσης, όπως και τα εθνικά μας σύνορα. Τα δικά μας, τη Ισπανία και όλων των χωρών, οι οποίες είναι πρώτες χώρες υποδοχής. Από εκεί πέρα, ξαναλέω ότι πρέπει να υπάρχουν fast track διαδικασίες, όπως προβλέπει το ΕΔΑΠ του 2020, ώστε να μπορέσουν οι μεταναστευτικές ζωές να αποχωρήσουν.
0: Αυτά με το μεταναστευτικό στο οικονομικό δελτίο. Ο Χρυσόστομος Τσούφης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Χρυσόστομο.
5: Γεια σας, παιδιά.
0: Κάνει εφόδους η ΑΔΕ στα νησιά για φοροδιαφυγή, αλλά δεν μένει μόνο στα μαγαζιά. Ανοίγεται κιόλας, στα ανοιχτά.
5: Σπύρο, με μια δόση χιούμορ, πρέπει να καταλάβει και το έγκλημα ότι η ΑΔΕ δεν λειτουργεί πια με επιτόπιους ελέγχους.
0: Δεν έρχεται ο άλλος με το καβουράκι και την καμπαρντίνα.
5: Ναι, δεν είναι.
0: Είμαστε από την εφορία.
5: Είμαστε από την εφορία ή αυτοί που υπάλληλοι με τον μπλε πουκάμισο για να ζητάνε εισιτήριο. Εντάξει, τα κάνουν και αυτά. Ναι. Αλλά πλέον οι έλεγχοι γίνονται από μακριά, με ανάλυση κινδύνου, με αλγορίθμους κτλ. Και έτσι φτάσαμε σε αυτό που θα περιγράψουμε πριν από λίγο. Οι έλεγχοι αυτοί λοιπόν εκ του μακρόθεν οδήγησαν σε μια μεταφορική εταιρεία η οποία έκανε πολλές παραδόσεις στο εξωτερικό, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν οι υποπτές γιατί από τα παραστατικά δεν έβγαινε νόημα τι είναι αυτό το πράγμα που έδιναν στο εξωτερικό, που μετέφεραν στο εξωτερικό. Άρα, πρώτος έλεγχος εκεί και οδηγούμαστε σε ένα πλοίο. Αναψυχής, ένα σκάφος αναψυχής, το οποίο βρέθηκε ανοιχτά της κοπέλου και το οποίο το είχαν νοικιάσει με μια ομάδα Ιταλών για... Τυπικά για λόγους αναψυχής. Όμως με αυτό το πλοίο φαινόταν ότι γίνονταν πάρα πολλές παραδόσεις σε ιταλικά λιμάνια.
0: Ναι.
5: Τρίτο βήμα λοιπόν είναι ο επιτόπιος έλεγχος.
0: Ναι, κατάλαβα. Και... οπότε το είχαν βάλει αυτό, το είχαν πιάσει τα ραντάρ, τα δρομολόγια, όλα αυτά. Έτσι. Και σου λέει τώρα πάμε να δούμε τι
5: τώρα πάμε να δούμε τι έχει. Ναι. Και επί τόπου βρήκανε κοράλια αξίας 800.000 ευρώ, κοράλια προστατευόμενα. Είναι το λεγόμενο κόκκινο κοράλι που είναι δημή στις ελληνικές θάλασσες.
0: 800.000
5: ευρώ. Ναι, ναι. Βρήκανε καταδυτικό μηχανισμό, εργαλεία αποκοπής γιατί τα έκοβαν και τα συσκεύαζαν, αλλά και ειδικούς χώρους αποθήκευσης. Και το βήμα τέταρτο τώρα, δεν μένουμε εκεί, ψάχνουμε τώρα στην Ιταλία να βρούμε ποιος ήταν τον αγοραστή, για να δούμε αν υπάρχει και κύκλωμα που μπορεί να έχει τα πλοκάμια του σε πολλές χώρες της Ευρώπης, και κοιτάζουμε να δούμε αν υπάρχουν και συνεργοί και στην Ελλάδα.
0: Α, μάλιστα. Άρα, ναι, είναι αυτό που λες, ότι πλέον έχουν τα εργαλεία, την τεχνογνωσία, τους βοηθάνε τεχνητές νοημοσύνες κτλ.
5: Παρόλα αυτά,
0: και social.
5: Παρόλα αυτά, για να γυρίσω και αυτό που είπες στην αρχή, υπάρχει και κανονικά αυτό που λέμε, που λέω κάθε χρόνο, η αρινή σύναξη των εφοριακών γίνεται στην Ελλάδα. Εγώ τις προηγούμενες μέρες ήμουν στην Πρέβεζα.
0: Πέρασαν από εκεί.
5: Περνούσαν κλιμάκια, μεταφιεσμένοι ως τουρίστες, ναι. Κάθονταν, έπιναν το ποτάκι τους και στη συνέχεια.
0: Αν δεν έδινες απόδειξη στον τουρίστα.
5: Έκοβαν το πρόστιμο. Και μάλιστα στον τελευταίο γύρο που έκλεισαν, και αν θυμάμαι καλά, 5 ή 6 καταστήματα, το ένα ήταν και στην Πρέβεζα.
0: Του ρίξαν λουκέτο. Και αυτό είναι ένα ζήτημα λοιπόν, αλλά δεν είναι τη παρούση. Άκουγα κάποιου εργαζόμενου, δεν ξέρω εάν καλύπτονται ή το μεροκάματο των εργαζόμενων. Νομίζω καλύπτεται, γιατί δεν έχει την ευθύνη κάποιο πάει να δουλέψει σεζόν. Το αφεντικό του κατακλέβει την εφορία, έρχεται ο πιτσιλής, βάζει λουκέτο για πόσες μέρες.
5: Για 48 ώρες, συνήθως, εκτός αν είσαι υπότροπος.
0: Αυτός τώρα θα χάσει το μεροκάματο για 2 ημέρες. Θα πρέπει να το καταβάλει ο ίδιος.
5: Σπύρο, θεωρώ ότι πρέπει να το καταβάλει. Διότι από τη στιγμή που είναι δικό του λάθος.
0: Δικό του λάθος, έτσι.
5: Αλλά θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε εδώ όμως, να το ξαναδούμε το θέμα, να το συζητήσουμε.
0: Ναι, να σε ρωτήσω, μια που σε έχω εδώ τώρα, θα εκμεταλλευτώ την παρουσία σου. Βγήκε το πρωί ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, υπουργός οικονομικών. Πάλι είπε για ελεύθερους επαγγελματίες.
5: Ο οποίος έχει αρχίσει και τις επαφές και με τους φορείς κτλ. Ναι, γιατί πρέπει μέχρι τον Αύγουστο το πακέτο να οριστικοποιηθεί.
0: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα είναι ένα κουτάκι στην
5: Ελλάδα. Θα είναι ένα κουτάκι σίγουρα. Θα πρέπει να θεωρείται σίγουρο ότι θα αλλάξει ο τρόπος υπολογισμού των τεκμηρίων που τους βαραίνει τόσο πολύ, ο τεκμαρτός τρόπος υπολογισμού. Θα δούμε τι αλλαγές θα γίνουν εκεί.
0: Ναι, να δούμε τι αλλαγές θα γίνουν, γιατί το λέγαμε και τον πρωί με τον κύριο Μαρκό. Υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, που δηλώνουν εισοδήματα τα οποία λες δεν μπορεί. Δηλαδή να περάσω από το σπίτι του, να το αφήσω κάτι, γιατί δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος.
5: Okay. Αυτή είναι μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά του νομίσματος, Σπύρο, είναι ότι αυτά τα 2-3 χρόνια που δουλεύει αυτό το σύστημα, δίνεται δυνατότητα στον ελεύθερο επαγγελματία να πολεμήσει τον τεκμαρτό.
0: Ναι.
5: Έτσι. Επειδή όμως.
0: Πόσοι τον πολέμησαν τον τεκμαρτό?
5: Πολύ λίγοι.
0: Ελάχιστοι.
5: Γιατί φοβούνται, γιατί πάει ο έλεγχος πίσω πενταετία.
0: Σου λέει κάτι, θα μου βρει σίγουρα.
5: Και θα βρεθεί κάτι. Κάπως πρέπει να γίνει. Και αυτός ο τεκμαρτός τρόπος έγινε γιατί υπάρχει πρόβλημα. Με τη φοροδιαφυγή.
0: Εντάξει,
5: είναι δεκτό ότι κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν, αλλά είναι και.
0: Απλά δεν ξέρω εάν αυτά τα χρόνια που πέρασαν, επειδή μας είπες προηγουμένως για τα εργαλεία πια που έχει στη διάθεσή της η εφορία, η ΑΔΕ, μήπως χρησιμοποιώντας νέα τεχνολογία και εργαλεία μπορεί να προσεγγίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια το εισόδημα.
5: Όπως το πες. Ψηφιακά δελτία αποστολής, Μάια ΑΔΕ και τα λοιπά θα βοηθήσουν, γι' αυτό και θα μειωθεί και το τερμοκρατός τρόπος.
0: Αυτό.
5: Όπως το πες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, ο Χριστός Φωνός Τσούφης. Μιας και μιλήσαμε για τον κύριο Μαρκόπουλο, να τον ακούσουμε τώρα, υφυπουργός των Οικονομικών, στον Sky.
25: Είναι οπωσδήποτε δεδομένο ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα αποτελέσουν ένα κοινωνικό πεδίο στο οποίο θα δώσει βάση. Πολύ μεγάλη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κυβέρνηση. Είναι αλήθεια ότι η διαλειτουργικότητα σε ό,τι αφορά τα ψηφιακά μέσα της ΑΔΕ και οι έλεγχοι έχουν δώσει πολύ θετικά αποτελέσματα, τα οποία ενδεχομένως να αφήνουν κάποια περιθώρια συνολικά για αντιμετώπιση κάποιων πραγμάτων στην αγορά.
0: Θα αλλάξουμε θέμα, γιατί σήμερα ο πολιτικός κόσμος, όχι μόνο ο πολιτικός κόσμος, αποχαιρέτησε, είπε το ίστατο χαίρε, στον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Μια εμβληματική προσωπικότητα, όχι μόνο στο χώρο της ΕΡΕ, μετά Νέα Δημοκρατίας, γενικά της δεξιάς, αλλά νομίζω της πολιτικής σκηνής της χώρας. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου μας περιμένει ήδη. Γεια σου Γιώργο.
6: Στη Μητρόπολη Αθηνών, Σπύρο, δίπλα στην οικογένεια του εκλειπώντος, βρέθηκαν εκπρόσωποι διαφορετικών γενεών της Νέας Δημοκρατίας, παλαιοί συνεργάτες του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, αλλά και πολιτικοί αντίπαλοι, για το ίστατο χέρι σε έναν από τους τελευταίους αυτής της παλιάς πολιτικής φρουράς. Τα παράσημα και οι τιμητικές διακρίσεις του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη ήταν τοποθετημένα πάνω σε κόκκινα μαξιλάρια μπροστά από το φέρετρο, δίνοντας, Σπύρο, αν θέλεις έτσι, το μέτρο μιας διαδρομής που διανύθηκε σχεδόν 6 δεκαετίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον αποχαιρέτησε ως έναν πολιτικό φτιαγμένο από το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής και επέλεξε μια φράση ο Πρωθυπουργός που συμπυκνώνει κατά πολλούς και όλη τη διαδρομή του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη ως ο τελευταίος εκπρόσωπος μιας βουλής που αντιλαμβανόταν την πολιτική όχι ως πρόσκαιρο εντυπωσιασμό, αλλά ως πεδίο προσφοράς και ευθύνης. Οι πιο φορτισμένες στιγμές ήταν όταν στο Βήμα ανέβηκε ο Μελτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο ένας από τους δύο γιους του Ιωάννη, δακρυσμένος και με τη φωνή του να σπάει και με μικρές παύσεις. Δεν μίλησε μόνο για τον πολιτικό που, όπως είπε, ακόμη και όταν αδικήθηκε δεν πρόδωσε την παράταξή του, μίλησε κυρίως για τον πατέρα του και όταν έφτασε στο τελευταίο αντίο λύγησε με τα λόγια ότι έφυγε όπως ακριβώς το ήθελε, απλός, βοτικός, θωρικός και ήσυχος, καλό σου ταξίδι πατέρα. Εξίσου συγκινητικό ήταν και το τελευταίο αντίο από τις εγγονές του, τη Σοφία, την Πινελόπη και την Εφέλη. Από τον παππού δεν μάθαμε μόνο από τα λόγια, αλλά από το παράδειγμά του. Είπαν μια φράση που ένωσε και τη δημόσια εικόνα του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη με τον άνθρωπο Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, τον άνθρωπο αυτής της πολύτεχνης οικογένειας. Παππού, θα σε βρίσκω σε κάθε απόφασή μου, είναι τιμή μου που είσαι εγγονή μου, ήταν κάποια από τα λόγια των εγγονών.
0: Είναι από μια γενιά, ακριβώς όπως το είπες, με έναν άλλο διαφορετικό αξιακό, πολιτικό αξιακό κώδικα. Ήθελα να σε ρωτήσω, κάποια στιγμή είδαμε και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, στη Μητρόπολη, Γιώργο.
6: Δεν βρέθηκε εντός του Μητροπολιτικού Ναού. Ανέβηκε την Μητροπόλεως, τουλάχιστον στο δικό μου οπτικό πεδίο, αλλά και από όσους ρώτησα, δεν μπήκε μέσα στο Μητροπολιτικό Ναό. Ίσως με αυτόν τον τρόπο να απίθυνε ο πρώην Πρωθυπουργός το δικό του ίστατο χέρι σε έναν άνθρωπο με τον οποίο συνυπήρξαν στη Νέα Δημοκρατία για αρκετές δεκαετίες. Δεν ήταν παρόν ούτε ο Κώστας Καραμαλής, ο οποίος απουσιάζει στο εξωτερικό. Σε κάθε περίπτωση παρόν ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης που απίθυνε και τον επικίδιο λόγο, πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπουργοί της κυβέρνησης όπως ο Νίκος Δένδιας, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, αλλά και πολιτικοί από άλλους χώρους, όπως ο γραμματέας του Πασόκ, ο κ. Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής, ο Απόστολος Κακλαμάνης και σύσσωμοι οι επικεφαλείς των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων, όπως και ο αρχηγός ΓΕΕΤΑ, ο στρατηγός Δημήτριος Πούπης.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο επικίδιος από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
8: Υπήρξε έτσι ο τελευταίος ίσως εκπρόσωπος μιας βουλής η οποία αντιλαμβανόταν την πολιτική όχι ως ένα πεδίο πρόσκαιρων εντυπωσιασμών, αλλά ως ένα πεδίο πραγματικής προσφοράς και ευθύνης, συνδυάζοντας δύο αρετές που σπάνια συνυπάρχουν στον ίδιο βαθμό. Έναν πραγματικά δημιουργικό ριζοσπαστισμό, αλλά και την απόλυτη αίσθηση του καθήκοντος.
0: Και θα επιστρέψουμε στο αστυνομικό δελτίο, στον Μιχάλη Τεζάρη, για αυτή την υπόθεση με τη Βρετανία, η οποία εντοπίστηκε, η σωρός της εντοπίστηκε σε βαλίτσα. Έχει συλληφθεί ένας 26χρονος, νομίζω, από το Αφγανιστάν. Γεια σου, Μιχάλη.
9: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, η κάμερα ασφαλείας λοιπόν έχει καταγράψει την σοκαριστική στιγμή που ο 26χρονος δράστης της δολοφονίας της Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος μεταφέρει τη σωρό της μέσα σε μια βαλίτσα. Συνέχεια, όπως αποτυπώνεται σε βίντεο, την τοποθέτησε τη βαλίτσα σε ένα
25: εγκατελειμμένο κτίριο στη Γυψέλη μέχρι να εντοπιστεί από του αστυνομικού τελικώ. Ο δράστη, να πούμε, είναι επαγγελματία πυγμάχο αφγανική υπηκότητα. Θα ρίξει να υποστηρίξει ότι προχώρησε στην δολοφονία τη επειδή θεωρούσε πω το θύμα προσπαθούσε να κάνει σύντροφό του χριστιανή, όπω χαρακτηριστικά ανέφερε. Ενώ όπω διαπιστώθηκε η άτυχη Βρετανίδα λίγε ημέρε πριν εντοπιστεί νεκρή, είχε επισκεφθεί το σπίτι του δράστη στο Κερατσίνη, το οποίο διέμενε με τη σύντροφό του. Οι αρχέ κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν από την κατάθεση μια φίλη του θύματο, επίση Βρετανίδα. Ο δράστη, να πούμε, πω μετά την δολοφονία τη έκανε αναλήψει χρηματικών ποσών ύψου 10.000 ευρώ με τι κάρτε τη, αγόρασε μάλιστα και ένα πανάκριβο κινητό τηλέφωνο σύντροφού του αξία 1.700 ευρώ.
0: Και δεν ξέρω αν έχει νέα, Μιχάλη, και από την περίπτωση τη Σύρου, αυτό το αιματηρό επεισόδιο κατά το οποίο κατέληξε μια γυναίκα εργαζόμενη του ΕΚΑΒ. Είναι η ιστορία που πήγε στο σπίτι ενό ζευγαριού,
25: ναι,
0: και
25: βέβαια
0: εκεί ακολούθησε μια συμπλοκή. Επρόκειτο να ληφθεί κάποια απόφαση για το ζευγάρι.
25: Ενώπιον του Συμβουλίου Πλημμυριωτικών Σύρου αναμένεται να βρεθεί σήμερα ο ηλικία 41 ετών άνδρας που κατηγορείται για την δολοφονία τη συνομιλική του διασώστρια στο ΕΚΑΒ στις 23 Ιουλίου, Σπύρο. Αναμένεται να αποφασιστεί αν ο δράστης θα παραμείνει σε κατοίκον περιορισμό ή θα διαταχθεί η προσωρινή του κράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας υποστηρίζει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, ισχυριζόμενος πως η 41χρονη διασώστρια προσπάθησε να εισβάλλει στο σπίτι του κρατώντας μαχαίρι. Την εκδοχή αυτή, να πούμε πάντως, απορρίπτει η οικογένεια του θύματος και επισημαίνει πως δεν θεωρεί πιθανό η γυναίκα να μετέβει βιαστικά στην κατοικία του με σκοπό να προκαλέσει κακό, εκφράζοντας την πεποίθησή της παράλληλα ότι είχε προηγηθεί κάποιο περιστατικό που οδήγησε στην παρουσία της στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Μάλιστα, θα το δει η δικαιοσύνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Να είσαι καλά. Ο Μιχάλης Τσεζάρης, και ευθύς αμέσως στην Πάτρα, στην Έλληνα Παρασκευοπούλου, την ανταποκρίτρια του Sky. Γιατί όσες φορές και αν έχουμε μιλήσει για αυτό το θέμα, έχουμε προειδοποιήσει, πάντα βρίσκουν τον τρόπο οι επιτίδοι να παγιδεύουν, να ξεγελούν, κυρίως κατά κύριο λόγο ηλικιωμένους. Τη μία εμφανιζόμενοι ως αστυνομικοί, άλλωστε λογιστές, άλλωτε υπάλληλοι του ΔΔΕ. Τώρα νομίζω έχουμε μια περίπτωση ενός που εμφανίστηκε ως λογιστής. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μια περίπτωση ακόμη, θα έλεγα, σε αυτόν τον μακρύ κατάλογο με τις απάτες στην Δυτική Ελλάδα. Και θα συμπληρώσω στη συνέχεια και θα εξηγήσω. Έχουμε λοιπόν μια περίπτωση ακόμα, Σπύρο, στο Αγρίνιο, όπου μια 81χρονη γυναίκα κατάφερε να πέσει. Κατάφερε να πείσει μια 89χρονη γυναίκα και να της πάρουν τα χρήματα για λογιστική καταγραφή. Και πάλι ένας άνδρας προσποιήθηκε το λογιστή, ο οποίος ήταν ο λογιστής της κόρης της, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ισχυρίστηκε ότι έπρεπε να πάρει κοσμήματα, ό,τι πολύτιμο υπήρχε, και χρήματα για να τα καταγράψει, και κάπως έτσι η ηλικιωμένη βρίσκεται να βάζει μέσα σε μια σακούλα κοσμήματα. Η εκτιμόμενη αξία τους βάζει τα όσα ανέφερε ηλικιωμένη είναι 30.000 ευρώ, αλλά και 3.000 ευρώ χρήματα τα οποία είχε στο σπίτι. Τα τοποθέτησε στη σακούλα, τα έβγαλε έξω, τα τοποθέτησε στη συνέχεια σε μια γλάστρα. Και κάπως έτσι οι επιτίδοι
0: μπόρεσαν να τα πάρουν. Τι να πεις, ναι.
10: Κατάφεραν να τα πάρουν. Θέλω να αναφέρω σε αυτό το σημείο πως με τις απάτες αυτές, είτε με τη προσποιούνται κάποιον, είτε με τα κρυπτονομίσματα, είτε με τις επενδυτικές απάτες, και αναφέρω αυτά τα τέσσερα γιατί είναι στο κόκκινο στη Δυτική Ελλάδα, έχουμε τον τελευταίο ένα μήνα 1.000.000 ευρώ κοντά σε απάτες.
0: Μεθόδους.
10: Θα βάλω μέσα και την απάτη με 500.000 ευρώ που είχαμε στην Πάτρα με κρυπτονομίσματα αρχές Ιουλίου. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Πρέπει να αντιληφθούν όλο το μέγεθος της ζημιάς που προκαλείται στους πολίτες.
0: Μήπως, Ελένη, θα σε παρακαλέσω, μήπως δώσουμε συνέχεια και αύριο ή και στην πρωινή εκπομπή του Sky, όπου θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Αύριο το πρωί, αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε, θα κάνουμε τις συνεννοήσεις στη συνέχεια, γιατί είναι ένα θέμα που νομίζω ότι πρέπει να δώσουν
10: είναι
0: έμφαση.
10: Συγκλονιστικό. Να μιλήσουν όλοι με τους δικούς τους ανθρώπους.
0: Έτσι,
10: να
0: γι' αυτό, γι' αυτό. Οπότε θα σε παρακαλέσω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Έλενα Παρασκευοπούλου είναι ανταποκριτήριά μας στην Πάτρα. Θα δώσουμε συνέχεια στο θέμα. Το θεωρώ χρέος και καθήκον μας να δίνουμε συνέχεια σε αυτά τα θέματα. Όπως επίσης να ακούτε, να παίρνετε μία εικόνα και για το τι λένε αυτοί οι απατεώνες όταν καλούν και λένε και υποστηρίζουν ότι είναι λογιστές. Είναι σημαντικό να ακούσετε διαλόγους, ώστε αν σας καλέσει κάποιος τηλέφωνο, να καταλάβετε ότι είναι απάτη.
11: Πάμε στα κοσμήματα. Πρέπει να τα δηλώσουμε. Δεν μας νοιάζει η χρήσιμα, η παλιά, η σπασμένα. Πρέπει να τα δηλώσουμε για να βγει και η αξία τους καθαρή. Καταλαβες?
12: Ναι, ναι. Τα έχω στη θηρίδα, στην τράπεζα. Δεν τα έχω στο σπίτι.
11: Στο θηρίδα το έχεις εσύ, κυρία Λίνη. Εσύ, Λίζα.
12: Εγώ το έχω, ναι.
11: Ωραία. Κοίτα, αυτά κυρία Λίνη μου τώρα πρέπει να τα βγάλεις για να τα σημειώσουμε, για να βγει και η καθαρή αξία τους. Καταλαβες? Μας ακούει η τράπεζα τώρα και θα σου στείλει και μήνυμα η τράπεζα. Καταλαβες?
0: Θα σου στείλει και η τράπεζα μήνυμα. Κατάλαβες? Βγάλτε έξω, να περάσει κάποιος δικός μου να τα πάρει. Έχει σκοπιμότητα που προσπαθώ λιγάκι να βάζω και ταχυτικά αυτά για να αντιλαμβάνεστε όταν κάποιος σας παίρνει τηλέφωνο τι παραμύθι προσπαθεί να πουλήσει. Διεθνείς εξελίξεις αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
23: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Εκτακτή σύνοδος των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών για το μεταναστευτικό, πρόταση Μητσοτάκη για έκτακτο μηχανισμό. Δημοσκόπηση έκπληξη στην Τουρκία, στη δεύτερη θέση το νέο κόμμα του Οσγιού Ροζέλ. Πυρκαγιά και στην Ολλανδία, στη μάχη με τις φλόγες 300 πυροσβέστες. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό και τα πρόσφατα γεγονότα στη Θέου τα συζητούν σήμερα οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής

0: Μαύρου Στήλα και στη Βόρεια Αφρική. Στην Τουρκία αίσθηση προκαλεί η υπόθεση του κωμικού ηθοποιού και σκητσογράφου Ντενίς Γιοκτάς, ο οποίος είχε συλληφθεί πριν ένα μήνα με την κατηγορία της προσβολής του Προέδρου και της υποκίνησης μίσους και εχθρότητας. Τη Δευτέρα ο νεαρός κρατούμενος είχε το θάρρος να περιγράψει και να καταγγείλει τις συνθήκες κράτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Και από τη Βόνη στο Φάληρο, αρχίζουμε με τις αθλητικές ειδήσεις με Νίκο Σταματέλο. Καλώς τον.
2: Καλό μας ημέρα, Σπύρο.
1: Τι έχουμε σήμερα?
2: 9 η ώρα Ολυμπιακός Νέιμεγκεν, πρώτος αγώνας για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Εβδομάδα ευρωπαϊκών αναμετρήσεων. Αύριο έχει και τον Παναθηναϊκό, ακολουθεί και ο ΠΑΟΚ στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Την άλλη εβδομάδα η Ρεβάνς. Θα μπει και η ΑΕΚ στην πορεία στα play-off του Champions League.
1: Ήδη όμως ξέρουν τους αντιπάλους τους.
2: Πιθανούς αντιπάλους από ζευγάρια, ποιον θα αντιμετωπίσουν σε περίπτωση που προκριθούν. Και μιας και λέμε για τον ΠΑΟΚ, ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο διεθνής αριστερός μπακ, επιστρέφει στον ΠΑΟΚ. Συμφώνησε ο δικέφαλος του Βορρά με την Augsburg. Αύριο θα είναι στη Θεσσαλονίκη να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβολαιό του με τον δικέφαλο. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβηση που γίνεται στο Παρίσι, η Βασιλική Αλεξάνδρη στο τεχνικό πρόγραμμα πήρε την πέμπτη θέση στο Σόλο. Το χρυσό μετάλλιο κατέξει Ισπανίδα Ήρης Τίο Κάσας. Και στα 10
1: χιλιόμετρα. Η τρίτη από τις αδελφές Αλεξάνδρη.
2: Η τρίτη, μπράβο, ακριβώς η τρίτη. Η αναπληρωματική, να το πούμε έτσι, γιατί ήταν δύο και η τρίτη στην εξέδρα. Και στα 10 χιλιόμετρα ανοιχτής θαλάσσης, που ουσιαστικά δεν ήταν ανοιχτή θαλάσση, ήταν στο Σικουάνα, ο Άλκης Κυνηγάκης πήρε την 11η θέση. Ο Γερμανός Φλόριαν Γουέλμπροκ τερμάτισε πρώτος.
1: Κολυμπούν στο Σικουάνα,
2: Και στους Ολυμπιακούς Αγώνες είχε γίνει. Με μεγάλη κουβέντα για τη μόλυνση και όλα αυτά.
1: Απλά, μετά βγαίνεις, ξέρεις.
2: Σαν το Χουλκ πράσινος. Επέλεξαν οι περισσότεροι
3: πάντως. Μόνος του, είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε
4: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και από τον Νίκο Σταματέλο στην Ηλιάνα Κουτσούπη, τη μετεωρολόγο μας. Καλώς.
5: Καλό μεσημέρι. Είχαμε σημαντική εξασθένιση στους ανέμους.
1: Μας είπαν όλοι οι δημοσιογράφοι του ΣΚΑΙ που βρίσκονται στα σημεία των πυρκαγιών. Αυτό ανέφεραν στο ρεπορτάζ τους, ότι πόσο βοήθησε και τους πυροσβέστες λιγάκι να ελέγξουν το μέτωπο. Αυτό ακριβώς που λες.
5: Ακριβώς, αλλά μην μας ξεγελάσει αυτό, γιατί κατά τις μεσημερινές ώρες, τώρα μέχρι και το απόγευμα, έχουμε και πάλι ενίσχυση των ρηπών. Μέχρι και τα 52, ας πούμε, χιλιόμετρα την ώρα στην Αττική και συγκεκριμένα στη Δυτική Αττική. Αυτό είναι περίπου 6 με 7 μποφόρ πρόσκαιρα, δηλαδή.
1: Τώρα, σήμερα θα το βγάλει αυτό.
5: Ακριβώς, ναι. Κυρίως στα βόρεια του νομού και στα δυτικά, δηλαδή. Δηλαδή εκεί που έχουμε ακριβώς τα μέτωπα.
1: Και θα κρατήσουν πολύ, Ηλιάνα.
5: Μέχρι και τις βραδινές ώρες, από το βράδυ και μετά, δηλαδή μετά τις 10, περιμένουμε πολύ σημαντική εξασθένιση και πάλι, δηλαδή εκεί στα 2 με 3 μποφόρ. Και αύριο πάλι η ίδια εικόνα. Είναι το γνωστό μας Μελτέμι που κάνει αυτή την κορύφωση κατά το μεσημέρι και το απόγευμα και μετά εξασθενεί. Την επόμενη μέρα ξανά.
1: Και άνοδο της θερμοκρασίας.
5: Η άνοδος της θερμοκρασίας περιορίζεται εκεί στους 37 βαθμούς. Στα ηπειρωτικά, μέχρι 35-36 και στα νησιά, ίσως 38 βαθμούς τοπικά στην
1: Άρα αυτές είναι οι συνθήκες, επειδή αύριο η Αττική βγάζει ένα τεσάρι στο χάρτη επικινδυνότητας, που είναι πολύ αυξημένος κίνδυνος.
5: Ακριβώς.
1: Είναι επειδή θα έχουμε
5: λόγω
1: μια θερμοκρασία αλλά και λόγω των ισχυρών.
5: Ακριβώς, λόγω των ρηπών κυρίως κατά το μεσημέρι.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλιάνα. Ηλιάνα Κουτσούπη, η μετεωρολόγος μας. Κάπου εδώ και εμείς φτάνουμε στο τέλος. Θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων με την Άση Παπανακοπούλου και αμέσως μετά κοντά σας ο Γιάννης Κολοκυθάς. Έρχονται παιδιά της αλλαγής με Γιάννη Κολοκυθά. Καλό υπόλοιπο, εύχομαι.
6: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγωπούλου. Προσωρινά εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί οι σταθμοί του ΙΣΑΠ Βικτόρια, Αττική, Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος. Η κυκλοφορία στη γραμμή 1 διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς Ομόνια και Κηφισιάνο Πατήσια λόγω πτώσης κλαδιών στη γραμμή του σιδηροδρομικού δικτύου. Σε επιφυλακή υπό τον κίνδυνο νέων αναζωπηρώσεων βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Νέες αναζωπηρώσεις που αντιμετωπίστηκαν άμεσα σημειώθηκαν νωρίτερα στις περιοχές Ψάθα και Κανδύλη. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενού από το ύψος της Εθνικής Οδού Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα. Νέα φωτιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο στην Ήπειρο, στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας. Η πυρκαγιά μένεται κοντά σε καταβλισμό Ρωμά. Περιορίζεται η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Πλαταριά Θεσπρωτίας. Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου και 9 οχήματα, ενώ από αέρους κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη. Οριοθετήθηκε άμεσα η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τη μία σε αγροτοδασική βλάστηση στον Άγιο Λαβρέντιο Μαγνησίας. Υπό έλεγχο τέθηκε άμεσα η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τη μία σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κοτήλη Κυλκής. Υπό έλεγχο και η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι σε υπόγειο χώρο των δικαστηρίων Πειραιά. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής ο 52χρονος στέλεχος του ΔΔΕ, ο οποίος είχε συλληφθεί στο Ρέθυμνο για τη μεγάλη φωτιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς πυροσβέστες. Στον 52χρονο επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση μια φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και 5.000 ευρώ εγγύηση. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για αύριο η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιπτώσεις μαζικής εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών βρέθηκε στο επίκεντρο της ελληνικής παρέμβασης στο Σύμβουλο Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ένωσης. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, παρουσίασε στους ομολόγους του την πρόταση που έχει διατυπώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα κοινό θεσμικό εργαλείο για την αντιμετώπιση ακραίων περιστατικών, όπως αυτά που καταγράφηκαν πρόσφατα στη Θέουτα και είχαν επιχειρηθεί στον Εύρο το 2020. Ντόμινο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης προκαλεί υποχώρηση της στάθμης του Δούναβη, η οποία πλήττει την παραγωγική ικανότητα των μονάδων πυρηνικής ενέργειας της περιοχής σχεδόν κατά 40%. Η Ουγγαρία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που φτάνουν έως και τα 420 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ η Ρουμανία απευθύνει έκκληση στις ενεργοβόρες βιομηχανίες της για έξυπνη κατανάλωση. Σε επιφυλακή βρίσκεται η Ελλάδα, καθώς η αγορά ήδη προεξοφλούσε υψηλές τιμές για το φθινόπωρο και για το χειμώνα. Το τελευταίο αντίο είπαν νωρίτερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Ακολούθησε η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Για έναν πολιτικό φτιαγμένο από το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός τον επικίδιο που εκφώνησε. Υπήρξε ίσως ο τελευταίος εκπρόσωπος μιας σχολής πολιτικών που αντιλαμβάνονταν την πολιτική ως πεδίο προσφοράς και ευθύνης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης, υπενθυμίζοντας τη χαρακτηριστική του Ιάννη Βαρβιτσιώτη φράση: «Οι πολιτικοί οφείλουν να διαμορφώνουν τις καταστάσεις και όχι να διαμορφώνονται από αυτές». Στη μάχη του Champions League μπαίνει απόψε ο Ολυμπιακός, με τους Ερυθρόλευκους να υποδέχονται στις 9 το βράδυ την Νάιμεγκεν από την Ολλανδία στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky η Ιλιάνα Κουτσούπη.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση μετά το απόγευμα. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 34 με 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη ο καιρός είναι έθριος σε ολόκληρη την χώρα, με νεφώσεις κατά τόπους στα ορεινά το μεσημέρι και πιθανότητα όμβρων στην Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και τοπικά στις Κυκλάδες 7. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σταδιακά ανεβαίνει, αγγίζοντας το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 33 με 36 βαθμούς και στα νησιά τους 31 με 34. Την Τετάρτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις στα ορεινά. Το Μελτέμι επιμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τη θερμοκρασία να μην σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και να παραμένει το μεσημέρι στους 34 με 36 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι γενικά έθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά, τα βόρεια και δυτικά τμήματα κατά τις απογευματινές ώρες. Το Μελτέμι παραμένει 5 με 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνά τους 37 βαθμούς. Το Σάββατο και την Κυριακή το Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο κοντά σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί το παιδί της αλλαγής, ο Γιάννης Κολοκυθάς.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 3 και 9 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3 και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Γεια σας, κυρία Μπόλια. Κυρία Μπόλια, μας συντονίζει η δημοσιογραφικό. Κάτσε από μια κουβέντα. Πες ένα καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Δεν είσαι φανταστικό πρόσωπο, υπάρχεις.
2: Υπάρχω.
0: Μπαίνεις εδώ μέσα, πετάς ένα χαρτί, λες και είμαι. Τι να σου πω, Ανδρέας Παπανδρέου, θα ήθελα, δεν είμαι. Και πετάς σαν τη Βάση Παπανδρέου το χαρτί στα μούτρα. Δηλαδή. Κάπου όπα. Κάπου όπα. Να οργανωθούμε. Εντάξει.
1: Οργανωμένοι να... είμαστε.
0: Το ξέρω, έτσι, μπράβο. Έχω αφαιθεί πάνω σου. Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Λοιπόν, ο κύριος Βράχνος μαζί μας στον πύργο ελέγχου. Ο Γιώργης, ο καλός. Ο Γιώργης, ο δυνατός. Εδώ μαζί μας, φυσικά. Και είναι η Ελένη. Μην ρωτήσω ποια Ελένη. Ξέρω, θα φάω γκολ. Η Ελένη Μπουλιέρη είναι μαζί μας στο 210-48-00-170-174. Μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Εδώ θα είμαστε φυσικά μέχρι και τις 5.

skyradio.gr, στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου, μας λέτε την άποψή σας, κάνετε το σχόλιο σας για όποιο θέμα θέλετε και φυσικά αν είστε στα μέτωπα, τα οποία πάνε πολύ καλύτερα σήμερα και ας κρατήσουμε αυτή την εικόνα, θα δούμε και λίγο ακριβώς που είμαστε σήμερα. Πάρτε μας τηλέφωνο στο 210-4800-170-174, στείλτε μας τη δική σας μαρτυρία στο skyradio.gr, στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου ή ό,τι άλλο θέλετε να σχολιάσουμε μέχρι τις 5 που θα είμαστε παρέα. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα λέει μόνος σου και όλοι τους. Μόνος μου δηλαδή και όλοι σας. Ναι, ναι, ναι. Και εσύ μαζί μου, Γεράσιμε. Δεν μπορώ, κολλώνω μόνος. Ναι, απουσιάζει η κυρία Ανασοπούλου. Θα είμαστε μαζί εδώ 24 Αυγούστου που ξεκινάμε κανονικά την εκπομπή αυτή για όλη την χρονιά. Είναι αυτές οι καλοκαιρινές άδειες, ρε παιδί μου. Εγώ την έσπασα λίγο γιατί γούσταρα. Ο Δημήτρης από το κέντρο είναι μαζί μας εδώ. Λόγω πτώσης δέντρου μας λέει έκλεισε ο ηλεκτρικός και ο Κακομοίρης περπατάω μισή ώρα με τα πόδια από τα αναπατήσια. Και πού είσαι όμως, πού έπεσε το δέντρο. Γεια σου Δημήτρη μας, να είσαι καλά. Εξήγησε μας τι γίνεται, γιατί αυτό ενδιαφέρει και πάρα πολλούς φίλους που είναι αυτή τη στιγμή στον ηλεκτρικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως για την ενημέρωση.

0: πάρα πολύ στο πρωτοθέμα.gr. Το μήνυμα που έχει σήμερα θα τελειώσει το μαρτύριο. Μιλάμε για μαρτύριο πραγματικά, το οποίο δεν τελειώνει με τίποτα. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά προφανώς για το τι συμβαίνει σήμερα και αύριο. 3.30 θα είναι μαζί μας και η Λιάννα να μας πει τι καιρό περιμένουμε τις επόμενες ώρες, τι θα γίνει με τους ανέμους, γιατί έχουμε συντονιστεί όλοι πια με τους ανέμους και περιμένουμε να δούμε πού θα φυσάει και πόσο θα φυσάει και για πόση διάρκεια, πόσο χρονικό διάστημα θα είναι αυτό, τι διάρκεια θα έχουν οι άνεμοι, για να ξέρουμε τι κάνουμε και πώς κινούμαστε στις περιοχές μας, γιατί είμαστε στο έλεος πολλές φορές των καιρικών φαινομένων. Δεν φταίνε μόνο τα καιρικά φαινόμενα, όπως θέλουν κάποιοι να λένε, φταίνε και άλλα πράγματα. Δεν πρέπει να μπαστήκαμε παρκώς από την κυβέρνηση, τις περιφέρειες και τους δήμους όλο το χειμώνα. Φτάσαμε τώρα να τρέχουμε πίσω από τις πυρκαγιές όπως κάνουμε πάντα. Είμαστε μια χώρα που έχει πάντα πυρκαγιές. Είμαστε μια χώρα όμως που έχει πάντα Αύγουστο. Και πάντα τον Αύγουστο φυσάει, έχει μελτέμια. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά λοιπόν. Άρα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα αυτά. Δεν λέμε να προλάβουμε το μεγάλο κακό, αλλά κάποια πράγματα μπορούμε να προλαβαίνουμε. Μπορούμε. Ή κάποια πράγματα μπορούμε να προλαβαίνουμε και μόνοι μας. Να μην κάνουμε αυτά που δεν πρέπει να κάνουμε. Τις μέρες που έχουμε πρωτοκαλεί συναγερμό. Για αύριο, ας πούμε, έχουμε τα ίδια μέρη. Πρωτοκαλεί συναγερμό. Έχουμε Αττική, Βιωτία, Νότια Εύβοια και Χίος και Λέσβος αύριο είναι με πορτοκαλί συναγερμό. Και με κίτρινο είναι η μισή χώρα. Η μισή χώρα από τη Στερεά Ελλάδα και κάτω είναι με κίτρινο, εκτός Αρκαδίας. Όλη η υπόλοιπη χώρα είναι με κίτρινο και κατάμε Ροδόπη και Εύρος που επίσης είναι σε κίτρινο συναγερμό. Τι σημαίνει αυτό? Υψηλή επικινδυνότητα και πολύ υψηλή επικινδυνότητα Αττική, Βιωτία, Νότια Εύβοια, Λέσβος, Χίος. Αυτές είναι οι περιοχές λοιπόν όπου αυτή τη στιγμή πρέπει να προετοιμαστούμε και για αύριο. Μην ξεχνάμε, δεν τελείωσαν τα φαινόμενα, ούτε τελείωσαν οι πυρκαγιές. Και δεν τελειώνουν έτσι εύκολα. Δυστυχώς αυτή τη χώρα έχουμε πει, έχουμε μάθει να ζούμε με τις πυρκαγιές. Θα πάμε λοιπόν μαζί μέχρι τις 5 εδώ στα παιδιά της αλλαγής. Μόνος μου ως παιδί της αλλαγής σήμερα, εννοείται. Αλλά μαζί μας είναι και ο Γιάννης Ρίζος. Ο Γιάννης Ρίζος είναι ένας νέος συνάδελφος, τον παρακολουθώ το τελευταίο διάστημα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Τα λέει ωραία, το λέω τώρα δημόσια, το έχω πει, δεν το ξέρω καν τον άνθρωπο. Και αυτή τη στιγμή είναι στην περιοχή της Λούμπας. Από το πρωί την έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές. Εκεί στην Ψάθα. Και γυρίζει, κάνει ρεπορτάζ να μας δώσει την εικόνα για τα μέτωπα και το ότι αν υπάρχει κάτι ενεργό. Προφανώς φοβούνται τις αναζωπηρώσεις πυροσβέστες. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιάννη, από την Λούμπα, μια περιοχή που δοκιμάστηκε έντονα τις τελευταίες ώρες. Βλέπουμε και ακριβώς εχθές ότι συνέβαινε στην περιοχή με τις συχνές περιπτώσεις όπου οι φλόγες έφταναν πολύ κοντά στα σπίτια. Ευτυχώς η εικόνα σήμερα είναι καλύτερη, παρά το γεγονός ότι πολύ νωρίς το πρωί είχαμε μια αναζωπήρωση που έφτασε σε συναγερμό της αρχής. Άμεσα όμως κατάφερε να την περιορίσουν και με την ρήψη που έκαναν τα εναέρια μέσα, ενώ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πιο ενεργό μέτωπο ούτε στη Λούμπα αλλά ούτε και στη Ψάθα. Το μόνο σημείο που απασχολεί αυτή τη στιγμή τους πυροσβέστες είναι στο Καμβύλι, όπου υπάρχει μία αναζωπήρωση, όμως ενεργούν και τα εναέρια μέσα, τόσο το Καναντέρ όσο και τα ελικόπτερα, τα Έριξον. Από ό,τι φαίνεται η εικόνα είναι καλή και προς εκείνη την περιοχή, οπότε δεν υπάρχει κάποιος φόβος.
0: Είναι το Καμβύλι, το είχαμε και χθες στα ρεπορτάζ μας, ήμασταν εκεί και χθες. Και χθες υπήρξε 112 για την περιοχή αυτή και ακόμα λοιπόν απασχολεί την πυροσβεστική. Άρα εκεί επικεντρώνουν τις προσπάθειες τους πυροσβέστες, από ό,τι μας λες Γιάννη. Και φοβούνται προφανώς αναζωπηρώσεις πάντα, έτσι. Φοβούνται μην ξεφύγει πάλι μια πυρκαγιά.
1: Γιάννη, υπήρχαν αρκετές μικρές αναζωπηρώσεις και στην Ψάφα και στη Λούμπα, αλλά ευτυχώς οι πυροσβέστες, επειδή ήταν αρκετές πυροσβεστικές δυνάμεις και στις δύο περιοχές, αμέσως τις θέταν υπό έλεγχο χωρίς να ξεφύγουν από τον έλεγχο της πυροσβεστικής και να μπορέσουν να απειλήσουν και πάλι κάποια από την κατοικημένη περιοχή.
0: Μάλιστα. Το Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Θα τα δούμε και στα δελτία προφανώς εδώ του Sky. Ο Γιάννης Ρίζος από την περιοχή της Ψάθας, της Λούμπας που λέγαμε, και στο Κανδύλιο που αυτή τη στιγμή έχουν πέσει οι δυνάμεις πυροσβεστικής. Είναι καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με χθες. Τα λέμε, αλλά μην το μαθιάσουμε. Γιατί αυτά κάνουμε πάντα και μετά από λίγη ώρα τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Λέγαμε πριν από λίγο για το δέντρο που είχε πέσει στο Ισάπ. Να ενημερώσουμε και το φίλο μας Δημήτρη, ο οποίος περπατάει ακόμη. Η κυκλοφορία στο Ισάπ αποκαταστάθηκε. Η στασία ανακοίνωσε νωρίτερα ότι προβλήματα που υπήρξαν στη γραμμή 1, στο Ισάπ, δηλαδή στο ηλεκτρικό που ξέρουμε όλοι, εξαιτίας πτώσης κλαδιών εκτός του σιδηροδρομικού δικτύου, επηρέασαν την κυκλοφορία των σειρμών. Και λοιπόν, από εδώ και πέρα τα δρομολόγια πραγματοποιούνται κανονικά. Αλλά. Α, κανονικά όχι όλα, κλαίω μισό λεπτό. Έχει δίκιο ο Δημήτρης, μισό λεπτό. Αποκαταστάθηκε, αλλά έχουμε στα τμήματα Πειραιάς Αττική και Κηφισιά Αναπατήσια. Ενώ προσωρινά εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί σταθμοί Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος. Αλλά δεν έχει αποκαταστάθει η κυκλοφορία ακόμα. Άρα έχει ακόμα προβλήματα. Εκτός αν βλέπω στην ανακοίνωση αυτά που έχουμε για την προηγούμενη ανακοίνωση. Λοιπόν, θα ρωτήσουμε. Δεν βγάζουμε άκρη. Θα ρωτήσουμε ξανά σε λίγο τη στασή. Να δούμε ποια είναι η εικόνα αυτή την ώρα στο δίκτυο. Γιατί αυτά που διαβάζουμε τώρα δεν είναι κάτω πιστικά.

Επίσημα να έχει οπιστάσει τώρα, μας ήρθε. Ευχαριστούμε και την Πέρσα. Σας ενημερώνουμε ότι αποκαταστάθηκε πλήρως κυκλοφορία σε ολόκληρη τη γραμμή 1 του μετρό Κηφισιά Πειραιάς. Τέλος. Εδώ τελειώνει το θέμα. Κηφισιά Πειραιάς αποκαταστάθηκε κανονικά.

δούμε αν υπάρχει τραγούδι που θέλει ο φίλος μου ο Γιάννης από την Αφπακτο. Ο Γιάννης που μας βρίζει όλη τη χρονιά, αλλά μας κάνει και επικοδομητικό σχόλιο. Δεν πειράζει. Τα χρειαζόμαστε αυτά. Εντάξει, τα χρειαζόμαστε. Το έχουμε τραγούδι που θέλει. Δεν το έχουμε. Γιατί ρε φίλε. Γιατί ρε γαμώτο. Πολύ θέλει. Δεν θέλει και κανένα περίεργο. Κάτσε να δούμε πώς το έχουμε εμείς στη δικιά μας μπάνκα. Ψάχνω τώρα στη δικιά μας μπάνκα. Υπάρχει. Τελικά υπάρχει μπάνκα μας, ναι. Λοιπόν, και θα το βάλουμε στον φίλο μας τον Γιάννη, γιατί εμείς θέλουμε να παραμείνει στην παρέα μας και ας μας κρίνει όπως θέλει ο ίδιος να κρίνει την παρέα μας. Εμάς μας αρέσει αυτό. Μας αρέσουν τα σχόλια. Τα διαβάζουμε, νευριάζουμε, απαντάμε, δεν απαντάμε. Αν είναι βριστικά, δεν πειράζει. Μόνο τώρα καλή καρδιά να έχουμε. Αρκεί να τα λέτε, όχι πολύ χρωματισμένα. Δηλαδή, όσο γίνεται, να είμαστε δίκαιοι. Αυτό, τίποτα.

Να τα αφιερώσω και στο φίλο μου τον Γιάννη Μαρακάκη που είναι στην παρέα μας. Θεϊκό τραγούδι μου λέει ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι πολύ έτης. Είναι μοιημένος στα έτης. Ξέρει κάθε τραγούδι με το που άκουσα την πρώτη στροφή. Δεν είπαμε ποιο τραγούδι είναι. Πολύ σπαμ απλά. Λέει Where Spirits, αμέσως μου το έστειλε. Spirits in the Material World. 1980 λέει Θεϊκό. Τι λέει ρε φίλε.

αφαιρέσουμε και εμείς με τη σειρά μας ένα τραγούδι. Εδώ με τον κύριο Βραχνό. Παιδιά, λίγο θα τα κάνουμε όλα σήμερα. Όλα, όλα. Θα μιλήσουμε σε λίγο για τα δάση, θα μιλήσουμε για όλα. Και για τα νομικά όλα, για το πώς πρέπει να λειτουργούν οι επιχειρήσεις. Το λέω συνολικά να λειτουργούν και πώς πρέπει να φέρονται και να συμπεριφέρονται στους εργαζομένους τους, ειδικά την περίοδο των πυρκαγιών και σε επιχειρήσεις που είναι, ας πούμε, κοντά σε πυρκαγιές. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό. Και επίσης και κάτι για τους εθελοντές, το οποίο δεν το γνωρίζατε. Το μάθαμε και ο Σκαρόζος το ψάξε και θα είναι σε λίγο μαζί μας να τα πούμε όλα αυτά. Και όχι μόνο αυτό, έχουμε πάρα πολλά να πούμε μέχρι τις 5. Α,

Γιάννη, το αρέσει το Γιάννη του φίλου μας. Έχουμε μαζευτεί τρεις Γιάννηδες και ο Γιώργος. Ο Γιώργος και τρεις Γιάννηδες. Και βάζουμε τραγούδια ενός στον άλλον. Να είστε καλά, παιδιά, λοιπόν. Μας αρέσει που είστε στην παρέα μας. Ο Γιάννης μου λέει διάφορα εδώ πέρα. Γεια σου, Γιάννη. Και καλησπέρα στην Άφακτο. Που τώρα καταλαβαίνω, θα σφίσει από ζωή. Ο Χάρης της Νέας Σμύρνης είναι μαζί μας. Γεια σου, Χάρη. Γεια σου, φίλε μου, καλέ. Καλώς τον. Και ο Απόστολος, όλο αυτό το σκηνικό μου λέει που όλοι σας καλείτε όλους εμπλεκόμενους με τα σοβαρά γεγονότα, φωτιές, βροχές, χιόνια, υπεύθυνους να καθοδηγήσουν, να επέμουν, να δώσουν λύσεις κτλ. Είναι σωστό, λέει, μεγάλη χαζομάρα. Τα γραφεία τύπου τι ρόλο παίζουν. Καλά, και όσοι απαντούν στα τηλέφωνα και ζωντανές συνδέσεις είναι για κλωτσιές, λέει. Ας τελειώσει το κακό και ας βγουν όλη τη μέρα να γράψουν την έκθεση. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να είσαι καλά. Δεν σε πιάνω πολύ. Θέλω πολύ να σε πιάσω όμως. Θέλω να το καταλάβω αυτό που λες. Αλλά δεν σε πιάνω πολύ. Λοιπόν, ακούστε τώρα κάτι όλοι όσοι στην παρέα μας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Γιατί αυτήν την εβδομάδα έχουμε έναν πολύ ωραίο διαγωνισμό. Κρατήστε το λιγάκι, γιατί ο διαγωνισμός αυτός τελειώνει την Παρασκευή. Και την Παρασκευή 4.30 ώρα, 4.30 ακριβώς και 32 και 33 θα κάνουμε την κλήρωση. Η κλήρωση είναι για όλη την εβδομάδα. Αλλά παίρνετε τηλέφωνο στο 210-48-0170-174. Αφήνετε το ονοματάκι σας μόνο κατά τη διάρκεια της εκπομπής αυτής, 3 με 5 στα παιδιά της αλλαγής. 3 με 5 μέχρι τις 5 αφήνετε το ονοματάκι σας κάθε μέρα, καθημερινά. Και την Παρασκευή θα γίνει μεγάλη κλήρωση. Ο διαγωνισμός έχει την υπογραφή της Greco Strom. Μια δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Greco Strom για τον Αύγουστο, που σημαίνει ξεκούραση για πολλούς. Η Greco Strom λοιπόν σας προσφέρει ακόμα περισσότερους λόγους να την απολαύσετε. Έχει και εκπτώσεις καλοκαιρινές. Στην Greco Strom θα βρείτε. Υπάρχει το πρόγραμμα Buy Now Pay Later. Η ανανέωση του ύπνου σας γίνεται ακόμη πιο εύκολη με αγορές έως και 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Το πρόγραμμα Buy Now Pay Later. Και πάτε στο πιο κοντινό σου κατάστημα της Greco Strom ή στο grecostrom.gr για όλα αυτά. Εσείς δεν έχετε να κάνετε τίποτα δύσκολο. Θα πάρετε τηλέφωνο στο Sky 100,3, θα αφήσετε το ονοματάκι σας και θα μπείτε στη μεγάλη κλήρωση της Παρασκευής για το πολύ ωραίο αυγουστιάτικο δώρο από την Greco Strom. Μια δωρεπιταγή 1.500 ευρώ.

Λοιπόν, κινησούλα, τώρα στην ώρα έχει τον κόμβο τη μεταμόρφωση. Για κρατήστε λιγάκι, όσοι έρχεστε από πάνω, δηλαδή από Κηφισιά, θα βρείτε κίνηση λίγο πριν και λίγο μετά τον κόμβο τη Αττικής Οδού. Όσοι έρχεστε από Ελευσίνα προ Λαμία, θα βρείτε κίνηση. Από Ελευσίνα για να βγείτε προ Λαμία και προφανώ συγγίνετε προ Κηφισό, προ τον Πειραιά, θα βρείτε κίνηση. Και όσοι έρχεστε από Μαρκόπουλο προ Λαμία, επίση κίνηση. Ο κόμβο έχει αυτή την ώρα πρόβλημα, ο κόμβο μεταμόρφωση. Κλασικό κομμάτι το οποίο δυσκολεύει αυτή την ώρα Θησέως και Χαρλάτριο Κούπη στην Ερυθρέα και κατεβαίνοντας σιγά σιγά προς τα κάτω πάμε στην Λεωφόρο Κύμης, έχει από την Καποδιστρίου μέχρι και μέχρι τις γέφυρες εκεί πέρα, μέχρι που μπαίνει κάτω τη γέφυρα εκεί σταματάει η κίνηση. Προχωράμε τώρα στα υπόλοιπα σημεία, και εδώ σε υπόλοιπη είναι μια χαρά, το κέντρο έχει κίνηση. Λοιπόν, που έχουμε πρόβλημα τώρα? Έχουμε πρόβλημα στην Ζώμους γύρω από την Ομόνια, κλασικά αυτή την ώρα, όπως επίσης έχει και στην Βασιλή Σοφίας, βγαίνοντας προς Σύνταγμα και η Πανεπιστημίου λιγάκι, αλλά και στα δύο προς Σύνταγμα, έχει οι δρόμοι για το Σύνταγμα. Κίνηση επίσης, άλλη μόνο, έχει η Βασιλέως Κωνσταντίνου και φυσικά και η Αρδιτού μετά πιάνει μέχρι να βγείτε στην Καλλιρόης. Αυτή η δρόμη πάντα δύσκολη. Και να δούμε και χαμηλά στην Παραλιακή, από το Ελληνικό μέχρι τον Άλιμο, λίγο καλύτερα τα πράγματα σήμερα. Και ένα κομμάτι που κολλάει στην Εθνική Αντιστάσεως που λέμε, στην Δάφνη. Εκεί έχει την κίνηση αυτή την ώρα που λέμε ότι είναι πιο κόκκινο. Ο Πειραιάς έχει κίνησούλα μέσα. Και κίνηση από Ασπρόπυργο, παρακαλώ. Κλασικά κιόλας. Από Ασπρόπυργο προς Αθήνα αυτή την ώρα και επίσης από Λεωφόρο Σχιστού και από τον κόμβο της Σχιστού μέχρι τη λίμνη του Κουμουνδούρου κίνηση και μέχρι και μετά τη λίμνη του Κουμουνδούρου κίνηση αυτή την ώρα που μιλάμε. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά με καιρό και πολλά άλλα πράγματα μέχρι τις 5. Πάμε και στα Hot Center. Εκεί έχουμε σχέδια και χρώματα που καλύπτουν από μια απλή καθημερινή ανάγκη σας μέχρι και μια επίσημη εμφάνιση. Ο απόλυτος προορισμός για τα αξεσουάρ είναι τα πολυκαταστήματα Hot Center.

0: δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
2: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
3: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
2: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
3: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
4: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολή χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
5: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
4: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival, παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
4: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
5: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
6: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
7: Η νέα εποχή έφτασε
8: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
7: Infonet Πληροφορική.
8: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
7: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
8: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
7: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
8: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
7: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
7: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
7: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
9: Υποδήματα STEP.
10: Μόδα.
9: Ποιότητα.
10: Επωνυμία.
9: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
10: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
9: Geox,
10: Lacoste,
9: Gant,
10: Replay,
9: Sakiris Malas,
10: US Polo,
9: Boss,
10: Cricket,
9: Damiani,
10: Skechers,
9: Versace,
10: Robinson
9: και πολλές άλλες.
10: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
9: Damaris, Comfort, Comfort Anti-Shock System.
10: Αερόσολα.
9: Picadilly Maxi Therapy.
10: Base Comfort.
9: Skechers Memory Foam.
10: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
9: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
10: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
9: και Σκουφά 24 στην Άρτα
10: και στο stepbrandshoes.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Εντάξει, το κατάμε αυτό. Λοιπόν, δεν το λέω, δεν σε χρεώνω γι' αυτό, αλλά ο Γιαννόπουλος προβλέπεται να πάρει άδεια. Ε, τώρα δεν ήρθε εδώ. Ε, ούτε χρόνο δεν έχει. Τι ένα χρόνο, παιδάκι μου. Τι χρόνο. Καλά, και εσύ. Και εσύ, μην το συζητήσουμε
2: όμως
1: τώρα. Μην το συζητήσουμε τώρα.
2: Δεν ξέρω πώς είμαστε με τις άδειες, αλλά είναι μοιρασμένο.
1: Για πάρτε μου λίγο το HR. Πάρτε μου. Ηλιάνα, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, τα λέμε πάλι και αύριο, εννοείται. Εδώ η Ηλιάνα, για να μας πει ακριβώς τι συμβαίνει με τον καιρό των επόμενων ημερών.

0: Το έχουμε συνδυάσει με απόκριες, δεν είναι αποκριάτικο προφανώς. Αλλά τώρα γιατί. Θέλω να μου βρει ένα πολύ ωραίο ιταλικό τραγούδι. Ένα πολύ ωραίο ιταλικό τραγούδι. Θα το βάλουμε μετά, θα φυλάσουμε στον κύριο Καρούζο. Ο κύριο Καρούζο είναι, θα ξέρει, πάρα πολύ κοντά στην Ιταλία γενικώ. Του αρέσει πάρα πολύ η Ιταλία. Αγαπάει την Ιταλία, τον αγαπάει και η Ιταλία όμω. Οπότε θέλω να το φυλάσουμε ένα ωραίο τραγούδι μετά. Ή άμα ζητήσει αυτό ένα τραγούδι, ο ίδιο. Κύριε Καρούζο, γεια σα. Ο δικηγόρο και ο
1: ιατρολόγο. Γεια σα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας αγαπάω και προσωπικά.
0: Θέλετε
1: και
0: κάποιο τραγούδι συγκεκριμένο αμέσως μετά, κάποιο ιταλικό τραγούδι να αφιερώσετε κάπου όπου θέλετε ή στον εαυτό σας ή...
1: Θέλω να διαλέξετε το Ti Amo.
0: Ti Amo, τέλεια. Το πιο εύκολο από όλα.
1: Μια αγάπη στο Ti Amo και το αφιερώνω σε όλους τους ακροατές και σε εσάς. Είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι, με αυτό μεγαλώσαμε και εγώ και εσείς.
0: Μεγάλη αγαπησιάρικη διάθεση, ακούω κύριε Καρούζο. Λοιπόν, έχω πολλά μηνύματα, αλλά έχω προαναγγείλει να μιλήσουμε για κάτι που το ανοίξαμε και σήμερα το πρωί, κύριε Καρούζο, και έχει πολύ ενδιαφέρον. Yeah. Το πρώτο θέμα είναι τι γίνεται με τις επιχειρήσεις που δουλεύουν την ώρα της πυρκαγιάς.
1: Κοιτάξτε, έχει ψηφιστεί μια διάταξη, μάλιστα με την προηγούμενη κίνηση της κυβέρνησης, πριν τον ασχηματισμό, όταν αν ήταν υπουργός εργασίας, νομίζω να τη ρωτήσω ο κ. Πανάγκης, ο οποίος θέσπισε αυτή τη διάταξη, από ό,τι θυμάμαι, και προβλέπει ότι αν ηχεί το 112 με SMS στα κινητά, είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να κλείσει την επιχείρηση και να απομακρύνει τους εργαζόμενους. Εκεί δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία στο να μην συμβεί αυτό. Και το λέω γιατί έτσι θα προβλεφθεί. Και προληπτικά και η αποφυγή του ατυχήματος, αν συμβεί μη γίνει το κάτι, ξέρετε, η ευθύνη του εργοδότη είναι αντικειμενική. Όσο μάλλον λοιπόν, αν προκύψει ένα σοβαρό ατύχημα, ένα θάνατο λόγω του εμπρησμού ή της πυρκαγιάς και ο εργοδότης δεν τήρησε αυτήν την υποχρέωση του νόμου, πλέον είναι σίγουρο ότι θα βρει μπελά. Από εκεί πέρα, κάθε μια επιχείρηση, για να μην δώσει τους μισθούς, αν βρεθεί σε μια αδυναμία λόγω της καταστροφής εν μέρη εν όλο, θα πρέπει να είναι εν όλο. Δηλαδή να είναι οριστική η μη καταβολή των μισθών. Η οριστική, η μη λειτουργία και ολική. Αυτό λέει ο νόμος. Δεν αρκεί να μπορεί να λειτουργήσει ένα τμήμα της. Τότε οφείλει ο ντυμιστής. Όπως επίσης και για να διακοπεί η εργασιακή σύμβαση σε σχέση με την επιχείρηση, θα πρέπει να μην καταβληθεί, πώς το λέω, να είναι ασφαλισμένη η επιχείρηση για να μπορέσει να δώσει τα 2/3 της αποζημίωσης. Στην αντίθετη περίπτωση, αν η επιχείρηση είναι ασφαλισμένη και καταστραφεί, δεν οφείλεται αποζημίωση. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Και αυτό συμβαίνει στις βιομηχανικές περιοχές και τα λοιπά, ισχύει. Μπορεί να το δούμε σαν φαινόμενο. Πολλοί εργαζόμενοι να μην παίρνουν την αποζημίωσή τους ακριβώς επειδή δεν είναι ασφαλισμένη η επιχείρηση. Γιατί τους δίνει ο νομοθέτης το δικαίωμα να απαλλαγούν από μια τέτοια υποχρέωση.
0: Τι επιπτώσεις έχει ένας εργοδότης αν δουλέψει στην επιχείρηση ενώ υπάρχει ενημέρωση ότι έχει πυρκαγιά?
1: Κοιτάξτε, διοικητικά πρόστιμα και ποινική ευθύνη αν προκύψει κάποιο ατύχημα ή ένα θάνατο.
0: Σας το λέω το παράδειγμα, γιατί το είχαμε χθες εδώ στο ραδιόφωνο του Sky. Μιλούσαμε με τον Δήμαρχο Μεγάρων, με τον Δήμαρχο Μεγαρέων και μας είπε ότι ενώ τους είπα να μην δουλέψει η βιομηχανική ζώνη των Μεγάρων, αυτοί δούλεψαν.
1: Εντάξει, θα στείλει το ΣΕΠΕ, μπορεί να κάνει ένα απομακρυσμένο έλεγχο εύκολα, ναι, από το ψηφιακό εργάν και να δει τι επιχειρήσει λειτουργήσαν και να επιβάλλει τι σχετικέ κυρώσει.
0: Ναι, εύκολα του βρίσκει. Το θέμα θα το κάνει, λέτε εσεί.
1: Ναι, το θέμα είναι θα το κάνει. Εύκολα του βρίσκει. Βεβαίω και εύκολα του βρίσκει.
0: Μάλιστα. Με του εθελοντέ τώρα. Κάτι το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Είμαι εθελοντή. Θέλω να φύγω από τη δουλειά μου και πρέπει να βοηθήσω σε μια δασοπυρόσβεση. Με χρειάζονται κιόλα οι ομάδε μου.
1: Κοιτάξτε να σας πω. Κανονικά οι εργοδότες, εφόσον λείψετε από τη δουλειά σας, δυστυχώς τρώνε την άδεια αναψυχής του εργαζόμενου. Υπάρχει μια διάταξη που βρίσκεται στον νόμο της πολιτικής προστασίας, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, που δίνει τη δυνατότητα οι εργαζόμενοι που είναι γραμμένοι στο Μητρό των Εθελοντών, υπάρχει Μητρό, να μπορούν να πάρουν άδεια. Όμως, δυστυχώς δεν δικαιούνται το μισθό τους. Άρα λοιπόν, ενώ υπάρχει το παράδοξο να πάρεις άδεια, πολλοί εργοδότες δεν τη χορηγούν και πάντως αν πάρεις τέτοια άδεια δεν λαμβάνεις το μισθό. Έχουμε λοιπόν εθελοντές.
0: Είναι άνευ αποδοχών που λέμε. Τη γνωστή άνευ αποδοχών αυτή δεν είναι.
1: Γνωστή είναι άνευ αποδοχών, ναι, αλλά μόνο αν είναι δημόσιο υπάλληλο ο εθελοντής μπορεί με μια ειδική διαδικασία να πάρει το μισθό του, το οποίο είναι πολύ γραφειοκρατική. Αλλά φανταστείτε ότι αυτά τα παιδιά λείπουν από το σπίτι του 4-5 μέρες.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτοί δεν πληρώνονται και χάνουν και τη δουλειά του πολλές φορές. Γιατί του λέει ο εργοδότης να πάρουν άδεια αναψυχής, δεν θέλουν να μπουν στη διαδικασία της άδειας που σας είπα, που είναι σύνθετη γραφειοκρατικά. Κατά την άποψή μου, έπρεπε να είναι πιο απλοποιημένη η διαδικασία, να ενισχύεται το εθελοντικό κίνημα δείτε τι συμβαίνει σε άλλες χώρες, ακόμα και με μοριοδότηση στους διορισμούς ο εθελοντής προσλαμβάνεται στο δημόσιο, ακόμα και με καλύτερη μετάθεση αν είσαι εθελοντής κάποιος αντιμετωπίζεται στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία που συζητάμε. Mm-hmm. Στην Ελλάδα δυστυχώς υπάρχει ένα φοβικό κράτος που αντιμετωπίζει δειλά, φοβικά τους εθελοντές και μια δυσκολία να είσαι εθελοντής, άντε το πολύ μια άδεια αυτού του τύπου, που για μένα δεν είναι άδεια αυτό το πράγμα, αλλά δεν θα πληρωθείς. Και όπως ξέρετε, οι εθελοντές σώζουν μαζί με τους πυροσβέστες ασφαλώς, αλλά ο εθελοντής είναι που μπαίνει μπροστά, γιατί ο πυροσβέστης των αριθμών δεν επαρκεί, δεν είναι πολύ. Οι πυροσβέστες στη χώρα μας. Αντίθετα, είναι περισσότεροι εθελοντές.
0: Σωστά, σωστά. Και κάνουν και πολύ σημαντική δουλειά και μας το λένε όλοι από όλη τη χώρα.
1: Άρα, αυτό πρέπει να το αναδείξουμε αυτό.
0: Είναι πράγματα τα οποία μας τα είπατε, κύριε Καρουζού, και έχουν πολύ ενδιαφέρον. Είναι πράγματα τα οποία στην ουσία σαν να είναι και πολύ λιμένα.
1: Να σας πω κάτι, κύριε Κολογιστά. Για παράδειγμα, ο κώδικας του εργατικού δικαίου πραγματικά δεν έχει αυτού του είδους. Έχει μια κατηγορία από άδειες, όλες τις άδειες που μπορεί κάποιος να βρει στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή η άδεια που σας είπα είναι μια ξεχασμένη άδεια. Και ο εθελοντισμός είναι ένα φαινόμενο καθημερινό. Όχι μόνο με τις πυρκαγιές,
0: ναι,
1: αλλά και το χειμώνα. Δεν βλέπουμε εθελοντές να πηγαίνουν ακόμα στους σεισμούς, να πηγαίνουν παντού. Παντού τα φαινόμενα τα ακραία επιβάλλουν την αύξηση του εθελοντισμού στη χώρα μας.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, προτρέπω την πολιτεία να υιοθετήσει ένα πιο σύγχρονο σύστημα ενίσχυσης της εθελοντικής προσφοράς και αυτό πρέπει να το αναδείξετε κι εσείς, μιλώντας με κάποιους από την πολιτική προστασία που θέλουν και μπορούν να νομοθετούν.
0: Μάλιστα, να υπάρχει κάτι, να υπάρχει κάποιο έγγραφο.
1: Υπάρχει και κίνητρο να υπάρχει και ένα δικαίωμα απόλαυσης προνομίων.
0: Ο άλλος
1: με τη ζωή του, αυτό εννοώ.
0: Σωστό, σωστό. Καλά το λέτε.
1: Αυτό εννοώ.
0: Πάντως, με την ψηφιακή κάρτα όλα αυτά είναι πιο εύκολο να ελεγχθούν για το ποιοι δουλεύουν, ποιοι δεν δουλεύουν, ας πούμε με τις άδειες που λέτε, ας πούμε. Οπότε,
1: ζούμε τα τραγελαφικά φαινόμενα την περίοδο του τουρισμού, του καλοκαιριού, στο τουρισμό και στην εστίαση, να ζούμε τραγελαφικά φαινόμενα. Υπάρχουν νησιά που εργοδότες, θα τους χαρακτήριζα σε εισαγωγικά εργοδότες, έχουν το προσωπικό με το μαγιό, ώστε αν τύχει ένας έλεγχος και ενημερωθούν από το πλοίο ότι φτάνει το κλιμάκιο του ΣΕΠΕ, να τους καταστήσουν σε πελάτες αντί σε υπαλλήλους, γιατί έχουν περάσει το χρόνο της ψηφιακής κάρτας. Υπάρχουν ξενοδοχεία που στο λόμπι, όταν σκάει ο έλεγχος του ΕΦΚΑ ή της επιθεώρησης εργασίας, ακόμα και της εμπορίας, τους μεταμορφώνουν σε πελάτες και τους κάνουν να δηλώνουν ότι δεν καταλαβαίνουν τα ελληνικά που τους απευθύνουν οι ελεγκτές. Έχουμε ζήσει πάρα πολλές τέτοιες καταστάσεις. Συνεπώς, αυτή η ιστορία της ψηφιακής κάρτας είναι ένα εργαλείο που παρακολουθείς και καταγράφεις. Όμως, ο πονηρός εργοδότης, σας είπα, με τέτοιου τρίκ, τα οποία είναι γραφικά αλλά είναι επαναλαμβανόμενα. Θα ξέρει όμως ότι στο τέλος θα πληρώσει 1500 για κάθε παράβαση αν προκύψει έλεγχος. Και εξ αποστάσεως έλεγχος μπορεί να το βρει αυτό.
0: Ναι, τα πρόσωπα.
1: Δηλαδή, ο εργαζόμενος έχει το μαγιό μέσα από το παντελόνι και στον πρώτο έλεγχο του λέει: βγάλ' το παντελόνι, μείνε με το μαγιό να φανείς ότι είσαι πελάτης, γιατί η ψηφιακή κάρτα έχει περάσει το ωράριό σου.
0: Ναι, είναι και κάποιοι που. Πώς το κάνανε και παλιά αυτό. Που είχαν.
1: Σερβιτόρο με το μαγιό, λέτε εσείς.
0: Ναι,
1: το σερβιτόρο που κολύμπαγε και σερβιρε.
0: Καλά, ναι, και αυτό επίσης. Αυτοί που του είχαν και κάνανε αυτά τα παράδειγμα εργασία. Αλλά υπήρχαν και εργασίες που μπαίνουν σε δουλειές μέσα που είχαν μαύρους εργαζόμενους, μαύρους
1: ενώ.
0: Ανασφάλιστους. Και του λέγανε, άνοιγαν την πόρτα την πίσω και φεύγανε τρέχοντας.
1: Ναι, τώρα έχουμε το μαγιό.
0: Ή κάναν του πελάτες, όπως είπατε
1: πριν. Τώρα έχουμε το μαγιό και το πατραχοπέδι.
0: Καλά, εντάξει. Καταλαβαίνουμε. Κύριε Καρουζού, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Περιμένω το τραγούδι.
0: Τώρα, πέφτει ευθύς αμέσως με το που σας ευχαριστούμε. Γεια σας, κύριε Καρουζού. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά.

καλησπέρα μας στον Γιώργο. Λέει δεν είπε αυτό ο δήμαρχος θες. Είπε ότι αρχικά δεν υπήρχε φωτιά και κατά τη διάρκεια της ημέρας έγινε ένα ζωπήριο φωτιά. Ναι, αυτό είπε. Αλλά είχε ενημερώσει επιχειρήσεις ότι επειδή υπάρχει φωτιά, καλύτερα να μην δουλέψουν. Και τον πήραν και κατήγγειλαν ότι είχαν βάλει τους εργαζόμενους και δούλευαν κανονικά σε επιχειρήσεις, ενώ ήξεραν ότι έχει φωτιά στην περιοχή. Ακριβώς αυτό είπε, κύριε Γιώργο. Ο δήμαρχος Μεγαρέων, ο κ. Μαρκέτης. Ακριβώς αυτό είπε λοιπόν. Το οποίο είναι και απαράδεκτο από πλευρά επιχειρήσεις. Καταλαβαίνω πρέπει να δουλέψουν, μπορεί να έχουν περιθώρια, χρονικά περιθώρια, να έχουν δεσμεύσεις στις υποχρεώσεις τους, δεν ξέρω. Ενώ πρέπει να παραδώσουν τις παραγγελίες ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά κάτσε, ρε φίλε. Κάτσε, ρε φίλε. Έχει μια πυρκαγιά στο 1 χιλιόμετρο. Βλέπεις τι γίνεται. Ταξίδεψε πυρκαγιά 80 χιλιόμετρα από τη Βιωτή και έφτασε δυτική Αττική και εσύ δουλεύεις κανονικά την επιχείρησή σου και βάζεις τους εργαζόμενους σε κίνδυνο. Εντάξει. Και τι λες, ας πούμε, ότι όχι να δουλέψετε, δεν παίρνει, με νοιάζει, ότι αν χρειαστεί να φύγετε. Και κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας εδώ, βγήκε και το 112 για αυτή την περιοχή και τρέχανε και δεν φτάνανε. Αυτό είναι το σωστό. Ε? Να τρέχουμε τώρα όταν βγαίνει το 112 μόνο. Βάλε και το Ελιμόντο. Θέλει το Ελιμόντο, ο Σπύρος, όπως είμαστε. Να μένουμε σε αυτό το περιβάλλον. Ο Σπύρος το αφιερώνει. Φίλος και του Καρούζου. Λοιπόν, θέλει το Ελιμόντο. Όχι, θέλει το Τιάμο. Θέλει το Ελιμόντο. Το θέλει από σένα, Σπύρο μου. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Θα καταλάβει. Ο Κώστας Παπαδάκης είναι μαζί μας. Γεια σου, Κώστα μας. Να είσαι καλά. Κάτι λες. Ώρα καλή και σένα. Να είσαι καλά. Ώρα καλή σου. Εδώ ο φίλος ο Γιάννης από την Άφακτο. Επιμένει. Α, να τους και ο Γιάννης. Να το ξέρει. Και τον Καρούζο. Αλλά αυτά είναι. Είναι παμπάλαιο, λέει. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Και το λιμόντο παλιό είναι.

καλησπέρα στον αγαπημένο μου φίλο και συγγραφέα Κώστα Κρομίδα που είναι στην παρέα μας. Γεια σου Κώστα μου, να είσαι καλά. Φτάνει στο Βόλο σε λίγη ώρα. Τα λέω όλα τώρα, σταμάτα. Έχει παρουσίαση απόψε, σε Αγορά Πηλίου, το βιβλίο του, ένα από τα βιβλία του, γιατί είναι και πολύ γραφοδότος. Καλοτάξετο και αυτό προφανώς. Καλοτάξετο μαζί σου, από ό,τι καταλαβαίνω. Εσύ τα βιβλία τα γράφεις για να σου λένε καλοτάξετο και να πηγαίνεις και μαζί με το βιβλίο, ο παντού, σε όλη τη χώρα. Και καλά κάνεις. 38 βαθμούς έχει το αυτοκίνητό του. Ζεστούλα έχει. Έχει ζεστούλα. Τα Θεσσαλίες. Οπότε τα ξέρεις όλα αυτά. Αλλά πας στη δροσιά, πας Αγορά Πηλίου. Οπότε μια χαρά θα είσαι σε λίγη ώρα. Σας άρεσαν τα τραγούδια τα ιταλικά και μπράβο σας. Και μπράβο σας γιατί είστε ποιοτικοί, πολύ ποιοτικοί. Και τους ευχαριστούμε πολύ και τους φίλους που μας βάζουν και μερικά τραγούδια που θέλουν να ακούσουν. Εντάξει παιδιά, όσο μπορούμε σας πήξαμε στην πληροφορία όλο αυτό το πενθήμερο, το τελευταίο εξάμερο με τις πυρκαγιές. Όσο μπορούμε να πάρουμε μια ανάσα τώρα, να εκμεταλλευόμαστε τις ευκαιρίες αυτές. Έχω εγώ όμως τώρα τραγούδι, το οποίο είναι πιο σύγχρονο και θα τα ακούμε γενικώς αυτό το τραγούδι, κύριε Βραχνέ. Πάμε σιγά σιγά, πρόσεξε, πάμε στα Hot Center πρώτα. Θα ακούσουμε όλο το τραγούδι. Πάμε Hot Center. Εκεί τι θα βρούμε στα Hot Center. Αγαπημένα. Fashion brands, ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσόρουχα, υπόδηση, είδη σπιτιού, αξεσουάρ με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις. Φεύγουμε το τραγούδι αυτό, πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε μετά. Πώς. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά μέχρι τις 5. Και θα περάσει και από εδώ πέρα και ένας βάλσαμος, λέει εδώ πέρα. Να κάνουμε λίγο. Είχε Ολυμπιακός παίζει σήμερα, παιδάκι μου. Παίζει ευρωπαϊκό παιχνίδι. Με μια πολύ διάσημη ομάδα. Δεν θυμάμαι πώς τη λένε. Την ΑΕΜΕΓΕΝ.

0: οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινό σπαλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Καραγαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Βίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούν.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Στους 75 ανέρχεται πλέον ο προσωρινός αριθμός των νεκρών από την κρίση της περασμένης εβδομάδας στη Θέουτα, όπως ανέφερε σήμερα ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών στους Ευρωπαίους συναδέλφους του κατά τη διάρκεια βιντεοδιάσκεψης. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, ο Ισπανός Υπουργός δήλωσε ότι περίπου 72.000 μετανάστες μπήκαν παράνομα την περασμένη εβδομάδα στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα, εκ των οποίων οι 70.000 έχουν ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο. Από την πλευρά του, ο Γάλλος Υπουργός δήλωσε σύμφωνα με το Reuters ότι η χώρα του αποφάσισε να ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα με την Ιταλία σε συντονισμό με τις ιταλικές αρχές. Στην παρέμβασή του στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Έλληνας Υπουργός Θάνος Πλεύρης παρουσίασε στους ομολόγους του την πρόταση που έχει διατυπώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μίλησε για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιπτώσεις μαζικής εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών.

Όπως είπε ο κ. Πλεύρης, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα κοινό θεσμικό εργαλείο για την αντιμετώπιση ακραίων περιστατικών, όπως αυτά που καταγράφηκαν πρόσφατα στη Θέουτα και είχαν επιχειρηθεί στον Εύρο το 2020. Αυτοψία στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε σήμερα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου χρησιμοποιήθηκε ντρόουν με το οποίο πραγματοποιήθηκαν εναέριες λήψεις και λεπτομερής καταγραφή του σημείου πτώσης καθώς και της ευρύτερης περιοχής. Τα στοιχεία και το οπτικό υλικό θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της έρευνας και θα υποβληθούν συμπληρωματικά στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές Βοιωτίας. Σε επιφυλακή υπό τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Νέες αναζωπυρώσεις που αντιμετωπίστηκαν άμεσα σημειώθηκαν νωρίτερα στις περιοχές Ψάθα και Κανδύλη. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενού από το ύψος της Εθνικής Οδού Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ψάθα. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής ο 52χρονος τέλεχος του ΔΔΕ, ο οποίος είχε συλληφθεί στο Ρέθυμνο για τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κρίας Βρύσης με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς πυροσβέστες. Στον 52χρονο επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση μια φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και 5.000 ευρώ εγγύηση. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για αύριο η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Ντόμινο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης προκαλεί η παοχώρηση της στάθμης του Δούναβη, η οποία πλήττει την παραγωγική ικανότητα των μονάδων πυρηνικής ενέργειας της περιοχής σχεδόν κατά 40%. Η Ουγγαρία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που φτάνουν έως και τα 420 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ η Ρουμανία απευθύνει έκκληση στις ενεργοβόρες βιομηχανίες της για έξυπνη κατανάλωση. Σε επιφυλακή βρίσκεται η Ελλάδα, καθώς η αγορά ήδη προεξοφλούσε υψηλές τιμές για το φθινόπωρο και το χειμώνα. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Υπήρξε ίσως ο τελευταίος εκπρόσωπος μιας σχολής πολιτικών που αντιλαμβανόταν την πολιτική ως πεδίο προσφοράς και ευθύνης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης, υπενθυμίζοντας τη χαρακτηριστική φράση του Γιάννη Βαρβιτσιώτη: οι πολιτικοί οφείλουν να διαμορφώνουν τις καταστάσεις και όχι να διαμορφώνονται από αυτές. Εντοπίστηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών της ΑΑΔΕ στα ανοιχτά της Κοπέλου σκάφος αναψυχής, το οποίο χρησιμοποιείται ως πλωτή βάση παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών. Η συνολική αξία του φορτίου που βρέθηκε στο σκάφος ανέρχεται σε περίπου 800.000 ευρώ. Στη μάχη του Champions League μπαίνει απόψε ο Ολυμπιακός, με τους ερυθρόλευκους να υποδέχονται απόψε στις 9 την Νάιμεγκεν από την Ολλανδία στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για αύριο καιρό στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς. Στα ανατολικά και βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου στα δυτικά και βόρειο ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Κολοκυθά.

0: δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
1: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Ντουζιέρα και μπαταρία Ideal Standard, καμπίνα και σύστημα Ντουζ Rain Tema στην προνομιακή τιμή των 349 ευρώ.
2: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τον Γιώργο Νταλάρα, τον Βασίλη Παπακουσταντίνου, με χαρτική σειρά τα λέμε προφανώς, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τη Μαρίνα Σάτη, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου και την Εφέλη Φασούλη. Προετοιμαστείτε μια πολύ μεγάλη συναυλία, μια πάρα πολύ ωραία συναυλία για τον Μάνο Λοΐζο, με τα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε 14 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Με την υπογραφή του Όλοι Μαζί Μπορούμε, όπως κάθε χρόνο, η συναυλία που συζητάμε για πολλούς μήνες, μέχρι την επόμενη φυσικά.

0: ωραία είναι που τα τραγούδια μας μένουν. Προφανώς τα τραγούδια που έχουν γράψει ιστορία έχουν αφήσει πολύ ωραίο σημάδι στην ελληνική ιστορία, στην ελληνική μουσική ιστορία. Και θα τα ακούσουμε όλα αυτά στη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Τώρα, προσγειώσω και θα να συζητήσουμε το μεγάλο θέμα των ημερών. Αυτό το θέμα με τις πυρκαγιές και αυτό που ανοίξαμε και χθες με τον κύριο Ζερεφό, τον κορυφαίο Χρήστο Ζερεφό. Μιλούσαμε για τις mega fires και όχι μόνο. Βλέποντας τώρα και τα στοιχεία τα οποία έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, μόνο για την Αττική, το οποίο είναι πραγματικά είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Καμένες εκτάσεις στη Δυτική Αττική από το 18 μέχρι το 26, δηλαδή μέχρι και χθες. Βλέπω. Είναι χιλιάδες στρέμματα. Το 23 είχαμε 180.000 στρέμματα σε Δεβενοχώρια και Πάρνηθα. Το 21 είχαμε στα Βίλια σχεδόν 100.000 στρέμματα. Στην Κινέτα το 18 σχεδόν 60.000 στρέμματα. Στα Γεράνια Όρη το 21 72.000 στρέμματα. Λοιπόν, τώρα έχουμε 130.000 στρέμματα σε Βιωτία και Δυτική Αττική τις τελευταίες ημέρες από την Παρασκευή. Πώς καίγονται τα δάση τόσο εύκολα, μα πάρα πολύ εύκολα, πώς δεν κάνουμε πράγματα τα οποία έπρεπε να έχουμε κάνει για να μην καίγονται τα δάση. Είμαστε μια χώρα όμως που ζούμε με τις πυρκαγιές και θα έχουμε πάντα πυρκαγιές, και αυτό θα μας εξηγήσει καλύτερα η κυρία Θέκλα Τσιτσόνη, η οποία είναι ομότιμη καθηγήτρια στο τμήμα Δασολογίας και Περιβάλλοντος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και την ευχαριστούμε πολύ που είναι μαζί μας. Γεια σας, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, συζητάμε και τα ξαναλέμε και τα λέμε και κάθε χρόνο τα λέμε, ναι. Και δυστυχώς τα συζητάμε μόνο όταν έχει πυρκαγιές, κυρία Τσιτσόνη. Το τι πρέπει να κάνουμε και τι έπρεπε να έχουμε κάνει για να μην καίγονται τα δάση τόσο εύκολα. Δυστυχώς μόνο όταν έχουν πυρκαγιές. Τον Οκτώβριο δεν το συζητάμε. Θα συζητάμε τις πλημμύρες μετά. Ναι.
1: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσουν οι πυρκαγιές. Ναι. Κυρίως τώρα με την κλιματική κρίση, γιατί δεν μιλάω για κλιματική αλλαγή πλέον, έχουμε περάσει στο στάδιο της κλιματικής κρίσης, οι πυρκαγιές επαναλαμβάνονται. Επομένως, το μόνο που μας μπορούμε να κάνουμε είναι η πρόληψη. Το έχουμε πει κάθε φορά και κάθε χρόνο λέμε τα ίδια. Ναι. Και η πρόληψη γίνεται κυρίως από τις δασικές υπηρεσίες. Άρα θέλει με περισσότερη στελέχωση των δασικών υπηρεσιών, ώστε το δάσος να διαχειρίζεται σωστά, να γίνονται διαχειριστικές μελέτες. Επομένως, μέσα στη διαχείριση θα γίνονται οι αραιώσεις, θα απομακρύνεται η καύσιμη ή η υποβλάστηση που δημιουργείται από εκεί, η καύσιμη ύλη. Και γενικά θα έχει μια προσβασιμότητα το δάσος και θα μπορούμε πιο εύκολα να προλάβουμε την πυρκαγιά στη γένεσή της, γιατί εκεί βρίσκεται όλο το η λύση του προβλήματος. Εάν δεν την προλάβουμε την πυρκαγιά, η πυρκαγιά μετά πολύ δύσκολο να σταματήσει, γιατί έχει αλλάξει πλέον η οικολογία της πυρκαγιάς. Δεν είναι όπως παλαιότερα.
0: Για εξηγήστε το μας αυτό, γιατί το ακούμε και το λένε κάποιοι, ίσως δεν γνωρίζουν, ίσως το έχουν ακούσει από εσάς που είστε ειδικοί. Τι σημαίνει αυτό και τι σημαίνει έχει αλλάξει η πυρκαγιά?
1: Ναι, λόγω της κλιματικής κρίσης αναπτύσσονται πολύ μεγαλύτερες θερμοκρασίες και αυτές δημιουργούν κάποια φαινόμενα, όπως δηλαδή οι μεγάλες στήλες καπνού που δημιουργούνται αυτές. Τώρα υπάρχει ολόκληρη διαδικασία, δεν θα αναφερθώ στη διαδικασία, αλλά τέλος πάντων δημιουργούν κάποια σύννεφα και αυτά λέγονται επιρονέφη. Και αυτά τα σύννεφα δημιουργούν ισχυρούς ανέμους, οπότε δημιουργούνται συνεχώς αυτό που έγινε και στη Δυτική Αττική, νέες εστίες. Καταλαβαίνετε, ισχυροί άνεμοι μεταφέρουν τη φωτιά πολύ γρήγορα. Δεν είναι απλώς οι κανονικοί άνεμοι, ας το πούμε, που υπάρχουν και φυσάνε αυτές τις μέρες. Επιπλέον δηλαδή δημιουργούνται ισχυροί άνεμοι. Επομένως έχει αλλάξει και η οικολογία της πυρκαγιάς. Και αυτό που προσπαθούμε να δούμε τώρα με αυτό, το πώς με νέους τρόπους θα μπορέσουμε να την περιορίσουμε. Γι' αυτό λέμε ότι η πρόληψη να μην ξεκινήσει η πυρκαγιά, μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο να την πιάσουμε. Βλέπετε, επήγε δυνάμεις, εναέριες δυνάμεις, και η φωτιά θα σταματήσει όταν αποφασίσει να σταματήσει η ίδια.
0: Σωστό.
1: Αυτή την έκφραση.
0: Σωστό, και αυτό είναι όσο και σκληρό και αν ακούγεται, αλλά είναι και η ζήτηση που ξεκινάμε κάθε φορά όταν μιλάμε για τους, για αυτούς τους συμπολίτες μας, που φέρονται στο δάσος ως δασοκτόνοι. Δηλαδή, όταν κάνουν εργασίες μέσα στο δάσος.
1: Είναι τραγικά.
0: Όταν αποφασίσουν να κάνουν κάτι μέσα σε ένα δάσος, είναι δασοκτόνοι. Γιατί? Γιατί σου λέει, δεν έγινε σε μένα. Δεν μου έχει γίνει 20 χρόνια που το κάνω. Μία φορά θα κάψω το δάσος. Δεν το κάνεις κάθε φορά.
1: Η ξηρασία που υπάρχει πλέον, όπως είπαμε, με αυτή την αύξηση της θερμοκρασίας, είναι πολύ μεγαλύτερη πια. Δηλαδή, η εφλεκτικότητα της βιομάζας είναι πάρα πολύ μεγάλη και γι' αυτό μπορεί άλλες φορές να μην τους έτυχε. Τώρα όμως μπορεί να τύχει και να δημιουργήσει όλες αυτές τις καταστάσεις. Και επίσης πρέπει να θωρακιστούν και οι οικισμοί οι οποίοι ακουβάνε σε δασικές εκτάσεις. Είχαμε προτείνει τότε στη μελέτη της Εύβοιας, είχαμε προτείνει τρεις ζώνες να δημιουργηθούν γύρω αυτών, να πρέπει να ασχοληθούν οι Δήμοι και γύρω από τους οικισμούς. Δηλαδή η πρώτη ζώνη να μην έχει καθόλου βλάχηση, η δεύτερη να αποτελείται από πιο πυροθεκτικά είδη, όπως είναι οι υδρίες, παραδείγματι οι βαλανιδιές, θα το πω έτσι, στην καθομιλουμένη.
0: Ναι.
1: Και η τρίτη ζώνη που θα ακουμπάει προς αυτά τα μεσογειακά οικοσυστήματα που είναι τα πεύκα, να υπάρχει έντονη αρέωση. Οπότε με την έναρξη της φωτιάς θα έχουμε άμεση προσβασιμότητα. Αυτό είναι, δηλαδή να προλάβουμε τη φωτιά, το λέμε κάθε χρόνο. Και για να την προλάβουμε πρέπει να έχουμε τους δρόμους ανοιχτούς, να υπάρχουν οι υδατοδεξαμενές, αλλά κυρίως να υπάρχει, ας πω τη λέξη, αστυνόμευση. Δηλαδή άμεσα να πυροφυλάκια, πολλοί κόσμος να κυκλοφορεί ειδικά.
0: Γι' αυτό και τα ντρόουν βοήθησαν πολύ. Έτσι,
1: τα ντρόουν επίσης, ναι, τώρα με την τεχνολογία. Είναι μία είναι η λύση. Γιατί αν ξεκινήσει, σα το εξήγησα και πριν, μετά καθόμαστε και περιμένουμε πότε θα τελειώσει.
0: Ναι, πότε
1: θα τελειώσει. Άρα όλη η προσπάθειά μας είναι αυτή. Και σας είπα που μπορεί να γίνει αυτό. Και να θωρακιστούν οι οικισμοί και τα δάση να γίνονται διαχειριστικές μελέτες, άρα να αυξηθεί το προσωπικό των δασαρχείων που είναι υποστελεχωμένο για να μπορέσουν να ολοκληρώνουν τις δουλειές, αλλά και να υπάρχει και ευαισθητοποίηση του κοινού. Οπότε και ο καθένας και το δικό του, δηλαδή να το φροντίζει, να το καθαρίζει το δικό του χωράφι, οικόπεδο κλπ. Όλοι μαζί να μπορέσουμε να προλάβουμε την πυρκαγιά. Αυτή την έκφραση θέλω να πω. Πρέπει να την προλάβουμε.
0: Δεν προλαβαίνουμε πάντα. Είναι η σωστή έκφραση. Όταν ακούμε και από εσάς που τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμάς, εννοείται. Θα σας κάνω μια ερώτηση που βαριέστε, αλλά βαριέστε ενώ την έχετε απαντήσει εκατομμύρια φορές. Αυτά τα δάση που καίγονται, πότε θα τα ξαναδούμε δάση, ή θα τα ξαναδούμε εμείς δάση?
1: Ναι, βέβαια. Είναι μέσα στην οικολογία, στον οικολογικό του κύκλο αυτή η πυρκαγιά. Βέβαια, όχι με αυτή τη συχνότητα. Γι' αυτό και για να έχουμε όριμους κόνους πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 15 χρόνια, εάν καούνε δύο φορές με επανάληψη. Αν όμως καούνε μία φορά, έχουν μηχανισμούς επιβίωσης. Οι κόνοι, πρέπει να το διευκρινίζω αυτό. Ποτέ δεν κοινάζονται τα κουκουνάρια, ίσα ίσα κλείνουν τα κουκουνάρια σφιχτά για να κρατήσουν, να μην καούν οι σπόροι μέσα στα κουκουνάρια, περνάει η πυρκαγιά και όταν κρυώσουν τα κουκουνάρια ανοίγουν και ρίχνουν τους σπόρους αυτούς που είναι όριμοι, και από τότε το Σεπτέμβριο με τις πρώτες βροχές αρχίζει η αναγέννηση. Έχουν μηχανισμούς επιβίωσης. Αν όμως, όπως είπα και πριν, φωτιές στις ίδιες περιοχές είναι επαναλαμβανόμενες, τότε δεν προλαβαίνουν να σχηματίσουν όριμους σπόρους, οπομένως θα έχουμε εκεί πέρα πρόβλημα. Αλλά τα μεσογειακά δάση που είναι η Χαλέπιος στην Δυτική Ελλάδα και η Τραχία στην Ανατολική, Θάσος, Σάμου κλπ. Έχουν μηχανισμούς επιβίωσης. Η φύση το έχει προνοήσει αυτό. Βέβαια, οι πυρκαγιές οι φυσικές συνέβαιναν κάθε 50 χρόνια και επιπλέον, έτσι. Όχι με αυτή τη συχνότητα.
0: Όχι,
1: αυτό.
0: Όχι, ναι.
1: Λοιπόν. Δάση τα οποία καίγονται πρώτη φορά δεν έχουν ξανακαεί, αναγεννώνται και πάρα πολύ εύκολα. Είναι μέσα στην οικολογία των οικοσυστημάτων αυτών.
0: Μια απάντηση που μας ικανοποιεί τουλάχιστον αυτή η απάντηση.
1: Ναι, όπως και στην Εύβοια. Αν θα πάτε στην Εύβοια, θα δείτε όπου ήταν η Χαλέπη, ο Στεύκη. Λέμε την έκφραση βούρτσα έχουν, δηλαδή τα αρτίφυτρα, και τώρα βέβαια έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ, έχουν ήδη φτάσει σε αρκετό ύψος, έχουν γίνει ένα μικρό δάσος, ας το πούμε. Uh-huh. Το πρόβλημα δημιουργείται λόγω του ότι αλλάζουν οι θερμοκρασίες με την κλιματική αλλαγή. Οι πυρκαγιές ανεβαίνουν και σε μεγαλύτερα υψόμετρα, όπως έγινε και στην Εύβοια.
0: Ναι.
1: Κάηκαν ελάτι, παραδείγματος χάρη, η ελάτι, το έλατο δηλαδή, δεν έχει όριμους κόμους όταν το καλοκαίρι, οριμάζουν το φθινόπωρο, άλλες εποχές. Δεν είναι προετοιμασμένο, δεν έχει τους μηχανισμούς που έχουν τα μεσογειακά πεύκα, έτσι, ούτε οι μαύροι πεύκοι, οι οποίοι είναι για μεγαλύτερα υψόμετρα. Εκεί δεν έχουμε αναγέννηση. Αυτό είναι το τραγικό.
0: Λοιπόν, δύο ερωτήματα.
1: Πρέπει να αναδασώσουμε.
0: Σας ακούνε τώρα οι φιλεακροατές και τους ενδιαφέρει πάρα πολύ η συζήτηση που κάνουμε, γιατί κάνουμε πολλές συζητήσεις. Δυστυχώς κάνουμε πάντα την ώρα της κρίσης και δεν ρωτάμε πράγματα τα οποία πρέπει να ρωτάμε. Εδώ λέει ο Πάνος, ας πούμε. Καλά, εμείς δεν κάνουμε τίποτα. Στην Πορτογαλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, που και εγώ τους τόσες μέρες που είχαν τις μέγα πυρκαγιές, όπως με διορθώνουν φίλοι να λέω, και όχι μέγα fires.
1: Μέγα πυρκαγιές.
0: Ναι. Και έχουν φωτιές στα δάση. Εκεί τι γίνεται, δεν έχουν κάνει τίποτα ούτε αυτοί.
1: Όχι, έχουν και πολλά, γι' αυτό σας λέω. Έχουν κάνει πολλά. Το θέμα είναι να προλάβουμε την πυρκαγιά. Κάνουνε και είναι και πολύ αναπτυγμένοι στις δασικές υπηρεσίες κλπ. Αλλά πολλές φορές, κάποιες φορές δεν προλαμβάνεται η φωτιά. Αυτό είναι το θέμα. Λόγω το ότι έχουν αλλάξει οι συνθήκες. Δεν είναι όπως παλιά. Τώρα αυτές, γι' αυτό τις ονομάζουμε και μέγα πυρκαγιές. Αναπτύσσουν πάρα πολύ μεγάλες θερμοκρασίες λόγω του ότι η ξηρασία διαρκεί περισσότερη χρονική περίοδο και είναι πολύ έντονες, η ξηρασία είναι τόσο μεγάλη που είναι πολύ εύκολο να δημιουργηθούν αυτοί οι πυρκαγιές.
0: Μάλιστα. Και μεταφορά κουκουναριών, μου λέει, σε περιοχές μπορεί να γίνει, δύσκολες περιοχές που λέτε εσείς.
1: Τι εννοείται, αν τεινάζονται τα κουκουναριά?
0: Ναι, σε δύσκολες περιοχές, όπως μας είπατε πριν από λίγο.
1: Όχι, τα κουκουνάρια δεν τεινάζονται ποτέ. Δεν μεταφέρουν φωτιά, είπαμε, παραμένουν πάνω στα δέντρα και κλείνουν, και όταν περάσει η πυρκαγιά ανοίγουν και πέφτουν οι σπόροι στο έδαφος, και το φθινόπωρο με τις πρώτες βροχές δημιουργούνται, αναγεννάται το δάσος. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν δεν έχει ξανακαεί, αναγεννάται πάρα πολύ εύκολα. Το είπα αυτό γιατί πολλοί κατηγορούν τα πεύκα, ότι τα πεύκα
0: ευθύνονται
1: για τις πυρκαγιές. Όχι, τα πεύκα δεν ευθύνονται για τις πυρκαγιές, γιατί είναι και τα μόνα ολιγαρκή είδη. Δηλαδή τα πλατήφυλλα, που πολλοί λένε να βάλουν πλατήφυλλα για να μην είναι τόσο εύκολες πυρκαγιές, είναι περισσότερο απαιτητικά. Γι' αυτό βλέπετε σε αυτά τα ξηρά μέρη με δάση τα οποία δεν έχουν πολλά θρεπτικά συστατικά, αναπτύσσονται τα πεύκα που είναι ολιγαρκή. Δηλαδή η φύση ξέρει και κάνει τη φυσική επιλογή που αναπτύσσονται πεύκα, που αναπτύσσονται τα πλατήφυλλα κλπ. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Επομένως, η φύση ξέρει και κάνει την επιλογή. Δεν μπορούν εκεί να αναπτυχθούν άλλα πλατήφυλλα ήδη τόσο εύκολο όσο τα πεύκα. Απλώς. Επίσης και δεν τεινάζουν τα κουκουνάρια. Η δημιουργία, όταν γίνεται μια μεγάλη πυρκαγιά που βλέπετε να δημιουργούνται και νέες αιστείες, αυτές οφείλονται ότι στο κέντρο της πυρκαγιάς δημιουργείται τόσο μεγάλες θερμοκρασίες που δημιουργούνται
0: ανωδικά ρεύματα. Το μικροκλίμα που λέμε, έτσι.
1: Ναι, μάλιστα, και ανωδικά ρεύματα, και
0: μαθαίνουμε
1: τα αποκαλεί
0: εμείς,
1: και τα παίρνει από κάτω και τα τεινάζει σε μεγάλη απόσταση. Οπότε ενώ βλέπεις να εκτιμήσετε ένα μέτωπο φωτιάς, βλέπετε ότι υπάρχουν και άλλες μικρές αιστείες. Δημιουργούνται καινούργιες αιστείες λόγω αυτών των ανωδικών ρευμάτων που πετάγονται. Και πολλοί το αποδίδουν ότι πετάγονται κουκουνάρια. Δεν είναι κουκουνάρια, είναι διάφορα ποκαίδια που τα ανωδικά ρεύματα τα εκτινάσουν σε μεγάλη απόσταση και δημιουργούν τις άλλες αιστείες.
0: Τώρα γκρεμίσατε έναν μύθο, γκρεμίσατε τώρα. Κάτι που θεωρούσαμε ότι ξέραμε. Ότι... Το φαντάζομαι. Κυρία Τσόνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Και εγώ
0: η κυρία Θέκλα Τσόνη, ομότιμη καθηγήτρια, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθειά σας και μαθαίνουμε πράγματα. Να μαθαίνουμε.
1: Μακάρι να μπορέσουμε να τη σταματήσουμε. σχέση με τις φωτιές είναι
0: βέβαια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ κυρία Τσόνη. Η ομότιμη καθηγήτρια στο Τμήμα Δασολογίας και Περιβάλλοντος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονικής. Εξαιρετική όπως πάντα και μας βοήθησε πάρα πολύ να καταλάβουμε κάποια πράγματα που τα θεωρούμε και αυτόνομα, τα ξέρουμε όλα αυτά έτσι.

Λοιπόν, 4 και 27 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Και εντάξει, τα λέμε τις πυρκαγιές. Αμέσως μετά το διάλειμμα, εντάξει, έχω προαναγγείλει, θα έρθει και ένα superstar του σταθμού, ο κύριος Δημήτρης Βάλσαμος σε λίγο, εννοείται. Αλλά μέσα το διάλειμμα θα μιλήσουμε και με την κυρία Φραγκάκη. Με την κυρία Φραγκάκη θα μιλήσουμε, είναι δικηγόρος. Πάλι δικηγόρος, αλλά για άλλο θέμα τώρα. Γιατί ακούμε τώρα αμέλειες, ακούμε μπριστές, ακούμε τα. Πώς τιμωρούνται όλοι αυτοί? Τι ποινές έχουν όλοι αυτοί? Ναι, και πού τους βρίσκουμε μετά? Γιατί τα λέμε. Μετά τι ακολουθεί? Θα μας τα πει σε λίγο η κυρία Φραγκάκη όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, κύριε Βραχνέ. Αφού πρώτα κάνουμε μια στάση, είναι η Big Win μαζί μας. Με τις κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις, με την υπογραφή της Big Win, το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yacht Regatta. Αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης της Big Win στον ελληνικό αθλητισμό. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win βρίσκεται στο bigwincares.gr. Ρυθμιστής είναι η ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα με την Big Win.

0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Στους 75 ανέρχεται πλέον ο προσωρινός απολογισμός των νεκρών από την κρίση της περασμένης εβδομάδας στη Θέουτα, όπως ανέφερε σήμερα ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών σε Ευρωπαίους συναδέλφους του κατά τη διάρκεια βιντεοδιάσκεψης. Από την πλευρά του, ο Γάλλος Υπουργός δήλωσε σύμφωνα με το Reuters ότι η χώρα του αποφάσισε να ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα με την Ιταλία σε συντονισμό με τις ιταλικές αρχές. Στην παρέμβασή του στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης, ο Έλληνας Υπουργός Θάνος Πλεύρης μίλησε για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιπτώσεις μαζικής εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών. Αυτοψία στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε σήμερα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού. Για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου χρησιμοποιήθηκε και ντρόουν. Νέες αναζωπηρώσεις που αντιμετωπίστηκαν άμεσα σημειώθηκαν νωρίτερα στις περιοχές Ψάθα και Κανδύλη στη Δυτική Αττική. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για αύριο η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Έγκλημα με θύμα έναν 68χρονο αποκαλύφθηκε σήμερα στις Σέρες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το θύμα έφερε χτύπημα με σφυρί στο κεφάλι. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό απόγευμα σε όλους. 4 και 33 πρώτα λεπτά. Έχουμε και μια τελευταία εξέλιξη λοιπόν τώρα. Προφυλακίστηκε ο κατηγορούμενος για την ανθρωποκτονία της διασώστριας της Ήρω. Εξέλιξη. Εδώ χάσαμε το έγκλημα στη Ήρω που έγινε πριν από περίπου μια εβδομάδα. Το ζευγάρι εκείνο με τη διασώστρια. Ναι, αυτό. Προφυλακίστηκε λοιπόν τώρα ο κατηγορούμενος. Τώρα βγήκε αυτό πριν από λίγα λεπτά. Λοιπόν, τα μηνύματα που είχε στείλει, ο Τάσο Καμπάς διαφωνεί με την κυρία Τσόνη, λέει ότι πήγε να χάσει το μάτι από κουκουνάρι. Το ακούω αυτό, δεν έχω κάτι άλλο. Ο Γιάννης μου λέει δεύτερη φορά δεν φτιάχνει το δάσο ξανά. Το δεύτερη φορά ακριβώς αυτό που λες, Γιάννη, όχι το άκουσα. Όταν κάνει πρώτη φορά λέει ένα δάσο, τότε μπορεί να ξαναφτιαχτεί γρήγορα. Δεύτερη φορά δεν φτιάχνει το δάσο. Αυτό είναι ακριβώς όπως το είπε. Η Νεκταρία λέει εδώ πέρα θα πρέπει οι καθηγητές που είναι ειδικοί στο δάσο να συγκεντρωθούν και να αναλάβουν δράση για να μην κάνουν κι άλλα. Σωστό είναι αυτό. Είναι, κοίταξε πόσο απλό είναι που το λες όμως, Νεκταρία μου. Είναι τόσο απλό που το συζητάμε εδώ και κάθε φορά τα ίδια λέμε. Σας έχουν φωνάξει, σας συμβουλεύονται κάποιοι. Συμβουλεύονται. Το θέμα τι κάνουν από όλα αυτά. Δεν ξέρω αν συμβουλεύονται. Την κυρία Τσόνη, φαντάζομαι τόσα χρόνια η κυρία Τσόνη, επειδή είναι και πολύ εμπειρή, σίγουρα έχει δώσει συμβουλές και τις συστάσεις της σε κυβερνήσεις. Αλλά το θέμα είναι τι γίνεται από εκεί πέρα. Είναι σαν τους νόμους. Πολλούς νόμους έχουμε. Μια χαρά είναι νόμοι. Έχουμε νόμους και πιο αυστηρούς. Το θέμα είναι να εφαρμόζονται. Τι είναι αυτή, είναι μεγάλη συζήτηση. Αν εφαρμόζονται οι νόμοι, αυτό είναι το θέμα. Να μας βοηθήσει αυτό και η κυρία Φραγκάκη που είναι μαζί μας, η φίλη μας κυρία Φραγκάκη, δικηγόρος, η κυρία Κατερίνα Φραγκάκη. Γεια σας, κυρία Φραγκάκη.
1: Γεια σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα.
0: Ναι, για τις πυρκαγιές.
1: Όλοι μας απασχολεί αυτή τη στιγμή.
0: Κοιτάξτε, το σκεφτόμουν το πρωί και λέω στην κυρία Μπόλια την Πέρσα που σας κάλεσε. Λέω, συγγνώμη, λέμε για την αμέλεια, λέμε για τους εμπριστές. Τι γίνεται από εκεί πέρα? Δηλαδή, τι λέει πια ο ποινικός κώδικας? Λέμε αυστηρές ποινές. Ποιες είναι αυτές οι ποινές, οι αυστηρές?
1: Κοιτάξτε, πλέον δεν έχει καμία σχέση πώς είναι το νομικό πλαίσιο σε σχέση πριν από μερικά χρόνια, που όταν κάποιος έδειχνε αμέλεια, ας πούμε, αν έκανε ένα μπάρμπεκιου κατά τη διάρκεια της περίοδου όπου δεν επιτρεπόταν, όπου υπήρχαν σαφείς εντολές της πολιτείας ότι δεν θα πρέπει να γίνει αυτό. Τότε τα πράγματα ήταν πάρα πολύ απλά, δεν υπήρχαν ούτε πρόστιμα, ούτε ακόμα και η φυλάκιση υπό την έννοια είναι εκτυπέα. Δηλαδή πλέον σήμερα όταν δείξει κάποιος μία αμέλεια, το πιο πιθανό είναι ότι θα εκτίσει την ποινή του, δηλαδή ότι θα φυλακιστεί και ότι παράλληλα θα έχει να πληρώσει και ένα πρόστιμο, το οποίο πρόστιμο, από την εμπειρία μου θα σας πω, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να ακυρωθεί. Δηλαδή τις περισσότερες φορές πληρώνουν και το πρόστιμο, το οποίο μπορεί να φτάσει σε χιλιάδες ευρώ, και ταυτόχρονα έχουν και τον κίνδυνο της φυλάκισης. Ενώ να πούμε ότι σε περίπτωση εμπρισμού που γίνεται με σκοπό, εκεί αν υπάρχει θανάτωση κάποιου προσώπου, τότε μιλάμε πλέον για ισόβια κάθριξη, καθώς επίσης για δίμευση της περιουσίας του δράστη, καθώς επίσης για πρόστιμα τα οποία μπορεί να ανέρχονται μέχρι τις 200.000 ευρώ.
0: Δηλαδή τώρα είναι κάποιος που κάνει εργασίες στο δάσος και μας ακούει, ας πούμε, ή μας ακούει ή έκανε εργασίες χθες, ας πούμε, και του ξέφυγε η φωτιά. Και λέει μου ξέφυγε, έκανα λάθος.
1: Ναι. Σε περίπτωση λοιπόν που του ξεφύγει η φωτιά με αυτόν τον τρόπο, έκανε λάθος, δηλαδή υπήρξε αμελής και δεν είχε σκοπό να του ξεφύγει η φωτιά, σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για ένα πλημέλημα, αλλά δεν σημαίνει ότι θα πάρει και αναστολή της ποινής του. Το πιθανότερο είναι και να εκτίσει την ποινή του, δηλαδή το δικαστήριο με την αυτόφορη διαδικασία που θα γίνει άμεσα, δηλαδή την επόμενη μέρα το πρωί από την πράξη, αν εκδικαστεί η υπόθεση κατευθείαν, είναι πάρα πολύ πιθανό να μπει και στη φυλακή και παράλληλα να πληρώσει και ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο. Ενώ να σας πω ότι έγιναν ήδη 33 συλλήψεις τις προηγούμενες ημέρες με την αυτόφορη διαδικασία, που είναι ένας τεράστιος αριθμός μέσα σε τρεις ημέρες, να υπάρξουν 33 αμελείς οι οποίοι συνελήφθησαν λόγω αυτής της κατάστασης, και από ό,τι φαίνεται ότι αυτό ακόμα συνεχίζεται, παρότι μιλάμε για αυστηρές ποινές, φαίνεται ότι ακόμα ο κόσμος δείχνει αμέλεια, αν και έχουμε ζήσει τόσες καταστάσεις άσχημες στη χώρα μας και συνεχίζουμε να τη ζούμε.
0: Είναι αυτό η λογική του τύπου σε μένα θα συμβεί, δεν θα συμβεί σε μένα, και εγώ το λέω κάθε φορά και γίνομαι κουραστικός. Η πυρκαγιά μια φορά θα μπει. Δεν μπαίνει κάθε φορά που κάνεις τις εργασίες. Μια φορά θα μπει και μια φορά θα γίνει το κακό.
1: Και αυτός είναι και ο ορισμός, θα λέγαμε, της αμέλειας, ότι εντάξει, δεν θα συμβεί σε μένα. Αυτό βλέπει και το δικαστήριο. Αυτό.
0: Τι χάσαμε την κρυφαγιά. Προφανώς
1: έλεγε εντάξει, εμένα δεν θα συμβεί, όμως συνέβη.
0: Ναι, και όμως συνέβη, ναι. Αυτό που μας λέγατε τώρα, γιατί κόπηκε για λίγο, αλλά καταλάβαμε το σκεπτικό σας. Αυτό είναι για τους αμελείς.
1: Για τους αμελείς,
0: οι οποίοι.
1: Αυτούς,
0: λοιπόν, είναι αυτοί που κάνουν τις εργασίες, που τους φωνάζουμε όλοι και λέμε δεν κάνουμε εργασίες όταν έχετε ότο σαμποφόρο ή όταν είναι κόκκινος ο συναγερμός, πορτοκαλί, κίτρινος ή τίποτα άλλο. Και αναλόγως μετά το μέγεθος και τις επιπτώσεις πυρκαγιάς. Για τους εμπριστές.
1: Για τους εμπριστές, τα πράγματα είναι πλέον πάρα πολύ αυστηρά. Μιλάμε για κάθριξη. Μιλάμε ότι στην περίπτωση της, που γιατί έχουμε δει και τέτοιες περιπτώσεις υποτρόπων οι οποίοι το έπραξαν μία φορά και το πράττουν και δεύτερη και τρίτη φορά, σε αυτή την περίπτωση εκτός την δίμευση της περιουσίας τους, μιλάμε και για πολύ αυστηρά πρόστιμα, τα οποία μπορούν να φτάνουν τις 200.000 ευρώ. Και βεβαίως σε περίπτωση που υπάρξει βαριά σωματική βλάβη ή αν σε περίπτωση υπάρξει θανάτους κάποιου προσώπου ή πολλών προσώπων, μιλάμε πλέον για ισόβια.
0: Α, μάλιστα. Μιλάμε για ισόβια. Ας το κρατήσουμε γι' αυτό. Μια ερώτηση τώρα που προκύπτει τις τελευταίες ημέρες, γιατί γίνονται συλλήψεις δημάρχων. Συλλήψη δημάρχων έγινε στην Πάρο για τον χώρο υγειονομικής ταφής. Έγινε σύλληψη δημάρχων στη Λίδας για ανεμογεννήτριες. Που είναι ιδιοκτήτης εταιρείας που από τις ανεμογεννήτριες αυτές προέκυψε φωτιά, στη Βιωτία αυτή η φωτιά. Εδώ τι γίνεται.
1: Εδώ υπάρχει ευθύνη και των τοπικών αρχόντων, οι οποίοι έχουν πάρει όλα τα μέτρα. Ή αν παρέλειψαν να πάρουν κάποια μέτρα, σε αυτή την περίπτωση έχουν και οι ίδιοι ευθύνες, και βαριές ευθύνες θα λέγαμε. Και σε κάθε περίπτωση εφόσον αποδειχθεί ότι αυτό συνέβαινε κατά συρροή, οι ποινές είναι ακόμα πιο αυξημένες και ακόμα πιο βαριές. Και πιστεύω ότι τώρα η πολιτεία μετά από όλο αυτό που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια θα κάνει ακόμα περισσότερους ελέγχους και οφείλει να κάνει ελέγχους, γιατί αν οι τοπικοί άρχοντες δεν λαμβάνουν τα μέτρα που οφείλουν να λάβουν, είναι βέβαιο ότι θα αντιμετωπίζουμε ακόμα περισσότερες τέτοιες περιπτώσεις που ουσιαστικά αποτέλεσμα δεν έχει μόνο σε εμάς τους ανθρώπους αλλά κυρίως στο περιβάλλον.
0: Αυστηροί νόμοι υπάρχουν. Το θέμα είναι αν εφαρμόζονται. Εγώ το λέω ξανά αυτό και θα το λέω συνέχεια. Ακριβώς. Γιατί εσείς το ξέρετε καλύτερα, είστε δικηγόρος, είστε καθημερινά στα δικαστήρια. Τους νόμους έχετε στα χέρια. Το θέμα είναι τι εφαρμόζονται από όλα αυτά. Τι κάνουν από όλα αυτά. Ναι. Κύριε Φραγκάκη, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη.

λογικά θα έχουμε και ανακοινώσεις για τους πυροπληκτούς. Αύριο στις 11 υπάρχει διευθυντική σύσκεψη με αντικείμενο της αποζημίωσης πυροπληκτών πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Στις 11 ώρα θα προεδρεύσει ο Πρωθυπουγός. Αύριο 11 ώρα λοιπόν αυτή η σύσκεψη. Οπότε μετά θα έχουμε σίγουρα ανακοινώσεις για τους πυροπληκτούς Βιωτίας και της Αττικής ή τις φωτιές που είχαμε τελευταίο διάστημα και στην Κρήτη και οπουδήποτε αλλού.

0: λόγια ανάμεσα στις περιοχές και εντάξει, είχε πάει και ο Καθαφάδος, ο υπουργός πολιτικής προστασίας και κλιματικής κρίσης. Ο πολιτικός προϊστάμενος στην ουσία είναι και ο κ. Τουρνάς, αλλά πολιτικός είναι ο κ. Καθαφάδος και πηγαίνει εκεί. Όπως επίσης πήγε σήμερα και ο Ανδρουλάκης στην περιοχή και ο Σκουτσούμπας πήγε στην περιοχή, Μπουκάλια σε Βιωτία και Αττική. Εδώ μας επισκέφθηκε και ο κ. Βάλσαμος, να καταλάβετε.
1: Ό,τι έχει ο καθένας καλό είναι.
0: Έτσι. Καλά, έχω το καλύτερο εδώ πέρα, τι λες τώρα.
1: Ομολογουμένος.
0: Εσύ είσαι παραπάνω από πολιτικούς αρχηγούς. Ομολογουμένος κιόλας.
1: Τι έχει πάθει αυτός.
0: Τι γίνεται. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Δύσκολο το καλοκαίρι, Γιάννη. Μου σφίξεις, έστε.
0: Μου σφίξει. Μα τι είσαι εσύ, βραγόρι. Τι είσαι εσύ.
1: Τι γίνεται.
0: Γιάννη, μη φοράς, όχι, εντάξει. Να σου πω κάτι, φίλε μου αγαπημένο. Σήμερα πέσει ο Ολυμπιακός.
1: Σωστά, 9 η ώρα.
0: Και σημαντικό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Πιο σημαντικό για την Νάιμέγκεν, πώς λέγεται τώρα.
1: Κοίταξε, Νάιμέγκεν τη μάθαμε από μικρή που λέμε, αλλά μεγαλώνοντας και μεταφέροντας κάπως τις ονομασίες, τις γλώσσες, τις κανονικές, να είναι Νάιμέχεν, ας πούμε. Είναι με χ.
0: Στα Ολλανδικά Νάιμέχεν.
1: Ναι, ας πούμε ότι στα Ολλανδικά είναι.
0: Είναι όπως μάθαμε την Παρτίζαν.
1: Ναι.
0: Απαρτιζάν που τη λέγαμε από το
1: πηγαίνει.
0: Και Ζάλγκυρη.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι αυτά που με τρελαίνουν αυτά. Δεν μπορώ, με τρελαίνουν.
1: Είσαι τη συνήθεια άνθρωπο.
0: Όχι, εντάξει, τώρα το Παρτιζάν το λέμε από παιδιά.
1: Ναι.
0: Και το Ζάλγκυρη.
1: Αυτό.
0: Ζάλγκυρη τη λέγαμε. Ζάλγκυρη. Καθαρά πράγματα. Οχου, πια τα ίδια.
1: Παρτιζάν. Περνάει με όλα.
0: Καλά, με όλα. Για πε μα τι γίνεται σήμερα. Ολυμπιακό, αν κερδίσει σήμερα.
1: Είναι το πρώτο παιχνίδι από τα δύο.
0: Πρώτο ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού.
1: Σωστά, πρώτο επίσημο γενικά στην σεζόν. 9 η ώρα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, με μια λίστα του Μεντιλίμπερ, η οποία περιλαμβάνει μοναδικό center forward τον Ελκαμπή, γιατί άφησε τους άλλους τρεις εκτός λίστας και έτσι έχει μόνο τον Μαροκινό διαθέσιμο. Με αλλαγή της τελευταίας στιγμής τον Ορτέγκα, τον Μπακ που μάθαμε τα προηγούμενα χρόνια, τον Φρανσίσκο να βγαίνει εκτός λίστας και την θέση του να παίρνει ο Ορτέγκα ο τερματοφύλακας, που αποκτήθηκε τελευταία ουσιαστικά για να αντικαταστήσει τον Κωνσταντίν Τζολάκη, ο οποίος δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα από τη Χάλα, αλλά θεωρείται δεδομένη μετά του στην νεοφώτιστη ομάδα της Αγγλίας. Κατά τα λοιπά, η σέντρα στις 9. Η Νάιμέχεν πέρσι τρίτη στο Ολλανδικό πρωτάθλημα, σε μία από τις καλύτερες πορείες στην ιστορία της. Ο Ολυμπιακός.
0: Είναι
1: καλή ομάδα, έχετε από καλή σεζόν. Σίγουρα δεν νομίζω ότι τρομάζει τον Ολυμπιακό ή μπορούμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός δεν αποτελεί το φαβορί στο ζευγάρι αυτό.
0: Εντάξει, ωστόσο. Είναι ομάδα που έρχεται από το Champions League πέρσι. Εντάξει, δεν είναι. Είναι προφανώς πιο δυνατή ομάδα από την Νάιμέχεν.
1: Ναι.
0: Δεν λέω ότι δεν είμαι Νάιμέχεν από μικρός. Εννοείται. Αλλά. Ολυμπιακός, πάντα. Αλλά είναι πιο δυνατός ο Ολυμπιακός. Μην γελιόμαστε.
1: Σωστά.
0: Δεν δικαιούται να χάσει, να το πούμε αλλιώς. Πώς σου φαίνεται.
1: Σωστά. Μια παρέμβαση θα το σταματήσω, θα περιμένω εδώ, αλλά τέλος πάντων.
0: Δίκυπρο δεν είναι. Δίκυπρο δεν είναι.
1: Από τώρα.
0: Τι ώρα.
1: Είναι λίγο νωρίς, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Το μάτι πέντε παρατέτα.
0: Από τώρα, ναι, σωστά.
1: Ούτε καθαρίστες δεν έχουν πάει ακόμα. Λοιπόν, πρώτο παιχνίδι σήμερα για τον Ολυμπιακό. Αύριο το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στην Τσεσεκά 1948. Τα λέγαμε και τις προάλλες, ομάδα που προέρχεται από διάσπαση ουσιαστικά της Τσεσεκά Σόφιας. Πέρασε τη Σπαρτάκ Τρνάβα στα πέναλτι και εδώ υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί και είναι ο Παναθηναϊκός. Όπως είπε ο Νίστρουπ στις δηλώσεις το μεσημέρι, Ανδρέας Τετέ είναι off. Για το παιχνίδι αυτό, λόγω ίως από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, τουλάχιστον, άρα μάλλον Ραστόντερ μπροστά στην κορυφή, θα δούμε, πιθανότατα ναι, και ίσως και άλλες αλλαγές, ίσως και Πελίστρη, okay. Είδαμε πολύ κόσμο την περασμένη εβδομάδα στο ΆΚΑ, φαντάζομαι θα εξακολουθήσει αυτό να συμβαίνει, παρότι όσο πηγαίνουμε προς το 15 Αύγουστο σπάει ο κόσμος στην Αθήνα και είναι λογικό, αλλά πιστεύω ένα 20 άρικο θα υπάρχει και πάλι στο ΆΚΑ.
0: Τι είναι ρε αθλητικές τάκτη, ένα 20 άρικο.
1: Όχι, πολύ καλό, γι' αυτό λέω.
0: 20.000.
1: 20.000, ναι, για τέτοια εποχή, πραγματικά κόντρα σε ομάδες που δεν είναι ονόματα έτσι εμπορικά να τραβήξουν και λοιπά.
0: Ονόματα, πώς την είπες.
1: Η Τσεσεκά 1948. Και όνομα και άριθμος.
0: Και άριθμος.
1: Ακούλε. Σε ένα.
0: Πολύ καλύτερα το 49.
1: Αλλά βλέπω ότι υπάρχει διάθεση από τον κόσμο να στηρίξει τη νέα προσπάθεια αυτή του Παναθηναϊκού με τον Ίστρουπ, τον Στέφανο Κοτσόλη και γενικά μια ανανέωση που υπάρχει. Οπότε ένα αναμονή για αυτό το παιχνίδι που θα το δείτε επίσης ζωντανά από τον Sky αύριο σε 9.30 και pre-game και post-game, μετά τη λήξη του
0: αγώνα.
1: Θα δούμε τώρα. Κοινό τα νήματα από πίσω. Δεν θα εμπλακώνε, δεν θα με δείτε. μάλιστα. Πίσω από τις κάμερες συντονίζουμε. Λοιπόν, την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ κόντρα στην Άντερλεχτ με αμφίβολο το Ζίβκοβιτς. Σημαντική απουσία, αν υπάρχει τελικά,
0: όντως,
1: για τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ έμαθε χθες ο αντιπάλους της και σήμερα παίζουν το ζευγάρι αυτό που είναι υποψήφιο, δηλαδή Λεύσκη Σόφια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με την Καϊρά Ταλμάτη που είχε παίξει ο Ολυμπιακός πέρυσι στο Καζακστάν.
0: Ναι, έπαιζε πέρυσι, ναι.
1: Ναι, σωστά. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίπαλος. Θα είναι πολύ δύσκολο ταξίδι για την ΑΕΚ αν πάει να παίξει στο Καζακστάν.
0: Ναι.
1: Πώς καταλαβαίνεις.
0: Γιατί δύσκολο ταξίδι.
1: Γιατί 15 ώρες. Εκεί μπορεί να παίζει σε πλαστικό χλωτάπιτα, μεγάλη επιβάρυνση, δύσκολο.
0: Ναι.
1: Στα του ΠΑΟΚ ξέχασα να αναφέρω ότι επέστρεψε ο Γιαννούλης που είναι πολύ σημαντική μεταγραφή.
0: Σωστά.
1: Εδώ και 2-3 καλοκαίρια ακουγόταν η επιστροφή του στην Ελλάδα. Και για τον Ολυμπιακό είχε ακουστεί. Πριν 2-3 καλοκαίρια και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός είχαν ενδιαφερθεί. Τελικά τότε προτίμησε να πάει στη Γερμανία, στην Augsburg. Κάτσε 2 χρόνια, γυρίζει ξανά στον ΠΑΟΚ μετά από το 2021, μετά από 5 χρόνια και σημαντική κίνηση. Δεν είναι μικρός πια, είναι 30 στα 31, κλείνει τα 31 τώρα τον Οκτώβριο, αν είδα καλά. Ωστόσο, αναβάθμιση για τον ΠΑΟΚ στο αριστερό άκρο της άμυνας και να δούμε τελικά πώς διαμορφωθούν γενικά τα ρόστερ. Και η ΑΕΚ ψάχνει αριστερό μπακ, του Κώστης δεν έκασε.
0: Η ΑΕΚ δηλαδή θα παίξει σε 2 εβδομάδες, 3.
1: Η ΑΕΚ θα παίξει σε 2 εβδομάδες προκριματικά τα play-off του Champions League. Την επόμενη εβδομάδα είναι το Super Cup που παίζει με τον Όφι. Τετάρτη 12 του μήνα στις 8. Επίσης ζωντανά από το Sky, που θυμίζουμε ότι ο Όμιλος έχει πάρει τα δικαιώματα του κυπέλου Ελλάδος για την επόμενη τριετία και μέσα σε αυτό είναι και το Super Cup. Οπότε το Όφι ΑΕΚ στο Παγκρίτιο, που βγήκαν σήμερα τα εισιτήρια και για τις 2 ομάδες, όσοι δεν θα βρεθούν στην Κρήτη και θα είναι οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα, θα μπορούν να το δουν ζωντανά από τον Sky.
0: Ο κύριος Πράπας με ρωτάει αν θα κάνουμε καμία μεταγραφή οχταριού. Πού λείπει οχτάρι σε εμάς, λείπει οχτάρι.
1: Στον Παναθηναϊκό ακούγεται ότι υπάρχει ένα χάφ ακόμα που υπάρχει στόχευση να πάρει χάφ. Ο Γένσεν ακόμα υπάρχει στην επικαιρότητα.
0: Αυτό είναι το
1: διάβαζα. Και παίζει.
0: Ναι.
1: Νιώθω ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα σημείο αναφοράς για τον άξονα του. Έναν παίκτη που θα κάνει διαφορά, ας πούμε, στην ομάδα του Νίστρου. Και ίσως και ένα extreme. Θα δούμε τώρα.
0: Ναι. Ερώτηση που το κάνω εδώ κάθε μέρα. Θα συνεχίσω να την κάνω. Με τα Χνιανίδη είναι υπαρκτό σενάριο το να πάει σε Ολυμπιακό. Τώρα δεν θα μετέλω.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω τι είπε ο Νίκος. Εγώ δεν έχω κάποια πληροφόρηση. Καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός έχει ανάγκη από Έλληνες παίκτες, γιατί χάνει από Έλληνες παίκτες και για τη λίστα και αυτά χρειάζονται. Αντιλαμβάνομαι ότι στην οικογένεια Ιωαννίδη θα πω μπορεί να υπάρχει μια τάση επιστροφή στην Ελλάδα.
0: Ναι, ισχύει. Κύριε Μπουκαλάκη, επιστρέφει εδώ. Ναι.
1: Σωστά. Οπότε είναι πιθανό γι' αυτό το λόγο να αναζητηθούν πόρτες και να χτυπήσουν πόρτες σε ομάδες που μπορούν να εξυπηρετήσουν και να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος έχει από μια δύσκολη χρονιά στην Πορτογαλία με τραυματισμούς. Όταν ήταν διαθέσιμος, δεν έπαιζε πολύ, δεν τον υπολόγιζαν. Γενικά δεν του πήγε καλά η μεταγραφή στο εξωτερικό. Να δούμε πού θα μπορέσει να κάνει το restart.
0: Αντιθέτως, ο Βαγιανίδης μένει στη Λισαβόνα.
1: Μένει και λένε ότι φέτος θα διεκδικήσει και πάει για να χτυπήσει και θέση βασικού, να είναι το βασικό δεξιμπάκ στη Sporting. Και είναι και ο Αλεξανδρόπουλος Sporting, θέλω να σου πω, ανήκει.
0: Α, το Ολυμπιακό πριν.
1: Ναι, και το Παναθηναϊκό βγήκε, ναι, και μπράβο, ναι, πήγε στον Ολυμπιακό.
0: Ολυμπιακό πήγε και τον μάθαμε περισσότερο. Ναι.
1: Και αυτός ψάχνει το restart και αυτόν δεν θα απέκλει να το δούμε σε καμιά ελληνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όπου ειδικά χρειάζονται χαφ, δηλαδή στον ΠΑΟΚ, Φερρυππίν, δεν ξέρω. Πιθανόν. Ο ΠΑΟΚ πήρε ένα χαφ, βέβαια, τώρα το Λουσέ, έναν Γάλλο. Ωστόσο, δεν θα μου κάνει εντύπωση να τον ξαναδούμε στον Άρη, ενδεχομένως. Έχει πάρει λίγο καθοδική πορεία η καριέρα του, αλλά θα ψάξει τώρα στο restart. Μεγάλος δεν είναι καθόλου.
0: Σκληρός είναι ο Φαλσανός, έτσι.
1: Καθόλου. Λέμε απλά τα πράγματα όσοι έχουν.
0: Καθόλου.
1: Ναι, σε πάει καλό, ούτε κατά διάνοια. Μακάρι το παιδί να ανέβει, γιατί δεν έχουμε και πολλούς Έλληνες παίκτες, όπως ξέρεις, ειδικά στον άξονα, στα χαφ. Υπάρχει μια έλλειψη εκεί, μια έλλειψη Ανδρεία. Μακάρι να κάνει το restart και να ξαναμπεί και στην εθνική κλπ.
0: Μάλιστα. Κύριε Βλάση, μας ευχαριστώ πολύ. Ποδοσφαιρική εβδομάδα λοιπόν αυτή, έτσι.
1: Ποδοσφαιρική.
0: Εκτός αν υπάρξει μια μεταγραφή στο μπάσκετ, ασχοληθούμε όλοι πάλι. Δεν το βλέπω.
1: Ναι, όχι. Όπως πει στον Ολυμπιακό, άμα γίνει. Γιατί ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει τουλάχιστον τους πρωτοκλασσάτους. Αν πάει κανένα παίκτη συμπληρωματικό για το rotation στην Ελλάδα πιο πολύ.
0: Να δούμε αυτό σύνδελ με το walk-up τι γίνεται.
1: Ναι. Αυτό είναι εντωμεταξύ, επηρεάζει πολλά πράγματα. Γιατί ακόμα αν θα φύγει ο Λαριτζάκης Φερρυππίν, αν μείνει ο walk-up, μπορεί να φύγει ο Λαριτζάκης, τον θέλει η ΑΕΚ, για παράδειγμα. Αν φύγει ο walk-up, δεν θα έχει Έλληνες Ολυμπιακός, θα μείνει ο Λαριτζάκης. Οπότε επηρεάζει πολλά πράγματα.
0: Σωστό. Κύριε Βάση, με ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Παρακολουθούμε. Να είστε καλά και μένετε προφανώς στο Sky, γιατί μεταδόσεις είναι εδώ πέρα. Όλες οι μεταδόσεις, όλες οι σημαντικές μεταδόσεις.

Χόντο Σέντερ μαζί μας, εννοείται. Κάθε καλοκαίρι η επίσκεψή μας στα Χόντο Σέντερ για αγορά μαγιό είναι δεδομένη. Ανάμεσα σε τόσες επιλογές, σίγουρα θα βρείτε το μαγιό που σας ταιριάζει και βεβαίως καλύτερες εκπτώσεις.

Φεύγουμε σε λίγο. Καλό μεσημέρι στη μεγάλη παρέα από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Γεια σου, ρε Γιάννη, από το Σουλάρι Αρκαδίας. Γεια σου, φίλε μου, καλέ, να είσαι καλά. Η Μανιάνα μαζί μας, μας λέει και τα σχόλια της ακριβώς για τις πυρκαγιές, τα που συζητούσαμε νωρίτερα. Και ο Αντώνης μας στέλνει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα. Το διαβάσουμε αυτό το μήνυμα. Για την. Ένα άρθρο που έχει κάνει ο Δημήτρης Καμπουράκης, λέει. Για τη διαχείριση των δασών από ιδιωτικές εταιρείες. Να το βρίξει και αυτό τώρα συζήτηση. Με νιώθεις, Αντώνη μου, πώς το σκέφτομαι. Τι θα γίνει, τι επανάσταση. Η Γιώτα εδώ μαζί μας, στη φωτιά στη βιωτία κατά σειρό είναι το έγκλημα, λέει. Αυτό ακριβώς που συζητούσαμε πριν από λίγο με την κυρία Φραγκάκη. Για το στρατηγό άνεμο, βγάλε κάποιον να μας το πει, ρε Τζον, λέει ο Γιάννης, ρε, όντως. Ναι, το ακούμε, κάτσε. Μπορεί να το έχουν πει έτσι. Στην κυβέρνηση αυτό λένε τώρα τελευταία. Ο άνεμος, η κλιματική κρίση, το ένα τ' άλλο. Ναι. Δεν λένε για τις ελλείψεις τίποτα και τα προβλήματα και την πρόληψη. Όχι, αυτά είναι. Στην ουσία αυτό, το στρατηγό άνεμο λένε. Το λένε πιο κοψά, το λένε αλλιώς. Φεύγουμε. Ο κ. Βραχνός ήταν στον πύργο ελέγχου. Η κυρία Μπόλια μας συντώνησε ένα γραφικό. Η κυρία Μπουλιέρη στην επικοινωνία μαζί σας. Μην ξεχνάτε, παίρνετε τηλέφωνο κάθε μέρα. Τώρα έχετε ακόμα 5 λεπτά, ας πούμε. Και αφήνετε το ονοματάκι σας στο τηλεφωνικό κέντρο του ΣΚΑΕ στο 210-48-0-170-174 για την δωρεπιταγή των 1.500 ευρώ από την Greco Strom. Greco Strom είναι μαζί μας με καλοκαιρινές εκπτώσεις αλλά και το πρόγραμμα Buy Now Pay Later. 1.000 ευρώ αγορές σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα στο κατάστημα Greco Strom ή στην grecostrom.gr. Αυτά τα βρίσκετε μόνο λοιπόν εδώ στο ΣΚΑΕ και μπαίνει το ονοματάκι σας και την Παρασκευή 4.30 θα γίνει η μεγάλη κλήρωση. Γεια σας, καλό απόγευμα. Ακολουθεί Γιατζόγλου, έτσι. Σφραγίδα. Εγγύηση. Δημήτρης Γιατζόγλου. Εμείς πάλι αύριο, την ίδια ώρα.

0: του. Κάντο, μόνο του είσαι, μόνο σου!
1: Κανεί δεν πρέπει να παίζει μόνο του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μα. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε
1: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα.
1: Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλυθέα. Λεωφόρος Συγκλού 196.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
6: Η ώρα είναι 5.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παπανογοπούλου. Στους 75 ανέρχεται πλέον ο προσωρινός απολογισμός των νεκρών από την κρίση της περασμένης εβδομάδας στη Θέουτα, όπως ανέφερε σήμερα ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών σε Ευρωπαίους συναδέλφους του κατά τη διάρκεια βιντεοδιάσκεψης. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, ο Ισπανός Υπουργός δήλωσε ότι τουλάχιστον 72.000 μετανάστες μπήκαν παράνομα την περασμένη εβδομάδα στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα, εκ των οποίων οι 70.000 έχουν ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο. Από την πλευρά του, ο Γάλλος Υπουργός δήλωσε σύμφωνα με το Reuters ότι η χώρα του αποφάσισε να ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα με την Ιταλία σε συντονισμό με τις ιταλικές αρχές. Στην παρέμβασή του στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Έλληνας Υπουργός Θάνος Πλεύρης παρουσίασε στους ομολόγους του την πρόταση που έχει διατυπώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μίλησε για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιπτώσεις μαζικής εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών. Όπως είπε ο κ. Πλεύρης, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα κοινό θεσμικό εργαλείο για την αντιμετώπιση ακραίων περιστατικών, όπως αυτά που καταγράφηκαν πρόσφατα στη Θέουτα και είχαν επιχειρηθεί στον Εύρο το 2020. Αυτοψία στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε σήμερα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου χρησιμοποιήθηκε ένα ντρόουν με το οποίο πραγματοποιήθηκαν εναέριες λήψεις και λεπτομέρειες

0: καταγραφή του σημείου πτώσης καθώς και της ευρύτερης περιοχής. Τα στοιχεία και το οπτικό υλικό θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της έρευνας και θα υποβληθούν συμπληρωματικά στις αρμόδιες αγγελικές αρχές Βοιωτίας. Σε επιφυλακή υπό τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής ο 52χρονος τέλεχος του ΔΔΕ, ο οποίος είχε συλληφθεί στο Ρέθυμνο για τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς πυροσβέστες. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για αύριο η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Ως ένδειξη ότι αποδίδει η κοινή προσπάθεια κυβέρνησης και αγοράς για τη συγκράτηση και σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών στα βασικά καταναλωτικά άγαθα, αξιολογούν κύκλοι του Υπουργείου Ανάπτυξης τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, σύμφωνα με τα οποία ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στο μείον 0,47%. Σύμφωνα με τους κύκλους του Υπουργείου, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η Εθνική Πρωτοβουλία για τη Μείωση των Τιμών σε βασικά αγαθά, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου με την εθελοντική συμμετοχή των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφίμων. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στο Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Υπήρξε ίσως ο τελευταίος εκπρόσωπος μιας σχολής πολιτικών που αντιλαμβανόταν την πολιτική ως πεδίο προσφοράς και ευθύνης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας τη χαρακτηριστική φράση του Γιάννη Βαρβιτσιώτη: οι πολιτικοί οφείλουν να διαμορφώνουν τις καταστάσεις και όχι να διαμορφώνονται από αυτές. Σε εγκληματική ενέργεια οφείλεται ο θάνατος του 68χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στις Σέρες το περασμένο Σάββατο, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο 68χρονος έφερε τραύμα από θλόν όργανο. Τα τραύματα προκάλεσαν εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα και οδήγησαν στο θάνατό του. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στο μικροσκόπο βρίσκεται και διάρρηξη που είχε σημειωθεί στο σπίτι του λίγες μέρες πριν. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 41 ετών κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση σε βάρος της διαστόστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρου, σύμφωνα με το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Ο κατηγορούμενος μέχρι τώρα παρέμενε σε κατοίκον περιορισμό. Στη μάχη του Champions League μπαίνει απόψε ο Ολυμπιακός, με τους Ερυθρόλευκους να υποδέχονται στις 9 την Άι Μέγγεν από την Ολλανδία στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετρολόγος του Sky η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια, ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά υπηρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε υπηρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Κεντρικής Τερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατσόγλου.

0: Σαν σήμερα 4 Αυγούστου του 1900 γεννήθηκε αυτός ο μεγάλος Louis Armstrong, τροπετίστας της jazz, ο πρώτος μεγάλος σολίστας που ανέδειξε το είδος αυτό της μουσικής και έγινε βεβαίως ο πρεσβευτής του στα πέρατα της οικουμένης. Ήταν γνωστός με το παρατσούκλι Σάτσμο. Τι σημαίνει αυτό? Ήταν παράφραση μιας λέξης. Είναι αυτός με στόμα σαν σακούλα. Επειδή όταν ήταν μικρός συνήθιζε να βάζει τις πενταροδεκάρες που κέρδιζε στο στόμα του για να μην τις κλέψουν οι συνομιλικοί του. Πάντως το σίγουρο είναι ότι μιλάμε για ένα αναπόσπαστο κομμάτι της jazz και ήταν ο πρώτος που κατόρθωσε να ξεπεράσει τα φυλετικά κοινωνικά μουσικά σύνορα της εποχής του. Ως πετυχημένος μαύρος μουσικός με διεθνή αποδοχή βοήθησε πολύ περισσότερο, εννοείται, στον αγώνα των μαύρων από το να παίρνει πολιτικές θέσεις ή να συμμετέχει σε κάποια οργάνωση. Τώρα τι ταιριάζει με αυτό, έτσι? Ναι, ένα ποτήρι κρύα σαμπάνιας. Και γιατί? Γιατί η όρος σαμπάνια είναι μια κατοχυρωμένη ονομασία προέλευσης από τον Αφροδίνο που παράγεται στην περιοχή της Καμπανίας. Λοιπόν, σαν σήμερα τότε ο Περινιόν, 4 Αυγούστου του 1693, ήταν ο άνθρωπος που μελέτησε, συστηματοποίησε αυτή τη διαδικασία. Και τότε, σαν σήμερα λοιπόν, δημιουργήθηκε η πρώτη σαμπάνια. Βέβαια, εντάξει, μετά ήρθε η γνωστή μεγάλη πολυεθνική και το όνομά του νομίζω ότι έχει δώσει έτσι τον χαρακτηρισμό της ακριβότερης σαμπάνιας. Τώρα κατά τα άλλα, αν μείνουμε στα δικά μας, τα δικά μας τα πεζά, ναι, εννοείται ότι για ακόμη μια φορά κάνουμε τον απολογισμό, για ακόμη μια φορά υπάρχουν εικόνες πάρα πολλές από τις καταστροφές στην Μεγάλη Πυρκαγιά, από τη Βιωτία μέχρι και έξω από τα Μέγαρα, και νομίζω ότι αυτό που λέγαμε και χθες δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανείς. Ναι, μιλάμε για μια κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση, που έχει αφήσει το αποτύπωμά της έτσι κι αλλιώς και το αφήνει και πολύ πιο γρήγορα από ό,τι οι αρμόδιοι και οι επιστήμονες πίστευαν. Αλλά πέρα από αυτό, αυτό που μπορούμε να κάνουμε, τι είναι? Να προλάβουμε την δική μας αμέλεια, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Γιατί το συζητούσαμε χθες με μια φίλη ακροάτρια, τη Μανιάνα. Ναι, μιλάμε για παράνομες κομματερές. Μιλάμε για ένα κακώς συντηρημένο δίκτυο ηλεκτροδότησης σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Αυτά τουλάχιστον, άσε την κλιματική αλλαγή που είναι δεδομένο ότι έχει το αφήσει το αποτύπωμά της. Τα άλλα, για τα άλλα μπορούμε να κάνουμε κάτι? Αυτά να προλαβαίνουμε. Είναι λοιπόν ένα θέμα. Καλώς ορίσατε, αν μόλις ανοίξατε το ραδιοφωνό σας εδώ στον Sky 100,3 και αυτό το απόγευμα. Απόγευμα μπαίνουμε, βράδυ φεύγουμε. Έτσι. Έχουμε 4 ώρες μπροστά μας. Υπομονή στα φτάκια σας και υπομονή και στην φωνή μας. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου. Εσύ, Γιώργο μου, αν θυμάμαι καλά, θες να φεύγεις πάντα αργά. Έχεις απόλυτο δίκιο και είναι ωραία λογική αυτή. Θυμάμαι και πρόπερση και πέρυσι έφυγες αργά διακοπές. Οπότε αφήνεις όλους τους άλλους, τους χαιρετάς και καλά, και μετά λέτε, α, εκεί που είστε τώρα θα έρθω εγώ, και εδώ που είμαι θα έρθετε. Να σου είμαι απόλυτα ειλικρινής, αν μπορούσα να παίρνω άδεια το Σεπτέμβριο θα έφευγα Σεπτέμβριο. Ας δούλευα όλο το καλοκαίρι, δεν θα με ενδιέφερε, ειλικρινά. Εμείς θα πάρουμε τα βουνά. Έτσι. Θα πάρουμε τα βουνά. Θα πάμε Καρπενήσι. Εκεί θα περάσουμε το καλοκαίρι μας. Τώρα, κατά τα άλλα, έχουμε την Πέρσα Μπολιά στην αρχισυνταξία. Επιμέλεια παραγωγής από τη Σοφία Καλαβρού. Στο 210-48-00-170-4 τα μηνύματά σας καταγράφει Ελένη Μπουλιέρη. Ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας, αν έχετε εντοπίσει έξω το παραμικρό. Εννοείται ότι τηλεφωνείτε, αφήνετε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση τα λέμε. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις υπέροχες μουσικές επιλογές. Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Έως τις 9 ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί λοιπόν θα μου στείλετε τα μηνύματά σας, τρόπος επικοινωνίας. Μας χαροποιεί ιδιαίτερος, έτσι ώστε να τα λέμε. Έτσι, να μην νιώθουμε μόνοι μέρες και ώρες που είναι. Οπότε, να καλωσορίσουμε γενικότερα την Ηλιάνα Κουτσούπη. Είναι μετεωρολόγος μας. Μια εξαιρετική κοπέλα, ευγενέστατη και χαμογελαστή. Είναι κοντά μας να Να δώσει πόνο, δεν ξέρω. Μελτένια πάντως θα δώσει κάποια στιγμή. Κάτι θα πει.
1: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ και για τα όμορφα λόγια.
0: Τι κάνεις, καλά είσαι, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα, είμαι μια χαρά. Ελπίζω να είστε κι εσείς. Να δούμε λίγο τα του καιρού. Έχουν εξασθενήσει οι άνεμοι, όπως είχαμε πει, ειδικά τις βραδινές ώρες. Όμως, μεσημέρι και απόγευμα, βλέπουμε ότι οι ρηπές είναι ακόμα ισχυρές. Συγκεκριμένα στην Αττική και μάλιστα στην Πεντέλη έχουν αγγίξει και τα 56 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτό είναι 6 μποφόρ.
0: Είναι.
1: Όπως και στην Κάριστο, 92 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Καβοντόρο είναι αυτό.
1: Ακριβώς. Είναι συνηθισμένο και στο Ανατολικό Αιγαίο, εκεί στην Μυτιλίνη, μέχρι και τα 68 χιλιόμετρα την ώρα. Και στη Λακωνία είχαμε ισχυρές ρηπές, μέχρι και τα 63 χιλιόμετρα την ώρα. Και στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο. Έτσι θα κυλήσει και η αυριανή ημέρα, με μελτέμι στα 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο και στα ανατολικά επιρωτικά, και στο ανατολικό Αιγαίο βέβαια, εκεί στην Χίο, και γι' αυτό έχουμε και συναγερμό κατηγορίας, ναι, 4, πολύ υψηλό κίνδυνο, ακριβώς. Τώρα όσον αφορά στην θερμοκρασία, μέχρι 37 βαθμούς στα επιρωτικά και στην Αττική. Είμαστε πολύ κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. 2 βαθμούς λίγο πιο υψηλά είναι φυσιολογικά πλαίσια. Να πούμε ότι δεν περιμένουμε ακρότητες, ούτε κάποιο καυσωνικό επεισόδιο τις επόμενες ημέρες.
0: Είναι απλά μια μικρή ανάπτυξη. Ενίσχυση των βολιάδων περιμένουμε κάποια στιγμή.
1: Λοιπόν, το μελιτέμι θα διατηρηθεί μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, σίγουρα, ενδεχομένως και την επόμενη εβδομάδα. Οι ρηπές φαίνεται ότι θα ενισχυθούν από την Πέμπτη, και ίσως και το Σαββατοκύριακο να είναι ακόμα πιο ισχυρές. Βέβαια, εδώ θα είμαστε για να επικαιροποιούμε τα στοιχεία μας. Όσον αφορά στις βροχοπτώσεις, έχουμε αυτή τη στιγμή βροχοπτώσεις στα Ιωάννινα, κυρίως στα ορεινά της τμήματα. Κατά τόπους είναι ισχυρές. Μέχρι το βράδυ θα εξασθενήσουν.
0: Άρα,
1: το βράδυ
0: μιλάμε,
1: και μετά.
0: Έτσι,
1: δυτική, ναι, Ελλάδα. Και μία μικρή αστάθεια θα έχουμε και τις επόμενες μέρες, πάλι στη Δυτική Ελλάδα, στα ορεινά, κυρίως της Μακεδονίας, της Κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου. Κατά το μεσημέρι και το απόγευμα είναι η αστάθεια που περιμένουμε το καλοκαίρι.
0: Κρατάμε αυτό ότι θα έχουμε μάλλον κάποια ενίσχυση των βορειάδων εκεί προς από την Πέμπτη, νομίζω, και
1: σωστά,
0: μετά.
1: Σωστά, σταδιακά.
0: Οπότε εκεί χρειάζεται μια ετοιμότητα και μια προσοχή.
1: Ακριβώς.
0: Ηλιάνα, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ,
0: να σε
1: καλή,
0: καλά,
1: συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ηλιάνα Κουτσούπη, η μετεωρολόγος μας. Τώρα, να πω την καλησπέρα μου στον Κώστα Παπαδάκη. Να σε καλά για την μουσική επιλογή. Ήν τα κάνει σήμερα. Καλά είμαι, Κώστα. Εσύ, από ποιο μέρος της Κρήτης είσαι? Περίμενε. Μου έχει δώσει και μια μαντινάδα. Κάτσε, αυτή τη μαντινάδα τώρα δεν μπορώ να την πω. Έχει βία μέσα. Μπορούμε να πούμε καμιά άλλη, να στείλεις, Κώστα μου, καμιά έτσι λίγο πιο αγαπησιάρικη? Γιατί αφιέρωσε, ας πούμε, μια ωραία μαντινάδα σε μια κοπέλα. Να το καταλάβω. Αυτό που μου στείλες, ρε φίλε, έχει πολύ αίμα. Δεν είναι τώρα. Είναι ζωνιανά η κατάσταση. Όχι. Πιάσε καμιά άλλη περίπτωση. Έτσι. Τίποτα. Πιάσε κάτι από τα πιο ήπια της Κρήτης. Να πω την καλησπέρα μου στην Άννα. Μου λέει τι υπέροχο τραγούδι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Και βεβαίως να πω και την καλησπέρα μου στην πολύ καλή μου φίλη, την Σόφη. Ναι. Ο Σεπτέμβρης είναι πολύ όμορφος. Απλώς νυχτώνει νωρίς. Και δεν πειράζει. Αυτά είναι. Να πω την καλησπέρα και στο Θοδωρή Χίρα. Να είστε καλά και ευχαριστώ ιδιαίτερως. Λοιπόν, χθες ένας άνθρωπος που μας βοήθησε πάρα πολύ. Ήταν ένα δύσκολο απόγευμα. Σήμερα να ξέρετε ότι θα ανοίξουμε τη βεντάλια. Έχουμε ωραία θέματα και ωραία ζητήματα που θα τα σχολιάσουμε παρεούλα. Και θέλω και τη δική σας βοήθεια. Αλλά κράτησα το όνομά του και το τηλέφωνο του. Ο κύριος Δημήτρης Καμπόλη, φυσικός κατεύθυνσης περιβάλλοντος και μετεωρολογίας. Και πολλά ακόμη. Στο τμήμα γεωλογίας και περιβάλλοντος του ΕΚΠΑ. Youweather.com. Υπάρχει και αυτό. Γιατί ήταν ο πρώτος που χτύπησε το καμπανάκι ότι αν έφευγε η φωτιά από εκεί που βλέπαμε δίπλα από την ψάθα, θα πήγαινε άνω λεποχώρη και τότε θα μιλούσαμε για τα γεράνια. Αλλά επειδή ακριβώς μου έδωσε την εντύπωση ότι είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά και την περιοχή και τα φαινόμενα, βεβαίως λόγω της επιστήμης του, αλλά και την περιοχή, είναι λοιπόν, ήθελα λίγο να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μαζί του σήμερα για να μας δώσει τα φώτα του. Είστε καλά?
2: Καλησπέρα, με ακούτε?
0: Ναι, φυσικά. Είναι πιο ήρεμα σήμερα τα πράγματα, τουλάχιστον μπορούμε να συζητήσουμε χωρίς την χθεσινή φόρτιση, έτσι?
2: Ναι, είναι σαφώς πιο ήρεμα, επειδή παρακολουθώ και κάποιες κάμερες μετεωρολογικές πάνω από το ευρύτερο πεδίο.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν κάποιες πολύ μικρές αναζωπηρώσεις, ασήμαντες, ελεγχόμενες, αλλά σήμερα από το πρωί η μέρα είναι ήσυχη. Ηρεμήσαμε αρκετά, μπορώ να πω.
0: Ποιο ακριβώς είναι το αντικείμενό σας? Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω αρχικώς.
2: Ναι. Κοιτάξτε, έχω δύο κατευθύνσεις. Είμαι και μηχανικός τηλεπικοινωνιών, από εκεί έχω δύο πτυχία. Είμαι και φυσικός με κατεύθυνση στη μετεωρολογία. Έχω κάνει μεταπτυχιακό αστικό σχεδιασμό και κλιματική αλλαγή. Και αυτή τη στιγμή είμαι υποψήφιος διδάκτορ στο ΕΚΠΑ πάνω στην ανάλυση, στην υδρολογία.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Τώρα, να ας πούμε, μου ήρθε ένα. Εσείς ξέρετε και την περιοχή καλά από ό,τι κατάλαβα, έτσι?
2: Ναι, ναι, πάρα πολύ καλά.
0: Γιατί πηγαίνετε χρόνια από ό,τι μου έχετε πει και τα λοιπά. Ας πούμε τώρα, μου βάζει ένας φίλος το εξής. Γιατί το δίκτυο της ΕΙΔΑΠ δεν έχει έρθει ακόμη στο Αλεποχώρι? Βέβαια αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μας το απαντήσουν άλλοι, αλλά είναι ένα θέμα που δημιουργεί πρόβλημα στην περιοχή για κάποιο λόγο?
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το Αλεποχώρι πρώτα-πρώτα δεν έχει νερό.
0: Ναι, γι' αυτό το λέει ο άνθρωπος.
2: Έχει καταστραφεί το ιδιωτικό δίκτυο, το δίκτυο του ιδιώτη βασικά, παροχιά. Δεν ξέρω την ιστορία ακριβώς με την ΕΙΔΑΠ. Ναι. Γίνεται και φτάσει σε κοντινή απόσταση, στην αλήθεια. Είναι, νομίζω το νερό έχει φτάσει στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου.
0: Ναι.
2: Καλό θα ήταν να υπάρχει σίγουρα και αυτή η εναλλακτική. Εγώ θα την έλεγα ως σταθερή εναλλακτική, γιατί αυτή τη στιγμή με μια καταστροφή στην οποία κάποιοι χάσαν περιουσίες, εμείς ήμασταν τους τυχερούς που δεν τις χάσαμε, ναι, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει παντού ένα αποτύπωμα στην περιοχή.
0: Και όχι μόνο αυτό, με την ανασφάλεια που υπάρχει, να σας πω κάτι. Και θα είμαι και απόλυτα ειλικρινής, γιατί το ακούω αυτό, το λένε, ότι τα σπίτια ξαναγίνονται. Μισό λεπτάκι, αν έχει ο άλλος 30-40 κινητά, δεν τον νοιάζει για το ένα, αλλά όταν το ένα είναι ένα, είναι πόνος, είναι πληγή, είναι μαχαιριά. Έτσι. Επειδή το είπατε ότι ναι, χάθηκαν περιουσίες. Για κάποιους ήταν όνειρο ζωής το να έχουν ένα μικρό σπιτάκι έτσι και έχουν κοπιάσει για να το έχουν. Δεν είναι όλοι με δεκάδες ακίνητα στην περιουσία τους ή στην κατοχή τους. Το ακούω και δεν το καταλαβαίνω. Ναι, τα σπίτια θα μου πεις σώζονται ζωές. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό. Δεν μιλάμε για το χειρότερο. Αλλά για έναν άνθρωπο που έχασε το ένα και μοναδικό του σπίτι, δεν είναι να αναφέρουμε στο Αλεποχώρι ούτε στην Ψάθα. Μπορεί να είναι μια φωτιά στην Πεντέλη, μπορεί να είναι κάπου αλλού. Δεν ξέρω πού μπορεί να είναι. Είναι πόνος. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Και ειδικά όταν μιλάμε για ένα σπίτι.
2: Κύριε Γιατζόγλου, έτσι ακριβώς είναι. Και εγώ θα ήθελα σήμερα να μου δώσετε το πάτημα, ναι, να αναφέρω κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να γίνονται προληπτικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Χωρίς ιδιαίτερο κόστος.
0: Φυσικά να το πείτε.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε. Χθες παρατηρήσατε ότι υπήρχε ένα λαλούμ γενικά γύρω από τη γεωγραφία της περιοχής. Αναφέρονται τοπονύμια, είναι σαν κάποιος να μην ξέρει τις διδυφιές στην Καλυθέα.
0: Ναι.
2: Αν δεν έχει ακούσει τις διδυφιές, δεν ξέρει ότι είναι στην Καλυθέα. Ακούγανε λούμπα. Όλοι, ναι, ξέρουν ένα Αλεποχώρι και μια Ψάθου στην περιοχή.
0: Ναι.
2: Για μένα υπάρχει σοβαρό θέμα στην πρόληψη και το συντονισμό. Ποιο όμως κομμάτι? Χρειάζεται επιστημονική προσέγγιση και παρατήρηση αποτύπωση, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός πολλαπλασιαστής. Πρέπει η πυροσβεστική να έχει επικαιροποιημένα σχέδια πριν την έναρξη κάθε αντιπυρικής περίοδου, με ανάλυση και καλή γνώση των περιοχών σε μετεωρολογικό και γεωμορφολογικό γεωγραφικό πεδίο. Αυτό γιατί το λέω? Γιατί σε περίπτωση πυρκαγιάς θα ξέρουμε από πριν ποια σημεία θα προσφέρονται για ανασχέσεις, υδροληψίες, πώς συμπεριφέρονται οι τοπικοί άνεμοι. Γιατί πολλές φορές μπορεί να βλέπουμε σε ένα ανεμολογικό πεδίο ένα βοριά, αλλά στην περιοχή λόγω καναλισμών και λόγω βουνών δημιουργούνται δυτικοί, ανατολικοί, νότιο-δυτικοί, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο? Γιατί την πρώτη μέρα της φωτιάς στην περιοχή υπήρχε σημείο υδροληψίας, το οποίο δεν το ήξεραν προφανώς.
0: Α, σοβαρά,
2: Ναι, βεβαίως.
0: Αυτό είναι θέμα.
2: Υπάρχει ένα θέμα. Δεν μπορεί να το ξέρεις. Πρέπει να γνωρίζεις γεωγραφία καλά. Ναι. Αυτό επιμένω. Ναι. Ανάμεσα στο Αλεποχώρι και στο Σχήνο υπάρχει μια φυσική δεξαμενή, Μαυρολίμνη.
0: Ναι, ναι. Αυτό το έχετε δίκιο.
2: Η Μαυρολίμνη δεν έχει κανένα κλιματισμό. Θα πετούσαν 5 χιλιόμετρα παραπάνω, αλλά ενδεχομένως να είχαν προλάβει να σβήσουν, να μειώσουν κάπως, να αποσβέσουν κάπως το μέτωπο το οποίο επεκτηνόταν από τον Άγιο Βασίλειο προς το Πορτογερμενό και να το συμπιέσουν λίγο προς τα κάτω και να μην φτάσει τόσο απλωμένο βράδυ στο προσήλιο.
0: Εσείς έχοντας μια γνώση της περιοχής, επειδή εγώ παρατηρούσα εκτός το χάρτη με πολύ προσοχή, η περιοχή Από τη Βιωτία, τον Άγιο Βασίλειο που είπατε.
2: Ναι.
0: Το πέρασμα ήταν, συγγνώμη που θα το πω στο χάρτη για να το σκιαγραφίσω έτσι, σχετικά μικρό πέρασμα που πέρασε από την άλλη μεριά και πήγε μετά προς Πόρτο Κερμενό και τα λοιπά. Αυτό ήταν δύσκολο να ελεγχθεί αρχικώς.
2: Κοιτάξτε, την ημέρα εκείνη...
0: Καταλαβαίνετε πώς το λέω έτσι, γιατί εγώ σας λέω με την εικόνα που έχω από το χάρτη.
2: Είμαι ακριβοδίκαιος, ναι. Λόγω της επιστημονικής βάσης.
0: Προφανώς.
2: Την ημέρα εκείνη ήμουν και στο Αλεποχώρη. Έχω τραβήξει και βίντεο με την έναρξη του φαινομένου της πυρκαγιάς όταν περνούσα τον Άγιο Βασίλειο προς τις πλαγιές της τότε παρυφές του Κεφερώνα. Είχαμε 9 μποφόρ περίπου άνεμο. Σας το λέω γιατί ο καπνός από τον Άγιο Βασίλειο στερνόταν κυριολεκτικά πάνω στη θάλασσα. Για να σύρεται ο καπνός έχεις πάνω από 8 μποφόρ. Όμως τα κομμάτια πριν, τα οποία είχαν περίπου, για να φτάσει σε αυτό το σημείο που λέω, είχαν περάσει γύρω στις 2,5 με 3 ώρες.
0: Ναι.
2: Θεωρώ ότι με υδροληψίες άμεσα, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, πόσο άμεσα μπορεί να φτάσει ένα ελικόπτερο, από τη Μαυρολίμνη και διανύοντας αυτή την αρκετά μεγάλη απόσταση, θα μπορούσαν όμως να είχαν ίσως προλάβει να μετριάσουν κάποια πράγματα. Δεν κατηγορώ κανέναν, προφανώς. Έγινε μεγάλη μάχη.
0: Καλά, δεν είναι και τόσο μεγάλη απόσταση από τη Μαυρολίμνη μέχρι το σημείο που λέτε. Εντάξει, είναι περισσότερος χρόνος. Είναι δεδομένο. Αλλά όντως είναι μια φυσική λίμνη εκεί. Είναι απάνεμα.
2: Δεν είναι μόνο αυτό. Σας ξαναλέω. Σε κάθε περιοχή της Ελλάδας θα πρέπει να γνωρίζουμε ποια είναι τα υπήνεμα σημεία ανάλογα με τις φορές των ανέμων. Έτσι ώστε να υπάρχει κατευθείαν διαταγή που μπορούν να κάνουν υδροληψίες.
0: Εκεί, ας πούμε, ο Βοριάς δεν το πιάνει έτσι.
2: Η Μαυρολίμνη πιάνει, αλλά η Μαυρολίμνη είναι μέσα από ένα φυσικό τείχος. Είναι ουσιαστικά μια καρστική λίμνη, η οποία έχει βραχίωνα μπροστά. Δεν περνάει κύμα μέσα.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, θα ήθελα να είμαστε σε επικοινωνία, γιατί έχετε πολλά και ενδιαφέροντα να μας λέτε. Εγώ δεν σας ήξερα. Διάβασα χθες το μήνυμά σας και ζήτησα να επικοινωνήσουμε μαζί σας, γιατί πραγματικά από τη δική σας, αν θέλετε, ενημέρωση, θα ενημερώσουμε και εμείς σωστά.
2: Εγώ θεωρώ ότι χθες άλλαξε λίγο το μέλλον σήμερα.
0: Ναι.
2: Με αυτά που συζητήσαμε. Εννοώ για την παρέμβαση, για το πώς εξελίχθηκε η φωτιά.
0: Ναι. Ήσασταν ο πρώτος που μας το είπατε πάντως εχθές. Με την επιστημονική, αν θέλετε, σφραγίδα, έτσι. Γιατί είναι άλλο να το λέει κάποιος με μια άλλου είδους εμπειρία και άλλο να το λέει ένας επιστήμονας. Ακριβώς.
2: Λοιπόν, κάτι.
0: Ναι.
2: Μπορώ να έχω ένα λεπτάκι ακόμα.
0: Ένα λεπτάκι.
2: Γιατί πρέπει να διακόψω. Θέλω να πω και κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει να σεβόμαστε επίσης τον πολιτισμό μας. Γιατί ο Κυφερώνας, ο οποίος καιγόταν, είναι ένα αρχαίο βουνό, όπως είπα χθες, το οποίο είναι ένα αρχαίο μυθολογικό βουνό. Είναι αδιανόητο να έχει εξελιχθεί σε λογοτεχνία στην Ευρώπη και εμείς να συμπεριφερόμαστε σε τέτοια βουνά έτσι. Είναι η ίδρυση κατά του ανθρώπινου πολιτισμού.
0: Ναι.
2: Πρέπει να τα κοιτάξουμε για αυτά τα πράγματα.
0: Ειλικρινά, ευχαριστώ πολύ και χάρηκα.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ωραία κουβέντα, σοβαρός επιστήμονας και μάλιστα δέχτηκα πολλά μηνύματα χθες για τον κύριο Καμπόλη και ο τρόπος που τα έλεγε και ο τρόπος που επιχειρηματολογούσε. Τα μηνύματά σας θα πω στην συνέχεια. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Οπότε, τώρα το μόνο που έχω να προσθέσω είναι ότι με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού. Με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση, όλα αυτά λοιπόν από την ΔΕΗ. Απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τώρα, αν έχετε απορίες, μπείτε κι εσείς στο dei.gr, θα μάθετε περισσότερα, θα σας λυθεί και οποιαδήποτε απορία έχετε.

Θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων. 10 και... όχι, παιδιά, έχω μείνει στη βραδινή μου ώρα, συγγνώμη. 5 και μισή έρχεται η Άσπα Παναγοπούλη. Να κάνει, συνήθεια είναι αυτή. Εγώ βραδινές ώρες πασάρω. Τώρα, προσέξτε. Αμέσως μετά θα πιάσουμε ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο. Μηχανότρατες της Τουρκίας στο Ανατολικό Αιγαίο. Τι ψάρια πιάνουν και τι σημαίνει αυτό.

0: μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
1: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συμμετείχαν σήμερα σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη. Κατά τη σύσκεψη, ο Ισπανός Υπουργός ενημέρωσε ότι οι νεκροί μετανάστες στη Θέουτα ανέρχονται στους 75 σύμφωνα με έναν προσωρινό απολογισμό. Πρόσθεσε ότι τουλάχιστον 72.000 μετανάστες μπήκαν παράνομα την περασμένη εβδομάδα στον Ισπανικό θύλακα, εκ των οποίων οι 70.000 έχουν ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο. Από την πλευρά του, ο Έλληνας Υπουργός Θάνος Πλεύρης μίλησε για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας εσύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα στην Ένωση σε περιπτώσεις μαζικής εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών. Αυτοψία στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε σήμερα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου χρησιμοποιήθηκε ντρόουν. Σε επιφυλακή υπό τον κίνδυνο νέων αναζωπηρώσεων βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για αύριο η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

θα κάνουμε μια ένωση. Ήθελα μπιτλάκι, έτσι για την ώρα ταιριάζει. Αν είστε στο αυτοκίνητο, ό,τι ακούτε από μουσική, λίγο να το δυναμώνετε. Έχουμε φροντίσει έτσι ώστε να έχουμε ωραία μουσικά ακούσματα και αυτό το απόγευμα. Και θέλω όμως ένα άλλο των Beatles. Και υπάρχει λόγος, ο οποίος θα μας μεταφέρει στο 1964.

0: Ήταν σαν σήμερα το 1964 στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 βρίσκεται το αγαπημένο συγκρότημα με το συγκεκριμένο τραγούδι. Το οποίο το έγραψε ο Τζον Λένον. Θα τον βρούμε στην συνέχεια πάλι στην παρέα μας με την βοήθεια του Πολ Μακκάρτνεϊ. Και κυκλοφόρησε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο άλμπουμ το συγκεκριμένο 13 Ιουνίου του 1964. Για φανταστείτε πόσο γρήγορα βρέθηκε στην πρώτη θέση. Τώρα μείνουμε στα δικά μας. 4 Αυγούστου του 1936 ο πρωθυπουργός τότε Ιωάννης Μεταξάς με την συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου του Δεύτερου αναστέλει βασικά άρθρα του συντάγματος και κηρύσσει δικτατορία. Θα επιβάλλει ένα αυταρχικό καθεστώς με φασιστικά στοιχεία, τα οποία όμως δεν θα οδηγήσουν στην δημιουργία ενός ολοκληρωτικού κράτους. Το καθεστώς αποδείχτηκε ότι ήταν προσώπου παλιές, έτσι θα καταρρεύσει εννοείται με το θάνατό του 29 Ιανουαρίου του 1941. Δεν συνάντησε σοβαρή αντίσταση στη διάρκεια της εξουσίας του, γιατί υπήρχε μια τετραετία πολιτικής αστάθειας, στρατιωτικών κινημάτων, οξύτητας και παθών που προηγήθηκαν, και όλα αυτά είχαν κουράσει πάρα πολύ. Και γι' αυτό λοιπόν δεν βρήκε σοβαρή αντίσταση ο Μεταξάς. Καλησπέρα μου στον Αλέξανδρο. Μου λέει αφελής ενδεχομένως η ερώτηση. Τα σπίτια σε όσες περιοχές κάηκαν που είτε καταστράφηκαν είτε υπέστησαν ζημίες δεν είναι ασφαλισμένα. Στην Πεντέλη μεγάλωσα και σε τέτοιες φωτιές που κινδύνευσε το σπίτι μας, έλεγε ο πατέρας μου πάλι καλά που το έχουμε ασφαλισμένο. Καλά, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό. Και από ό,τι γνωρίζω, μόνο σε δασική έκταση εκτός σχεδίου δεν μπορεί να ασφαλιστεί για πυρκαγιά το σπίτι και καταλαβαίνουμε και το λόγο. Και νομίζω, διορθώστε με αν έχετε ασφάλιση σπίτια, ότι δεν είναι και κάτι το οποίο ως κόστος είναι απαγορευτικό. Και βέβαια θυμάστε ότι στην περίπτωση του έμφυα όσα σπίτια είναι ασφαλισμένα έχουν και μια έκπτωση. Κώστα Παπαδάκη από τα Χανιά, πρόσεξε, μου το έκανες ακόμα χειρότερο ρε φίλε. Το ένα είχε πολύ αίμα, πολύ σκοτωμό η μαντινάδα σου, και το άλλο έχει πολύ, τι να πω τώρα, ζαρζαβατικό. Αλλά πρόσεξε τώρα να δεις. Κώστα, μπορείς να μου στείλεις μια ωραία μαντινάδα για ΟΠΕΚΕΠΕ? Στείλω μια ωραία μαντινάδα για ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα το παραδεχτώ. Γιώργος Γιάννενα, επειδή είσαι από την Κρήτη. Δημήτρη, για χαρά. Πες, λέει, στη μετεωρολόγο ότι αυτή την ώρα στα Γιάννενα έχουμε, λέει, πολύ δυνατή βροχή. Καλό φθινόπωρο. Λες να έρθω Ήπειρο Γιάννενα στα ορεινά. Να χαρώ βροχή. Δροσιστήκαμε, μου λέει, ευτυχώς. Να είσαι καλά. Και από τα Γιάννενα μου στέλνει και μια άλλη φίλη. Η Νεκταρία. Μάλιστα, να είσαι καλά, φίλη μου. Μου λέει, δεν έχω φύγει διακοπές. Στα Γιάννενα είμαι, βρέχει, έχει δροσιά. Και ότι πρόκειται να φύγω. Ναι, αλλά μπορείς να πεταχτείς. Η Εγνατία νομίζω ότι έχει λύσει πολλά ζητήματα στην ευρύτερη περιοχή. Οπότε πετάχεις και κανένα μπανάκι προς Ιγουμενίτσα μεριά ή στην Ήπειρο, νομίζω, έτσι. Την καλησπέρα μου. Χρήστο μου, δώσαμε ένα σχόλιο με τον καλεσμένο μας για το θέμα υδροδότησης του Αλεποχωρίου. Ο φίλος που υπογράφει ως αληθινός λόγος. Δημήτρη, καλησπέρα. Μια πληροφορία που σίγουρα δεν γνωρίζεις, όπως άλλωστε και πολλοί ακροατές, αλλά και κάτοικοι του Αλεποχωρίου. Τα γεράνια τα προστατεύει το πολιτικό ναυτικό. Το πολεμικό ναυτικό. Πολεμικό, όχι πολιτικό. Δεν το ήξερα. Μάλιστα. Ίσχυε το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Λοιπόν, ένα από τα θέματα που θα πιάσουμε αργότερα, σας το λέω έτσι να έχετε μια εικόνα, είναι άκρος καλοκαιρινό. Ο Αύγουστος είναι λίγο περίεργος μήνας. Έχει και μια μελαγχολία για πολλούς. Γιατί έρχεται πάντα με μια υπόσχεση ως μήνας, έτσι. Ήλιος, θάλασσα, διακοπές, ξενιασιά, κοκτέιλ, στον Ατάλο, αυτά και τέτοια. Είναι ο μήνας όμως που έχουμε μάθει να τον συνδέουμε με την ανέμελη πλευρά του χρόνου. Για πάρα πολλούς, πίσω από τις φωτογραφίες των διακοπών, την εικόνα της απόλυτης ευτυχίας, κρύβεται μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι που τον Αύγουστο νιώθουν ένα βάρος. Ξέρετε, δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμο μέγεθος ο ελεύθερος χρόνος. Γιατί όταν τρέχεις την καθημερινότητά σου και τα λοιπά, δεν πολύ σκέφτεσαι κάποια πράγματα. Όταν έχεις ελεύθερο χρόνο, αντί να σε ξεκουράζει, πολλές φορές φέρνει στο νου, μας φέρνει και μάλλον αντιμέτωπους με σκέψεις, με συναισθήματα, που όλο το χρόνο τα έχουμε κάτω από το χαλί. Έχουμε στο περιθώριο. Και γι' αυτό λοιπόν για κάποιους ο Αύγουστος είναι και λίγο περίεργος μήνας, κρύβει μια μελαγχολία. Πότε πρόκειται για μια φυσιολογική και συναισθηματική μεταβολή και πότε αποτελεί ένα σημάδι ότι χρειάζεται κάποιος κάτι περισσότερο να το συζητήσει ενδεχομένως. Είναι λοιπόν ένα θέμα, αλλά αυτό που θέλω να πιάσω μετά είναι άλλο θέμα για τον Αύγουστο. Είναι άλλο θέμα. Έχω ήδη προαναγγείλει, με αφορμή και ένα δημοσίευμα της Καθημερινής την Κυριακή που πέρασε, ένα εκπληκτικό ρεπορτάζ που το έχει υπογράψει ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Τι γίνεται με τις τουρκικές μηχανότρατες που σαρώνουν το Ανατολικό Αιγαίο. Με ορμητήριο βεβαίως τα διεθνή ύδατα. Υπάρχει ένα θέμα. Ευτυχώς υπάρχει και το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος, που έχει μια γενικότερη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Και μάλιστα κάπου είχα δει και ένα βίντεο που είχε κυκλοφορήσει. Ο κύριος Θεόδωρος Τσιμπίδης είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, να μας πει πρώτα απ' όλα τι μπορεί να σημαίνει για τους όρους του παιχνιδιού. Αφήστε την ιστορία, εξωτερική πολιτική, διπλωματία κτλ. Όχι. Μιλάμε για κανόνες που υπάρχουν, για τον τρόπο που ψαρεύουμε, να το πω απλά. Αλλιεύουμε, να το πω πιο ορθά. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτή την περίπτωση όταν ανεξέλεγκτα έρχονται μηχανότρατες από την Τουρκία και σαρώνουν το Ανατολικό Αιγαίο? Είστε καλά? Την καλησπέρα μου, κύριε Τσιμπίδη, και ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
1: Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, πρώτα απ' όλα, αν μπορούμε να σκιαγραφίσουμε λίγο το θέμα. Τι γίνεται με τις μηχανότρατες της Τουρκίας? Εσείς έχετε μια εικόνα, έτσι, ως Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Βλέπετε τι συμβαίνει.
1: 30 χρόνια, ακριβώς. Δεν είναι κάτι καινούριο. Απλώς εξελίσσεται και αποκτά και πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά, να το πω έτσι. Γιατί τελευταία είδαμε ότι ούτε ανταποκρινόταν. Έχουμε πάρα πολλά επεισόδια, θα μπορούσαμε να γράψουμε χιλιόμετρα από βάρια βίντεο, αλλά δεν τα βγάζουμε, Κυριατόπουλο, γιατί εμείς είμαστε εδώ, ζούμε μαζί με τις κοινωνίες και αντιλαμβανόμαστε και τις ευθύνες και τα λεπτά ζητήματα και τα προβλήματα που έχουμε με τους γείτονές μας, που μακάρι να μην τα είχαμε. Και τα λοιπά. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αλλάζουν. Θέλω να πω και χρησιμοποιώ τη δική σας έκφραση λοιπόν, ότι ψαρεύουμε όλοι σε θολά νερά. Πρώτα απ' όλα να συνειδητοποιήσουμε ότι εμείς εδώ, οι θάλασσές μας, ειδικά εδώ το Ανατολικό Αιγαίου, δεν μπορείς να τις συγκρίνεις με κάτι άλλο. Δεν είναι η Βαλτική, δεν είναι οι βόρειες θάλασσες, δεν είναι φτιαγμένες από λάσπη και άμμο. Είναι παραγωγικά οικοσυστήματα. Από πόρους που δεν είναι ανανεώσιμοι. Δηλαδή, όταν καταστρέφει τα ροδοθήκη, ένα είδος κοραλιού, να το πω έτσι, οι ψεράδες το λένε και τραγάνα, φανταστείτε ότι μεγαλώνει 0,2-0,3 το χρόνο. Δηλαδή,
0: μετά θέλει δεκαετίες προφανώς.
1: Δεκαετίες, εκατονταετίες μάλλον. Κάτω από όταν οι συνθήκες βέβαια είναι ιδανικές, δηλαδή ο πλανήτης να εκκαινωθεί. Άρα λοιπόν καταστρέφουμε πρώτα απ' όλα πόρους οι οποίοι είναι μη ανανεώσιμοι. Πριν έρθουν οι Τούρκοι, φυσικά ήταν οι Έλληνες εδώ πέρα, οι οποίοι κατά ορδές και αυτοί προσπαθούν.
0: Μπήκε όμως ένα πλαίσιο για τους Έλληνες, έτσι.
1: Πολύ μικρό και σε μια πολύ μικρή περιοχή όπως είναι η Φούρνη.
0: Στην Ικαρία, ναι.
1: Βέβαια, προστατεύει τον πυρήνα του πάρκου, γιατί είναι όλος από λόφους, μικρούς, μεγάλους λόφους από πραγματικά σπάνια οικοσυστήματα, τα οποία δεν τα γνωρίζουμε κιόλα.
0: Και αυτό υπάρχει, εκείνο πυρήνας είναι δηλαδή μόνο στους φούρνους Ικαρίας, το συγκεκριμένο, ας πούμε.
1: Είναι στην περίμετρο, αλλά μάλιστα. Και η ευρύτερη περιοχή εξακολουθεί να έχει επίσης σπάνια οικοσυστήματα, ήταν αυτά που στηρίξαν την αλληλεία.
0: Κατάλαβα.
1: Αναρωτηθείτε τώρα γιατί δεν υπάρχει ψάρι στην περιοχή. Όταν έρθετε εδώ, μπορεί να πονάει λίγο αυτά που λέω και τους συμπατριώτες, αεροδρομισιώτες, αλλά πιθανότερο να φάτε ψάρια που έρχεται αυτήν την.
0: Θα σας είμαι πολύ ειλικρινής. Οι πρώτες διακοπές που πήγα στους φούρνους Ικαρίας ήταν το 1994.
1: Ναι, ήταν ακόμα κάπως καλύτερα.
0: Δεν έβρισκα να φάω κάτι άλλο εκτός από ψάρια εκείνη, γιατί είχα πάει και πολύ νωρίς το καλοκαίρι, το θυμάμαι σαν όνειρο. Είχε πολύ ψάρι τότε. Βέβαια, ήταν και περίοδος που έσπαγαν και τα καΐκια τότε, λόγω των επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είχα δει και έναν ψαρά να κλαίει. Και, μα του λέω, αφού πήρες χρήματα, πήρες επιδότηση. Μου λέει, αλλά είναι η ζωή μου ολόκληρη το καΐκι αυτό που έσπαγε η μπουλντόζα εκεί στο λιμάνι.
1: Την επιδότηση έφτιαξε 4 rooms. Περιμένει να ζήσει την οικογένειά του λοιπόν και δεν πέτυχε. Έτσι μεταναστεύσανε λοιπόν οι βουρνιώτες στην Αθήνα, στον Πειραιά, στα Καρατσίνη. Πλέον απολέσαν τα εισοδήματά τους και κοντεύουν να μην έχουν και ψάρι να φάνε. Θέλω να πω ότι όλη αυτή η κατάσταση σε παλιούς δημοσιογράφους ακούτε τα προβλήματα της Ελλάδας, λίγα βγαίνουν μπροστά. Πιο πολύ μας απασχόλησε το ότι απορριφμίσαμε τις θάλασσες, πιο πολύ μας απασχόλησε φέτος γιατί είμαστε μέσα σαν ηλεκοκέφαλοι και δεν ξέρω τι άλλα εισβολικά, παρά το ίδιο το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Δεν είναι μόνο περιβαλλοντικό, είναι κοινωνικό και φυσικά και πολιτικό. Ό,τι όσο έχει να κάνει με την παρουσία των τουρκικών λοιπόν, μηχανοδοτών, μια και για αυτές αναφερθήκατε αρχικά, είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να το εξηγήσει κανείς. Μπορώ να σας πω, χωρίς να θέλω να εκθέσω κανέναν, ότι έχουν πάρει λιμενάρχες από όλα τα γεωργικά. Πολλά περιθώρια και όπου από όλα τα γεωργικά. Άνθρωποι μου λέγανε αν μπορούσα να αν είχα ξεδάλει δουλειά, θα δίνανε παρένθεση. Θέλω να πω ότι δεν συμμερίζεται αυτή η κατάσταση στο λιμενικό σώμα, να το πω ξεκάθαρα αυτό. Και το γνωρίζω από πρώτο χέρι. Αλλά είναι πολιτικό το σύνδημα και για τον Τζόγλου.
0: Εννοείται το ότι μπαίνουν οι μηχανότρατες της Τουρκίας και σαρώνουν, έτσι, αυτό εννοείται.
1: Βέβαια, μπαίνουν μέσα και δεν έρχονται ποτέ οι εντολές για κάτι το αυτονόητο. Και όταν δεν κάνεις κάτι το αυτονόητο και όταν η αλληλεία έχει καταρρεύσει παντελώς απέναντι στις αχθές της Τουρκίας, λοιπόν, επιχειρούν όλες αυτές τις εισόδους. Κάνουν την πρώτη, δεν τους πειράζει κανένας. Τη δεύτερη μετά έρχονται όλοι μαζί. Για ποιο λόγο? Το πιο δύσκολο που μπορεί να του συμβεί είναι κάποια στιγμή να μαζέψουν τα εργαλεία του και να φύγουν. Εμείς με την παρουσία μας εδώ και χρόνια φεύγουν. Φεύγουν προχτές, γι' αυτό βγάλαμε και τα αδελφιά τύπου και γι' αυτό το ανεβάσαμε. Το θέμα ήταν η πρώτη φορά που δεν θέλανε να φύγουν και εφόσον τους είχαμε εντοπίσει και ξέραμε ότι βρίσκονταν σε παράνομη περιοχή.
0: Ναι. Λοιπόν, σε ποια περιοχή εσείς τους εντοπίσατε?
1: Εμείς τους εντοπίσαμε, είχαμε τις πληροφορίες. Εμείς έχουμε ένα τεράστιο δίκτυο μέσα των Αλιέων από το Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Γάβδο. Το γνωρίζαμε αυτό, αλλά εμείς όταν δεν είμαστε διαζώσεις, δεν βρισκόμαστε εκεί, δεν κάνουμε ενέργειες. Δεν μπορούμε να μέσα από πληροφορίες. Γι' αυτό και φύγαμε την περιοχή, παρόλο που ανέβαινε το Μελτέμι, να το πω έτσι. Το οποίο είναι και δύσκολο φέτος, δεν θέλει να ησυχάσει το καλοκαίρι. Και αυτό. Ξεκινήσαμε να τους αποθούμε, τους αποθήσαμε στην αρχή.
0: Η περιοχή ποια ήταν συγκεκριμένα?
1: Είναι νότια, είναι το τρίγωνο στην ουσία ανάμεσα Φούρνου, Σάμο και Πάτμο.
0: Μάλιστα,
1: κάνε
0: κατάλαβα.
1: Είναι στο νότιο μέρος, είναι τα μπουγάζια εκεί το
0: και
1: Φούρνο.
0: Και είναι και δύσκολη, είναι Ικάριο νομίζω πιάνει και έτσι δεν είναι ή όχι?
1: Εκεί είναι το Ικάριο.
0: Εκεί είναι το Ικάριο,
1: το Ικάριο είναι νότια της Ικαρίας και όχι βόρεια.
0: Ναι,
1: είναι το Ικάριο, είναι τα μπουγάζια, είναι και γι' αυτό είναι και δύσκολη παραγωγικά. Περίχη. Γι' αυτό ακόμα μπορούν και στηρίζουν κατά κάποιο τρόπο την Ελλία. Όχι πια αρκετά ώστε να είναι βιώσιμη αλληλεία για τον τόπιο πληθυσμό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω. Γιατί όσο για το παράνομο, πραγματικά μας αφήνει.
0: Αλήθεια, υπάρχει αντίδραση από τους Έλληνες ψαράδες που υποτίθεται ότι υπάρχουν κάποιοι νόμοι που πρέπει να τηρούνται. Έτσι, υποψιάζομαι.
1: Οι Έλληνες,
0: σε σχέση με τους Τούρκους που έρχονται και αλωνίζουν.
1: Τι να κάνουν οι ψαράδες, είναι μοναχικοί άνθρωποι πλέον, πας στα καΐκια τους, μοναχόλικοι πραγματικά.
0: Όχι, προφανώς είναι και
1: είναι μικρά.
0: Αθέμητος ανταγωνισμός με κάποιο τρόπο, έτσι.
1: Βέβαια. Να τονίσω ότι έχουμε ζητήσει, έχουμε κάνει ένα αίτημα εμείς, το Ινστιτούτο Θράσης Αυτοκρασίας, ο Δήμος των Φούρνων και οι αλλιείς της περιοχής. Έχουμε ζητήσει ένα μνημόνιο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Από τα μνημόνια που τα κάνουν στο πόδι με οποιονδήποτε μες στην Αθήνα. Και δεν για κάποιο λόγο, επειδή πιθανόν δεν τους αρέσουν και πάρα πολύ και χαλάμε και τη σούπα, δεν υπογράφουν αυτό το μνημόνιο. Γιατί αν υπογράφουν αυτό το μνημόνιο, θα είχαμε έστω μια αυτοπροστασία, ένα μηχανισμό. Γιατί τον έχουμε τον μηχανισμό και νομίζω κατά κάποιο τρόπο έτσι πρέπει να οργανωθεί όλη η Ελλάδα.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα. Βοηθήστε με στο εξής. Ξέρω ότι στην Αμοργό έχουν πετύχει κάποιους μήνες ελέγχου της αλίας. Ισχύει αυτό?
1: Βέβαια, αυτό ξεκίνησε χτες. Φανταστείτε ότι αυτό το ζητάνε οι Αμοριανοί πάνω από 12 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Το έχουν έτοιμο, σερβιτισμένο και απλώ
0: το ζητάνε οι ίδιοι ψαράδες δηλαδή στην Αμοργό.
1: Επί 12 χρόνια. Επί 12 χρόνια το ζητάνε και θα είχαν
0: σοβαρά
1: αποτελέσματα. Βέβαια, από μόνο το. Γιατί άργησε 12 χρόνια. Και γιατί τώρα η κυβέρνηση που έψαχνε πιασάρικα project έτοιμα και με την κοινωνία έτοιμη ψημένη και αυτό έτρεξε να πάει να φωτογραφηθεί στην Αμοργό να το κάνει. Αλλά γιατί μετά από 12 χρόνια. Δεν έχουμε τόσο χρόνο, αυτό πρέπει να συνειδητοποιήσουμε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Okay. Λοιπόν, προσέξτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα, θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα στοιχεία που μας δώσατε. Κάποια στιγμή να μιλήσουμε λίγο και για το Ινστιτούτο, εντάξει, αναλυτικά.
1: Βέβαια. Και να μιλήσουμε το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται οι πολίτες πάνω απ' όλα. Δηλαδή, σεβασμό σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή, ο καθένας και από μόνο του.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι ένα λίγο σύντομο το αποτύπωμα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε. Ο κύριος Τσιμπίδης είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Μας έδωσε μια εικόνα για το τι συμβαίνει με τις μηχανότρατες από Τουρκία μεριά. Στο Ανατολικό Αιγαίο μας μίλησε, γιατί το είδα αυτό το βίντεο, για την περιοχή, το τρίγωνο, φανταστείτε, Σάμος, Πάτμος, Φούρνη. Εκεί είναι δύσκολη θάλασσα, είναι το Ικάριο. Το Ικάριο είναι ακριβώς από το νότιο κομμάτι της Ικαρίας και κάτω. Και παρόλα αυτά, ενώ συνήθως λέει φεύγουνε, αυτή τη φορά δεν έφευγαν. Με τίποτα. Να πω την καλησπέρα μου στον κύριο Γιώργο. Ναι, θα πάρουμε κι άλλη. Όχι, δεν θα πάρουμε κι άλλη άδεια, αν είναι εφικτό. Θα πάρουμε μπαμπάτσικη άδεια μετά. Τρεις εβδομαδούλες έχω μπροστά μου. Και έχω κι άλλη υπόλοιπο, το οποίο να το έχουμε. Λοιπόν, να πω την καλησπέρα μου. Μου λέει ο Μιχάλης από το Φάληρο, να μια μαντινάδα για να είσαι πάντα καλά. Σαν έχεις τα πόδια σου ζεστά, την κεφαλή σου κρύα και τον στόμαχο αλαφρό, γιατρό θα έχεις χρία. Δεν θα έχεις χρία. Μάλλον θα το χρειάζεσαι. Αυτό είναι. Δεν θα έχεις χρειά. Όχι, όχι. Εγώ θέλω από τον κριτικό το φίλο εδώ που μου έστειλε τις μαντινάδες πριν που δεν μπορούσα να τις πω, παιδιά. Ήτανε... Παραήτανε. Όχι, παιδί μου. Αιμοβόρες ήταν οι μαντινάδες αυτές. Κώστας Παπαδάκης. Περιμένω σούπα. Εδώ σε περιμένω. Γράψε μου μια ώρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕΡΕ, φίλε. Να το καταλάβω. Να πω την καλησπέρα στον Νίκο. Καλησπέρα. Λέει, έχω μια απορία. Εγώ δεν είμαι επιστήμονας, αλλά έχω λογική. Λένε όλοι στις δηλώσεις τους ότι όλοι οι πυροσβέστες στα νεαρή μέσα, οι αστυνομικοί, οι εποχικοί, δασοκομάντους κτλ. Έκαναν τα πάντα φοβεροί, μόνο το κράτος έλειπε. Ήθελα να ξέρω ποιος είναι το κράτος. Το κράτος, τι είναι το κράτος. Έχει ένα πρόβλημα στη σύνταξη το μήνυμα. Και αυτά λένε και δυστυχώς για εμάς και η πολιτική μας, αν θέλετε κάποιος ειδικός να μας το εξηγήσει. Δεν κατάλαβα καθόλου το μήνυμα. Τι θες να... βοήθησέ με, γιατί προφανώς τώρα το έχεις στείλει με κάποιο τρόπο που δεν το έγραψες. Βοήθησέ με, ποια είναι η απορία ακριβώς που έχεις, για να βρούμε και τον ειδικό να μας απαντήσει. Σε τι κράτος ζούμε, ή ποιος είναι το κράτος. Τι. Λοιπόν, θέλω να σας πω μια ιστορία. Εχθές έφυγε από τη ζωή ένας... Όχι, εχθές, εγώ το έμαθα. Ένας πάρα πολύ σημαντικός άνθρωπος. Αναφέρομαι στον Θεόδωρο Μεγαλοοικονόμου. Από τους μεγαλύτερους στον τομέα της ψυχιατρικής στην χώρα μας. Και μάλιστα, έφυγε σε 79 ετών. Ήταν ο άνθρωπος, μάλλον από τους λίγους, τους με πολλή επιμονή, που συνέβαλαν καθοριστικά στον εξυγχρονισμό της ψυχιατρικής φροντίδας στην Ελλάδα και την προώθηση της αποϊδρυματοποίησης. Λοιπόν, θα σας πω το εξής. Εγώ αυτόν τον άνθρωπο τον γνώρισα, μια φορά τον είδα στη ζωή μου, το 1992. Δεν τον ξέχασα ποτέ. Θυμάμαι ακόμα και τη φωνή του. Ήταν η πρώτη χρονιά που ήμουν εδώ. Μάλιστα, δεν είχαμε έρθει εδώ, πρέπει να ήμασταν ακόμα φιλελλήνων. Το 92, ναι, μετά ήρθαμε. Και είχα πάει στη Λέρο, γιατί πηγαίναμε διακοπές. Είχα πάρει και το πρώτο μου δημοσιογραφικό κασετοφωνάκι, ένα Sony μικρό. Αυτό ξέρετε που είχε τη μικρή κασετούλα. Χαρά. Το είχα πάρει μαζί μου. Λέω, πάρ' το και μαζί σου, δεν ξέρεις τι γίνεται. Μαθητευόμενος ήμουνα. Λοιπόν, και όταν πήγα στη Λέρο, στο Λακί, στο λιμάνι, είχε μια έκθεση με ψηφιδωτά που έκαναν τρόφιμοι του ψυχιατρίου της Λέρου. Το έλεγαν μάλιστα κρατικό θεραπευτήριο Λέρου, έτσι. Και λέω, ας πάω να δω την έκθεση. Ούτε καν πήγαινε από το μυαλό μου ότι θα μπορούσα να κάνω και συνέντευξη με τρόφιμο. Λοιπόν, εκεί ήταν μια κυρία που ήταν η διοικήτρια του θεραπευτήριου. Και λέω, γεια σας. Δεν είπα, ντρεπόμουν από ότι, τέλος πάντων, λέω, είμαι μαθευόμενος στο Sky και θα ήθελα, λέω, να μιλήσω με κάποιον που έχει κάνει κάποιο έργο. Και πάει και μου συστήνει τον Τζίμι. Ο Τζίμις ήταν ένα από τα άτομα που παρακολουθούσαν τα προγράμματα επανένταξη. Θυμάστε το τεράστιο σκάνδαλο με το ψυχιατρίο Ζηλέρου, έτσι. Μας είχαν κράξει οι γερμανικά περιοδικά μια τριτοκοσμική κατάσταση. Και τότε λοιπόν δόθηκαν και χρήματα και τα λοιπά. Η κυρία που ήταν στη διοίκηση, 1992 τώρα σας λέω έτσι, άρχισε να μου λέει διάφορα θέματα, τα οποία ήταν ειδήσεις για κάποιες ατασταλίες, τις προμήθειες τότε στο νοσοκομείο, το ένα, το άλλο κτλ. Γιατί έπεφτε χρήμα από Ευρώπη. Και μου λέει, εγώ λέει, δεν μπορώ να σας τα πω. Θα κανονίσω όμως, μου λέει, με έναν από τους γιατρούς του νοσοκομείου, και ήταν ο Θεόδωρος, μεγάλο οικονόμου, να σας τα πει ο ίδιος. Αλλά δεν μπορώ να σας βγάλω άδεια να μπείτε μέσα. Γιατί έπρεπε, ως και καλά, να μπω να γράψω μια συνέντευξη. Δεν έμπαινε σε στο ψυχιατρίο της Κλέρου. Και με καθοδήγησε να βρω μια τρύπα στο σειρματόπλεγμα και να μπω. Τι συμβαίνει όμως εκεί? Δεν με είχε προειδοποιήσει κανείς για το τι θα αντιμετώπιζα. Και μαζεύτηκαν γύρω μου τρόφιμοι του ψυχιατρίου της Κλέρου, καμιά δεκαπενταριά, οι οποίοι ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση. Ήταν ολόγυμνοι, χωρίς δόντια, σε στάση πιθήκου. Και άρχισαν να με τραβάνε και να μου ζητάνε τσιγάρα. Όπως μπορούσε να το εκφράσει ο καθένας αυτό. Εγώ δεν είχα όμως τίποτα. Και ευτυχώς δεν τρόμαξα, να σας πω την αλήθεια. Απλώς δεν ήξερα τι να κάνω. Δεν μπορούσα να προχωράω και να τους έχω να με τραβάνε από χέρια πόδια σε αυτή την κατάσταση και να μου ζητάνε τσιγάρα. Και με είδε λοιπόν ο Θεόδωρος μεγαλοοικονόμου από το παράθυρο του γραφείου του και έστειλε κάποιον άνθρωπο να με μαζέψει. Και πήγαμε εκεί και μου έκανε μια συγκλονιστική συνέντευξη, κάναμε με αυτόν τον άνθρωπο μέσα στο ψυχιατρίο της Λέρου. Για να το ξεχάσω ποτέ, μάλιστα όταν γύριζα έκατσα όλο το βράδυ, δεν πήγα να κοιμηθώ στο πλοίο, έκατσα στο σαλόνι και έκανα απομαγνητοφώνηση. Ο Άρης το παίξε το θέμα, ο Πορτοσάλτε, στο μεσημεριανό του τότε μαγκαζίνο. Παίξαμε και τη συνέντευξη του Τζίμι, παίξαμε και το μεγάλο οικονόμου. Και μάλιστα, επειδή είχαν πολλές ειδήσεις, ζόρικες ειδήσεις, είχαμε τότε και παρέμβαση και του Υπουργού, του αρμόδιου Υπουργού Υγείας. Αυτά. Για έναν άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή και πάσχησε όσο ελάχιστη για τον τομέα της ψυχιατρικής στη χώρα μας. Αυτά για τον μεγάλο Θεόδωρο μεγαλοοικονόμο. Προσωπικά δεν θα ξεχάσω ποτέ εκείνη τη συνάντησή μας στο ψυχιατρίο της Λέρου. Λοιπόν, αγαπητέ μου Γιώργη, μπορούμε να βάλουμε τώρα ένα John Lennon, έχουμε κάτι? Περίμενε, έχω βάλει ή δεν έχω βάλει? Βοήθησέ με λίγο. Κάτι πρέπει να έχει. Ναι. Και μάλιστα ήθελα και το συγκεκριμένο, γιατί ήταν σαν σήμερα το 1980, όταν ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο ξεκινούν τις ηχογραφίες του τελευταίου τους άλμπουμ, μέσα και αυτό.

Σε λιγάκι πλησιάζει 6. Έχουμε ένα τρίωρο μπροστά μας. Εδώ συντονισμένη πάντα στο Sky 100,3. Θα έρθει η Άσπα Παναγοπούλου για το δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε παρέα. Νίκο μου, θα το πω το μήνυμα συνέχεια. Κώστας Παπαδάκης κάτι μου έστειλε. Πάλι θα τα λογοκρίνω, ρε φίλε. Δηλαδή είναι δυνατόν. Αυτός πρέπει να έχει πολύ χιούμορ. Ειλικρινά. Να είσαι γερός δυνατός, έτσι να μας κάνεις να γελάμε. Το θέμα είναι δεν μπορώ να μοιραστώ με αυτά που γράφει εδώ ο άνθρωπος τα υπόλοιπα μαζί σας. Δεν πειράζει.

0: τραπέζι εκεί.
1: Δωροστροφό τη Novibet.
0: Δωροτροχό.
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε. Τελεία.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγωπούλου. Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συμμετείχαν σήμερα σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη και έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία και να προστατεύσει τα εξωτερικά μας σύνορα από την παράνομη μετανάστευση, τονίζεται στην ανακοίνωση του Συμβουλίου. Κατά τη σύσκεψη, ο Ισπανός Υπουργός ενημέρωσε ότι οι νεκροί μετανάστες στη Θέουτα ανέρχονται στους 75 σύμφωνα με έναν προσωρινό απολογισμό. Πρόσθεσε ότι τουλάχιστον 72.000 μετανάστες μπήκαν παράνομα την περασμένη εβδομάδα στον Ισπανικό θύλακα, εκ των οποίων οι 70.000 έχουν ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο. Από την πλευρά του, ο Γάλλος Υπουργός δήλωσε σύμφωνα με το Reuters ότι η χώρα του αποφάσισε να ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα με την Ιταλία, σε συντονισμό με τις ιταλικές αρχές. Στην παρέμβασή του, ο Έλληνας Υπουργός Θάνος Πλεύρης παρουσίασε στους ομολόγους του την πρόταση που έχει διατυπώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μίλησε για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιπτώσεις μαζικής εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών. Όπως είπε ο κ. Πλεύρης, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα κοινό θεσμικό εργαλείο για την αντιμετώπιση ακραίων περιστατικών, όπως αυτά που καταγράφηκαν πρόσφατα στη Θέουτα και είχαν επιχειρηθεί στον Εύρο το 2000.

0: 2020. Αυτοψία στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε σήμερα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου χρησιμοποιήθηκε ντρόουν με το οποίο πραγματοποιήθηκαν εναέρειες λήψεις και λεπτομερής καταγραφή του σημείου πτώσης καθώς και της ευρύτερης περιοχής. Σε επιφυλακή υπό τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε την Παρασκευή από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για αύριο η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Ως ένδειξη ότι αποδίδει η κοινή προσπάθεια κυβέρνησης και αγοράς για τη συγκράτηση και σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών στα βασικά καταναλωτικά αγαθά, αξιολογούν κύκλοι του Υπουργείου Ανάπτυξης τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, σύμφωνα με τα οποία ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στο μείον 0,47%. Σύμφωνα με τους κύκλους του Υπουργείου, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η Εθνική Πρωτοβουλία για τη Μείωση των Τιμών σε Βασικά Αγαθά, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου, με την εθελοντική συμμετοχή των αλυσίδων σούπερ μάρκετ και της βιομηχανίας τροφίμων. Αλλεπάλληλες αποχωρήσεις από το κόμμα Καριστιανού μετά τη διαγραφή του Θανάση Αυγερινού, που ήταν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, και τις αιχμές που άφησε για παράκεντρα. Και οι νέες αποχωρήσεις αφορούν πρόσωπα που είχαν κεντρικό ρόλο στην πρώτη παρουσίαση του κόμματος, όπως η ηθοποιός Κατέρινα Μουτσάτσου και το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Μαρία Ιωαννίδου. Από το κόμμα αποχώρησε και ο Τάκης Κοτσόργιος, χρησιμοποιώντας σκληρή γλώσσα. Μίλησε για αυταπάτη και καταπάτηση κάθε έννοιας της δημοκρατίας στο εσωτερικό του κόμματος. Οι τιμές του πετρελαίου Brent έπεσαν σήμερα μετά τη δήλωση του Υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Scott Bessent, ότι μια συμφωνία για να ανοίξει και πάλι το στενό του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί μέχρι αύριο με το Ιράν. Πριν από λίγο το αμερικανικό Άργο κατέγραφε πτώση 4,4% στα 76,7 δολάρια το βαρέλι και το Brent έπεφτε 3,93% στα 80,4 δολάρια. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Υπήρξε ίσως ο τελευταίος εκπρόσωπος μιας σχολής πολιτικών που αντιλαμβανόταν την πολιτική ως πεδίο προσφοράς και ευθύνης, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας τη χαρακτηριστική φράση του Γιάννη Βαρβιτσιώτη: «Οι πολιτικοί οφείλουν να διαμορφώνουν τις καταστάσεις και όχι να διαμορφώνονται από αυτές». Σε εγκληματική ενέργεια οφείλεται ο θάνατος του 68χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στις Σέρες το περασμένο Σάββατο, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Έφερε τραύματα από θλόν όργανο, τα οποία προκάλεσαν εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα και οδήγησαν στο θάνατό του. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και διάρρηξη που είχε σημειωθεί στο σπίτι του λίγες μέρες πριν. Προφυλακιστέως κληρήθηκε ο 41 ετών κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση σε βάρος της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, σύμφωνα με το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Ο κατηγορούμενος μέχρι τώρα παρέμενε σε κατοίκον περιορισμό. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη μάχη του Champions League μπαίνει απόψε ο Ολυμπιακός, με τους Ερυθρόλευκους να υποδέχονται στις 9 την Αϊμέγγεν από την Ολλανδία στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Απόνα από την αυριανή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΚΑ 1948 θα είναι ο Ανδρέας Τετέι λόγω ίωσης. Σε συμφωνία με την Augsburg για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη ήρθε ο ΠΑΟΚ. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής θα βρεθεί αύριο στη Θεσσαλονίκη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με το δικέφαλο του Βορρά.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ιωάννα Κουτσούπη.
3: Στην Αττική αύριο Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια, ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Κεντρικής Τερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο μπότσιος.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Εννοείται γι' αυτό. Αλλά αυτό

0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Και καλώς ορίζω. Καλώς σας βρίσκω, καλώς μας βρίσκετε. Όπου κι αν είστε, αυτό το απόγευμα, απόγευμα 3ης 4ης Αυγούστου. Εδώ συντονισμένοι στον Sky 100,3. Λοιπόν, έχουμε σχολιάσει πολλά. Πρώτα απ' όλα, να πω μια καλησπέρα στον κύριο Νίκο. Τώρα κατάλαβα το μήνυμα που μου είχε στείλει πριν. Μου λέει, απλά όλοι αυτοί που τους ευχαριστούμε και τους χειροκροτούμε, που κάνουν όλοι το έργο αυτό, δεν είναι το κράτος. Ναι, αυτό, σε αυτό θα συμφωνήσω. Έχει την λογική του. Βέβαια, από την άλλη, έχει σημασία να δούμε λίγο και σε... Γιατί το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, έχουμε ακούσει και διάφορες επισημάνσεις. Εχθές, ας πούμε, για παράδειγμα, 10 ώρες συνομιλούσαμε ακροάτριες και ακροατές, γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν την διαφορά που υπάρχει ανάμεσα σε εποχικούς και θελοντές. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα στο πυροσβεστικό σώμα. Οι εποχικοί θα κάνουν τη δουλειά που κάνει κανονικά ένας πυροσβέστης, αλλά κάποιους μήνες το χρόνο. Το τι κάνουν το άλλο διάστημα είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα. Ή αν το ίδιο το κράτος κάποια στιγμή θα κοιτάξει να το εκμεταλλευτεί μικροκομματικά το θέμα των εποχικών, γιατί το έχουμε δει αυτό στο παρελθόν. Και οι εθελοντές είναι άλλο πράγμα. Οι εθελοντές είναι ο Νίκος Χατζιωαννίδης, που θα τον καλωσορίσω εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Μπορεί να είναι η Σοφία Καλαβρού, που έχουν τις δουλειές τους και θα πάνε 3 φορές το μήνα, αφού έχουν εκπαιδευτεί 150 ώρες και επιστοποιηθεί από το πυροσβεστικό σώμα, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Γιατί μου λέγατε ότι θέλουν να μπουν από την πίσω πόρτα οι εθελοντές? Όχι, καμία σχέση. Τους δίνει, προσέξτε, κάποια μπόνους σε διαγωνισμό, εφόσον όμως το θελήσουν οι ίδιοι να φύγουν από τη δουλειά τους. Και δεν πάνε όλοι, γιατί κανείς δεν θέλει να φύγει από τη δουλειά του. Να πάει στην πυροσβεστική. Λοιπόν, μην είμαστε έτσι καχύποπτοι. Το ξαναλέω, είναι άλλο πράγμα η εποχική, το συζητήσαμε χθες, άλλο πράγμα οι εθελοντές. Κώστα Παπαδάκη, δεν μου έχει στείλει την μαντινάδα που σου ζήτησα, έτσι. Και να πω και την καλησπέρα μου στον Κωνσταντίνο, γιατί μας ακούει από το γραφείο. Να σε καλά, φίλε μου, χαίρομαι που σε ακούω. Να σας ζήσει και το μωράκι. Μου λέει ο Ντένις, Β9 λεωφορείο Αχαρνών, Καμπούλ Εξπρές, 4 το απόγευμα. Γιατί το λες αυτό, Ντένις μου? Βοήθησε με λίγο, προφανώς λόγω κόσμου και τα λοιπά. Έχω φέρει κάτι που θέλω να σχολιάσω γι' αυτό στην συνέχεια. Απλώς πριν κάνω οτιδήποτε άλλο, γιατί θα υποδεχτούμε την κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου που είναι ψυχολόγος μετά, θέλω να το ρίξουμε λίγο στο φλερτ. Θέλω να δω, ρε παιδί μου, το καλοκαίρι, αν μη τι άλλο, παλιά εμείς μεγαλώσαμε σε εποχές που υπήρχε το φλερτ, έβγαινε στα νησιά, στα μπαράκια κτλ. Υπήρχε φλερτ. Τώρα δεν είναι έτσι. Τώρα θα κοιτάξεις να δεις αν έχει social media. Δηλαδή, πιο εύκολο είναι να πας να ρωτήσεις τι Instagram έχεις, παρά να κεράσεις ένα από τώρα πια κουβέντα. Έτσι. Αυτό θα το δούμε συνέχεια. Αλλά επειδή έγινε πολύ μεγάλη κουβέντα για τη Μαρία Σιαμπάνου, την συνάδελφο από το Open, που έγινε ό,τι έγινε. Σας έλεγα χθες την ανάρτηση που έκανε ο διευθυντής της, ο κύριος Χρήστος Παναγιωτόπουλος. Και μπράβο του. Μπορεί στο γραφείο να της φώναξε. 100%. Μπορεί να της είπε, τι έγινε εδώ τώρα. Δημόσια όμως, η στάση που κράτησε τιμά το χώρο μας, ταπεινή μου άποψη. Και αυτό που ήθελα να πω είναι ότι έβγαλε ανακοίνωση και το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δασοκομάντος, ότι ναι, ανθρωποφάγοι, ηρεμήστε. Και αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι δεν έχω δει τους ανθρωποφάγους να φωνάζουν για δημοσιογράφους που έχουν μπουκάρει τα τελευταία χρόνια στη δουλειά μας. Και τι θέλω να πω, είναι πολλοί που δεν σέβονται καν διοντολογίες και όλα τα ψηλά γράμματα. Μπορεί να μπουν σε ξένο σπίτι να μπουκάρουν από καμιά μάντρα, μόνο και μόνο για το αποκλειστικό. Μπορούν να ηχογραφούν παράνομα κόσμο, παίζοντάς το «και εγώ δεν ξέρω τι», και αυτά να βγαίνουνε. Δεν έχω δει ποτέ να διαμαρτύρονται όλοι αυτοί που νομίζουν ότι στο πληκτρολόγιο ανεβοκατεβάζουν μια κυβέρνηση. Ενώ, εντάξει, εδώ αποδεδειγμένα η συνάδελφή της και ο ίδιος ο διευθυντής μιλάει για μια ρεπόρτερ με ήθος, ακεραιότητα, καθαρό χαρακτήρα και επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για όλο το υπόλοιπο, μη θυμηθώ τώρα ιστορίες. Μη θυμηθώ ιστορίες, γιατί το έζησα. Εγώ, με αφορμή τη δολοφονία ενός φίλου μου, το έζησα στο πετσί μου αυτό που σας λέω. Είχα βγει έξω και φώναζα στους συναδέλφους. Τι κάνετε ρε, δεν σέβεστε ούτε παιδιά, ούτε τίποτα, ούτε κανέναν. Εγώ τότε έκανα ξεκαθάρισμα εκείνο το διάστημα. Από το κινητό μου. Μεγάλο. Τέλος πάντων, για αυτά δεν έχω δει να φωνάζετε. Όχι εσείς. Αυτοί που έκραξαν την κοπέλα. Καλά, εμένα νευρικό γέλιο με έχει πιάσει σε κηδεία. Μη σας πω και πού, στο αδελφό μου. Είμαι και σε νευρικό γέλιο. Δεν μπορούσα να το διαχειριστώ κάποια στιγμή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν αγαπούσα εγώ τον αδελφό μου? Δηλαδή, μην είμαστε τον άκρο. Λοιπόν, ας πάμε στα ελληνικά μας έργα. Και αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι, τι κάνουμε ρε παιδί μου? Εγώ μεγάλωσα σε μια εποχή που πηγαίναμε στα νησιά και έπαιζε φλερτ. Άντε να κεράσει τα σφινάκια. Έτσι. Καλά, αποτύχει ζούμε. Η γενιά μου αποτύχει, η παιδιά, πείστε το. Και χωρίς διπλώματα και χωρίς. Άστο. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Αλλά, ναι. Υπήρχε αυτό. Τώρα τι, δηλαδή, μέσα από το Instagram, να στείλεις το direct, μέσα, και αν θα το στείλεις. Και πρόσεξε, χωρίς να έχεις και την, γιατί όταν έπαιζε το μάτι, δεν είχε, ξέρεις, ας το δούμε και συζητάμε για το θέμα της δέσμευσης και τα λοιπά. Όχι, όχι. Εδώ αυτό έχει και μια ασφάλεια. Τώρα δεν μπορώ να πω τη λέξη. Την συγκεκριμένη που ήθελα να πω, δεν μπορώ να την πω. Αλλά ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Αλεξάνδρα Καπάτου, είναι ψυχολόγος, είναι φοβερή. Την παρακολουθώ. Και θέλω να μιλήσουμε λίγο για το φλερτ το καλοκαίρι του 2026. Που μάλλον έχει κοινά στοιχεία με το καλοκαίρι του 2025. Πάντως δεν έχει κανένα κοινό στοιχείο με το φλερτ της δεκαετίας του 85-95, που θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έχετε κάνει πάρα πολύ ωραία εισαγωγή.
0: Εγώ ευχαριστώ. Κάνω
1: κειμένα και γελάω με. Δεν με αυτά τα ωραία.
0: Μισό λεπτό. Θέλω και τη βοήθεια του κοινού. Θέλω τη βοήθεια του κοινού για το φλερτ το καλοκαίρι του 2026. Το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Πείτε μου κι εσείς για το φλερτ λοιπόν. Σας ακούω, φλερτάρουμε.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει, ναι, βεβαίως φλερτάρουμε και οι νέοι φλερτάρουν, αλλά είναι με διαφορετικό τρόπο από ό,τι ήταν πριν. Δεν εκτίθεται τόσο πολύ. Δηλαδή, αυτά που ξέραμε εμείς στις ηλικίες αυτές που είπατε, το 90, το 80 κτλ., που υπήρχε προσέγγιση αυθόρμητη στην κατασκήνωση, στο μπαρ, στην παραλία, στις πλατείες, έχει μειωθεί αισθητά. Αυτός ο αυθόρμητος τρόπος προσέγγισης του άλλου φίλου πραγματικά έχει διαφοροποιηθεί πλέον και υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Δηλαδή η γενιά η τελευταία, η γενιά Z, αυτή που, για τους οποίους μιλάμε, έχουν έναν άλλο τρόπο προσέγγισης. Ξέρουμε παραδοσιακά όλοι ότι το καλοκαίρι συνδέεται με την αύξηση του φλερτινγκ. Και αυτό δεν σημαίνει ότι η γενιά Z δεν την έχει. Mm-hmm. Για να προσδιορίσουμε αυτή η γενιά είναι τα παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 97 μέχρι λίγο πιο μετά, δηλαδή μέχρι τις οι τριαντάριδες από τους 18, ναι, ας πούμε μέχρι τους 30, ναι, ναι, ναι, σήμερα, που είναι η γενιά αυτή που υπάρχει. Mm-hmm. Στις μεγαλύτερες γενιές, τις προηγούμενες, εξακολουθεί το φλερτ να είναι με τον ίδιο τρόπο, έτσι, δηλαδή στους πιο μεγάλους, γιατί έχουν αποκτήσει αυτές τις δεξιότητες. Αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε. Αλλά αυτό που ξενίζει πραγματικά, και τώρα έτσι όπως το λέγατε, θυμόμουν ένα νεαρό 30 χρονών, ναι, είχε κάνει πάρα πολλές γνωριμίες πέρυσι που είχε πάει διακοπές, πολλές γνωριμίες, και καμία γνωριμία πήγαινε και μίλαγε σε κοπέλες, διάφορες κοπέλες, στα διάφορα μέρη που έκανε διακοπές, και καμία κοπέλα δεν κάθισε πέραν των τυπικών του δώσει σημασία. Ένα πολύ ωραίο αγόρι, αθλητικός τύπος κτλ. Καμία κοπέλα δεν του έδωσε σημασία.
0: Α, αυτό έφυγε. Καταλάβετε.
1: Αυτή ήταν η πραγματικότητα του αγόριου. Και μου έλεγε τι έχει συμβεί, για ποιο λόγο γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Σας ρώτησε όμως, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Γιατί
0: ναι, αναρωτήθηκε αν έκανε ίδιος κάποιο λάθος.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν το πρώτο που προβληματιζόταν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στα παιδιά σήμερα δεν υπάρχει αυτή η προσέγγιση, η άμεση, και υπάρχουν λόγοι γι' αυτό. Είναι παιδιά που έχουν μεγαλώσει, μην ξεχνάμε, μέσα στην πανδημία. Έτσι.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
1: Εκεί ενοικιώθηκαν τα περισσότερα και αυτό έχει κάνει ζημιά στην κοινωνικοποίησή τους. Είναι παιδιά τα οποία έχουν αναπτύξει έντονο κοινωνικό άγχος. Αυτό φαίνεται βάσει των μελετών που έχουμε. Χρόνια τις έχουμε τις μελέτες αυτές. Mm-hmm. Και βλέπουμε ότι αυτό το άγχος έχει ενταθεί μετά την πανδημία στις γενιές αυτές που μεγάλωσαν μετά. Επίσης, υπάρχει και μια διαφοροποίηση στα όρια πλέον. Διότι υπάρχει ο κίνδυνος να παρεξηγηθούν οι προθέσεις ενός ατόμου όταν πλησιάζει κάποιον. Και υπάρχει μια μεγάλη ευαισθητοποίηση και στα αγόρια πάνω σε αυτό το πράγμα. Ναι. Γύρω από την παρενόχληση μέσα από το κίνημα MeToo που το γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, να σας πω, κυρία Καπάτου. Πείτε ότι στον Νίκο, εδώ απέναντι, του αρέσει η Σοφία. Που είναι εδώ έξω. Και τη στείλει ένα ποτό. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί παρενόχληση. Να την κεράσει με κάποιο τρόπο. Μπορεί να θεωρηθεί παρενόχληση. Είναι πολύ λεπτές ισορροπίες, έτσι.
1: Είναι λεπτές ισορροπίες και είναι γεγονός αυτό. Θα μπορούσε να θεωρηθεί παρενόχληση εάν ή κατευθείαν να πει σε μια άγνωστη κοπέλα να την κεράσει ένα ποτό. Αν προσπαθήσει να πιάσει μια κουβέντα ίσως με μια κοπέλα άγνωστη και δει ότι δεν ενδιαφέρεται η κοπέλα και υποχωρήσει, ναι, δεν είναι παρενόχληση, ναι, αυτό το πράγμα. Αλλά τα όρια, ξέρετε, είναι μερικές φορές πολύ ευαίσθητα και δυσδιάστατα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι πολύ,
1: και υπάρχει
0: πολύ
1: μια μεγάλη ευαισθητοποίηση. Και επίσης τα παιδιά σήμερα, τα νέα, έχουν ένα φόβο απόρριψης. Οπότε, πώς καταλαβαίνετε, προτιμούν τους άλλους τρόπους, το είπατε και μόνος σας.
0: Και ένα φόβο μη δέσμευσης.
1: Ναι, πολύ σωστά.
0: Γιατί, ακριβώς, ξέρετε κάτι, νομίζω, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι η ιστορία με το διαδίκτυο έχει δημιουργήσει μια τεράστια ευκολία. Δηλαδή, okay, δεν μας αρέσει η Αλεξάνδρα, πάμε γρήγορα στη Σοφία. Δεν μας αρέσει η Σοφία, πάμε γρήγορα στην Μαρία. Δεν μας αρέσει ο Δημήτρης, πάμε γρήγορα στον Νίκο. Δηλαδή, αυτό δημιουργεί μια ευκολία, άρα και μια, αν θέλετε, δυσκολία στη δέσμευση.
1: Πολύ σωστά το λέτε και είναι γεγονός, γιατί όλη αυτή η ιστορία με το διαδίκτυο έχει δημιουργήσει νέους κανόνες και νέα δεδομένα. Είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνεις εκατοντάδες γνωριμίες και πολλά άτομα παρουσιάζουν και εθισμό σε αυτό το μοντέλο λειτουργίας και δεν καταφέρουν να κάνουν καμία σχέση. Βγαίνουν μία φορά με ένα άτομο και μετά δεν ξαναβγαίνουν γιατί δεν τους ταιριάζει.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι νέα δεδομένα τα οποία έχουμε. Επίσης, είπατε πάρα πολύ σωστά και το τομέα των σχέσεων που είναι άτυπες. Δηλαδή, αυτές οι ταμπέλες που έχουμε και ξέρουμε εμείς ότι αυτό είναι το κορίτσι μου, το αγόρι μου, είμαστε σε σχέση, δημιουργούν άγχος στους νέους. Και προτιμούν τα situationship. Αυτό που είπατε και προηγουμένως. Δηλαδή, μια κατάσταση που είναι κάτι παραπάνω από φιλία, περιλαμβάνει και το ερωτικό στοιχείο, την ερωτική επαφή, αλλά δεν έχει την επίσημη γνωμασία, την επίσημη δέσμευση. Αυτό λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας στα νέα παιδιά. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Και μια νέα παράμετρος που έχει αναδειχθεί και μελετάται πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και είναι η ψυχική υγεία. Mm-hmm. Δηλαδή, τα παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν κάνουν ψυχοθεραπεία, mm-hmm, μπαίνουν σε διάφορες ομάδες, ενδιαφέρονται πάρα πολύ για αυτό το ψυχικό τομέα και αυτό αποτελεί ένα ατού για τα ίδια, γιατί νοιάζονται για την συναισθηματική νοημοσύνη του άλλου, για την ενσυναίσθηση, για το να μην είναι τοξικός και όλα αυτά είναι κάποια στοιχεία που δεν τα είχαμε εμείς στις παλιότερες γενιές. Mm-hmm. Τώρα βλέπεις ότι τα παιδιά
0: τότε,
1: δεν έχουν μεγάλη σημασία σε αυτά.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Έχετε. Άρα εσείς το διαπιστώνετε, γιατί νομίζω είστε και παιδοψυχολόγος, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Διαπιστώνετε ότι έρχονται τα παιδιά να ζητήσουν βοήθεια. Δεν ήταν ταμπού ενδεχομένως όπως ήταν στη δική μου γενιά.
1: Για τα παιδιά, ξέρετε, είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και θεωρείται και μεγάλο ατού σήμερα τα παιδιά που είναι ψαγμένα. Φανταστείτε, ξέρετε τι μου λένε. Γνώρισε τον τάδε ή την τάδε και φάνηκε ότι έχει δουλέψει με τον εαυτό του.
0: Ναι.
1: Είναι σαν να είναι
0: ένα
1: κωδικό αυτό. Το λένε, βέβαια. Και μετά το διαπιστώνουν και επίσημα ότι συμβαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλο ατού για του. Δηλαδή, νοιάζονται πολύ για την ψυχική υγεία. Και όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στην Αμερική το βλέπουμε αυτό. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και τους νοιάζει στην επιλογή ενός ατόμου. Θεωρούν ότι βαδίζουν, σας έλεγα, σε πιο γνωστά ύδατα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ. Τώρα, κάποια στιγμή, επειδή διάβασα μια πολύ ωραία δήλωσή σας για τη μελαγχολία του Αυγούστου, θα σας ενοχλήσω τηλεφωνικό στην άλλη εβδομάδα. Όπου και αν είστε, θα σας δούμε στο τηλέφωνο.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα.
0: Έχει μια μελαγχολία ο Αύγουστος, έτσι. Να είστε
1: για
0: καλά.
1: Πολλά άτομα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Γεια σας.
0: Δεν ξέρω αν μπορούμε να συνδεθούμε. Κάνει δηλώσεις ο κύριος Μαθακογιάννης από το Πυροσβεστικό Σώμα, να τις ακούσουμε.
2: Σε πολλαπλές αιστείες, δίνοντας νυχθημερών μάχη για την πλήρη αντιμετώπιση της. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν πλησίων των παλαιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Στην επιχείρηση συμμετέχει ένας τεράστιος αριθμός πυροσβεστών, δασοκομάντος και υδροφόρων οχημάτων που έχουν μετακινηθεί από διάφορες περιοχές της χώρας προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο. Στην τεράστια αυτή επιχείρηση συνδράμουν αδιάλειπτα οι περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η Δασική Υπηρεσία, οι Δήμοι που έχουν επηρεαστεί, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, μηχανήματα έργου, καθώς και εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος και των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας. Αρκετές νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν και σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα στην Κοτήλη Κυλκής, Πλανταριά Θεσπρωτείας, Άγιο Λαβρέντιο Μαγνησίας, Σωρώνη Ρόδου, Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας, Πυθαγόριο Σάμου και Σούδα Χανίων, οι οποίες όλες έχουν ελεγχθεί. Παρότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και στην Αττική και ο δείχτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια. Συγκεκριμένα, στη Ραφίνα έγινε χρήση συσκευής έψησης σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική έκταση. Στο Ήλιον έγινε χρήση συσκευής με κάρουνα πλησίων δασικής βλάστησης. Στη Νέα Κηφισιά πραγματοποιήθηκαν θερμές εργασίες με φλόγιστρο σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από δασική έκταση. Οι υπέτη συνελήφθησαν και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Επιπλέον στη Χαλκιδική.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
4: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση. Περιπολίες. Ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-61613.
5: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
4: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
5: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
6: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
7: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
8: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Onirom Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Onirom Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Onirom Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
9: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Barracuda Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
11: Προπόληση εισιτηρίων για τη Λευκάδα. Κατάστημα Nova.
12: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν μιλάμε για ανελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
13: στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας. Έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
14: Να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
15: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
16: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Και αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Αν δεν συμβεί, είναι είδηση. Δηλαδή, παρακολουθούσα τις αναρτήσεις τους στα social media. Κυριλέ, δεν είχε τους δαίμονες και τέτοια. Όχι, όχι. Η αντίδραση ήταν Κυριλέ. Δεν είναι ο Βαγγέλης, είναι από σπίτι. Και πάλι έλεγε για το ρεύμα που δεν είχαν. Είναι, δηλαδή, ειλικρινά εξοργιστικό. Καρδιά καλοκαιριού, κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, να κόβεται το ρεύμα. Αλλά, προσέξτε, όχι κόβεται κάποιες ώρες. Μπορεί να κοπεί και τρεις και τέσσερις μέρες. Γιατί πρέπει να έρθουν κάτι να κάνουν εκεί, να σκάψουν. Αυτού και από την αρχή, δηλαδή. Βαγγέλη.
17: Ναι.
0: Είσαι από σπίτι όμως, εντάξει,
17: κύριος. Κύριος.
0: Στις αντιδράσεις, κύριος. Εγώ δεν θα ήμουν έτσι αν ήμουν ο Βαγγέλης.
17: Κοίταξε, ήμουν κύριος γιατί ήξερα ότι είναι για καμιά ώρα. Δεν ήταν ζημιά, ήταν...
0: Καλά ρε φίλε, μ' άφησε και ένα...
17: Όχι, θα συμβεί έτσι κι αλλιώς, είναι δεδομένο. Το πότε
0: περίμενε.
17: Δεν ξέρουμε.
0: Το μεγάλο πρόβλημα που έχει εκεί η περιοχή, μπορείς να μας το εξηγήσεις λίγο. Μιλάμε, βγαίνεις από το σταθμό του μετρό στο Μουσείο της Ακρόπολης, εκεί στο πλάι, πώς το λένε αυτό το δρόμο?
17: Μακρυγιάννη.
0: Στη Μακρυγιάννη, μπράβο. Και εκεί είναι μαγαζιά. Τουρίστες πάνε, έρχονται, κατεβαίνουν εκεί, το ένα, το άλλο. Και το φυσιολογικό να μην έχεις ρεύμα στην επιχείρησή σου, έτσι. Τι συμβαίνει κάθε χρόνο πάνω κάτω?
17: Κοίταξε να δεις τι έχει γίνει τώρα με αυτό. Αυτό υπάρχει ένας υποσταθμός που δίνει ρεύμα στη Μακρυγιάννη.
0: Ναι.
17: Και η Μακρυγιάννη, ο υποσταθμός αυτός είναι προφανώς παλιός. Δεν ξέρω αν έχει αρκετό ρεύμα να δώσει. Και από εκεί ξεκινάνε κάποια καλώδια που δίνουν τις φάσεις, ας το πούμε, τα λέω χοντρά γιατί δεν γνωρίζω ηλεκτρολογικά, τις τρεις φάσεις που πρέπει να έχουν οι πολυκατοικίες και τα μαγαζιά κλπ. Αυτό λοιπόν όταν έγινε ο πεζόδρομος, έγινε μια σχετική επιδιόρθωση, να το πω έτσι. Το πρόβλημα είναι ότι μετά, όσο περνάνε τα χρόνια, καταρχήν τα μαγαζιά έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από ρεύμα.
0: Ναι, προφανώς. Άλλες οι προϋποθέσεις λειτουργίας τους, τελείως διαφορετικά τα δεδομένα.
17: Και οι πολυκατοικίες οι οποίες έχουν γίνει κατά βάση Airbnb, όπου πριν από 20 χρόνια, από 10 που δεν υπήρχε το Airbnb, μέναμε στο σπίτι μας, άρα όταν φεύγαμε κλείναμε το κλιματιστικό μας, πηγαίναμε την πόλτα μας ή τις διακοπές μας, ενώ σήμερα αυτός που έρχεται και νοικιάζει ένα σπίτι στην περιοχή, ανάβει το κλιματιστικό, φεύγει να πάει στην Ακρόπολη, το αφήνει αναμένο, γιατί δεν θα πληρώσει ρεύμα. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση για ρεύμα, δεν αντέχει το σύστημα και μέχρι εκεί είναι φυσιολογικό να συμβαίνει.
0: Ναι.
17: Η συζήτηση που γίνεται είναι, παιδιά, γιατί το φτιάχνουμε το χειμώνα αυτό?
0: Δηλαδή, να γιατί το χειμώνα δεν μπορούνε.
17: Όχι.
0: Τι.
17: Θα σου το πω, είναι μαγικό.
0: Τι.
17: Σαν σκέψη.
0: Για λέγε.
17: Για να μπορέσουν λοιπόν να το φτιάξουν χωρίς να υπάρχει βλάβη, απλά να φτιάξουν ένα καινούριο, να περάσουν καινούργια καλώδια και να μοιράσουν προφανώς αλλιώς το ρεύμα, πρέπει να πάρουν άδεια από το Δήμο για να σκάψουν, να πάρουν άδεια από την αρχαιολογία για να σκάψουν και είναι μια δουλειά που θα κρατήσει ας πούμε 15 μέρες, λέω ένα παράδειγμα. Άρα οι εργολάβοι, το λέω χοντρά τώρα, θα πληρωθούν 15 μέρες. Όταν υπάρχει βλάβη, δεν χρειάζεται να πάρουν ούτε άδεια από το Δήμο, ούτε από την αρχαιολογία. Απλά θα έρθει ένας άνθρωπος της αρχαιολογίας να δει μήπως υπάρχουν αρχαία που δεν υπάρχουν για διαφαίρεση κανένα από χρόνια. Και βέβαια θα έρχονται 5 μέρες κάθε χρόνο. Άρα γλιτώνουν τη διαδικασία της χαρτούρας, να το πω έτσι, που πρέπει να κάνουν για να πάρουν τις άδειες. Παίρνουν περισσότερα λεφτά προφανώς, γιατί θα δουλέψουν και νύχτα αν χρειαστεί. Θα δουλέψουν περισσότερο καιρό για να διορθώνουν όλες τις βλάβες. Και παραμένει αυτό το πρόβλημα το οποίο υπάρχει πάντα. Δηλαδή προχθές που έγινε αυτό, βγήκαν τα παιδιά από δίπλα από ένα καφέ, μου λέει πάλι. Λέω όχι παιδιά, αυτό έχει πέσει ασφάλεια, δεν είναι τίποτα, δεν έχει κάνει τζαφ, θα έρθουν, θα σηκώσουν την ασφάλεια.
0: Μάλιστα.
17: Κάποια στιγμή όμως θα σκάσει πάλι, γιατί είναι ένα καλώδιο το οποίο εγώ μέτρησα την τελευταία φορά πέρυσι σε μια απόσταση, ξέρω εγώ, 30 μέτρα. Το καλώδιο είχε 8 μπαλώματα. Εκ των πραγμάτων θα ξανασκάσει πάλι.
0: Ναι.
17: Δεν τίθεται θέμα. Εντάξει, είναι προβληματικό. Δηλαδή έγινε σε 11.30 ώρα το πρωί, που κάθισε όλες να φάει και του λέμε φίλε δεν μπορούμε να σερβίρουμε γιατί έχουμε μόνο αυτά τα φαγητά, τα 100 φαγητά που έχουμε τα 10. Οκ, θα πάω, θα βρω παραπάνω να φάω. Αλλά βιάζεται και όλα, άρα το έφαγε στον χρόνο μέχρι να το εξηγήσεις. Είναι μια, και βέβαια, εντάξει, να το πω και διαφυγόντα κέρδη.
0: Ναι, δεν μου λες πόσα χρόνια συμβαίνει αυτή η ιστορία.
17: Αρκετά. Είναι τουλάχιστον μια πενταετία τώρα που το έχουμε σχεδόν.
0: Εξαιρετικό. Μ' άρεσε πάρα πολύ η εξήγηση γιατί δεν μπορεί να γίνει χειμώνα το έργο.
17: Εγώ όταν το άκουσα από τους ανθρώπους, από τους εργολάβους που είχαν έρθει την προηγούμενη φορά, λέω παιδιά είναι αλήθεια ή είναι τρόλ. Μου λέει και αυτό είναι, μου λέει πού να πας τώρα στο Δήμο να πάρεις άδεια, να πάρεις από την αρχαιολογία, να συντονιστούν όλοι αυτοί.
0: Πιο εύκολο να σου κόβεται το ρεύμα εκεί σε όλη την περιοχή στη Μακρυγιάννη.
17: Ναι,
0: από το να...
17: ξέρεις, βρίσκει μια δικαιολογία ότι ναι, αλλά δεν μπορεί όταν καθίσουμε εμείς μια εβδομάδα το χειμώνα να το φτιάξουμε. Να μείνουν οι πολυκατοικίες μια εβδομάδα χωρίς ρεύμα. Τα παιδιά δεν θα μείνουν μια εβδομάδα. Την πέρα που θα σκάβει, δεν θα κόψει το ρεύμα.
0: Ωραία, και τι να μείνει μια εβδομάδα τότε, τι να μείνει 4 μέρες κατά καλό καιρό.
17: Άλλο, 4-4 δεν σου φαίνεται πολύ.
0: Ναι,
17: είναι, άλλο, είναι άλλο να τρως ένα χαστούκι την ημέρα, είναι άλλο να σε πλακώ στο ξύλο μια γυγάλη. Ξέρεις τι με προβληματίζει. Ότι όλα αυτά τα πράγματα που είναι παράλογα τα έχουμε περάσει ως το μυαλό
0: ως μας, μια καθημερινότητα και ως το αυτονόητο.
17: Και τα παίρνουμε και για πλάκα. Λέμε έλα μωρέ, εντάξει.
0: Okay. Καταλαβαίνω. Δεν μου λες, έχουμε τουρισμό, πώς είναι?
17: Όχι, δεν είναι καλά. Σήμερα είχε κόσμο γιατί είχε 5 κρουαζιερόπλια. Η δουλειά όμως δεν είναι καλά. Η αγορά είναι νομίζω επίσημα. Ακούω βέβαια και στις ειδήσεις αυτά ότι πάμε πολύ καλά. Ξαναπαίρνω, κοιτάζω το ταμείο να δω πως έχω κάνει λάθος. Αλλά δεν έχω κάνει. Η αγορά είναι μέσω όρο.
0: Όχι τίποτα άλλο. Θα ήθελα να έρθω να με κεράσει και να λυπάμαι κιόλας.
17: Όχι, να έρθεις γιατί εμείς μαγειρεύουμε. Συνολικά θα έχουμε δουλειά. Επομένως, φαγητό έχουμε. Λεφτά μην ζητήσεις, φαγητό.
0: Όχι, ρε φίλε, λεφτά. Δηλαδή είσαι καλά.
17: Λεφτά δεν έχουμε.
0: Εκείνη την ωραία τη σκοπελίτικη πίτα.
17: Έχουμε.
0: Λοιπόν, μένουμε σε αυτό. Να είσαι καλά, Ευαγγέλη, με έκανε και γέλασα.
17: Φυλάμε θερμοπύλες εμείς, να ξέρεις, όλο τον Αύγουστο εδώ.
0: Εγώ πέρασα προχθές το πρωί, είχα αφήσει το αυτοκίνητο για σέρβις. Αλλά πέρασα νωρίς, ρε φίλε, και είπα να σε πειράξω λίγο, αλλά λέω άστον, μπορεί να κοιμάται. Πέρασα
17: καλά, άμα πέρασες και από τις 8 η ώρα το πρωί.
0: Όχι, δεν πέρασα 8, πέρασα 9. 9 πέρασα.
17: Κατά τις 10.
0: Εντάξει, να κάνουμε. Λοιπόν, άντε, να σε καλά, σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Για χαρά.
17: Έλα.
0: Και πάμε στην πανέμορφη Χάλκη. Το είπα, έχω ακούσει για το μεταξύ και κάτι σχόλια, γιατί έχω πει ότι για μένα, θα το πω ευθέως, οι Κυκλάδες έχουν σβήσει από το χάρτη. Για πολλούς λόγους. Δηλαδή, με τόσο κόσμο, με τέτοια βαβούρα. Καλά, για τον Αύγουστο δεν θα έπαιζε ποτέ ενδεχόμενο. Άντε, αν μπορούσα να πάω, ξέρω εγώ, από τα μέσα Σεπτέμβρη, αλλά δεν μπορούμε να πάμε εμείς. Δουλεύουμε. Εκεί θα το καταλάβω. Δεν θέλα μια Δονούσα, ας πούμε, 15 Σεπτεμβρίου. Το καταλαβαίνω. Μέχρι εκεί. Ούτε καν κουφονίσια. Ενώ ρε, παιδί μου, τα Δωδεκάνησα. Έχουν μια άλλη λογική. Άλλη νοοτροπία. Άλλη κουλτούρα. Είναι τελείως διαφορετικά νησιά. Πρώτα απ' όλα, για μένα πιο καλό τουρισμό. Έτσι, πιο καλό τουρισμό. Και άλλη φροντίδα, άλλο νιάξιμο. Οπουδήποτε και αν πάει κάποιος στα Δωδεκάνησα. Για μένα είναι η καλύτερη επιλογή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον είχαμε γνωρίσει κιόλας το χειμώνα. Τον κύριο Άγγελο Φραγκάκη, δήμαρχο Χάλκης, να μας πει πώς είναι τα πράγματα. Και τι κάνετε, καλά είστε?
18: Καλησπέρα κύριε Γιατρόλου, σε εσάς και στους ακροατές είμαστε μια χαρά.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς πάτε από κίνηση?
18: Εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί άκουγα το προηγούμενο συζήτηση.
0: Το προηγούμενο είναι μαγαζί εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας. Δεν είναι, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Ναι.
18: Το κατάλαβα. Απλά τώρα και ο city προορισμός είναι πολύ διαδεδομένος.
0: Ναι.
18: Η Αθήνα ανεβαίνει γενικώς τα τελευταία χρόνια. Οπότε ίσως αυτό δηλαδή έμπαινε σε διαδικασία να πει γιατί να μην έχει κόσμο.
0: Όχι, έχει κόσμο, δουλειά δεν έχει.
18: Δουλειά δεν έχει.
0: Ναι, είναι αυτό, αλλά προσέξτε τώρα. Εσείς είστε ένα νησί μιας πολύ συγκεκριμένης δυναμικής, έτσι. Τι κόσμο μπορείτε να φιλοξενήσετε, περίπου?
18: Έχουμε 850 κλίνες.
0: Ναι, ωραία. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό σε σχέση με έναν που έχει ένα μαγαζί στη Μακρυγιάννη. Είναι τελείως διαφορετικό. Είστε γεμάτοι, υποψιάζομαι, έτσι, και ο Αύγουστος θα είναι γεμάτος.
18: Θα σας πω την αλήθεια, και ο Ιούλιος ήταν γεμάτος, και ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος ήταν γεμάτος.
0: Πολύ ωραία. Δεν μου λέτε, τι είδους κόσμος προτιμάει τη Χάλκη για διακοπές? Θα το έχετε σκεφτεί αυτό, βλέποντας και τον κόσμο που έρχεται?
18: Ανέκαθε, είχαμε ως προορισμός, ως νησί, πάρα πολλούς επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Ναι.
18: Την είχαν ανακαλύψει τη Χάλκη εδώ και πολλά χρόνια. Μπορώ να πω και για 30 χρόνια. Οι οποίοι είναι άνθρωποι μέσω της κουλτούρας στις διακοπές που είναι επαναλαμβανόμενοι, είναι repeated, δηλαδή πηγαίνουν, αν περνάνε καλά, πηγαίνουν στο ίδιο μέρος συνέχεια. Οπότε είχαμε μια σταθερή προσέλευση τέτοιων ανθρώπων από το νησί του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα τελευταία χρόνια μας ανακάλυψαν κι άλλοι, αν μου επιτρέπετε ο όρος, και από τη Γαλλία και από το Βέλγιο αρκετούς. Ιταλοί σίγουρα τον Αύγουστο. Γιατί
0: οι Ιταλοί έχουν παράδοση στα Δωδεκάνησα και λόγω της Ιταλοκρατίας, έτσι. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, στη Λέρα όταν πηγαίναμε διακοπές, πάρα πολλοί Ιταλοί. Πάρα πολλοί Ιταλοί τότε, τη δεκαετία του 80.
18: Μέχρι 31 Αυγούστου είναι γεμάτο, όλα τα καταλήμματα είναι ένα 80% του είναι από Ιταλούς. Γιατί, να πω και κάτι άλλο, ότι οι Βρετανοί αποφεύγουν τον Αύγουστο λόγω της βαβούρας του Αυγούστου όσον αφορά το τουρισμό. Θέλουν πιο ήσυχα, δηλαδή θέλουν πιο ήρεμα τα πράγματα. Οπότε δεν κλείνουν τον Αύγουστο για να έρθουν στο νησί. Οι Ιταλοί αντίθετα, που έχουν το ταπεραμέντο δικό μας, έχουν το μενταλιτέ το δικό μας της Νότιας Ευρώπης δηλαδή. Είναι τον Αύγουστο εδώ.
0: Ναι.
18: Και είναι και εκείνοι είναι καλοί επισκέπτες. Είναι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι θα ευχαριστηθούν το καλό φαγητό, το καλό κρασί. Όπως εμάς δηλαδή, θα αναζητήσουν την ποιότητα δηλαδή και θα την πληρώσουν την ποιότητα.
0: Πώς είναι η μόνιμη κάτοικη στο νησί?
18: Μόνιμοι είμαστε γύρω στα 250 άτομα το χειμώνα. Όπως σας είπα πριν, είναι 850 κλίνες. Να βάλουμε και τους δικούς μας ανθρώπους που έρχονται, δηλαδή τους χαλκίτες που έρχονται καλοκαίρι με τις οικογένειές τους. Οπότε να προσθέσουμε άλλα 300-400 άτομα. Είμαστε περίπου στους 1500 αυτή την περίοδο, δηλαδή από 250 πολλαπλασιαζόμαστε και γινόμαστε 1500 να κοιμηθούν το βράδυ, εννοώ, έτσι.
0: Μάλιστα. Είναι και νησί που συγκεντρώνει και σκάφη που περνάνε από εκεί και τα λοιπά.
18: Σωστά.
0: Ναι.
18: Υπάρχει έχουμε και μια πλωτή εξέδρα την οποία έχουμε αδειοδοτήσει ως Δήμος Χάλκης, όπως πρέπει να γίνει από το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής. Και αυτό μπορεί να υποδεχθεί μάξιμο 18 ιστιοφόρα, 18 σκάφη.
0: Μάλιστα.
18: Άρα προσθέστε και αυτούς. Εντάξει, τους ημερήσιους δεν τους μετράω, γιατί φεύγουν 4 ώρα, επιστρέφουν πίσω στη Ρόδο.
0: Τα ημερόπλια εννοείται, έτσι.
18: Τα ημερόπλια, ναι.
0: Κυρίως με τη Ρόδο συνδέεται με ημερόπλια.
18: Μόνο τη Ρόδο.
0: Πώς έρχεται κάποιος, δηλαδή, πέρα από ότι μπορεί να έρθει αεροπορικό στην Ρόδο και να πάρει το ημερόπλιο και να έρθει να μείνει? Είναι και αυτό, γιατί το κάνει και στην Ίσυρο αυτό γίνεται. Πάνε από ΕΚΟ και παίρνουν το ημερόπλιο τα καραβάκια αυτά που πάνε στην Ίσυρο και πάνε εκεί. Άρα το ίδιο ισχύει και για τη Χάλκη. Τι δρομολογία έχετε?
18: Καταρχάς, να πω ότι υπάρχει μια άλλη επιλογή πλέον.
0: Ναι,
18: υπάρχει επιδοτούμενο δρομολόγιο από τον Πειραιά, τον Blue Star. Δηλαδή, μπορεί να πάρει το πλοίο τον Πειραιά και.
0: Εγώ θα σας είμαι απόλυτα ειλικρινής. Αν ερχόμουν, αυτό θα έπαιρνα. Και θα πω γιατί. Εμείς είμαστε μια γενιά που. Εντάξει, είχαμε προλάβει και άλλα καράβια. Όχι εσείς, εγώ. Είχαμε προλάβει Βεντούρ, είχαμε προλάβει Αγούδημο. Πήγαινε. Το καράβι δεν τελείωνε. Αυτό είναι ωραία αίσθηση ότι φεύγεις μακριά. Άρα του Πειραιά εγώ το δρομολόγιο θα έπαιρνα.
18: Με τις τριήρεις ερχόσασταν, δεν ήταν πλοία.
0: Καλώς. Ωραίο. Τρολάρετε έτσι, μια χαρά. Να ξανάρθετε εδώ ένα βράδυ, να ξανάρθετε. Να σας πω όμως κάτι. Εμένα προσωπικά δεν με ενοχλούσε ποτέ αυτό το πράγμα. Μπορούσε το καράβι να αργεί όσο θέλει να αργεί. Είχαμε και τον καραβίσιο και τον καφέ τότε. Δεν υπήρχαν και αυτές οι κλίδες που υπάρχουν τώρα. Ήταν η καμαρότη που ήταν λίγο κελαδωμένο το μαλλί. Ήταν λίγο. Δηλαδή είχε πλάκα το πράγμα. Αλλά άλλες εποχές. Πόσες ώρες κάνει από Πειραιά?
18: Επειδή είναι επιδοτούμενο και πιάνει πρώτα Κυκλάδες, μετά πηγαίνει Κρήτη και μετά έρχεται στα Δωδεκάνησα, μετά καταλήγει Ρόδο, είναι γύρω σε 15 με 16.
0: Εγώ αυτό θα έπαιρνα. Αυτό θα έπαιρνα. Ταξίδι να νιώσεις, ρε παιδί μου, ότι έχεις φύγει από την Αθήνα.
18: Όχι, αν με ρωτάτε και εμένα, είναι όμορφο το ταξίδι.
0: Βέβαια είναι ωραίο.
18: Τα πλοία είναι σύγχρονα. Βλέπεις και άλλα λιμάνια, μπορείς να είσαι παρέα, να συζητήσεις, να περάσεις όμορφα, να κάνεις κάτι. Όχι, συμφωνώ μαζί σας. Εφόσον πας και είσαι με διακοπές, έτσι, δηλαδή δεν πας για μια δουλειά που βιάζεις.
0: Όχι, άλλο αυτό. Άλλο αυτό.
18: Ναι.
0: Άλλο αυτό.
18: Ναι.
0: Άλλο αυτό, εννοείται. Άλλο αυτό. Και άρα υπάρχει ο Πειραιάς. Αλλιώς μέσω Ρόδου και τα λοιπά, έτσι.
18: Ναι, αλλιώς έρχεσαι Ρόδο. Από Ρόδο εδώ είναι πολύ συχνά πλέον τα δρομολόγια τώρα τη θερινή περίοδο. Υπάρχουν καθημερινά από την Κάμενο, κάθε ένα λιμανάκι εδώ απέναντι 3 με 4 δρομολόγια.
0: Μετά είναι
18: από το κεντρικό λιμάνι, μετά από το κεντρικό λιμάνι της Ρόδου. Δηλαδή δεν προβληματίζεται κάποιος.
0: Πότε πρέπει κάποιος, αν θέλει να έρθει, ας πούμε, κάποιες μέρες του Αυγούστου, είναι καλό από το Μάρτιο να φροντίσει ή είναι πολύ αργά?
18: Αν για την επόμενη χρονιά.
0: Ναι, για την Μάρτιο. Επόμενη.
18: Ναι, δηλαδή. Όχι, λέω το Μάρτιο του 26 να κανονίσει για το καλοκαίρι του 27. Αυτό εννοούσα.
0: Α, μάλιστα.
18: Αυτό εννοούσα.
0: Είναι ζόρικα.
18: Ναι.
0: Είναι ζόρικα.
18: Είναι λίγο
0: πού να πάμε τώρα, κύριε Φραγκάκη, δηλαδή είναι κατάσταση αυτή και αυτή. Πόπο, δηλαδή, εμείς δεν ξέρουμε πότε προγράμματα. Τι να προγραμματίσουμε. Τέλος πάντων.
18: Θα έρθετε, να έρθετε, το είπατε βέβαια και εσείς πριν, αλλά έχετε υποχρεώσει, αλλά ο καλύτερος μήνας
0: είναι ο Σεπτέμβριος.
18: Ναι.
0: Ο Σεπτέμβριος. Ο Σεπτέμβριος είναι μαγικός.
18: Ναι, είναι μαγικός.
0: Και βέβαια, κλείνοντας, γιατί αυτά τα Δωδεκάνησα έχουν μια άλλη κουλτούρα, κύριε Φραγκάκη? Γιατί το κρατάνε με κάποιο τρόπο. Και αρχιτεκτονικά και δηλαδή. Ωραία, μπορεί να χτιστούν, αλλά είναι τελείως διαφορετική η κουλτούρα στα Δωδεκάνησα από τις Κυκλάδες.
18: Ισχύει. Τώρα δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο ο κατακτητής ή δηλαδή το ότι ήταν και σαν άλλοι λαοί, είχαν άλλες κουλτούρες δηλαδή και τους πέρασαν στο
0: εννοείται η Ιταλία, έτσι.
18: Ναι, η Ιταλία εδώ. Γιατί η Ιταλία, αυτό που έκαναν στη Ρόδο,
0: ναι.
18: Η Ρόδος δηλαδή, η ομορφιά της Ρόδου είναι η Ιταλοκρατία.
0: Το άλλο το χαρακτηριστικό παράδειγμα, το Λακί της Λέρου.
18: Μπράβο, πολύ σωστά. Το Λακί της Λέρου άφησαν οι άνθρωποι, κάνανε δηλαδή θαύματα πραγματικά αρχιτεκτονικής. Αγάπησαν τους τόπους και έδωσαν έτσι πολύ, πολύ δημιουργικότητα, το οποίο ακόμα και τώρα δίνουν ένα χαρακτήρα στους τόπους. Εμείς βέβαια, εντάξει, μικρότερα νησιά όπως είμαστε εμείς, η Σύμη, το Καστελόριζο, που έχουμε την ίδια αρχιτεκτονική, με τα κεραμίδια, τα σπίτια.
0: Πανέμορφα. Σαν σκηνικό είναι.
18: Έτσι ακριβώς. Σαν πραγματικά σαν πίνακας είναι.
0: Αν
18: το δει κάποιος ερχόμενος μέσα, είναι μια ζωγραφιά και νομίζω ότι σε κερδίζει και κερδίζει τον επισκέπτη με το που έρχεται. Οπότε έρχεται ένα πολύ θετικό feeling πως θα περάσει όμορφα σε έναν τέτοιο τόπο. Οπότε νομίζω και αυτό έχει πολύ σημαντικό.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που σας άκουσα εκ νέου.
18: Για τρόπο να είστε καλά, να προγραμματίσετε να έρθετε για μένα στη Χάλκη. Το είπαμε και το χειμώνα, το ξαναλέω πάλι τώρα.
0: Κοιτάξτε, είμαι τώρα 55, στα 57 θα το προγραμματίσω από τώρα να έρθω. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
18: Να είστε καλά.
0: Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη. Εγώ το ξαναλέω, ψηφίζω μόνο Δωδεκάνησα. Μόνο. Δηλαδή, ας πούμε, φέτος θα ήθελα πολύ να ξαναπάω στην Ήσυρο. Αλλά δεν γίνεται. Λοιπόν, τι ωραίο, τι είναι αυτό που ακούμε, αγαπητέ μου Νίκο Χατζιωαννίδη.
19: El Corazón.
0: Α, El Corazón.
19: No, no,
0: ωραία, εντάξει, αυτό άστο. Πες το μόνο σου.

περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών ΔΕΗ My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ΔΕΗ My Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: συμμετέχουν Φιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγωπούλου. Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συμμετείχαν σήμερα σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη και έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία και να προστατεύσει τα εξωτερικά μας σύνορα από την παράνομη μετανάστευση, τονίζεται στην ανακοίνωση του Συμβουλίου. Κατά τη σύσκεψη, ο Ισπανός Υπουργός ενημέρωσε ότι οι νεκροί μετανάστες στη Θεούτα ανέρχονται στους 75 σύμφωνα με έναν προσωρινό απολογισμό. Πρόσθεσε ότι τουλάχιστον 72.000 μετανάστες μπήκαν παράνομα την περασμένη εβδομάδα στον Ισπανικό θύλακα, εκ των οποίων οι 70.000 έχουν ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο. Από την πλευρά του, ο Γάλλος Υπουργός δήλωσε σύμφωνα με το Reuters ότι η χώρα του αποφάσισε να ενισχύσει τους ελέγχους στα σύνορα με την Ιταλία σε συντονισμό με τις ιταλικές αρχές. Στην παρέμβασή του, ο Έλληνας Υπουργός Θάνος Πλεύρης παρουσίασε στους ομολόγους του την πρόταση που έχει διατυπώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μίλησε για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει την προσωρινή αναστολή διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιπτώσεις μαζικής εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών. Σε πολλαπλές εστίες επιχειρούν αδιάκοπα για πέμπτη συνεχόμενη μέρα οι επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, Αρχιπύρεχος Βασίλης Βαρθακογιάννης. Πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Την ίδια ώρα, με βάση τις πρώτες διαθέσιμες δορυφορικές εκτιμήσεις από τα τέλη Ιουλίου έως και σήμερα, έχουν ήδη επηρεαστεί περισσότερα από 180.000 στρέμματα στις μεγάλες πυρκαγιές σε Κρήτη, Πάρο, Νότια Βιωτία και Δυτική Αττική, σύμφωνα με το WWF. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για αύριο η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Ως ένδειξη ότι αποδίδει η κοινή προσπάθεια κυβέρνησης και αγοράς για τη συγκράτηση και σταδιακή αποκλιμάκωση των τιμών στα βασικά καταναλωτικά αγαθά, αξιολογούν κύκλοι του Υπουργείου Ανάπτυξης στα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ, σύμφωνα με τα οποία ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στο μείον 0,47%. Για πρόοδο στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν για τη διέλευση περισσότερων πλοίων από το στενό του Ορμούζ,

0: Ήταν λόγω ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αναφέροντας ωστόσο πως δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Αμερικανικό αργό και μπρετ κατέγραφαν πριν από λίγο πτώση άνω του 5% και διαμορφώνονταν λίγο πάνω από τα 75 και τα 79 δολάρια το βαρέλι αντίστοιχα. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών για την πιθανότητα συμφωνίας με το Ιράν ακόμα και αύριο. Αλλά υπάλληλες αποχωρήσεις από το κόμμα Καριστιανού μετά τη διαγραφή του Θανάση Αυγερινού, που ήταν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία, και τις αιχμές που άφησε για παράκεντρα. Σήμερα παραιτήθηκαν η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Μαρία Ιωαννίδου και ο συνδικαλιστής Κατάκης Κοτσόριος. Νεκρός μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη σε κλειστό ξενοδοχείο στο Μιστρά Λακωνίας, ιδιοκτησίας της οικογένειάς του, βρέθηκε ένας 90χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες στην αστυνομία, είχαν φτάσει αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν διαπιστωθεί εμφανή σημάδια τραυματισμού στο σώμα του. Ωστόσο, λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η σωρός, θα πρέπει να ολοκληρωθεί διαδικασία απόψυξης προκειμένου να ακολουθηθεί νεκροψία, νεκροτομή και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια και ο θάνατος και ο χρόνος του θανάτου του. Έχει συλληφθεί ο 55χρονος γιος του 90χρονου, καθώς φέρεται να υποστήριξε στις αρχές ότι ο πατέρας του πέθανε από παθολογικά αίτια και ότι αποφάσισε να τοποθετήσει τη σωρό στον καταψύκτη προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Στη μάχη του Champions League μπαίνει απόψε ο Ολυμπιακός, με τους ερυθρόλευκους να υποδέχονται στις 9 την Νάιμέγγεν από την Ολλανδία στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Ηλιάνα Κουτσούπη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια, ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά υπηρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε υπηρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιατζόγλου.

0: Χαιρετώ, χαιρετώ. Τι κάνετε, πώς είστε? Μπήκαμε στην τρίτη μας ώρα. Εδώ στο Sky 100,3. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γεια σου, Αναστασία μου. Ναι, είναι μια λύση αστυπάλαια. Έχω πάει, βέβαια, είναι πανέμορφο νησί. Εδώ δεκάνησα και η αστυπάλαια. Και ωραίες παραλίες, καταπληκτική συγκοινωνία. Έχουν και ηλεκτρικά φορτηγάκια εκεί. Φορτηγάκια, βανάκια. Επίσης, να πω στον φίλο μου, λέει, πριν από 20 χρόνια κοβόταν η τηλεφωνική γραμμή όταν έμπαινε το καράβι στο λιμάνι της Καλλιτής. Τώρα έχουν φτιάξει τα πάντα εκεί και πρέπει να σου πω ότι το νησί έχει βραβευτεί για πάρα πολλούς λόγους. Για ζητήματα ενεργειακά, είναι ένα πράσινο νησί στην κυριολεξία που παράγει το ρεύμα του. Ήταν δύσκολο στην αρχή να πιστούν οι κάτοικοι, εννοείται. Κάτι τέτοιες αλλαγές που ταράζουν λίγο τα νερά. Δεν είναι εύκολο. Και ειδικά όταν έχεις μια πολύ συγκεκριμένη νοοτροπία. Μας τα έχει πει τότε ο Δήμαρχος που είχε έρθει εδώ. Πάντως είναι ένα νησί που πρέπει να σου πω ότι έχει διακριθεί. Όπως και η Τήλος. Τεράστια δουλειά έχει κάνει η φίλη μου η Μαρία η Καμά στο νησί. Να τα πούμε και τις επόμενες μέρες μαζί της. Σταυρούλα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξαναφύγω. Θα ξαναφύγω. Τι ήταν αυτό τώρα, ήταν σφινάκι το ίδιο εβδομάδα που κάτσα. Θα ξαναφύγω παραπάνω. Μετά τις 16 Αυγούστου που είναι Κυριακή και δουλεύουμε. Και το Σάββατο αυτό θα τα πούμε, 10 με 12 το πρωί. Να πω την καλησπέρα μου στον Αβραάμ, το φίλο. Μου λέει ο Γιώργος το σωστό. Airbnb τοποθετεί αισθητήρες απουσίας τουρίστα από το δωμάτιο και όλα κλείνουν. Έχεις δίκιο, δεν ξέρω αν είναι όλα σωστά όμως. Αυτό είναι ένα θέμα. Μου λέει η Αναστασία, ποιο φλερτ, μου λέει, ποιο φλερτ, οι γνωριμίες γίνονται μέσω εφαρμογών. Έλατε. Μου λέει εδώ το Tinder. Και ξέρεις τι λέει ο άλλος, τι είναι αυτό? Έτσι. Λοιπόν, να είσαι καλά ρε Αναστασία. Σε ευχαριστώ πολύ. Σωτήρη μου, μου λες το εξής. Επειδή μιλήσαμε για το θέμα των παιδιών, ότι υπάρχουν παιδιά σήμερα εκεί στα 20-25, όχι 25-30, που νιώθουν την ανάγκη να πάνε να τα πουν και θεωρούν ότι έχουν ανάγκη ψυχανάλυσης. Κοίταξε, δεν είναι τα πράγματα όπως η δική μας εποχή. Που βγαίναμε στις γειτονιές, χτυπούσαμε τα γόνατα, παίζαμε, κάναμε, δείχναμε με τους φίλους, τα αδέλφια μας, τον Ατάλο κτλ. Μου λέει, οι γονείς έχουν παρκαρισμένα το πρωί τα παιδιά στην Ταντά και το απόγευμα στον ψυχολόγο. Κουβέντα και δραστηριότητες με τα παιδιά μας. Δεν διαφωνώ καθόλου. Δεν είναι πάντα εφικτό. Πώς να το κάνουμε? Δεν είναι. Και δεν μ' αρέσει να είμαι διόδια εγώ στη ζωή, την καθημερινότητα, ή να το παίζω έξυπνος κουνώντας το δάχτυλο. Δεν είναι πάντα εφικτό. Δεν είναι κακό αν ένας νέος θεωρήσει ότι έχει ανάγκη κάπου να μιλήσει ή να λύσει θέματα. Έτσι. Ευτυχώς και γίνεται αυτό. Ταπεινή μου άποψη, το συζητάμε αν θέλετε. Λοιπόν, Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, ισχύει το 210-48-00-174. Βλέπω ότι έχουμε κίνηση αρκετή στο λιμάνι. Φεύγετε. Και πολύ καλά κάνετε. Και πολύ καλά κάνετε. Δηλαδή, τώρα έχει φύγει από την. Γιατί προφανώς φεύγουν τα δρομολόγια. Πριν είχαμε πρόβλημα εδώ από το νέο Φάληρο προς κατεύθυνση προς τον Πειραιά. Έπιανε δηλαδή από το ΣΕΦ. Τώρα βλέπω ότι έχω κινήσει το λιμάνι μέσα. Είναι κατά κόκκινο. Και έχουμε και το πρόβλημα στην κάθοδο του Κηφισού, σας το είπα, μετά την διασταύρωση με την Αττική Οδό. Βλέπω ότι εκεί λίγο κοκκινίζει. Αν θέλετε πάντως κάτι, και στην Ηρακλείου βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα. Αν θέλετε κάτι, τώρα βλέπω και στο καθοδικό του Κηφισού, εκεί λίγο πριν την Ιερά Οδό και λίγο μετά. Στο καθοδικό. Αν θέλετε κάτι, ισχύει το 210-48-00-174, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε στη διάθεσή σας, αφήστε αριθμό κινητού και με δική μας χρήση θα τα πούμε στον αέρα. Να πω την καλησπέρα μου στην κυρία Αλία Παρασκευά. Εδώ είναι, από το Άγριο Χάραμα. Μέρα μπαίνει, όχι νύχτα μπαίνει, νύχτα βγαίνει. Είναι δημοσιογράφος που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές, Ηλία. Έτσι, δηλαδή, ναι. Μας έχει μεγαλώσει, Ηλία. Με φροντίδα. Σε ένα θέμα που το είδα την Κυριακή στην Καθημερινή, το υπογράφει ο εξαιρετικός Μανώλης Ανδριωτάκης. Όλα τα θέματα του τα διαβάζουμε προσοχή και τον έχουμε συνήθως κοντά μας. Γιατί κοιτάξτε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ τον ήλιο. Χρόνια. Δεν ξέρω, μου φτιάχνει τη διάθεση. Βέβαια, εντάξει, τα τελευταία χρόνια δεν πολύ κάθομαι όσο καθόμουν όταν ήμουν μικρότερος, γιατί και παίζαμε τότε. Ποιος να σε μαζέψει. Πετούσες και μια πετσέτα, θυμάμαι. Έχω κάνει κάτι εγκάβματα εγώ στον ήλιο όταν ήμουν μικρός. Με μια πετσέτα κυκλοφορούσα πάρα πολλές φορές, γιατί δεν μαζευόμασταν. Τι να μαζευτείς στα νησιά. Δεν μαζευόμασταν. Τέλος πάντων, έκανε όμως ένα εκπληκτικό θέμα υπό τον τίτλο «Να αγαπήσουμε ξανά τον ήλιο». Δεν υπάρχει πιο καλοκαιρινό θέμα, αν και νομίζω ότι αυτό πια το βλέπω από φίλους και γνωστούς πως αντιμετωπίζουν τον ήλιο. Δηλαδή δεν υπάρχει, υπάρχουν πάρα πολλοί γνωστοί μου, γνωστές και γνωστοί, που φορούν αντιλιακά ακόμα και το χειμώνα. Έχουν μια ευαισθησία, στο πρόσωπο τουλάχιστον, έτσι, όπου μπορούν. Τι προκύπτει λοιπόν από αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα και μια πολύ ωραία έτσι κουβέντα που είχε ο Μανώλης Ανδριωτάκης, δημοσιογράφος στην Καθημερινή, και πολλά πολλά ακόμη. Μανώλη μου, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλά είμαι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάντα, λοιπόν, είναι χαρά μου να μιλάμε.
0: Τι προκύπτει από αυτό το θέμα σου, να αγαπήσουμε ξανά τον ήλιο?
1: Ναι, έκανα συνέντευξη με τον έναν συνάδελφο, δημοσιογράφο και συγγραφέα, τον Ρόβαν Τζέικοψεν, ο οποίος έγραψε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που λέγεται «Προς υπεράσπιση του ηλιακού φωτός», «In Defense of Sunlight». Και λέει ο άνθρωπος ότι ο ήλιος δεν έχει λόμπι. Τα αντιλιακά και όλοι όσοι ας πούμε έχουν συμφέρον.
0: Είναι λόμπι.
1: Ακριβώς, έχουν πολύ ισχυρά λόμπι. Ο ήλιος
0: δεν έχει λόμπι.
1: Δεν έχει, και άρα ανέλαβε να την υπεράσπιση του αυτός. Θέλω έτσι καταρχήν να πω ότι φυσικά ο άνθρωπος δεν μας καλεί να έχουμε ανεύθυνη στάση και να βγούμε με τις ώρες και να καούμε. Λέει μάλιστα ότι αυτό που ανέφερες πριν, το έγκαυμα είναι το μεγάλο θέμα. Αυτό πρέπει πάση θυσία να το αποφύγουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά μια ήπια έκθεση στο ηλιακό φως, και μάλιστα έτσι επικαλείται και πολλές έρευνες, μια χαρακτηριστικά δείχνει ότι 17% λιγότερες πιθανότητες να κάποιος να νοσήσει από οποιαδήποτε ασθένεια έχει αν εκτεθεί στο ηλιακό φως. Τα ωφέλη είναι πολλά. Και μάλιστα ο ίδιος αναφέρει, δεν ξέρω, και προς το τέλος της συνέντευξης, έτσι που έγινε και λίγο πιο προσωπική η κουβέντα, ότι νιώθει πολύ συχνά ενοχές, γιατί έχουμε βομβαρδιστεί τόσο πολύ από από αυτό το μήνυμα να αποφεύγουμε τον ήλιο, που όποτε βλέπουμε ο ήλιο, λέει, νιώθω ενοχές. Αλλά δεν συνειδητοποιείς, έτσι κάπως ποιητικά το λέει, ότι είμαστε μια ροή ενέργειας. Δηλαδή οι τροφές που καταναλώνουμε ουσιαστικά από τη φωτοσύνθεση, ας πούμε, τα φυτά. Γραφεί από το ηλιακό φως.
0: Είναι
1: και
0: πολύ ωραίο αυτό.
1: Το παίρνουμε εμείς και ανακυκλώνουμε ηλιακή ενέργεια.
0: Και Μανώλη, να πω και κάτι. Μην πάμε και πάρα πολύ μακριά. Το βλέπουμε αυτό και σε βόρειους λαούς που δεν έχουν την δυνατότητα με κάποιο τρόπο της έκθεσης στον ήλιο. Γιατί δεν είναι έτσι οι κλιματικές συνθήκες. Τι γίνεται με τη βιταμίνη D που πάρα πολλοί την έχουν στην καθημερινότητά τους, έτσι.
1: Ναι.
0: Που αυτή παράγεται
1: ακριβώς
0: από την έκθεσή μας στον ήλιο.
1: Και πολλοί καταφεύγουν σε συμπληρώματα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και ακριβώς αυτό που επίσης χαρακτηριστικά λέει είναι ότι αυτοί οι Σουηδοί που έρχονται, λέει, στις ελληνικές παραλίες και είναι όλο το χρόνο κλεισμένοι μέσα σε ένα γραφείο και ξαφνικά έρχονται και παθαίνουν το έγκαυμα, αυτοί κινδυνεύουν πολύ.
0: Ναι.
1: Επίσης είναι και θέμα εξατομικευμένο, να το πω έτσι.
0: Είναι, δηλαδή, και τι χρώμα είναι το δέρμα σου, να
1: ακριβώς,
0: το πω έτσι, η απόκρωση του δέρματος κτλ.
1: Αυτοί που έχουν κόκκινες τρίχες, για παράδειγμα, κινδυνεύουν πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Αλλά λέει όλη αυτή η προπαγάνδα σε εισαγωγικά, έτσι, για το μελάνωμα, που εντάξει είναι υπαρκτό, αλλά αφορά πολύ λίγους, πολύ μικρό ποσοστό του πληθυσμού, δεν είναι επιζήμια. Με ποια έννοια? Ότι μπορεί τελικά, αποφεύγοντας τον ήλιο, να χάνουμε τα ωφέλη, δηλαδή ο ήλιος, ας πούμε, με τον ήλιο μπορούμε να αποφύγουμε καρδιακιακές παθήσεις, τα ωφέλη για την ψυχική υγεία, όπως είπες, που σου φτιάχνει τη διάθεση, και ένα σωρό άλλα ακόμη για το διαβήτη. Ωφελεί ποικιλοτρόπος και
0: αλλά και με το μέτρο που απαιτείται, έτσι.
1: Ακριβώς. Ναι. Με το φόβο να μην πάθουμε, ας πούμε, μια ασθένεια που αφορά πάρα πολύ λίγους, χάνουμε τα τεράστια ωφέλη για τους πολλούς. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η προσέγγιση, γιατί πραγματικά όλοι, και εγώ ο ίδιος, και ακόμη και το χειμώνα που λες, αρχίζω να φοβάμαι. Αλλά αυτό που είπες επίσης είναι πολύ σημαντικό, ότι αμέσως μόλις βγεις στον ήλιο νιώθεις ευεξία και χαρά.
0: Ναι. Ναι, ακριβώς. Ισχύει. Ισχύει. Τις οδηγίες να ακολουθούμε. Βέβαια, να πω ένα μυστικό. Εγώ το εφαρμόζω τα τελευταία χρόνια μετά από μια ιστορία που έπαθα στην Ίσυρο. Επειδή έπαθα φυδάτωση, εκεί ξέρεις, υπάρχουν οι μαύρες παραλίες που είναι από το ηφαίστειο κτλ. Και τραβούσε πάρα πολύ ήλιο. Λοιπόν, δεν είναι κακό. Και ειδικά όταν είναι να εκτεθεί κάποιος στον ήλιο, γιατί παιδιά καραδοκεί και μια ηλίαση ενδεχομένως. Και έναν ηλεκτρολίτη δεν είναι κακό να τον πιούμε. Συμπλήρωμα καλό είναι που διευκολύνει με κάποιο τρόπο. Το λέω αυτό για την αφυδάτωση, έτσι.
1: Ναι. Και κάτι άλλο έτσι ωραίο που μου. Όχι, αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που λες. Οπωσδήποτε πρέπει να το φροντίζουμε. Και επίσης λέει ότι η καλύτερη προστασία είναι η σκιά. Να ζητούμε σκιά, μην είμαστε παράτολμοι. Το καπελάκι και όλα αυτά. Έτσι είναι χρήσιμα. Λέει ότι χαρακτηριστικά ότι τα ωφέλη αυτά πρέπει να τα δει ο ΕΟΤ, ας πούμε, εδώ, ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, να τα αξιοποιήσει, γιατί είναι ένα φυσικό βάλσαμο. Και το τελευταίο που νομίζω ότι κλείνει και πολύ ωραία τη συνέντευξη είναι ότι λέει ότι η Μεσόγειος είναι ένα από τα πιο έτσι, φωτεινά περιβάλλοντα φωτός για τον άνθρωπο, και ίσως λέει να μην είναι τυχαίο το γεγονός ότι εδώ γεννήθηκε, ας πούμε, τόσο σπουδαίος πολιτισμός.
0: Ισχύει.
1: Και τώρα, αυτό είναι πολύ αισιόδοξο, το βρήκα πολύ αισιόδοξο.
0: Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση και η συνομιλία σου, εννοείται, με τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο και συγγραφέα αυτού του βιβλίου. Αλλά τώρα τι μου φέρε στο νου, επειδή είπες για το φως. Δεν ξεχάσω ποτέ όταν για τις ανάγκες μιας ταξιδιωτικής εκπομπής βρέθηκα στη Ρόδο και πήγα στη Λίνδο. Εκεί κατάλαβα πόσο διαφορετικό είναι το φως στη Μεσόγειο.
1: Και τις φωτογραφίες πώς αποτυπώνεται.
0: Αυτό που λες έχεις απόλυτο δίκιο. Είχε και δίκιο και ο συγγραφέας που το τόνισε. Λοιπόν, να σε καλά, Μανώλη μου, σε ευχαριστώ ειλικρινά.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Εντάξει.
1: Πάντα χαρά μου.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Δεν ξέρω ποια είναι η σχέση σας με τον ήλιο. Εγώ είχα πάθει εγκάβματα όταν ήμουν παιδί. Αρκετά. Παιδί, όταν είχα πάει. Παιδί, δηλαδή τρέχαμε για να παίρνουμε από τα φαρμακεία κρέμες. Λοιπόν, αυτά. Ίσχυε το www.skyradio.gr. Πέσε πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 9 γιατί έχουμε και το βραδινό μας μαγκαζίνο. Τώρα, τι έχει γίνει, ρε παιδιά, στο κομμάτι. Α, όχι, συγγνώμη, αρέσει αυτό το τραγούδι. Βάλε λίγο να τα ακούσουμε. Σιγά, μην πω τώρα για το κόμμα της Καριστιανού. Ακούγοντας αυτό. Με χίλια συγγνώμη, έτσι, κυρία Καριστιανού.

0: ξέρει κάτι λέει για όνειρα. Ας πούμε ο Βαγγέλης κοιμάται το βράδυ και έχει εφιάλτης ότι του κόβεται το ρεύμα στο μαγαζί. Τι λέγαμε λοιπόν πριν από λίγο για τη Μακρυγιάννη? Κόπηκε το ρεύμα. Δηλαδή, όχι τίποτα άλλο, θα με μπεις και καντέμι. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Μας ακούει ο Βαγγέλης με το κομμένο ρεύμα?
1: Όχι, όχι Δημήτρη μου, δεν είναι δικό σου θέμα.
0: Κάτσε ρε φίλε. Δηλαδή ειλικρινά με το που κλείσαμε το τηλέφωνο κόπηκε το ρεύμα?
1: Κόπηκε το ρεύμα, έχω διώξει ήδη 15 άτομα.
0: Τι εννοείς? Πελάτες.
1: Βέβαια. Αφού δεν
0: Περίμενε.
1: Και 35 άτομα, ένα γκρουπ που ήταν να έρθει τώρα και κάθεται απέναντι και περιμένει μήπως το επόμενο δεκάλεπτο έρθει τώρα. Πάνε στο Παναφάν αλλού, γιατί δεν γίνεται να περιμένει.
0: Και είναι τώρα σε όλα τα μαγαζιά στη Μακρυγιάννη αυτό?
1: Είναι ένα οικοδομικό τετράγωνο.
0: Όχι ρε φίλε. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, περίμενε σε ένα γκρουπ. Είχε κλείσει ένα γκρουπ να έρθει να φάει 35 ατόμων.
1: Ναι.
0: Ποιος σας θα δώσει αυτά? Όχι εγώ.
1: Ούτε και κανένας άλλος νομίζω.
0: Τι να πω ρε Βαγγέλη, ειλικρινά. Τώρα σας είπαν κάτι από... επικοινωνήσατε προφανώς. Σας είπαν...
1: πήρα το παιδί, θα έρθουν, θα στείλουν ένα συνεργείο να δει τι είναι αυτό. Αν είναι κάτι εύκολο θα φτιαχτεί, αν είναι κάτι πιο περίπλοκο.
0: Θα πάρει μέρες.
1: Είναι λίγο πονηρό γιατί συνήθως έπεφτε η μία γραμμή από το τριφασικό.
0: Τώρα,
1: τώρα δεν έχουμε καθόλου ρεύμα. Τώρα δεν έχει πουθενά τίποτα. Θα δούμε. Θα μάθουμε.
0: Επειδή τώρα θα το πω, είναι λίγο τρόλ αυτό που θα το πω όμως, Βαγγέλη μου, συγγνώμη έτσι.
1: Πες, δεν μου πειράζει.
0: Είδες το μήνυμα το τελευταίο που σου έστειλα?
1: Το είδα.
0: Λοιπόν, μου λέει ο Βαγγέλης, γιατί μου στείλε μήνυμα, μου λέει δεν λέγαμε τίποτα άλλο. Δεν έλεγα, μου λέει κόπηκε το ρεύμα. Μου λέει μόνο πότε θα πεθάνω, δεν ξέρω. Και του λέω, να σου πω, Βαγγέλη μου, κάτι, μην ξεχάσει τη διαθήκη τη τυρόπιτα που έχει στο ψυγείο.
1: Δημήτρη μου, έτσι όπως πάνε τα πράγματα.
0: Τα έχουν ξεπαγώσει.
1: Αν μπει στη διαθήκη, αν μπει για να πληρώσει. Όχι για να πάρει. Δεν ξέρω, είναι αυτό που σου είπα, ότι όλο αυτό το περνάμε πια στην πλάκα, γιατί είναι μια κανονικότητα που δεν θα έπρεπε να είναι, αλλά είναι μια κανονικότητα που δυστυχώς το περνάμε στο χαβαλέ.
0: Τι να πω φίλε, κράτα το, δεν ξέρω τι, βάλε να, δεν προλαβαίνω να έρθω να σου τραγουδήσω κιόλας.
1: Όχι, θα τραγούδα εγώ, εσύ κι δεν είναι κανένας, δεν υπάρχει θέμα.
0: Ναι. Δεν ξέρω φίλε, πάνε. Δεν ξέρω ειλικρινά, δηλαδή τώρα, ειλικρινά, σας λυπάμαι. Ειλικρινά, τώρα να έχεις τον κόσμο εκεί να περιμένει. 35 άτομα. Είναι η καλύτερη εικόνα για τη Μακρυγιάννη, κράχτης.
1: Ναι, και πρόσεξε τώρα η συζήτηση με τα παιδιά, γιατί είναι φοιτητές. Μου λέει εντάξει, να κάτσουμε, να πιούμε ένα ποτό. Να περιμένουμε. Άντε να φάμε και μια σαλάτα. Μετά.
0: Θα πεινάνε.
1: Αν δεν μπορέσουμε τελικά να φάμε, θα πρέπει να πάμε αλλού, να πληρώσουμε άλλο ποτό.
0: Ναι.
1: Άρα υπάρχει ένα budget.
0: Από ποια χώρα είναι το group αυτό?
1: Δεν ρώτησα καθόλου, μάλλον Αμερικάνοι είναι.
0: Είναι και καλοί πελάτες.
1: Εντάξει, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι δεν είναι ωραίο σαν εικόνα. Δηλαδή,
0: Ευαγγέλη, για στείλε μου λίγο αργότερα να δω αν θα έχει το ρεύμα έτσι από περιέργεια στη Μακρυγιάννη.
1: Εντάξει.
0: Σε ευχαριστώ. Τις τρόπες και τα μάτια σου. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
1: Φιλιά.
0: Μου λέει εδώ ο φίλος ο Μιχάλης, μου λέει μουσική για ζεστά καλοκαιρινά βράδια με παγωμένο κοκτέιλ και όμορφη συντροφιά απολαμβάνοντας ένα σαξόφωνο και ένα φεγγάρι, ζεστές ερωτικές βραδιές. Έλα, σας έχω κάνει ατμόσφαιρα. Μόνο ο Μιχάλης το αξιολόγησε. Δηλαδή, ειλικρινά. Γεια σου ρε Μιχάλη. Γεια σου ρε Μιχάλη. Δηλαδή, έχω φτύσει αίμα δηλαδή εδώ, συγγνώμη που το λέω έτσι, να βάλουμε μουσικάρες, να σας κάνω ατμόσφαιρα. Μόνο Μιχάλης, σας περνάει απαρατήρητο. Και όχι τίποτα άλλο. Επειδή μιλάω και 4 ώρες, και να σας σχολιάσω και με την κουκούλα, γιατί κάτι μάλλον τώρα δεν ξέρω με τριγυρίζει. Δεν είμαι σίγουρος, κυρία Αποπουλίδου. Έτσι. Δεν είμαι σίγουρος, γιατί ο κλιματισμός εδώ μέσα είναι λίγο αυτό. Και όταν κάθεσαι 4 ώρες εδώ μέσα, το τρως όλο το κρύο. Λοιπόν. Μόνο ο Μιχάλης αξιολόγησε την προσπάθειά μου. Κερδίζεις το χρυσό κλειδί του ραδιοθαλάμου, νομίζεις. Ήρθε η Άσπρα Παναγοπούλου για τους τίτλους των ειδήσεων. Έχω μπερδευτεί τώρα με την ώρα, είναι 7:30, άρα την άλλη ώρα είναι το μαγκαζίνο.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Έχασα τον μπούσουλα τώρα. Ισχύει το www. skyradio.gr, πες επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Δεν βάζω, μου λέει, αντιλιακό ποτέ. Βγαίνω στον ήλιο περίπου μισή ώρα την ημέρα, μου λένε, μα θα κάνεις ρητίδες. Και τους απαντώ, γερνάω και μ' αρέσει, φυλάκια. Δηλαδή, ρε φίλε, DJ Νέμος, πόσο είσαι και σου λένε για τις ρητίδες, έτσι από περιέργεια. Δηλαδή, και pop, κάποια στιγμή θα μας έρθουν και ρητίδες, τι θες να κάνουμε. Εμένα βέβαια μου έχουν αργήσει. Δύο πράγματα άργησαν πολύ. Οι ρητίδες και η πρεσβειοποία. Πάμε σε τίτλους κλείσου.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
5: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
6: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συμμετείχαν σήμερα σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη. Κατά τη σύσκεψη, ο Ισπανός Υπουργός ενημέρωσε ότι οι νεκροί μετανάστες στη Θέουτα έρχονται στους 75, σύμφωνα με έναν προσωρινό απολογισμό. Από την πλευρά του, ο Έλληνας Υπουργός Θάνος Πλεύρης μίλησε για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιπτώσεις μαζικής εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών. Σε πολλαπλές εστίες επιχειρούν αδιάκοπα για πέμπτη συνεχόμενη μέρα οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας. Σύμφωνα με τον Αρχιπύραρχο Βασίλη Βαρθακογιάννη, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τη δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών ότι μια συμφωνία με το Ιράν για να ανοίξει και πάλι το στενό του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί μέχρι αύριο. Νεκρός μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη σε κλειστό ξενοδοχείο στο Μιστράλ Λακωνίας βρέθηκε ένας 90χρονος. Η αστυνομία προχώρησε στην έρευνα μετά από αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει συλληφθεί ο γιος του. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: δεν μου έχετε κανένα παράπονο. Από την καλησπέρα μου στο φίλο τον Τάσο. Τάσο μου, λέει, η καλύτερη παρέα μετά από μία μέρα είναι τοπογράφος μηχανικός, οπότε είχε βγει για μετρήσεις, υποψιάζομαι. Αυτό θες να μου πεις, έτσι. Να από την γεια σου Μανιάνα μου. Τώρα έχω και ένα μήνυμα το οποίο θα το διαβάσω μετά. Και είναι και ο φίλος ο Γιώργος. Μου λέει, έχω ακούσει ότι το Αττικό Φως ήταν σημαντικός βοηθός στη δημιουργία του λαμπρού πολιτισμού της αρχαίας Αθήνας. Έτσι. Αυτό που συζητούσαμε και πριν από λίγο. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω ό,τι θέλετε. Πριν από λίγες μέρες είδα ένα βίντεο. Ένα κάτι σαν ένα μικρό ντοκιμαντέρ στο YouTube. Και το θεωρήσα πάρα πολύ σημαντικό. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό και σύνθετο πρόγραμμα κοινωνικής γεωργίας, το οποίο διεξάχθηκε στα αγροτικά σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας. Η περίοδος ήταν το 2024-2025 και βεβαίως λειτουργήσε ως όχημα επανένταξης των κρατουμένων και ενίσχυσης της παραγωγής και επιστημιστικής ασφάλειας. Δεν ξέρετε, με συγκίνησε ειλικρινά, τώρα δύο φορές. Το πώς ήδη το βίωσαν. Νομίζω ότι πέρα από αυτά που λέω, το σημαντικότερο, θέλω να μείνω στην έννοια ότι οι ίδιοι οι κρατούμενοι σε αυτές τις αγροτικές, στα αγροτικά σοφρονιστικά καταστήματα ήταν τόσο υπερήφανοι για αυτό που έκαναν. Βέβαια, το έκαναν κάτω από προϋποθέσεις. Δεν πήγαινε ο Δημήτρης που εγώ δηλαδή πες ότι ήμουν κρατούμενος σε ένα αγροτικό σοφρονικό κατάστημα και λέω τώρα θέλω θα φυτέψω πιπεριές. Ή θα πήγαινε ο Νίκος να πάει βάλει τις ντομάτες για να κάνουμε γεμιστά. Όχι. Αυτά ήταν κάτω από πολύ συγκεκριμένη καθοδήγηση και με έναν άκρος, άλεγε κανείς, επιστημονικό τρόπο. Οπότε, η κυρία Εφή Λαζαρίδου είναι διευθύνουσα σύμβουλος του οργανισμού Νέα Γεωργία, Νέα Γενιά. Ακριβώς είναι ο άνθρωπος που μπορεί να μας μιλήσει για αυτό που έγινε στα αγροτικά σοφρονιστικά καταστήματα της χώρας. Είστε καλά, την καλησπέρα μου.
1: Καλησπέρα κύριε Γιατζόγλου και πολύ σας ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία και ειλικρινά τη συγκίνησή σας πρέπει να σας πω ότι τη μοιραζόμαστε όλοι μας.
0: Τότε δύο φορές επίτηδες πρέπει να σας πω, με πολύ προσοχή. Και το είδα, και το είδα, όχι σε δύο, το είδα, τελείωσε και το ξαναείδα από την αρχή γιατί ήθελα, μου έκανε εντύπωση το πώς οι ίδιοι κρατούμενοι το βίωσαν αυτό. Πείτε μου δύο λόγια για το, τι ήταν αυτό το πρωτοποριακό πρόγραμμα.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, όντως πρόκειται για ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα. Είναι αρκετά καινοτόμος η σύλληψή του και ο σχεδιασμός του. Ουσιαστικά είναι ένα εγχείρημα ολιστικής, να το πω έτσι, υποστήριξης της σοφρονιστικής διαδικασίας μέσα από εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων που βοηθούν μετά τους ανθρώπους αυτούς να επανενταχθούν μέσα από μια επαγγελματική διαδικασία. Mm-hmm. Αυτές οι δεξιότητες φυσικά, το είπατε, αφορούν την αγροτική παραγωγή και την πρώτη βασική μεταποίηση των τροφίμων.
0: Α, δηλαδή είχε και τέτοια διαδικασία, έτσι.
1: Είχε και μια τέτοια διαδικασία, ναι. Με έμφαση στις νέες υλοπεριβαλλοντικές, να το πούμε, πρακτικές, στην αναγεννητική γεωργία και όλα αυτά. Και επιπλέον είχε ένα κομμάτι στήριξής τους σε επίπεδο ανάπτυξης δεξιοτήτων απασχολησιμότητας, πώς να φτιάξω το βιογραφικό μου, πώς να σταθώ σε μια θέση, πώς να αναζητήσω δουλειά και επίσης ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Να πω λίγο ότι ήταν το αποτέλεσμα μιας πολύ σημαντικής ομάδας διαφορετικών παικτών. Είχαμε το βασικό χρηματοδότη που ήταν το City Foundation με μια πολύ σημαντική δέσμευση να στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Είχαμε φυσικά τη Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που μας άνοιξε τις πόρτες, οι διευθυντές των αγροτικών σοφρονιστικών καταστημάτων και οι γεωπόνοι, όλο το προσωπικό των φυλακών, φυσικά οι ίδιοι κρατούμενοι, οι οποίοι πραγματικά μας συγκίνησαν με τη διάθεσή τους να δημιουργήσουν οι ίδιοι την ελπίδα για τη ζωή τους, και τρεις μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί. Επικεφαλής ήμασταν εμείς και είχαμε όλο το κομμάτι της αγροτικής εκπαίδευσης και της σύνδεσης αυτών των ανθρώπων με αυτές τις διαδικασίες. Uh-huh. Και τη βοήθεια, τη συνεργασία της Action Aid Ελλάς που ανέλαβε το κομμάτι της απασχολησιμότητας και της φύλης ελευθερίας που είχε το κομμάτι της
0: κοινωνικής. Να ρωτήσω, κυρία Λαζαρίδου, κάτι ανθρώπινο. Ήταν εύκολο στο να προσεγγίσετε και να πείσετε για αυτό που θέλατε? Είχατε εσείς κατά νου, γιατί στην αρχή, όσο και να το εξηγήσεις, εντάξει, δεν είναι πάντα τόσο εύκολο, υποψιάζομαι. Ήταν εύκολο στην αρχή να το δεχτούν, να το αντιληφθούν τι ήταν αυτό που θα έκαναν?
1: Από την πλευρά των κρατουμένων ή από την πλευρά των εμπλεκομένων?
0: Όχι, των κρατουμένων.
1: Κοιτάξτε, επειδή ήταν μια συνολική προσέγγιση,
0: ναι,
1: και επειδή είχαμε την πολύ θετική ανταπόκριση των ίδιων των εργαζομένων μέσα στα σωφρονιστικά καταστήματα, θα έλεγα ότι και οι ίδιοι οι άνθρωποι είχαν μια θετική διάθεση. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα όντως έτρεξε για 2 χρόνια και λίγους μήνες επιπλέον, γιατί πήραμε και μια παράταση ευτυχώς, για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε επιπλέον διαδικασίες. Και εξελίχθηκε σε 6 καταστήματα κράτησης, τα 4 αγροτικά καταστήματα κράτησης τα οποία υπάρχουν στην Ελλάδα και σε 2 κλειστές δομές οι οποίες έχουν αγροτική παραγωγή, τις οποίες μάλιστα έγιναν και τα γυρίσματα. Η μία είναι των τοξικών εξαρτημένων και η άλλη είναι των γυναικών, βρίσκονται και οι δύο κοντά στη Σίβα. Είναι συγκινητικό το ντοκιμαντέρ, όπως ακριβώς το περιγράφετε, και πρέπει να πούμε ότι οι απαντήσεις των ανθρώπων και η συμμετοχή τους ήταν πηγαία. Δεν υπήρχε σενάριο, ήταν. Αποφάσισαν μόνοι τους τι ήθελαν να πούν, πού ήθελαν να σταθούν και τι ιστορίες ήθελαν να μοιραστούν.
0: Ήταν τόσο στοχευμένες οι απαντήσεις τους?
1: Γιατί αυτό ήταν το βίωμά τους. Γενικά η επαφή με τη φύση από μόνη της δημιουργεί μια αίσθηση ψυχικής ανάτασης, ελπίδας, σκοπού. Είναι πολύ συγκινητικό πώς παρομοιάζουν οι ίδιοι αυτά τα μικρά φυτά τα οποία κάποιος τα φροντίζει και εξελίσσονται.
0: Η άποψη που είχαν για τη φύση πριν και τι τους έμεινε τελικά μέσα από όλη αυτή την ιστορία. Να κάνω να διατυπώσω ένα ερώτημα. Γιατί αυτό το πράγμα δεν θα συνεχιστεί?
1: Κοιτάξτε, αυτή η πρωτοβουλία ουσιαστικά προέκυψε σαν πρόταση από τον οργανισμό μας σε έναν διεθνή διαγωνισμό που κατατέθηκαν χιλιάδες προτάσεις κάποια στιγμή στο 2023. Ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί που επιλεχθήκαμε ανάμεσα σε 50 οργανισμούς παγκοσμίως να χρηματοδοτηθούμε για αυτή την ιδέα, και μάλιστα μας μετέφεραν οι άνθρωποι που ήταν στην διαδικασία της επιλογής ότι συγκίνησε πάρα πολύ αυτή η πρόταση, γιατί πραγματικά δίνει μια διαφορετική οπτική στο τι σημαίνει σωφρονιστική διαδικασία. Ολοκληρώθηκε, η χρηματοδότηση ήταν 100% από ιδιωτικούς πόρους από το City Foundation. Θα θέλαμε πάρα πολύ, και η παρακαταθήκη αυτής της πρωτοβουλίας είναι ότι δημιουργήθηκε ένα πρότυπο, ένα blueprint, να πούμε, σχηματικά, για μια διαδικασία η οποία έχει αποτέλεσμα, μπορεί να ωφελήσει τους ανθρώπους, αφήνει παρακαταθήκη και τους δημιουργεί προοπτικές για το μέλλον. Και αυτό λοιπόν το blueprint θα μπορούσε πάρα πολύ έτσι, με αρκετά μεγαλύτερη ευκολία από το να το δοκίμαζε κάποιος από την αρχή, να εφαρμοστεί σε σωφρονιστικά καταστήματα είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Εξάλλου, αντίστοιχες διαδικασίες τρέχουν σε κάποιες χώρες. Δηλαδή, το κομμάτι της αγροτικής παραγωγής.
0: Ναι. Γιατί να μην είναι κάτι μόνιμο?
1: Είναι μόνιμο. Υπάρχει δηλαδή αυτό στα διαδικασία στην Ελλάδα. Αυτό που έγινε διαφορετικά αυτή τη φορά είναι ότι εκπαιδεύτηκαν και οι γεωπόνοι σε νέες πρακτικές. Και υπήρξε επίσης και η στήριξη και η ψυχολογία.
0: Ναι, για να υπάρχει αυτή η ολιστική ηλιοπροσέγγιση, με αυτή την έννοια το λέω.
1: Κοιτάξτε, ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών αυτός είναι. Να μπορέσει να μπορεί να σχεδιάζει πρωτοποριακές παρεμβάσεις με κοινωνικο-οικονομικό αποτύπωμα, να τις τεστάρει, να τις βελτιστοποιεί, να τις αξιολογεί και στο τέλος να τις παραδίδει στην πολιτεία, η οποία προκειμένου θα μπορούσε. Ευχόμαστε να υιοθετήσει έστω κάποιες πλευρές από αυτή την διαδικασία.
0: Εξαιρετικά. Κάποια στιγμή θέλω να μιλήσουμε για το τι είναι ο οργανισμός Νέα Γεωργία και Νέα Γενιά. Νέα Γεωργία, Νέα Γενιά. Είναι σωστά.
1: Το είπατε πολύ σωστά. Είμαστε ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Έχουμε ιδρυθεί πριν από 8 χρόνια με μια ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Τράπεζας Νιάρχος. Σκοπός μας είναι ο μετασχηματισμός της αγροτικής παραγωγής και της οικονομίας του τροφίμου στην Ελλάδα. Έχουμε υποστηρίξει τα τελευταία 8 χρόνια πάνω από 33.000 ανθρώπους, ωφελούμενους και επαγγελματίες στον κλάδο, με ένα αρκετά σημαντικό οικονομικό αποτύπωμα στην Ελλάδα.
0: Ωραία,
1: οικονομία.
0: Να το κάνουμε αυτό ένα ξεχωριστό θέμα καλύτερα, γιατί να τα καταλάβουμε
1: όλοι. Μεγάλη χαρά.
0: Εντάξει, κύριε Λαζάρη, ειλικρινά χάρηκα πάρα πολύ.
1: Και εμείς, και να προσκαλέσουμε τους ακροατές να δουν το.
0: Πείτε πώς, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Είναι σύντομο, είναι περίπου 20 λεπτά και νομίζω θα σας αφήσει μια γεύση ελπίδας και αισιοδοξίας που πραγματικά αυτές τις ημέρες μας είναι απαραίτητες.
0: Πώς θα το βρούμε?
1: Το βρίσκουμε στο YouTube, στο κανάλι του Νέα Γεωργία Νέα Γενιά, New Agriculture New Generation, και αφορά το πρόγραμμα Κοινωνική Γεωργία 360.
0: Να είστε καλά, χάρηκα. Ειλικρινά.
1: Είστε καλά, γεια σας.
0: Δείτε το, είναι συγκινητικότατο. Δείτε το.

Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Τάκη. Τάκη μου, να είσαι καλά. Γέρος δυνατός. Χαίρομαι πάρα πολύ και για το μήνυμα και για τα καλά σου λόγια. Με τις φωτιές μου λέει ο Βασίλης, αλλά και τους και άλλους λόγους, οι διακοπές παροχής ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να είναι πολύ ενοχλητικές και να Όχι, όχι, όχι. Βασίλη μου, εκεί είναι μόνιμο το πρόβλημα. Είναι τα τελευταία 5 χρόνια, μέσα στον Αύγουστο, full season, κόβεται το ρεύμα. Δεν είναι, και μάλιστα πρέπει να σκάψουν, πρέπει να κάνουν, να δείξουν κτλ. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Ούτε με γεννήτριες, ούτε με τίποτα. Δεν είναι. Δηλαδή είναι γιατί όταν σταματήσει 4 μέρες και θα πρέπει να γίνουν και κάποια έργα, τι να σου κάνει και μια γεννήτρια, μπορεί να σου κάνει κάτι. Δεν ξέρω. Και πόσο, όταν έχεις και 60-70 κουβέρ έξω στα τραπέζια, δεν είναι τόσο απλό για μια τόσο μεγάλη επιχείρηση, έτσι. Αλλά είναι άλλο το θέμα. Μας το εξήγησε ο Βαγγέλης πάρα πολύ καλά και πάλι ψύχραμα το είπε.

Επειδή ετοιμαζόμαστε τώρα για το μαγκαζίνο μας το βραδινό, σε λιγάκι 8 με 9 θα μάθετε όλες τις ειδήσεις. Ήθελα να πω το εξής, ότι δεν ξέρω τι σημαίνει στο κομμάτι Χριστιανού. Ειλικρινά. Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο μου, το Μιχάλη. Έφυγε και η ηθοποιός, η Μουτσάτσου, η οποία είχε βγάλει αυτό τον δακρύβρεκτο λόγο τότε στα εγκαίνια του κόμματος. Και είχαν παίξει και τα βίντεο, η Μελνίδα, δεν ξέρω τι άλλο είχε. Δηλαδή, πόσο κράτησε αυτό τώρα, το δάκρυ, και δεν την είδα να συγκινείται και ιδιαίτερος για το. Δηλαδή, έχουν ακουστεί τόσα πράγματα για την Καριστιανού και τον τρόπο που μέσα δομείται το κόμμα της. Φοβερές καταγγελίες. Και βέβαια, η δήλωση ότι για τις φωτιές πρέπει να παρατηθεί ο Μητσοτάκης. Λίγο να τα σκεφτούμε. Πόσο και ο λαϊκισμός. Το θέμα είναι, ευτυχώς φαίνεται ότι δεν υπάρχουν αυτιά να ακούνε. Υποψιάζομαι. Θέλω να υποψιάζομαι. Θέλω να το πιστεύω αυτό. Είναι καλό να έχουμε πολλά κόμματα, έτσι, πολλά κόμματα. Είναι καλό να, για τη δημοκρατία να υπάρχει ουσιαστική αντιπολίτευση, αλλά όχι τσίρκο. Υπάρχει τεράστια διαφορά μεταξύ ενός κόμματος που ασκεί αντιπολιτευτικό λόγο και ενός τσίρκου. Που το τσίρκο μια χαρά επιχείρηση, μας δημιουργεί και γέλιο. Μόνο που

Μου λέει ο Βασίλης, δεν είναι ευχάριστο να πρέπει να τροφοδοτείς μια γεννήτρια με καύσιμο για μερικές μέρες, αλλά σε σώζει από πολλά δεινά. Εγώ είχα επαναληπτικές διακοπές από κλοπές υποσταθμών και μια φορά γεννήτρια. Περίμενε, εσύ τι επιχείρηση έχεις, βοήθησε με λίγο να καταλάβω. Λειτουργήσε λέει για τρεις μέρες, αλλά με γλίτωσε από πολλά άλλα προβλήματα. Έχεις κάποια επιχείρηση. Μου λέει στα μαγαζιά ο Μιχάλης της Μακρυγιάννη μπορεί να λειτουργεί και κάτι σαν ατραξιόν κάποιες μέρες. Αχ, γελάμε εμείς με τον πόνο τους τώρα, έτσι. Γιατί αυτό που συμβαίνει πραγματικά είναι φρικτό εκεί. Να πω την καλησπέρα μου σε έναν φίλο που κάτι λέγαμε για ρητίδες νωρίτερα. Φίλε μου, φτίστα. Έτσι, ειλικρινά, δηλαδή μη τα ματιάσεις. μάλιστα. Ο Τάσος, είναι ο Τάσος που μας έστειλε το μήνυμα, ναι, ο τοπογράφος μηχανικός. Μου λέει χαράξει στην κορυφή βουνού για ανεμογεννήτριες, οδοπία κτλ. Σε ποια περιοχή ήσουνα? Πού υποψιάζομαι κάπου εκτός Αθηνών. Πρέπει να είσαι, από πού μας ακούς, από περιέργεια. Ο φίλος ο Τάσος, ο τοπογράφος, πολιτικός μηχανικός, το είπα σωστά. Στο www.skyradio.gr πέσει επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Αν θέλεις, στείλε μου ένα μήνυμα για να καταλάβουμε έτσι από ποια περιοχή μας ακούς και πού έκανε τις χαράξεις πάνω στο βουνό για ανεμογεννήτριες και οδοπία κτλ.

πάμε μουσικά μέχρι το δελτίο. Όχι το δελτίο, εγώ θα το πω το δελτίο. μέχρι την ώρα και αμέσως μετά θα σας παρουσιάσω και τις ειδήσεις. Έτσι, για να δείτε τι καλό παιδί που είμαι.

0: ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Summer Sale έως και 50% στα Honda Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.

0: Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

Ένα λεπτό μετά τις 8 είναι το βραδινό μαγκαζίνο στο Sky 100,3. Ρύθμιση του ήχου από τον Νίκο Χατζιανίδη, αρχισυνταξία και μέλεια παραγωγής από τη Σοφία Καλαβρού. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Μπουλιέρη και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόπλου. Παρουσίαση των βασικών ειδήσεων υπό την μορφή τίτλων. Σε πολλαπλές εστίες επιχειρούν αδιάκοπα για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα οι επίγειες και εναέρης δυνάμεις της πυροσβεστικής στην μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας, όπως ανέφερε μεταξύ άλλων ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, Αντιπύραρχος Βασίλης Παθρακογιάννης. Πρόσθεσε ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λευκωτό Καλογύρου. Στην όπως είπε ο κ. Παθρακογιάννης, συμμετέχει ένας τεράστιος αριθμός πυροσβεστών, δασοκομάντος και υδροφόρων οχημάτων που έχουν μετακινηθεί από διάφορες περιοχές της χώρας. Την ίδια ώρα, με βάση τις πρώτες διαθέσιμες δορυφορικές εκτιμήσεις από τα τέλη Ιουλίου έως και σήμερα, έχουν ήδη επηρεαστεί περισσότερα από 180.000 στρέμματα στις μεγαλύτερες πυρκαγιές σε Κρήτη, Πάρο και Νότια Βοιωτία και Δυτική Αττική, σύμφωνα πάντα με το Παγκόσμιο Ταμείο για την Φύση στην χώρα μας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, στην κτηνοτροφική μονάδα που παραδόθηκε χθες στις Φλόγες, στα Μέγαρα κάηκαν περίπου 1.000 ζώα και πτηνά. Στα δικαστήρια της Θήβας οδηγήθηκαν το μεσημέρι δύο συλληφθέντες για την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βοιωτία και βεβαίως πέρασε στην Δυτική Αττική. Και οι δύο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη ενώπιον του ανακριτή και ωστότε παραμένουν κρατούμενοι. Στο δικαστικό μέγαρο Θήβας προσήλθε επίσης και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, στον οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες από τις οποίες φέρεται να ξεκινήσει η φωτιά, και εκείνος έλαβε προθεσμία έτσι ώστε να απολογηθεί την Παρασκευή μας έρχεται. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής ο 52χρονος στέλεχος του ΔΕΔΙΕ, ο οποίος είχε συλληφθεί στο Ρέθυμνο για τη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς πυροσβέστες. Αυτοψία στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε σήμερα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου χρησιμοποιήθηκε drone, με το οποίο πραγματοποιήθηκαν εναέριες λήψεις και λεπτομερής καταγραφή του σημείου πτώσης καθώς και της ευρύτερης περιοχής. Τα στοιχεία και το οπτικό υλικό θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της έρευνας και θα υποβληθούν συμπληρωματικά στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές Βοιωτίας. Προσοχή για αύριο, σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για αύριο η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος, η Χίος, καθώς και σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Ντόμινο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης.

0: Καλή υποχώρηση της στάθμης του Δούναβη, η οποία πλήττει την παραγωγική ικανότητα των μονάδων πυρηνικής ενέργειας της περιοχής σχεδόν κατά 40%. Η Ουγγαρία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας να φτάνουν έως και τα 420 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ η Ρουμανία απευθύνει έκκληση στις ενεργοβόρες βιομηχανίες για έξυπνη κατανάλωση. Σε επιφυλακή όμως βρίσκεται και η Ελλάδα, καθώς η αγορά ήδη προεξοφλούσε πολύ υψηλές τιμές για το φθινόπωρο και για το χειμώνα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στο στόχαστρο του Ντόναλντ Τραμπ μπήκαν οι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες, τις οποίες κατηγόρησε ότι βγάζουν υπερβολικά πολλά χρήματα και τους ζήτησε να μειώσουν τις τιμές. Σήμερα υποχωρούν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά την δήλωση του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών ότι μια συμφωνία με το Ιράν για να ανοίξει και πάλι το στενό του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί ακόμη και μέχρι αύριο. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για πρόοδο στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν για την διέλευση περισσότερων πλοίων από το στενό του Ορμούς. Ωστόσο, όπως είπε, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στην Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συμμετείχαν σήμερα σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη και έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία και να προστατεύσει τα εξωτερικά μας σύνορα από την παράνομη μετανάστευση, τονίζεται στην ανακοίνωση του Συμβουλίου. Στην παρέμβαση του, Έλληνας Υπουργός, ο κ. Στάνος Πλεύρης, παρουσίασε στους αρμόδιους ομολόγους του την πρόταση που έχει διατυπώσει ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για την δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιπτώσεις μαζικής εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών. Σε κλιματική ενέργεια οφείλεται ο θάνατος του 68χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στις Σέρρες το περασμένο Σάββατο σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Έφερε τραύματα τα οποία προκάλεσαν εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα και οδήγησαν στον θάνατό του. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η διάρρηξη που είχε σημειωθεί στο σπίτι του λίγες ημέρες πριν. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 41 ετών κατηγορούμενος για την φωνική επίθεση εις βάρος της διασώστριας του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο, σύμφωνα με το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Ο κατηγορούμενος μέχρι τώρα παρέμεινε σε κατοίκον περιορισμό. Αλλεπάλληλες αποχωρείς από το κόμμα Καριστιανού μετά την διαγραφή του Θανάση Αυγερινού, που ήταν εκπρόσωπος τύπου του κόσματος Ελπίδα για την Δημοκρατία και τις αιχμές βεβαίως που άφησε για τα παράκεντρα. Σήμερα παραιτήθηκαν η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Μαρία Ιωαννίδου και ο συνδικαλιστής Τάκης Κοτσόριος. Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι και συνάδελφοι στον Γιάννη Βαρδισιώτη, ο οποίος έφυγε τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Στην αθλητική μας επικαιρότητα, στη μάχη του Champions League μπαίνει απόψε ο Ολυμπιακός με τους Ερυθρόλευκους να υποδέχονται στις 9 την Νάιμεγκεν από την Ολλανδία στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Και τέλος ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική έως 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα αλλά και Θεσσαλονίκη. Λεπτά μετά τις 8 και πάμε να δούμε αναλυτικά τις ειδήσεις μας. Σε αυξημένη λοιπόν επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε ολόκληρη τη χώρα. Στην Αττικοβιωτία η εικόνα σήμερα είναι καλύτερη. Ωστόσο, η μάχη ακόμη δεν έχει τελειώσει. Οι αναζωπυρώσεις παραμένουν ο μεγαλύτερος φόβος, όπως όλοι καταλαβαίνουμε. Πυροσβέστες και θελοντές συνεχίζουν να επιχειρούν σε κάθε ενεργή εστία, με το βάρος βεβαίως να πέφτει στα Μέγαρα και την Ψάθα. Τώρα, θα ακούσουμε αναλυτικά στην συνέχεια την αποτύπωση της καταστροφής. Ας ξεκινήσουμε με την Βιβή Γίκα, η οποία βρίσκεται στην Ψάθα.
1: Η εικόνα είναι αισθητά βελτιωμένη συγκριτικά με τις προηγούμενες ώρες. Να σου πω ότι έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο ή έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο η εξασθένιση των ανέμων, γιατί από το πρωί που είμαστε εδώ, τα εναέρια μέσα κυριολεκτικά πραγματοποιούν ρήψεις νερού αδιάκοπα. Προσεγγίζουν ακόμη και τις μικρότερες αιστείες που εντοπίζονται, προκειμένου να είναι σίγουρο ότι δεν θα υπάρξουν νέες αναζωπυρώσεις. Όπως θα σας δείξει τώρα και ο Δημήτρης ο Καλογερής, ο οπερατέρ μας, βλέπετε το μέγεθος της καταστροφής. Μιλάμε για τεράστια τεράστια δασική έκταση η οποία έχει καεί. Ενώ να σας πω ότι οι φλόγες έφτασαν και μέχρι μέσα τον οικισμό της Ψάτας και σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες και καταστράφηκαν ολοσχερώς. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι εδώ, παραμένουν εδώ σε αυξημένη επιφυλακή και συνεχίζουν τις περιπολίες, καθώς δεν έχει εκλείψει ο κίνδυνος των αζωπυρώσεων και μέχρι να είναι σίγουροι δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν το σημείο από ό,τι μας έλεγαν προηγουμένως. Οι κάτοικοι εδώ, όπως στην περιοχή που βρίσκονται, που τους μιλάμε από το πρωί, είναι συγκλονισμένοι με το μέγεθος της καταστροφής. Ωστόσο, έχουν το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη μέρα να δουν και τι που θα καταγράψουν και τις, και τις ζημιές που έχουν υποστεί οι κατοικίες εδώ.
0: Αυτά λοιπόν από την Ψάθα κυρίως, και πάμε τώρα στην περιοχή των Μεγάρων, αφού πρώτα σημειώσουμε ένα δεδομένο που προκύπτει από μια έρευνα. Με βάση λοιπόν τις πρώτες διαθέσιμες δορυφορικές εκτιμήσεις από τα μέσα Ιουλίου έως και σήμερα, έχουν επηρεαστεί περισσότερα από 180.000 στρέμματα στις μεγαλύτερες πυρκαγιές σε Κρήτη, Πάρο, Νότια Βιωτία και Δυτική Αττική, σύμφωνα με το WWF Ελλάς. Τώρα, το ρεπορτάζ του Sky τι αποκαλύπτει. Αναφέρομαι στην νοτροφική μονάδα που παραδόθηκε χθες στις πλόγες στην περιοχή των Μεγάρων, και εκεί κάηκαν περίπου 1.000 ζώα και πτηνά. Στην περιοχή βρίσκεται η Έλενα Χελβατζόγλου.
2: Μια μέρα μετά αρχίζει να φαίνεται με μεγαλύτερη σαφήνεια το μέγεθος της καταστροφής. Βρισκόμαστε λοιπόν στην κτηνοτροφική και πτηνοτροφική μονάδα που εχθές είχε τυλιχτεί στις φλόγες, και δυστυχώς, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, οι απώλειες σε ζώα είναι μεγάλες και ξεπερνούν συνολικά τις χίλιες. Έχουν καεί και έχουν χαθεί 21 γουρούνια, χειρομητέρες μαζί με μικρά, ένας αγριόχειρος, τρία αρνιά έχουν βρεθεί καμένα, ενώ περίπου 15 ακόμη πρόβατα αγνοούνται. Η καταστροφή είναι ακόμη πιο εκτεταμένη στα πτηνά. Περίπου 500 κότες έχουν καεί ολοσχερώς. 180 κόκορες πρώτης ηλικίας δεν τα κατάφεραν. Ενώ υπολογίζεται ότι ακόμη 300 πουλιά και 30 χήνες έχουν χαθεί από τη φωτιά. Πρόκειται για μια τεράστια απώλεια ζωικού κεφαλαίου. Για μια μονάδα που μέσα σε λίγες ώρες είδε σχεδόν όλη της τη δραστηριότητα να καταστρέφεται. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχει και μια προσπάθεια να σταθεί ξανά όρθια. Οι άνθρωποι της μονάδας, τα παιδιά του ιδιοκτήτη, διαμορφώνουν πρόχειρα καταλύματα και ετοιμάζουν σημεία για να συγκεντρώσουν τα ζώα που έχουν επιζήσει, και δίπλα στη μονάδα, μην ξεχνάμε, το σπίτι του ιδιοκτήτη, καμένο με εμφανή τα σημάδια της φωτιάς.
0: Η αγωνία λοιπόν κράτησε μέχρι αργά χθες το βράδυ. Οι συνεχείς αναζωπυρώσεις άλλαζαν διαρκώς την εικόνα στο πεδίο και οι πυροσβέστες έδιναν μάχη για να προστατεύσουν οικισμούς αλλά και περιουσίες. Τώρα, πώς έχουν εξελιχθεί τα γεγονότα μέχρι τώρα? Βαγγέλης Κοκολάκος αναλυτικά στην παρουσίαση.
3: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική.
4: Υπάρχουν κάποια σημεία που κάποιες μικρές αναζωπυρώσεις, οι οποίες τις σβήνουν αμέσως.
3: Μικροαιστείες φωτιάς ξεσπούν κυρίως στον ορεινό όγκο πάνω από την Ψάθα και τη Λούμπα Μεγάρων. Παρά τη βελτιωμένη εικόνα στα μέτωπα, οι κλιματολογικές συνθήκες με την άνοδο της θερμοκρασίας και των ανέμων από το μεσημέρι δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό.
1: Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι εδώ και παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ τα εναέρια μέσα συνεχίζουν αδιάκοπα τις ρήψεις προκειμένου να μην υπάρξουν νέες αναζωπυρώσεις.
5: Από ό,τι φαίνεται, τέλειωσε αυτή η άσχημη ιστορία εδώ στην Ψάθα.
3: Πυροσβεστικά οχήματα έχουν τοποθετηθεί σε κέρια σημεία μέσα στο δάσος για να επέμβουν όποτε χρειαστεί.
6: Συνεχίζουν, εγώ τώρα το πρωί βλέπω τις διαδικασίες πρόληψης για να μην έχουμε αναζωπήρωση. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι με αλυσοπρίωνα που κόβουν σχήνα και δέντρα.
3: Στη Λούμπα επιχειρούν και Γάλλοι πυροσβέστες στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Όπως παρατηρείτε, αυτή τη στιγμή ακριβώς πίσω μου βρίσκονται Γάλλοι πυροσβέστες, οι οποίοι συνδράμουν στο έργο κατάσβεσης των πυρκαγιών στη Δυτική Αττική από την πρώτη στιγμή.
3: Περιπολούν και ρίχνουν επιβραδυντικό υγρό προκειμένου να αποσοβήσουν κάθε κίνδυνο. Ενδεικτική της επικινδυνότητας είναι η χθεσινή μεγάλη αναζωπήρωση στη Λούμπα, όταν μια ισχυρή ρηπή ανέμου μετέτρεψε την εικόνα ύφεσης σε πύρινο εφιάλτη, απειλώντας σπίτια.
8: Εδώ μπροστά στο σπίτι ουσιαστικά έχουν τοποθετηθεί οχήματα της πυροσβεστικής. Βλέπουμε και άντρες της ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων προκειμένου να προστατεύσουν και αυτοί το σπίτι.
3: Πυροσβέστες κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να ανακόψουν την πυρκαγιά.
8: Βλέπουμε ακόμα μια ηρωική προσπάθεια των πυροσβεστών. Βλέπετε πόσο κοντά είναι στις φλόγες.
3: Σε πυρηνοκλειό βρέθηκε και το Αλέπο χώρι. Πήγε και ένα αέρα μέσα. Προσπάθησαν να περιορίσουν το μέτωπο για να μην φτάσει στο δάσος πάνω από τον οικισμό.
1: Εάν από εκεί, μέσα στη διάρκεια της νύχτας, που δεν θα μπορούν και νέες δυνάμεις να επιχειρήσουν, περάσει το μέτωπο και κατέβει προς τα κάτω, εκεί είναι το χειρότερο σενάριο.
3: Μεγάλη μάχη με τις φλόγες δόθηκε και στην θέση Κατσικαλή Μεγάρων.
9: Ο 78χρονος ιδιοκτήτης αναγκάστηκε να φύγει, καθώς έχει αναπνευστικά προβλήματα. Μόλις φτάσει εδώ στο σημείο, θα δει όλη την εγκατάσταση της κτηνοτροφικής και πτηνοτροφικής μονάδας να έχει διαλυθεί, αλλά και το σπίτι του να έχει καταστραφεί.
3: Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς και για αύριο παραμένει πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιά σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο, με τις περιοχές αυτές να τίθενται σε κατάσταση Red Code.
0: Ας δούμε λοιπόν τώρα βήμα-βήμα την πορεία που ακολούθησε η πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική μέσα σε 4-24 ώρα. Ήδη αποτυπώνεται αυτό σε χάρτες που ενδεχομένως έχετε δει για την εξάπλωση της φωτιάς από την πρώτη εστία έως και τις τελευταίες αναζωπηρώσεις. 31 Ιουλίου λοιπόν η πυρκαγιά ξεκινά από τη Βιωτία και μέσα σε λίγες ώρες εξαπλώνεται με μεγάλη ταχύτητα, κατακαίγοντας εκτάσεις γύρω από την Δομβρένα, τον Άγιο Νικόλα και την Ξηρονομή. 1η Αυγούστου το μέτωπο περνά στην Δυτική Αττική, η φωτιά κινείται προς το Πόρτο Γερμενό, την και την περιοχή Λούμπα, ενώ οι ισχυροί άνεμοι αλλάζουν συνεχώς την εικόνα και δημιουργούν νέες επικίνδυνες εστίες. 2 Αυγούστου οι αναζωπηρώσεις ανοίγουν νέα μέτωπα. Οι φλόγες επεκτείνονται προς τα Μέγαρα και σε περιοχές νοτιότερα, αγκαλιάζοντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν ταυτοχρόνως σε πάρα πολλά και διαφορετικά σημεία. 3 Αυγούστου, παρά τη σταδιακή βελτίωση της εικόνας, οι αναζωπηρώσεις εξακολουθούν να αφήνουν το αποτύπωμά τους. Οι νέες καμένες εκτάσεις είναι μικρότερες, όμως αποδεικνύουν ότι η μάχη δεν έχει ακόμη τελειώσει. Το τελικό αποτύπωμα είναι τεράστιο. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Κοπέρνικους, η καμένη έκταση σε Βιωτία και Δυτική Αττική ξεπέρασε τα 130.000 στρέμματα. Σε αυτόν τον απολογισμό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε το ρεπορτάζ που μας έχει ετοιμάσει η Ματίνα Πολυχρόνη.
10: Οικονομίες και αναμνήσεις μιας ζωής χάθηκαν μέσα σε ένα βράδυ. Η μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε τη Δυτική Αττική και τη Βιωτία άφησε πίσω τις βαθιές πληγές. Κατεστραμμένες κατοικίες, καμένες εκτάσεις και περιουσίες που έγιναν στάχτη συνθέτουν το σκηνικό της επόμενης ημέρας.
4: Κάηκαν 3 σπίτια περίπου.
10: Η πύρινη λέλαπα πέρασε από την Άνω Ψάθα, αφήνοντάς της καμένα σπίτια και μεγάλες εκτάσεις γης.
11: Σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες και καταστράφηκαν ολοσχερώς. Την ίδια στιγμή, οι πυκνοί καπνοί συνεχίζουν να βγαίνουν από τα αποκαίδια ώρες μετά την πυρκαγιά.
12: Τα βουνά της Ψάθας κάηκαν, αλλά δεν κάηκαν οι επιχειρήσεις. Είναι κάποια σπίτια που κάηκαν.
10: Στο Πόρτο Γερμενό η εικόνα είναι αποκαρδιωτική. Οι κάτοικοι είδαν τους σκόπους μιας ζωής να χάνονται μέσα στις φλόγες. Ανάμεσα σε όσους επέστρεψαν για να αντικρίσουν από καΐδια και ο ηθοποιός Τάσος Χαλκιάς με τον γιο του Άρη. Συγκλονιστική είναι η ανάρτησή του, η οποία καταγράφει την ολοσχερή καταστροφή του σπιτιού τους.
3: Επειδή δεν περιγράφεται με λέξεις και κάπως έχω ανάγκη να το εκφράσω ποτέ και σε κανέναν.
10: Στην Λούμπα οι κατοικίες γλίτωσαν από τις πύρινες γλώσσες την τελευταία στιγμή. Ο ιδιοκτήτης ενός εκ των σπιτιών περιέγραψε στον Sky τις στιγμές αγωνίας που βίωσε, βλέποντας από την τηλεόραση το σπίτι του να κινδυνεύει.
13: Σε όλα τα παιδιά συγχαρητήρια. Ήταν η μάχη τους πολύ μεγάλη. Εγώ τα παρακολουθούσα θέατρο στη τηλεόραση τώρα πριν λίγο. Είμαι και εγώ που το έχω φτιάξει αυτό. Δεν έπρεπε να φτιάξω σπίτι στο δάσος.
14: Είναι τρομακτικό, τρομακτικό. Είναι απίστευτο. Λες, βλέπω ταινία. Όχι στο Θεό, όλα καλά πήγανε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το πυροσβεστικό σώμα, ήρωες.
10: Στο Κανδύλι Μεγάρων τα σπίτια στέκουν ανάμεσα σε απέραντες καμένες εκτάσεις, μαρτυρώντας το πέρασμα της πυρκαγιάς.
15: Βρισκόμαστε στο Κανδύλι Μεγάρων. Οι φλόγες έγλυψαν αυλές σπιτιών. Ευτυχώς όμως, χάρη στις ενέργειες πυροσβεστικής, δεν σημειώθηκε καμία καταστροφή σε κατοικίες.
16: Μας έσωσε η ρεματιά, αλλά να είναι καλά, πέσαν τα παιδιά με τα πυροσβεστικά και γλιτώσαμε τα σπίτια μας. Αλλά όλο το πράσινο, εκείνη η ομορφιά, όλο χάθηκε.
10: Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης ημέρας είναι η άμεση στήριξη των πυρόπληκτων. Οι κάτοικοι που είδαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται ζητούν την ταχεία καταγραφή των ζημιών.
17: Η δέσμευση είναι ότι θα ξεπεραστούν οι γραφειοκρατικές δισκαμψίες για να αποζημιωθούν οι άνθρωποι το συντομότερο δυνατό.
10: Η φωτιά που σάρωσε ό,τι βρήκε στο πέρασμά της αφήνει πίσω της και μια τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή, αφού δεκάδες χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη.
0: Πάμε στο δικαστικό σκέλος. Στα δικαστήρια της Θήβας οδηγήθηκαν το μεσημέρι οι δύο συλληφθέντες για την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και βεβαίως πέρασε στη Δυτική Αττική. Και οι δύο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη ενώπιον του ανακριτή και ως τότε παραμένουν κρατούμενοι. Στο δικαστικό μέγαρο Θήβας προσήλθε επίσης και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, στον οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες από τις οποίες φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Και εκείνος έλαβε προθεσμία έτσι ώστε να απολογηθεί την Παρασκευή. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής ο 52χρονος στέλεχος του ΔΕΔΙΕ, ο οποίος είχε συλληφθεί στο Ρέθυμνο για την μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κρύας Βρύσης με τραγικό απολογισμό 2 νεκρούς πυροσβέστες. Μαρία Δουρουδή μας συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες του δικαστικού σκέλους.
18: Στα δικαστήρια της Θήβας οδηγήθηκαν τα δύο άτομα που συνελήφθησαν την Κυριακή για την πυρκαγιά που ξεκίνησε την Παρασκευή από το αιωλικό πάρκο στην Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική με τα γνωστά καταστροφικά αποτελέσματα. Ο ένας εκ των δύο κατηγορουμένων είναι δήμαρχος σε Δήμο της Στερεάς Ελλάδας. Συνελήφθη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που έκανε τη μελέτη και τοποθέτησε το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ιδιωτικού αιωλικού πάρκου. Ο δεύτερος, 71 ετών, είναι ο εμφανιζόμενος ως τεχνικός υπεύθυνος του έργου, τοποθέτησε δηλαδή τους ξύλινους στήλους και τα καλώδια. Μεταξύ άλλων, κατηγορούνται για εμπειρισμό σε δάσος ή δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο, ο οποίος θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο για ανθρώπινη ζωή, για πρόκληση βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, καθώς και για φθορά ξένης περιουσίας, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που χρησιμοποιείται για κοινό όφελος, όπως πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά.
19: Ο αρνείται την κατηγορία, εμφανίστηκε αυτοβούλος στην ανάκριση και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί. Δεν αποδίδει σε κανέναν καμία ευθύνη.
18: Και οι δύο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη ενώπιον του ανακριτή.
20: Σήμερα δόθηκε νέα παράταση για την επόμενη Πέμπτη, γιατί μαζεύονται ακόμα στοιχεία και τα οποία εμπλουτίζουν τη δικογραφία και λαμβάνουν γνώση οι κατηγορουμένοι.
18: Στο δικαστικό μέγαρο Θήβας προσήλθε επίσης και ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, στον οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες, από τις οποίες φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Και εκείνος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Η φωτιά ξέσπασε σύμφωνα με τους αρμόδιους αξιωματικούς από σπινθήρες που προκλήθηκαν από την αλάντωση αγωγών κατά τη διάρκεια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες. Οι σπινθήρες κατέληξαν στο έδαφος σε σημείο που δεν είχε αποψηλωθεί, με αποτέλεσμα την έναρξη της μεγάλης φωτιάς με τις τεράστιες καταστροφές. Η έρευνα των αρμόδιων αρχών συνεχίζεται, με τη δικογραφία να βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διακριβωθούν πλήρως τα αίτια της πυρκαγιάς και οι τυχόν ευθύνες.
0: Ενδιαφέρον το ρεπορτάζ που ακολουθεί, το υπογράφει ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος με πρόσθετες πληροφορίες για την δικαστική εξέλιξη της ιστορίας αυτής.
21: Πάρα πολλά κατασκευαστικά λάθη, αναδεικνύει η εκθέση αυτοψίας Χριστίνα και άλλες κακοτεχνίες σε όλη την ηλεκτροδότηση ουσιαστικά του αιωλικού πάρκου, τα οποία προκάλεσαν αυτούς τους πυνθήρες έναρξης φωτιάς. Οι δύο πραγματογνώμονες στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που βρέθηκαν εκεί μάλιστα 8,5 ώρες Χριστίνα πριν μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, δεν βρήκαν υπολείμματα εμπιστικών μηχανισμών. Κανένα στοιχείο ανθρώπινης παρουσίας ή θερμών εργασιών, ούτε υλικά ικανά για αυτανάφρηξη, όπως ούτε υπολείμματα ιχνών από κάπνισμα, όπως λένε χαρακτηριστικά, ή από πιθανό ακόμα του φεγγισμού του ιδιωτικού δικτύου ηλεκτροδότησης του ελικού πάρκου. Διαπίστωσαν ότι το υπόγειο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε μια εναέρια γραμμή πάνω σε ξύλινους στήλους και καταλήγει σε εγκαταστάσεις του ελικού πάρκου. Μάλιστα, σε συγκεκριμένη έκθεση αυτοψίας υπάρχουν και αρκετές φωτογραφίες που δείχνουν τα συγκεκριμένα σημεία. Αρχικά βλέπουμε ότι το κλιμάκιο των μαγνητογνωμόνων έβαλε στο χάρτη με ακριβές συνταγμένες στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς. Ναι. Ακολούθησε και μια φωτογραφία ιδιώτη πεζού που βλέπουμε το σημείο έναρξης. Από πάνω εκτείνεται όλο το δίκτυο ηλεκτροδότησης μέχρι και το αιωλικό πάρκο και τις ανεμογεννήτριες. Ναι. Στη συνέχεια διαπίστωσαν ότι στο σημείο εκδήλωσης πυρκαγιάς βρέθηκε πεσμένος ξύλινος στήλος, όπως βλέπουμε εδώ, διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Ενώ και η αγωγή, δηλαδή τα καλώδια, ήταν και αυτά πεσμένα στην καμίνη έκταση. Είναι ένα συγκεκριμένο, είμαστε πριν, είναι και αριθμημένοι, νομίζω είναι το 53 και ο 37 στην προηγούμενη φωτιά που εκδηλώθηκε στις 27 Ιουνίου. Στα πεσμένα τμήματα των καλωδίων τώρα, αυτά τα συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε τοπική παραμόρφωση και θερμική αλλίωση των μεταλλικών κλώνων των αγωγών, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά στην έκθεση αυτοψίας. Αυτές οι αλλοιώσεις, εδώ δείχνει όλη τη διαδρομή, εδώ είναι το σημείο έναρξης και μέχρι εκεί φτάνει το δείκτη διανομής που είναι το υπέργειο.
2: Τα βελάκια που βλέπουμε, έτσι.
21: Ακριβώς. Και το σημείο της εκδήλωσης πυρκαγιάς.
2: Ναι.
21: Στη συνέχεια βλέπουμε ότι αυτές οι αλλοιώσεις, όπως είπαμε, δεν αξιολογήθηκαν ως αποτέλεσμα της πυρκαγιάς, αλλά προϋπήρχαν πριν από αυτή.
2: Ναι.
21: Αυτό δεν είναι σημείο δηλαδή καύσης, δηλαδή έπεσαν στις πληθύρες, άναψε φωτιά και προκάλεσε τη συγκεκριμένη βλάβη. Αυτή δηλαδή προϋπήρχε είτε από την ταλάττωση και την ένωση μεταξύ τους, είτε την κοντινή απόσταση που προκάλεσε το ηλεκτρικό τόξο για τις πληθύρες.
2: Έχω μία απορία σε αυτό το σημείο, πέρα από τα ευρήματα που μας αναλυτικά έπεσε για το σημείο 0. Μαθαίνουμε ότι είχε στο παρελθόν και άλλα προβλήματα και άλλα ζητήματα. Είναι κάτι που εμφανίστηκε δηλαδή πρώτη φορά.
21: Ακριβώς. Το κλιμάκιο των πυροσβεστών έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην πυρκαγιά που ξέσπασε στις 27 Ιουνίου του 2026. Αυτή η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι από τις 27 Ιουνίου του 2026. Είναι στην ίδια γραμμή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, σε απόσταση περίπου 150 μέτρα από την πυρκαγιά, την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε στις 31 Ιουνίου και αποδόθηκε σε βραχυκύκλωμα από την επαφή δύο ηλεκτροφόρων καλωδίων και σπινθήρες που εκτοξεύτηκαν σε ξερά χόρτα. Σε ένορκη κατάθεση, μάλιστα, που έδωσε ένας μηχανολόγος μηχανικός την 1η Αυγούστου του 2026, δηλαδή μόλις μία μέρα μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς και ενώ συνεχίζει το καταστροφικό της έργο, σημείωσε ότι έγινε μια θερμογράφηση στις 20 Ιουνίου του 2026. Και τι εννοούμε, των μηχανισμών ουσιαστικά που συνδέουν το εναέριο με το υπόγειο δίκτυο. Εκεί διαπιστώθηκε σε δύο από αυτά μια ένδειξη αυξημένης θερμότητας σε σχέση με το κανονικό. Αυτή η μηχανισμή μάλιστα ήταν ο ένας στο τελείωμα του εναέριου κύματος από το οποίο εκδηλώθηκαν οι φωτιές.
2: Είναι με βάση τέλος πάντων όλο αυτό που μας λες, το τελικό συμπέρασμα ποιο θα μπορούσε να είναι των πραγματογνώμων για τον τρόπο έτσι με τον οποίο, για το λόγο, πώς ξεκίνησε όλο αυτό το πράγμα.
21: Είναι χαρακτηριστική αναφορά που περιλαμβάνεται φυσικά και στη δικογραφία της σχετική και στην, ουσιαστικά στο υπόμνημά του. Είναι ένας διορισμένος πραγματογνώμος ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος μετά από δική του αυτοψία και δελεχή έρευνα, καθότι δεν διαπίστωσε κάποια άλλη αιτία που θα μπορούσε να προκαλέσει την πυρκαγιά, δήλωσε ότι λόγω των ισχυρών ανέμων που έπαιρνε στην περιοχή δημιουργήθηκε ταλάντωση των ηλεκτροφόρων αγωγών, δηλαδή των καλωδίων, που είχε ως αποτέλεσμα αυτά τα καλώδια να έρθουν είτε σε επαφή μεταξύ τους με συνέπεια το βραχυκύκλωμα, είτε σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους με συνέπεια στη δημιουργία τόξου λόγω της κακής κατασκευής. Παρατήρησε όμως, Χριστίνα, ότι η κακή κατασκευή που είχε προκαλέσει την προηγούμενη φωτιά στις 26 Ιουνίου με τον ίδιο τρόπο παρέμεινε και δεν διορθώθηκε στο σύνολό της, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί εκ νέου πυρκαγιά 2-3 στήλους μακρύτερα στην ίδια γραμμή.
0: Ενδιαφέρουσες πληροφορίες τώρα προς τα Παναγιώτη Σπυρόπουλου. Μια σύντομη διακοπή για διαφημίσεις, 27 λεπτά μετά τις 8 συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3.
5: Εκεί. Δώρο στροφό της Novibet.
22: Δώρο τροχό.
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
22: Μα δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
23: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δώρο τροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Επιστροφή στο βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Τώρα να έχουμε κατά νου ότι αύριο θα είναι επίσης μια δύσκολη μέρα. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για αύριο η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος, η Χίος, καθώς και σύμφωνα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Ενώ αυτοψία στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε σήμερα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού και για την πληρέστερη αποτύπωση του χώρου χρησιμοποιήθηκε ντρόουν με το οποίο πραγματοποιήθηκαν εναέρης λήψης. Και λεπτομερής καταγραφή τόσο του σημείου πτώσης αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Τα στοιχεία και το οπτικό υλικό θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της έρευνας και θα υποβληθούν συμπληρωματικά στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές της Βιωτίας. Πάμε στο πολιτικό σκέλος της υπόθεσης των πυρκαγιών. Το θέμα προφανώς και πήρε πολιτικές διαστάσεις με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να διασταυρώνουν τα ξύφη τους για την διαχείριση της καταστροφικής πυρκαγιάς. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αποζημιώσεις των πληγέντων αλλά και η αποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού με φόντο τις καταστροφές σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Αναλυτικό ρεπορτάζ, προφανώς και οι δηλώσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα, από τη Χρυσά Μπάτου.
1: Για ταχεία ολοκλήρωση των αυτοψιών και διαδικασίες εξπρές για την αποκατάσταση των ζημιών στις πυρόπληκτες περιοχές, διαβεβαίωσε μιλώντας στον Sky ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, δίνοντας το στίγμα του κυβερνητικού σχεδιασμού για τη στήριξη των πληγέντων.
6: Τα πρώτα χρήματα τα οποία μπορούν να πάρουν είναι μαζί με το δελτίο αυτοψίας. Να πάρουν τα χρήματα τα οποία είναι το έκτακτο βοήθημα πρώτων αναγκών και τα χρήματα για την οικοσκευή, τα οποία θα πρέπει σε συνεργασία την οποία κάνουμε με τους δημάρχους, θα οριστεί ένα χρονικό διάστημα πάρα πολύ σύντομο, όπου οι πολίτες θα πηγαίνουν στο Δημαρχείο να καταθέτουν, να κάνουν μια αίτηση.
1: Στις πυροπληκτές Δομβρένα και Ξηρονομή της Βιωτίας βρέθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, συνομίλησε με πληγέντες ελαιοπαραγωγούς και κτηνοτρόφους και άσκησε κριτική στην κυβέρνηση.
7: Δυστυχώς πολλές φορές συζητάει η κυβέρνηση και επιχειρηματολογεί, θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε τώρα, έχει έρθει τώρα και χρόνια, δεν μπορεί να είναι άλοθε για τις αδυναμίες της προετοιμασίας του κρατικού μηχανισμού.
6: Για τα μέτρα αποκατάστασης. Πριν το 19 δεν υπήρχε καμία τέτοια συζήτηση, γιατί δεν υπήρχε κανένα τέτοιο πλαίσιο και δεν υπήρχε κανένας τέτοιος μηχανισμός. Πλέον αποτελεί κεκτημένο για τη χώρα ότι τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης αντιμετωπίζονται ενιαία στο κομμάτι της πρόληψης, στο κομμάτι της αντιμετώπισης επί του πεδίου και στο κομμάτι της αποκατάστασης που είναι η επόμενη μέρα.
1: Περιοδία στις πληγήσεις περιοχές της Δυτικής Αττικής πραγματοποίησε και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, καταγγέλλοντας ολιγορία στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας.
8: Είμαστε γεμάτοι οργή, βλέπουμε ένα έγκλημα ξανά και ξανά να επαναλαμβάνεται.
1: Με φόντο τις μεγάλες πυρκαγιές στην Αττικοβιωτία μένεται και η πολιτική αντιπαράθεση. Οι αντίξως κλιματικές συνθήκες κάνει λόγο η κυβέρνηση για δικαιολογίες και αποποίηση ευθυνών η αντιπολίτευση. Ενώ στο κάδρο μπαίνει και η διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς και η αποτελεσματικότητα του προγράμματος Αιγής.
24: Σε αυτό που κατηγορούμε την κυβέρνηση, ότι δεν αξιοποίησε αυτούς τους πόρους έτσι ώστε να κάνει ένα σύστημα. Περιορίστηκε στην επιχειρησιακή, να ρίξει το βάρος στην επιχειρησιακή διαχείριση των κρίσεων.
25: Είναι εθνική καταστροφή. Είναι καταστροφή εθνικού εδάφους.
1: Διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη στο Μέγαρο Μαξίμου για τις αποζημιώσεις στους πυροπληκτούς.
0: Πέρα από αυτό που έχουμε βιώσει τα τελευταία 24 ώρα, υπάρχουν και πρόσθετα μέτωπα και μάλιστα υπάρχουν διάσπαρτες ενεργές εστίες που εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ στο Λιακωτό Καλογύρου. Αναλυτικά, τι βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη από νέο μέτωπα, θα ακούσουμε το ρεπορτάζ του Μιχάλη Τεζάρη.
26: Δεν έχουν τέλος τα πύρινα μέτωπα στη χώρα, καθώς μόνο το τελευταίο 24ωρο εκδηλώθηκαν 28 νέες εστίες. Οι πιο επικίνδυνες ήταν αυτές που ξέσπασαν σε Κοτήλη, στο Κυλκί, στην Πλαταριά Θεσπρωτείας, στον Άγιο Λαυρέντιο Μαγνησία, στην Σορώνη της Ρόδου, στη Νέα Σαμψούντα Πρέβεζα, στο Πυθαγόρι της Άμμου και στη Σούδα Χανίων. Όλες, να επισημάνουμε, έχουν τεθεί υπό έλεγχο σύμφωνα με τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχο κ. Βασίλη Βαθραγωγιάννη. Συνελήφθησαν στις τελευταίες ώρες 4 άτομα που επέδειξαν, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, επικίνδυνο. Συγκεκριμένα, στη Ραφίνα έψιναν σε απόσταση μικρότερη 300 μέτρων από δασική έκταση. Στο Ήλιον άναψαν ψισταριά με κάρβουνα κοντά σε δασική βλάστηση. Στη Νέα Κηφισιά πραγματοποιούσαν θερμές εργασίες με φλόγιστρο σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από δασική έκταση. Σε όλους επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Επιπλέον, στη Χαλκιδική, ένα άτομο προκάλεσε πυρκαγιά σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση κατά τη διάρκεια εργασιών με τροχό. Συνελήφθηκε και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 1.690 ευρώ. Να σημειώσουμε τώρα πως από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά 660 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 264 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας.
0: Και σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, ο Αντιπύραρχος Βασίλης Βαθραγωγιάννης, από τη μεριά της πυροσβεστικής.
27: Η συντριπτική πλειοψηφία των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. απευθύνουμε ισχυρή σύσταση προς όλους τους πολίτες να απέχουν από κάθε θερμή εργασία και δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου.
0: Καλώς και καλώς, τι γίνεται με τα ελικόπτερα που συγκρούστηκαν και τους δύο νεκρούς πυροσβέστες. Τα κρίσιμα λοιπόν δευτερόλεπτα πριν από την σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικόπτερων πάνω από την Ψάθα, που στήχησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, επιχειρούν να ανασυνδέσουν οι αρχές. Βέβαια έχει σημασία να δούμε τι θα γίνει με την πρόγνωση των ανέμων, γιατί όπως σας είπα θα είμαστε σε κατάσταση κινητοποίησης που τίθεται για αύριο η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος, η Χίος. Σύμφωνα πάντα με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Οπότε θα δώσουμε το λόγο αμέσως στη μετεωρολόγο του Sky, Ηλιάνα Κοτσούπη.
3: Παρόλο που έχουν εξασθενήσει οι άνεμοι, οι ρηπές συνεχίζουν να είναι ισχυρές κατά τόπους. Συγκεκριμένα σήμερα βλέπουμε τις τιμές που καταγράφηκαν. Στην Εύβοια φτάσαμε τα 82 χιλιόμετρα ανά ώρα, στην Κάριστο μέχρι 56 χιλιόμετρα ανά ώρα, στην Αττική, στην περιοχή της Πεντέλης, 63 στην Λακωνία και 68 στην περιοχή της Λέσβου, στο Ανατολικό Αιγαίο. Φυσικά και στην Κρήτη είχαμε ισχυρές ρηπές λόγω των βοριάδων, μέχρι 76 χιλιόμετρα ανά ώρα στο Ρέθινο. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουν εξασθενήσει οι άνεμοι, όμως οι ρηπές των βοριάδων συνεχίζουν κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες να είναι ισχυρές. Έτσι λοιπόν και αύριο βλέπουμε ότι στο Αιγαίο θα αγγίξουμε τα 8 μποφόρ, κυρίως στις Κυκλάδες, αλλά και στην Αττική και την Εύβοια, δηλαδή τα ανατολικά υπηρετικά, θα έχουμε ισχυρές ρηπές. Το Μελτέμι λοιπόν επιμένει και στο Καρπάθιο Πέλαγος και στο Βόρειο Αιγαίο, περιμένουμε μέχρι και τα 6 μποφόρ, κυρίως όμως να ρίξουμε την προσοχή μας στο κεντρικό Αιγαίο και τα ανατολικά υπηρετικά.
2: Όσο ανεβαίνει το Μελτέμι, ανεβαίνουν και ρηπές όταν έχουμε στις επικίνδυνες περιοχές εκεί που εκδηλώνονται πυρκαγιές.
3: Φυσικά, μεγαλύτερη ένταση του ανέμου συνεπάγεται και πιο ισχυρές ρηπές συνήθως. Να τονίσουμε όμως ότι έχουμε και μία μικρή άνοδο στην θερμοκρασία, ωστόσο κειμενόμαστε σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, δεν έχουμε ακρότητες, όμως είναι ο συνδυασμός της ξηρασίας που προκαλεί το Μελτέμι, είναι ξηρός άνεμος με την ανεβασμένη θερμοκρασία. Γιατί ανέβηκε όμως η θερμοκρασία? Γιατί το Μελτέμι είναι πιο εξασθενημένο αυτή τη στιγμή.
0: Πάμε τώρα στην αυτοψία στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, που πραγματοποιήθηκε σήμερα από κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού. Αναλυτικά οι πληροφορίες στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και υπογράφει ο Μιχάλης Θεζάρης.
26: Τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πάνω από την Ψάθα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο ηλικίας 46 ετών χειριστής Ρούνε Κίνταλ και ο 39χρονος μεταφραστής Αριστοτέλης Δαμίγος έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών που διερευνούν το δυστύχημα. Στο πρακτορείο Reuters μίλησε ο πρώτος διασώστης που έφτασε στον τόπο του δυστυχήματος λίγα λεπτά αφού ενημερώθηκε για τη σύγκρουση στον αέρα πάνω από τον επαρχιακό δρόμο Ψάθας Βιλίων. Η περιγραφή του για όσα αντίκρισε συγκλονίζει.
4: Η πρώτη κόμμα ήταν καταστροφή. Το ελικόπτερο ήταν κάθετο πάνω στο δρόμο, διαλυμένη άτρακτος, και όλοι οι συνάδελφοι από το περιοσβεστικό σώμα από την άνω μεριά κατεβαίνοντας κάτω να επιχειρούν να σβήσουν τη φωτιά ώστε να μπορέσουμε να επεμβούμε εμείς, να επεμβώ εγώ ως γιατρός εδώ, παιδί που έτυχε να είμαι εδώ, ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τυχόν επιζώντες.
26: Η περιοχή έμοιαζε με βομβαρδισμένο τοπίο, με αντικείμενα από τα δύο ελικόπτερα να έχουν εκτοξευθεί σε μεγάλη απόσταση, με τους διασώστες να προχωρούν στην μακάβρια διαπίστωση.
4: Πιθανολογώ ότι μετά την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων και την έκρηξη που έγινε στον αέρα, ότι ο θάνατος ήταν ακαριέως, δυστυχώς.
26: Ο Δανός χειριστής του ελικοπτέρου είχε περισσότερες από 9.000 ώρες στον αέρα. Ενώ ο Αριστοτέλης Δαμίγος εργαζόταν 5 χρόνια στην εταιρεία που στελεχώνει με μεταφραστές τα ελικόπτερα κατά την αντιπυρική περίοδο. Στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού πραγματοποίησαν αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα με τη συνδρομή drone. Τα στοιχεία και το οπτικό υλικό που συγκεντρώθηκαν θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της έρευνας για την πλήρη διερεύνηση και τεκμηρίωση των συνδικών του συμβάντος. Ερώτημα παραμένει αν οι χειριστές των δύο ελικοπτέρων είχαν κάποια επικοινωνία μεταξύ τους πριν τη σύγκρουση και αν ακολούθησαν επακριβώς τις εντολές των συντονιστών της πυροσβεστικής που βρίσκονταν στο πεδίο.
27: Εκείνο που θέλει η διερεύνηση είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να εξεταστεί, η ταχύτητα που ανέπτυξε. Και αν υπήρξε και επικοινωνία, ένδοη επικοινωνία ή όχι μεταξύ των δύο, ώστε να δούμε ποια ήταν η γνώση που είχε το δεύτερο ελικόπτερο σε σχέση με την πτήση του πρώτου ελικοπτέρου.
26: Την διερεύνηση των συνδικών του δυστυχήματος συμμετέχει και η Αμερικανική Federal Aviation Authority μετά από ενημέρωσή της από την εταιρεία στην οποία ανήκαν τα δύο ελικόπτερα. Στην Ψάθα, αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του αδελφού αντιδημάρχου, ο οποίος παραβίασε τον μπλόκο της Ελλάς στο χώρο του δυστυχήματος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει πάνω στα συντρίμια του μοιραίου ελικοπτέρου, παραποιώντας πολύτιμα στοιχεία για τις έρευνες.
0: Έχουμε ντόμινο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης, κάτι που προκαλεί η υποχώρηση της στάθμης του Δούναβη, η οποία πλήττει την παραγωγική ικανότητα των μονάδων πυρηνικής ενέργειας της περιοχής σχεδόν κατά 40%. Η Ουγγαρία βρίσκεται αντιμέτωπη με τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας να φτάνουν έως και στα 420 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ενώ η Ρουμανία απευθύνει έκκληση στις ενεργοβόρες βιομηχανίες για έξυπνη κατανάλωση. Σε επιφυλακή προφανώς βρίσκεται και η Ελλάδα, γιατί η αγορά ήδη προεξοφλούσε υψηλές τιμές για το φθινόπωρο και για το χειμώνα. Χρυσόστομος Τσούφης στο ρεπορτάζ.
9: Το ρουμανικό ναυτικό δεν κάνει πόλεμο, αλλά με στοχευμένες εκρήξεις προσπαθεί να συνεφέρει τον ποταμό Δούναβη, του οποίου η στάθμη βρίσκεται σε χαμηλό 30 ετών. 180 κιλά εκρηκτικής ύλης έβγαλαν από τη μέση το εμπόδιο ενός βράχου ύψους 8 μέτρων για να ενισχυθεί η ροή των υδάτων προς τον πυρηνικό σταθμό της Τσερναβόδα, που ήδη έχει χάσει τον έναν από τους δύο αντιδραστήρες του, αφού δεν υπάρχει νερό για την ψήξη τους.
0: Οι δυνάμεις που έχουμε κινητοποιήσει θα δουλέψουν πλάι-πλάι για να πετύχουν την επίτευξη της βήθησης του στόχου στην διακλάδωση μπάλα.
9: Οι Ρουμάνοι δίνουν αγώνα με το χρόνο. Εάν έως τις 6 Αυγούστου δεν έχουν εκτρέψει αρκετό νερό, η Τσερναβόδα, που παράγει το 25% της ενέργειας της χώρας, θα χάσει και τον δεύτερο αντιδραστήρα της, καθώς η στάθμη του Δούναβη σε αυτό το σημείο υποχωρεί έως και 3 εκατοστά την ημέρα. Η χώρα έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και για να αποφευθεί το blackout, η αυτοκινητοβιομηχανία της Ford και της Dacia συμφώνησαν να αναστείλουν τη λειτουργία τους.
0: Οποιαδήποτε ημέρα λειτουργία στο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής της Τσερναβόδα μετά την Τετάρτη-Πέμπτη αποτελεί ποσοτικοποιημένο κέρδος.
9: Λίγο βορειότερα στην Ουγγαρία τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα. Οι Μαγιάροι δεν έχουν δει ποτέ το Δούναβη με τόσο λίγο νερό και ο πυρηνικός αντιδραστήρας στο Πάξι, που παράγει τη μισή ενέργεια της χώρας, είναι στα πρόθυρα του εμφράγματος.
0: Δεν ξέρουμε πότε εμείς οι ειδικοί θα επανεκκινήσουμε τους αντιδραστήρες, αλλά ελπίζουμε ότι θα γίνει άμεσα και ευχόμαστε ότι η υδροσυστική απελευθερωτική βροχή που οι μετεωρολόγοι δεν βλέπουν έρχεται, θα έρθει.
9: Η Ουγγρική κυβέρνηση έχει ζητήσει από νοικοκυριά και επιχειρήσεις να μειώσουν την κατανάλωσή τους και ταυτόχρονα έχει διπλασιάσει τις εισαγωγές ενέργειας σε μια περίοδο που η τιμή χονδρικής είναι υψηλή σε όλη την Ευρώπη.
0: Υπάρχουν πολλά σημάδια, το σύστημα είναι στα ωριά του σε κάποια σημεία της Ευρώπης. Το κύριο σημάδι είναι ακριβώς οι υψηλές τιμές.
9: Μεγάλο πλήγμα δέχονται τουρισμός και εμπόριο. Τροβάραντιν της Βόρειας Σερβίας, τα πλοία που μεταφέρουν εμπορεύματα έχουν κολλήσει και οι παραποτάμιοι τουριστικοί προορισμοί μοιάζουν με κρανίου τόπους.
0: Η δουλειά έχει πέσει και πολλά επιβατικά πλοία ακυρώνουν τις επισκέψεις τους γιατί δεν μπορούν ακριβώς να φτάσουν σε εμάς.
9: Στην Ελλάδα, η τιμή χονδρικής είναι ψηλά, για λόγους όμως που δεν συνδέονται με τα προβλήματα της κεντρικής Ευρώπης, με τις αρχές να βρίσκονται πάντως σε επαγρύπνηση.
0: Αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στην Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συμμετείχαν σήμερα σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη και έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία και να προστατεύσει τα εξωτερικά μας σύνορα από την παράνομη μετανάστευση, τονίζει στην ανακοίνωση του Συμβουλίου. Τώρα, Στην παρέμβαση που έκανε ο Έλληνας υπουργός, ο κ. Θάνος Πλεύρης, παρουσίασε στους ομολόγους του την πρόταση που έχει διατυπώσει ο πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης. Μίλησε για την δημιουργία ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιπτώσεις μαζικής εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών. Αναλυτικά το ρεπορτάζ που ακολουθεί και υπογράφει ο Γιάννης Καντέλης.
10: Την πρότασή του για τη δημιουργία ενός ειδικού καθεστώτος έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν οι μεταναστευτικές ροές στα σύνορά της μετατρέπονται σε υβριδική απειλή, παρουσίασε σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός λίγο πριν την έκτακτη συνεδρίαση των 27 Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης για την εισβολή μεταναστών από το Μαρόκο στη Θέουτα.
11: Σε σαφώς καθορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις ακραίας και δυσανάλογης πίεσης, είτε στα χερσαία σύνορα είτε μετά από μαζικές αφίξεις διαθαλάσσης, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα στο πλαίσιο ενός ειδικού καθεστώτος έκτακτης ανάγκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες, προχωρώντας παράλληλα στην ταχύ επιστροφή όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής σε πλήρη συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Την ελληνική θέση ανέλησε ο συναδέλφος του Θάνος Πλεύρης, τονίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να προετοιμαστεί απέναντι σε ενδεχόμενες απόπειρες εργαλειοποίησης των μεταναστευτικών ροών.
12: Αυτό δεν αποτελεί έκπτωση από τις ευρωπαϊκές αξίες, αλλά προστασία των αξιών αυτών και της διαδικασίας ασύλου. Στη Θέουτα αυτή τη στιγμή η επιστροφή γίνεται χωρίς να έχει προηγηθεί η υποβολή και η εξέταση ασύλου και ορθά. Εάν αυτό συνέβαινε, θα είχαμε κατάρρευση της διαδικασίας συνόρων.
13: This is actually what the way forward I think should be, preparing for the European Council in October, where they have a strategic discussion on migration, supported also on the eastern European border.
10: Κριτική στην κυβέρνηση και το μεταναστευτικό ασκούν τα κόμματα τόσο στα δεξιά της όσο και στα αριστερά της.
14: Αντί να κλείσει τις ΜΚΟ, αντί να σταματήσει την εργαλειοποίηση, απευθύνεται πάλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λες και θα μας σώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη λαθροεισβολή. Τώρα κλείνουμε τις ΜΚΟ, τώρα σταματάμε τη λαθροεισβολή, τώρα κάνουμε pushback και δεν μπαίνει κανένα στη χώρα.
15: Επιλέγει να μετατοπίζει ακόμη περισσότερο το κέντρο βάρους της ευρωπαϊκής πολιτικής προς την ατζέντα της ακροδεξιάς, επιδιώκοντας πρόσκαιρα εσωκομματικά και εκλογικά ωφέλη και δίνοντας διαπιστευτήρια πρόθυμου συμμάχου.
10: Για την ελληνική κυβέρνηση προτεραιότητα αποτελούν η αποτελεσματική φύλαξη των εξωτερικών συνόρων, η μείωση των μεταναστευτικών ροών και η αύξηση των επιστροφών, όπως επισημάνθηκε κατά τη συνεδρίαση των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Έχει σημασία να δούμε αν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό αυτό που συνέβη στην Θέουτα ή βλέπουμε τα πρώτα σημάδια μιας νέας πιο έντονης μεταναστευτικής πίεσης προς τα νότια μέρη της Ευρώπης, με φόντο βεβαίως και τις εξελίξεις στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Η Ελλάδα προσήλθε λοιπόν στη Σύνοδο ζητώντας τι στην ουσία. Όλα αυτά τα ερωτήματα θα μας τα απαντήσει τώρα στην ανάλυση που κάνει ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής του Sky.
16: Μεμονωμένο μπορεί να είναι, θα μπορούσε να επαναληφθεί στο μέλλον, αλλά σε καμία των περιπτώσεων, Χριστίνα, δεν βρισκόμαστε ακόμα στην κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, αναφέρθηκες εσύ στα δύο πολεμικά μέτωπα. Θα προσέθετα σε αυτά και την περίπτωση του Σουδάν, των 51 εκατομμυρίων, εκ των οποίων περίπου τα 12 με 13 εκατομμύρια έχουν εκτοπιστεί από τις αιστείες τους και οι μισοί εξ αυτών βρίσκονται ήδη εκτός Σουδάν. Θα έλεγα όμως ότι υπάρχουν και επιπρόσθετοι λόγοι, όπως είναι η δημογραφική έκρηξη σε πάρα πολλές χώρες της Αφρικής, όπως είναι η κλιματική κρίση, η οποία δεν επιτρέπει σε πληθυσμούς εκατομμυρίων ανθρώπων ήδη να διαβιούν στον τόπο τους και βέβαια τα αυταρχικά καθεστώτα τα οποία πολλές φορές επιλέγουν να οθήσουν στην έξοδο μια κρίσιμη μάζα ανθρώπων που θεωρούν ότι θα μπορούσαν να τους αμφισβητήσουν. Να πω χαρακτηριστικά για την Ευρώπη ότι η Γερμανία, η οποία έχει υπάρξει πρωτοπόρος και προς τη μία και προς την άλλη κατεύθυνση στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού ήδη από το 2015, έχει ξεκινήσει ήδη τις απελάσεις Αφγανών στο Αφγανιστάν και Σύρων στη Συρία, κρίνοντάς τις κατά κάποιον τρόπο ως ασφαλείς τρίτες χώρες αυτές τις δύο, ενώ αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι τέτοιο είναι πολύ μακριά από την πραγματικότητα.
2: Πάμε λοιπόν, αυτό που καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο. Η χώρα μας πώς προσήλθε στη σύνοδο αυτή? Τι ζητά επί της ουσίας, ή να το θέσω διαφορετικά, ποια είναι η βασική της επιδίωξη ή ποιος είναι ο φόβος της?
16: Η Ελλάδα, Χριστίνα, ως γνωστόν είναι μία από τις χώρες υποδοχής που τα προηγούμενα χρόνια, ειδικότερα μεταξύ 15 και 16, δέχτηκε πάρα πολύ μεγάλο όγκο μεταναστευτικών ροών. Έκτοτε έχει καταλαγιάσει το φαινόμενο, όμως εξακολουθεί να είναι λόγω γεωγραφικής θέσης σε ένα όριο μεταξύ πολεμικών μετόπων και ειρήνης, αλλά κυρίως εκεί που υπάρχουν προσωπομεταναστευτικές ροές, είτε από την Τουρκία, είτε από τη Λιβύη, είτε από την Αίγυπτο. Άρα λοιπόν η Ελλάδα τι επιθυμεί? Η Ελλάδα επιθυμεί πρώτον να καταστήσει σαφές ότι δεν είναι ευπρόσδεκτος ο κάθε ένας και μάλιστα ειδικότερα οι παράτυποι παράνομοι μετανάστες. Δεύτερον, ότι θα μπορούσε υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αν ας πούμε έχουμε εργαλειοποίηση ή οπλοποίηση του ζητήματος αυτού από κάποια από τις γειτονικές μας χώρες, να γίνει αναστολή ασύλου, όπως είχε συμβεί στον Εύρο το Μάρτιο του 2020. Και επίσης αυτό που η Ελλάδα κάνει είναι να ζητά από την Ευρώπη να δίνει χρήματα είτε προς την Αίγυπτο είτε προς τη Λιβύη, και η ίδια βέβαια να έχει τις καλύτερες δυνατές σχέσεις με αυτές τις χώρες, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι δεν θα χρησιμοποιείται η όδευση της Ελλάδας ώστε να στέλνονται πρόσφυγες ή μετανάστες για μία σειρά λόγων από αυτές τις χώρες μέσω Ελλάδας προς την Ευρώπη.
2: Βγάλαμε κάποιο άλλο συμπέρασμα από αυτή τη σύνοδο? Αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο για τα δικά μας. Εσύ έβγαλες κάποιο συμπέρασμα?
16: Θεωρητικά ότι επέδειξαν ή εξέφρασαν μάλλον την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία οι υπόλοιπες χώρες. Εδώ έχω να πω το εξής από το παράδειγμα του Εύρου. Αν δεν τα καταφέρει μια χώρα από μόνη της στην αρχή, όπως εμείς το κάναμε στον Εύρο με απόλυτη επιτυχία, όπως και η Ισπανία το έκανε στη Θέουτα, διότι περίπου 60.000 έχουν ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο από τις 64-65 που βρέθηκαν στην περιοχή αυτή πριν από λίγο καιρό, τότε δεν υπάρχει καμία αλληλεγγύη. Όταν τα καταφέρνεις μόνος σου, έρχεται εν συνεχή η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, την οποία μόνο δεδομένη δεν πρέπει να τη θεωρούμε.
0: Δυστυχώς πολύ πλούσιο το αστυνομικό δελτίο. Νεκρός μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη. Σε κλειστό ξενοδοχείο στον Μιστρά, ιδιοκτήτης της οικογένειας, βρέθηκε ένας 90χρονος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες στην αστυνομία, είχαν φτάσει αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει συλληφθεί ο 55χρονος γιος του 90χρονου και φέρεται να υποστηρίζει στις αρχές ότι ο πατέρας του είχε πεθάνει από παθολογικά αίτια και ότι αποφάσισε να τοποθετήσει τους ορώτους στον καταψύκτη προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει την σύνταξή του. Πάμε στις αίρες. Εγκληματική ενέργεια οφείλεται ο θάνατος του 64χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στις αίρες το περασμένο Σάββατο, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση. Έφερε τραύματα τα οποία προκάλεσαν εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα και οδήγησαν στο θάνατό του. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η διάρρηξη που είχε σημειωθεί στο σπίτι πριν από λίγες ημέρες. Χρήστος Νικολαίδης αναλυκά στο ρεπορτάζ.
5: Πρόκειται για ένα πραγματικό θρίλερ με ανοιχτά ακόμα πολλά ζητήματα. Τον 68χρονο βρήκε νεκρό στο σπίτι του ο γιος του το πρωί του Σαββάτου. Στην αρχή είχε θεωρηθεί ότι πρόκειται για ένα παθολογικό, για ένα παθολογικό θάνατο, για έναν θάνατο ο οποίος δεν είχε κάποιο ερωτηματικό, τουλάχιστον μέχρι εκείνη την ώρα. Χρειάστηκε να ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση για να αποδείξει ότι ο θάνατος του 68χρονου επήλθε μετά από πολύ σοβαρά χτυπήματα που δέχτηκε στην κοιλιακή χώρα και μάλιστα από ένα θλόν όργανο, πιθανότατα σφυρί. Την υπόθεση περιπλέκουν ακόμα περισσότερο δύο στοιχεία. Πρώτον, ότι ο συγκεκριμένος 68χρονος είχε καταγγείλει ότι πριν από τρεις ημέρες είχε πέσει θύμα διάρρηξης στο σπίτι του, αλλά και το γεγονός ότι το Σάββατο το πρωί το σπίτι του δεν παρουσίαζε καμία εικόνα αναστάτωσης, χωρίς να έχει παραβιαστεί και η πόρτα του. Όπως είπες και εσύ, Χριστίνα, οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται.
0: Και πάμε στην υπόθεση της Ήρου. Προφυλάκησε έως κρίθηκε ο 41 ετών κατηγορούμενος για τη φωνική επίθεση εις βάρος της διασώστριας του ΕΚΑΜ στην Άνω Σύρο, σύμφωνα με το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Ο κατηγορούμενος μέχρι τώρα παρέμενε σε κατοίκον περιορισμό. Μιχάλης Θεζάρης στις λεπτομέρειες.
17: Στην φυλακή οδηγήθηκε μετά την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου ηλικία 41 ετών άνδρας που σκότωσε τη συνομήλικη του διασώστρια του ΕΚΑΒ στις 28 Ιουλίου. Τα μέλη λοιπόν, Χριστίνα, του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου υιοθέτησαν την θέση της ανακρίτριας της υπόθεσης που ζητούσε την προφυλάκηση του κατηγορουμένου σε αντίθεση με αυτή του εισαγγελέα που ζητούσε των κατοίκων περιορισμών του λόγω αμφιβολιών. Από την πρώτη στιγμή, ο φαινόμενος δράστης υποστηρίζει ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας όταν η διασώστρια προσπάθησε να εισβάλλει, όπως είπε, στο σπίτι του με μαχαίρι. Την εκδοχή αυτή, να πούμε, αμφισβητεί η οικογένεια του θύματος, που υποστηρίζει πως είχε προηγηθεί κάποιο περιστατικό που οδήγησε στην παρουσία της γυναίκας στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Πολιτική επικαιρότητα, αλλεπάλληλες αποχωρήσεις από το κόμμα Κάρη Στιανού μετά τη διαγραφή του Θανάση Αυγερίνου, που ήταν εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία, και τις αιχμές που άφησε για παράκεντρα. Σήμερα παραιτήθηκαν η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Μαρία Ιωαννίδου και ο συνδικαλιστής Τάκης Κοτσόριος. Αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και υπογράφει η Ατζικούκη.
6: Νέοι τριγμοί σημειώνονται στο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού μετά από μπαράζ αποχωρήσεων στελεχών του. Μόλις τις τελευταίες ώρες παραιτήθηκαν τρεις. Η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, η οποία αποτελούσε μέλος του τομέα πολιτισμού και ήταν το πρόσωπο έκπληξης στην παρουσίαση του κινήματος.
7: Είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ.
6: Η Μαρία Ιωαννίδου, ψυχολόγος και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, αλλά και ο γνωστός συνδικαλιστής από το Μεσολόγγι και μέλος του αγροτικού τομέα του κινήματος, Τάκης Κοτσόριος. Ο τελευταίος στη δημόσια επιστολή του εξαπολύει βολές για τον τρόπο που λειτουργεί το κίνημα, κάνοντας λόγο για προσωποβαγέ συστηματικό κόμμα.
9: Αντί να δημιουργηθεί πραγματικά μια ουσιαστική ελπίδα για τον ελληνικό λαό, δημιουργήθηκε ένα μόρφωμα με δήθεν δημοκρατικά χαρακτηριστικά.
6: Το νέο αυτό κύμα αποχωρήσεων έρχεται μετά την έξοδο από το κόμμα του Θανάση Αυγερινού. Ο πρώην εκπρόσωπος τύπου είχε μιλήσει για ύποπτους και φυτευτούς συμβουλάτορες, ενώ επέστρεψε με νέα αιχμηρή ανάρτηση.
18: Μήπως δηλαδή ήταν εξ αρχής χειραγωγημένοι άνθρακες ο θησαυρός και γυμνές οι δύο αυτοκόλλητες βασίλισσες?
19: Μία δημόσια τοποθέτηση η οποία μας ευνηδίασε όλους. Αυτές είναι πολύ βαριές δηλώσεις, οι οποίες ουσιαστικά δεν συνάδουν αντικειμενικά με βάση αυτό που λέμε και εμείς νομικοί, με την υποχρέωση πίστης. Σίγουρα δεν συνάδει με τους κανόνες της πολιτικής ηθικής και της πολιτικής ηθικής και της ηθικής εν γέννη να υπάρχουν τέτοιου είδους γενικές και αόριστες διατυπώσεις.
6: Μέσα σε αυτό το κλίμα, το Πολιτικό Συμβούλιο της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, με ανακοίνωση, εξέφρασε τη στήριξή του στην πρόεδρο Μαρία Καριστιανού, καταγγέλλοντας προσπάθεια υφαρπαγής της ηγεσίας.

0: τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στον Γιάννη Βαρβισιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Υπήρξε ίσως ο τελευταίος εκπρόσωπος μιας σχολής πολιτικών που αντιλαμβάνονταν την πολιτική ως πεδίο προσφοράς και ευθύνης, αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας την χαρακτηριστική φράση του Γιάννη Βαρβισιώτη: οι πολιτικοί οφείλουν να διαμορφώνουν τις καταστάσεις και όχι να διαμορφώνονται από αυτές. Γιώργος Παπακοσταντίνος στο ρεπορτάζ.
1: Ίστα το χέρε σε έναν από τους τελευταίους της παλιάς πολιτικής φρουράς.
2: Με ακραίες εκφράσεις και με ακραία πιστεύω δεν νομίζω ότι μπορεί ο τόπος να βγει από τα διέξοδα.
1: Τα παράσημα και οι τιμητικές διακρίσεις του Γιάννη Βαρβισιώτη τοποθετημένα πάνω σε κόκκινα μαξιλάρια, σύμβολα μιας μακράς πολιτικής διαδρομής. Όμως το τελευταίο αντίο τα αξιώματα υποχώρησαν και πίσω από τον υπουργό, τον βουλευτή, έμεινε ο άνθρωπος.
3: Υπήρξε έτσι ο τελευταίος ίσως εκπρόσωπος μιας σχολής η οποία αντιλαμβανόταν την πολιτική όχι ως ένα πεδίο πρόσκαιρων εντυπωσιασμών, αλλά ως ένα πεδίο πραγματικής προσφοράς και ευθύνης.
1: Στη Μητρόπολη Αθηνών, δίπλα στην οικογένειά του, βρέθηκαν εκπρόσωποι διαφορετικών γενεών της Νέας Δημοκρατίας, παλαιοί συνεργάτες αλλά και πολιτικοί αντίπαλοι. Η δυσκολότερη στιγμή, τα λόγια με τα οποία τα παιδιά και τα εγγόνια συνόδευσαν τον Γιάννη Βαρβισιώτη στο τελευταίο κατεβόδιο.
4: Απλός, δωρικός, ήσυχος, έφυγες όπως επιθυμούσες, στο σπίτι σου, με την οικογένειά σου. Πατέρα, τώρα δεν ανήκεις πλέον μόνο σε εμάς, ανήκεις στην ιστορία.
5: Παππού, μου λείψεις πολύ, όμως σε βρίσκω σε κάθε απόφαση που παίρνω, με γνώμονα τις αξίες που μου δίδαξες, σε κάθε στιγμή που επιλέγω το σωστό αντί για το εύκολο. Η παρουσία σου συνεχίζει να με καθοδηγεί και γι' αυτό θα είμαι πάντα ευγνώμων.
1: Σε έναν σπάνιο συμβολισμό, ο Γιάννης Βαρβισιώτης έφυγε ενήμερα των 93ων γενεθλίων του.
0: Και περνάμε στα αθλητική επικαιρότητα για τις εξελίξεις στο Παναθηναϊκό. Νίκος Παγκάκης.
6: 2-10. Ο Ταμπόρδα. Κεφαλιά De Vrij. Ο Ραστόντερ στα δίκτυα.
7: Ο Παναθηναϊκός αφήνει πίσω του την Πάξη και ετοιμάζεται να περάσει για δεύτερη φορά ευρωπαϊκές εξετάσεις κόντρα στη Τσέσκα 1948 με φώτο την πρόκριση στην επόμενη φάση. Οι πράσινοι ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους εν ώψη της αναμέτρησης του Ολυμπιακού Σταδίου απέναντι στους Βούλγαρους, στην οποία θα έχουν μια σημαντική απώλεια.
8: Ενδρέα, ούτως ή άλλως, να πω ότι ο Ανδρέα δεν θα παίξει αύριο, ο Ανδρέας. Είναι αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο για να ελεγχθεί και βεβαίως δεν θα παίξει αύριο, αλλά θα είναι έτοιμος για τον επόμενο αγώνα, τότε θα μπορέσω να, που θα ξέρω, θα μπορέσω να σας δώσω και μια σαφή απάντηση.
7: Η ίωση που ταλαιπωρεί τον ΤΤ έχει καταστεί αξεπέραστο εμπόδιο σύμφωνα με τις δηλώσεις του Τζέικοπ Νίστρουπ που προσανατολίζεται για τη χρησιμοποίηση στο βασικό σχήμα του Ραστόντερ. Στη συνέντευξη τύπου ο Πέδρος Ιριβέγια που εκπροσώπησε τους παίκτες του Τριφυλιού στάθηκε στα στοιχεία εκείνα που μπορούν να βγάλουν την ομάδα από δύσκολες καταστάσεις κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.
8: Όχι, δεν νομίζω. Πιστεύω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε το παιχνίδι με τον τρόπο που ξέρουμε να παίζουμε. Είμαστε μια επιθετικογενής ομάδα. Θα πάμε λοιπόν στον αγώνα για να κάνουμε τη διαφορά αύριο.
7: Οι πράσινοι ακόμη μια φορά θα έχουν στο πλευρό τους το 12ο παίχτη εν μέσω καλοκαιριού που αναμένεται να σπρώξει την ομάδα του Νίστρουπ. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί απευθείας από τηλεόραση του Sky, ενώ θα υπάρχει πλούσιο ρεπορτάζ πριν, στη διάρκεια και μετά τη σημαντική αναμέτρηση του Ολυμπιακού Σταδίου.
0: Και τώρα γενικότερα η εξέλιξη στο ποδόσφαιρο, υπογράφει ο Δημήτρης Βάλσαμος.
9: Πρεμιέρα στη φετινή σεζόν για τον Ολυμπιακό, ο οποίος ρίχνεται στη μάχη των προκριματικών του Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι υποδέχονται σε 9 την Αϊμέχεν με στόχο το πρώτο βήμα πρόκρισης στα play-off της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.
10: Για μας υπάρχει τεράστιο κίνητρο, γιατί θέλουμε να είμαστε για άλλη μια χρονιά στο Champions League και νομίζω είμαστε έτοιμοι για να υποδεχτούμε την Αϊμέχεν και να κερδίσουμε.
9: Ο Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε μια αλλαγή της τελευταία στιγμή στη λίστα, αντικαθιστώντας τον Φρανσίσκο Ορτέγκα που οδεύει προς River Plate με τον νέο goalkeeper της ομάδας και συνεπώνυμό του, Στέφαν Ορτέγκα. Ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρείται ο Δημήτρης Γιαννούλης. Η μεγάλη επιστροφή του 30χρονου μπακ είναι γεγονός, με τον πρώην πλέον παίκτη της Augsburg να επιστρέφει μετά από 5 χρόνια στην Τούμπα για να φορέσει ξανά την ασπρόμαυρη φανέλα, υπογράφοντας πιθανότατα τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. τις πρώτες του δηλώσεις με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, πραγματοποίησε ο Tom Lucé.
11: I can play a lot of different positions. I can play midfielder, winger, left back, full back. I think I'm a technical player, intelligent, and I can run a lot of kilometers.
9: Στην ΑΕΚ, η κυτρινόμαυρη είναι κοντά στην ολοκλήρωση μεταγραφής του Ούγκρου Χαφ Μίλαν Βιτάλης από την

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. Σε πολλαπλές εστίες επιχειρούν αδιάκοπα για πέμπτη συνεχόμενη μέρα οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη Μεγάλη Πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, Αρχιπύραρχο Βασίλη Βαρθακογιάννη, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky στην κτηνοτροφική μονάδα που παραδόθηκε χθες στις Φλόγιες, στην Κατσικαλή Μεγάρων, κάηκαν περίπου 1000 ζώα και πτηνά. Σε ισχύ παραμένουν οι εκτροπές κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου από το ύψος της ανώμης οδού προς τον οικισμό Λούμπα και προς Αλεποχώρη και στις επαρχιακές οδούς Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων προς Πόρτο Γερμενό και η Νόης Πόρτο Γερμενού στο ρεύμα προς Ψάθα. Παράλληλα πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο καταδρομών από το ύψος της οδού Αγίας Σκέπης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς πεδίο Βολής Κανδυλίου. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για αύριο η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σπάνε τα διεθνή χρηματιστήρια με την ελπίδα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στο Ιράν αλλά και τα αποτελέσματα της SpaceX που αναμένεται να ανακοινωθούν αργά το βράδυ. Στην Ευρώπη οι βασικοί δείκτες κατέγραψαν ιστορικά ρεκόρ στα χρηματιστήρια του Παρισιού, της Φραγκφούρτης, του Μιλάνου και της Μαδρίτης. Θετικά κινείται και η Wall Street. Την ίδια ώρα η τιμή του πετρελαίου έπεσε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Το Brent υποχωρούσε νωρίτερα κατά 5,16% στα 79,45 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό έπεσε στα 76,03 δολάρια το βαρέλι. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών για πιθανότητα συμφωνίας με το Ιράν ακόμα και αύριο. Νεκρός μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη σε κλειστό ξενοδοχείο στο Μιστρά Λακωνίας, ιδιοκτησίας της οικογένειάς του, βρέθηκε ένας 90χρονος. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αστυνομία είχαν φτάσει αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει συλληφθεί ο 55χρονος γιος του, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε στις αρχές πως ο πατέρας του πέθανε από παθολογικά αίτια και ότι αποφάσισε να τοποθετήσει τη σωρό στον καταψύκτη προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Αστυνομική έρευνα πραγματοποιήθηκε σήμερα στις φυλακές Άμφισσας και Μαλανδρίνου, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Στην κατοχή αλλοδαπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 28 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, ενώ επιπλέον εντοπίστηκαν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, από τις οποίες 5 στην κατοχή έγκλειστων και 1 σε εξωτερικό χώρο των φυλακών. Συνολικά συνέλευσαν 5 έγκλειστοι, οι οποίοι με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Συνελήφθη από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Τριζίνας, 50χρονος, ο οποίος αφαίρεσε χρηματικό ποσό από μοναστήρι της περιοχής. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν να κινείται με ποδήλατο σε αγροτικό δρόμο και τον οδήγησαν στο αστυνομικό τμήμα όπου ταυτοποιήθηκε ως ο δράστης της κλοπής. Στην κατοχή του βρέθηκαν 4.425 ευρώ, τα οποία είχε αφαιρέσει από το μοναστήρι. Όπως προέκυψε, το ποδήλατο με το οποίο διέφυγε το είχε κλέψει νωρίτερα, ενώ ταυτοποιήθηκε ως δράστης σε ακόμα μία περίπτωση κλοπής από παρεκκλήσεις στην περιοχή του Πόρου. Περίπου 32 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε Λέμβο, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 62 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοδυτικά του ακροτηρίου Τέναρο. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της

0: Καλαμάτας. Το πρωί οι λιμενικές αρχές στην Κρήτη προχώρησαν στον εντοπισμό και τη διάσωση 50 αλλοδαπών νότια της Ιεράπετρας, 33 αλλοδαπών στην Αγία Γαλήνη και άλλων 5 αλλοδαπών νότια της Ιεράπετρας. Στη Λέσβο, νεκρός μέσα σε πηγάδι, σε κτήμα του στο χωριό Ασώματος, βρέθηκε χθες το βράδυ ένας 52χρονος. Τον αναζητούσαν από νωρίς το απόγευμα μέλη της οικογένειάς του, όταν διαπίστωσαν ότι δεν είχε επιστρέψει από το κτήμα όπου είχε μεταβεί για να αποτίσει καλλιέργειες, κάτι το οποίο έκανε καθημερινά. Άνδρας 88 ετών έχασε τη ζωή του σε τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί στη Βέρεια. Κινούνταν πεζός όταν φορτηγό δημόσιας χρήσης που οδηγούσε 26χρονος τον παρέσυρε και τον τραυμάτισε θανάσιμα. Ο 88χρονος κατέληξε λίγη ώρα αργότερα κατά τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Βέρειας. Στη μάχη του Champions League ρίχνεται αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός που υποδέχεται στο Γεώργιος Καροϊσκάκη στην Ολλανδική Νάιμέγκεν. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky η Λιάννα Κουτσούπη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια, ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά υπηρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε υπηρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Κεντρικής Τερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δουρουδή.

0: μέσα στο δάσος μένει ουσιαστικά κάπως σαν να καίει, επειδή καίει τα δέντρα, κάπως εγκλωβίζεται περισσότερο εκεί μέσα η φωτιά, και επειδή αργεί να κάψει, έχουν τη δυνατότητα να επιχειρήσουν, έχουν περισσότερο χρόνο. Ενώ όταν είναι χαμηλή η βλάστηση, τρέχει η φωτιά. Και πράγματι αυτό βλέπαμε κι εμείς.
1: Είδες, γιατί το άκουγα κι εγώ αυτές τις τελευταίες μέρες, ότι το γεγονός όταν λέμε ότι καίει χαμηλή βλάστηση, δεν είναι και κάτι καλό.
0: Όχι, ενώ στο μυαλό μας πολλές φορές ότι μπορεί να το έχουμε ότι εντάξει.
1: Μόνο όταν βλέπουμε ψηλά τις φλόγες νομίζουμε ότι είναι κάτι κακό.
0: Όχι,
1: το χαμηλό.
0: Σε δευτερόλεπτα.
1: Προχωράει πολύ γρήγορα.
0: Έφευγε από τη μία, πήγαινε από την άλλη, παίρνα για τους δρόμους σε δευτερόλεπτα, εκεί που δεν το περίμενες. Εντάξει, ήταν δύσκολη η κατάσταση, η αλήθεια είναι.
1: Αλλά είπαμε, σήμερα μου φαίνεται ότι είναι κάπως καλύτερη μέρα να μην το ματιάσουμε κιόλας.
0: Καλύτερα, ναι, να μην το ματιάσουμε.
1: Πριν,
0: γιατί έτσι πέρα λέγαμε και πριν. Θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Λίγο καιρό πριν.
1: Εντάξει, ας μην το πούμε. Λοιπόν, Νέα Πέραμος είναι όντως με όστρακα.
0: Α, είναι, το
1: ναι, ναι, το είδα και ότι έχει αρκετά. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μου ο Νίκος Χατζηγιαννίδης. Καλώς τον. Δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Σοφία Καλαβρού. Καλώς την. Μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει και σήμερα η Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-170-174. skyradio.gr εκεί που λέει πες την άποψή σου, γράφετε αυτό που θέλετε. Και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης να ακούσουμε ένα κομμάτι, Νίκο. Και θα επιστρέψουμε παρέα. No, no.

0: λεπτά μετά τις 9 Sky 100,3. Μαρία Δωροδή στο μικρόφωνο. Είναι μαζί μου εδώ και η Μέρη Τούμπα, η συνάδελφος στο στούντιο, να κάνουμε παρέα. Και να ξέρεις, Μέρη μου, έχω στην τηλεφωνική γραμμή, αν θες να ακούσεις τα κορίτσια. Είναι πολύ γυναικεία υπόθεση τελευταία η δημοσιογραφία εδώ στο Sky, θέλω να σας πω. Είναι η Βιβί Γκίκα και η Έλενα Χελβατζόγλου και τα δύο κορίτσια. Η Βιβί Γκίκα ήταν μέχρι και αυτή την ώρα στην Ψάθα, ενώ η Έλενα Χελβατζόγλου μπορεί να είναι γύρω στις τελευταίες 4-5 μέρες, μάλλον κοιμάται εκεί στα Μέγαρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μαρία. Θα αγοράσω ψυχικό εδώ.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω, πού ήταν η πιο δύσκολη κατάσταση?
1: Ήταν δύσκολα και τα δύο τα μέτωπα.
0: Ωραία.
1: Σήμερα. Όχι τόσο δύσκολα όσο τις προηγούμενες μέρες.
0: Η Βιβί Γκίκα λοιπόν μας μιλάει τώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Βιβί, για πες λίγο.
1: Εμείς, Μαρία, ήμασταν σήμερα όλη την ημέρα στην Ψάθα, όπως είπες. Ήμασταν όμως και χτες. Η εικόνα σήμερα ήταν αισθητά βελτιωμένη σε σχέση με τις, συγκριτικά με τις προηγούμενες ώρες, αλλά και με χτες. Αυτό συνέβαλε πάρα πολύ και η εξασθένιση των ανέμων, που να σου πω επέτρεψε στα ενέργεια μέσα να επιχειρούν από το πρωί πραγματικά αδιάκοπα. Πραγματοποιούσαν συνεχώς ρήψεις νερού, προσέγγιζαν ακόμη και τις μικρότερες εστίες που ήταν ενεργές, έτσι ώστε να είναι σίγουρο ότι δεν θα προκύψουν νέες αναζωπηρώσεις. Μιλάμε όμως για μια μεγάλη καταστροφή εκεί στη δασική έκταση της Ψάθας, πάνω από την Ψάθα, δηλαδή πάνω από τον οικισμό. Κάηκαν μεγάλες εκτάσεις, μετατράπηκαν σε στάχτινο, πλησίασε και τον οικισμό και τρία σπίτια δεν έχουμε ακόμη την καταγραφή, σύμφωνα με πληροφορίες εκεί των εθελοντών. Κάηκαν, καταστράφηκαν ολοσχερός. Να σου πω όμως ότι και τώρα που φεύγουμε, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ήταν εκεί, θα παραμείνουν εκεί, θα είναι σε επιφυλακή, καθώς ο κίνδυνος δεν έχει εκλείψει. Υπήρχαν ελάχιστες μικρές αιστείες, σχεδόν δεν έσβηναν όμως, να σου πω την αλήθεια. Όμως οι δυνάμεις θα μείνουν εκεί, να προσέχουν και όλη τη νύχτα. Και
0: πάντως είναι καλύτερη βραδιά απόψε, βέβαια.
1: Είναι πολύ καλύτερη βραδιά σε σχέση με τη χτεσινή, αλλά και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ήταν αισθητά βελτιωμένη η εικόνα.
0: Ναι.
1: Εμείς μιλούσαμε το πρωί και με τους κατοίκους και αυτό που μας έλεγαν είναι ότι είναι συγκλονισμένοι με την καταστροφή που έβλεπαν από πίσω από το δάσος, γιατί είχαν μεγαλώσει, είχαν μάθει να είναι μέσα στο πράσινο, ναι, και τώρα βλέπαν ένα μαύρο από πάνω. Ακριβώς. Ωστόσο, το θετικό είναι ότι εκεί δεν είχαμε ανθρώπινη απώλεια. Θα μπορούσαν να έχουν αποφευθεί τα.
0: Βέβαια, ξέρεις τι, κορίτσια, λέμε συνεχώς δεν έχουμε ανθρώπινη απώλεια, δεν έχουμε, που είναι το σημαντικότερο όλων, και την ίδια ώρα μετράμε χιλιάδες στρέμματα καμένα.
1: Ακριβώς, Μαρία, είναι και αυτό.
0: Ναι. Να ρωτήσω λίγο για την Έλενα, πώς είναι η κατάσταση στα Μέγαρα, Έλενα?
2: Σαφώς βελτιωμένη κατάσταση, Μαρία, και στα Μέγαρα. Πάνω κάτω στην ίδια κατάσταση που ήταν εκεί και η Βιβί. Υπήρχαν κάποιες αιστείες μικρές, αλλά από το πρωί, επειδή πετούσαν τα εναέρια μέσα και βοήθησαν και οι άνεμοι φυσικά που δεν ήταν ισχυροί σήμερα, οπότε σβήστηκαν αυτές οι αιστείες. Εμένα αυτό που με έκανε εντύπωση είναι ότι, επειδή επέστρεψα στην κτηνοτροφική μονάδα που είχε τυλιχτεί στις φλόγες εχθές, Μαρία, πάνω από 1000 ζώα και πτηνά χάθηκαν, κάηκαν. Γουρουνάκια, υπήρχαν κότες, υπήρχαν κόκορες, διάφορα πουλιά, χήνες.
0: Και αυτή η κτηνοτροφική μονάδα και το άλλο, ξέρεις τι σκεφτόμουν, Έλενα, το δάσος που έχει μέσα τόσα πουλιά και άγρια ζώα.
2: Όλη αυτή η ζωή που υπήρχε μέσα στο δάσος, από τα δέντρα μέχρι τα ζώα που ήταν, τα ζωάκια που ήταν εκεί, τώρα βλέπαμε γενικότερα καθ' όλη τη διάρκεια της πυρκαγιάς ζωάκια να τρέχουν για να γλιτώσουν. Και είναι μια πραγματικά αποκαρδιωτική εικόνα. Τώρα εκεί γλίτωσαν αρκετά, αλλά καταλαβαίνεις, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε όλα αυτά τα ζώα, τώρα πλέον δεν τα έχει και έχει καεί και το σπίτι του. Σε τι κατάσταση βρίσκεται, το είδαμε και χθες στο ρεπορτάζ. Σήμερα πάντως, επειδή μίλησα με την οικογένειά του, επειδή κάηκε και το σπίτι ακριβώς που ήταν
0: δίπλα. Ο άνθρωπος αυτός που ήταν σε δύσκολη θέση χθες.
2: Ακριβώς. Δεν είναι καλά ψυχολογικά και προσπαθούν να βρουν τώρα να μπέρσουν να βάλουν τα υπόλοιπα ζώα.
0: Ναι.
2: Πάντως δεν είναι μόνο αυτό, είναι το ότι πηγαίνεις πέριξ των Μεγάρων και βλέπεις όλα τα στρέμματα καμένα και σε πιάνει πραγματικά η ψυχή σου και λες
1: Γιατί, δηλαδή αυτό μου λένε οι κάτοικοι, για ποιο λόγο να συμβαίνει αυτό, για ποιο λόγο κάθε καλοκαίρι να βλέπουμε τις πυρκαγιές, σήμερα είμαστε εμείς, αύριο θα είναι κάποιος άλλος.
0: Και το συνηθίζουμε αυτό συνέχεια και είναι τόσο κακό αυτό το πράγμα, λες και κάθε καλοκαίρι περιμένουμε με το που θα ξεκινήσει, όχι περιμένουμε, με το που ξεκινάει ο άνεμος, αντί να λέμε αχ τι ωραία φυσάει αεράκι λίγο έτσι να καθαρίσει η ατμόσφαιρα, το πρώτο που σκεφτόμαστε είναι όχ, θα έχει σε λίγο φωτιές. Λοιπόν, κορίτσια, απόψε θα ξεκουραστείτε, δεν θα έχει φαντάζομαι.
1: Είναι καλύτερη νύχτα σήμερα.
0: Ναι. Θα είστε λίγο ξεκούραστες. Είναι εδώ και η Μέρη Τούμπα. Ό,τι χρειαστεί, να μην χρειαστεί. Να βγάλουμε κανένα έκτακτο τίποτα. Αλλά όπως λέω, είναι πολύ γυναικεία υπόθεση τις τελευταίες μέρες εδώ στο Sky. Η διαχείριση των πυρκαγιών, η κάλυψή τους μάλλον, όχι η διαχείριση. Λοιπόν, κορίτσια, σας εύχομαι καλή ξεκούραση.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Και σε εσάς, στη συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ
3: καλή
0: πολύ.
3: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ και στις δύο. Η Βίβη Γκίκα από την Ψάτα και η Έλενα Χελβατζόγλου από τα Μέγαρα.
4: Έβλεπα πολλές αλεπούδες εγώ χθες εκεί στον δρόμο.
0: Έλανεσαι.
4: Πάρα πολλές. Δηλαδή κάθε λίγα μέτρα έβλεπες μέσα στον δρόμο αλεπούδες.
0: Οι οποίες έτσι κι αλλιώς βγαίνουν.
4: Βγαίνουν, αλλά μου έκανε εντύπωση γιατί είδαμε. Δεν ξέρω κι εγώ πόσες. Δηλαδή πόση ώρα, δεν ήταν πολλή ώρα που ήμασταν στον δρόμο. Πήγαμε από σημείο σε σημείο, κοιτούσαμε λίγο τι γίνεται. Αλλά πάρα πολλές. Ίσως και αυτά είχαν τρομάξει τα καημένα με αυτή την κατάσταση.
0: Να. Ο Μάκης μου στέλνει μήνυμα, Μέρη, και λέει ότι βάζουμε πάντα την ανθρώπινη ζωή σαφώς, διότι είναι το είδος μας. Εγώ προσωπικά, λέει, θα επέλεγα όμως να σώσω ένα δάσος ολόκληρο, διότι το δάσος έχει εκατομμύρια ζώα πτηνά, πέρα από το πράσινο. Καταλαβαίνω ότι είναι αυτό που λες και φαντάζομαι θα καταλαβαίνει ακόμα περισσότερο ο κύριος Γαβρίλη Ξαντόπουλος, ο οποίος είναι δασολόγος και ειδικός στις δασικές πυρκαγιές. Αυτές τις μέρες, εσείς οι ειδικοί, κύριε Ξαντόπουλε, ζητάμε από εσάς τα φώτα σας, γιατί. Καλησπέρα σας πρώτα απ' όλα.
5: Καλησπέρα.
0: Γιατί πρώτα απ' όλα, βλέπετε τι λέμε συνεχώς, βάζουμε πρώτα απ' όλα την ανθρώπινη ζωή, αλλά και χιλιάδες στρέμματα δάσους έχουν χαθεί πρασίνου. Νομίζω ότι και αυτό πρέπει να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά.
5: Το ένα δεν. Άλλο πρέπει να θυμάστε ότι όταν χάνουμε το πράσινο, έχουμε έμεσες απώλειες και ζώων, είτε ποιότητας του αέρα κτλ. Και το αποτέλεσμα είναι να μην είναι ο νεκρός του νοσοκομείου αυτή τη στιγμή, αλλά προβλήματα με αναπνευστικά, με υγεία, με καρκίνους και όλα τα σχετικά. Οπότε δεν είναι αμεληταίο αυτό, έτσι. Οπότε μπορεί να εκτιμηθεί ακριβώς πόσες δεκάδες, εκατοντάδες ή χιλιάδες άνθρωποι θα επηρεαστεί το προσδόκιμο ζωής τους.
0: Α, το λέτε ήδη αυτό, ε. Ότι από αυτή την πυρκαγιά πώς επηρεάζεται η ζωή μας.
5: Όχι από αυτήν, συνολικά.
0: Α, συνολικά.
5: Η Αττική, έχει μεγάλη ζημιά όλα τα τελευταία χρόνια. Δυστυχώς υπάρχει μια προφανής αδυναμία αντιμετώπισης των πυρκαγιών που συμβαίνουν στην Αττική. Είναι δύσκολες, ιδίως όταν είσαι ψηλό πευκοδάσο, αλλά έχουμε φτάσει στο σημείο να μην έχουμε σχεδόν πλέον πουθενά ψηλά όρημα πευκοδάση. Έχουν καεί πολλές φορές.
0: Ναι. Τα τελευταία 10 χρόνια είναι μεγάλες καταστροφές, κύριε Ξανθόπουλε, ή πολλά περισσότερα. Πείτε μου.
5: Κοιτάξτε, δείτε. Η μεγάλη. Θα πάρουμε ιστορικά.
0: Ναι.
5: Αυτή που πλήρωσε πρώτη ήταν η πυρκαγιά του πατέρα. Κάει και όλος ο πατέρας στη δεκαετία του 80. Το βουνό πατέρας.
0: Ναι.
5: Εκεί η Μέγαρα κτλ. Μετά είχαμε. Εκείνη ήταν μια πυρκαγιά γύρω στις 100.000 στρέμματα.
0: Ήταν τόσο μεγάλη.
5: Τη Πεντέλη το 1995. Και, ναι, αλλά ναι. Θα πρέπει να θυμάστε ότι μιλάμε για μια βασική υπηρεσία εκείνο τον καιρό, η οποία, θα σας πω, το 1992 είχε 375 οχήματα πυροσβεστικά σε όλη τη χώρα. Το σήμερα έχουμε περίπου δεκαπλάσια. Συν τα οχήματα των δήμων, των υδροφόρες, θελοντές και
0: πολύ περισσότερα εργαλεία στα χέρια μας.
5: Δεκαπλάσια, ναι. Είχαμε, ξέρω εγώ, αεροπλάνα τα οποία το καιρό εκείνο ήταν γύρω στα 8-9 Canadair στη δεκαετία του 80.
0: Σήμερα μας έρχονται από Γαλλία.
5: Σήμερα είμαστε στα 85 αέρια μέσα, περιλαμβανομένων Canadair, Pezetel, Dromader, ελικοπτέρων κτλ.
0: Ναι.
5: Δεν γίνεται σύγκριση δηλαδή. Λοιπόν, το 1995 είχαμε μια μεγάλη φωτιά στην Πεντέλη, που είχε γύρω στις 54.000 στρέμματα επί δασικής υπηρεσίας. Το 1998 που ανέλαβε την ευθύνη το πυροσβεστικό σώμα, είχαμε μια μεγάλη φωτιά που έκαψε ξανά όλο το ότι είχε ξανακαεί στην Πεντέλη, συν επιπλέον φτάσαμε στις 65.000 στρέμματα. Και από εκεί και πέρα η πεντέλεια έχει καεί 6, 7, 8 φορές ανάλογα με το κομμάτι για το οποίο συζητάμε. Από τότε μέχρι σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι το δάσος δεν έχει ευκαιρία να αναγεννηθεί. Και αυτό ο πατέρας είχε σε μεγάλο βαθμό αναγεννηθεί, τώρα χάθηκε ένα σημαντικό μέρος του, όπως όλη εκείνη η περιοχή, η πανέμορφη στην περιοχή γύρω στο Πόρτο Γερμενό, Ψάθα κτλ. Είναι πρόβλημα. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Χρειάζεται μια πολύ πολύ πιο βαθιά ανάλυση για να καταλάβουμε τι μας συμβαίνει και να το εκτιμήσουμε σαν άνθρωποι, αλλά αυτό δεν θα συμβεί αυτόματα από μόνο του. Χρειάζεται να βάλουμε πλέον την εκπαίδευση στα σχολεία. Δεν δικαιολογείται η Ελλάδα να μην έχει αυτή τη στιγμή ένα σοβαρό πρόβλημα εκπαίδευσης των παιδιών στην κατάλληλη ηλικία, με τα κατάλληλα μέσα, ώστε να καταλάβουν τι είναι το δάσος, αλλά και τι είναι οι πυρκαγιές και πώς μπορούμε και πρέπει να προστατευτούμε από αυτές, να προλάβουμε, να μην γίνουμε αιτίες, αλλά και να καταλάβουμε τι ζημιά κάνουν. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα μέσα που θα μπορούσαμε να κάνουμε, π.χ. στο στρατό να εκπαιδεύσουμε, ώστε ο φαντάρος να μαθαίνει να διασκορπίζει γνώση, γιατί όλοι τουλάχιστον οι άρενες θα περάσουν από το στρατό, άρα να φύγουν έχοντας 3-4 μέρες εκπαίδευση.
3: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
6: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
7: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Yes, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Lujo, Only, Vero Moda, Marie Claire, Step Fashion, Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα. Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
8: Yes. Η νέα εποχή έφτασε.
7: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
8: InfoNet Πληροφορική.
7: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
8: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
7: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
8: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
7: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
8: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά. Κόνικα και Κιοσέρα.
8: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
8: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
9: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
10: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
11: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPE Therm από τη MAPEI.
10: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPE Therm από τη MAPEI. Επωφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPE Therm από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
9: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390.
7: www.ktismabathandroom.gr.
12: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
13: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
14: Σηκωθείτε και φύγετε. Το σηκωθείτε και φύγετε έχει μια λογική. Μην έχουμε νεκρούς.
0: Ναι.
14: Μα προηγούμενα δεν είχαμε νεκρούς. Αντί να εκπαιδεύσουμε τον κόσμο τι να κάνει. Αντί να οργανωθούμε, αντί να σχεδιάσουμε, φροντίζουμε να διώξουμε τον κόσμο. Και ξέρετε τι σημαίνει να διώξουμε τον κόσμο? Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πόρτο Γερμανό.
0: Ναι.
14: Τρέχουμε να σώσουμε το Πόρτο Γερμανό. Ναι, αλλά ταυτόχρονα η φωτιά γύρω από το βουνό, ανατολικά του Πόρτο Γερμενό, περνάει και κατεβαίνει στην Ψάθα. Κατεβαίνει στα Μέγαρα. Γίνομαι αντιληπτός. Αυτό το πράγμα έχει επαναληφθεί στον Εύρο, στην Εύβοια και ούτω καθεξής.
0: Ναι, άρα, λοιπόν, το λέτε γιατί να μην φεύγει ο κόσμος, δηλαδή το 112 έχει σώσει ζωές. Το ξέρετε.
14: Αυτό σας λένε.
0: Ναι.
14: Αυτό σας λένε.
0: Α,
14: βεβαίως έχει σώσει ζωές. Σας λέω και βεβαίως έχει σώσει ζωές.
0: Ναι.
14: Γιατί οι άνθρωποι είναι ανεκπαίδευτοι,
0: ναι,
14: και δεν ξέρουν αν και πότε πρέπει να φύγουν από μόνοι τους ή πότε δεν πρέπει. Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρετε ότι υπάρχουν σπίτια τα οποία είναι εκθετικά καλά προετοιμασμένα. Δεν έχουν χώρο δίπλα, κίνδυνο άμεσο από δίπλα. Αρκεί ο πολίτης να ξέρει να καθίσει μέσα σε ένα σπίτι που είναι δύσφλεκτο ή άφλεκτο και να μπει μέσα, να κλείσει παράθυρα, πόρτες και να περιμένει να περάσει το μέτωπο της φωτιάς. Αυτός όμως αν βγει έχει μεγαλύτερο κίνδυνο, διότι οι φωτιές είναι να μην σε πιάσουν στον ανοιχτό χώρο. Άμα σε πιάσουν στον ανοιχτό χώρο έρχονται τα θερμά αέρια, τα εισπνέεις και πέφτεις ξερός. Μην ξεχνάτε πώς πέθανε ο άνθρωπος στο Χήθιο, ο πυροσβέστης, πώς πεθάνανε οι άνθρωποι στο Ρέθυμνο. Σε ανοιχτό χώρο, βγήκαν έξω από το όχημά τους. Άρα λοιπόν, αυτό δεν το ξέρει ο κόσμος. Ο κόσμος,
0: δηλαδή όταν έρχεται το ένα κύμα έντονο φωτιάς και κατεβαίνουν οι φλόγες, το καλύτερο είναι...
14: Όλα
0: θα μου πείτε, θυμάμαι είναι... τότε... Συγγνώμη που σας διακόπτω, θυμάμαι τότε στη Μεγάλη Πυρκαγιά στο Μάτι υπήρχαν άνθρωποι που κατέβηκαν στα υπόγειά τους και σώθηκαν.
14: Βεβαίως. Αν το σπίτι τους δεν άρπαξε από πάνω.
0: Ναι.
14: Ή μπορεί να σε καλύψει το σπίτι για τόσο χρόνο, δηλαδή τα περίπου 7, 8, 10 λεπτά που έχει φωτιά από γύρω καθώς προχωράει το μέτωπο. Και μετά, έστω και αν έχει ανάψει το σπίτι σου, να βγει στο καμένο. Να βγει στο μέρος που είναι πλέον καμένο και μπορεί να σταθεί εκεί. Όχι γυμνός, ντυμένος. Βάζει,
0: ναι,
14: το πρόσωπό σου. Αλλά το να φύγει και να σε έρθουν. Υπήρξαν άνθρωποι στο Μάτι που πεθάνανε από την απέναντι μεριά του δρόμου γιατί του ήρθαν τα θερμά αέρια και τα εισπνεύσανε.
0: Τώρα.
14: Όταν έρχονται θερμά αέρια και εισπνεύσει, ποιο εισπνεύσει θέλει. Γιατί στου 90 βαθμού πεθαίνει ο ιστό μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Σκεφτείτε λοιπόν ότι μία φωτιά, η φλόγα τη φωτιά, έχει πάντα από 800 έως 1200 βαθμού.
0: Σε 5 δευτερόλεπτα πεθαίνει στου 90 βαθμού, ε.
14: Ναι. Στους 60 πεθαίνει σε ένα λεπτό. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Αυτό μπορεί να σημαίνει την απόσταση λίγο μεγαλύτερη, λίγο μικρότερη από τη φλόγα. Και γι' αυτό μιλάμε. Και ο καπνός τοξικός μπορεί να είναι από πλευράς χημικής, αλλά και τα θερμά αέρια να σε σκοτώσουν. Εκεί ο περισσότερος κόσμος πεθαίνει από εκεί και μετά έρχεται η φλόγα. Αν φτάσει επάνω, μπορεί στην άσφαλτο, ας πούμε, για να μην το φτάσει ποτέ η φλόγα. Το σώμα του είναι περιορισμένο κάτω και είναι νεκρός. Επίσης, πολλοί που γλιτώνουν εμένα εκεί τη στιγμή φαίνεται και τελικά είναι καμένα τα πνευμόνια του, ο οποίος ιστός υπόψη,
0: ναι,
14: δεν ανανεώνεται.
0: Ναι.
14: Δεν επουλώνεται. Εξωτερικά μπορεί να με εγχειρήσεις και με τα λοιπά και κάποια εγκάβματα να τα καλύψεις. Αυτό δεν επουλώνεται ο εσωτερικός ιστός των πνευμονιών.
0: Ναι.
14: Ό,τι χάσει αναπνευστική ικανότητα, την έχασε. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα που δεν τα ξέρει ο κόσμος. Και
0: ναι,
14: εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι θα έπρεπε να έχουμε κανονικά έναν σχεδιασμό σε επίπεδο κάθε κοινότητας. Πραγματικό σχεδιασμό. Που να ξέρουμε ποια σπίτια είναι που κινδυνεύουν να εγκλωβιστούν άνθρωποι μέσα σε πυκνό δάσος με σπίτια τα οποία δεν είναι αξιόμαχα. Δεν μπορεί να τα προστατεύσει.
0: Κύριε Ξαντοπλέ.
14: Υπάρχουν σπίτια τα οποία είναι παράγκες.
0: Ναι.
14: Δεν μπορεί να πας να κάνεις την παράγκα σου και να ελπίζεις με τον οβοπάν και με την σκεπή την έφλεκτη με το πισόχαρτο.
0: Ότι θα σωθείς.
14: Πρέπει, ναι, να το καταλάβουμε. Αλλά αυτό ήθελε ένα σχεδιασμό από πριν. Και αυτός που ξέρει ότι δεν μπορώ να το κάνω, να είναι ο πρώτος που θα φύγει. Να μην χρειάζεται καν να τον πει το 112.
0: Ναι. Ακούστε
14: αυτός
0: λίγο.
14: Ξέρει, ναι.
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να τον ακούσετε, να είστε μαζί δηλαδή. Είναι ο Νίκος Τσομπάνογλου, ο οποίος είναι παραγωγός ντομάτας και είναι εκεί στο όρος Πατέρας. Επειδή μου λέγατε και πριν, καλησπέρα Νίκο.
15: Πέρα, καλησπέρα.
0: Επειδή μου λέγατε πριν, κύριε Ξανθόπουλε, Νίκο, είναι μαζί μας ο κύριος Γαβρίλη Ξανθόπουλος, ο οποίος είναι δασολόγος ειδικός στις δασικές πυρκαγιές και μου έλεγε για όλες αυτές τις φωτιές από το 1980 που ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά στο όρος Πατέρας με 100.000 στρέμματα. Είχε την ευκαιρία όμως να αναγεννηθεί το όρος και εσύ εκεί πάνω τον τελευταίο...
15: Μαρία το 23 κάει και, ναι, το όρος Πατέρας, η κοιλάδα που είναι ανάμεσα στα Βίλια και τη Μάνδρα.
0: Ναι.
15: Κάηκε και το καταφύγιο Άγριας Ζωής. Το εσωτερικό δηλαδή του όρους Πατέρας είχε καεί. Τώρα κάει και το εξωτερικό, δηλαδή όπως ερχόμαστε από τη Δύση προς την Ανατολή, δηλαδή προς την Αθήνα, κάει και όλο το υπόλοιπο. Σε μια πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία, στην παραλία Άγιος Ανδρέας, στην περιοχή Άγιος Ανδρέας, με βόρειο άνεμο προβλέψιμο ότι τις επόμενες τρεις μέρες θα είναι βόρειος ο άνεμος, ενώ εδώ στην περιοχή πνέουν μόνο δυτικοί άνεμοι. Δηλαδή, αυτό ίσως το λέω για να βάλουμε μέσα στην παρένθεση και μια επιταχυνόμενη κλιματική αλλαγή ίσως. Και με βόρειο άνεμο λοιπόν κατευθύνθηκε προς εμένα, ας πούμε, προς την περιοχή που βρίσκομαι εγώ, που είναι στην τοποθεσία Ζάχουλης, είναι δηλαδή στην κορώνα του όρους Πατέρας, εκεί που τελειώνει ο όρος Πατέρας. Εγώ την έβλεπα λοιπόν η φωτιά πίσω από τον όρος Πατέρας, όπως καταλαβαίνει, στη Βιωτία. Με βόρειο άνεμο. Και ανεβάζω και στα social, κοίταξε να δεις, έχει βόρειο άνεμο, είναι εκεί η φωτιά. Αν συνεχίσει, θα έρθει προς εδώ, θα έρθει προς το Πόρτο Γερμανό, γιατί είναι η επόμενη παραλία, ας πούμε. Και είναι σε πυκνό πευκόδασος, παρθένο, έτσι. Το οποίο δεν έχει καμία αντιπυρική ζώνη, δεν έχει καμία προστασία. Επίσης, φυσάνε τόσο δυνατοί άνεμοι που δεν θα πνεύσουν εν αέρια. Και ξεκίνησε και από μέρος που είχε ανεμογεννήτριες που έτσι κι αλλιώς δεν μπορούσαν να επιχειρήσουν άμεσα εν αέρια. Οπότε την έβλεπε στη φωτιά να έρχεται. Μετά από λίγη ώρα, γιατί δούλευα, ξαφνικά γινόταν το κεφάλι μου και είχε φτάσει στο Πόρτο Γερμανό. Οπότε ξανανεβάζω πάλι εκεί ότι αν συνεχίσει αυτή η φωτιά και έρχεται, το βράδυ θα είναι στην Ψάθα, θα είναι στην επόμενη παραλία. Και όντως ο άνεμος συνεχίζει πάλι από βορρά προς νότο, φέρνει τη φωτιά, καβαλάει τρία βουνά, δηλαδή καβάλισε τον Κυφερό, ξεκίνησε από το βουνό της Βιωτίας, καβάλισε τον Κυφερώνα, πέρασε στον Πατέρα, πέρασε στα βαθυχώρια, δηλαδή εσωτερικά του Πατέρα που δεν είχαν καεί το 23 ή το 24, δεν θυμάμαι. Και τώρα βλέπω απέναντι έχει λαβαδιάσει ο Πατέρας κορώνα πάλι, γιατί έχει πάρα πολλές μικροαισθίες. Τώρα δεν έχει και ένα αέρια, τέλεια. Ωραία.
0: Δύο λεπτά, Νίκο. Κύριε Ξανθόπουλε, θα μπορούσαν να γίνουν αντιπυρικές ζώνες, ας πούμε, εκεί που είναι ο Νίκος, το όρος Πατέρας?
16: Κοιτάξτε, αντιπυρικές ζώνες μπορούν να γίνουν, αλλά περιορισμένα. Δεν γίνεται να γεμίσει τον τόπο αντιπυρικές ζώνες.
0: Ναι.
16: Γιατί αντιπυρικές ζώνες των 20 μέτρων και των 30 μέτρων σε ψηλό δάσος δεν κάνουν τίποτα όταν έρθει φωτιά με φόρα, την περνάνε σαν να μην υπάρχει. Υπάρχει δυνατότητα μείωσης της κάψιμης ίνης δεξιά-αριστερά, τις λεγόμενες fuel breaks, δηλαδή εστεγασμένες ζώνες, που κάνουν λιγότερη οικολογική ζημιά και ταυτόχρονα μπορούν να δώσουν ευκαιρία στις πυροσβεστικές δυνάμεις να δουλέψουν, αλλά όχι να ελπίζουμε ότι θα σταματήσουν ένα μέτωπο σαν αυτά που είδαμε, του στυλ μέγα πυρκαγιάς, αυτά τα οποία είδαμε. Αυτά όταν γίνει πλέον τόση ζημιά, όπως λέει και ο συνομιλητής μας, είναι πλέον μη διαχειρίσιμες αυτές οι φωτιές μέχρι να αλλάξουν οι συνθήκες. Και πότε αλλάζουν οι συνθήκες? Αν αλλάξει ο καιρός ή αν αλλάξει η τοπογραφία ή η καύσιμη ύλη. Εδώ λοιπόν, μπαίνοντας στον κάμπο των μετάλλων, θα αλλάξει η τοπογραφία. Αλλάζει τοπογραφία.
15: Συγγνώμη να πω κάτι.
0: Βέβαια.
15: Χίλια συγγνώμη.
0: Ναι,
15: έχει ανάψει φωτιά πολύ μεγάλη τώρα αυτή τη στιγμή, αν μπορεί η πυροσβεστική να μ' ακούσει, γιατί παίρνουμε εδώ 199 και τώρα είναι λίγο πρόβλημα.
0: Σε ποιο σημείο?
15: Στην Κορώνα, έτσι λέγεται η περιοχή, η τοποθεσία Κορώνα, στο όρος Πατέρας. Ακριβώς δεξιά, όπως βλέπουμε την Κορώνα, έχει μια πολύ μεγάλη αιστεία και δυστυχώς εκεί έχει ένα κομμάτι άκαυτο, γιατί πέρασε πολύ γρήγορα η φωτιά και δεν πρόλαβε να το κάψει. Και πολύ φοβάμαι μήπως πάει δεξιά, δηλαδή μήπως πάει πάλι προς Αθήνα. Βέβαια δεν έχει άνεμο αυτή τη στιγμή και αυτό είναι το τρελό, γιατί εδώ που είμαι εγώ δεν έχει καθόλου αέρα, αλλά έχει φουντώσει πολύ. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να βρεθεί πυροσβεστικό όχημα εκεί πάνω, γιατί έχει δασικό δρόμο, αλλά τα σπίτια είναι πολύ χαμηλότερα. Και δεν βλέπω ακόμα και τα τέτοια. Μπορεί να ανάψει και 5-6 αιστείες. Τέλος πάντων, το είπα τώρα στον αέρα.
0: Όλη
15: μέρα είναι αυτό.
16: Αυτό έχει σημασία. Αυτό έχει σημασία.
0: Ναι, κύριε Ξανθόπουλε.
16: Έχει σημασία για να καταλάβετε ποια είναι η αξία του ανθρώπου, του τοπικού.
0: Όπως ο Νίκος τώρα που ξέρει, γιατί είναι νέο.
16: Ξέρει απ' έξω την περιοχή σαν την τσέπη του.
0: Να.
16: Δεν έπρεπε
15: καλά
16: να
15: αυτό, αυτό κύριε Ξανθόπουλε είναι τρομερό. Συγγνώμη τώρα που
0: Βεβαίως.
15: Θα πω κάτι, δεν θα πω ούτε για το σβήσιμο ούτε τίποτα. Θα πω μόνο το εξής, ότι στείλανε εδώ για να για την περιοχή αστυνομικούς, οι οποίοι ήταν από τελείως διαφορετικές περιοχές. Είχαν μπλοκάρει το δρόμο, την έξοδο δηλαδή για να φύγουν οι άνθρωποι, γιατί ψάχνανε να βρουν ποια περιοχή. Αυτό μου φάνηκε τελείως άκυρο. Δηλαδή, είχε ο Δήμος, ξέρω εγώ, ήταν οι ντόπιοι, ήμασταν εμείς. Άνθρωποι εδώ που ήταν αγρότες με τρακτέρ, ο διπλανός μου, ο φίλος μου, ήρθε 11.30 ώρα κόντεψε να το συλλάβουν, ας πούμε, για αυτόν τον λόγο, και πήρε το τρακτέρ και έσωσε 4 σπίτια γιατί φρέζαρε. Με φώτα, δηλαδή, με φακούς.
0: Νίκο, έτσι, αυτό έλεγε ακριβώς ο κύριος Ξανθόπουλος για τους ντόπιους.
15: Ναι. Και είναι προφανές ότι το κάνουμε λάθος. Ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε τελείως διαφορετικό σύστημα, δεν είχα ποτέ την ευκαιρία μέσα από αυτό το κλειστό σύστημα που είναι γύρω από τον Υπουργό, κάθε φορά από την πυροσβεστική, και που προωθεί μια συγκεκριμένη φιλοσοφία, να μπορέσω να αναπτύξω σε βάθος. Πρέπει να ξέρετε ότι οι περισσότεροι πολιτικοί μας δεν διαθέτουν παραπάνω από μερικά λεπτά. Θέλουν μια γρήγορη λύση. Δώστε αεροπλάνο, δώστε ελικόπτερο.
0: Ναι.
15: Σε βάθος ανάπτυξη, για να καταλάβει, γιατί είναι πολύ πολύπλοκο το θέμα. Ό,τι και να σας πω εγώ αυτή τη στιγμή, μπορεί να ακούγεται ότι ο τύπος λέει.
0: Ναι. Ότι κάνει αντιπολίτευση. Ναι.
15: Όχι, δεν κάνω καμία αντιπολίτευση.
0: Όχι, δεν θέλω να σας πω, ναι, ότι. Ναι.
15: 35 χρόνια, εκτός ότι το σπούδασα 11 χρόνια, 35 χρόνια δούλεψα πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Είναι στο μυαλό μου όλη η ιστορία και ξέρω πώς το έχει ζήσει.
0: Φυσικά και σας καταλαβαίνω. Ναι.
15: Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι απίστευτο, να κάνουμε ένα λάθος και να συνεχίζουμε στην ίδια κατεύθυνση.
0: Και να μην σας ακούει
15: να
0: και κανείς.
15: Όμως,
0: ναι.
15: Δεν μπορώ να κάνω τίποτα εγώ σε αυτό. Αν θελήσουν κάποια στιγμή, εγώ θα είμαι στη διάθεσή τους. Αλλιώς έχω πάρει τη σύνταξή μου και περιμένω να απολαύσω τη ζωή μου από εδώ και πέρα, τα καλοκαίρια μου που δεν τα είχα απολαύσει μέχρι τώρα. Αλλά εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι ο κόσμος, αφού δεν του έχουν δώσει μια πλήρη πληροφορία, θα μπορούσε να ανοίξει το δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου, το fria.gr, το Ινστιτούτο στο οποίο δούλευα, το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, το οποίο είναι ανοίξει στον Δήμητρα, και το οποίο το fria.gr, τόσα 4 γράμματα, fria.gr. Αυτό λοιπόν μέσα στις πρώτες σελίδες θα βρει, μόλις θα μπει, βιντεάκια για να μάθει τι πρέπει να ξέρει για τις πυρκαγιές. Βιντεάκια, ένα βιντεάκι για το τι είναι, πώς πρέπει να προστατεύσει το σπίτι του, η αξία του και τι πρέπει να κάνει για το σπίτι. Τι είναι ο επινότιος πυροσβεστήρας που όποιος μπορεί να τον αγοράσει, να τον αγοράσει, δεν είναι τίποτα ακριβώς, 250 ευρώ σε κάθε σπίτι, θα πρέπει να υπάρχει ένα τέτοιο, αλλά και στη χειρότερη περίπτωση και ένας αγροτικός ψεκαστήρας μπορεί να βοηθήσει να σώσει την κατάσταση, ναι, αν βρεθεί εγκλωβισμένο στο σπίτι του ή αν θελήσει να προλάβει μια πυρκαγιά που πάει να ξεκινήσει από το σπίτι του ή από το γείτονα το σπίτι. Είναι πολύ σημαντικά αυτά.
0: Έχει
15: αυτό που σας είπα νωρίτερα, το ότι φροντίζουμε άμα βλέπουμε τη φωτιά να έχουμε το αυτοκίνητο γυρισμένο προς την έξοδο. Φεύγουμε και αφήνουμε ανοιχτή την πόρτα, ας πούμε, της αυλής. Γιατί? Διότι άμα έρθει ο πυροσβέστης θα θέλει να μπορεί να κάνει μια μανούβρα το όχημα, θα θέλει να μπει μέσα για να βοηθήσει να σώσει το σπίτι μας. Αν το κλειδώσουμε θα πρέπει να διαρρήξει, να σπάσει. Για ζημιά θα κάνει και θα καθυστερήσει. Μπορεί να πάει στον διπλανού λοιπόν για να σώσει εκείνα, γιατί εκείνα έχει ανοιχτή την πόρτα.
0: Ναι.
15: Πρέπει να είμαστε έτοιμοι τα πράγματά μας να τα έχουμε φορτώσει από νωρίς και όχι να φύγουμε την τελευταία στιγμή. Ή φεύγεις νωρίς, αν δεν θες να κινδυνεύσεις καθόλου, έτσι πρέπει να κάνει. Ή αν είσαι σίγουρος ότι το σπίτι μου είναι με καλά παντζούρια τα οποία δεν είναι έφλεπτα, δηλαδή δεν είναι πλαστικά, δεν είναι βινίλιο, αλλά είναι αλουμινένια. Έχω σκεπή η οποία είναι δυσπλεκτή, γιατί έχει μεν κεραμίδι, αλλά από κάτω έχει τσιμέντο, ή επίσης ότι είναι πλάκα. Οι γνωστές, οι ίσιες πλάκες. Εκεί λοιπόν, αυτό το σπίτι, αν κλείσω τα παράθυρα, κλείσω τα παντζούρια και βάλω και βρεγμένες πετσέτες κάτω από την πόρτα, μπορώ να εξασφαλίσω ότι δεν θα μπει ο καπνός.
0: Ο καπνός τουλάχιστον μέσα.
15: Ναι.
0: Ναι, τόσο απλά.
15: Και,
0: ναι.
15: Αν έχω το χρόνο να μαζέψω και λίγο νερό να έχω μέσα, θα είμαι ακόμα καλύτερα.
0: Ναι.
15: Αλλά γιατί σας λέω για τον πυροσβεστήρα ή τον ψεκαστήρα? Γιατί όταν πάει, βλέπετε τον άλλο να ρίχνει έναν κουβά. Ο κουβάς αυτός έσβησε ένα τετραγωνικό μέτρο στο σημείο που ήταν μια φλογίτσα. Τίποτα παραπάνω. Ενώ με το ίδιο νερό μέσα σε έναν αστικό τέτοιο μπορώ να σβήσω δεκάδες μέτρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Νίκο, να ξαναγυρίσω σε σένα. Ακούσε, είναι πολύ σημαντικές συμβουλές που μας δίνει ο κύριος Ξανθόπουλος, δασολόγος χρόνια, ειδικός στις δασικές πυρκαγιές, αυτός κι αν ξέρει. Εσύ τώρα είχες καταστροφές πάνω που έχεις εκεί τα μποστάνια σου. Όλα.
15: Μαρία, καταστράφηκε. Εντάξει,
0: όλα.
15: Κοίταξε να δεις. Ναι, μέχρι χτες νόμιζα ότι το έσωσα. Αυτό ήταν το θέμα.
0: Ναι.
15: Λέω, εντάξει, την καλλιέργεια, ρε παιδί μου, την έσωσα. Δεν κάει. Αλλά ήταν τόσο μεγάλη η τέφρα από το κάψιμο, δηλαδή των πευκοβελώνων, που έπεσε πάνω στα φύλλα, και ουσιαστικά σήμερα κλείσανε όλα, καήκανε δηλαδή αυτά. Έχουν μείνει ντομάτες, εντάξει, ντομάτες θα τις μαζέψω. Απλά δεν μπορεί να συνεχιστεί η καλλιέργεια γιατί κάει κατά αυτά. Κατάλαβες. Ενώ μέχρι χθες νόμιζα ότι οκ, αλλά ήταν πολύ δυνατή η φωτιά και φαντάσου ότι εδώ ήρθε μια γλώσσα. Αν ερχόταν το κανονικό πύρινο μέτωπο, έτσι όπως εξελισσόταν το Mega Fire εκείνη τη στιγμή, γιατί έγινε για μένα ένα μικρό θαύμα και εγώ σώθηκα, έτσι. Δηλαδή 12.30 ώρα, ενώ ήταν βοριάς και πολλά μποφόρ, ξαφνικά σταματάει, λαμπαδιάζει το βουνό, η φλόγα φτάνει πιο πάνω από την κορυφή του βουνού, ενώ έχει κατέβει κάτω, έτσι, και έρχεται προς τα μας. Και εκεί θα κεγόμασταν, δηλαδή δεν θα εξαλλινωνόταν όλη η φάση και θα είχε περάσει Πεθκενέα, θα είχε περάσει στο απέναντι βουνό, θα πήγαινε Γεράνια. Λοιπόν, σταμάτησε και τη λαμπάδιασε και κάνει ένα δυνατό, πολύ δυνατό δυτικό και την εξαπλώνει βέβαια κατά μήκος όλη του πατέρα μέχρι το καντήλι, μέχρι δηλαδή φαντάσου μάντρα. Έτσι, και γεμίζει εστίες. Από εκεί λίγο εγώ λέω, όχ, μπορεί και να σωθώ, κατάλαβες, από ναι. τη μία, από την άλλη λέω πάει το βουνό, τελείωσε, δεν υπάρχει πια, έτσι. Δεν υπάρχει πια, γιατί έχει τελειώσει από μέσα, τελείωσε τώρα για απ' έξω, οπότε δεν υπάρχει καθόλου όρος πατέρας, ας πούμε, πράσινο κάτι. Πολύ μικρές αιστείες,
0: ναι. να σας δώσω πράσινο. Ναι, ναι, για να πω λίγο και στον κόσμο που μας ακούει, συγγνώμη κύριε Ξανθόπουλε, ότι όσοι ανοίξαν τώρα τα ραδιόφωνά μας, συνομιλούμε με τον κύριο Γαβρίλη Ξανθόπουλο, ο οποίος είναι δασολόγος ειδικός στις δασικές πυρκαγιές, και τον Νίκο Τζοβάνογλου, ο οποίος είναι παραγωγός ντομάτας στο όρος πατέρας. Τι θέλατε να πείτε, κύριε Ξανθόπουλε?
16: Ήθελα να πω ότι ενώ νομίζουμε ότι ο άνεμος είναι μόνο το θέμα, δηλαδή όσο είχαμε ισχυρό άνεμο, είχαμε μια φωτιά που είναι αυτή που κινείται με τον άνεμο. Δηλαδή σμπρώχνει ο άνεμος. Γέρνει μπροστά ο καπνός και πάει σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Όταν κόψει ο άνεμος και η δύναμη της φωτιάς, γιατί υπάρχει πυκνό πευκό δάσος που καίγεται από κάτω, ξεπεράσει το... σπάσει το πεδίο του ανέμου, με το ανωδικό της, με τη θερμότητα που έχει ανεβαίνει προς τα πάνω, δημιουργείται αυτό σαν τοπική καταιγίδα, δηλαδή ένα νέφος κάθετο που θα μπορούσε ακόμα θεωρητικά να φτάσει σαν καταιγίδα. Αυτό είδε ο Νίκος που γύρισε προς τα πίσω και ξαφνικά το είδε να ανεβαίνει πάνω στην κορυφή του βουνού. Αυτήν τη φωτιά δεν μπορεί να την πλησιάσει κανείς, γιατί αυτή πετάει κάστρες προς όλες τις κατευθύνσεις. Ενώ η φωτιά με τον άνεμο, ξέρεις προς τα πού θα τις πάνε τις κάστρες, λίγο πολύ. Δεν θα τις πάει προς τα πίσω, δεν θα τις πάει στην πληρονομή, θα τις πάει προς τα μπρος. Ενώ οι άλλοι μπορεί να σου πετάξει και 500 και 1000 μέτρα δεξιά-αριστερά προς όλες τις κατευθύνσεις. Αυτό το μανιτάρι το οποίο δημιουργείται.
0: Είναι... Δηλαδή, αν έχουμε να επιλέξουμε, ποια είναι η χειρότερη που δεν μπορείς να επιλέξεις, είναι τι θα σε βρει.
16: Σας λέω ότι τη μία, αν κάνει σωστή δουλειά, δηλαδή αυτό που έλεγε ο Νίκος, ότι την έβλεπα να έρχεται και να πάει προς το Πόρτο Γερμενό, αν εκεί δουλευόταν το ανατολικό μέτωπο.
0: Πώς να δουλευτεί.
16: Όταν στενή, θα έπεφτε στη θάλασσα πριν το Πόρτο Γερμενό.
0: Πώς να δουλευτεί εκεί, πώς να γίνει.
16: Με τα επίγεια μέσα συγκροτημένα από την πρώτη στιγμή, κρατώντας την από τα πλάγια και πίσω, όχι μπροστά. Μπροστά δεν μπορεί να πάει κανένα στο καίγεται πευκό δάσος. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μπροστά στο πευκό δάσος, όταν έχεις λόγες οι οποίες είναι 30 μέτρα, μπορείς να το πλησιάσεις 4x3, δηλαδή 30x4 στα 120 μέτρα. Στα 100-120 μέτρα σε διώχνει η φωτιά, η φλόγα. Η ζέστη της φλόγας.
0: Μέχρι τα 100-120 μέτρα μπορείς να πλησιάσεις.
16: Το λέω, όταν είσαι στα 30 μέτρα φλόγα στο πευκό δάσος. Αν είναι παραπάνω, ακόμα πιο πέρα. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να τη φτάσεις εσύ τη φωτιά, είτε και κανόνι να έχεις πάνω σε πυροσβεστικό όχημα, τη φτάνεις εσύ πριν σε διώξει εκείνη. Το να πας λοιπόν σε έναν δρόμο και να στήσεις 10 πυροσβεστικά οχήματα που να περιμένουν τη φωτιά μέσα στο πευκό δάσος είναι μάταιο. Πρέπει να μην χάνεις χρόνο σε τέτοια. Να δουλεύεις από τα πλάγια και πίσω. Και να δουλεύεις στην φωτιά. Όχι τρέχω να σώσω τον οικισμό όταν θα φτάσει η φωτιά πια.
0: Ναι.
16: Δεν σημαίνει ότι να παρατήσω τον οικισμό. Αλλά κάποιες δυνάμεις πρέπει να δουλεύουν συγκροτημένα για να την κρατήσω να μην μεγαλώσει. Γιατί αν επικεντρώνομαι στον οικισμό, τον οποίο ανεκένωσα και πρέπει να το σώσω, η φωτιά πάει στο επόμενο οικισμό μετά και προχωράμε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό έγινε και στην Αλεξανδρούπολη. Αυτό έγινε και στην Εύβοια. Αυτό γίνεται και εδώ.
0: Μάλιστα. Νίκο, να πεις μια τελευταία φράση, να κλείσουμε με αυτή.
15: Τι να πω, μόνο να εγώ δεν το έχω καταλάβει ακόμα, δηλαδή περνάω από τις πτακαμένα και δεν δίνω τόσο σημασία, νομίζω ότι είναι πριν.
0: Ναι.
15: Δηλαδή είμαι σε απόλυτο σοκ, έτσι. Και νομίζω όλοι μας εδώ είμαστε σε απόλυτο σοκ, εντάξει, προσπαθούμε να το παλέψουμε τώρα, αλλά καταλαβαίνεις τώρα ότι εδώ ήταν πυκνό πευκόδασος, δεν περιγράφεται, έτσι. Γενικώς ήταν όλη η φάση, δεν περιγράφεται, γι' αυτό ήμασταν και εδώ. Γιατί ήταν πολύ δύσκολα, έτσι κι αλλιώς. Αλλά τώρα λείπει και αυτό, ας πούμε, και εντάξει, οκ. Οπότε το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να το δούμε ως την απόλυτη αναγέννηση. είτε του εαυτού μας, είτε της φύσης. Και να συνδεθούμε με τη φύση και να τη συμπεριφερόμαστε σαν να είναι η μητέρα μας και ο πατέρας μας. Αν λοιπόν συμπεριφερόμαστε στη φύση σαν να είναι η μητέρα μας και ο πατέρας μας, δείχνουμε τέτοιο σεβασμό εννοώ, δεν νομίζω να κάνουμε τόσο μεγάλα λάθη.
0: Κύριε Ξανθόπουλε, έχουμε καμιά ελπίδα?
16: Εγώ νομίζω ότι κάποια στιγμή θα ανοίξουμε τα αυτιά για να ακούσουμε, όπως σας είπα, και να καταλάβουμε ότι κάτι κάνουμε λάθος. Είμαι λίγο αισιόδοξος, άκουσα από έναν από τους συμβούλους του Πρωθυπουργού να λέει ότι έχουμε διαπιστώσει ότι όσο και αν ενισχύουμε τα μέσα, γιατί τα ενισχύσαμε πράγματι πάρα πολύ, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Και ότι κάτι διαφορετικό πρέπει να κάνουμε. Όταν είναι να σκεφτούν για αυτό το διαφορετικό, ευχαρίστω να συνεισφέρω. Υπάρχουν και άλλοι, δεν είναι μόνο.
17: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
18: Ο Παναθηναϊκός.
17: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
18: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
17: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
18: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
17: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
19: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
20: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
21: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαία ποιότητα υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια. Κολοριφίτσιο Σαν Μαρινέζε. Σάγερλακ. Ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr.
22: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance. Επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση

0: στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόρ.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Ο του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Οι αρχές βρήκαν τη σωρό του 90χρονου στον καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου ιδιοκτησίας της οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αστυνομία είχαν φτάσει αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει συλληφθεί ο 55χρονος γιος του 90χρονου. Αστυνομική έρευνα πραγματοποιήθηκε σήμερα στις φυλακές Άφσας και Μαλανδρίνου, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Στην κατοχή Αλοδαπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 28 γραμμάρια κατέργασης κάναβης, ενώ επιπλέον εντοπίστηκαν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, από τις οποίες 5 στην κατοχή έγκλειστων και 1 σε εξωτερικό χώρο των φυλακών. Συνολικά συνελήφθησαν 5 έγκλειστοι. Περίπου 32 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε Λέμβο, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 62 ναυτικά μίλια νότια-νοτιοδυτικά του ακροτηρίου Τέναρο. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας. Το πρωί, οι λιμενικές αρχές στην Κρήτη προχώρησαν στον εντοπισμό και τη διάσωση 55 αλλοδαπών νότια της Ιεράπετρας και 33 αλλοδαπών στην Αγία Γαλήνη. 17 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν στις ακτές των Βαλεαρίδων. Έπειτα από 15 ημέρες ταξιδιού ανέφεραν σήμερα οι ισπανικές αρχές, επικαλούμενες τη μαρτυρία δύο επιζώντων οι οποίοι διασώθηκαν στα ανοιχτά της Μαγιόρκας. Στη σύλληψη 46χρονου που επέτρεψε στον ανήλικο γιο του τη χρήση θαλάσσιου μοτοποδήλατου προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη Χαλκιδική. Πρόκειται για Γερμανό υπήκο. Στη μάχη του Champions League ρίχνεται αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός, μετά το τέλος του πρώτου

0: ημιχρόνου στο Γιώργιος Καραϊσκάκης είναι 0-0 με την Ολλανδική Νάιμέγεν. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Λιάννα Κουτσούπη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις κατά τις θερμές ώρες. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια, ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Κεντρικής Τερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Δουρουδή.

0: 10 λεπτά μετά τις 10. Sky 100,3. Μαρία Δουρδή στο μικρόφωνο. Κάνουμε παρέα εδώ μέχρι τις 11. Μεριτούμπα, σ' αρέσει εδώ, ε.
1: Πολύ ωραία.
0: Πάρα πολύ. Σούπα, το ραδιόφωνο είναι το ευγενέστερο όλων των μέσων.
1: Εγώ το είπα. Είναι έτσι αγαπησιάρικα, είναι έτσι χαριτωμένα. Πιο μαλακά τα πράγματα.
0: Σε σχέση με την τηλεόραση και την
1: ευγενότητα. Ναι, δεν είναι.
0: Βέβαια, γι' αυτό σου είπα το ευγενέστερο μέσο.
1: Ναι, και ήρθα εδώ να το απολαύσουμε τώρα.
0: Καλά κάνει, καλά κάνει. Εδώ να καταντήσει τι ωραίε συζητήσει θα κάνουμε τώρα. Να πω καλησπέρα στον κύριο Γιώργο Κανίδη, ο οποίο μου λέει πολλά στρά με τα δάσο κάηκα στη Δυτική Αττική. Μαυρίζει η ψυχή σου όταν τα αντικρίζει από την τηλεόραση, αλλά κυρίω από κοντά. Αλλά δεν πρέπει να απέχουμε πολύ από αυτό που λένε οικολογική κατάρρευση. Δεν έχετε άδικο. Νίκο Ποχαλκίδα. Δεν πειράζει. Τα υπόλοιπα τα διάβασα. Όχι. Ναι. Λάζαρος Γιαννούδης, καλησπέρα σας. Και εγώ με πολύ προσοχή άκουγα τον κύριο. Τον κολλήσα τώρα. Τον κύριο Ξανθόπουλο. Ναι. Και ότι πάρει 3 φράγκα, συμφωνώ με τον κύριο Ξανθόπουλο, ειδικά σε ό,τι αφορά στον τρόπο αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Δηλαδή, από τα πλάγια και πίσω. Σε ό,τι αφορά του πρόθυμου συμπολίτε που εμφανίζονται με σαγιονάρε, δεν έχω λόγια. Αυτά και ευχαριστώ. Λοιπόν, Μέρη, θα αλλάξουμε τώρα κλίμα. Να μην είμαστε συνέχεια υπό την σκέπη τη φωτιά, γιατί και όλο αυτό το πράγμα μα μαυρίζει λίγο την ψυχή. Πόσο μάλλον οι άνθρωποι εκεί που έχουν χάσει το βιό του. Και έχω στο τηλέφωνο την κυρία Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, η οποία είναι αναλήτρια μέρη ταξιδιωτικών τάσεων. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνετε?
2: Κυρία Δουρδή, όλα καταπληκτικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, το βρήκα πολύ ενδιαφέρον λοιπόν αυτό το πράγμα, ότι αναλύεται τις τάσεις, το οποίο μας βοηθάει κιόλας να δούμε τι...
2: Ουσιαστικά μας βοηθάει περισσότερο στο να δούμε πώς έχει ταξιδέψει ο Έλληνας τουρίστας, αλλά και ο τουρίστας που έρχεται στην Ελλάδα για να απολαύσει τις καλοκαιρινές του διακοπές μέσα στο καλοκαίρι το 2026, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Και όλα αυτά ουσιαστικά μπορούμε να τα πούμε ως εταιρεία εκπροσώπησης αεροπορικών εταιριών, αλλά και παροχής υπηρεσιών τεχνολογίας. Βλέπουμε ουσιαστικά μέσα από τα δεδομένα μας πόσο έξυπνα πια κινείται ο ταξιδιώτης, αλλά και γενικά ακόμα και το πόσοι περίπου ταξιδιώτες έφτασαν στην Ελλάδα τη θερινή περίοδο του 26. Έχουμε δηλαδή μια μεγάλη εικόνα όσον αφορά την αύξηση διεθνών αεροπορικών θέσεων για όλη τη σεζόν του καλοκαιριού. Ακόμα βέβαια συνεχίζεται.
0: Ναι. Τι έχετε δει λοιπόν, κυρία Αναγνωστοπούλος, τώρα?
2: Λοιπόν, για τη θερινή μας περίοδο ουσιαστικά βλέπουμε ότι έχουμε μια αύξηση σε σχέση με πέρυσι περίπου στο 7,6%. Να σκεφτείτε ότι σαν συνολικές διαθέσιμες θέσεις για το καλοκαίρι φτάσαμε περίπου τα 30 εκατομμύρια. Υπήρχε γενικά μια άνοδος και στα αεροδρόμια, τα περιφερειακά ουσιαστικά. Περισσότερο είναι αυτά που μας δείχνουν και το κομμάτι της αναψυχής, δηλαδή πως ο τουρίστας ή ο Έλληνας από το αεροδρόμιο της Αθήνας μετακινήθηκε σε άλλα αεροδρόμια, σε επόμενα νησιά παραδείγματος χάρη.
0: Ναι.
2: Πρώτο και καλύτερο για το 26 προς το παρόν φαίνεται η Σάμος. Ένα καταπληκτικό νησί.
0: Τι ωραία είδηση είναι αυτή. Γιατί δεν είπατε ένα από τα κοινά νησιά? Παρομοίκονο Σαντορίνη.
2: Και όμως είναι καταπληκτικός προορισμός.
0: Α, τι ωραία.
2: Φαίνεται αρκετά ότι ο τουρίστας το έχει επιλέξει φέτος. Σκεφτείτε γενικά ένα ποσοστό που έχουμε για τους επιβάτες που έφτασαν στο αεροδρόμιο τον Ιούνιο. Ήταν στα 2,48 εκατομμύρια. Αλλά σε αντίκρισμα με τα 5,6 εκατομμύρια που ταξίδεψαν στα περιφερειακά αεροδρόμια, είναι μεγάλη διαφορά.
0: Βέβαια.
2: Και σε σχέση με πέρυσι και σε σχέση με τον τουρισμό ουσιαστικά που έφτασε ούτως ή άλλως στην Αθήνα, στην Ελλάδα.
0: Πολύ μου αρέσει πάντως που λέτε Βορειοανατολικό Αιγαίο, γιατί και εγώ από τη Μυτιλήνη είμαι και πολύ μου αρέσει που επιλέγουν τη Σάμο.
2: Ναι, ναι. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς αλλάζει ο τουρισμός τα τελευταία χρόνια. Οπότε το βλέπουμε και πρακτικά. Βέβαια, μεγάλη ευκαιρία παραμένουν οι μακρινές αγορές, παραδείγματος χάρη Κίνα, Ινδία, Καναδάς, Αυστραλία και Ηνωμένες Πολιτείες, όπου συνεισφέρουν
0: από
2: γενικά
0: τους Έλληνες που έρχονται σε εμάς.
2: Κίνα, Ινδία, Καναδάς, Αυστραλία και Ηνωμένες Πολιτείες είναι από τα μεγαλύτερα ποσοστά που συνεισφέρουν γενικά στις τουριστικές πράξεις.
0: Αν το σκεφτεί όμως κανείς, κυρία Αναγνωστοπούλου, είναι πολύ τιμητικό να σε επιλέγει να έρχεται κάποιος από τόσο μακριά.
2: Σωστά, είναι πραγματικά πολύ τιμητικό και να σκεφτείτε ότι αναζητούν και διαφορετικά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, Αμερικανοί, Καναδοί και Αυστραλοί κυρίως έρχονται για τα αξιοθέατα και την ιστορία μας, που πραγματικά είναι πάρα πολύ τιμητικό, ενώ από την άλλη Κινέζοι και Ινδοί επιλέγουν την Ελλάδα για τη φύση και τα τοπία.
0: Καλά, και οι Κινέζοι μας λατρεύουν βέβαια. Ναι, εντάξει, είπαμε εκεί που κάνουν και τους γάμους όλοι μαζί, 10, 15, 20 ζευγάρια.
2: Είναι νομίζω νούμερο ένα προορισμός.
0: Είχα πάει όμως πολύ παλιότερα, όταν ήμουν στο Μέγκα, σε γάμο Κινέζων, ζευγάρια γύρω στα 20-25, που ήταν στο Ηράκλειο, σε πολύ ωραίο φρούριο. Όλοι μαζί ήταν να παντρευτούν και θέλω να πω, δεν πήγανε πάντως στην Σαντορίνη.
2: Δεν πάει στο Ηράκλειο.
0: Όχι, όχι.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε και διαφημίζουμε τη χώρα μας και όλα τα όμορφα σημεία, τα νησιά που έχουμε. Οπότε μπορούμε να έχουμε περισσότερο τουρισμό παντού πια και να μην έχουμε μόνο σε ένα συγκεκριμένο νησί.
0: Μάλιστα.
2: Γενικά θα δούμε πολύ εύκολα και πού περίπου επιλέγουν στο να μείνουν. Παραμένουν οι τουρίστες ή και οι Έλληνες σε ξενοδοχεία στο μεγαλύτερο ποσοστό. Έπειτα επιλέγουν τη βραχυχρόνια μίσθωση, όπου βέβαια στο σημείο αυτό βλέπουμε ότι γενικά το Airbnb έχει μεγαλύτερες αυξήσεις σε κρατήσεις φέτος. Άρα και λίγο μεγαλύτερη τιμή γενικά ως διανυκτέρευση.
0: Δηλαδή ψάχνουν, ας πούμε, Airbnb και τουρίστες από την Αυστραλία, από την Κίνα.
2: Ακριβώς. Το επιλέγουν και αυτοί, ναι. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε ακόμη μεγαλύτερες και καλύτερες υποδομές και όσον αφορά τα Airbnb. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, ο τουρισμός που ψάχνει την πολυτέλεια και είναι βέβαια τουρίστες υψηλού εισοδήματος, πάντοτε συνεχίζουν και επιλέγουν τα 4 και 5 αστέρων ξενοδοχεία που έχουμε εκπληκτικά στην Ελλάδα.
0: Ναι. Καλό είναι να ανθίζουν όλα τα λουλούδια, κύριε Αναγνωστοπούλου.
2: Σωστά.
0: Να υπάρχουν
2: σωστά.
0: Και ο πλούσιος τουρισμός, πλούσιος τουρίστας που έρχεται και θέλει να περάσει έτσι με λίγο πολυτέλεια, ρε παιδί μου. Έχει τα χρήματα, καλά κάνει και τα επενδύει. Υπάρχουν αυτοί που έχουν λιγότερο και θέλουν να περάσουν καλά και αυτοί θα ψάξουν έναν τρόπο να βρουν. Και να πω, η Μέρη από Αίγινα έχει στείλει μόλις μήνυμα. Η φίλη Μέρη, η οποία λέει: μόλις επέστρεψα από τη δεύτερη πατρίδα μου, τη Σάμο, πραγματικά μαγευτική. Κάθε χρόνο δεν τη χορταίνω και όντως φέτος είχε πολύ κόσμο. Οπότε επιβεβαιώνεται αυτό που λέτε ότι είναι ψηλά.
2: Επιβεβαιώνονται τα δεδομένα ακριβώς, ναι. Για τη Σάμο ήταν καταπληκτικό για φέτος.
0: Μπράβο.
2: Επίσης, να πούμε το εξής.
0: Ναι.
2: Παρότι ο Έλληνας ταξιδεύει αεροπορικός, φαίνεται ότι παραμένει σταθερά οδικά στο να επισκεφτεί τον προορισμό του. Περίπου το 85% των Ελλήνων φαίνεται ότι επιλέγει ακόμη οδικά.
0: Δηλαδή ακόμα και εκτός Ελλάδας να πάρει το αυτοκίνητο και
2: ακριβώς,
0: να πάει.
2: Ακριβώς,
0: στην Ευρώπη.
2: Ακριβώς. Ναι, σωστά. Που βέβαια νούμερο ένα επιλογή του παραμένει η Ιταλία.
0: Οδικός.
2: Η ρομαντική, οδικός, ακριβώς, ή ακόμη και αεροπορικός. Σαν πρώτη θέση και σταθερή επιλογή είναι η Ιταλία.
0: Να τώρα, επειδή είναι και η συνάδελφος εδώ, η Μέρη Τούμπα μαζί μας, κυρία Αναγνωστοπούλου, και σκέφτεται τι θα κάνεις στις διακοπές.
1: Αν θα πάω Ιταλία,
0: ναι.
1: Οδικός.
0: Αν είναι ένας, αν συμφέρει σαν τρόπος αυτός να, με το αυτοκίνητο, να πάει Ιταλία.
2: Νομίζω ότι γενικά αεροπορικός θα συνέφερε περισσότερο, δεν το συζητάμε αυτό. Ας είμαστε εμείς από τους τουρίστες ουσιαστικά που θέλουμε να αξιοποιήσουμε περισσότερο το χρόνο μας στον προορισμό και όχι τόσο στη διαδρομή. Ας απολαύσουμε το αεροπλάνο.
0: Γιατί ποια χώρα, ας πούμε, ποιος λαός συνήθως επιλέγει γιατί του αρέσει η διαδρομή? Εμείς θέλουμε να πάμε κατευθείαν στον προορισμό, έχετε δίκιο.
2: Ναι, οι Έλληνες το έχουμε αυτό.
0: Ναι, ποιοι έχουν την κουλτούρα να οδηγούν για να πηγαίνουν διακοπές?
2: Γενικά οι ευρωπαϊκές χώρες το έχουν.
0: Γιατί έχουν αυτά τα μεγάλα αυτοκίνητα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Υπάρχει και διαφορετικό και καλύτερο οδικό δίκτυο βέβαια σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες. Οπότε είναι προτιμότερο να κινηθούν οδικώς.
0: Νίκο, Μπίλεφελ. Ναι, λέμε για τη Γερμανία διάφορες πόλεις που μας καμιά φορά μας στέλνουν και μηνύματα.
2: Σωστά,
0: οπότε
2: σωστά,
0: ο κόσμος.
2: Οι Έλληνες προτίμησαν επίσης και Γερμανία, Ισπανία. Και εδώ να πούμε και το εξαιρετικό, ότι επίσης φέτος επέλεξαν Αλβανία λόγω χαμηλότερου κόστος σε σχέση με κάποια
0: άλλη χώρα.
2: Αλλά εξαιρετικές παραλίες. Είναι απίστευτο.
0: Ξέρετε, αν βγούμε λίγο εκτός πλαισίου και δεν σκεφτόμαστε, ξέρετε, από τα κλασικά αυτά, ποιοι είναι οι κλασικοί προορισμοί, και στη χώρα μας υπάρχουν μέρη που δεν θα σου πάει στο μυαλό ότι να πας διακοπές εκεί, που είναι πολύ πιο συμφέρουσες τιμές. Το λέγαμε και τις προάλλες, κυρία Αναγνωστοπούλου. Η Λάρισα έχει φοβερές παραλίες. Η Ξάνθη επίσης. Η Φωκίδα επίσης.
2: Ισχύει, ισχύει, και είμαι από τη Φωκίδα, μπορώ να σας το επιβεβαιώσω.
0: Ναι, γιατί χθες έβλεπα και εγώ φωτογραφίες, φοβερές παραλίες, με μία ψυχολόγο που μιλούσε εκεί, γιατί υπήρχε πρόβλημα με τις φωτιές. Εν τούτης, ναι, οι παραλίες εκεί και τα μέρη είναι πάρα πολύ ωραία μέρη, να ξέρεις.
2: Είναι πάρα πολύ ωραία όλα και γενικά έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Και επίσης έχουν ξεκινήσει και διαφημίζονται. Οπότε θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο και ίσως και γι' αυτό επιλέγει και το οδικό ο Έλληνας, οπότε μπορεί να μετακινηθεί πολύ εύκολα και σε περισσότερα μέρη.
0: Γράφετε λίγο στα στοιχεία που βλέπω και μου στείλατε, κυρία Αναγνωστοπούλου, ότι ένα city break, το να πας δηλαδή 4 μέρες στην Ευρώπη, κοστίζει λιγότερο από 1 εβδομάδα σε δημοφιλές ελληνικό νησί. Θα τρελαθούμε.
2: Σωστά, σωστά τα λέτε. Αν σκεφτούμε χωρίς κρατήσει, τελευταία στιγμή, παραδείγματος χάρη, μία Ρώμη για 4 νύχτες, αεροπορικά εισιτήρια, ένα ξενοδοχείο 3 αστέρων με πρωινό και προσεκτική διατροφή στο πού θα επιλέξουμε να δοκιμάσουμε τα ιταλικά γεύματα, μπορεί να είναι και στα περίπου 1.000 ευρώ το άτομο. Ενώ ένα ταξίδι μας στη Ρόδο για 6 νύχτες, για ακτοπλοϊκά, 3 αστέρων, στούντιο, ξενοδοχείο, πάλι με μια προσεκτική διατροφή.
0: Την πανέμορφη Ρόδο.
2: Την πανέμορφη Ρόδο, πάμε περίπου στα 1.480 το άτομο. Οπότε μιλάμε για μια διαφορά αρκετή, αν πούμε ότι θα ταξιδέψει μια οικογένεια.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ, ας πούμε, που έκλεισα πριν λίγο καιρό εισιτήρια να πάω Μυτιλίνη, ένας προορισμός δεν είναι, πώς το λένε, από αυτά της πρώτης γραμμής, τα νησιά που πάει κάποιος, με αυτοκίνητο και καμπίνα πήγαινε, αλλά ένα άτομο, κυρία Αναγνωστοπούλου, 424 ευρώ.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, αν πάει μια οικογένεια. Και εγώ πάω σπίτι μου, έχω να μείνω. Εάν αποφασίσει μια οικογένεια που είναι οικογένεια, πανέμορφη η Μυτιλίνη, και τα λέω συνεχώς εδώ, έχει πολύ φτηνό φαγητό και φτηνή διαμονή. Τα εισιτήρια όμως.
2: Ισχύει.
0: Τα εισιτήρια, δηλαδή, αν θέλει μια οικογένεια 4 άτομα, θέλει 1.000 ευρώ για να πάει.
2: Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια επιλέγουν ακόμη και οικογενειακός, αεροπορικός, σε κάποια άλλη χώρα.
0: Ναι.
2: Οπότε θα πρέπει να το δούμε λίγο αυτό γενικά.
0: Ναι, θα πρέπει να το δούμε, είναι σαν να, δεν ξέρω, σαν να μην οι διακοπές σαν να μην αφορούν τους Έλληνες.
2: Νομίζω πως όλα μπορούμε να τα φτιάξουμε όμως, γιατί έχουμε υπέροχα μέρη, οπότε μπορούμε και πάλι και να κρατήσουμε τους Έλληνες στην Ελλάδα και να ταξιδέψει και ο Έλληνας παράλληλα. Νομίζω όλα μπορούμε να τα κάνουμε μαζί, αρκεί να έχουμε αρκετή άδεια.
0: Ποιος ο σύγχρονος ταξιδιώτης, λοιπόν, πώς θα ταξιδεύει?
2: Λοιπόν, ταξιδεύει ακόμα πιο έξυπνα. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Έχουμε περισσότερες υπηρεσίες digital, όπου ξεφεύγουμε από το άγχος της δημιουργίας όλου του ταξιδιού και έχουμε υπηρεσίες που κάνουν το ταξίδι από την αρχή μέχρι το τέλος ακόμα πιο εύκολο. Παραδείγματος χάρη, μεγάλο ποσοστό τουριστών, και από Έλληνες και με βάση το incoming, χρησιμοποιούν eSIM κάρτες. Ουσιαστικά είναι οι ψηφιακές κάρτες που έχουν εμβέλεια σε ακόμη και 200 χώρες στον κόσμο.
0: Δεν τις ξέρω αυτές τις κάρτες. Τι είναι αυτό?
2: Είναι πάρα πολύ εύκολες στη χρήση. Γίνεται άμεση ενεργοποίηση στο κινητό. Δεν υπάρχει δηλαδή φυσική κάρτα το να ψάχνεις στο αεροδρόμιο του προορισμού που φτάνεις. Και αποφεύγονται και οποιασδήποτε χρεώσεις roaming όσον αφορά το ευρωπαϊκό κομμάτι. Υπάρχουν επίσης και τα airport lounges για τον κόσμο που περισσότερο θέλει να απολαύσει το χρονικό διάστημα που βρίσκεται μέσα στο αεροδρόμιο. Κυρίως αυτό αφορά και οικογένειες όπου θέλουν όλοι μαζί να απολαύσουν ένα ακόμη καφέ στον προορισμό τους, ή ακόμη και κόσμο ουσιαστικά που έχει μετακινηθεί για κάποια εργασία, οπότε είναι ένας έξτρα χρόνος ηρεμίας μέσα στο αεροδρόμιο, αλλά πολύ πιο ήρεμα, πολύ πιο ήσυχα και αποδοτικά.
0: Ναι.
2: Υπάρχει το online check-in και ακόμη και η ψηφιακή κάρτα επιβίβασης. Γενικά, βέβαια, για όλα αυτά θα πρότεινα να ενημερωθούμε από τα ταξιδιωτικά μας γραφεία να έχουμε εξατομικευμένες προτάσεις για όλες αυτές τις νέες λύσεις και τις νέες υπηρεσίες που μπορούν να μας παρέχουν και να μην υπάρχει καθόλου άγχος από την αρχή του ταξιδιού μέχρι το τέλος της επιστροφής μας.
0: Εδώ πάμε στο ταξίδι για να χαλαρώσουμε. Αν είναι να έχουμε άγχος και εκεί και είναι γνωστό πούλος, μην πάμε καθόλου.
2: Ακριβώς. Δεν θέλουμε το ταξίδι μας να ξεκινάει μόνο από το αεροδρόμιο, αλλά να έχουμε την απόλαυση του ταξιδιού σε όλη τη διάρκεια αλλά και στην επιστροφή. Να κυλήσουμε όλα υπέροχα, χωρίς άγχος και μέσα από τις ψηφιακές υπηρεσίες που μπορούμε να έχουμε.
0: Πολύ ωραία τα σταχυολογήσατε όλα αυτά. Εσείς δηλαδή σαν εταιρεία παίρνετε από το αεροδρόμιο, παίρνετε στοιχεία και τα δίνετε πού όλα αυτά?
2: Εμείς ουσιαστικά έχουμε πηγές των αερολιμένα Αθηνών. Ναι. Όπου έχουμε άμεση πρόσβαση λόγω εκπροσώπησης των αεροπορικών εταιριών. Έχουμε πληροφορίες από το ΙΝΣΕΤΕ, που είναι το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, και ακόμη και από την Τράπεζα Ελλάδος, αλλά και από τα περιφερειακά αεροδρόμια, όπως μιλήσαμε πριν, για τα Fraport, όπως Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Χανιά, Σάμο, όπως είπαμε προηγουμένως. Οπότε συγκεντρώνουμε όλα τα στοιχεία και έτσι μπορούμε και τα παρουσιάζουμε για να βλέπουμε πώς κινούμαστε το καλοκαίρι του 2026 στην προκειμένη περίπτωση.
0: Πολύ ωραία, μας τα είπατε όλα. Να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Όσοι δεν έχουν πάει διακοπές, να δώσουμε έτσι κάποιες ιδέες.
2: Φυσικά. Να απολαύσουμε τις διακοπές τους, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, με απόλυτη ασφάλεια, με υπηρεσίες που τους βοηθούν στο να είναι όλα πιο γρήγορα και πιο άμεσα και να απολαύσουν τα μπάνια τους.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αναγνωστοπούλου.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλό
0: και
2: βράδυ.
0: Εσείς, καλό βράδυ. Αναλύτρια ταξιδιωτικών τάσεων, η κυρία Χριστίνα Αναγνωστοπούλου. Σου δώσω καμιά ιδέα. Τι θα κάνεις τελικά?
1: Ακόμη βασανίζομαι με αυτό το θέμα.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες? Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
4: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
3: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
6: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
7: Όχι. Έλα ακούς, απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
8: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
9: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
10: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Παρακούντα Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
11: Προπόληση εισιτηρίων για τη Λευκάδα. Κατάστημα Nova. Την 5η, 13 Αυγούστου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας την 5η, 13 Αυγούστου. Προπόληση ticketservices.gr στο Βάθης Κιόσκ στη Λευκάδα και στα βιβλιοπωλεία Χάρτινο σε Λευκάδα και Πρέβεζα.
12: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
13: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
14: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία

0: ωραία, Νίκο μου, που κάνουμε παρέα σήμερα.
1: Ναι.
0: Μέρη, σ' αρέσει.
2: Πολύ ωραία.
0: Μέρη Τούμπα, εδώ συνάδελφο.
2: Να με πάρετε εδώ, να με έχετε.
0: Κάθε φορά που είσαι εδώ και να με βλέπεις, θα μπαίνεις μέσα.
2: Θα έρχομαι, βέβαια.
0: Μέχρι και τις 11 λοιπόν κάνουμε παρέα. Αυτή την Τρίτη, μέχρι και την Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο, Νίκο μου, κανονικά 3 με 5. Την μεθεπόμενη, την άλλη εβδομάδα. Α, μαζί θα είμαστε. Την άλλη εβδομάδα, 3-4 θα κάνουμε ραδιόφωνο. Είναι αυτά του καλοκαιριού λοιπόν που φεύγουν συνάδελφοι να κάνουν διακοπές. Μετά όμως που θα γυρίσουν οι συνάδελφοι, ποιος φεύγει?
1: Εμείς.
0: Στέλλα Σπανού στο τηλέφωνο, η φίλη μου, η μαγείρισα. Καλή Στέλλα, πού είσαι, πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε?
3: Αχ, έχω ξεχάσει, πώς
0: είσαι? Έλατε, με έχεις ξεχάσει και πώς είμαι, σωστά?
3: Όχι, έλατε, ξέρω ότι είσαι έξι, έτσι κι αλλιώς δεν είναι, όπως είσαι έξι.
0: Έτσι, εγώ πήγα και στα μέρη σου στην Ξάνθη αυτή την περίοδο, είδες.
3: Εγώ όταν ήρθες εσύ στην Ξάνθη, εγώ μου Χαλκιδική, σε δικά μου τα μέρη.
0: Στα δικά σου τα μέρη.
3: Έχω ένα αποκαλυμό, ρε παιδί, δεν έχω πάει ακόμα στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη.
0: Και στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη, δεν έχεις πάει, ε? Πού βρίσκεσαι λοιπόν, σε εστιατόριο στην Χαλκιδική ή σε ξενοδοχείο?
3: Όχι, δεν είμαι πουθενά, ξεκουράζομαι φέτος. Έχω και το δικό μου το site που κάνω, το δικό μου το κανάλι μαγειρικής που το τρέχω. Εντάξει, ρε παιδί μου, κάνω πιο soft πράγματα.
0: Α, δεν πήγες φέτος, γιατί, πες να ξεκουραστείς?
3: Ναι, έχω ανάγκη να ξεκουράσω το σώμα μου. Γενικότερα είναι η σεζόν.
0: Κοίταξε να δεις, όταν μας λέει το σώμα φωνάζει.
3: Κοπελιά.
0: Ναι, κοπελιά, λίγο stop.
3: Ναι, οπότε ξέρεις, το break πάντα σου κάνει, σου δίνει δύναμη και να δεις εσένα, αλλά και να δεις τι κάνεις και στους επόμενους στόχους σου.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Mm-hmm. Για πες λίγο τώρα, πώς είναι τα πράγματα στη Χαλκιδική, έχετε κόσμο, δώσ' μου έτσι λίγο κλίμα.
3: Εντάξει, έχει κόσμο στη Χαλκιδική, αλλά υπάρχουν προβλήματα γενικότερα στη Χαλκιδική. Υπάρχουν προβλήματα με τα νερά, υπάρχουν προβλήματα. Γενικότερα, όταν αυξηθεί πολύ ο κόσμος, οι υποδομές είναι κάπως.
0: Ναι, ξέρεις πόσες φορές έχουμε κάνει αυτό το θέμα? Γιατί πραγματικά είναι ότι θέλουμε κόσμο, αλλά όταν δεν είσαι προετοιμασμένος.
3: Δεν είναι, παιδί μου, χρειάζεται τον δρόμο. Πρέπει να μαζέψει σκουπίδια, πρέπει να μην είναι ακριβά τα μαγαζικά. Δηλαδή, πηγαίνει και στο μαγαζί και σου προσερβίρουν ψάρι να φρέσουν και έγινε μια εβδομάδα. Δηλαδή, όλο αυτό είναι επιθετικό.
0: Α, το έχει εντοπίσει αυτό, Στέλλα?
3: Όταν δεν γίνεται αυτό, μπαίνει σε μαγαζί και φεύγει ξερισμένος.
0: Είναι πια πολύ, ναι, έτσι όπως το λες. Είναι πολύ, κάποια που είναι πολύ ακριβά.
3: Υποτίμηση. Ο πελάτης τώρα, έτσι, ο κάθε, όχι εγώ που έχω εμπειρία και χρόνια μαγειρικής και όλα αυτά.
0: Και μιλάς και εσύ που είσαι
3: εμπειρία. Ο κάθε ένας, έτσι,
0: ναι,
3: έχει άποψη από την κουζίνα, για την κουζίνα, γιατί πληρώνει.
0: Βέβαια.
3: Και θα πρέπει να τον σέβεσαι, ρε παιδί μου, δεν θα πρέπει να του φεβέρεις, έλα πάρ' το, εντάξει. Αλλά όταν υπάρχει μέρος που πηγαίνει, αλλάζει 3-4 φορές το τραπέζι, δεν σε νοιάζει κιόλα. Δεν σε ενδιαφέρει, δεν είναι μόνιμος πελάτης να τον έχεις να τον προσέξεις. Αυτό που λείπει.
0: Α, γι' αυτό το λες έτσι, ε. Ναι. Σου λέει μία φορά θα έρθει εδώ, σιγά μην ξανάρθει. Οπότε δεν σε ενδιαφέρει.
3: Να σου πει κιόλας, να τον ευχαριστήσει. Έχουμε χάσει αυτό. Αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τον τουρισμό μας.
0: Ας πούμε αυτό, γιατί θεωρείς, ας πούμε, οι συνάδελφοί σου να το έχουν πάθει?
3: Από τον πολύ τον κόσμο που προσπαθούν να εξυπηρετήσουν, από την, ότι δεν υπάρχουν καλά εμπορικά τα οποία να ξέρουν να έχουν τις κατάλληλες προδιαγραφές, να σου σερβίρουν ένα σωστό ψάρι. Ένας ψήσεστε, παιδί μου, καλώς.
0: Ναι.
3: Δεν έχει ποιότητα αυτό που προσφέρουμε πλέον.
0: Φαντάζομαι ότι θα έχεις βρει όμως και μαγαζιά, Στέλλα μου, που θα έχουν ποιότητα, ε?
3: Ναι, παιδί μου, έχει ποιότητα, αλλά την πληρώνεις την ποιότητα, είναι ακριβό.
0: Την ποιότητα να μην την πληρώσεις?
3: Θα πρέπει να την πληρώσει, γιατί γενικότερα η σεζόν είναι δύσκολη και για τους ανθρώπους που είναι μέσα στη θέση. Επίσης μέχρι το βράδυ με δίζει καιρό.
0: Ναι.
3: Πληρώνεται αυτό, δεν είναι ντάμπ.
0: Ωραία. Τώρα μας ακούνε κάποιοι και θα ταξιδεύουν στη Χαλκιδική. Τι να αναζητήσουν, εσύ που τα ξέρεις? Δεν θα μου πεις μαγαζιά, γιατί απαγορεύεται αυτό. Τι θα πρέπει να αναζητήσουν, ναι, για να καταλάβουν την περιοχή εκεί? Τι να φάνε για να περάσουν καλά, για να μην είναι στα τυποποιημένα φαγητά?
3: Καταρχήν, όλα τα μαγαζιά πλέον έχουν βάλει τοπικές κουζίνες και έχουν ένα-δύο φαγητά από την κουζίνα. Okay.
0: Ναι.
3: Το δείτε τώρα.
0: Η τοπική κουζίνα, ας πούμε, εκεί τι λέει, τι πρέπει να έχει?
3: Κοίτα, αυτή τη στιγμή νομίζω μπορεί να σου σερβίρουν γεμιστά με σταφίδες, γιατί είναι νηστεία. Μπορεί να σου σερβίρουν για κάποια άλλα φαγητά. Το οποίο όμως είναι μαγειρευτό πιο πολύ το καλοκαίρι, σερβίρουν τα περισσότερα μαγαζιά. Ταυτόχρονα έχουν και τα ψάρια, έχουν και τα κρατικά, αλλά έχουν και κάποια μαγειρευτά. Ναι.
0: Που καλό θα είναι κάποιος και τουρίστας κιόλας για να καταλάβει την περιοχή να φάει ένα μαγειρευτό, Στέλλα.
3: Ναι, σίγουρα πάντα. Μα έτσι κι αλλιώς, κάθε περιοχή που πάμε και του σκεφτούμε. Και εγώ και εσύ, οποιοδήποτε άλλο σκεφτεί μια περιοχή, το πρώτο πράγμα που είναι το φαγητό. Μέσα από τα φαγητά και τα προϊόντα αναγνωρίζει και τους ανθρώπους. είναι αλυσίδα όλο αυτό.
0: Ναι.
3: Δεν είναι μόνο το φαγητό, είναι και είναι ο παραγωγός που το κάνει. Έχουμε πολλά μέλη στην Χαλκιδική, έχουμε πολλές ελιές. Έχουν τώρα άρχισαν να βγαίνουν και πολλά μαγαζιά που πουλάνε το λάδι της Χαλκιδικής, γιατί παλαιότερα δεν το πουλούσαν. Τώρα πουλιάται και το λάδι της Χαλκιδικής.
0: Γιατί, τι το κάναν πριν, τι εννοείς?
3: Πριν και 4-5 χρόνια, τώρα άρχισε να βγαίνει πολύ το λάδι. Παλαιότερα και του ζενικέδε. Παίρνουμε τι ζενικέδε.
0: Άκου λίγο τώρα που μιλάμε και λέμε για τα φαγητά και τι έχουν. Ο Άγγελος Ρέντουλας, από το γαστρονόμο.
3: Ότι έγραψε για το γάβρο.
0: Ναι, να το διαβάσω λίγο, να το ακούσει ο κόσμο.
3: Ναι, βεβαίω.
0: Πολλοί με ρωτούν, μου λέει, την ελληνική κουζίνα. Θα σα πω τι δεν είναι. Δεν είναι το σούσι, το καρπάτσιο και το σεβίτσε που σερβίρουμε στους τουρίστες στις Κυκλάδες. Έχει γεμίσει, η αλήθεια είναι παντού. Ναι. Δεν είναι το σκανδιναβικό τύπου προζυμένο ψωμί που έχει κατακλείσει τους νέους φούρνους της πρωτεύουσας. Ναι. Δεν είναι το κορεάτικο κίμτσι και όλα τα ζυμούμενα τρόφιμα.
3: Το κίμτσι τώρα, συγγνώμη, το βάλανε και στη Aegean Airlines. Έχουν βάλει γεύση με κίμτσι. Δεν τρελαθούμε τώρα, ελληνική κουζίνα στην Aegean Airlines με κίμτσι. Πάμε παρακάτω.
0: Δεν είναι λοιπόν το κορεάτικο κίμτσι και όλα τα ζυμούμενα τρόφιμα από τα απέρατα του κόσμου που προσγειώθηκαν στο κεφάλι μας, ενώ εδώ γεννήθηκαν σπουδαία προϊόντα ζύμωσης, οι ελιές, το γιαούρτι, το ψωμί, το κρασί, το τυρί, τα παραδοσιακά τουρσιά. Γιατί να τρώμε μόνο το κορεάτικο κίμτσι και όχι το μακεδονικό ξινολάχανο? Γιατί κανένα μαγαζί, εστιατόριο ή μοντέρνο μπαρ που ασχολείται με ζυμώσεις δεν φτιάχνει τις δικές του ελιές? Θα μου πείτε, εδώ τα περισσότερα μαγαζιά δεν βγάζουν ελιές στο τραπέζι, δεν τις βάζουν καν στις σαλάτες τους. Γιατί στα νησιά να σερβίρουμε σεβίτσε και όχι λακέρδες? Λακέρδα τρώμε στη Μυτιλίνη. Και όχι ελαφρόπαστα και γούνες και σαλοτούρια και άλλα τόσα. Θεωρούμε ότι ο Αμερικανός δεν μπορεί να βρει καλύτερο σούσι κάτω από το σπίτι του στη Νέα Υόρκη και στο Λος Άντζελες. Γιατί οι νέοι φουρναρέοι πασχίζουν να φτιάξουν το τέλειο κρουασάν, το τέλειο cinnamon bun και το τέλειο βασκικό cheesecake? Γιατί κανείς δεν ασχολείται με το αναφιώτικο τυρόψωμο, την αρακλιανή γλυκιά τυρόπιτα, τα λιχναράκια της Κρήτης και τόσα άλλα? Γιατί ξεχνάμε τα απλά και τα ταπεινά της κουζίνας μας και πέφτουμε με τα μούτρα σε ντιθενιές και κακόγουστες αμετροέπειες?
3: Γιατί είναι η μόνη.
0: Πού είναι ο γάβρος, ρωτάει ο Άγγελος.
3: Το ξέρω και εγώ, και το γάβρο ψάχνω το πρωί. Το διάβασα το.
0: Ναι, πού είναι ο φτωχούλης, το διαβάζω για να το ακούσει ο κόσμος, Στέλλα μου. Στα σπίτια και στα μαγαζιά. Ποιο καλό μαγαζί μαγειρεύει γάβρο περήφανα και ωραία? Με γάβρο στερεώθηκε ο λαός μας. Με αυτό το ψαράκι που είναι ένας δυναμίτης θρεπτικών. Υπάρχει κάτι πιο αναγκαίο και σύγχρονο από δάφτο? Έχουμε αρχοντοχωριατισμό. Έχει δίκιο.
3: Ακριβώς. Όχι, έχουμε υποστεί μία άλωση στην κουζίνα μας. Άλλωστε, γιατί αφήσαμε τα πάντα, γιατί θεωρούμε ότι τα άλλα είναι καλύτερα από τα δικά μας και σνομπάρουμε τα δικά μας. Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Αν δεν συμφωλιωθούμε, λέει ο Άγγελος, με τις καταβολές μας, αν δεν συνειδητοποιήσουμε πως αυτή η φτώχεια μας, αυτή η καθόλου ευρηματική φτώχεια μας, είναι ο μοναδικός μας πλούτος, πώς θα σταθούμε σε τον κόσμο αυτό? Συμφωνώ πολύ, γι' αυτό και το διάβασα.
3: Μα παιδί μου, και εγώ το διάβασα το πρωί και τώρα έκανα και σχόλιο. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που έχει, γιατί και ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τη μαγειρική και δίνει και κατεύθυνση. Έτσι, με τη δουλειά που κάνει. Αλλά πες μου τώρα, όταν ο καθένας ασχολείται, τι κάνει ο δίπλα. Α, έκανε εκείνο σε βίτσι, είναι τη μόδα, ας το κάνω. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ότι σε ένα πιάτο, έτσι, υπάρχουν τέσσερα κατευθύνσεις. Είναι το τρέντ. Το σούσι, το μπέργκερ, όλα αυτά γίνανε. Είναι τα τρέντ. Πρέπει οπωσδήποτε να τα έχει κάποιο μαγαζί. Γιατί ο κόσμος τα ζητάει.
0: Ναι.
3: Είναι η υποθηκότητα που τη βάζουν τη δεύτερη μοίρα, γιατί η υποθηκότητα είναι η πρώτη που θα σου καθορίσει το μενού και το φαγητό. Ότι βγαίνει κάθε εποχή. Τότε θα το φας το καλύτερη ντομάτα, τη φας το χειμώνα. Τρίτον, είναι η τοπικότητα. Σε κάθε μέρος βγαίνουν διαφορετικά πράγματα. Άλλο εμείς εδώ στη Μακεδονία έχουμε, άλλο στη Θράκη, άλλο στην Κρήτη. Και αυτό παίζει ένα πιάτο. Και το τελευταίο, όταν αυτός ο σεφ αποφασίσει το τι θα βάλει στο πιάτο, θα βάλει και τη δικιά του γκρίλια.
0: Ναι.
3: Και μπερδεύεται, είναι πολλά. Εντάξει, η Ελλάδα είναι μοναδική, αν ξέρεις και την Ιταλία, ναι, είναι από τη Μεσόγειο, που έχουμε τοπικές κουζίνες. Τοπικότητα. Είναι απίστευτη η ποικιλία που έχει τοπικές κουζίνες.
0: Πόσες φορές τα έχουμε πει, δηλαδή δεν γίνεται να πηγαίνεις, ας πούμε, στα ζαγοροχώρια, ναι, και να μένεις, ας πούμε, σε ένα ξενοδοχείο, mm-hmm, και να σου βγάζουν βούτυρο από την Αγγλία με μαρμελάδα από τη Δανία. Δηλαδή και να μην βγάζουν τις πίτες που φτιάχνουν εκεί. Δεν γίνεται να πηγαίνει στην Κρήτη για να μην βγάζουν ελιές με τα ντακάκια και όλα αυτά. Δεν γίνεται να πηγαίνει στη Μυτιλίνη να μην σου βγάζουν λαδοτήρι.
3: Αυτό το Μυτιλίνη μου λέει κάθε χρόνο, το λέω Μυτιλίνη, Μυτιλίνη. Δηλαδή πόσο σου πω, ρε παιδί μου, πετάω τη σκούφια μου να πάω στη Μυτιλίνη τόσο πολύ.
0: Και εσύ ως μαγείρισα πρέπει πραγματικά να έρθεις μια φορά να φας, γιατί έχει.
3: Να. Πιστεύω ότι θα μάθω πολλά πράγματα και με τα ψάρια και όλα αυτά που έχω. Κοίταξε να δεις αυτό. Μπορεί να λέω εγώ, μπορεί να λέει Άγγελος, μπορεί οτιδήποτε έτσι. Εγώ από τη δικιά μου τη μεριά και το μόνο που κάνω πάντα έχω τύπο τυπότητα και τοπικότητα, το βάζω. Αλλά είμαι, πώς το λένε, είμαι μια μικρή αλυσίδα. Ένα κρίκο σε μια αλυσίδα. Αν δεν αποφασίσει η κυβέρνηση ή η κάθε κυβέρνηση να βάλει κάποιους κανόνες το πώς είναι η ελληνική κουζίνα, αυτό που κάνανε και οι Ισπανοί, για να τη διασώσουν και να την.
0: Η κυβέρνηση πρέπει να το κάνει αυτό και όχι εμείς.
3: Ο καθένας, δεν γίνεται. Όχι, άκουσα με λίγο. Στην Ισπανία η κυβέρνηση το ξεκίνησε.
0: Για να προωθήσει την τοπική κουζίνα, τα τοπικά προϊόντα.
3: Ναι, και μπαίνουμε και ακολουθούμε όλοι. Και αποφασίζει ένας. Εδώ κάνει καθένας ό,τι να είναι, αγάπη.
0: Ναι.
3: Όχι, και το βαφτίζει όπως να είναι. Αυτό πια που έχουν βάλει την κουζίνα, πώς λένε τη μοντέρνα κουζίνα και το ένα και το άλλο, οτιδήποτε. Ξεκινάει ένας και όλοι ακολουθούν. Όχι, εδώ πέρα δεν είναι τρισλολούχο και δύο χορεύουν. Το ξέρετε, αυτή είναι η δικιά μου άποψη μετά τα 20 χρόνια που ασχολούμαι με τη γαστρονομία.
0: Ναι, δεν έχεις άδικο. Εγώ λέω. Κοίταξε να δεις. Επειδή πρόσφατα που ήμουν στην Ξάνθη, μετά πήγαμε και για δύο μέρες στη Θάσο. Πανέμορφο νησί, δεν το συζητώ, αλλά και εκεί είχε γίνει απόβαση από τα Βαλκάνια, τρομερή και φοβερή δόμηση. Εντάξει.
3: Ανοίξαν τα σύνορα, γίνανε κάθε τέτοια.
0: Ωραία, ωραία όλα αυτά τέλος πάντων. Ναι, τους θέλουμε τον κόσμο, τους θέλουμε τους τουρίστες. Την πρώτη φορά λοιπόν πήγαμε σε μια παραλία η οποία ήταν τεράστια. Ο ένας πάνω στον άλλον, εγώ δεν το έχω συνηθίσει αυτό το πράγμα, μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο. Ξέρεις, στην παγωνιέρα να είναι όλα τα ποτά και όλα αυτά. Την επόμενη μέρα το πρωί είπα, σας παρακαλώ, πρέπει να ψάξουμε ένα μέρος εκεί που πίνουν καφέ οι ντόπιοι εδώ.
3: Ναι.
0: Δηλαδή να πάω όσο πιο μακριά γίνεται να δω για να καταλάβω πώς είναι το νησί. Και πήγαμε σε μία ησυχία. Πραγματικά εκεί ήταν δηλαδή οι ψαράδες. Παρήγγειλα μία ομελέτα που την κάνανε, ξέρεις, εκεί με ντομάτα και τυρί. Το κανονικό. Και ήπια ελληνικό καφέ. Το οποίο έγινε σε μπρίγκι.
3: Ναι. Είναι γιατί εσύ ψάχνεις μια αυθεντικότητα.
0: Ναι.
3: Υπάρχει τουρισμός ο οποίος είναι μαζικός. Υπάρχει το all inclusive. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι λίγο πιο ψαγμένοι και θέλουν να βρουν κάτι που να αφορά την αυθεντικότητα.
0: Σιγά το ψαγμένο ρε Στέλλα τώρα που ψάχνει να πει σε έναν ελληνικό καφέ και να φας κάτι κανονικό.
3: Αυτό όμως εσύ ήθελες, δεν ήθελες κάτι άλλο.
0: Όχι, τίποτα άλλο δεν ήθελα.
3: Κατάλαβες. Έψαξες αυτό το συγκεκριμένο που το βρήκες. Γιατί το ψάξες.
0: Εντάξει, περπάτησα λίγο παραπέρα και το βρήκα. Στέλλα, θα σε χαιρετήσω γιατί φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος.
3: Στους ακροατές σας ότι υπάρχει ένα κανάλι μαγειρική στο όνομα Στέλλα Σπανού.
0: Βεβαίως, να μπει να την δει.
3: Τώρα θα ανεβάζω ένα ηλιόπιστο με για την αποκτησία. Ανεβάζω ότι φαγητά βγάζω από τον παξέ μου.
0: Τέλεια.
3: Μαγειρεύω εδώ. Μ' αρέσει να μαγειρεύω.
0: Να ξεκουραστείς. Να σκεφτείς τις επόμενες κινήσεις σου.
3: Το χρειάζομαι.
0: Μπράβο. Στο εύχομαι. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
3: Ναι. Και εσύ να περάσεις όμορφα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Θα αργήσω λίγο. Θα κάνουμε εδώ παρέα, αλλά εντάξει, κάποια στιγμή θα καθίσουμε για μέσα.
3: Αύγουστος είναι και αυτό που λέει ότι μας χρωστάει έναν Αύγουστο. Ποιος μας τον χρωστάει τέτοιο.
0: Αχ, άκου λίγο τώρα τι είπες. Αυτή την κουβέντα θα την κάνω Πέμπτη Παρασκευή με την Αφροδίτη Γραμμέλη, τα έχουμε συζητήσει. Ποιος μας χρωστάει αυτόν τον Αύγουστο που ανεβάζουν όλοι. Για όνομα του Θεού. Σε ευχαριστώ πολύ, Στέλλα.
3: Εγώ, μαράκι μου, να σε καλύτερα, να σε πάντα καλά και τόσο.
0: Και εσύ το ίδιο.
3: Ταπείνα και γρήγορη.
0: Σε ευχαριστώ. Στέλλα Σπανού. Μαγείρισα να μπείτε στο YouTube να δείτε το κανάλι της εκεί τι ανεβάζει και τι ωραίες συνταγές κάνει. Να ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Από ποιο χωριό είστε εσείς, κυρία Δράκου? Καλησπέρα στην κυρία Γιώτα Δράκου, ερευνήτρια τοπικής λαογραφίας. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας, καλά εσείς?
0: Πώς είστε, από το... ποια περιοχή είπαμε ότι είστε?
1: Λοιπόν, εμείς είμαστε από τα Καλύβια,
0: Καλύβια.
1: Θεοτορικού, τα Μεσόγεια. Από εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Είναι κάθε φορά αυτό που όσες φορές έχουμε βγει, που μιλάμε για το κεντητό ψωμί, που είναι τόσο πολύ ωραίο αυτό που κάνετε εκεί. Και θυμάμαι ότι κάθε φορά με ρωτάνε πώς μπορεί να έρθει κάποιος να σας βρει και να μάθει αυτή την τέχνη, κυρία Δράκου.
1: Αυτό, κάνω κάποια μαθήματα σε κάποιους συλλόγους. Αν κάποιος ενδιαφέρεται, κάνουμε μαθήματα στο Ρόδακα, στο Μαρκόπουλο, ξεκινώντας από το Σεπτέμβρη. Εκεί αυτή τη στιγμή και μετά στο Σύλλογο Δημιουργίας Ισπανίας. Και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να με βρει στο Facebook, Γιώτα Δράκου, και να με ρωτήσει ό,τι άλλο θέλει να μάθει.
0: Πολύ ωραία. Σήμερα λοιπόν βγαίνουμε εμείς με αφορμή τώρα αυτή την έκθεση φωτογραφίας που γίνεται πού?
1: Γίνεται στην πλατεία των Καλυβίων, στο κοινοτικό κατάστημα των Καλυβίων, υπό την αιγίδα του Δήμου. Και αφορά τον τοπικό εορτασμό, τον πανηγυρισμό της Εκκλησίας Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, που είναι μεθαύριο.
0: 6 Αυγούστου είναι του Σωτήρος. Όσοι δουλεύουν. Ξέρετε τι, όταν είσαι στην επαρχία, όλα αυτά τα ζεις, τα νιώθεις, τα πανηγύρια, τις γιορτές, όλα. Εμείς εδώ παίρνουν. Κάθε μέρα είναι σαν να είναι η ίδια, ξέρετε.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Εμάς είναι ιδιαίτερος ο εορτασμός εδώ. Γιατί συνήθως γιορτάζουμε τις εκκλησίες που είναι στις κεντρικές πλατείες. Εμείς όμως γιορτάζουμε την εκκλησία που είναι στο νεκροταφείο μας.
0: Αλήθεια.
1: Γιατί, ναι, είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό και γι' αυτό φροντίζουν και οι άνθρωποι να είναι πολύ περιποιημένο το νεκροταφείο, καθαρισμένο, γεμάτο βασιλικά. Αυτό βέβαια έχει γίνει γιατί αυτή η εκκλησία, η Μεταμόρφωση του Σωτήρος, η Αγία Σωτήρα που λέγαμε, είναι φτιαγμένη πολύ παλιότερα, όταν ο οικισμός ήταν πολύ μικρότερος και ήταν γύρω από εκεί. Και το νεκροταφείο δεν ήταν εκεί, ήταν σε μια άλλη περιοχή. Mm. Αργότερα όταν μεγάλος ο οικισμός και ήρθε στην καινούργια πλατεία, καινούργια εκκλησία, ο Ευαγγελισμός του τόπου, η παλιά πολιούχος εκκλησία μετατράπηκε σε νεκροταφείο. Και έτσι μέσα στο βάθος του χρόνου έχει παραμείνει, είμαστε το μοναδικό χωριό που γιορτάζουμε το νεκροταφείο μας.
0: Οπότε τώρα όσοι έχουν μείνει εδώ στην Αττική, είναι μια καλή ευκαιρία αν θέλουν να δουν και την έκθεση και να έρθουν στο πανηγύρι. Υπάρχει μουσική και έχετε και τέτοια?
1: Δυστυχώς για πρώτη φορά.
0: Όχι.
1: Έχει αναβληθεί το πανηγύρι μας με τις φωτιές όλες αυτές που γίνονται στην Αττική.
0: Άλλο, ναι.
2: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
3: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις?
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. κόφωμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση σε και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design. Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Ναι.
3: Θέμα είναι να την κάνουμε χαρούμενη τη Μαρία μας.
2: Ναι.
3: Να μιλήσουμε στη διοίκηση.
2: Λοιπόν, σας ευχαριστώ και εσάς πολύ για την παρέα και τις δύο. Για την ακρόαση εσάς. Νίκο μου, αν δεν ήσουν εσύ, δεν θα έβγαινε ο ήχος. Προς τα έξω, την Ελένη Μπουλιέρη που ήταν μαζί μας και απόψε. Για πες.
3: Ψηλά το κεφάλι.
2: Καλό βράδυ.

0: 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει που μπρος μου θα σε ξανά.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπειρισμού που βρέθηκαν εκεί 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς διαπίστωσαν ότι το υπόγειο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε αερία γραμμή πάνω σε ξύλινους στήλους και καταλήγει στις εγκαταστάσεις του αιωλικού πάρκου. Αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς βρέθηκε πεσμένος ξύλινος στήλος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα καλώδια ήταν και αυτά πεσμένα στην καμένη έκταση. Σε πολλαπλές εστίες επιχειρούν αδιάκοπα για πέμπτη συνεχόμενη μέρα οι δύναμεις της πυροσβεστικής στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας, Αρχιπύραρχο Βασίλη Βαθρακογιάννη, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, στην κτηνοτροφική μονάδα που παραδόθηκε χθες στις φλόγες στην Κατσικάλη Μαγάρων, καήκαν περίπου 1000 ζώα και πτηνά. Σε κατάσταση κινητοποίησης στήθεται για αύριο η Αττική, η Βιωτία, η Λέσβος και η Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο κατέριψαν πολλά ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα με την ελπίδα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στο Ιράν. Οι βασικοί δείκτες κατέγραψαν ιστορικά ρεκόρ στα χρηματιστήρια του Παρισιού, της Φραγκφούρτης, του Μιλάνου και της Μαδρίτης. Άνοδος και στη Wall Street εν αναμονή και των αποτελεσμάτων της SpaceX. Την ίδια ώρα η τιμή του πετρελαίου έπεσε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Το Brent υποχωρούσε νωρίτερα κατά 5,16% στα 79,45 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό έπεσε στα 76,03 δολάρια το βαρέλι. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών για πιθανότητα συμφωνίας με το Ιράν ακόμη και αύριο. Αποτροπιασμό προκαλεί μια μακάβρια αποκάλυψη στο Μιστρά Λακωνίας, όπου ένας 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύχτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Οι αρχές βρήκαν τη σωρό του 90χρονου στον καταψύχτη κλειστού ξενοδοχείου ιδιοκτησίας της οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αστυνομία είχαν φτάσει αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει συλληφθεί ο 55χρονος γιος του 90χρονου. Αστυνομική έρευνα πραγματοποιήθηκε σήμερα στις φυλακές Άμφισσας και Μαλανδρίνου, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Στην κατοχή Αλλοδαπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 28 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, ενώ επιπλέον εντοπίστηκαν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, από τις οποίες 5 στην κατοχή έγκλειστων και 1 σε εξωτερικό χώρο των φυλακών. Συνολικά συνελήφθησαν 5 έγκλειστοι, οι οποίοι με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Περίπου 32 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 62 ναυτικά μίλια, νότια-νοτιοδυτικά του ακροτηρίου Τέναρο. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας. Το πρωί, λιμενικές αρχές της Κρήτης παραχώρησαν στον εντοπισμό και τη διάσωση 55 αλλοδαπών νότια της Ιεράπετρας και 33 αλλοδαπών στην Αγία Γαλήνη. 17 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν στις ακτές των Βαλεαρίδων έπειτα από 15 ημέρες ταξιδιού, ανέφεραν οι Ισπανικές αρχές σήμερα, επικαλούμενος στις μαρτυρίες 2 επιζώντων οι οποίοι διασώθηκαν στα ανοιχτά της Μαγιόρκας. Στη σύλληψη 46χρονου που επέτρεψε στον ανήλικο γιό του τη χρήση θαλάσσιου μοτοποδήλατου, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη Χαλκιδική. Πρόκειται για Γερμανό υπήκοο, ο οποίος είχε παραχωρήσει για χρήση στον ανήλικο γιό του το υπό την ιδιοκτησία του θαλάσσιο μοτοποδήλατο, εκθέτοντας τον σε κίνδυνο. Από αύριο έως και τη Δευτέρα 10 Αυγούστου καλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να διοριστούν ως μόνιμοι σε κενές οργανικές θέσεις να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για μόνιμο διορισμό στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ισόπαλος χωρίς τέρματα αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ Μέγκεν στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του Champions League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Ηλιάνα Κουτσούπη.
1: Στην Αττική αύριο Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα 7 με εξασθένιση τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 35 με 37 βαθμούς στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός είναι αίθριος με τοπικές νεφώσεις.

0: κατά τις θερμές ώρες, η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τετάρτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ και στις Κυκλάδες έως 7. Στο Ιόνιο πνέουν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά τους 38, ενώ στα νησιά τους 31 με 34. Την Πέμπτη επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια, ωστόσο στα βόρεια ορεινά και δυτικά μετά το απόγευμα. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη. Ο υδράργυρος δεν σημειώνει αξιόλογη μεταβολή και παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 βαθμούς σε ηπειρωτικές και νησιωτικές περιοχές. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές, κυρίως στα ορεινά τμήματα της Μακεδονίας, της Κεντρικής Θερεάς και της Πελοποννήσου το απόγευμα. Το Μελτέμι πνέει έως 7 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 37 με 38 βαθμούς. Την Κυριακή και τη Δευτέρα το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί το θερμόμετρο σε φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στη Μαρία Δουρουδή.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
3: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Κυριακή από τη ζωή του Θεοδόση Τάσιου. Είναι ακαδημαϊκός, πολιτικός μηχανικός, αρθρογράφος, συγγραφέας.
4: Μέχρι προχτές έβγαζα και δίσκο, δεν το ξέρετε, αλλά έχω βγάλει.
3: Το ξέρω.
4: Το ξέρετε.

0: πώς συστήνεστε? Τι δουλειά λέτε ότι κάνετε?
1: Απαντάω, μηχανικός.
0: Τελεία και παύλα.
1: Δεν είναι ανάγκη να βάλουμε παύλα. Μια τελεία είναι αρκετή και θα μπορούσα ωραιότατα να αναφερθώ στην αρχαία ελληνική τεχνολογία την οποία υπηρετώ και να θυμίσω ότι οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν αντί για το μηχανικός, χρησιμοποιούσαν και τον όρο μηχανικός. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν συγγραφείς που είχαν το ίδιο όνομα και διακρίνονται με το όνομα μηχανικός. Λέγανε της τέχνης, λέγανε μηχανοποιός και άλλα χαρακτηριστικά. Όμως τότε το μηχανικός ήταν πολύ κοντύτερα χρονικός στη ρίζα του λίματος, στο μηχάν, μεγάν, μάγεν, που είναι επινόηση. Επινόηση. Και επομένως ήταν περισσότερο κάτι που επενοείτο για να καλύψει τις αδυναμίες της φύσεως και τις ανάγκες που συμπλήρωνε ο άνθρωπος με την θεϊκή βούληση κατά των μύθων του Προμηθέως για να αντιμετωπίσει αυτές. Επομένως, ο όρος μηχανικός είναι, ξέρετε, πολύ ευρύτερος από εκείνο που σήμερα νομίζουν πολύ πως έχει.

0: αποδέχθηκατε?
1: Η αλήθεια στην Καστοριά. Αλλά αν διευρύνετε το ερώτημα, κύριο Σάμιχη, πείτε από πού είσαι, θα τα πω από τα 3 κάπα.
0: Δηλαδή?
1: Καστοριά, Καλαμπακά, Κόνιτσα. Για να παρελάβω μέσα τους γονείς μου και τους προπάπους μου. Είναι ένα τρίγωνο φοβερά παραγωγικό για την ιστορία της Νέας Ελλάδας, ιδίως δε για την ιστορία της Ελλάδας στον καιρό της Οθωμανικής κατοχής, όπου το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας γραφόταν έξω από την Ελλάδα από τους Έλληνες εμπόρους και λογίους, δηλαδή αυτούς που ετοίμασαν την Επανάσταση. Διότι φυσικά την Επανάσταση δεν την κάνανε οι χωροφύλακες των Τούρκων, οι αρματολείς, συγγνώμη τώρα.
0: Κάτι θα ξέρετε για να το λέτε. Υπάρχει μια ανάμνηση από την παιδική σας ηλικία που παραμένει ακόμη και σήμερα σταθερή μέσα στον χρόνο?
1: Είναι πάρα πολλές. Γιατί όπως ξέρετε, το λένε και οι αναρχικοί φίλοι μας, η ζωή μου είναι η παιδική ηλικία σε όλους μας. Ωστόσο, αν σφίξεις και σφίξεις και πεις εντάξει, αλλά πες μου μία μόνο, το έχω ξανασκεφτεί γι' αυτό, μία μόνο. Είναι τη νύχτα να ακούγεται από τα μονόξυλα της λίμνης της Καστοριάς, όταν σταμάτησε το κουπί και βάλανε ένα κινητηράκι, τη νύχτα να περνάνε τα μονόξυλα και να ακούγεται το... Αυτό ήταν το στοιχείο ενός παιδικού ρομαντισμού υπό πραγματικές συνθήκες, αρκαδικές θα έλεγε κανένας γαλλομαθής. Και θυμάμαι ακριβώς εκεί που ήμασταν, το σπίτι μας ήταν δίπλα στη λίμνη, πολύ κοντά προς τη Μαυρότισσα, που είναι μια άλλη βυζαντινή σπουδαία ιστορία. Θέλω να πω, όμως, εκεί μια μικρή διαμαρτυρία για το ερώτημα. Παρά είναι στενό το ερώτημα, γιατί μία ανάμνηση, κύριε Σάμι, και όχι 50 αναμνήσεις, αλλά δεν μπορώ να μην εντάξει, ή 5 αναμνήσεις.
0: Γιατί θα μιλάμε όλη νύχτα μετά, αν θα μου πείτε 50 αναμνήσεις.
1: Και η νύχτα έχει και ένα άλλο πλεονέκτημα ή μειονέκτημα, ότι σε παρασύρει η ίδια και επηρεάζει την απάντηση. Έχετε δίκιο, ενώ σου είναι μέρα ακόμα. Ναι, να διατηρήσουμε νύχνα στις σοβαρότητές μας.
0: Κύριε Τάση, ο Σέξπιρ λέει πως είμαστε φτιαγμένοι όλοι από το ίδιο υλικό, ωστόσο μεγαλώνοντας καταλαβαίνουμε πως είμαστε διαφορετικοί σε σχέση με τους άλλους. Πότε και πώς καταλάβατε ίσως ότι είστε φτιαγμένος από διαφορετικό υλικό σε σχέση με τους άλλους?
1: Αν το είχατε γραμμένο σε χαρτί αυτό το ερώτημα, θα, με όλη την αγάπη και το σεβασμό, θα το σκίζα εντυπωσιακά. Για όνομα του Θεού. Όχι μόνο δεν είμαι καμωμένος από διαφορετική εικόνα, αλλά είμαι πανευτυχής, ευδαίμων, για να χρησιμοποιήσω την αριστοτελική ορολογία, που είμαι καμωμένος από την ίδια λάσπη. Καλά, εδώ κάνω μια εξαίρεση, γιατί σε όλες τις θρησκείες όλου του κόσμου όλοι οι άνθρωποι έχουν γίνει από λάσπη, πλην της Ιουδαϊκής, στην ειδική περίπτωση της γυναίκας, όπου η ανδροκρατία στο κεφάλαιο της γενέσεως, την τρίτη έκδοση, η θέληση κατ' εξαίρεση τη γυναίκα να την κάνει δίθεν από το κόκαλο του Αδάμ. Να μην συνεχίσω, γιατί έχω γράψει και ένα δοκίμιο και το έχω δημοσιεύσει. Είμαστε όλοι καμωμένοι από αστερόσκονη, από όλα τα χημικά στοιχεία που προέρχονται από όλο το σύμπαν που βρίσκονται μέσα στη λάσπη. Και εκεί το θεϊκό χέρι η φύση μας έφτιασε όλους. Αυτή η αίσθηση της κοινότητας είναι μια απέραντη εκ προημίου πρικοδοτημένη δαιμονία, κύριε Βαλσάμι.
0: Τότε γιατί διαφωνούμε, αφού είμαστε φτιαγμένοι όλοι από την ίδια αστερόσκονη?
1: Γιατί στρατιωτικών άγημα είμαστε. Συγγνώμη. Βεβαίως, γιατί από εκεί και πέρα υπάρχει μια φάση απόκτησης της αυτοσυνδυσιακότητας, δόμησης του εγώ. Πώς θα δομηθεί το εγώ? Εν τω μεταξύ δεν υπάρχει εγώ, εδώ φτιαχτήκαμε, ζόμπιδες είμαστε. Σε όλες τις θρησκείες, ξέρετε, ζόμπιδες. Και στην σύγχρονη ανθρωπολογία, τώρα μην πείτε ότι τα νήπια έχουν, φυσικά έχουν ένα βαθμό αυτοσυνδυσιακότητας, αλλά πάρα πολύ μικρό. Στείνουν ένα εγώ βαθμιαίος και αγωνιαίος, σηκώνουν το ποδαράκι τους, κοιτάνε ποια είναι τα όρια τους, ανοίγουν τα μάτια τους, βλέπουν γύρω γύρω τα πάντα που είναι ακίνητα και ψυχρά. Πονάνε, πεινάνε κτλ. Και δεν γίνεται τίποτα με όλο αυτό το σχετικό περιβάλλον. Και ξαφνικά ο του σκανδάλου, κυρία Βασάμι, εμφανίζεται ένα αντικείμενο, η μάνα, ή η τροφός, ή η λύκαινα, ή ο πατέρας, όποιος, που είναι σκανδαλώδης, γιατί κουνιέται, δεν είναι ακίνητο. Ύστερα έχει θερμοκρασία, άλλην. Τρίτον, βοηθάει αυτό το ζωάκι να καταπραίνει τον πόνο του, να καταπραίνει τις ανάγκες του. Σκάνδαλον, αυτό το πράγμα είναι μια φοβερή αποκάλυψη ετερότητα. ερώτας. Και τότε δημιουργείται βαθμιαίως η αυτοσυνειδησία εξ αντιδιαστολής και εκ μιμήσεως, θέλω να είμαι και εγώ το ίδιο, πάει μακριά αυτή η κουβέντα. Άρα χτίζουμε το εγώ μας εντωμεταξύ και καθώς το χτίζουμε, ο καθένας το χτίζει όπως του έρθει και όπως έρθουν τα περιστατικά. Τεράστια ιστορία, τεράστια ιστορία, τεράστιες διαφορές, τεράστιες μπουνιές, φόνοι, γάμοι, έρωτες, ευτυχίες, αγάπες, από όλα έχει ο Μπαξές. Άρα δεν αποτελεί επιχείρημα του γιατί, επειδή προερχόμεθα από την ίδια ύλη ή από τα χέρια του ίδιου Θεού, στο τέλος πλακωνόμαστε στο ξύλο.
2: Μπαίνουν τα καλοκαίρια διατώντες αστερές μέσα.

0: Μας καθοδηγεί η τύχη, το ένστικτο ή ο χαρακτήρας μας.
1: Τη λέξη ένστικτο εγώ δεν την πολύ χρησιμοποιώ ή δεν την πολύ καταλαβαίνω στα ίσια. Ξέρω ότι υπάρχει, ξέρω ότι οι επιστήμονες την στηρίζουν, αλλά εγώ επειδή δεν την έχω καταλάβει, δεν την χρησιμοποιώ. Όπως και το χαρακτήρα, που σημαίνει τα χαρακτηριστικά αυτού του εγώ που χτίζω καθώς συσχετίζομαι με τον αντικειμενικό κόσμο, συσχετίζομαι με τα διπλανά μου όντα, τα έμβια, με τη μάνα κυρίως, αργότερα και με όλους τους άλλους και με τα μάτια του αγαπόμενου προσώπου αργότερα. Και χτίζω ακόμα το εγώ μου και με τα μύχια άμορφα συμβάματα που έχω στο υποσυνείδητο και τα φέρνω στην επιφάνεια. Αυτό είναι το καλλιτεχνικό, το αισθητικό προτσέσ, τα φέρνω και αυτά μέσα και βοηθάνε και αυτά στο να αποκτήσω αυτοσυνειδησία. Το χτίσα ή συνεχίζω να το χτίζω. Ξέρετε ότι το συνεχίζω να το χτίζω έτσι βαθμιαίως. Μην ακούτε που λένε ότι εντάξει, μια ψυχή τα έχει όλα. Είναι προς τιμήν του επισκόπου Νικολάου ότι ο άνθρωπος είναι πρόσωπον και πρόσωπον για να γίνει. Χρειάζονται προϋποθέσεις. Επομένως, αν φτάσουμε σε αυτή την απλοποιημένη αντίληψη, να μια ψυχή της έχει όλες αυτές τις ιδιότητες, έχουμε κάνει μια απίστευτη, αυθαίρετη και ουχή θρησκευτικώς περιγραφόμενη ιστορία. Δεν είναι έτσι τα πράγματα κατά την πτωχή μου αντίληψη. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας μια ποικιλία χτισμένου πράγματος που είναι το εγώ και μάλιστα αν τυχόν οι σχέσεις με το περιβάλλον, με τα έμβια όντα και με το μέσα χάος μέσω της τέχνης σταματήσει, πώς να σταματήσει? Έρχεται ο αλήτης ο δικτάτορας, σε συλλαμβάνει, σε χώνει στην απομόνωση και δεν σε αφήνει ούτε με τον δεσμοφύλακα να έχεις επαφή. Είσαι μέσα, δεν τον βλέπεις. Και ο δίσκος που φέρνουν και το φαΐ που σου φέρνουν είναι όλα όμοια κάθε φορά. Δεν έχει σχέση ούτε με το περιβάλλον, ούτε με ανθρώπους και στο τέλος μαραίνεσαι. Και αν έχεις την τύχη και απολυθείς αργότερα, έχεις πάθει ένα σημαντικό βαθμό αυτισμού. Δηλαδή έχεις χάσει, έχεις απώλεια ενός ποσοστού του εγώ σου. Δηλαδή αυτό το λέω, η σεπίρωση είναι αυτό που λέω, του πώς χτίζεται το εγώ και πώς χάνεται το εγώ. Λοιπόν, επομένως με αυτά τα δεδομένα, δεν μπορώ να πω ότι έχω χαρακτηριστικά τα οποία είναι πολύ συγκεκριμένα και τα οποία φυσικά διαφέρουν από τον άλλον. Είναι εύλογον και μπορεί καμιά φορά αυτές τις σχέσεις τις, ας τις πω, ηθικές, αγαπητικές για να υπάρξω, μπορεί να μην τις πετυχαίνω και τι κάνω? Τις αποκτώ δια της βίας και με την εξουσία και με τη βία αποκτώ μια σχέση που δεν μπόρεσα, δεν κατάφερα να την αποκτήσω με ιππιότητα και τότε επιβεβαιώνω εαυτόν δια της βίας που όμως είναι επιβεβαίωση αλλά είναι δυστυχώς μικρής διάρκειας και σκουριασμένη. Γι' αυτό και οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ευτυχία.

0: εκεί από τη ζωή του Θεοδόση Τάσιο. Είναι ακαδημαϊκός, πολιτικός μηχανικός, αρθρογράφος, συγγραφέας. Γιατί γίνατε μηχανικός, μηχανοποιός, πώς διαλέξατε το αντικείμενό σας?
1: Όταν ήμουν μοίραξ, κάπου δηλαδή γύρω στα 15, οι κύριες τάσεις μου μέσα στον πόλεμο, μέσα στην κατοχή, είχε τελειώσει η κατοχή τότε, όταν ήμουν 15 είχε τελειώσει, γιατί είχα όμως και μια πρόορη ανάπτυξη. Παρά ήμουν ψηλός, παρά ήμουν όρημος, παρά ήμουν ικανός. Στα 13 μου ήδη είχα αρχίσει από 11,5, 12, είχα γίνει στέλεχος της ΕΠΟΝ, είχα κάποια δράση εκεί, νομίζω σημαντική. Στα 13 πάνω είδα αυτά τα οποία πάρα πολλοί συμπολίτες μου δεν έχουν ακόμα ήδη, ιδίως διανοούμενοι, και είπα παρετούμε.
0: Σε τόσο μικρή ηλικία.
1: Σε τόσο μικρή ηλικία, ναι. Και δεν διστάζω καθόλου να πω ότι στην ηλικία των 13,5 ετών είδα γεγονότα πορείας που άλλαζαν την κατεύθυνση της εθνικής αντίστασης εις όφελος μιας ειδικής κομματικής άποψης, που δεν ήταν η αρχική, η συστατική αρχή του ΕΑΜ. Έτσι, και όταν το είδα αυτό, το οποίο το βλέπει τώρα πολλοί κόσμος, αλλά τότε ήμασταν όλοι παρθένοι. Αλλά λέω ότι πάρα πολλοί σήμερα συμπολίτες μου και διανοούμενοι, σπουδαίοι, καμαρώνουν διότι δεν το βλέπουν. Αυτή την παρένθεση θέλω να την κλείσω με όση σεμνότητα μου απομένει. Ωστόσο, είπα το παρετούμε και εν πάση περιπτώσει, εντάξει, και κινδύνευσε λίγο ο πατέρας μου, όσοι αναφαντάζονταν ότι με έβαλε ο πατέρας μου, ο Έρμος, ο οποίος απέναντίας μια ενθάρρυνε εν αντιθέσει με τη μάνα μου, η οποία έκλαιγε κάθε φορά που με έβρισκε και να γυρίζω με τις προκηρύξεις στην τσέπη. Τέλος πάντων, ο πατέρας μου ενθάρρυνε, αλλά ευτυχώς ο πατέρας μου την γλίτωσε, διότι έτυχε να ήταν συμμαθητής στην Αβερόφιο Γεωργική Σχολή Λαρίσης, που βγήκαν μεσογειοπόνοι με τον Τανάση τον Κλάρα, τον Βελοχιώτη δηλαδή, χάρη στον οποίο και σώθηκε. Και θέλω να πω ότι σε αυτή την ωριμότητα το είχα ρίξει πάρα πολύ στο στοχασμό και πάρα πολύ στη γλώσσα. Γιατί? Διότι καθώς μέσα στην κατοχή δεν είχαμε σπουδαία διδάγματα, και το σχολείο μας το είχαν πάρει αυτοί οι ξεφτυλισμένοι Ιταλοί. Είχαν βάλει κάζα, ντούκα, τα όστα. Μα και μόνο το σκέφτομαι. Εγώ πήγαινα καθηγητής στην Ιταλία εκ των υστέρων, που είμαι μέλος της Ιταλικής Ακαδημίας Επιστημών, που είμαι επίτιμος κτλ. Ωστόσο δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό το όνειδος. Να μου έχουν πάρει το σχολείο μου, να κάθονται μέσα να γλωτοκοπάνε. Δεν κάναν τίποτα. Αυτοί κάθονταν. Και να γράφει απ' έξω κάζα, ντούκα, τα όστα, αυτά δεν ξεχνιόνται. Και έχουμε μια τάση, λόγω αγάπης προς τους Ιταλούς, να τα ξεχνάμε. Και, εν πάση περιπτώσει, όταν τέλειωσε αυτή η ιστορία, τότε λοιπόν, μέσα που δεν είχαμε αρκετό σχολείο, υπήρχαν δύο καθηγητές, ντόπιοι, πάνσοφοι άνθρωποι, οι οποίοι έρχονταν στο σπίτι, επειδή είχαν διαγνώσει ότι είχα μια πρόορη ανάπτυξη, υποθέτω, και μου κάναν δωρεάν, φυσικά, την πληρωμή να τα βρούμε. Εμείς ήμασταν πάμφτωχοι. Να μου κάνουν μάθημα. Ο ένας μου κάνει μαθηματικά και ο άλλος μου κάνει αρχαία ελληνικά.
0: Σας άρεσαν αυτά τα μαθήματα?
1: Τρελαινόμουν αδιαμφότερα, κύριε Μέντσα. Τρελαινόμουν. Έβλεπα κόσμους ατελείωτους, οι οποίοι χάρη στο υπέροχο δασκαλίκι τους, ο ίμιστος Σύρκος για τα μαθηματικά και ο ίμιστος Μελέτης Μπεναρδής για τα ελληνικά. Πώς να ξεχάσεις αυτούς τους ανθρώπους που μου δώσαν την ψυχή τους, μου ανοίξαν τον δρόμο. Και νίκησε ο Μπεναρδής, διότι εκείνο που ήθελα εγώ ήταν η γλώσσα, η φιλολογία, η αυτή. Ο δε ταλέπορος ο πατέρας μου, ο οποίος το σχολαρχείο είχε βγάλει, τι έκανε? Με έγραψε συνδρομητή στη Νέα Εστία, σε ηλικία 12 χρονών, μέσα στον πόλεμο, στην επαρχία. Μα τι ήταν αυτός ο άνθρωπος? Και όταν τις προάλλες έγινε η τιμητική εκδήλωση της Νέας Εστίας που έβγαλε ένα αφιέρωμα περασμένο Σεπτέμβριο για μένα, τους το έλεγα ότι εμένα που είμαι συνομήλικος με την Νέα Εστία. Αυτή αυτοχρωστούσα σε αυτό το φύλλο τη μόρφωσή μου. Έβλεπα κριτική του θεάτρου και επιτέλους έχω δει 100 παραστάσεις. Χάρη στην κριτική που διάβαζα. Έβλεπα κριτική βιβλίων και είναι σαν να διάβαζα τα βιβλία. Πού δεν τα διάβαζα, πού να τα βρω? Έβλεπα κριτική συναυλιών και άκουγα συναυλίες. Στην επαρχία, πού να τα βρούμε αυτά? Θέλω να πω ότι η τάση ήταν προς αυτό που ονομάζουμε θεωρία σήμερα απλοποιημένα. Ωστόσο, έγινε κάτι πολύ σημαντικό, κάποια αποκάλυψη. Ο πατέρας μου, καθώς ήταν μεσογειοπόνος, είχε ένα βιβλιαράκι. Και ένα βιβλιαράκι, ή ανάμεσα στη μικρή του βιβλιοθήκη, υπήρχε και ένα βιβλιαράκι που έλεγε πως για να βρεις τη σωστή μορφή που πρέπει να έχει το ινί του αρότρου, αυτή η τρισδιάστατη μορφή του Σκεφτείτε, αν ήταν σαν μαχαίρι, πόσον όγκο χώματος θα βγάζε? Μηδέν. Απλώς θα το σκίζε. Αν ήταν σαν πλάκα, δεν θα μπορούσε να το σπρώξουν 100 βόδια. Έχει αυτήν την περίεργη τρισδιάστατη μορφή που συμμερίζεται την έννοια του μαχαιριού, της έλικος κτλ, έτσι ώστε να κόβει, να βγάζει χώμα και να οργώνει. Για την ίδια δύναμη του βοδιού ή των χεριών του Αγρότη. Το μαθηματικό, κύριε Βασάμι, ερώτημα ήταν: για την ίδια δύναμη, ποια πρέπει να είναι η μορφή της διάστατης επιφανίας του αρότρου ώστε να βγάζει το μεγαλύτερο χώμα? Και θυμάμαι σαν τώρα, λέω δηλαδή, να στέλνει τον αγρότη στο σπίτι του να αγκαλιάσει το παιδάκι του 2 ώρες νωρίτερα.
0: Παιδί ήσασταν, πώς το σκεφτήκατε αυτό?
1: Αφού είχα πρόορη ανάπτυξη, ήμουν πλέον 15 χρονών. Το 5 χρονών ήταν αστεία.
0: Ήταν άλλα τα 15 όμως εκείνες τις εποχές.
1: Ήταν και λίγο συμπυκνωμένες οι παιδικές μας ηλικίες ή μηδενισμένες εμπολίες. Αυτού του είδους η κοινωνική πλευρά του ζητήματος, χάρη στην μηχανοτεχνία, το engineering που λέμε στο χωριό μου, αυτό το πράγμα ήταν μια επανάσταση. Και είπα, εγώ θα γίνω μηχανικός και δεν πειράζει, τα άλλα θα τα καλλιεργήσω μόνος μου.
0: Και έτσι έγινε.
1: Όπερ και έπραξα, συγγνώμη. Δηλαδή, ότι δεν το έπραξα πολύ καλά. Παραδείγματος χάρη, πολλοί γλωσσολόγοι λένε καλά. Τώρα ο Τάσιος βγάζει βιβλία για το.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενος κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
2: Κάτσενος κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2682-041-606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
4: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Ο Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Barracuda Beach Bar. Vecchio Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Προπόληση εισιτηρίων για τη Λευκάδα. Κατάστημα Nova.
3: στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας. Έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκων υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
7: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
8: Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 36 βαθμούς, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
9: Μια Κυριακή από τη ζωή σου. Στον Sky 100,3. Μια Κυριακή από τη ζωή του Θεοδόση Τάσιου. Είναι ακαδημαϊκός, πολιτικός μηχανικός, αρθρογράφος, συγγραφέας, μηχανοποιός, λέει ο ίδιος. Θεοδόσης ή Θεοδόσιος?
1: Και τα δύο. Η μεν μάνα μου ήθελε να χρησιμοποιεί το υποκοριστικό, το παιδικό Σάκης. Όλοι οι υπόλοιποι στον κόσμο, με προεξάμχο βέβαια στον πατέρα μου, με λέγανε Θεοδόση. Γιατί αυτό ήταν το όνομα του παππού μου και σχετικό σπάνιο όνομα. Αυτό το φοβερό κοινοβιάρχη, το Θεοδόσιο, ναι. Ωστόσο, εμένα το Θεοδόσιος πράγματι με φέρνει σε μια ιδίαν με την έννοια της ιδονής επαφή με το Βυζάντιο. Ακόμα και με τον Θεοδόσιο τον Κοινοβιάρχη, αυτόν που εμάντρωσε χιλιάδες μοναχών που λιμένονταν της πόλης και τους έχωσε στα κοινόβια και δημιούργησε τον μοναχικό βίο και με όλες τις ωφέλη που δημιούργησαν για τον πολιτισμό και για την Ορθοδοξία συνεχεία, καθώς και για την παράδοση που έζησα εγώ λόγω Καλαμπάκας, από όπου προέρχεται κυρίως η μάνα μου. Λέω λοιπόν, αυτό για όσους το Θεοδόσιος. Το Θεοδόσιος όμως είναι τόσο απλό, τόσο προσαρμοσμένο στην κοινωνία μας, τη μορφή της γλώσσας και τα λοιπά, ώστε τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι αυτό χρησιμοποιώ και με αυτό κινούμε. Ωστόσο, δεν μου κακοφαίνεται αν ακούσω κάποιον να πούν του κυρίου Θεοδόσιου Τάσιου. Το παίζουμε δίπορτο δηλαδή.

0: Ο μηχανικός είναι ιδιότητα ή επάγγελμα?
1: Τώρα θα σας ρωτήσω τι θα πει ιδιότητα και τι θα πει επάγγελμα. Αν το επάγγελμα είναι μια κατάσταση που σχετίζεται με, ξέρετε, παλιά λεγότανε προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών, λεγότανε κάτι που ξεφεύγει από το ιδιωτικό βίο και γίνεται επιτίδευμα. Προλάβατε αυτή τη λέξη?
0: Πολύ.
1: Επιτίδευμα. Δηλαδή πού τα καταφέρνουν καλύτερα. Και αφού τα καταφέρνουν καλύτερα, εν σχέση με τι? Εν σχέση με προσφορά προς μια ευρύτερη κοινωνική ομάδα. Οπότε εκεί, όλο τον παλιό καιρό, ακόμα και στην αρχαία Ελλάδα, υπήρχαν συντεχνίες. Τι κάνανε οι συντεχνίες? Πάντως δεν κάνανε αυτό που κάνουν σήμερα. Οι συντεχνίες τρέμανε μην τυχόν η επαγγελματική συμπεριφορά ενός μέλους δημιουργούσε καμία κακή εντύπωση για τη συντεχνία και επομένως έβλαπτε τα υπόλοιπα μέλη αθελήτως. Και γι' αυτό το κυριότερο κομμάτι της συντεχνίας ήταν ο κώδικας διοντολογίας, τον οποίο επέβλεπε την κάνεις καλά τη δουλειά σου. Η συντεχνία επέβλεπε. Οι φουρναρέοι της Σμύρνης στην αρχαία Ελλάδα, την ελληνιστική, αυτό έκανε. Επομένως, αυτό το επάγγελμα, από τη μια μεριά είναι μια ιδιωτική υπόθεση ατομική, στην οποία φτάνει κανείς με ένα μόχθο κτλ. Και εξειδικεύεται για να είναι επιτιδευματίας, και από την άλλη, σου δίνει, βρε παιδί μου, μια ευχαρίστηση, διότι καταφέρνεις να προσφέρεις στο γύρο σου σχέσεις θετικές, σαν αυτές που ίσως έχεις ανάμνηση με τις οποίες έκτισες το εγώ σου. Δηλαδή γίνεται ένα είδος έρωτος με την ευρύτερη έννοια του όρου, ότι πήρες και δίνεις σχέσεις αγαπητικές υπηρεσιών. Δηλαδή τα πει αγαπητικές, σε αγαπώ αγάπη μου, αλλά σου τραβάω και ένα ξύλο, που θα έλεγε και ο νεοέλληνα. Δεν κολλάνε αυτά. Σε αγαπώ θα πει σου προσφέρω. Θα πει θυσιάζομαι ενδεχομένως. Ή μάλλον αυτό που στερούμε δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που κερδίζω με αυτό που σου κάνω.
0: Άρα η αγάπη σας για το κοινωνικό σύνολο είναι πάλι μια
1: συμφορτική είναι, μην το συζητάτε καθόλου, αλλά το είπε ο Αριστοτέλης, ο σπουδαίος είναι φύλαυτος. Πέστε, ψάχτε στο Google, ρωτήστε φιλολόγους ό,τι θέλετε, στα νυχθικά νοικομάχια. Σαφέστατα, ο σπουδαίος, δηλαδή ο ηθικός, είναι φύλαυτος. Αυτός για να παίρνει ειδονήν.
0: Για να ωφελείται.
1: Όχι, για να νιώθει τη χαρά του διπλανού του και από τη χαρά του διπλανού του να παίρνει μερτικό. Κατά τούτο είναι φύλαυτος.
0: Η φιλοσοφία πώς συνδέεται με το επάγγελμά σας?
1: Καταρχήν η φιλοσοφία είναι μια ανθρώπινη τάση, έτσι δεν είναι? Είναι μια απόπειρα να δει κανείς τα ανθρώπινα, οι φαινόμενα, τα πάντα, τη ζωή καλύτερα να πούμε. Άντε τώρα να δώσω ορισμό, αλλά τέλος πάντων μια απόλυτη κουβέντα, με μια απόσταση, με μια γενικότητα, με μια ορθολογικότητα η οποία όμως να μην είναι στέγνη και να ομολογεί ότι εκεί που δεν τα βγάζει πέρα πρέπει να σταματάει και να λέει μέχρι εδώ μπορώ να πάω, και υπενήσωμε λόγου χάρη το γεγονός ότι ο ορθός λόγος δεν μπορεί να ερμηνεύσει το αισθητικό ενέργημα πλήρως, αλλά προσπαθεί να το περιβάλλει και να το περιγράφει γύρω γύρω. Και τα υπόλοιπα θα δούμε τι κάνει το υποσυνείδητο. Λέω λοιπόν, φιλοσοφία είναι μια γενικότερη στάση και είναι συνδράση, ενέργημα που δεν συνδέεται κατά ανάγκη με το επάγγελμα. Έτσι, γενικώς. Αν πούμε όμως ειδικότερα ως προς το επάγγελμα, δόξα τω Θεώ, υπάρχει ένα οξύτατο πρόβλημα που λέγεται φιλοσοφία της τεχνολογίας. Το δίδαξα με το πτυχιακό μάθημα στο Πανεπιστήμιο και στο Πολυτεχνείο, ήταν κοινό μάθημα. Το κακό είναι ότι εκεί είχα 12 μεταπτυχιακούς φοιτητές, οι 11 ήταν διδάκτορες. Και μία κυρία ήταν μηχανολόγος από το Πολυτεχνείο. Δηλαδή το θέμα θεωρήθηκε πολύ πρωτότυπο κτλ. Και έρχονταν άνθρωποι που ήταν καλύτεροι από μένα στο τομέα τους ως διδάκτορες, αλλά ήταν παραγωγικό και για μένα. Άρα και στο επάγγελμα του μηχανικού θα είχαμε μία φιλοσοφία της τεχνολογίας. Ωστόσο όμως θα έρθω στην προηγούμενη περιγραφή, ότι η φιλοσοφία είναι μια γενικότερη ανθρώπινη θέση, την οποία όμως ο καθένας μας μπορεί να κάνει με όσα μέσα διαθέτει. Από τη γιαγιά μου που καθόταν δίπλα στην πυροστιά, που δεν έχει πάει καθόλου στο σχολείο, αλλά την κοιτάγαμε στο στόμα να δούμε τι θα πει και πώς θα κρίνει, και που είχε μια φιλοσοφική διάθεση για τα πάντα. Αυτό ακούγεται λίγο προκλητικό, αλλά το βλέπεις ότι αυτή η γριά είχε τέτοια πείρα ζωής και είχε τέτοια ορθοκρισία και μια άσκηση ελευθερίας, δεν είχε ανάγκη κανέναν.
0: Αυτό είναι σημαντικό, λέτε.
1: Α, βέβαια. Δεν μπορείς να φιλοσοφείς χωρίς μια συγχρόνως τον έρωτα της ελευθερίας, υπό μια καταπίεση. Γι' αυτό και στο πρώτο βιβλίο που έβγαλα τον καιρό της δικτατορίας, που είχε τον τίτλο «Συνιστώσεις της ελευθερίας», είχα ένα μότο. Ars et scientia sub libertatem florens. Η τέχνη και η επιστήμη ανθίζουν κάτω από την ελευθερία. Πότε μου είπανε καλά, δεν θα το κόψει αυτό λογοκρισία. Έγραφα όμως από κάτω, αυτό ήταν το μότο της Αμερικανικής Ακαδημίας Επιστημών. Είναι. Ακόμα και τώρα, την εποχή του Τραμπ, αυτό δεν τους το έχει αλλάξει ακόμα. Δεν αποκλείεται να παρέμβει και εκεί ο κύριος Τραμπ. Επομένως, επανέρχομαι στο ερώτημά σας. Η φιλοσοφία λοιπόν είναι ένα γενικό ενέργημα για όλους μας και ο καθένας με τα δικά του μέσα, με το δικό του βαθμό ωριμότητας και προς δικές του τάσεις θα το καλλιεργήσει ή δεν θα το καλλιεργήσει. Αλλά τι καλά που θα ήταν να ενθαρρύνουμε τους πάντες να το κάνουν, να απομακρύνονται δηλαδή ένα βήμα πίσω και να κοιτάνε, να αποκτούν. Τι θα πει απομακρύνουμε ένα βήμα πίσω? Αποκτώ καλύτερη προοπτική για αυτό που έχω μπροστά μου. Γιατί αν είμαι πολύ κοντά, δεν το βλέπω όλο.
0: Α, δεν συνδέεται με την αποστασιοποίηση που επιβάλλει ο Μπρέχτ.
1: Ο κίνδυνος μπορεί να είναι, έχετε δίκιο, μπράβο σας, συγγνώμη. Τραβιέσαι λίγο πίσω, αποκτάς προοπτική και τότε μιλάς για το όλον. Και η φιλοσοφία οφείλει να μιλάει για το όλον. Αν είναι για το μέρος, δεν είναι. Έχει και άλλες διαφορές, αλλά δεν είναι της στιγμής. Και δεν τις ξέρω κιόλας εδώ που τα λέμε τώρα, μιλάμε και κανένα ψέμα.

0: και από τη ζωή του Θεοδόση Τάσιου. Είναι ακαδημαϊκός, πολιτικός μηχανικός, αρθρογράφος, συγγραφέας, μηχανοποιός, λέει ο ίδιος. Υπάρχει κάποιος ή κάτι που επηρέασε την απόφασή σας να στραφείτε στο συγκεκριμένο κλάδο και να βιοποριστείτε στην πορεία από αυτή τη δουλειά?
1: Έστε, το κάτι το είπαμε νομίζω σε μια προηγούμενη ερώτησή σας.
0: Ναι.
1: Ποιο ήταν το αποφασιστικό σημείο? Μπορώ να προσθέσω κι άλλο όμως, ότι εντωμεταξύ μην ξεχνάτε ότι μια Ελλάδα η οποία είχε βγει από 4 πολέμους, Ιταλία, Γερμανία, Βούλγαρη και Εμφύλιος. Άλλο πράγμα, σχιζοφρένεια. Από όλους τους λαούς που και δικτατορίες είχαν και αδικίες είχαν και κέρατα, μόνο εμείς είχαμε εμφύλιον. Αυτό για να μετριέται η έλλειψη επαρκούς κοινωνικής θεώρησης των συμπατριωτών μας, που δεν πρέπει να τους χαϊδεύουμε τα αυτιά, αλλά να λέμε και εκεί όπου έχουμε ελαττώματα, που αποδεικνύονται από τα ιστορικά δεδομένα. Κλείνει η παρένθεση και καλύτερα μείνει η παρένθεση να είναι αγγείλη. Λέω λοιπόν, έβγαινε από 4 πολέμους. Εμείς μεν ζούσαμε φτωχικά στην επαρχία. Η μικρή, πολύ μικρή περιουσία που είχαν οι γονείς μου στην Καλαμπάκα ήταν ήδη κατεστραμμένη. Ήμασταν πυροπαθείς. Και θυμάμαι μάλιστα ότι είχαμε πάρει και μια αποζημίωση, μια λίρα. Είχε μείνει τίποτα. Το λέω ως παράδειγμα. Και στη φιλία ήταν τερατώδης. Η παραγωγή ήταν φτάσει σε μηδενικά πλαίσια. Επομένως, στοιχειώδης αίσθηση ευθύνης απέναντι του κοινωνικού συνόλου έπρεπε να σε κάνει να βοηθήσεις στην ανάπτυξη. Τουλάχιστον εκείνη την εποχή. Δηλαδή το 1948 να αποφασίσω. Καταλαβαίνετε. Άρα, και πέραν του ειδικού εκείνου γεγονότος που είπα για την μαθηματικοποίηση του προβλήματος υπέρ ενός κοινωνικού σκοπού, υπήρχε και το εθνικό ζήτημα που έπρεπε να μας στείλει όλους προς την κατεύθυνση της παραγωγής. Άρα και αυτό απαντά εν μέρει στο ερώτημά σας ως προς την αιτία. Τώρα, φιλοπαιγμόνως θα θυμηθώ ότι επειδή στην αρχή νόμιζα ότι δεν θα πετύχω στο Πολυτεχνείο, διότι άμα είσαι παρχιωτάκι με πλημελή μόρφωση, χωρίς φροντιστήρια κτλ., πώς να τολμήσεις να πας στο Πολυτεχνείο? Ξέρετε, κρέμασαν πως ήταν τότε για να μπει στη σχολή πολιτικών μηχανικών, πετύχαινε ένας στους 7. Άρα είχαμε 13% επιτυχία μόνο. Τέτοια ανταγωνισμός δεν ξαναγίνε ποτέ. Στο παρελθόν ούτε στο μέλλον. Και εγώ πώς θα τολμούσα να πάω? Και δεν τόλμησα και έδωσα εξετάσεις στη μαθηματική σχολή. Που εντάξει, ικανοποιούσε το μαθηματικό μου και έτσι επαρχιωτάκι μπήκα δεύτερος. Στα καλά καθούμενα. Ήρθα στην Αθήνα με έναν ντόμο του του Ελευθερωδάκη. Το πρώτο ντόμο που είχε τη λέξη Αθήνα, γιατί είχε χάρτη των Αθηνών. Είχα τον ντόμο από κάτω και με το χάρτη των Αθηνών έβρισκα που είναι η οδό Ακαδημίας για να πάω να δώσω εξετάσεις εισαγωγικές εκεί στο Χημείο. Όμως την άλλη χρονιά συνέβη το εξής. Σκεφτόμουν πάντα το Πολυτεχνείο φυσικά. Άρα είχα μια πρόσθετη όθηση που την είπα ελαφρώς παιγνιώδη. Εκείνος ο οποίος μου έδινε ένα ποσό για να μπορώ να ζω στην Αθήνα, γιατί ο πατέρας μου δεν ήταν θέση να μου προσφέρει αυτή την πολυτέλεια. Παρόλο ότι ζούσα φτωχικά, ζούσα σε μια παράγκα την οποία είχαν αφήσει οι Γερμανοί φεύγοντας δίπλα στην Πάντιο, που δεν είναι τη στιγμή, μου είπα: ακούω, δεν καταλαβαίνω τι θα κάνει με τα μαθηματικά, γιατί ήδη άλλο στο μυαλό σου με τα πανεπιστήμια. Άρα έχει έναν πατέρα χρεωμένο, μια αδερφή που πρέπει να παντρέψει, άρα να πάει να γίνει μηχανικό, να βγάλουμε καμιά δεκάρα για να κάνει το καθήκον σου. Αυτό ήταν πρόσθετο κίνητρο.
0: Ποιο ήταν αυτό που τα είπε όλα αυτά?
1: Ήταν ο αδερφό τη μάνα μου, ο Γιώργιο Οικονόμο, μια απίστευτη προσωπικότητα, πολύ δυνατό χαρακτήρα, πολύ ωραίο, ο οποίο μου δίνει κάτι κατοστάρικα δραχμέ κάθε μήνα. Και επομένω, ο λόγος ήταν βαρύς. Όχι πως δεν το είχα στο μυαλό μου, αλλά λέω, επειδή το ερώτημά σας ήταν έτσι, λες είχαμε συνοηθεί που δεν είχαμε, λέει πρόσθετον, ήταν ένα πρόσθετον.

0: διαβάσει κανείς το βιογραφικό σας, κύριε Τάση, θα του κοπεί αναπνοή, νομίζω. Αλλά δεν ξέρω αν είστε πολύ έξυπνος, δεινός μελετητής ή απλώς μία ιδιοφυΐα.
1: Δέστε τώρα, το έξυπνος είναι φύσεως που ανάγεται στη φυσιολογία, μετριέται και όλες με διάφορους δείκτες, έστω και με τον κακό δείκτη του IQ, διότι είναι μόνο μια μορφή ευφύειας που μετράει. Εκεί μπορεί να δεις και τις βαθμολογίες, ξέρεις, στο σχολείο, τότε σε έπαιρνε 10, ο άλλος σε έπαιρνε 9. Κάπως αντικειμενοποιείται λιγάκι αυτό το επίθετο περί ξυπνάδας εντός εισαγωγικών, παρόλο ότι έχουμε δει μυριάδες από έξυπνους που είναι βλάκες, δηλαδή που δεν μπορούν να χειριστούν στοιχειώδεις καταστάσεις στη ζωή τους, αφήνουν που ενδεχομένως έχουν μόνο καλλιεργήσει από τις τρεις κατευθύνσεις του είναι, που είναι η γνώση, το ήθος. Η γνώση είναι προς τα αντικειμενικά κυρίως πράγματα, το ήθος είναι προς τα έμβια και προς το μέσα χάος που είναι η τέχνη. Έχουν καλλιεργήσει μόνο τα γνωσιακά τους αντικείμενα και βεβαίως κατά τα άλλα δυστυχήσανε. Τα άλλα δύο χαρακτηριστικά που είπατε και σας παρακαλώ να τα επιβεβαιώσετε στην
0: αν είστε δεινός μελετητής ή μια ιδιοφυΐα.
1: Το δεινός μελετητής σημαίνει να είσαι πασίκλας, έτσι.
0: Λίγο ναι. Με συγχωρείτε.
1: Ομολογείτε ότι τραπήκατε να πείτε ότι σου έχουν σούχη. Έχεις λιώσει τις καρέκλες. Η απάντηση είναι ναι, έχω λιώσει τις καρέκλες, κύριε Βασάμε. Δεν δέχομαι ότι είχα ίχνος κανενός βιολογικού δεδομένου. Δήθεν εξυπνάδας. Έχω λιώσει την καρέκλα με όλες τις συνέπειες των φαινομενικών στερήσεων που είχε αυτή η υπόθεση παιδιόθεν. Και τώρα που μιλάμε.
0: Άρα δεν είστε μια ιδιοφυΐα.
1: Όχι βέβαια. Για όνομα του Θεού. Λιώνω τις καρέκλες. Δηλαδή είναι τέτοια η μανία μου ή τουλάχιστον η επιλογή προς την κατεύθυνση της ευδαιμονίας που θέλω να μαθαίνω. Άρα τι θα πει να μαθαίνω. Θα πει να συσχετίζομαι με τον κόσμο, όχι όμως βγαίνοντας στον δρόμο και κοιτώντας τα πουλάκια ή κοιτώντας τα ματάκια ή ακούγοντας τραγουδάκια, που και αυτό είναι συσχετισμός με τον κόσμο. Άρα πυκνωμένα όλα αυτά να τα βρίσκεις μέσα στα βιβλία ή να τα βρίσκεις μέσα σε μια συναυλία ή να τα βρίσκεις μέσα σε μια διάλεξη, εν γέννη να τα βρίσκεις σε αυτό που ονομάζουμε διανοητική, πυκνή διανοητική ζωή. Αυτό σημαίνει καρέκλα. Άρα εγώ είμαι από αυτή την άποψη εμπίπτω στη δεύτερη κατηγορία που εσείς την ομορφύνατε με την έκφραση και εγώ ότι λιώνω την καρέκλα. Και συνεχίζω να το κάνω τώρα περισσότερο και διαβάζοντας και γράφοντας. Γράφοντας γιατί πια λόγω μακροβιότητας μαζεύτηκαν τόσες πολλές οι γνώσεις. Το κυριότερο το εξομολογούμε ίσως για πρώτη φορά. Βαθμιαίως διαπίστωσα ότι οι διάφορες κατευθύνσεις της γνώσης ή της αντίληψης άρχισαν να συντρέχουν, άρχισαν να συμπορεύονται, άρχισαν να μην είναι ανεξάρτητες η μια με την άλλη. Δηλαδή τώρα γράφω ένα δοκίμιο για το παίγνιον και πήγαινα να υποστηρίξω το ότι μα πρέπει να μην μου λένε τώρα οι διάσημοι Ευρωπαίοι φιλόσοφοι ότι η τέχνη είναι ένα παίγνιον. Ας αφήσουμε επιτέλους τις δύο έννοιες της τέχνης και του παίγνιου να έχουν έναν βαθμό ανεξαρτησίας παρά το γεγονός ότι έχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία. Καθώς όμως έγραφα, έβλεπα ότι είναι τόσα πολλά τα κοινά στοιχεία. Έστω και τα γνωσιακά παιχνίδια κάθε τόσο μετατρέπονται σε καλλιτεχνικά ή σχέσεις με τους συμπαίκτες που είναι ξεχώριστα. Δηλαδή ενδεχομένως μας παρέσυρε η μεθοδολογική διάκριση του είναι σε γνώση, ήθος, τέχνη και ότι όπως ο εγκέφαλος είναι ένα ενιαίο πράγμα, μήπως και όλοι μας το είναι ένα ενιαίο πράγμα και αυτού της εντύπωσης νομίζω ότι τώρα μπορώ και το κάνω ευχερέστερα.
0: Ποια ήταν η ωραιότερη ηλικία σας?
1: Δεν έχω ξανακούσει τέτοια ερώτηση και δεν είμαι έτοιμος, αλλά άμα σφιχτώ θα απαντούσα όλες. Η καθεμιά είχε τις ειδονές της και τις πίκρες της.
0: Συμβαδίζουν αυτά τα δύο?
1: Βέβαια. Πρώτα απ' όλα, όπως έλεγε ο Σοκράτης στον Κρήτονα, η ειδονή είναι η απουσία του πόνου. Στην Έβερα.
0: Ωραία όμως μου
1: καλό,
0: φαίνεται.
1: Κλεμμένο. Κλεμμένο. Βέβαια μπορείς να πεις ότι στην τάδε εποχή είχα πονέσει πάρα πολύ διότι συνέβη αυτό και εκείνο ή είχα ευχαριστηθεί πάρα πολύ διότι συνέβη και εκείνο. Αλλά δεν μπορείς αυτό το περίπλοκο φαινόμενο να το σύγκρινεις με κάτι άλλο που έγινε μια άλλη εποχή και να κοιτάξεις ποιο είναι εντονότερο. Είναι και ασύγκριτα εξορισμού. Γι' αυτό στο ερώτημα προτιμώ να λέω ότι προς το παρόν, αν το σκεφτώ τη νύχτα και είμαι άϊπνος μετά τη συνέντευξη και θα σας ενοχοποιώ, μπορεί να βρω μια άλλη.

0: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Prevezatoday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
4: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Κακοτεχνίες στο δίκτυο του Αιωλικού Πάρκου, από όπου ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά στη θέση Μαύρος Πιθάρη Διωτίας, καταγράφει έκθεση αυτοψίας ως πιθανή αιτία της φωτιάς. Οι δύο πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που βρέθηκαν εκεί 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς, διαπίστωσαν ότι το υπόγειο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται.

Της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, στην κτηνοτροφική μονάδα που παραδόθηκε χθες στις Φλόγες, στην Κατσικάλη Μεγάρων, κάηκαν περίπου 1000 ζώα και πτηνά. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται για σήμερα η Αττική, η Εύβοια, η Λέσβος και η Χίος, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο κατέριψαν πολλά ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με την ελπίδα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στο Ιράν. Οι βασικοί δείκτες κατέγραψαν ιστορικά ρεκόρ στα χρηματιστήρια του Παρισιού, της Φραγκφούρτης, του Μιλάνου και της Μαδρίτης. Άνοδος και στη Wall Street εν αναμονή και των αποτελεσμάτων της SpaceX, που παρουσίασε αύξηση στα έσοδά της στο δεύτερο τρίμηνο κατά 92%. Την ίδια ώρα η τιμή του πετρελαίου έπεσε κάτω από τα $80 το βαρέλι. Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών για πιθανότητα συμφωνίας με το Ιράν ακόμη και σήμερα. Αποτροπιασμό προκαλεί μια μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστράλ Λακωνίας, όπου ένας 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη για να εισπράττει τη σύνταξή του. Οι αρχές βρήκαν τη σωρό του 90χρονου στον καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου ιδιοκτησίας της οικογένειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην αστυνομία είχαν φτάσει αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει συλληφθεί ο 55χρονος γιος του 90χρονου. Αστυνομική έρευνα πραγματοποιήθηκε στις φυλακές Άμφισσας και Μαλανδρίνου χθες, παρουσία δικαστικού λειτουργού. Στην κατοχέλωδα που βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 28 γραμμάρια κατεργαστής κάναβης, ενώ επιπλέον εντοπίστηκαν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, από τις οποίες 5 στην κατοχή έγκλειστων και 1 σε εξωτερικό χώρο των φυλακών. Συνολικά συνελήφθησαν 5 έγκλειστοι, οι οποίοι με την τοιχογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα διηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Περίπου 32 αλλοδαποί, οι οποίοι επέμβαιναν σε Λέμβο, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 62 ναυτικά μίλια νότιο-νοτιοδυτικά του ακροτηρίου Τέναρο. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Καλαμάτας. Άλλοι 33 μετανάστες που επέμβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν χθες βράδυ από σκάφος της Frontex, 8 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Γάβδου. Οι διασωθέντες μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Χθες το πρωί, λιμενικές αρχές στην Κρήτη προχώρησαν στον εντοπισμό και τη διάσωση 55 αλλοδαπών νότια της Ιεράπετρας και 33 αλλοδαπών στην Αγία Γαλήνη. Στη σύλληψη 46χρονου που επέτρεψε στον ανήλικο γιο του τη χρήση θαλάσσιου μοτοποδήλατου, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στη Χαλκιδική. Πρόκειται για Γερμανό υπήκο, ο οποίος είχε παραχωρήσει για χρήση στον ανήλικο γιο του το υπό την ιδιοκτησία του θαλάσσιου μοτοποδήλατο, εκθέτοντάς τον σε κίνδυνο. Κόκκινο συναγερμό κήρυξαν οι αρχές της Γουατεμάλα σε αρκετές περιφέρειες της χώρας που ενδέχεται να πληγούν από την έκρηξη του ηφαιστείου Φουέγκο, το οποίο απέχει 35 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της χώρας. Χθες το πρωί, αρχές είχαν διατάξει την εκένωση κοινοτήτων με την απομάκρυση εκατοντάδων ανθρώπων. Η αστυνομία έκλεισε επίσης το δρόμο που περνάει γύρω από το ηφαίστειο και συνδέει την νότια Γουατεμάλα με την απικιακή πόλη Αντίγκουα, έναν από τους κυριότερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, που έχει κηρυχθεί μνημείο παγκόσμιο μιας κληρονομιάς από την UNESCO. Ζήτησαν επίσης να ληφθούν προληπτικά μέτρα και για τις αερομεταφορές. Πάντως, μέχρι στιγμής το διεθνές αεροδρόμιο στην πόλη της Γουατεμάλας λειτουργεί κανονικά. Το πιο ενεργό ηφαίστειο της Κεντρικής Αμερικής ξύπνησε το πρωί της Δευτέρας και ελκύει και εκλείει λάβα, αέρια και στάχτες. Ισοπαλός χωρίς τέρματα αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός με την Άιμεγκεν στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του Champions League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6, ενώ στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα νησιά του Αιγαίου τους 32 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 36 τοπικά, στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 12.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Και από τη ζωή του Θεοδόση Τάσιου. Ακαδημαϊκός, πολιτικός μηχανικός, αρθρογράφος, συγγραφέας. Χρειάζεται να λέτε σήμερα τι δουλειά κάνετε ή όλοι ξέρουν τι δουλειά κάνει ο Θεοδόσιος Τάσιος?
3: Όχι, γιατί να μην δω, αν μπορείς με λίγες λέξεις να περιγράψεις κάποιον. Αν υποθέσουμε ότι το πρόσωπο αυτό ενδιαφέρει κάποιον, από εκεί ξεκινάνε όλα. Άμα δεν ενδιαφέρει, και να πεις να μην πεις, το ίδιο είναι. Ή όπως λέμε στην παλαιό νεοελληνική, τα μάμμα. Ναι. Λέω λοιπόν, αν όμως λίγο ενδιαφέρεται να δει περί του προσώπου, εύλογον είναι να πει κανείς και τι δουλειά κάνει. Βέβαια, έχει ένα μειονέκτημα, ότι δίνει την ψευδαίσθηση ότι δεν κάνει τίποτα άλλο.
2: Είναι τόσο ωραίο.
3: Δηλαδή,
2: αυτό που
3: αυτή
2: λέτε.
3: Τη στιγμή έχω να μελετήσω γέφυρα μερικές δεκαετίες. Έχω να επιθεωρήσω ένα φράγμα λιγότερες δεκαετίες. Και ούτω καθεξής. Οικοδομικά δεν έκανα ποτέ μου, αλλά δεν υπάρχει θέμα. Ή έχω να φτιάσω διεθνείς κανονισμούς που είναι μία από τις, όπως είναι το πρωτόκολλο στην ιατρική, που είναι το ύψις των σημείων της τεχνολογίας, σχεδόν από το 2015. Άρα, αυτή τη στιγμή δεν κάνω μηχανοποίηση, που είχα την καλοσύνη και εσείς να πείτε. Άρα, μπορεί να πει εσύ είναι μηχανικός, δεν θα μ' άρεσε όμως να πούνε και ήταν μηχανικός. Γιατί εγώ νιώθω ότι είμαι μηχανικός, όχι μόνο από την εξειδίκευση σε ορισμένες κατευθύνσεις της μηχανοποίησης, αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο οργανώνω τη σκέψη μου ή αναλύω τα φαινόμενα. Γιατί έχει σημασία, ξέρετε, συνηθίζεις να έχεις μια αίσθηση διανοητικής τιμιότητας που επιβάλλεται από τη φύση του αντικειμένου το οποίο συνήθιζες να μελετάς. Δεν μπορείς να είσαι στο περιδιαγραμμά του και δια ταύτα και κατόπιν τούτο νομίζουμε έχουμε την εντύπωση και μετά από 204 λέξεις να βάλεις τελεία και από όλη αυτή την παράτα να μπορείς να βγάλεις και ένα νόημα και να έχεις και όλα τα αποδεικτικά στοιχεία που χρειάζονται για να βγει νόημα. Δεν γίνεται. Ενώ η βραχυπερίοδος διατύπωση, το ξεχώρισμα των ενιών με την αντιστοιχία των αποδεικτικών δεδομένων για την έννοια που πρόβαλες, αυτό στην περίπτωση της τεχνολογίας ή γενικότερα της επιστήμης θα έλεγα, είναι αναγκαίο. Άρα το τι δουλειά κάνεις εν μέρη μπορεί να αντικρίζει, κύριε Βαρσάμι, και το περίπου πώς σκέπτεσαι. Δεν είναι γενικό, αλλά μου ήρθε τώρα και το λέω.

0: Σας καθόρισε το επάγγελμα ή το καθορίσατε εσείς?
1: Όχι, κοίταξε, το διάλεξα έτσι όπως λέγαμε, αλλά ότι μου πρόσφερε πολλά, άρα με καθόρισε, ναι, βέβαια.
0: Πώς σκέφτεστε και φτιάχνετε γέφυρες και φράγματα, γιατί?
1: Όπως ξέρετε, ένα φράγμα είναι υποχρεωμένο, κατά καιρούς, άμα έχει μεγάλη παροχή νερού που έρχεται από τα γυροβουνά, να απαλλάσσεται από αυτά για να μην ανέβει πολύ η στάθμη του και να κάνει εκένωση από τον εκχυλιστή του. Ήταν λοιπόν μια περίοδος στις αρχές δεκαετίας του 80 που είχε πολλά νερά και έκανε εκχύληση σχεδόν κάθε μέρα. Αυτά πηγαίναν στον Άραχθο και επομένως κάποια στιγμή προκάλεσαν την υποσκαφή της ιστορικής γεφύρας της Άρτας. Από εκείνη τη στιγμή και ύστερα έπαιξαν έναν ρόλο για να σωθεί το ιστορικό γεφύρα της Άρτας, που είναι μια άλλη ιστορία πολύ σημαντική. Αλλά δόξα τω Θεώ, από φράγματα, άμα φτιάξεις ένα φράγμα, σκοπό έχεις να κάνεις μια τεχνητή ερμηνεία, δεν είναι? Και το ερώτημα είναι γιατί να τα κάνεις, διότι υπάρχει μια ανάγκη είτε για άρδευση, είτε για ίδρευση, είτε τότε μεν δεν ήταν σαφές, αλλά ήδη άρχιζε εκείνο που τώρα είναι απόλυτη ανάγκη, απόλυτη παγκόσμια ανάγκη. Όταν λέω απόλυτη, συγγνώμη, είναι βαριά κουβέντα, αλλά την υπογραμμίζω. Γιατί? Για να μπορέσεις να έχεις ένα ταμιευτήρα, στον οποίο να μπορείς να ανεβάζεις νερό, να γεμίζεις το ταμιευτήρα με ενέργεια που προέρχεται από εναλλακτικές μορφές ενεργείας, δηλαδή άνεμο,
0: γενέτριες,
1: φαινός και από ηλιακή ενέργεια αφετέρου. Το οποίο, όπως είδατε τελευταίως το Πάσχα, πετάξαμε στον αέρα τεράστιες ποσότητες γιατί δεν μπορούσαμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Αυτές ποσότητες που πετάξαμε στον αέρα, κανονικά θα μπορούσαν να έχουν χρησιμοποιηθεί σε κινητήρες με σκοπό να ανεβάσουν νερό, να το πάνε μέσα στα φράγματα, ώστε ανοίγοντας τους εκχυλιστές να έχεις εκεί πάνω στους εκχυλιστές αντίστοιχα τουρμπίνες και να παράγεις ενέργεια. Οπότε όταν το θέλεις, έχεις αυτή τη διαφορά. Τα υδροδυναμικά έργα είναι κατά παραγγελία. Όποτε το θες, βάζεις μπροστά, μπαίνουν οι τουρμπίνες. Με τον ήλιο και με τον αέρα, δεν είναι όπου το θες εσύ, είναι όπου το θέλει ο Θεός. Έναντι αυτής της διαφοράς μας χρειάζεται τώρα να μπορούμε να έχουμε εκτεταμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης της ηλιακής και της ιωλικής ενεργίας πάνω σε φράγματα. Γίνεται βέβαια και η έννοια να την αποθηκεύσει σε μπαταρίες, αλλά δεν έχουμε φτάσει σε πολύ προχωρημένο στάδιο.
0: Για ποιο λόγο οι γέφυρες σας γοητεύουν τόσο πολύ?
1: Πρώτα όταν έκανα την καινούργια γέφυρα της Άρτας, ήταν το όνειδος ότι θέλανε να πάνε από την Άρτα στα Γιάννενα και πηγαίνανε με γαϊδουράκια πάνω από την παλιά γέφυρα που είχε γίνει το γερό της αίωνος, έλεος. Ή πηγαίναν γύρω γύρω να ανέβουν ένα βουνό. Και...
0: Η γυναίκα του πρωτομάστορα σας απασχόλησε?
1: Ναι, αλλά η ερμηνεία ήταν απλούστερη και δόθηκε από τη δικιά μου γέφυρα. Διότι την εποχή, αυτή είναι μια ερμηνεία προσωπική, δεν είναι διασταυρωμένη. Την εποχή εκείνη ακόμα, το υπόβαθρο του χυμάρου ήταν μια στιφρή άργυρος, αλλά στην επιφάνεια. Είμαι μικρό πάχος ακόμα από αλούβια και επομένως επηρεαζόταν πάρα πολύ από τον ήλιο και από την υγρασία. Επομένως τον ήλιο ξερενότανε και συρρυκνότανε και με την υγρασία φούσκωνε. Και εξαιτίας αυτού τα θεμέλια δυστυχώς κατά διαστήματα ήταν ασταθή.
0: Αυτό είναι δηλαδή το όλημερίς το χτίζανε, το βράδυ γκρεμιζόταν.
1: Κατά τρόπον, ας το πω, αδρομερή και ποιητικός ελεύθερον, πιθανολογώ ότι να είναι αυτό. Διότι η γνώση κατασκευής των τοξωτών γεφυρών ήδη στο Μεσαίωνα ήταν κορυφωμένη. Δεν υπάρχει καμία ιστορική ερμηνεία του γιατί μπορεί να συνέβαινε. Η δε Μαστόρη της Υπήρου, ξέρετε, ήταν σπουδαίοι για όλες τις 100 γέφυρες της Υπήρου και όσες γέφυρες είχαν κάνει στα Βαλκάνια οι ίδιες οι κομπανίες, ώστε ο λιγότερο κακή ερμηνεία θα ήταν αυτή που λέμε τώρα. Βέβαια, εντωμεταξύ, το πάχος των στρωμάτων των αλουβίων, δηλαδή το μοχάρι που έχει μεγαλώσει, εγώ τη δικιά μου γέφυρα, που είναι κατά της ιστορικής 100 μέτρα, πριν 1960 την έκανα, δεν επίστευσα ποτέ ότι αυτή η κήτη μπορούσε να είναι σταθερή. Φοβόμουν ότι θα μπορούσε ο χειμώνας να την κινήσει ολόκληρη. Και αντί να στερεωθώ μέσα στο μοχάλικο, που όλος ο κόσμος λέει μοχάλικο, γερό πράγμα, πήγα με τεράστιες δαπάνες να βρω την άργυλο που είναι από κάτω, στιφρά άργυλος, περίπου ημίβραχος. Και έτσι όταν έγιναν αυτά μου λέγανε οι δικοί σου δεν φοβάσαι, τι να φοβηθώ στα 8 μέτρα. Θέλω να πω λοιπόν ότι γιατί τις κάνουν τις γέφυρες, που για λόγους στοιχειώδους παραγωγικής και ανθρωπικής κοινωνικής ανάγκης, αν ήμουν. Ήταν επιτορικό το ερώτημά σας.
0: Νόμισα ότι υπήρχε κάτι πιο ποιητικό.
1: Καλά, άμα θέλεις να πεις γεφυρώνει το ένα χέρι με το άλλο, τις δύο καρδιές που περιμένουν, και τα λοιπά, βάλε ό,τι θέλεις εκεί.

0: Κυριακή από τη ζωή του Θεοδόση Τάσιο. Είναι ακαδημαϊκός, πολιτικός μηχανικός, αρθρογράφος, συγγραφέας. Το σκυρόδεμα πώς προέκυψε στη ζωή σας? Είναι ένας τρόπος για να διδάξετε ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι πόροι τους οποίους πρέπει να αξιοποιήσουμε στη χώρα?
1: Ρε παιδιά, άμα ακούω εκείνο που σου λέει ο άλλος, γεμίσαν την Αθήνα με τσιμέντο. Ρε Μίτσο, φωνάζω. Μίτσος είναι ήρος. Με ποιο υλικό ήθελες να λυθεί το πρόβλημα των 2 εκατομμυρίων αστέγων μετά από τους 4 πολέμους? Με το ξύλο? Είχαμε κανένα δάσος στην Ελλάδα που μπορούσαμε να χτίσουμε ξύλινα σπίτια? Ή με την πέτρα να πάθουν τα ρεζιλίκια των Τούρκων? Μόλις λίγο φυσήξε αέρας που πέφτουν και με τους σεισμούς έχουμε μερικούς 50.000 νεκρούς. Τι σιδερώνιες που χαλιβουργική δεν είχαμε παραγωγή? Τι στο διάβολο άλλο υλικό που το δίνει ο Θεός ντόπιο υπήρχε σε αυτόν τον κόσμο εκτός από το πετόν? Το τσιμέντο βγαίνει από το βουνό και από το χώμα. Τα σκύρα βγαίνουν από το βουνό μόνον. Τα υπόλοιπα είναι ανθρώπινη δουλειά, πολύ λεπτομερής. Άρα αυτό ήταν το εθνικό, φτηνότερο και αμεσότερο υλικό. Μη μου λέτε λοιπόν τσιμεντώσαν την Αθήνα. Δεν μπορώ να τα ακούω, το θεωρώ ύβριν προς την κοινή λογική. Βεβαίως να μου πεις ότι γιατί δεν έκαναν προδιαγραφές ώστε να μείνουν τα κτίρια, όλα να μείνουν. Τα παλιά ωραία ήταν, γιατί να τα πειράξουμε? Για τον απλουστό του λόγο ότι δεν υπήρχε φράγκο για να γίνει οποιαδήποτε δουλειά. Μόνο η αντιπαροχή έδωσε κίνηση. Αυτά τώρα οι οικονομολόγοι τα έχουν βρει και τα λένε. Αλλά δεν βαριέσαι, εμείς το βιολί μας. Παρόλα αυτά, την εποχή εκείνη έγιναν εγκλήματα. Γιατί? Διότι είπαν του τρελού να πάει να αφοδεύσει και αυτός έπαθε ακουήθη διάρρεια. Είδατε, το είπα στην καθαρέφουσα, έτσι.
0: Το είπατε τόσο ωραία.
1: Τέλος πάντων. Λέω λοιπόν ότι θα μπορούσε ωραιότατα μέσα σε όλη αυτή την κίνηση, παρά τα αυτά, να είχαν μπει και ορισμένοι κανόνες και να έχουν περισσώσει ορισμένα άλλα στοιχεία για τα οποία σήμερα κλαίμε. Αυτά ναι, να τα πολεμήσουμε. Αλλά μην λέμε την κουβέντα. Άρα το σκυρόδεμα, κύριε Βασάμι, ήταν και είναι εθνικό υλικό. Γι' αυτό και η ερευνητική και επιστημονική συνδρομή των Ελλήνων μηχανικών σε διεθνές επίπεδο γύρω από το σκυρόδημα είναι σημαντική, ξέρετε. Είναι δυσαναλόγως μεγάλη σχέση προς το πολύ μικρό πλήθος του πληθυσμού της Ελλάδος.

0: Έχετε απαντήσει στο ερώτημα που ο ίδιος θέσατε κάποια στιγμή, πού θα μας έλαχε τόση το πας, γιατί μας κάνει να αγκαλιάζουμε κάθε τόσο τις ξένες λέξεις? Και γιατί η γλώσσα σας έχει απασχολήσει τόσο πολύ?
1: Και καλά τώρα, γιατί η γλώσσα είναι η ζωή. Είναι ο καθρέφτης της ζωής τώρα. Τι κάνουμε τώρα, την Παρθένα κάνουμε. Οτιδήποτε πούμε, η παραμικρή λέξη από το αχ ή βαχ μέχρι την αρτηριοσκλήρωση ή τη σκουλικοδερμικότρυπα, τα πάντα δεν είναι παρά ένα πίκασμα σπουδαίων, βαθύτατων, πονεμένων, σπουδαίων, επιστημονικών υλικών, πονεμένων, ερωτικών κτλ. Ενιών. Επομένως, τι κάνουμε την Παρθένα και λέμε, τι ασχολείστε τώρα με τη γλώσσα? Μα η γλώσσα δεν είναι παρά ο καθρέφτης της πραγματικότητας. Να μην ασχοληθώ με έναν πολύ χειροπιαστό καθρέφτη της πραγματικότητας. Δεν έχουμε αίσθηση της πραγματικότητας άμα δεν έχουμε αίσθηση της γλώσσας. Δεν ισχυρίζομαι όμως εγώ ότι έχουμε μεγάλη κατάντια όπως πολλοί κινδυνολόγοι. Όχι, νομίζω ότι μετά από μια στραβωμάρα που είχε επικρατήσει αμέσως μετά τη Χούντα, που υπήρξε ένας νεοψυχαρισμός ευτυχώς μικρής διάρκειας, ακόμα και από την σχετική αγνωσία μερικών πολιτικών αρχηγών που δεν ξέρανε ελληνικά φουκαράδες, γιατί είχαν κάνει σπουδές τους έξω. Λέω λοιπόν, η πορεία των πραγμάτων, ακόμα και η σχολική γραμματική αυτή την οποία πολλοί δημοσιογράφοι ακόμα ακολουθούν, λίγοι ευτυχώς, έχει ξεπεραστεί. Γιατί υπάρχει πραγματικότητα της γλώσσας, οι ανάγκες, οι τεράστιες, οι οποίες διαμορφώνονται από την ίδια τη ζωή. Και επομένως, άμα βλέπω τώρα να σου λέει τώρα ότι που λέει και η διαφήμιση, άσε, λέει τώρα είμαι σε κολ. Είναι σε κολ. Τι να τους πεις? Ο άλλος τώρα είχα λέει, στείλε μου στο mail, κάντε μου λέει forward. Τι τον εμποδίζει να πει σάρωσέ το, αντί να πεις κανάρισέ το? Τίποτα δεν τον εμποδίζει. Τίποτα απολύτως. Απλούστατα είναι μια μορφή ευχέρειας, μιμητισμού, σουσουτισμού, ευκολίας.
0: Α, γι' αυτό το χαρακτηρίζεται η τοπάθεια.
1: Ναι, η τοπάθεια. Ο Γιάννης Ανατάκος κάποια στιγμή στον ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου που τον διευθύνει τότε είπε, όπως λέει και ο Τάσιος, ολίγη αντίσταση, ωραία. Ωραία. Ναι, δεν είναι περίπλοκο το θέμα. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι δεν βοηθάει και η πολιτεία. Όταν ήταν τον καιρό και του Σιμίτη ακόμα, ο ενός από τους σημαντικότερους πολιτικούς της Ελλάδας και κυβερνήτες, μην γελιόμαστε τώρα, όταν υπήρξε μια ευκαιρία να δημιουργήσουμε σε ένα ελληνόγλωσσο περιβάλλον τη δυνατότητα της εθνικής ορολογίας και που έχω αναλάβει μια τεράστια προσπάθεια ως πρόεδρος των αντίστοιχων επιτροπών στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, μας δουλεύαν όλοι στο τέλος και οι υπουργοί ακόμα τάζανε λεφτά κτλ. Για να δημιουργήσουμε το ελληνόγλωσσο περιβάλλον και να δημιουργήσουμε πράγματι τις μεθόδους με τις οποίες θα μπορούσε να εξελινιστεί η ορολογία εύκολα, γρήγορα, προτού πέσει ο ξένος όρος στην πιάτσα και επιβληθεί. Στο τέλος μας γελάσαν και δεν μας δώσαν τίποτα. Τέλος πάντων, είναι μια άλλη ιστορία, μην μακρόγορο άλλο, φτάνει. Λοιπόν, άρα η γλώσσα είναι μεγάλη υπόθεση και συγγνώμη να είναι πολύ στενή.

0: κύριε Τάση, γίνεται ιστορία. Ποια από τα έργα σας θεωρούνται σήμερα ιστορικά?
1: Κανένα, καλέ, τώρα ιστορικά. Παχιά κουβέντα. Γιατί να είναι ιστορικά?
0: Δεν είναι. Όταν κάποιος διασχίζει μία γέφυρα, δεν διασχίζει ένα κομμάτι της ιστορίας?
1: Έκανα και ένα δρομάκι, ένα σοκάκι να διασχίζει στην Πλάκα ή στην Κοζάνη. Όλα έχουν τη δικιά τους ιστορία, καλή μου. Δεν νομίζω, όχι.
0: Σας ενδιαφέρει να ξέρουν οι άνθρωποι ότι έχετε φτιάξει συγκεκριμένα έργα?
1: Εμένα δεν με ενδιαφέρει για το άτομο μου, αλλά θέλω να ξέρει την ιστορία της τεχνολογίας αυτή, θέλω να την ξέρει. Παραδείγματος χάρη, για τη γέφυρα μου που έχει την πιο διεθνή απήχηση, που είναι η κινητή γέφυρα του Ευρύπου, διότι δεν υπάρχει άλλη στον κόσμο, αυτή η μία είναι που έχει αυτό το είδος της κινήσεως. Τη Ερταρωτή, το έχει πει ένα διάσημο Γερμανό γεφυρολόγο πριν από πολλά χρόνια, αλλά είναι δημοσιευμένο. Λέω λοιπόν, θα ήθελα αυτό που περνάει αυτή τη γεφυρή, τη βλέπει, τουλάχιστον να αναμνημονίσκεται όλο το ιστορικό τη γεφύρωση του στενού του Ευρύπου από την εποχή όπου οι Εβοεί, οι Χαλκιδεί, απεσκύρτησαν από την Αθηναϊκή Συμμαχία και τότε ξέρανε ότι θα ερχόταν το Αθηναϊκό Ναυτικό. Και θα τους, να μην πω καμιά κουβέντα έτσι μακεδονίτικη, και ενοχλιστούν οι ακολουθές σας. Και τι κάνανε, αρχίσαν να μπαζώνουν το στενό, το οποίο είχε μεγάλο πλάθος. Το στενό είχε μεγάλο πλάθος, σαν τώρα που είναι 40 μέτρα. Το μπαζώνανε από τη μια μεριά οι Εβοείς, χιλιάδες φτιάρια, και το μπαζώνανε και οι Βιωτοί από την άλλη μεριά, χιλιάδες φτιάρια. Και οι δύο μισούσαν τους Αθηναίους. Κάποια στιγμή τον μπαζώσαν και στο τέλος αφήσαν ένα κενό. Και ένα κενό τέτοιο ώστε να περνάει βέβαια ένα πλοίο, μία τρίρις έστω, ξαρματωμένη όμως, έτσι, ένα στενό περίπου 6 μέτρα. Και τι να κάνουν για να κυκλοφορούνε, βάλανε τα περιγράφει ο Πολύβιος, λεπτομέρειαν πάσαν τόση ώστε να μπορώ να έχω κάνει τους υπολογισμούς, βάλανε δοκάρια σειρώμενα, ξύλινα, τα οποία γεφύρωναν. Και είχαν και μεγάλο μήκος ώστε να έχει αντίβαρο, κατάλαβες, να μην πέφτει. Το σέρνανε τη νύχτα.

λέω με συγκίνηση. Δεν υπάρχει άλλο σημείο στον κόσμο του οποίου να είναι γνωστή η ιστορία της γεφύρωσης από τόσο παλιά. Διότι έκτοτε όλες τις θεωρίες, ήταν τον καιρό του Φιλίππου, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, των Ενετών, των Τούρκων, του Όθωνος, στην Ιταλική, αυτό και μετά μέχρι τη γέφυρα Μαλάκη Τάσιο. Άρα εκεί υπάρχει μια ιστορικότητα.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο κατέριψαν πολλά ευρωπαϊκά χρηματιστήρια χθες με την ελπίδα μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στο Ιράν. Άνοδος και στη Wall Street. Την ίδια ώρα η τιμή του πετρελαίου έπεσε κάτω από τα 80 δολάρια το βαρελί. Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών για πιθανότητα συμφωνίας με το Ιράν ακόμη και σήμερα. Αποτροπιασμό προκαλεί στο Μιστράλ Ακονίας η ανέβρεση της ορού ενός 90χρονου σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Τη ορό είχε κρύψει εδώ και 2,5 χρόνια ο 55χρονος γιος του ηλικιωμένου προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η αστυνομία προχώρησε στην έρευνα μετά από αναφορές για την απουσία του ηλικιωμένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. 5 συλλήψεις έγιναν στις φυλακές Άμφισσας και Μαλανδρίνου μετά από έρευνες για ναρκωτικά και κινητά τηλέφωνα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του Sky 100,3.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή σου στον Sky 100,3. Κυριακή από τη ζωή του Θεοδόση Τάσιο, ακαδημαϊκός, πολιτικός μηχανικός, αρθρογράφος, συγγραφέας. Ομότιμος καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, επίτιμος πρόεδρος στην Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία, πρόεδρος στην Εταιρεία για τη Διερεύνηση της Αρχαιοελληνικής και Βυζαντινής Τεχνολογίας, είστε ο διακεκριμένος διανοητής της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Τι λέτε?
3: Όχι.
2: Σωστά
3: καλέ.
2: Τα λέει το βιογραφικό σας?
3: Όχι καλέ.
2: Όχι.
3: Όχι, πάντα το δικό μου βιογραφικό. Δεν λέει τέτοια πράγματα.
2: Τι λέει?
3: Περιγράφει μόνο τα αντικειμενικά, δεν έχει κρίση. Προφανώς θα αναφέρεστε σε καμιά Wikipedia ή σε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, η ιστορία, όπως ξέρετε, είναι ένα τεράστιο ποτάμι. Όλα τα ποτάμια του κόσμου είναι, δεν είναι? Είναι όλο το παρελθόν της Οικουμένης. Άρα, τι να συζητήσουμε? Ότι έχω ασχοληθεί με την ιστορία αφενός μεν και κυρίως της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας, αυτό είναι βέβαιο.

0: συναρπάζει περισσότερο στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και γιατί την επαναφέρετε κάθε τόσο στο έργο σας? Είναι αυτό που λένε κάποιοι, τα έχουν πει όλα οι σοφοί?
1: Όχι, δεν πιστεύω ότι τα έχουν πει όλα οι σοφοί, διότι πρωτοβότα τα είπαν, αλλά ενδεχομένως υπό τις συνθήκες της εποχής τους και που να μην έχουν βαρύτητα και εφαρμογή στην δική μας εποχή. Υπάρχει και αυτή η επιφύλαξη. Ωστόσο, όσο μεγαλύτερη χρονική διάρκεια έχουν οι σκέψεις των ή διαπιστώσεις των, τόσο είναι κλασικότεροι. Και η αρχαία Έλληνας είναι αλήθεια ότι έχει αποδειχθεί ιδιαίτερος ότι είναι σχετικώς κλασικότεροι. Όχι όλοι. Για μένα κλασικότατοι είναι το γεγονός ότι από την εποχή του Δημοκρίτου, Σοκράτης, του Αριστοτέλους και του Επικούρου έχουν μια χρυσή εποχή για την αρχαιοελληνική ηθική. Πράγμα το οποίο συνήθως δεν πολύ ακούγεται κιόλας, κύριε Βασάμι. Διότι και οι τέσσερις ουσιαστικώς έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Ότι προτιμούν να αδικούνται οι ίδιοι παρά να βλέπουν να αδικείται ο άλλος. Αυτό είναι και για τους τέσσερις κέρια σημασίας, όχι χριστιανικών, αλλά παράλληλων.
0: Υπάρχουν ιστορικές στιγμές που καθόρισαν την προσωπική σας διαδρομή παράλληλα με κάτι που συνέβαινε στη χώρα, δηλαδή αναγκαστικά συνέβη και στη ζωή σας, αλλάξατε την προοπτική σας. Φαντάζομαι ο πόλεμος, η δικτατορία.
1: Ο πόλεμος, ναι, διότι ήμουν παιδί 10 χρονών όταν μπήκαν οι Ιταλοί στην Ήπειρο και ήδη από το προηγούμενο καλοκαίρι είχα πλήρη συνέστηση του κινδύνου αυτού λόγω πρόορης ανάπτυξης και τότε να γίνεται και από εκεί πέρα. Είδα όλοι τον ηρωισμό, αυτόν τον απίστευτο ηρωισμό του ελληνικού λαού. Απίστευτον, απίστευτον. Δηλαδή περισσότερο και από την εποχή του Βαλκανικού πολέμου, με τον αντίστοιχο πάλι μεγάλο ηρωισμό αυτού του λαού, το αλβανικό το πεντόζησα. Αυτή είναι η διαφορά. Το έβλεπα μπροστά μου. Έβλεπε ότι δεν ήταν τίποτα το φτιαχτό. Ήταν μια μαζική, μια φτιαχτή, ήταν υπερπάντων αγών. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, οι συνθήκες του πολέμου ήταν μια ανατροπή. Έχασα το σχολείο μου, χάσαμε το φαΐ μας, χάσαμε την ηρεμία μας, μετά άρχισαν και τα εμφύλια. Δηλαδή όλα αυτά ήταν μια δυσμενής επιρροή. Όπως δυσμενής σε μια οπουδήποτε δικτατορία ήταν και η δικτατορία. Εγώ παρά το γεγονός ότι ανήκα στην σκιώδη κυβέρνηση της Ενώσεως Κέντρο με την ομάδα που είχαμε στα Εξάρχεια, υπήρξα και αν θέλεις υφυπουργός μαζί με τον Χάρη Τωρέντη του Ζήγδη που ήταν υπό τον Ανδρέα Παπανδρέου ο σκιώδης υπουργός του Υπουργείου Βιομηχανίας και Δημοσίων Έργων. Λέω λοιπόν, ανήκα τροποντινά σε αυτό που σε λίγο με τις εκλογές του 63 θα ήμασταν αυτό που λέμε κυβέρνηση μελέτης και επιστήμης, τεράστια ελπίδα. Και στον δρόμο καλά υπέστην διάφορες απογοητεύσεις και διότι ο Γιώργος Παπανδρέου μας έφερε το γιο του μέσα στην ομάδα των Εξαρχείων και ξαφνικά είδαμε μπροστά μας αυτά που αργότερα φάνηκαν, αλλά δεν είναι τη στιγμή. Αλλά ο θρήνος είναι ότι κάποια στιγμή το 67 έγινε δικτατορία, η οποία ομολογώ ότι ο νους μου δεν πήγαινε. Και όπως δεν πήγαινε και πάρα πολλών Ελλήνων και πολιτικών ακόμα. Άσχετο αν φοβόμουν ήδη ότι τα αδιέξοδα τα οποία είχαν γίνει, και ας είναι ελαφρύ το χώμα που σκεπάζει τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Κανελόπλο για το ότι τα είχαν βρει και είχαν συμφωνήσει εν ώψη αυτού του κινδύνου. Αλλά ξέρουμε ποιος δεν τους άφησε να συνεχίσουν αυτήν την αντάντ. Τότε λοιπόν πράγματι η ζωή μου άλλαξε. Δηλαδή το αίσθημα της ταπείνωσης που ένιωσα από εκείνο το πρωί μέχρι τη νύχτα που μπήκε το τάγκ, μέχρι την απελευθέρωση. Τα έχω περιγράψει με πάσα λεπτομέρεια αυτά. Κάποια στιγμή δεν θέλω να αναφερθώ τώρα γιατί δεν αντέχω κιόλας ψυχικώς. Αυτό ήταν μια περίοδος που στο κάτω Καζαφής έχασα ακόμα και την ευκαιρία που είχα να βοηθήσω στα κοινά περαιτέρω. Δηλαδή να βοηθήσω όχι αμέσως δια του επαγγέλματος, δια της παιδείας, αλλά μπαίνοντας στα πολιτικά πράγματα όπως προετοιμαζόμασταν. Αυτή ήταν η γενιά μας. Πήγε χαμένη. Αυτά τα κνόδαλα, αυτά τα επιπόλαια, ημιμαθέστατα αλυτόπεδα που παρίσταναν τους σωτήρες της Ελλάδος ουσιαστικώς τη στέρισαν. Και από το πολύτιμο, δεν πρόκειται για μένα ή για τους φίλους μου, αλλά και για χιλιάδες ανθρώπους, στέρισαν μια ομάδα ηλικιακή από την ζωντανή πολιτική ζωή. Και αυτό οι ιστορικοί του μέλλοντος φαντάζομαι ότι θα το εντοπίσουν. Εγώ προσωπικώς πάντως ένιωσα μια ταπείνωση η οποία με επηρέασε πάρα πολύ εκείνη την εποχή. Ας πούμε ότι αυτές ήταν οι δύο εποχές που έγιναν ιστορικά γεγονότα και τα οποία με επηρέασαν. Βέβαια με επηρέασαν. Από την άλλη μεριά δημιουργήθηκε και μια αγωνιστική αντίδραση σε ένα βαθμό. Σε ένα βαθμό. Όσο μπορούσαμε και όσο αντέχαμε, διότι μη γινόμαστε τώρα και ήρωες. Φοβόμασταν. Και ό,τι κάναμε, το κάναμε στα πλαίσια της ημινομιμότητας. Κέρυγε και ο στρατιωτικός επιβλέπων μέσα στο Πολυτεχνείο, ο στρατηγός ο Μπελογιάννης, έπιανε το σκουλικίδι των λαμπρών φίλων μου και καθηγητή και έλεγε: «Μα αυτός ο Τάσος, λέει, τι καλό παιδί, τι τα θέλει αυτά τα γένια που έχει αφήσει και τι είναι αυτά που λέει στους σπουδαστές για την ελευθερία και τα λοιπά. Δεν φοβάται, μην του γίνει και κανένα κακό, κανένα τον καταδώσει». Κουβέντες, κατάλαβες, να τα ακούει η νύφη. Και... παρ' όλα αυτά όμως δεν κάναμε και τίποτα σπουδαίο. Πριν, αυτό μπορώ να το πω. Το πρωί της 17ης Νοεμβρίου του 1973, στο μικρό αμφιθεατριάκι, είχαν μαζευτεί παρανόμως οι καθηγητές του Πολυτεχνείου με τη σύγκριτο στο ζωγράφο. Διάβασα το ψήφισμα που έπρεπε να ψηφιστεί και δεν ψηφίστηκε, πήρε δύο μόνο ψήφους, που έλεγε: «Κατόπιν τούτων, η σύγκριτος καλεί την πολιτεία να προβεί εις την απόδοση της ελευθερίας εις των ελληνικών λαών, μόνης ικανής να επιλύσει τα προβλήματα κτλ.» Πήρε δύο ψήφους, τη δικιά μου και του Νίκου του Αθανασιάδη, που μόλις είχε βγει από τη φυλακή. Αυτά, εντάξει, είναι το μήνυμα που ήθελα να πω ως προς την επιρροή που είχαν απάνω μου τα, ας πούμε, τέτοια μεγάλα γεγονότα, και έχω πάντα τύψεις, διότι δεν έκανα το καθήκον μου όπως κάναν άλλοι που τόλμησαν και βγήκανε μπροστά, κύριε Βαρσάμι, και πολεμήσαν. Άλλοι χάσαν τη ζωή τους, άλλοι χάσαν την υγεία τους. Εγώ δεν το έκανα.

0: ζωή του Θεοδόση Τάσιο. Είναι ακαδημαϊκός, πολιτικός μηχανικός, αρθρογράφος, συγγραφέας. Αλλάξατε ποτέ την προσωπική σας ιστορία για χάρη ενός έρωτα?
1: Αν εξαιρέσουμε ένα δοκίμιο που έχω αδημοσίευτο, που έχω γράψει για το ερωτικό ενέργημα και το οποίο ακόμα το στέλνω σε διάφορους ψυχαναλυτές και φιλοσόφους για να αποκτήσω γνώμες, θεωρητικά δεν έχω ασχοληθεί με το μείζον αυτό θέμα. Μείζον και μέγιστο. Ότι βεβαίως, επειδή είχα πρόορη ανάπτυξη, επειδή από παιδί ήμουν τυχερός, διότι είχα καλές παρέες ως προς το αντικείμενο αυτό, από το οκτατάξιον γυμνάσιο που μπαίναμε ήδη μετά την τετάρτη δημοτικού και επέκεινα, όλα αυτά είναι θετικά. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι σε κάποια φάση εξαιτίας γεγονότων τέτοιου χαρακτήρως να επηρεάστηκε κάποιο μείζον γεγονός της ζωής μου. Βεβαίως, παντρεύτηκα μια γυναίκα που θαύμαζα και θαυμάζω, την έχασα προ δεκαετίας, την Ρέα την Ιωαννίδου, η οποία ήταν η πρώτη γυναίκα διευθύντρια στη ΔΕΗ και η πρώτος Έλληνας που έστησε ανεμογεννήτρια σε αυτόν τον τόπο. Δεν είχε ακουστεί επαρκώς, αν και οι αρμόδιοι σύλλογοι την είχαν βραβεύσει γι' αυτό. Πέρα τούτου ήταν μια λαμπρή πηγενίστρια. Αλλά και πάλι όμως, κύριε Βασάμι, δεν θα μπορούσα να απαντήσω κάτι που να σημαίνει μια, ας το πω, έντονη μεταβολή στη ζωή μου εξαιτίας αυτής της σπουδαιότατης ανθρώπινης δραστηριότητας που είναι ο έρωτας.
0: Ζήσατε πολλά χρόνια μαζί?
1: 40 τουλάχιστον.
0: Υπάρχει μυστικό για την επιτυχία
1: της διάρκειας?
0: Της διάρκειας, ναι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Να μην κάνεις τον έξυπνο. Δηλαδή να το πας απόφαση ότι μια συμβίωση δεν είναι και τόσο φυσική υπόθεση. Η ανθρώπινη φύση είναι η φύση ατομικού χαρακτήρας, παρά το πράγμα του λεγόμενα, μόνος και από τη φιλοσοφία ακόμα και ιδίως από πολιτικές θεωρίες που δεν τις ακολουθώ. Η ανθρώπινη φύση είναι φύση ατομική.
0: Και τι στο καλό θέλουμε, Σόνι και Ντένα, ζευγαρώνουμε?
1: Υποτίθεται ότι, αν κοιτάξετε τα ζώα, ζευγαρώνουν. Πολλά τα ζώα όμως έχουν μόνιμα ζευγάρια. Και αυτό ήδη σημαίνει ότι για το ανθρώπινο περιστατικό δεν είναι σπάνιο στο ζωικό βασίλειο. Κάτι σημαίνει ότι είναι εφικτή και η συμβίωση. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι εύκολη. Και επομένως, όταν είπα να μην κάνεις τον έξυπνο, σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις ένα ισοζύγιο κερδοζημιών. Δηλαδή, τι κερδίζεις, τι χάνεις. Και αν το βρεις, το βρήκες. Αν δεν το βρεις, δεν χάθηκε. Και ο κόσμος, ο καθένας, είναι συγγραφέας του βίου του.
0: Ποιο είναι το βασικό κίνητρο της ζωής σας, γιατί ξυπνάτε κάθε πρωί?
1: Μακάρι να ήξερα. Εγώ το ξυπνάω κάθε πρωί, διότι αυτή είναι η μηχανή μου. Αυτά είναι συμμαθητικού συστήματος. Το κίνητρο είναι παράλληλο και με το ερώτημα της νοηματοδότησης. Αυτό είναι θηριώδες ερώτημα. Τι νόημα δίνει κανείς ο καθένας στη ζωή του? Συνήθως δεν δίνουμε κανένα νόημα. Ζούμε πάνω στο κύμα και όπου μας πάει. Ευχαριστιόμαστε λίγο, πίνουμε λίγο νερό παραπάνω, πνιγόμαστε, βγαίνουμε λιακάδα, αυτό τρώμε για ψάρι.
0: Το δικό σας νόημα ποιο είναι?
1: Λοιπόν, δεν μπορώ να πω ότι μάλιστα στο βιβλίο μου, το οποίο όπως πολλοί φίλοι έχουν επισημάνει ήταν λάθος που δεν μεταφράστηκε στα αγγλικά, ας αναστοχαστούμε αυτούς και αλλήλους, εκεί έχω ένα μικρό κεφάλαιο για την νοηματοδότηση του βίου, δείχνοντας διάφορα ενδεχόμενα προσδόσεως νοήματος και παίρνοντας μια μικρή θέση. Εγώ πάντως ομολογώ ότι κατά διαστήματα έχω νομίσει ότι αφιερώνομαι σε μια πιθανή λύση, πιθανό νόημα, όχι σταθερά, μετά αλλάζω λίγο και μετά είναι άλλα διαστήματα στα οποία χάνομαι στην καθημερινότητα χωρίς να έχω συνεχή συνέστηση ενός νοήματος. Και αυτό είναι το χειρότερο. Ομολογώ λοιπόν εδώ μια αδυναμία. Δεν έχω συνεχή συνέστηση ενός νοήματος, παρόλο που γνωρίζω γνωσιακά και βιωματικά ότι είναι σπουδαίο να το έχεις. Και αξίζει τον κόπο να το ψάχνεις, όποιο και αν είναι. Όποιο και αν είναι, γιατί υπάρχουν πολλές.

0: Κυριακός Δήμου σας χαρακτηρίζει σοφό. Είστε. Και αν είστε, πώς γίνεται να πιο σοφός?
1: Κοιτάξτε, στην περίπτωση του Δήμου Καλλιτουόρα, ήταν αυστηρός, είναι αυστηρός άνθρωπος. Αλλά επειδή γνωριζόμεθα πολλές δεκαετίες και είχαμε κοινό γνωστό και μέντορα τον Γιώργο Κουμάντο, μεγάλη προσωπικότητα του ελληνικού βίου, κάποια στιγμή βρέθηκε σε αυτή την κατάσταση μιας, ας το πω, επικούς κρίσεως για έναν φίλο του και το είπε αυτό, το έγραψε και τα λοιπά. Ναι, μάλλον. Δεν μπορεί να είναι μια στιγμή αδυναμίας. Δεν πρέπει να το πάρουμε τη μετρητή, προφανώς. Γιατί? Τι θα πει σοφός? Για άμα ανοίξει ένα λεξικό και τι είναι σοφός, δεν βάζει σακ. Δεν υπάρχει ορισμός.
0: Γιατί αγαπάμε τους ανθρώπους, λέτε? Αυτός ο φίλος σας αγαπάει πολύ, για να το λέει.
1: Έχουμε μεγάλη ανάγκη. Πω. Ο Αριστοτέλης. Τεράστια ανάγκη. Πάμε, δεν αγαπάμε.
0: Να αγαπάμε ή να αγαπηθούμε?
1: Όχι, το ίδιο πράγμα είναι. Το ίδιο πράγμα είναι, δηλαδή δεν υπάρχει άμα δεν συσχετιστείς με τα έμβια όντα, με το διπλανό σου. Και να συσχετιστείς θα πει να πάρεις μπροστάντζα από τη χαρά που παίρνει ο διπλανό σου, να την πάρεις και εσύ. Δηλαδή εγώ χρησιμοποιώ πολλές φορές και το επιχείρημα, το πειραματικό σκεπτικό του να είναι ένας φτωχός και να έχει ένα παιδί και να έχει ένα καρβέλι ψωμί και δίπλα είναι ένα ορφανουδάκι και το δίλημα του φτωχού αυτού ανθρώπου είναι να δώσει το μισό καρβέλι στο φτωχό ορφανουδάκι που δεν έχει πατέρα και να στερήσει ένα μέρος από το δικό του παιδί ή να μην το κάνει. Διότι αυτό το δίλημα είναι καθημερινό. Η φιλοσοφία είναι γεμάτη από τέτοια διλήμματα. Πάνω σε αυτά τα διλήμματα γεννιέται το πραγματικό φιλοσοφικό ηθικό ενέργημα. Και είναι την ώρα ο ορθός λόγος σιωπά και μην τολμήσει να απαντήσει. Έχουν παιχνίδια μαθηματικά και δεν συμμαζεύεται, αλλά εκεί είναι μια θέρμη συγγενησιακή η οποία σου δίνει ή δεν σου δίνει ειδονήν. Εκείνο που θα σου δώσει ειδονήν, ζεστή, εκείνο είναι που θα κάνεις. Αυτό είναι το ηθικό βίωμα. Αν στη δώσει αυτή την ειδονή, φαίνεται από την εμπειρία της ανθρωπότητας. Ποιος το τέλος είναι γεμάτος από αυτό.
0: Συνδέεται αυτό με την ανθρώπινη ευτυχία?
1: Ναι, βέβαια. Ο Αριστοτέλης, μάλιστα, κατά σύμπτωση έτσι ορίζει την ευδαιμονία. Και μάλιστα έλεγε, όχι τυχαία, σήμερα, ξέρετε, νιώθω ευδαίμων και κουνιέμαι, διόλου του βίου. Θέλει να κάνει, όπως λέμε στα μαθηματικά, ολοκλήρωμα. Όλο μαζί να το νιώσεις.
0: Μπορεί να συμβεί όμως αυτό.
1: Πώς? Κάνεις μια πίστοση, κατάλαβες. Αυτή τη στιγμή νομίζεις ότι στερεί σε αυτό για χάρη εκείνου και εκείνου το εκείνου. Αν είναι να νιώσει κανείς καλά ένας διπλανός, αν εσύ νιώθεις μια χαρά διότι παίρνεις μπροστά σου από την ευτυχία του διπλανού σου, δηλαδή τον αγαπάς. Λέει ο άλλος, αγάπα τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Ο Αριστοτέλης λέει, μα ο πλησίον σου είναι ο εαυτός ο άλλος.
0: Δεν νομίζετε όμως ότι διανύουμε την εποχή που το άτομο συναντά περισσότερο από ποτέ άλλοτε το ίδιο το άτομο και αγαπά πολύ τον εαυτό του και λιγότερο τους άλλους?
1: Ναι, βέβαια, γι' αυτό έχουμε και ένα εξαιρετικά υψημένο ποσοστό από νευροπαθίες και δυστυχίες. Εδώ πας ακόμα και σε χώρες που έχουν όλα τα δεδομένα να είναι ευτυχείς οι άνθρωποι και παρά τα αυτά οι άνθρωποι είναι δυστυχείς. Γι' αυτό που λέτε. Και έβγε, αν επιτρέπετε. Γι' αυτό. Διότι δεν είναι μοιημένοι στη γλύκα του να παίρνουν χαρά από τη χαρά του αλλού και τσοντάρουν έτσι αυτά που δεν έχουν ίδιοι. Η αγάπη είναι, είπαμε, ψηφοριτολογική υπόθεση. Παίρνεις μπροστάντζα από τη χαρά που θα δώσεις τον άλλον, στερούμενος κάτι, αλλά η χαρά που παίρνεις είναι πιο μεγάλη από αυτό που στερείς. Και επομένως στο τέλος μπορείς να βρεις την ευδαιμονία ευχερέστερων από το να οχυρωθείς μέσα σε ένα ταμπούρο και να λες εγώ είμαι και κανένας άλλος δεν είναι. Όλα αυτά όμως είναι θέμα βιώματος. Και το βίωμα διδάσκεται και θα έπρεπε να διδάσκεται μέσω παραδειγμάτων. Αυτό, συθοπαιδείας που λέω κι εγώ, που δεν γίνεται στα σχολεία.

0: Ποιο επίτευγμα της ζωής σας είστε περήφανος?
1: Για κανένα. Ειλικρινώς δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι αχ τι ωραία που τα πήγα εκεί. Ειλικρινώς είμαι στο φως που βλέπω. Δεν μπορώ να πω ότι νιώθω μια περηφάνεια. Κάθε τόσο μόλις πάω να χαρώ για κάτι, το χαίρομαι. Δεν λέω ψέματα. Αλλά συγχρόνως μου έρχεται και αυτό που έλεγε ο Ισοκράτης. Κάν τους άλλους λάθεις, αυτό γε συνειδήσεις. Δηλαδή, αν κοροϊδέψεις το γύρο σου, εσύ ξέρεις από μέσα τι σκατά είσαι και επομένως άστα. Μου συμβαίνει, όχι σε αυτή την έκταση, να νιώθω να ακούω τα καλά λόγια, δηλαδή να λέω τι καλά που το έκανα αυτό ή που εγώ πιστεύω ότι καλά το έκανα, αλλά συγχρόνως να νιώθω ότι δεν έκανα. Όλοι μαζί όμως αν τα πάρεις και κάνεις μια σούμα, δεν νιώθω δυστυχής. Δηλαδή, να μην λέμε και μεγάλα λόγια, αλλά δεν μπορώ να πω ότι νιώθω περήφανος.
0: Είστε 95 χρονών σήμερα.
1: 96, κυρία μου, δεν εννοώ να κάνω παζάρια καθόλου στα σώματα αυτά.
0: Με συγχωρείτε, σας έκλεψα ένα χρόνο. Πώς φτάσατε ως εδώ?
1: Η απάντηση είναι σιγά σιγά.
0: Α, δεν βιαζόσασταν?
1: Εννοείται βιαζόμουν. Με την ελπίδα ότι άντε να το πετύχουμε και αυτό, άντε να περάσει ο καιρός, άντε να πάμε σε κάτι άλλο. Από αυτή την άποψη θα έβγαινε μια βιασύνη. Απ' την άλλη όμως ο χρόνος, αυτό το πίστευτο μυστήριο, το οποίο δεν αποκλείεται να είναι και μια ψευδέστηση μιας ειδικής πραγματικότητας αυτής της μορφής του σύμπαντος στο οποίο ζούμε. Δηλαδή αν πάει κανείς προς μια κατεύθυνση μιας πιο θεωρίας τύπου Αϊνστάιν ή Κβάντ, ενδέχεται να είναι μια ψευδέστηση. Όμως για τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε τον χρόνο, ο χρόνος είναι ένα μυστήριο και τον διθασεύουμε συνήθως μέσω του χορού, μέσω του να παίζουμε τα κλειδιά μας τσουπου νευρικά, δεν ξέρω με τι άλλα κόλπα, αλλά πάντως είναι το μέγα μυστήριο και το οποίο είναι συνεχεία, έχει αριθμητική έκφραση με την ηλικία μας και εκεί νιώθω πιο καλά που ήμουν τυχερός και είμαι ευγνώμων να έχω βιώσει πολύ παραπάνω από ανθρώπους που είχαν την ατυχία να φύγουν από τον κόσμο νωρίς και έχασαν τις ευκαιρίες να βιώσουν αυτά τα βιώματα, τα αντιφατικά πολλές φορές για την αναζήτηση της ευδαιμονίας. Ακόμα και αυτή η αναζήτηση της ευδαιμονίας είναι ένα παιχνίδι που αξίζει.
0: Μονολεκτικά μπορείτε να απαντήσετε, πιστεύετε στο σύμπαν ή στο Θεό?
1: Θα με επιτρέψετε να σας πω ότι το ερώτημά σας ανήκει στην κατηγορία των ψευδών ερωτημάτων. Δεν είναι δύο αντιφατικά πράγματα. Διότι μπορεί ωραιότατα ο Θεός να είναι το σύμπαν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που η καλοσύνη σας μου έδωσε να πω αυτές τις φλιαρίες πρίμα βίστα και αν υπήρχε ένα κείμενο στα χέρια μου θα μπορούσα να διορθώσω πολλές αχλαμάρες που έχω πει. Αλλά επειδή δεν υπάρχει, τι να κάνουμε, ό,τι έγινε έγινε.
0: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θεοδόση Τάσιο. Ακαδημαϊκός, πολιτικός μηχανικός, αρθρογράφος, συγγραφέας. Ηχογράφηση, επεξεργασία, Νίκος Χατζιωαννίδης. Μοντάζ, Γιάννης Καραγιάννης. Σύμβουλος περιεχομένου, Τζένι Πουπουλίδου. Είμαι η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και σας ευχαριστώ. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς και για να ανακαλύψετε και τα υπόλοιπα podcast του Sky, ακολουθήστε μας στο Spotify και στα Apple Podcast ή ακούστε μας μέσα από το sky.gr και Sky Radio.

αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια.